όλο το administration. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι έχει φιλοδοξίες που ξεπερνάνε κατά πολύ την πολύ υψηλή τη σημερινή του θέση. Θυμίζω όλο το administration. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι έχει φιλοδοξίες που ξεπερνάνε κατά πολύ την πολύ υψηλή τη σημερινή

0: κάναν το East Med Act, το οποίο στην ουσία στήριξε το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και οδήγησε και στο εμπάργκο της, των πολυσόπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνέλεξε την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου με τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από το East Med Act και το 2021, βέβαια, το επόμενο Act που έχει. Συνεπώς, καταλήγοντας, έχει επενδύσει ο ίδιος πολιτικά στην περιοχή προσωπικά. Έχει πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος. Δεν είναι κάποιος άσχετος. Ναι. Και για την Ελλάδα, για το Ρούμπιο, Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι απομονωμένα. Είναι αυτό που είπαμε, ένα τμήμα ευρύτερης γεωπολιτικής γεωμετρίας προεξάρχοντος του Ισραήλ. Και αυτό ακριβώς επιτείνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας, διότι θεωρεί την Ελλάδα ως μπροστινό πλέον του Ισραήλ, με αυτή του είδους τις επισκέψεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη ναι. Προσέγγιση μου στην
1: Μάλιστα.
0: Στην
1: είναι σημαντικό ότι επειδή είναι μέρος, έχει σε μεγάλο βαθμό αρχιτεκτονήσει ο ίδιος την αμερικανική πολιτική στην περιοχή, mm-hmm. τη γνωρίζει. Δεν είναι ένας υπουργός ο οποίος έρχεται και έχει ενημερωθεί από υπηρεσιακά σημειώματα ότι θα βρει εδώ. Είναι ο ίδιος όπως έχει διαμορφώσει την πολιτική. Είναι σημαντικό να έχει δει άποψη, δει απείρα. Ξέρει, έχει νομοθετήσει, έχει διαμορφώσει, συνδιαμορφώσει αυτή την πολιτική. Άρα καταλαβαίνει πράγματα που ενδεχομένως κάποιος άλλος να τα γνώριζε μόνο από σημειώματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε, Δάμαρχε, περιμένουμε την ολοκλήρωση και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Ευτάθιος Κυριακίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο σχετίζεται ευθέως με την επίσκεψη Ρούμπιο. Έχουμε πει ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου συζητούνται πάρα πολλά πράγματα. Η άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, παιδεία, συνεργασία σε τομείς ήπιας πολιτικής όπως θρησκευτικός διάλογος κλπ. Είναι ένα πακέτο. Η τεχνολογία είναι κομβική για προφανείς λόγους, γιατί η Αμερική είναι αυτή που είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που είναι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά. Δημήτρης Παοσωτηρίου, Γενικός Διευθυντής της Digicom Systems ΑΕ, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ, του γνωστού Ινστιτούτου Logistics και Management Ελλάδος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την είδηση, να το πούμε. Υπάρχει συνέδριο, το οποίο είναι μεθαύριο, 8 του μηνός. Σωστά?
1: Βεβαίως, την Πέμπτη έχουμε ένα συνέδριο στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Καλυθέα, που αφορά τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Την οριμότητα, την αποδοχή και την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα συνέδριο το οποίο ξεπερνάμε την φάση να δούμε τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και ερχόμαστε στην εποχή το πώς την τεχνητή νοημοσύνη θα την διοικήσουμε και πώς θα τη μετρήσουμε, θα τη μετατρέψουμε σε αξία για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το αντικείμενο του συνεδρίου.
0: Λοιπόν, είναι στο Χαροκόπιο την Πέμπτη, είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί κάποιος να μπει στο site της, του ILME, www.ilme.gr, να κάνει την εγγραφή του και το συνέδριο ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί. Εδώ να πούμε ότι αγγίζουμε προβλήματα της αγοράς, να πούμε ότι πάρα πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, άλλοι δοκιμάζουν εργαλεία, άλλοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, άλλοι όμως δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι τεχνολογικό, είναι διοικητικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στη μεγαλύτερη εταιρεία, είτε αυτό είναι στον αμυντικό χώρο, είτε στον οικονομικό χώρο, είτε στα τρόφιμα, είτε στη βιομηχανία. Ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε, αν έχουμε τα σωστά δεδομένα, αν έχουμε καθαρές διαδικασίες, καλή οργάνωση δηλαδή από πίσω, και να καταλήξουμε να γνωρίζουμε ποιος αποφασίζει, ποιος ελέγχει, ποιος τελικά λογοδοτεί για το αποτέλεσμα που μας φέρνει. Και εμείς εδώ πέρα να ενημερώσω τους ακροατές μας μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή των παραπολιτικών εμείς οι Έλληνες, ότι θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως θα τα συνδέσουμε με αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε τρέξει, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, την πρώτη πανελλήνια έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πώς τη χρησιμοποιούμε, πες
1: με. Ακριβώς. Και ρωτάμε μέσα από αυτή την έρευνα όσοι επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν, εξετάζουμε την οριμότητα της εφαρμογής, την οργανωτική ετοιμότητα να δεχτεί λύσεις. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανθρώπινη προσαρμογή, τους ρόλους των στελεχών, την εκπαίδευση, τη λήψη αποφάσεων, την σχέση ανθρώπου-μηχανής και τελικά να καταλήξουμε ότι εφοδιαστική αλυσίδα και επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο αποθήκες, φορτηγά. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που κρατά την οικονομία της χώρας σε κίνηση. Αυτό εφαρμόζεται ακόμα και στις τέχνες. Πάρα πολύ ωραία θέματα θα αναπτύξουμε. Ναι, σε
0: γιατί αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στην αρχή και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις γενικά ψάχνουν πώς θα την αξιοποιήσουν και σε τι τους χρησιμεύει και πώς θα τους αυξήσει την απόδοση, τα κέρδη, την οργάνωση, έτσι, τον χρόνο, θα τους βελτιστοποιήσει τον χρόνο κλπ. Αυτό μπορεί να κάνει και τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης μιας επιχείρησης και η κλεισίματος, η λουκέτου, έτσι.
1: Βέβαια. Και γιατί στο μέλλον δεν φτάνει μόνο να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράμε εμείς, πρέπει να βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράει και ο ανταγωνισμός και σε επίπεδο κρατών πόσο γρήγορα προχωράνε και οι άλλες χώρες σε σχέση με εμάς. Να μου επιτρέψεις εδώ να πω δύο κουβέντες για την έρευνα. Η έρευνα δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα καθρέφτη που βρίσκεται η ελληνική αγορά. Δείχνει αν υπάρχει στρατηγική ή αποσπασματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές ή μόνον προθέσεις, μελλοντικές δηλαδή. Βάζω ένα θέμα και προσπαθώ να το λύσω στο μέλλον. Εάν υπάρχει τεχνολογική οριμότητα και ετοιμότητα ή απλά μόνο ενδιαφέρον. Εάν οι άνθρωποι μέσα στους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί, είναι έτοιμοι. Εάν έχουν εκπαιδευτεί, ποιους φόβους έχουν. Μέσα στις επιχειρήσεις αλλάζουν ρόλοι. Αλλάζει η εσωτερική λειτουργία με την αποδοχή και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι δεν μετράμε μόνο την τεχνολογία, αλλά δείχνουμε μέσα από την έρευνα τη διοικητική ικανότητα να μετατρέψει κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα την τεχνητή νοημοσύνη σε αποτέλεσμα.
0: Πολύ βασικό αυτό, μετρήσιμο. Δηλαδή κάτι μετρήσιμο. Ακριβώς. Τώρα, επειδή με την επίσκεψη, Ρούμπιο θα συζητηθούν και αυτά στους διάφορους τομείς, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν τις κορυφαίες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα και ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να έρθουν εδώ, να ανοίξουν παραδείγματα εδώ, αυτό ανοίγει ευκαιρίες, έτσι.
1: Ανοίγει ευκαιρίες και να πούμε εδώ πέρα και να το συνδέσουμε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό keynote speaker. Έχουμε τον Γιώργο τον Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το επόμενο επίπεδο ηγεσίας των στελεχών των επιχειρήσεων. Είναι για μια ομιλία η οποία προσεγγίζει ακουμπά τα στελέχη τα οποία είναι πρώτα στην ευθύνη, πρώτα στο τηλέφωνο, πρώτα στη μάχη της καθημερινότητας, πρώτα στην εκτέλεση των όποιων συμβάντων υπάρχουν μέσα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και εδώ να πω ότι στην επίσημη ατζέντα του συνεδρίου ο Γιώργος ο Βλάχος παρουσιάζεται σαν μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Nasdaq, που αξιολογεί μέλη διοικητικών συμβουλίων στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης επιχειρήσεις.
0: Σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Είναι top of the top. Και γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα μονοπάτια της εξέλιξης των στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Και παράλληλα, ο Γιώργος Βλάχος είναι Governance Advisory Council του Corporate Governance Institute στην Ιρλανδία. Και δεν αρκεί πλέον, ας πούμε, να κρατάς μια επιχείρηση όρθια. Πρέπει, το μήνυμα που θέλω να πω, ας πούμε, στους ακροατές και να τους προσκαλέσω να συμμετέχουν στο συνέδριο, να αυτού να το παρακολουθήσουν δωρεάν, είναι πώς θα συμμετέχεις στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του οργανισμού ή της επιχείρησης.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τρία πάνελ θα το οργανώσουμε το συνέδριο.
0: Ναι, για πες.
1: Το πρώτο πάνελ είναι τα έξυπνα συστήματα και οι πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το δεύτερο, στο οποίο έχω την τιμή να συντονίζω με επιφανή στελέχη της αγοράς, θα κάνω την παρουσίαση της πρώτης έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη και θα προκαλέσω τα στελέχη του πάνελ να την σχολιάσουν. Και το τρίτο πάνελ θα είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους, στις δεξιότητες και στην εργασία. Άρα λοιπόν, αγκαλιάζουμε αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Να πω κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι της δεκαετίας του 50 η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά στις μέρες μας έχει πάρει μια ευρεία διάδοση. Και αυτό είναι που κάνει όλη την αγορά και τον κόσμο να μιλά για την εφαρμογή της τεχνικής.
0: Έχει φτάσει στο κάθε σπίτι. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, τα λέμε και μιλάμε και μετά την εκδήλωση, μετά το συνέδριο, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Λάβρο. Την καλησπέρα μου στο ακροατές.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη Θανασσοτηρίου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτοστατούν σε αυτό, έχουν τις κορυφαίες εταιρείες, η συζήτηση που θα γίνει και για αυτόν τον λόγο, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπερ, έχει σημασία. Το να αρχίσουν να εγκαθίστανται εδώ οι κορυφαίες εταιρείες σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, με τη δημιουργία data centers, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ. Είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Ασφαλείας της χώρας, επιχειρηματικότητας, αυτό που ο Δημήτρης ο Βασωτηρίου, μπορεί να κάνουν τη διαφορά στη λειτουργία και στην επιβίωση ημί εταιρεών, στην καθημερινότητα του καθενός. Γενικά έχει σημασία, δεν είναι κάτι παρεπιπτόντος, είναι κομβικό. Σε αυτόν τον καμβά θα εξελιχθούν όλα. Η άμυνα, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία.

0: παραπολιτικά 90 κόμματα, αλλά προς καλαρίτης εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, όσο θα εξελίσσεται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν περνούν απαρατήρητες άλλες κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη σκακέρα. Αναφέρομαι στην Τουρκία, η οποία προφανώς και έχει εκνευριστεί από αυτό και προσπαθεί να στείλει τα δικά της μηνύματα. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο προφανώς και προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, γιατί είχε συνηθίσει γενικά, όλοι είχαμε συνηθίσει έτσι, οι επισκέψεις αυτές να γίνονται και στη μία πλευρά και στην άλλη, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα έρχεται μόνο εδώ ο ίδιος, έτσι, ο οποίος δεν βγαίνει συχνά από την Αμερική για τέτοιου είδους επισκέψεις. Και η Τουρκία προσπαθεί να στείλει μηνύματα και να εκφράσει την δυσαρέσκειά της και να δηλώσει και παρούσα.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την στρατηγική κουλτούρα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένας καθολικός και σκληρός πατριώτης της Κούβας και μάλιστα πάρα πολύ έτσι, μεγάλος υποστηριχτής της απελευθέρωσης του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη δικιά μας περιοχή, όπου και εδώ έχουμε ένα νησί το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, αν δεν έχει βρεθεί ήδη. Κρατάω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συνδέω με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν, κατά την άποψή μου, την εξής στρατηγική. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνανε δυναμικά και με υψηλή παρουσία, αφήνω εκτός τον πόλεμο στο Ιράν, και έχουμε περάσει σε μια εποχή όπου πλέον θα έχουμε διάχυση τεχνογνωσίας. Πλέον η διαφοροποίηση θα γίνεται μεταξύ του εάν μια χώρα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υψηλή αμερικανική τεχνολογία, τεχνογνωσία και πληροφορίες, και από το εάν η αντίπαλη χώρα έχει πρόσβαση σε χαμηλότερης τεχνολογίας και χαμηλότερης υποστήριξης δυνατότητες. Αυτό γιατί το λέω, γιατί το συνδέω με τα δύο συστήματα τα οποία έχουμε περιγράψει και άλλες φορές, τα οποία αναδεικνύονται και τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια άτυπη σύγκρουση. Αναφέρομαι στο σύστημα Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου και με προέκταση τα Εμιράτα και από το σύστημα του Συμφώνου της Μέκας, το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι ενεργοποιήθηκε τώρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα αφενός και αφετέρου με το που ανακοινώσαν οι Αμερικανοί ότι μετακυλούν νέες δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό γιατί γίνεται, διότι πολύ απλά η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι το σύμφωνο της Μέκας περιλαμβάνει δύο επαμφωτερίζοντα μέλη, Τουρκία-Πακιστάν και ένα αμφιταλαντευόμενο, τη Σαουδική Αραβία, προσπαθεί να το πουλήσει ως το σύστημα το οποίο θα αντικαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Επομένως, αυτό το σύστημα να μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον αντίποδο, φυσικά, είναι και το δικό μας το σύστημα, το οποίο φαίνεται και αυτό να βρίσκεται σε αναταράξεις, καθώς ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τα νέα υποβρύχια. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την ναυτική βάση που στείλουν οι Ισραηλινοί στη Σομαλιλάνδη. Θεωρώ λοιπόν ότι η άφεξη του Ρούμπιου εδώ έχει σαν σκοπό να μας ξεκαθαρίσει τι προτίθενται να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένουν από εμάς στο μέλλον και κατά κύριο λόγο να διαπιστώσουν αν είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε πλέον από εδώ και πέρα το ρόλο που μας αναλογεί.
0: Με ανησυχεί η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτό, κυρίως το ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί να δώσει σήμα ότι αυτή μπορεί να αναλάβει την υπεργολαβία. Έχουν καταλάβει οι Τούρκοι ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της αναδίπλωσης που κάνουν και της επιλεκτικής πλέον παρουσίας τους ψάχνουν να δώσουν υπεργολαβίες γεωπολιτικές αναπεριοχή. Δηλώνει παρούσα η Τουρκία μαζί με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, το αποδόσχημα είναι σαφώς πιο αξιόπιστο και πιο συμβατό. Έτσι, δηλαδή το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμιράτα μέχρι Ινδία. Μας έλεγε νωρίτερα ο Έντις Ζεμενίδης ότι ο Ρούμπιο είναι η δεύτερη χώρα στην οποία έρχεται ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο αυτοπροσώπως. Η άλλη ήταν η Ινδία και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή πάει η Ινδία και η Ελλάδα.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως η Τουρκία παίζει μπάλα με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο παράγοντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω των πατημάτων που έχει σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πεδία, όπως η Συρία και η Λιβύη, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στο οποίο οι Τούρκοι κάνουν το εξής. Οι Τούρκοι στη Συρία προσπαθούν να ενσωματώσουν τις κουρδικές δυνάμεις στο Συριακό στρατό υπό τουρκική ηγεσία και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και στη Λιβύη. Ουσιαστικά οι Τούρκοι πάνε σε ένα μοντέλο υβριδικό, το οποίο τι λέει, συγκεντρώνουμε εμείς τις δυνάμεις στα διάφορα πεδία και μέσω της δικιάς μας ηγεσίας προσδίδουμε αυτή τη σταθερότητα την οποία θεωρητικά ψάχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που προσφέρουν οι Τούρκοι και αυτό το βλέπουμε και στο Ιράκ, όπου μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που ανακοινώθηκε πρόσφατα, οι Τούρκοι συζητάνε να αποχωρήσουν και αυτοί με κάποιες εγγυήσεις και δημιουργίας νέων εμπορικών διαδρόμων. Επομένως, θεωρώ ότι οι Τούρκοι αυτό το οποίο θέλουν να βάλουν στο τραπέζι, προφανώς και ξέρουν ότι το σύστημα Ελλάδος-Ισραήλ είναι πολύ πιο αξιόπιστο, όμως οι ίδιοι θέλουν να βάλουν μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου. Εκεί ακριβώς είναι στο σημείο στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
0: Μια και αναφερθήκατε στο Ιράκ, να πούμε ότι από το Ιράκ αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να φύγουν. Δεν έφυγαν οικειοθελώς, πήραν μηνύματα και τα μαζεύουν και φεύγουν. Και αυτό συμπίπτει με το εξής. Αποχώρησαν οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι αναγκάζονται να φύγουν και χθες έγινε γνωστό, διαρροή εν πάση περιπτώσει, ότι οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως στους Ισραηλινούς να επιχειρεί η αεροπορία τους πάνω από το Ιράκ για να ελέγχει τις σιητικές πολιτοφυλακές. Δηλαδή οι Τούρκοι φεύγουν χωρίς να θέλουν και οι Αμερικανοί ακαριαία ταυτόχρονα δίνουν το πράσινο φως στην Ισραηλινή αεροπορία να περιπολεί πάνω από το Ιράκ για τους Ιρανούς πρόξεις. Που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός πλέον θα εντείνεται, έτσι, θα κλιμακώνεται.
1: Αυτό το συνδέω, μιας και μου δίνετε αυτή την πάσα, αυτό το συνδέω και με τα γεγονότα στη Σομαλιλάνδη. Το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί πάνε να πιάσουν τα δύο άκρα της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή το απότατο άκρο είναι το Ιράκ στο βορρά και το απότατο άκρο στο νότο είναι η Σομαλιλάνδη, μιας και οι Σαουδάραβες δέχονται επίθεση και από τα δύο πεδία, πιστεύω ότι το crash test των δύο συστημάτων που περιγράψαμε προλίγου θα γίνει με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία. Εάν η Σαουδική Αραβία διαπιστώσει ότι το σύμφωνο της Μέκκας δεν λειτουργεί, θα αναγκαστεί να έρθει σε μια συμφωνία με το δικό μας σύστημα. Ο λόγος που επισπεύτηκε η διαδικασία αποστολής στρατευμάτων, το τι στρατεύματα είναι αυτά, να το διαπιστώσουμε. Σωστά. Από την Τουρκία για τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συνδράμουν στις σαουδαραβικές δυνάμεις της Ιεμένης, για μένα θα είναι το πολύ μεγάλο τεστ κατά πόσο αυτά τα δύο συστήματα θα δοκιμαστούν στην πράξη. Ήδη όμως έχουμε την πρώτη ένδειξη ότι η Σαουδική Αραβία συγκλίνει λίγο προς τα εμάς, μιας και φαίνεται ότι ήρθαν σε συνεννόηση με τους Εμιρατιανούς από εκεί που τα είχαν σπάσει στην Ιεμένη, να δημιουργήσουν ένα νέο στρατό ο οποίος θα μπορέσει να αποσπάσει τα εδάφη από τους Χούθη. Θεωρώ όμως ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα και εκεί θα τεσταριστούν τα δύο συστήματα. Γι' αυτό και όλες οι Αμερικανοί, όπως είπατε πολύ σωστά, δώσαν το δικαίωμα στους Ισραηλινούς να επιχειρούν και πάνω από το Ιρακινό έδαφος. Όμως υπάρχουν επαφοτερίζοντα κράτη, αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε πλέον ξεκάθαρα και τη στάση της Αιγύπτου. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος δεν μιλάει και δεν λαλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο άλλο που είπατε, ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν πλέον με την παραχώρηση τεχνολογιών σε αυτούς που θεωρούν ικανούς και αξιόπιστους για να αναλάβουν τοπικές υπεργολαβίες γεωπολιτικές, θα υπάρξει ένα τεστ, επειδή η πολεμική αεροπορία δική μας και ο στρατός έχουν φτιάξει μια λίστα με πυρομαχικά κυρίως που ζητούν από τους Αμερικανούς να τα αποδεσμεύσουν. Εκεί θα είναι ένα καλό τεστ για το τι τελικά αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί ή όχι. Έχει δώσει η πολεμική αεροπορία λίστα για τα όπλα των F-16 και των F-35, ο στρατός για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων κλπ. Θα είναι ένα καλό τεστ αυτό για να δούμε όντως εάν οι Αμερικανοί έχουν την πρόθεση και την βούληση να αποδεσμεύσουν όπλα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα είχαν αποδεσμεύσει.
1: Και το βασικό, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εγώ βλέπω ότι έχουμε πάει σε ένα κόσμο όπου πλέον δεν θα μετράνε τόσο τα μεγέθη, αλλά θα μετράει το κατά πόσο μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα.
0: Σωστή.
1: Οι παραδοσιακές συμμαχίες πλέον έχουν εκλείψει. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στην περιοχή μας. Και πλέον ακόμη και ασήμαντα κράτη μπορούν να αναβαθμίσουν τάχιστα το ρόλο τους εάν προσφέρουν κάποια λύση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Σομαλιλάνδη και προσφέρει μια διέξοδο, εκεί ακριβώς οι ΗΠΑ θα δώσουν ενίσχυση. Εάν αυτό το κράτος λέγεται Ελλάδα και θέλει να προσφέρει εξίσου μια διέξοδο, θα προσφέρουν λύσεις. Εάν το κράτος αυτό λέγεται Τουρκία και προσφέρει εξίσου μια καλύτερη διέξοδο, εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με την διάχυση τεχνολογιών πλέον θα καταστήσει την εξωτερική πολιτική πολύ πιο διαφοροποιημένη από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο μέλλον. Και αυτό το συνδέω με αυτό που είπατε για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα πρέπει λίγο να αναπροσαρμόσει το ρόλο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Οι κλασικές διεθνείς σχέσεις με διπλωματία και ανταλλαγή πρεσβειών και δημιουργίας ερισμάτων με βάση τα κοινά συμφέροντα, για μένα εκλείπουν. Πλέον δεν μετράνε τόσο τα κοινά συμφέροντα, μετράει η προσφορά παροχής λύσεων. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Δυστυχώς η παρούσα ηγεσία δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται αναμασά διάφορες κοινοτοπίες περί διεθνούς δικαίου κλπ. Και εξαντλείται εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Κλαρίτη, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή σχεδιαγράφηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο και σε ό,τι αφορά το υπόβαθρό του, το background που έχει, και σε ό,τι αφορά την ατζέντα, και σε ό,τι αφορά την γενικότερη παρουσία του και τις επιλογές του, και σε ό,τι αφορά στους συμβολισμούς. Έχει σημασία για πάρα πολλούς λόγους, αυτούς που αναλύσαμε. Κρατάμε μεταξύ άλλων, αυτό μας είπε και ο Έντζε Μενιδής νωρίτερα, ότι ο ίδιος έχει παραστεί σε στρατηγικό διάλογο μόνο στην Ινδία, αυτοπροσώπως και εδώ, που και αυτό έχει μια σημασία, συνδέεται και τον IMEX σε όλα αυτά. Και το γεγονός ότι ένας πολιτικός ο οποίος γνωρίζει την περιοχή, γιατί έχει νομοθετήσει, έχει αρχιτεκτονίσει την αμερικανική πολιτική σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος μέσω των νομοθετημάτων και των σχέσεων που έχει και με την ελληνική πλευρά και με την Ισραηλινή, και γνωρίζει γενικά την περιοχή όχι από σημειώματα υπηρεσιακά, αλλά από ιδιαίτερα. Συνεχίζουμε. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι περιμένετε από την επίσκεψη Ρούμπιο, τι εκτιμάτε?
1: Θα υπάρξουν σίγουρα συμφωνίες για αμυντικά θέματα και θα επιβεβαιωθεί ότι προχωράει η ενεργειακή συμφωνία. Ξέρετε, όλα αυτά, τέτοιου είδους επισκέψεις είναι γραμμένες από πριν και συμφωνημένες,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι λεπτού. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα πούνε, τι θα υπογράψουν, τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε η πιθανότητα δηλαδή να στραβώσει κάτι χωρίς να αποκλείεται, αντικειμενικά είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οπότε κρατάμε, θα δούμε τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και κρατάμε επίσης και τους υψηλούς συμβολισμούς που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεται στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία, το έχει κάνει και ο Πομπέο αυτό βέβαια. Το γεγονός ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο περνάει από Ισλανδία για λίγο, περνάει από Πορτογαλία για λίγο, αλλά εδώ είναι ο κύριος στόχος του.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια φάση στην οποία στην ευρύτερη περιοχή έχουμε κλείσει, αύριο κλείνουν 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς κατά του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Και παρότι το Ισραήλ έχει πετύχει πάρα πολλές τακτικές νίκες, δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός νικητής αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα είναι ακόμη σε μεγάλη ρευστότητα. Οπότε είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν, η ασφάλεια στην περιοχή και ο ρόλος της Ελλάδος στην ασφάλεια της περιοχής. Συν το ότι ο Ρούμπιο δεν είναι υπέρ της παραδόσεως της πωλήσεως F-35 στην Τουρκία.
0: Η Ελλάδα θα πρέπει λογικά να έχει και ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή. Ενώ πέραν του γενικού πλαισίου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπου ξέρουμε ή προσπαθούμε κάθε φορά να αποκωδικοποιήσουμε τι θέλουν οι Αμερικανοί στην περιοχή και να προσαρμοστούμε, επειδή είναι οι καιροί τέτοιοι που έχουν αλλάξει γενικά και υπάρχουν και απαιτήσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να διατυπώσει ένα δικό της σχέδιο για την περιοχή. Ακόμα και αν σε μερικές πτυχές δεν συμφωνούν οι Αμερικανοί. Ενώ είναι καλό να ξέρεις που συμφωνούν και να συγκλίνεις και να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις την πολιτική σου μέσα από την σύγκληση με τα αμερικανικά συμφέροντα, να ξέρεις πού διαφωνούν, υπάρχει απόκληση ή βασιπτώσει ουδετερότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δικό μας για την περιοχή.
1: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Και καλό είναι, το ιδανικό για μένα είναι να εξηγεί στις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής πώς τα δικά του σχέδια στην περιοχή ταυτίζονται με τα δικά σου σχέδια. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντοτε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει υπό την έννοια ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναδειχθεί το τελευταίο καιρό σε πόλους σταθερότητας και ασφάλειας, σε πόλους, τα ακραία σημεία του κόσμου της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης, έναντι ενός κόσμου που έχει βυθιστεί στον πόλεμο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, η διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή είναι κάτι που εμείς το θέλουμε και υποθέτω το θέλουν και οι Αμερικανοί. Από εκεί και πέρα, λεπτομέρειες δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φάση.
0: Επειδή φαίνεται ότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της μερικής έστω αναδίπλωσης που επιχειρούν για να εξοικονομήσουν πόρους, να επικεντρωθούν εκεί που θεωρούν ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος κλπ. Είναι προφανές ότι να ζητούν τοπικά συστήματα, ας πούμε γεωπολιτικές υπεργολαβίες από κράτη, από οντότητες που μπορούν να τις σηκώσουν. Εκτιμάται ότι η Ελλάδα δίνει τέτοια σήματα.
1: Η Ελλάδα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, κάλυψε αυτονόητα την Κύπρο αμυντικά, αλλά διόλου αυτονόητα και ορθότατα κάλυψε την Βουλγαρία, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε και στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό είναι αυτό που εγώ αποκαλώ ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δεν είσαι δηλαδή ένας παθητικός παίκτης που εντάξει η Αθήνα είναι μακριά από το μέτωπο του πολέμου, κοντά μένει στην περιοχή αλλά μακριά από το μέτωπο του πολέμου, δεν μας πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι ντρόν στο κεφάλι. Αυτό είναι το παθητικό τμήμα. Το ενεργητικό είναι αυτό που μόλις σας περιέγραψα, ότι βοηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή με ενεργητικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα καινούριο σημείο που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό.
0: Σε σχέση με τον συμβολισμό που προαναφέρατε, ότι έρχεται εδώ, δεν πάει στην Τουρκία, το έχει κάνει και ο Πομπέο, μάλιστα και ο Πομπέο το έχει κάνει και πιο εμφαντικά, γιατί είχε πάει στην Τουρκία, είχε δει τον Πατριάρχη και δεν είχε δει κανέναν άλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο τώρα, αυτό κατά τη γνώμη σας αποτυπώνει και μια ευρύτερη πολιτική για την περιοχή, οριοθετεί τον ρόλο του καθενός.
1: Α, 100%. Οι Αμερικανοί έχουν, πρώτα απ' όλα, τη δεκαετία του 80 υπήρχε εντύπωση στην Ελλάδα ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μας φέρουν σε σύγκρουση με την Τουρκία και πως ό,τι κάνουν, το κάνουν για να οδηγηθούμε στη σύγκρουση. Στην πραγματικότητα, οι Αμερικανοί κάθε άλλο παρά θέλουν σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, δεν θέλουν να διαλύσουν την εξανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και επιπλέον έχουν διαφορετικούς ρόλους για κάθε χώρα. Την Τουρκία την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τη Συρία, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τη Λιβύη. Την Ελλάδα την αντιλαμβάνονται σε σχέση με τα Βαλκάνια, με τον κάθετο άξονα, με τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, με αυτά τα πράγματα. Και επίσης σε σχέση και με το Ισραήλ. Μπορεί να μην αρέσει αυτό σε κάποιους συμπατριώτες μας, αλλά οι Αμερικανοί παραμένουν αυτή τη στιγμή ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ. Οπότε βλέπουν το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της περιοχής και πώς σε αυτό αλληλεπιδρούμε.
0: Σε σχέση με τα ειδικότερα θέματα, τα δικά μας τώρα, από το καλώδιο μέχρι το θέμα των θαλασσίων ζωνών, εκτιμάτε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πει, να ξεκαθαρίσει ή βασιρτώσει, να διατυπώσει την βούλησή της, να προχωρήσει και ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του?
1: Νομίζω ότι αυτό το έχει πει τόσες πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, που το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, ως προς το θέμα του καλωδίου, η Ελλάδα αποφασίζει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν μιλάς με μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να μιλάς για συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό είναι η λέξη που καταλαβαίνετε. Σωστά. Το έχει πει ο Λόρδος Πάλμερστον από το 1848. Δεν υπάρχουν, λέει, αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Σωστά. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, επειδή ασχολούμαστε και ορθώς με την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εκείνη το κέντρο βάρος των εξελίξεων, από την άλλη έχουν αρχίσει, υπάρχει κινητικότητα και στην Χερσόνησο του Αίμου, όπου η Ελλάδα εκεί έχει ένα παραδοσιακό ρόλο, υποχώρησε κυρίως στην εποχή των μνημονίων λόγω των
1: πιέσεων.
0: Αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο λογικά θα πρέπει να ανακτήσουμε την επιρροή μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο επικαιροποιείται η γεωγραφική θέση της Ελλάδος σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Στην ουσία από την Αδριατική μαζί με την Κύπρο μέχρι την Ερυθρά.
1: Είπαμε, ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης στην περιοχή. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Δυστυχώς την προηγούμενη δεκαετία πήγαμε πάρα πολλά βήματα πίσω. Mm. Με πιο χαρακτηριστικό την απώλεια των παρατημάτων των ελληνικών τραπεζών που ήταν σε όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, αφού χάθηκαν τα δίκτυα ελληνικών τραπεζών, η Ελλάδα έπεσε και σε θέσεις σε σχέση με τις επενδύσεις στην περιοχή, σε σχέση με την εμπορική της παρουσία, σε σχέση με όλα αυτά. Αυτά πρέπει να ανακτηθούν πάλι. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί οι άλλοι ισχυροί παίκτες έχουν μπει μέσα στην αγορά. Ήμουνα τις προηγούμενες μέρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είχαν εκλογές και μου έκανε εντύπωση το κατάστημα της τουρκικής τράπεζας Ziraat. Mm. Ένα τεράστιο κτίριο. Δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα αυτή τη στιγμή στην Βοσνία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε και τα δεδομένα από τον στρατηγικό διάλογο, να σχολιάσουμε και το κείμενο, να δούμε τι θα έχει προσθεθεί σε σχέση με ένα θέμα τώρα το οποίο πήρε αρνητική τροπή αναμενόμενα, για το θέμα της μονής Σινά. Εκεί τι εκτιμάτε ότι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει?
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες που δυστυχώς είναι περισσότεροι από την ελληνική πλευρά. Εκεί χρειάζεται να καταλάβουμε τι διακυβεύεται. Είναι η μοναχή της Μονής. Ο ηγούμενος, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι πέρασε κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάποιες μονές από το Άγιο Όρος οι οποίες εμπλέκονται. Είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι πολλοί παίκτες εκτός από το ελληνικό και το αιγυπτιακό κράτος. Ακόμη και οι μοναχοί της Μονής Σινά δεν εμφανίζονται να έχουν κοινή φωνή. Χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή όλη αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει τρόπος, στο βαθμό μπορείτε να πείτε, η ελληνική πλευρά, η ελληνική πολιτεία να παρέμβει, να, να καθαρίσει το πεδίο για να μην γίνει κανένα δυστύχημα εκεί?
1: Εάν η μονή, η μοναχή και ο ηγούμενος της μονής Σινά δεν μπορέσουν να έχουν κοινή γραμμή, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για το ελληνικό κράτος να μπορέσει να παρέμβει με ουσιαστικό τρόπο.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει... η σκοπιμότητα των Αιγυπτίων υπάρχει και είναι προφανές αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Επειδή η σχέση μας με την Αίγυπτο, εντάξει, η Αίγυπτος πάντα είναι επαμφωτηρίουσα χώρα, αλλά επειδή υπάρχει και διάσταση της στρατηγικής σχέσης, σε επίπεδο πολιτικό υψηλό μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας παρέμβαση, παρακάμπτοντας τα μικροσυμφέροντα που.
1: Όλα αυτά σχετίζονται με τη Μονή Σινά, η οποία. Είναι εκείνη που κατεξοχήν πρέπει να ομιλεί, να συνομιλεί με το Αιγυπτιακό κράτος. Από εκεί πέρα ο ρόλος της Ελλάδας είναι να διευκολύνει αυτή τη συζήτηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια κοινή συνισταμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελο Συρίγο.
1: Εγώ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Είναι αναμονή της άφηξης Ρούμπιο. Θα δούμε αύριο. Θα υπάρχουν δηλώσεις το πρωί. Η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9.30. Κοινές δηλώσεις. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ομιλία στην Πνίκα. Δείπνο προς τη Μίντου. Ο στρατηγικός διάλογος. Οπότε εσάβριο τα σπουδαία. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά.

0: Ενδύτισες και νεοδημοκράτες, ονεδίτισες και ονεδίτες.
1: Εσύχτερ.
0: Σήμερα η παράταξή μας γιορτάζει.
2: Το πόσο χέστη, χάρηκα, δεν περιγράφεται.
0: Έχει τα γενέθλιά της.
3: Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη.
0: Για 52 χρόνια κρατήσαμε όλοι μαζί αναμένο τον πυρσό.
1: Κάικα.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι απλοί νεοδημοκράτες.
4: Ελάτε να πιάσουμε ένα μυρολόι. Στράτενα.
5: Κάτω στα τάρταρα της γης, τα κρυοπαγωμένα.
6: Όχι, όχι, το άλλο.
0: Οι απλοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι στήριξαν σε κάθε στιγμή, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους που είδατε πριν στην οθόνη.
7: Καλό τυχή, οι νεκροί πολλοί μονάνε.
0: Ήταν πάντα εκεί.
3: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Ήταν πάντα εκεί στις νίκες, ήταν πάντα εκεί στις ήττες και θα είναι πάντα για την παράταξη που αγαπούν.
4: Δεν αντέχω άλλο.
0: Σήμερα είμαστε μαζί ενωμένοι, όλες οι γενιές μαζί.
8: Ήου, εντελώς πλάτερ.
0: Από τον πρωτοετή, ο οποίος αυτές τις μέρες γράφεται στη δάπνο του Φουκού στα πανεπιστήμια μας.
1: Πάρτα μοριάρωστη, δάπνο του Φουκού.
0: Μέχρι τα ιδρυτικά μέλη του 74 της γενιάς που έγραψε ιστορία. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, αισιόδοξοι, συσπηρωμένοι, καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
6: Όμορφο νιό, ζήγονε, ο χάρος του Αμπέλη.
0: Τον άνθρωπο που χάριζε στην παράταξή μας μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες. Τον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
1: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Ζήτω το έθνο! Όχι, δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μα έτσι να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
3: Δεν κολλάει εδώ το πατριωτικό. Εδώ έχουμε το κομματικό. Έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Τιτανικό, τη μουσική. Κάτι έπαθε, χάλασε και η μουσική. Μετά ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος. Όπως ακριβώς χτες βράδυ στην εκδήλωση των γενεθλίων, μίλησε και παρουσίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε για την ΟΝΕΔ, για τη Δάπνο Δουφουκού, για την ιστορία, με τη συγκίνηση στη Βονή, το πάθος για τις εκλογές που έρχονται. Και μετά καλωσόρισε πάνω στο βάθρο εκεί των ομιλητών τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό και εμείς τον υποδεχτήκαμε με shake. Τραγούδι, λίγο γυφτικό, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μας ήρθε, αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πανηγύρια και χαρές.
4: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: τσακίτα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτας κατζόχυλος, τούρτα δεινόσαυρος.
1: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα...
0: Παντεσπάνι, τούρτας κατζόχυλος, τούρτα δεινόσαυρος.
1: Ας είναι ελαφρό το...

0: Γενικότερα, ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ο Σαμάρας δεν θα πήγε, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές. Αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
1: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
2: η μάσα,
1: με τις αξίες μας,
2: η ρεμούλα,
1: με τις πολιτικές μας.
2: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
1: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
3: Χαμογέλα.
1: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: κοκκιάλο να πας και να μην γυρίσεις.
1: Άιντι μάλε, ούτα τσικιτάν, κιτσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε, ούτα τσικιτάν, κιτσικι τσικιτάν.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το νιώθουμε όλοι. Επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών. Σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα. Χαράλαμπε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, να τα τσικιτάν, κιτσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε, να τα τσικιτάν, κιτσικι τσικιτάν.
0: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, έκαναμε. Το 23 έτσι θα το κάνουν και το 27. Τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές.

0: θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
1: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του 40. Και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και πού βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα. Δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τα πάνε. Γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους Νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
2: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Τι πολύ πιθανή? Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω, όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για άλλους λόγους βέβαια τότε, για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία η Μαρία Καριστιανού, το πιάνει, το βλέπει, έχει κάποια στοιχεία, δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
2: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
4: Σημασία.
2: Το αισθάνομαι 100%.
1: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία, το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει? Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας, του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία? Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα και Κασελάκη, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
2: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
4: Σημασία.
2: Το αισθάνομαι 100%.

0: Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας. Πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται. Μακάρι να γίνει αυτό. Τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
0: Ναι, η ανταπόκριση είναι συγκινητική.
2: Στο μυαλό σας είδε και η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη αυτό είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
0: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
3: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
4: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
5: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό. Και βεβαίως, προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτό το λόγο. Δεν είστε για να.
2: Αλλά θα μου σε επιχειρίζουν μόνο. Τώρα και σε επιχειρίζουν και.
5: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Όχι, σοβαρά μιλάω. Αυτό το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 και ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρα έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής στο Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό, γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, αλλά πριν κάνεις το όνειρο πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε. Πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας, θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
5: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
5: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του Τούρκου?
2: Γιατί όχι, πολεμικά δεν είναι.
5: Άλλο,
2: δεν έχει κόσμο μέσα.
5: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά
5: έχει.
2: Είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξα την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν.
1: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη. Αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον πρωθυπουργό του ενός 40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να τη βουλιάζει η Ελλάδα τα σκάφη. Όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
5: Δεν μου έπαιζε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στέλνος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
2: Δεν τον ενημερώνα, τι πόλεμο. Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
5: κατάλαβα,
2: θα τα βήθησα.
5: Εδώ γίνονταν πόλεμος,
2: δεν
5: γίνονταν.
2: Δεν ξέρω.
5: Τι θα έκανε η Τουρκία.
2: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
5: Θα σας λέγανε.
2: Θυμάστε το Θόρυκτο Αβέροφ, τι έκανε, ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τις ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και ξαναδίκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
5: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ίδιο.
5: Η Τουρκία είναι
2: άλλη χώρα. Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
5: Εδώ γίνονταν πόλεμος.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει κι αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40 πλάς. Του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους, γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σωστά, γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουν κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουν, τα στέλνουν στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κατηλιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή. Ποσοστό είναι αυτό. 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160. Πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
4: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
1: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή. Έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
6: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, μην πάμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Θυμόσαστε που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος. Και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια, πίνασα. Πού τρώμε εδώ, σε αυτό το. Υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
7: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
8: Πολύ ευχάριστο αυτό.
7: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
9: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
7: Μπράβο.
1: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι, με το 1 τρίτο των ψήφων, για να είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας, το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και μένουμε, κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό. Που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια, και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν και μάλιστα αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο, θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
10: Happy birthday to you.
11: Χρόνια μας πολλά.
10: Happy birthday to you.
12: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
10: Happy birthday, happy birthday.
13: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
10: Happy birthday to you.
14: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
10: Happy birthday to you.
11: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
15: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
10: Happy birthday, happy birthday.
12: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
10: Happy birthday to you.
16: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
17: Oh,

0: τσικιτάκ. Άγιε Μητσοτάκη, μην ακυπούσε.
1: Άιντι, χάιντι, μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ. Άιντι, μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ.
2: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Καταπληκτικό.
1: Άιντι, μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ. Άιντι, μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ.
4: Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άιντι μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσικιτάκ, τσικι, τσικι, τσικιτάκ.
4: Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή έχουμε, γενέθλια έχουμε, τούρτα δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο κατακουσινός, στον τόπο. Οπότε, 2-11-10-80-8-80, δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης Ρυθμίτης, τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
4: Σε Βερλής, καλό.
3: Όχι καθόλου σε Βερλής.
4: Τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
6: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
6: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
6: Άλλον, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
6: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπαγκαρά.
6: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω, ότι ακούω, λέω.
4: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
6: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
4: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
6: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι.
4: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις, το έχω ανακοινώσει.
6: Το πέταξε την περασμένη Πέμπτη.
4: Α, το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
6: Ωραία.
4: Θα σκάσει τρελερούμπα.
6: Μπαίνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
4: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
6: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πω.
4: Έλα επιτόπου.
6: Θα σκάσω.
4: Δεν σε κλήρωση, σούργελο.
6: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
4: Έτσι, κασέρι.
6: Να σε δω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Πώς έχετε? Εγώ μάλα καλά.
8: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
4: Μάλα καλά κι εμείς.
6: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
9: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Η ίδια.
6: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
4: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
6: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί, να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
6: Έτσι, μπράβο, για να
4: τι άλλο.
6: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ναι, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
6: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
6: Ναι, εγώ.
4: Έχει γίνει μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
6: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά, όλα καλά.
4: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό?
6: Έλατε.
10: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision?
11: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
10: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
10: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον.
10: Αναγνωρίζονται.
4: Είναι εύκολο.
10: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
6: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του, ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
6: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το, ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
6: Να λέει μια καλησπέρα.
12: είμαστε στο Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην πνίκα και αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες την ίδια ώρα πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω. Με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, γιατί δεν λέμε σε όλα.
1: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και.
2: Με το Τζίπρα, ας πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία, αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
4: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχη σας ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και, την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
4: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοίδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή κατά τη συναγενέθλια τη Νέα Δημοκρατία έρχεται και επανέρχεται και που σα πιάνει και σα στείλει. Τι όνομα σα πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι το δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμαρά και από άλλους.
6: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα. Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα. Πού είναι είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας? Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια?
0: Μα πραγματικά, τι θα συζητάμε τώρα αφού είναι όλοι οι ίδιοι? Πραγματικά είναι όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια η κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοίδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο Πασόκ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρε, το έβλεπε. Ο στιχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα? Έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέντευξη του χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
4: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ναι.
4: Ο Αποστόλης.
7: Ο ίδιος.
4: Ωραία. Πήρα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του, στην ώρα του λαού. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
7: Ωπα, Λολομπριτζίτα!
8: Πού είστε, μωρή Λουλού?
7: Τι έγινε, μανάρι?
8: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα, δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε, άγαμε. Σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε.
7: Σιγά τα λόγια.
8: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης, ρε μαλάκα, για την Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος? Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
7: Γιατί ξέρεις τι είναι να μην σου κάθεται η τριχωτή?
8: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι.
7: Εσύ
8: του,
7: τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
8: Ρε μαλάκα, τι μιλά για την
7: Όλοι πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
8: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία. Τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτό ρε μαλάκα την Μπελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε, φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα φύρε την Μπελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
7: έφτα? Μπελούτσι θα ερχόταν, γιατί Μπελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
8: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού, ακούτε ρε μαλάκες? Τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε? Άστα σε εμά, θα ρε μαλάκα.
7: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
8: Εσεί δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
7: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμεί έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
8: Ωραία, καλά κάνετε.
7: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασε.
8: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα?
7: Μα καψουρεύει ο αγώνα, αυτό μα καβλώνει. Τι ζώρι τραβά εσύ?
8: Εμά μα καψουρεύουν και γουστάρουν.
7: Συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία. Τι θες εσύ?
8: Ναι, η τριχωτή.
7: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφός.
8: Η τριχωτή, η κνήτησα, θα σε καψουρεύει.
7: Η τριχωτή, η κνήτησα, τους έτρεβα εσύ. Θέλουμε τις τριχωτές.
8: Με τι ρε μαλάκα.
7: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
8: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει. ξυκνήτησα.
7: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
8: Πες του μαλάκα, μην ξαναμιλήσεις.
7: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
8: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
7: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής. Το δικό σου έπρεπε.
8: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
7: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
8: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε ο Νταραμπέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί, μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμο, μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, δεν θε τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου, έτσι.
7: Αυτό που σου λείπω κιόλα, πολύ με συγκινεί.
8: Ναι, μανάρι μου, εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώ την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώ από κάτω του σταθμού, λέω θα ανέβω πάνω να τον βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει, δε μου να πάνω εσύ.
7: Να μη σε νοιάζει.
8: Άι, μωρή λουλου, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου, εσύ τρελό.
7: Ξέρω ότι αυτά σα αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένας τον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... Και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνα, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
9: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
10: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
9: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος για την περιοχή της Κομωτινής.
10: Το 2013, το 12, πριν ανοίξω κάποιους άξονες, ήταν 110-115 βεσνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16, 17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι... Δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξει κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα. Ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα. Απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά, ελεύθερη οικονομία λέγεται. Και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και είναι εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
11: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
12: Στράτα μας η κουρελού, η χιλιοπαλωμένη.
13: Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια.
12: Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
11: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να του απαντήσει κανείς.
12: Στράτα μας η κουρελού, η χιλιοπαλωμένη.
14: Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα.
15: Θέλω να κυκλωστεί. Θέλω να
12: κυκλωστεί.
13: Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
12: Έβηρα μια στα παλιά.
11: Πάμε στη θάλασσα.
12: Έβηρα δυο στο χωριό.
16: Να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
12: Έβηρα τρεις στο σπίτι.
13: Έξω πούστη!
11: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα, ο Πασμάρι με την τσάπα, θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
17: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
12: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
18: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
12: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου.
11: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
12: Έβηρα μια
11: στο Λεωνίδιο.
12: Έβηρα δυο
11: στον Πυργετό.
12: Έβηρα τρίστο σπίτι.
18: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
17: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, συρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
19: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
7: Έφλε.
19: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτη ακυρώνει την παραγγελία. Και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να γαμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω: ρε φίλε, μην τα φας. Πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν. Και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα: έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να τον βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλη η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
20: Γεια σου, Αποστόλη.
7: Γεια σου.
20: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
7: Καλά.
20: Για να σε παρακαλέσω.
7: Τι να με παρακαλέσει?
20: Να κατέβει κάτω να κάνει παράσταση.
7: Στην Πάτρα?
20: Ναι.
7: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με του χώρου στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
20: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκε δεν ήταν άσχημο ο χώρο. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
7: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
20: Όχι, εντάξει, εμεί θέλουμε να σε απολαύσουμε. Ένα που μα πει θα πούμε, σιγά.
7: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
20: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
7: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
20: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
7: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
21: Έλα, Αποστολέ μου.
7: Έλα.
21: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει?
7: Έλα, μίσα.
21: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
22: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
21: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Για να του θα κάνε φασισταριά.
7: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
21: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφάρα είστε, ρε καραγκιόζδε. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από του μαθητέ οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριο Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον Κοκάκια, το Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
7: Έτσι πάει.
21: Λοιπόν, άντε να παίρνει έχουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
7: Όχι, τις πετάνε έξω.
21: Α, μπράβο.
7: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
21: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό. Τις μαλακές κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πρέπει να είμαι η μοναδική εκπομπή στα Παραπολιτικά 90,1 που ξεκινάω με Πάολα. Και στα Ριτζιάννα, όχι στα Ριτζιάννα, όχι. Αλλά στα Παραπολιτικά είμαι σίγουρα. Προσαρμόζομαι στην ώρα, 5 και 2 πρώτα λεπτά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Με χαρούμενη διάθεση.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Στην πρωινή αφετηρία που ξεκινά τροχοδρομή προς απογείωση. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Λες και σε πήγα στα μπουζούκια πρωί-πρωί είναι. Στο 2 11 10 80 880 εκείνη η Σταυρούλα Γιαννούτσου και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

0: Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα όμορφα τραγούδια από Πάολα Σελιόλου. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή.
1: Τι άλλο θες να γίνει, πήρα το μάθημά μου. Σε λειτουργία πτήσης θα μείνει η καρδιά μου.
0: Διδακτικό το τραγούδι.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μάνο που έσπευσε να μας στείλει πρώτος μήνυμα σήμερα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου Μάνο. Και στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα ολούθε σε ολόκληρη την παρέα. 7 Οκτωβρίου σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:24 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 7 το απόγευμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και γιορτάζει ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σέργιος, όχι ο Στέργιος, ο Σέργιος και η Σεργία.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στο Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Αναμεταδίδει την εκπομπή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και έτσι φροντίζετε κι εσείς, φροντίζουμε κι εμείς, φροντίζει και ο Status να φτάνει η φωνή μας παντού. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. Γλυκιά τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, ελπίζω να σας βρίσκει καλά. Είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, όπως πάντα φυσικά, αλλά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, εδώ στην Ελλάδα, έφτασε χθες το βράδυ, αργά, και σήμερα θα έχει μια σειρά από συναντήσεις και ενδεχομένως, θα τα πούμε βεβαίως αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί, αλλά για όλους εσάς που σκοπεύετε έτσι να κινηθείτε στο κέντρο και πέριξ αυτού, θα δυσκολευτείτε λίγο παραπάνω σήμερα, διότι όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια επίσκεψη δημιουργεί και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν κάποιες διακοπές κυκλοφορίας, φυσικά απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικές λεωφόρους. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, θα χρειάζεται λίγο υπομονή παραπάνω, οπότε αν έχετε σκοπό να πάτε προς το κέντρο, καλό είναι να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα. Η πρώτη συνάντηση είναι στις 9 η ώρα το πρωί, οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα και γενικότερα να βρείτε και κάποιες εναλλακτικές, αν υπάρχουν αυτές φυσικά. What? Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα, καλημέρα και στον Κώστα. Στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου Κώστα μου.

Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, θα καθίσει εδώ στην Ελλάδα δύο ημέρες. Φυσικά θα συναντηθεί με την ηγεσία της χώρας. Έλαχε θερμής υποδοχής και από τον Γιώργο Γεραπετρίτη χθες κατά την άφηξή του και φυσικά από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και βεβαίως θα καταλήξει εκεί στο πρώην Χίλτον, νυν The Elysian, αν το λέω σωστά. Φυσικά μιλάμε για μια πομπή με 32 οχήματα, γιγαντιαία πομπή, από τις, λίγο μετά τις 9.30 έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Conrad Anthony's The Elysian, το πρώην Χίλτον όπως σας είπα. Θα μείνει εκεί λοιπόν, τον συνόδευσε μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου μια εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων, 25 αυτοκίνητα της ασφάλειας, της ελληνικής αστυνομίας, βανάκια, μοτοσυκλέτες κτλ. Ένα ασθενοφόρο, μιλάμε πραγματικός χαμός. Όσοι λοιπόν βρεθήκατε προφανώς εκεί γύρω στις 10 παρα 10 εκεί στο κέντρο, θα είδατε όλη αυτή την εντυπωσιακή πομπή. Τώρα στο επίκεντρο του προγράμματος της επίσκεψης Ρούμπιο είναι φυσικά η έρευνα, η ασφάλεια, όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί θα τον δεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ακολουθήσουν μάλιστα και κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Μετά στις 11 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία. Και στη συνέχεια στις 12 θα ακολουθήσει σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή φυσικά και του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Αμερικανικού ομολόγου του. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και νωρίτερα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Έτσι, πρόκειται για μια σημαντική παρουσία εκεί του Μάρκο Ρούμπιο. Θα απευθύνει λοιπόν μια ομιλία εκεί και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα, πυκνές επαφές και βεβαίως πυκνές και μετακινήσεις. Οπότε για όλους εσάς που έχετε σκοπό ή κινείστε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, χρειάζεται, η αλήθεια είναι, έτσι, λίγο υπομονή σήμερα. Όσο μπορεί κανείς να έχει υπομονή σε αυτή την πόλη, η οποία πραγματικά έχει πολλά θέματα στο κυκλοφοριακό, πάρα πολλά θέματα. Πόσο δε μάλλον όταν περιμένουμε και την επίσκεψη ενός σπουδαίου διπλωματούχου. Νάτος και ο Παύλος, καλημέρα Έρη, καλή Τεταρτούλα, φρέσκο χαμόγελο σε όλους. Σήμερα το μενού έχει κρουασάν μήλο.

0: Και σοκολάτα γάλακτος.
1: Μήλο με σοκολάτα γάλακτος. Ωραίο συνδυασμός.
2: Μαζί.
1: Ναι, πακέτο. Ναι, δεν είναι άλλα τα κουρασάν με μήλο και άλλα με. Όχι, λες ξεχωριστά. Δεν ξέρω. Παύλο, είναι μαζί, εννοείς ξεχωριστά. Έχουμε και απορίες, καταλαβαίνεις. Καλημέρα και στο Λιντιάκι. Καλημέρα, Λίντια. Καμιά σπανακόπιτα σήμερα. Είσαι του Αλμυρού κι εσύ.

Φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 συνεχίζουμε όλη αυτή την έρευνα για όλη την εβδομάδα, την έρευνα με επικέντρο την ακρίβεια. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μας επηρεάζουν. Από την ώρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας μέχρι την ώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κουρασμένοι περισσότεροι με ένα σωρό υποχρεώσεις να μας ακολουθούν. Όλα αυτά λοιπόν τα καταγράφουμε και βεβαίως μας βοηθάτε και εσείς αυτό. Γι' αυτό, για οτιδήποτε θέλετε, radio@parapolitika.gr, για πράγματα που σας έχουν κάνει εντύπωση σε σχέση με την ακρίβεια, αλλά φυσικά και όποιος επιθυμεί, το 211-1080-880 είναι εκεί, η Σταυρούλα Γιαννότσου είναι εκεί, σας περιμένει να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε, να μας πείτε, να μου πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που σας απασχολεί στο κομμάτι της ακρίβειας στο τελευταίο διάστημα.

0: Η αλήθεια είναι ότι σαν γενικότερο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι που να, σε κάποιο προϊόν που να πέφτει η τιμή. Όλα ακριβαίνουν. Γίνεται μια μάχη, πρόσεξε Χριστίνα, γίνεται μια μάχη να κρατηθούν οι τιμές. Απλά η μάχη δεν είναι, δεν έχει κερδιθεί. Αυτό που συμβαίνει πάντως είναι τρομερό. Ακόμα και λίγες μέρες μετά την καταστροφή εκεί στην Κρήτη, με χιλιάδες εκτάσεις να έχουν παραδοθεί από την κακοκαιρία στα Λασπόνερα, ήδη τα προϊόντα στα ράφια, τουλάχιστον της Κρήτης, έχουν τσιμπήσει, έχουν ανέβει. Πάρα πολλά προϊόντα βλέπουμε ανατίμηση, άλλες φορές με πρόσχημα τους πολέμους και τα λοιπά, την ενέργεια, την αύξηση στα καύσιμα, άλλες φορές με κάποια καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι κακό στραβός για να συμβεί, στη δική μας αγορά διαφαίνεται. Δηλαδή, λες και πραγματικά, ας πούμε, οτιδήποτε και να συμβεί παγκοσμίως πρέπει να επηρεάσει αυτή τη μικρή χώρα, την Ελλαδίτσα, την πανέμορφη, με τους εργαζόμενους αυτής, τους πολίτες αυτής της χώρας, πραγματικά να δίνουν το 150% των δυνατοτήτων τους και πάλι να μην φτάνει κάτι. Καλά, για αποταμίευση δεν υπάρχει λόγος, δεν τίθεται θέμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ που έκανε ο Άλφας και σε σχέση με τα προϊόντα που έρχονται από την Κρήτη.
1: Μέλι, κυρία Μέλι, ντομάτα του Βαγγέλη.
2: Φρέσκα, παιδιά, για λάτε με 1,5 ευρώ όλα.
3: Φλοκυθάκια υπαίθρια, αγκουράκια φρέσκα.
4: Πίπεριες, μελιτζάνες, ντομάτα. Τώρα ξεκινάει η Κρήτη και δεν θα έχει παραγωγή γιατί τα χάλασε όλα. Και τα πράγματα θα κρυμίνουνε. Αυτά τα πένα 1,5, σήμερα τα πήρα 2,5. Αυτά τα πήρα 2,80 και τα έχω βάλει 3 ευρώ. Σήμερα βρήκαμε 50% πάνω. Δηλαδή αυτό το έπαιρνα με 1,5, σήμερα το πήρα 2,80.
5: Σήμερα είναι όλα ακριβά. Σήμερα τα βλέπω όλα είναι τσιμπημένα.
4: Κάθε εβδομάδα είναι και πιο ακριβά.
6: Η παραγωγή πάντα είμαστε σε όλες του Θεού, καιρικές συνθήκες και δεν ξέρουμε κάθε μέρα τι γίνεται.
7: Σήμερα θα έχουν 100, αύριο θα έχουν 50. Το μαγαζί έτσι είναι, τα λάβες προσφορά και ζήτηση είναι πάντα.
8: Πόσο θα πάρετε τελικά, πόσες μελιτζάνες?
9: Πολύ ωραία, 2-3 θα πάρω.
10: Είναι ακριβά, αγάπη μου. Είναι ακριβά, τι να πω τώρα. Άλλο εγώ που τα και σου είπα, εγώ τα καταφέρνω, αλλά δεν είμαι εγώ μόνο.
11: Δεν στο λασίθι, χάλασαν όλες οι πατάτες, δεν θα έχουν τίποτα για να πουλήσουν. Γενικά.
8: Και αυτό τι σημαίνει?
11: Θα είναι το τιμόν, θα είναι πιο ακριβά. Δεν θα είναι.
12: Δεν λείπουν ποτέ αυτοί. Λείπουν από κανένα κλάδο. Αυτοί οι σαλτιμπάκοι οι οποίοι βρίσκονται δεν μπορούν να λείψουν. Σίγουρα θα υπάρχει και ένας που θα χαλάει την πιάτσα. Δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί και αυτός βρίσκει τους τρόπους και ελύσεται.

0: Λοιπόν, εδώ με ειδοποιεί η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ο εγκέφαλος της εκπομπής, ότι καλημέρα έχουμε από την κυρία Ζωή, από τον Μπουρνάζη, από τον Σπύρο, από τη Χίο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ακροάτρια θέλει να μιλήσουμε σήμερα και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας γύρω από την ακρίβεια. Γιατί μην νομίζετε και εμείς καταναλωτές είμαστε και εμείς τα βλέπουμε αυτά που βλέπετε εσείς και καλό είναι να τα συζητάμε για να βλέπουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει καθημερινά. Πάμε τώρα σε ένα break και επαναρχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αφιερωμένο στους απανταχού ερωτευμένους, όπως μου σημειώνει ο Βασίλης Οκρυμπάς, το τραγούδι αυτό είχε τίτλο «Il Mondo». Το είχε πει πρώτη φορά ο Τζίμι Φοντάνα. Το 1982 φυσικά το είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης και βεβαίως τώρα ο Φέρης, ο οποίος φυσικά με αυτή του την εκτέλεση νομίζω το έχει απογειώσει. Είναι πολύ ωραία εκτέλεση.

0: Λοιπόν, και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και να σας πω και μια είδηση που μας προέκυψε πριν από λίγο. Είχαμε μια έκρηξη, μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο Ζωγράφου. Δύο νέοι, ένας 34χρονος και μια 23χρονη κοπέλα, είναι με ελαφρά τραύματα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Περισσότερα φυσικά όταν έχουμε θα σας πούμε σε σχέση με αυτό. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έγινε μια έκρηξη νωρίτερα εκεί στο διαμέρισμα που κατοικούν στο Ζωγράφου και χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Φρυδερίκη με το πολύ ωραίο βασιλικό όνομα από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή σου μέρα, Έλλη. Μπορεί να τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαστε πατριώτισες, γιατί έχω γεννηθεί και εγώ στα Γιάννενα.
0: Α, γι' αυτό και το όνομα, γιατί το Φρυδερίκη είναι...
1: Εκεί πρώτα ήταν οι πρώτες.
0: Σωστά.
1: Ήταν όλοι βασιλικοί και δεξιοί. Τώρα γίναν κομμουνιστές.
0: Για πείτε μας τώρα, κυρία Φρυδερίκη, τι εντοπίζετε εσείς στην καθημερινότητά σας?
1: Η καθημερινότητά μου είναι η εξής, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα τεράστιο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία και ακρίβαινε το αέριο.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τέτοια εποχή είχε 32 και 40 λεπτά η κιλοβατόρα και εχθές που... Και στο ίντερνετ έψαξα, αλλά και στην εταιρεία που είμαστε συνδεδεμένοι, που είναι ο πάροχός μας, έχει 80 λεπτά με ανωδική πορεία. Και είμαστε σε δίλημα.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε θα κάνουμε υπομονή, θα τα ανάψουμε μόνο όταν έχει πολύ κρύο. Ένα στραβό ξυλό λέει, τι λες, λέει, θα ξυλιάσουμε. Θα το ανάψεις και όποιος δεν πληρώνει να σηκωθεί να φύγει. Είναι λογική αυτή? Είναι λογική του παραλόγου.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, είναι κεντρική από ό,τι καταλαβαίνω η θέρμανση?
1: Κεντρική, ναι. Κεντρική.
0: Και πόσες ώρες τη μέρα το ανάβατε πέρυσι, ας πούμε?
1: Το ανάβαμε 3 ώρες το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις 9 ως τις 12 και από τις 6 ως τις 9 το απόγευμα. Αλλά επειδή το βλέπει ο ήλιος, τη βλέπει ο ήλιος στην πολυκατοικία,
0: ναι,
1: από την ώρα που θα ανατύλει μέχρι την ώρα που θα δύσει και δεν είναι κολλημένη πουθενά γύρω γύρω, απέριδε, εντάξει ήμασταν.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρυσι πληρώναμε, πέρυσι δηλαδή
0: με αυτή την τιμή, την περσινή με τα 32.
1: Ναι, είχα πληρώσει με τα 32 250 ευρώ για 2 μήνες, γιατί στέλνει το λογαριασμό το αέριο.
0: Ναι,
1: τώρα αναδίμηνο είχα πληρώσει 250, τώρα θα πληρώσω 500.
0: Ναι,
1: εμένα
0: ναι,
1: δεν με απασχολεί να τα πληρώσω. Οι άλλοι όμως που παίρνουν 800 ευρώ,
0: ναι,
1: και έχουν και ενίκιο 400, πώς θα τα βγάλουν πέρα?
0: Και 400 ενίκιο που είπατε και σχετικά λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ και πολύ πιο ακριβά ενίκια. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχετε σκεφτεί να...
1: Προχθές νοικιάστηκε ένα.
0: Ναι.
1: 450 ευρώ, 60 τετραγωνικά διαμέρισμα, 450 ευρώ.
0: Έχετε σκεφτεί μήπως να μειώσετε κάπως τις ώρες, δηλαδή αντί για 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες
1: το
0: απόγευμα?
1: Μα είπαμε να μην το ανάψουμε, μόνο όταν θα κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά υπάρχει άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη 400 και πέρυσι είχε πληρώσει με την τιμή των 32 λεπτών 160. Τώρα θα πληρώσει 320. Τι θα του μείνει, με 80 ευρώ θα ζήσει?
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Είναι τρομερό αυτό που λέτε. Τώρα αυτό το επίδομα θέρμανσης, πιστεύετε, σε σχέση και με πέρσι, με αυτό το ποσό που λαμβάνατε, λένε ότι πιθανότατα θα είναι λιγότερο αυξημένο?
1: Ναι, αυτό έχει εισοδηματικά κριτήρια. Δεν παίρνουν όλοι.
0: Είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
1: Είναι και αυτό κριτήρια.
0: Είναι και αυτό στην εξίσωση.
1: Γιατί μόνο 3-4 παίρνουν από την πολυκατοικία Οι υπόλοιποι βλέπουν τη δήλωση,
0: ναι,
1: τι εισόδημα έχει ο καθένας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν
0: είστε
1: δεν
0: μόνο,
1: παίρνω, δεν δικαιούμαι.
0: Είστε μόνο πρόσωπο νοικοκυριό, είστε μόνοι σας ή έχετε οικογένεια?
1: Όχι, καλέ, μόνοι μου, καλέ, μόνοι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα τον κόπο να παντρευτώ.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Και αυτό είναι μια στάση ζωής όμως. Ναι. Εντάξει, είναι.
1: Τώρα.
0: Ναι. Είναι μια στάση ζωής.
1: Είναι επιλογή μου, είναι επιλογή της ζωής, δεν ξέρω πάντως.
0: Πάντως εγώ σας βλέπω όμως ότι είστε μια χαρά, διότι μου λέτε ότι μπαίνετε στο διαδίκτυο, βλέπετε τις τιμές, τις κιλοβατόρες, ξέρετε πόσο ήταν πέρσι, βλέπετε, παρακολουθείτε.
1: Ναι. Έχω Facebook, έχω Instagram.
0: Μήπως έχετε και TikTok?
1: Twitter,
0: έχει.
1: Μπράβο σας. Έχω μια αλφα ηλικία.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Είμαι συνταξιούχα λογίστρια.
0: Α, γι' αυτό ξέρετε και καλά τα οικονομικά και γι' αυτό τα χειρίζεστε έτσι.
1: Γι' αυτό ανέλαβα και τη διαχείριση, ξέρεις πόσα χρόνια.
0: Είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύεστε τόσο πολύ έτσι, βλέποντας όλους αυτούς τους λογαριασμούς που δυσκολεύεστε σε σχέση με αυτά, με αυτά που υπάρχουν?
1: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Ξέρεις πόσα χρόνια διαχειρίζομαι την πολυκατοικία? Πόσο χρονών είσαι?
0: Να μην είμαι κοντά στα 50. Κοντά στα 50.
1: 55 χρόνια τη διαχειρίζομαι την πολυκατοικία.
0: Από πότε καλέ τη διαχειρίζεστε?
1: Από το 73.
0: Α, μάλιστα, πριν γεννηθώ.
1: Δεν θέλει κανείς να αναλάβει.
0: Μάλλον το κάνετε, τα κάνετε και πολύ καλά.
1: Είμαστε κάποιον. Τώρα λέω που έγινε ιδιοκτήτης, θα αναλάβεις κι εσύ. Α, όχι, λέει, δεν μπορώ να ξεπεράσω την ιεραρχία, εσύ. Δεν είναι για να γλιτώσω, δε.
0: Είστε εξαιρετικοί πάντως, εξαιρετικοί.
1: Το στρίδι δια του αραβού.
0: Είναι μάλλον επειδή έχετε υπηρώτικο αίμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά,
0: για την επικοινωνία.
1: Οι υπηρώτες,
0: ναι.
1: Οι υπηρώτες ήταν πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα.
0: Φανταστικό αυτό που είπατε. Φανταστικό. Φανταστικό αυτό που είπατε.
1: Δεν το ήξερες?
0: Φυσικά το ήξερα. Θα σας ευχαριστήσω τώρα και θα πάω.
1: Και να βάλεις ένα υπηρώτικο τραγούδι θέλω.
0: Τι κλαρίνο, πρωί-πρωί, είπαμε.
1: Αργότερα.
0: Ναι, θα το φροντίσω.
1: Ένα
0: υπηρώτικο,
1: τώρα το ξενιτεμένο μου πουλί.
0: Α, τώρα μετά, άμα βάλουμε αυτά, κυρία Φρυδερίκη, άμα βάλουμε το ξενιτεμένο μου πουλί, μετά μας πιάσουν τα ζουμιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Ξέρεις ότι βγάζω από το YouTube, έχω μια ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία λέγεται να διατηρήσουμε για να διαδώσουμε τα υπηρώτικα τραγούδια.
0: Σωστά.
1: Και την ώρα που τα ακούω για να τα κάνω ανάρτηση, κλαίω.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τώρα να το κάνουμε αυτό, γιατί μετά θα μας πάρουν τα ζουμιά. Ποιο τραγούδι, και με αυτό θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω στα Γιάννενα. Ποιο τραγούδι θα χορεύατε ή χορεύετε ακόμα, έτσι παραδοσιακό?
1: Ξέρω τι να σου πω τώρα, το μενούσι.
0: Α, το μενούσι, μάλιστα. Ωραία.
1: Το ξενιτεμένο μου πουλί,
0: βέβαια.
1: Ούτω τι κομμουρμούριζε, χαρασά μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρυδερίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Λοιπόν, και από τη Φρυδερίκη, από τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε, που είναι όμως από τα Γιάννενα, θα πάμε στα Γιάννενα. Στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ηπείρου. Καλημέρα, ξένη. Έπεσε η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να την έχουμε την ξένη από τα υπέροχα Γιάννενα. Εκεί στην λίμνη Παμβότιδα, τη λίμνη των Ιωαννίνων. Εμείς βέβαια οι Ηπειρώτες πολλές φορές τη λέμε και λίμνη της Κεραφροσύνης. Τα Γιάννενα είναι... Και δεν μιλάω τώρα επειδή έχω και κάποια, ας πούμε, καταγωγή κοντινή από εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μια πόλη υπέροχη, φανταστική. Είναι σαν να ταξιδεύει σε κομμάτια της ιστορίας αυτού του τόπου. Δύσκολο όμως να ζεις το χειμώνα στα Γιάννενα. Είναι δύσκολο, διότι ο καιρός είναι δύσκολος, είναι βαρύς, έτσι, έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πάρα πολύ κρύο. Και όσο ανεβαίνουμε βορειότερα, η ανάγκη για θέρμανση είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση με εδώ την Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα περιορίσουν, ακόμη και μπορεί και να μην ανάψουν σχεδόν καθόλου τα καλοριφέρ τους και να περιοριστούν ίσως στη χρήση των κλιματιστικών. Βορειότερα όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στα βορειότερα της χώρας. Είναι πραγματικά το κρύο έτσι πιο βαρύ, πιο έντονο, ιδιαίτερα η υγρασία επιβαρύνει την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί οι άνθρωποι περνάνε πιο δύσκολα. Γι' αυτό και ίσως το επίδομα θέρμανσης δεν θα έπρεπε να έχει εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε στην Ξένη από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Ξένη μου.
2: Γεια σου, Έρη μου.
0: Τι ωραία φωνή είναι αυτή, πρωινή-πρωινή. Χαμογελαστή.
2: Ναι, εγώ σας ακούω από την πρώτη μέρα που επανήλθατε στα παραπολιτικά. Από πέρυσι.
0: Ναι, μας ακούς μέσω κάποιου συνεργαζόμενου ραδιοφώνου?
2: Όχι, από το iPhone. Σας ακούω το κινητό μου.
0: Μάλιστα, είσαι πολύ προχωρημένη και εσύ στην τεχνολογία, βλέπω. Μπράβο, Ξένη.
2: Είναι που τα παιδιά μας τα διώξανε, αναγκαστήκαμε να μάθουμε στα γεράματα πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ξένη μου, πού είναι τα παιδιά σου?
2: Η κόρη μου έχει σπουδάσει στην Αθήνα και είναι στη Γερμανία. Γιατρός.
0: Να τη
2: χαίρεσαι. Ο γιος μου στην Αθήνα, στην πολυμετρική αεροπορία, μηχανικός.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου.
2: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
2: ό,τι θυμείτε.
0: Για πες μου, Ξένη, τώρα, τι βλέπεις εσύ στην καθημερινότητα, τι είναι αυτό που αντιμετωπίζεις?
2: Αντιμετωπίζω πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, να σας πω, μου έκανε εντύπωση, εγώ γιατί είμαι 79 χρονών και πηγαίνω, ας πούμε, να ψωνίσω, που ζω στα Γιάννενα περίπου 45 χρόνια.
0: Μέσα στα Γιάννενα είσαι ξένη?
2: Ορίστε.
0: Μέσα στα Γιάννενα.
2: Μέσα στα Γιάννενα.
0: Ναι.
2: Το κέντρο των Ιωνίνων.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, παλιότερα πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ ή στο Μπακάλικο και βλέπαμε τη σταφίδα, τις ρόγες που περίσσευαν στο καφάσι,
0: ναι,
2: μας τις δίνανε και τις παίρναμε, τις κάνουμε γλυκό.
0: Ναι.
2: Τώρα τις συγκεντρώνουν σε ταπεράκια και τις πουλάνε σε χαμηλότερη τιμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα σε αυτό που λες, Ξένη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Παλαιότερα θυμάμαι, δεν ξέρω αν το, ναι, θυμάσαι κι εσύ, ότι παλαιότερα πήγαινες, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τρίμα από φέτα,
2: ναι,
0: για να φτιάξεις μια πίτα. Έτσι, εμείς,
2: ναι,
0: εκεί οι πυρώτησες τα ξέρουμε αυτά.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Και παλαιότερα στο έδινε εκεί το μαγαζί, στο έδινε δωρεάν αυτό. Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: την άλμη και το τρίμα ήταν δωρεάν.
2: Ναι.
0: Τώρα χρεώνεται.
2: Εννοείται. Με 2 ευρώ λιγότερο. Τι να λέει η δουλειά, δεν υπάρχει τώρα τρίμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα τρίμα. Παίρνει ο κόσμος τρίμα. Μου έχει τύχει δηλαδή σε σκηνή, σε σούπερ μάρκετ, κόσμος να παίρνει τρίμα, όχι για να φτιάξει πίτα όπως κάναμε στο παρελθόν,
2: για να φάει.
0: Αλλά για να φάει, σου λέει, εντάξει, αντί για κομμάτια πάρω τρίμα, το ίδιο είναι.
2: Το κάνω μια ομιλέτα και περνάνε τα παιδιά το βράδυ.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Κάτι άλλο έτσι που
2: κάτι
0: σου κάνει.
2: Κάτι άλλο να σας πω.
0: Τώρα θέλω
2: το
0: λίγο.
2: Επίδομα θέρμανση.
0: Ναι, θέλω λίγο γι' αυτό να σταθούμε. Γιατί τα Γιάννενα τα γνωρίζω πολύ καλά. Έχουν
2: ακριβώς
0: πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
2: Έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 6 βαθμούς.
0: Ναι, 6 βαθμοί, βέβαια.
2: Λοιπόν, ναι, 6 βαθμούς. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι μου, επειδή κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Σηκώνομαι και νωρίς, πολύ νωρίς, 4 η ώρα είμαι στο πόδι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και βγήκα στη βεράντα και έχω το θερμόμετρο και είχε 6 βαθμούς. Φανταστείτε, με μια υγρασία τρομερή λόγω της λίμνης,
0: ναι,
2: που θα έπρεπε δηλαδή να ανάψουμε το καλοριφέρ μια ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Τώρα, για το επίδομα, το οποίο πήρα την πρώτη δόση, το περιμένω 83 ευρώ και τη δεύτερη δεν μου τη βάλανε καν.
0: Εντάξει, 83 ευρώ. Είναι,
2: ναι,
0: 83 ευρώ δεν είναι καν εβδομάδα.
2: Ακριβώς. Και τη δεύτερη δόση δεν μου τη βάλανε.
0: Ναι.
2: Ενώ τη δικαιούμονα, δεν μου τη βάλανε.
0: Ρωτήσατε, ψάξατε να δείτε τι συνέβη?
2: Όχι, δεν ρώτησα.
0: Ναι.
2: Τι να το κάνω, βρίσκεις άκρη?
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ τώρα εκεί, επειδή είναι μια, έτσι και μια περιοχή που έχει πολλά δικά της προϊόντα.
2: Ναι. Εγώ παίρνω το καροτσάκι κάθε εβδομάδα και πηγαίνω μέχρι το αεροδρόμιο,
0: ναι,
2: από το κέντρο που είμαι, και πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει προσφορές.
0: Ναι.
2: Και προσπαθώ, ας πούμε, να πάρω τις προσφορές για να βγάλω το ένα συν ένα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ή έχει κάθε εβδομάδα μια φέτα σε προσφορά,
0: ναι,
2: δηλαδή στα γύρω 9,98, και παίρνω, ψάχνω με τα φυλάδια, μπαίνω στο ίντερνετ να δω πού είναι η προσφορά για να πάω. Αυτό κυνηγητό αυτό έχουμε εμείς οι συνταξιούχοι.
0: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να κάνεις τα μισά ψώνια κάπου αλλού και τα άλλα μισά κάπου αλλού, μόνο και μόνο για να πετύχεις ό,τι καλύτερο.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εδώ στη γειτονιά έχω ακριβώς απέναντί μου ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο έχω ένα χρόνο να πατήσω μέσα. Είναι πανάκριβο.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα τσεκάρουμε και τις τιμές.
0: Βέβαια.
2: Βλέπουμε, βγάζουμε τις υποχρεώσεις και.
0: Στη λαϊκή πηγαίνεις, ξένη. Στη λαϊκή πηγαίνεις.
2: Ανελιπώς.
0: Ανελιπώς.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι καλύτερα. Εκεί είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά.
2: Χθες πήγα στη λαϊκή,
0: ναι,
2: που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας. Εντάξει. Βρίσκεις προϊόντα καλά, γιατί έρχονται μέσω της Εγνατίας από τη Μακεδονία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι από παραγωγούς. Παίρνεις τουλάχιστον κάτι φρέσκο. Πήρα πατάτες δηλαδή χθες που άκουσα για την Κρήτη, αυτό που έγινε και τα,
0: ναι,
2: λοιπά, που ανέβηκαν 15 με 20 λεπτά.
0: Ναι.
2: Και εγώ πήρα πατάτες μικρές, 5 κιλά με 60 λεπτά το κιλό, 3 ευρώ.
0: Α, νευροκοπείο, από πού? Από
2: όχι,
0: πού?
2: Όχι, α, από την περιοχή μας.
0: Ναι, Ήπειρο, Γιάννενα. Ωραία.
2: Τα Γιάννη, το, έξω από εδώ που είναι τα χωριά.
0: Τοπικά, ναι, ναι, ναι, τοπικά.
2: Τοπικά.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε ακόμα τα τοπικά προϊόντα, ντομάτες, μελιτζάνες, πατάτες και τα λοιπά. Έχουμε εδώ από την περιοχή μας που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο,
2: εδώ,
0: ξένη μου.
2: Χαιρετισμούς, σας νιώθω πατριώτη σε εσένα.
0: Εννοείται.
2: Και στην Ηλία.
0: Εννοείται, εννοείται. Ο Ηλίας.
2: Καλές εκπομπές να έχετε.
0: Ξένη μου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τους σπουδαίους αυτούς.
2: Ευχαριστώ και εσύ τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
2: να,
0: ξένη μου.
2: Καλά,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για βάλε μας ένα ωραίο τραγούδι, βρεσί Χριστίνα, που έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και να συνεχίσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Φυσικά μιλάμε για την ακρίβεια, αυτή τη μεγάλη έρευνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ στα παραπολιτικά και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας από όλες τις εκπομπές. Ή με τη φωνή τη δική σας να ακούγεται, με ρεπορτάζ, από όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε στο να αναδειχθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Φυσικά να πω την καλημέρα μου στα Βάγια Βιωτία, στο φίλο μου τον Τάκη το Φούρναρη. Γεια σου Τάκη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Θα το κοιτάξω τώρα αυτό που μου έστειλες, Παναγιώτη μου.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και συνεχίζουμε αυτή την επικοινωνία με όλους εσάς σε σχέση με την ακρίβεια από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα στην όμορφη Καλαμπάκα. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κυρία Ειρήνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έρη.
1: Εγώ είμαι μικρό παιδί, 75 και κάτι, κατάλαβες.
0: Μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Κυρία Εύη.
0: Στην καλύτερη.
1: Όπως λέω, Εύη.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω πολύ καιρό, δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω και λίγο χάνω, πώς το λένε, κενά μνήμης. Τα είπε όλα η κυρία Ξένη με την κυρία...
0: Α, τα Γιάννενα, ναι.
1: Την κυρία Φρυδερίκη. Καλά, ναι. Φρυδερίκη είναι ωραίο όνομα, αλλά
0: φανταστικό.
1: Το θέλω από άλλη. Λοιπόν,
0: για πες μου εσύ τώρα, Κώστα, πού εντοπίζεις.
1: Εγώ, επειδή έκανα και 6 μήνες στην πατρίδα σου,
0: ναι,
1: σαν πρώην ναυτικός είμαι, συνταξίουχος.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινα 6 μήνες εκεί, γιατί μας είχαν, πηγαίναν προς κατάσταση, ας πούμε, και δεν θα πω επίθετο για να μην θίξω,
0: ναι,
1: γιατί μπορεί να ζει ο κύριος Κώστας με την οικογένειά του, έχουν και ξενοδοχείο στην... Α, σταμάτησε μια λονδίδη, που κάνω.
0: Ναι, όχι, πάμε να πούμε τώρα το κομμάτι της ακρίβειας. Πάμε,
1: ναι,
0: πάμε να σταθούμε τώρα λίγο σε αυτό.
1: Πες μου το μέρος σου.
0: Την Πρέβεζα.
1: Μπράβο, στην Πρέβεζα.
0: Α, γι' αυτό.
1: 6 μήνες με βαφόρες σου λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα είπε όλα. Τα είπαν όλα.
0: Εσείς είστε τώρα συνταξιούχος.
1: Τα ίδια είναι.
0: Ναι, εσείς είστε συνταξιούχος ναυτικός, σωστά.
1: Ναι, είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
1: Χωρισμένος με 3 παιδιά από το 13, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς πάω στη Γερμανία και εκεί έχω γνωρίσει τους καταπληκτικούς για μένα. Ήθελα να πω βορειοπυρότη. Έκλαψα προηγουμένως με αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Λέω πολύ. Και ζω με τις αναμνήσεις και με τις φωτογραφίες. Θέλω να πάω Γερμανία τώρα να δω τον εγγονό μου. Έχω 22 χρόνια παλικάρι που σπουδάζει.
0: Να το χαίρεστε.
1: Δεν μένει. Ευχαριστώ πολύ και στην αχαίρεση τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: είμαι
0: Κώστα,
1: πολύ,
0: για πες μου λίγο.
1: Πολύ στην εσημασία. Τα είπε όλα. Τα είπαν όλα.
0: Εσύ που ψωνείς. Μένεις μόνος
1: καλημέρα,
0: σου. Ναι.
1: Εδώ λέμε καλημέρα και τι να πω. Είναι η φτώχεια, το φήμωτρο που μας φημώσανε και ο φόβος. Αυτό θέλω να σας πω εγώ για τη λαϊκή κάθε Παρασκευή. Έχουμε λαϊκή στην Καλαμπάκα. Εγώ είμαι 3 χιλιόμετρα, Σαρακίνα.
0: Mm-hmm.
1: Σαρακίνα είναι το χωριό μου. Αλλά μένω στη Θεόπετρα, εδώ που έχει. Ξεχνάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μουσείο και τέτοια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπαν οι δύο κυρίες προηγουμένως, ισχύει και αυτό. Σκέπτομαι, έχω ένα 60 τετραγωνικά σπίτι νοικιασμένο, γιατί το δικό μου στα 3 χιλιόμετρα.
0: Η ανάγκη για θέρμανση είναι έντονη, να υποθέσω, σωστά.
1: Δεν βγαίνεις, εγώ είμαι μόνος μου και τα καταφέρνω από εδώ, από εκεί.
0: Ναι.
1: Μια οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε έτσι, και που σπουδάζουν, δεν βγαίνεις πουθενά έρημο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό, δηλαδή αν ήμουν τώρα 40 και 50 να ήμουν, θα έφυγα, σας μιλώ, αλλά όχι ότι είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ την Ελλάδα, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σαν την Ελλάδα πουθενά, αλλά σαν την Ελλάδα η πολιτική, όλοι γενικά είναι να μην πω κάτω από το μηδέν.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Στη θέρμανση, ας πούμε. Τώρα, τι θερμοκρασία έχει εκεί.
1: Βγήκα προηγουμένως που είπε η κυρία. Εδώ έχουμε 12. Είδα εγώ έξω στο. Πώς το λένε.
0: 12 βαθμοί.
1: Ναι, ναι, 12 βαθμούς. Είμαστε πιο από εσάς, αλλά στα Γιάννα.
0: Ναι.
1: Έχω πολλούς φίλους. Έχω. Τι να πω τώρα να.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα με 12 βαθμούς δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση. Τι κάνετε, ανάβετε τα κλιματιστικά.
1: Τώρα όχι, ρε. Εγώ αισθάνομαι,
0: ναι,
1: επειδή είμαι και πρώην αθλητάκος, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτι στις 9 ώρα βγαίνω και κάνω τα χιλιόμετρα με το ποδήλατο.
0: Mm-hmm.
1: Πάω μέχρι Τίκαλα τον παράδρομο, γιατί ο κόσμος όλος, οι Έλληνες τώρα έχουμε προβλήματα. Και παραμιλάμε. Βάλω και τον εαυτό μου, έρη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Βάλω τον εαυτό μου.
0: Εντάξει, όλα τα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας.
1: Δεν είναι
0: κάπου
1: μόνο για μένα, είναι για τον κόσμο όλο. Και μου λένε, μας λέει και η καπιτανία σου, μας που έχουμε κάνει στα βαπόρια.
0: Ναι.
1: Καπιτάνη, κοίτα την πάρτι σου, να κοιτάξω την πάρτι μου, να μην κοιτάξω τον συνάδελφό μου, τον. Έχουμε ξεφύγει πολύ έρημο.
0: Ναι. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή μου είπες ότι έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και επειδή τότε,
1: όταν
0: τα χρόνια που ήσουν εσύ σε αυτό το επάγγελμα, το πολύ δύσκολο επάγγελμα, τα καράβια μέναν στα λιμάνια για αρκετό διάστημα. Άρα εσείς οι ναυτικοί είχατε τη δυνατότητα να δείτε και κάποια πράγματα. Δεν είναι τώρα όπως είναι τώρα τα πράγματα. Θέλω να μου πεις ποια χώρα, σε ποιο λιμάνι και σε ποια χώρα ταξιδεύει το μυαλό σου νοερά.
1: Θα μείνεις άφωνη, ναι, να σου πω.
0: Για πες.
1: Σου είπα ότι είμαι όχι Έλληνας μόνο πατριώτης, μην πω και κομμουνιστής,
0: ναι,
1: και Χριστούλης.
0: Ναι.
1: Ελλάδα, σαν την Ελλάδα που θέλει.
0: Από όλα τα λιμάνια δηλαδή που έχεις ταξιδέψει.
1: Τώρα τι να σου πω για τη λιμάνια. Έκανα 11 μήνες στο Νοβοροσίσκ.
0: Στο Νοβοροσίσκ.
1: 11 μήνες. Ήμασταν 110 ελληνικά βαπόρια με ελληνική σημαία.
0: Mm-hmm.
1: 11 μήνες. Και μήπως ο συγχωρημένος ο καπάν Δημήτρης, έλα μη φεύγεις. Ναι, λέω, έχω οικογένεια. Εγώ στο 7 μήνα έφευγα.
0: Εγώ περίμενα να σου πω κάτι. Περίμενα ότι θα μου έλεγες κάτι με Λατινική Αμερική, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Καλά, η Λατινική Αμερική είναι το πριμέρο.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Τα ακούω και σε χαίρομαι.
0: Μπραζίλ, Αρτζεντίνα.
1: Ένα μωράδο. Ερωτευμένος είναι πάντα, μια ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ, και να με συγχωρέσει, αρέ μου, δεν στέλνω αυτά,
0: ναι,
1: αλλά σε ακούω. Πρόσωπο, όποιον βάζω στο σπίτι μου μέσα με το ράδιο, γιατί ακούω κι άλλα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Σέβομαι, αγαπώ, εκτιμώ την Έρη με τον Αλέξη, ξέρω εγώ, και αθλητικά ακούω τα πάντα, αλλά πάω κι σ' άλλα, δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Προφανώς, το ραδιόφωνο είναι πολύ μεγάλη παρέα, είναι μεγάλη παρέα.
1: Και το Ρίο Ντεζανέιρο και το Σάντος και τι να σου πω τώρα για λιμάνια.
0: Κάθε λιμάνι και καημός, έτσι. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ.
1: Θέλω να δώσω χαιρετίσματα, αν με ακούει στα Γιάννενα ο Ορθόδωρος, γιατί θα του πάρω τηλέφωνο να δούμε αν με απαντήσει.
0: Να τον πάρεις.
1: Πολύ φιλαράκι μου.
0: Να τον
1: πάρεις. Όλα τα ξενετάκια έρημο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε όλους τους ναυτικούς φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εσείς τη δημοσιογράφη που βγαίνετε και μιλάτε και κάνετε. Ενώ κάτω, να μην πω τώρα όπως λένε οι Θεσσαλονικοί τα καρδάσια μου. Η Αθήνα είναι άλλο αυτό. Έκανα και 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα σου πω. 8 χρόνια ήμουν πάλι. Αλλά ήμουν και πιτσιρικά 16 από δευτέρα γυμνασίου που έφυγα από το εξατάξιο.
0: Έχεις μεγάλη ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ
0: πολύ, Κώστα μου, για την επικοινωνία.
1: Να είσαι
0: καλά. Καλημέρα.
1: Χαιρετίσμα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Έτσι, παρότι ακόμα δεν έχει καν ξημερώσει, με το χαμόγελό σας, με την καλή σας διάθεση, ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε για όλα αυτά που μας απασχολούν. Και φυσικά αυτή η δημοσιογραφική έρευνα για την ακρίβεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ στο σταθμό φέρνει στην επιφάνεια και όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις πολυκατοικίες, μέσα στα σπίτια, με παγωμένα σπίτια, κάπως έτσι θα κινηθεί ο χειμώνας. Όποιος, Χριστίνα, ανοίγει η θέρμανση, θα πηγαίνουμε για γιορτή. Ένας θα βάζει τη θέρμανση και ο άλλος θα φέρνει το φαγητό. Θα υπάρξει έτσι μια σύσφιξη σχέσεων. Μπορεί βέβαια να κάνουμε χιούμορ με πολλά από αυτά, αλλά πάρα πολλά και ακόμη περισσότερα είναι πολύ πολύ σοβαρά και μας απασχολούν όλους. Τι θα κάνουμε, πώς θα βγει ο μήνας, πόσο παραπάνω θα επιβαρυνθούμε, αν μειώσουμε το χρόνο της θέρμανσης, αν θα μπορέσει το σπίτι να καταφέρει να ζεσταθεί όπως πρέπει, τι θα γίνει με τους λογαριασμούς, πόσο παραπάνω θα έρθει. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στο μυαλό, στην καθημερινότητα και από την ώρα που ανοίγει κάποιος τα μάτια του, αυτό σκέφτεται, τα οικονομικά. Τα οικονομικά, γιατί τα οικονομικά σε πολλές των περιπτώσεων επιδρούν αρνητικά και στην ψυχολογία. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λένε, όχι άδικα.

0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γρηγόρη του Μπάκα, του καλού συναδέλφου εδώ από τα εφημερίδα, για την ακρίβεια. Έχει σημασία και αυτό, να ακούγεται πάντα ο κόσμος.
1: Διαβόντα τη λαϊκή να πίνει τα ρίχνη.
2: Για την ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Ο κόσμος είναι απελπισμένος, είναι σε απόγνωση, είναι θυμωμένος. Δεν γίνεται να μας πει για όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε την κόλτα μας και τα συμπεράσματα δικά σας.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
4: Η ακρίβεια.
3: Τρεις οικογένειες.
5: Ναι, με τόσο εσείς... πολύ που έχει πάει ακριβά.
3: Και εσείς τι θα φάτε, κουκούτσια.
5: Κουκούτσια.
3: Τρεις οικογένειες.
5: Ναι, ναι.
1: Πατάτες, ντομάτες, αγγούρια, σταφύλια, ένα πενινταρίκο.
6: Λίγο ακριβή. Όσο πολύ.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
6: Με τσοτάτσι, ποιος είστε?
3: Τι ωραία ψωνίσατε.
4: Τα απαραίτητα.
3: Όσα πρέπει.
4: Όσα πρέπει. Μετρημένα.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
4: Η ακρίβεια.
3: Ευτυχώς που είστε και εσείς και κρατιούνται λίγο οι τιμές σε κανονικά επίπεδα.
7: Εντάξει, κανονικά επίπεδα δεν υπάρχουν. Τηρούμε κανονικό. Τα που ξέραμε για αυτά που μπορούμε να ζήσουμε.
3: Πάντως το μαλλί σας είχε 100% επιτυχία.
4: Είδες εσύ. Είδες εσύ τώρα. Με βγάλει και στην τηλεόραση.
3: Πού θα πάει η ακρίβεια?
8: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου με καθόλου. Διαμαρτύρομαι, αλλά μέχρι εκεί φτάνουμε όλοι.
9: Πουλιά, χόρτα, πορτοκάλια, ντομάτες.
3: Α, ένα 40.
9: Και πολύ ακριβά.
10: Α, μπράβο, μετρητά τα πήρε, κυρία. Κατάλαβες τώρα, φίλε μου, ε.
3: Πώς?
9: Το Μητσοτάκι.
10: Α, θα πάρει από το Μητσοτάκι λεφτά.
9: Το ψήφισα μέχρι και το 23, τώρα τέρμα.
11: 5 εκατομμύρια το 85.
10: Να το. 5,5 το 85. Και εμείς ψάχναμε το μεροκάματο στην οικοδομή. Πού να βάλετε?
11: Είχε άντρες με μαγαζί, έβγαλε λεφτά.
10: Α, τώρα πες μου τα ωραία. Α, δεν θέλει ο κόσμος να πληρώνει από ό,τι καταλαβαίνει, φίλε μου. Θέλει λεφτά, μετρητά στο χέρι. Μπράβο της.
0: Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια. Θα συνεχίσουμε βεβαίως όλη την εβδομάδα το θέμα αυτό για την έρευνα αυτή και βεβαίως κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής θα μπορείτε όσοι θέλετε να επικοινωνείτε ζωντανά εδώ με την εκπομπή και φυσικά radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα εκεί που εσείς έχετε εντοπίσει έτσι κάποια περιστατικά και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο τραβηγμένα περιστατικά, ας πούμε εσχροκέρδειας ή ένα προϊόν το οποίο το θυμάστε ότι έκανε μια χή τιμή και μετά από λίγο διάστημα το είδατε να ανεβαίνει ακόμη και να διπλασιάζεται. Έχω την αίσθηση ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία την αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι οικογένειες που έχουν παιδιά και μάλιστα υπάρχει και ένα μωρό μέσα σε αυτά. Δηλαδή εκεί όπου το βρεφικό γάλα είναι σταθερά ψηλά και που δεν γίνεται και κάποια προσπάθεια, ας πούμε, να μειωθεί η τιμή του, να περιοριστεί. Τέλος πάντων, να υπάρχει μια δυνατότητα σε μια οικογένεια, δηλαδή μιλάμε και λέμε για στήριξη της οικογένειας, ας πούμε. Λέμε για πράγματα που πρέπει και μπορούν να γίνουν για να στηριχθεί μια οικογένεια, να κάνει, να μεγαλώσει την οικογένειά της κτλ. Και από δύο να γίνουν τρεις μέσα σε ένα νοικοκυριό, τέσσερις και ενδεχομένως και γιατί όχι και πέντε. Όταν το ένα κουτί γάλα, βρεφικό γάλα, κάνει από 16-17 ευρώ το κουτί και φτάνει μέχρι και τα 25, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη... έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που σου συστήνει ο γιατρός, έτσι, όταν το ένα παιδί είναι μικρό. Μωρό, όταν λοιπόν έχεις τέτοια τόσο μεγάλα έξοδα και με όλα αυτά τα γύρω γύρω που χρειάζονται, οι επισκέψεις στο γιατρό, όλα αυτά όσον αφορά το μεγάλωμά του, αυτό είναι απαγορευτικό. Θα μου πεις βέβαια όταν κάποιος έχει δύο παιδιά, εντάξει, λίγο πάνω κάτω τα περισσότερα τα έχει. Ναι, ακόμα όμως και οι πάνες, ακόμα και τα γάλατα είναι πράγματα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εκεί λοιπόν που οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι συσσωρευμένες, εκεί στα νοικοκυριά λοιπόν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μην υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο ούτε όσον αφορά στα επιδόματα θέρμανσης παιδιών κτλ. Εάν πραγματικά σε ενδιαφέρει η οικογένεια, τους ενδιαφέρει, ας πούμε, το να μεγαλώσει η ελληνική κοινωνία και να μην αδειάζουν τα σχολεία και να μην έχουμε μια κοινωνία ηγερόντων, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που βάζουν φρένο στο εισόδημα μιας οικογένειας. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, να διαβάσουμε εφημερίδες και φυσικά με ό,τι νεότερο και υπάρχει θα σας το πούμε εδώ στα Παραπολιτικά, στην πρωινή αφετηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. She's a...

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης με το κοντομάνικο, πρέπει να σας πω. Εδώ πέρα μιλάμε για τσολιάδες, δεν έχουμε εμείς ηχολήπτες.
1: Χαλασμένο θερμοστάτη.
0: Σημασία έχει όμως ότι εντάξει, αντέχει. Το κορμί αντέχει. Και η ψυχή ακόμη περισσότερο. Έτσι. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια, η Όλγα Γαλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά εδώ στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που είχαμε και σήμερα με όλους εσάς τους ακροατές που θέλατε να μιλήσετε και να πείτε τι είναι αυτό που σας απασχολεί σε σχέση με την ακρίβεια. Μία έρευνα που έχει ξεκινήσει ο σταθμός από την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, όπου θα καταγράψουμε, θέλουμε να καταγράφουμε τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που βλέπετε έτσι καθημερινά που αντιμετωπίζετε και φυσικά κυρίως από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ιδιαίτερως εσάς που βρίσκεστε και εκτός των τυχών της Αττικής, όπου βορειότερα είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα με το κόστος έτσι της θέρμανσης φέτος. Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Η επίσκεψη φυσικά του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, είναι το πρώτο και σημαντικότερο όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, όλες αυτές τις συμφωνίες που θα υπογραφούν γύρω από την ενέργεια και γύρω από την τεχνολογία και φυσικά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο κομμάτι της ασφάλειας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι θα πρέπει τουλάχιστον σήμερα έτσι να είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι ενώ ψυχολογικά στο δρόμο, διότι σε πολλά σημεία για αρκετές ώρες της ημέρας έτσι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Υπομονή λοιπόν, υπομονή σε όλους εσάς που βγαίνετε τώρα και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. 7 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι γλυκιά τεταρτούλα, ας κρατήσουμε αυτό και ας κρατήσουμε επίσης ότι ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα έτσι θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς. 7 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι γλυκιά τεταρτούλα, ας κρατήσουμε αυτό και ας κρατήσουμε επίσης ότι ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα έτσι θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς.

Χρόνια, πολυχρονία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε μια επέτειο ενδεχομένως. Έτσι, ή τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί και τυχεροί και αισιόδοξοι πάνω απ' όλα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μιζέρια, η αλήθεια είναι, και τοξικότητα, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, κρατήστε τα όλα αυτά μακριά, επικεντρωθείτε στα καλό, στα καλά νέα. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος Σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Μεγάλη κομπίνα, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Thrust TV. Φίλιππος Καμπούρης, 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Μηνύματα από την ΠΝΙΚΑ και τετατέτ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά του ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάλ στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. 7η Οκτωβρίου 23, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 3 χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Εφημερίδα Καθημερινή. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια.

0: Και μάλιστα η έκθεση του ΤΕΕ έφτασε στους κατοίκους εκεί της Κυψέλης που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με όλες αυτές τις ζημιές, τις ρογμές, όλα αυτά τα στατικά προβλήματα που υπάρχουν στις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα έτσι, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, πώς θα γίνει με την εγκατάστασή τους, τι θα γίνει με τα σπίτια τους, με τις περιουσίες τους. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν οι ίδιοι.
1: Δεν θα παζαρεύουμε εμείς με τη ζωή μας. Τη ζωή μας δεν παζαρεύεται, είναι δεδομένο.
2: Φαίνεται ότι υπάρχει επιβάρυνση στην νομοστατική κατάσταση των κτηρίων και είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν κάποιες ισχυρές επισκευές.
3: Αυτά ήταν ενωμένα, δεν υπήρχε αυτή η ρογμή. Και προφανώς, λόγω της καθίζησης, η πολυκατοικία μας έχει πάρει και μία κλίση προς τα εκεί.
1: Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση των κατοίκων και πώς θα γίνει η στήριξη των κτηρίων, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Από τους αρμοδίους σίγουρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ευτυχώς που πήραμε και από το Δήμο τις μελέτες.
4: Τα πρώτα συμπεράσματα για τα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι τόσο ρόδινα όπως υποστήριζε ελληνικό μετρό. Σιγά-σιγά ανήκει ο φάκελος των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων.
5: Οι προσωρινές εκθέσεις του ΤΕΕ επιβεβαιώνουν τις θέσεις των κατοίκων της Κυψέλης για τη σοβαρότητα των ζημιών των πολυκατοικιών τους. Οι κάτοικοι της Κυψέλης διεκδικούν πλέον και δικαστικά τα έγγραφα που τους αποκρύπτει η ελληνικό μετρό.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Συναγερμός για κρούσμα Πανόλη στη Σιβηρία, καθησυχά.

Εκπαίδευση: περίπου 16.000 κενά παρατηρούνται στις θέσεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι. Αλκέ Τριζάη, μετά το αιματηρό συμβάν στην Ανάβησο, ο καταζητούμενος Αλκέ Τριζάη τοποθέτησε αστυνομικό φάρο στην οροφή του μαύρου SUV που οδηγούσε και διέφυγε σύμφωνα με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Και Καραϊσκάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου. Γιώργος Καραϊσκάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβρη το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα χρόνο, παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ, μηνύσεις σε 18 influencer και χιλιάδες ακόλουθους. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μητσοτάκης τον σέβει, Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται προκαταβολή 50%. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, ο πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Στην εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών φώναξαν οι διαδηλωτές. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών. Κυψέλη, σταγόνα σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Και στη Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα, οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν τον υπόλογο Πατούλη, έκθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Αφανισμός, οι αλλοίς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Γλυφάδα Άλυμος, όχι δημάρχων στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος. Φιάσκο δίκος τέλος στον εξοδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμύρια στον ωκεανό χρέος 420 δισεκατομμυρίων. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαού, στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής.

Στην εφημερίδα Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Σφόδρες συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, Κυριάκος Πιερακάκης. Άλεξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Κύκλωμα με καμπούρι, απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Αθήνα υποδέχθηκε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Την ίδια ώρα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και κομμάτων. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία από έρευνα της κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στον Θερμαϊκό. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6.

Πενθεί η Θεσσαλονίκη θλίψη για το θάνατο της Νίκης Μάνου Ανδρεάδη. Εκλειπούς έχει διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπήρξε αρχιτέκτονας και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, καθώς και σύζυγος του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη. Και έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής της ιατρικής του Αριστοτελείου Γιώργος Τσάπας. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, μια δύσκολη μέρα. Διότι επηρεάζονται πάρα πολλοί δρόμοι, θα έχουμε κάποιες προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας εκεί στους οδικούς, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα πέριξ του Συντάγματος. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους δρόμους. Η αστυνομία ανά κάποια χρονικά διαστήματα, αναλόγως και με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής, θα προχωρά σε κάποιες διακοπές, σε κάποιες εκτροπές, σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εάν μπορείτε να γλιτώσετε το κέντρο για σήμερα, αν μπορείτε να μετακινηθείτε χωρίς να περάσετε από το κέντρο, θα είναι κάτι πολύ πιο συνετό, διότι θα ταλαιπωρηθείτε. Αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως αυτή η επίσκεψη έχει και διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα υπάρχουν συνεχώς μετακινήσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το μετρό και τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Τώρα, αν κριθεί αναγκαίο, όπως αναφέρει η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, κάποιοι σταθμοί του μετρό μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της αστυνομίας, με τους σειρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

0: Οπότε οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΤΑΣΥ, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές που μπορεί να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι με ισχυρά μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Λοιπόν, όπως λέμε από το πρωί, συνεχίζουμε την έρευνα αυτή που κάνουμε σχετικά με την ακρίβεια και με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, και είναι πολλοί, είναι πολλοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι ένας και δύο, δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό, περιορίζουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που μπορεί να είναι και σοβαρά, μπορεί να είναι και σημαντικά. Δεν είναι μόνο ότι περιορίζουν την ψυχαγωγία τους, ας πούμε, που και αυτό σημαντικό είναι βεβαίως, αλλά περιορίζουν και άλλα πράγματα για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Από τα δικά σας τηλέφωνα προκύπτει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πολλές φορές αναγκάζονται να μην πηγαίνουν τόσο συχνά στο συνεργείο αυτοκινήτων για να αλλάξουν ακόμα, να κάνουν και ένα μικρό σέρβις στο αυτοκίνητό τους. Και αυτό γιατί αδυνατούν να πληρώσουν το κόστος. Καθυστερούν κάποιοι άλλοι να αλλάξουν λάστιχα στο αυτοκίνητο. Έτσι, κάτι που γίνεται ή με τα χιλιόμετρα ή με τα χρόνια, όπως γνωρίζουν οι οδηγοί. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν τη στενότητα που υπάρχει. Τέτοιες όμως περιπτώσεις και πολύ περισσότερες θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης. Είναι ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, σε μια περιοχή, έτσι, μεγάλη περιοχή εκεί. Καλημέρα σας κύριε Σταθάκη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τι βλέπετε λοιπόν, εσείς τώρα είστε χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, τι βλέπετε να έχει αλλάξει τώρα όσον αφορά στην διαχείριση, στη συντήρηση των εργασιών που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο που κινείται καθημερινά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω κατάστημα πάνω από 20 χρόνια και έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο είναι και λίγο χειρότερα στην επισκεψιμότητα στο συνεργείο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ερχόταν να κάνει μία φορά σέρβις ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί. Δηλαδή, αυτός που ερχόταν δύο έρχεται μία. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα και στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το 80% των αυτοκινήτων που μπαίνουν στο κατάστημα έχουν πάρα πολύ φθαρμένα λάστιχα. Και γενικά στα σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Ναι. Η επισκεψιμότητα. Δεν φτάνουν τα χρήματά τους.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα, σας ρωτάνε, ας πούμε, ποιο είναι το κόστος μιας εργασίας και βλέπετε μετά ότι ζορίζονται.
1: Σε όλα τα τηλέφωνα και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα, αν είναι να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξι, φτιάχνουμε όπως γινόταν παλιά.
0: Ναι. Αυτό καταδεικνύει βέβαια και την οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων. Ένα απλό σέρβις, ας πούμε, ένα απλό σέρβις αυτοκινήτου, πόσο κοστίζει?
1: Πριν δύο χρόνια ένα απλό σέρβις στα αυτοκίνητα, σε ένα αυτοκίνητο απλό, ας πούμε,
0: ναι,
1: όταν πήγαινε γύρω στα 100-120 ευρώ, τώρα έχουμε φτάσει στα 180 ή και 200 ευρώ.
0: Αυτό γιατί έχει αυξηθεί?
1: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ανταλλακτικά, τα υλικά.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που σας δίνουν τα μισά χρήματα και μετά, ας πούμε, υπάρχει και τεφτέρι, δηλαδή έχουμε φτάσει
1: Κοιτάξτε
0: σε αυτό το...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε χρόνια συνεργεία και έχουμε έναν πελάτη 10-15 χρόνια, 20 χρόνια, αυτό γίνεται. Δηλαδή θα έρθει, πόσο είναι η επισκευή του αυτοκινήτου, 500 ευρώ, μου λένε κύριε Σταθάκη πάρτε τα 200, μας γνωρίζετε, είμαστε χρόνια πελάτες και κάθε μήνα μετά έρχονται και αυτό είναι 100 ευρώ ή 150. Δεν το κάνουμε σε όλους, το κάνουμε σε πελάτες που ήταν συνεπείς και τους έχουμε ακόμα πελάτες που είναι χρόνια πελάτες.
0: Ναι. Δεδομένης λοιπόν αυτής της κατάστασης, υπάρχουν κάποια συνεργεία που δυσκολεύονται ακόμα και για την επιβίωσή τους?
1: Καινούργια συνεργεία, ναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα ένα πελατολόγιο?
1: Βέβαια, δεν υπάρχει το πελατολόγιο. Εμείς στα παλιά συνεργεία δεν έχουμε πρόβλημα στο πελατολόγιο. Εμείς είμαστε 20 χρόνια ή και 30 χρόνια ορισμένοι. Δεν έχουν πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει το πελατολόγιο, είναι χρόνια στο χώρο, έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και έχουν τη δουλειά τους. Τα καινούργια συνεργεία, δηλαδή ένα συνεργείο τώρα που είναι πενταετίας, δεν έχει όλους τους μήνες δουλειά. Δεν είναι παραγωγικό όλους τους μήνες.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποιες νέες επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστεί, έχει μπει λουκέτο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δουλειά.
1: Εγώ μιλάω με συναδέλφους, ναι, έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεργείο όταν έχει 5 επισκέψεις την ημέρα και ένα άλλο δίπλα μπορεί να έχει 1 επίσκεψη την ημέρα.
0: Κάτι υπάρχει άλλο πρόβλημα. Που έχω παρατηρήσει, κύριε Σταθάκη, είναι ότι παλιότερα περνούσα από τα συνεργεία και έβλεπα τον ιδιοκτήτη και 2-3 υπαλλήλους, ας πούμε, να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τώρα έχω την αίσθηση, εσείς θα μας πείτε τώρα αν ισχύει αυτό ή αν είναι δική μου αίσθηση, ότι τα περισσότερα συνεργεία δουλεύουν με τον ιδιοκτήτη και ένα βοηθό.
1: Κάθε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με το γιο μου. Πριν λίγους μήνες είχα άλλα 2 άτομα προσωπικό. Είναι τα πάγια έξοδα πάρα πολλά, είναι εργατικές φορές πάρα πολλές και δεν συμφέρει, δεν είναι βιώσιμο πλέον το συνεργείο. Αυτό,
0: ναι, δηλαδή
1: πάρα πολλά πάγια έξοδα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές λέμε, ας πούμε, καλύτερα να στρέφεται ο κόσμος προς τεχνικά επαγγέλματα και για να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ότι ακόμα και στο δικό σας το επάγγελμα υπάρχει η ζόρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τεχνικό επάγγελμα, αν με ρωτήσετε λόγω εμπειρίας, θα σας πω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά τα παιδιά δεν ακολουθούν το τεχνικό επάγγελμα. Δηλαδή είναι δύσκολο να έρθει ένα παιδί εδώ να μου τζουρώσει τα χέρια του να μάθει τη δουλειά. Δυστυχώς θα πάει να γίνει deliverer, παίρνει το delivery, θα πάρει και το φιλοδόρημα, θα πάρει αρκετά χρήματα. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί παραγωγικό να δουλέψει με το που ήρθε, δηλαδή σε 6 μήνες να γίνει παραγωγικό να μάθει τη δουλειά. Θέλει 2-3 χρόνια να μάθει τη δουλειά για να πάρει αρκετά χρήματα. Όταν ανέβει σε ένα μηχανάκι και κάνει delivery, δυστυχώς θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όλα τα παιδιά στρέφονται και πηγαίνουν εκεί.
0: Όταν όμως αποκτήσει την εμπειρία,
1: δεν
0: είναι
1: αυτός... Δεν το καταλαβαίνει
0: αυτός...
1: ένα παιδί, δεν είναι έμπειρο να το καταλάβει. Όταν αποκτήσει την εμπειρία, ένας τεχνίτης θα πάρει αρκετά χρήματα.
0: Θα πάρει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα, επειδή κινείστε στον χώρο αυτό με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα καινούργια, παίρνει παλιά. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από ό,τι βλέπω, όταν έχει τη δυνατότητα, πάει κατευθείαν στο καινούριο. Γιατί στην επισκευή του, σε ένα μεταχειρισμένο που θα το πάρει πιο φτηνά το αυτοκίνητο, η επισκευή του είναι ακριβή πολύ. Δηλαδή, να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να το φτιάξεις, να το συντηρήσεις, είναι ακριβά τα ανταλλακτικά για το σέρβις, για κάποια επισκευή ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ενώ μπαίνει σε μια διαδικασία, το παίρνουν με γραμμάτια από τις εταιρείες με κάποιο δάνειο. Αξίδι.
0: Και σιγά σιγά είναι αποπληρωμή.
1: Ναι, υπάρχουν πολλοί αυτοκίνητων. Υπάρχουν πολλοί αυτοκίνητων καινούριων. Ναι. Απλά είναι λίγο ρίσκο στο μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος θα πάει προς το καινούριο όταν έχει την οικονομική δυνατότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθάκη, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλους εκεί, στο Περιστέρι. Μια πολύ ωραία και αγαπημένη γειτονιά.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα αυτοκίνητα. Ακούσατε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σταθάκης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να προχωρήσουν σε σέρβις των αυτοκινήτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά και για το αυτοκίνητο και για τους ίδιους και για την ασφάλεια. Γιατί το κόστος, ας πούμε, του να βάλει κάποιος καινούργια λάστιχα είναι σε πολλές περιπτώσεις και έτσι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Είναι 350, είναι 400 ευρώ, αναλόγως τι αυτοκίνητο έχεις, πόσο έτσι, τι λάστιχο φοράει κάθε αυτοκίνητο κτλ. Που ναι, μεν μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να έχουν περάσει τα 4 χρόνια και να μην έχουν κάνει τα χιλιόμετρα, ας πούμε, στα 4 χρόνια ή το αντίστροφο. Σου λέει μέχρι να φανεί ο πάτος που λένε, το μέχρι να βγει μέχρι τελευταία στιγμή, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται σε αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και το να αλλάξουν λάδια είναι και αυτό έτσι ένα κόστος το οποίο δεν μπορούν να, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε τι ακριβώς τώρα συμβαίνει εκεί στην Γράβα, στα Λύκεια, στα σχολεία της Γράβας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αρνούνται να επιστρέψουν στις αίθουσες υπό το φόβο διαρροής αερίου. Υπάρχουν δυναμικές κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο εκεί στο Γαλάτσι και στα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας και του Γαλατσίου. Πάνω από 4.000 μαθητές, 400 εκπαιδευτικοί εκεί στην Γράβα, αρνούνται να επιστρέψουν στο σχολικό περιβάλλον γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος της διαρροής αερίου. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά με αποχή, με τη σχολική κοινότητα να κλιμακώνει τον αγώνα της. Μάλιστα χθες είχαμε και συμβολικό αποκλεισμό δρόμων και πορεία εντός του συγκροτήματος, όπου ακούστηκε φυσικά, ακούγονταν και συνθήματα «Ελέγξτε την Γράβα, μη γίνουμε βιολάντα». Συγκεντρώθηκαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Και βεβαίως και σήμερα θα κάνουν ανάλογη πορεία στο Δημαρχείο. Προγραμματίζουν μάλιστα και μεγάλη κινητοποίηση προς τα Δημοτικά Συμβούλια και της Αθήνας και του Γαλατσίου. Τώρα όλοι αυτοί οι απεργοί που συμμετέχουν επίσης σε αυτές τις κινητοποίησεις απαιτούν επίσημη έγγραφη εγγύηση από την πολιτεία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα με τα σχολεία. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και τα κρατάει τα παιδιά έξω από το σχολικό περιβάλλον είναι πολλές εβδομάδες τώρα. Υπήρξαν κάποιες αναφορές για έντονη οσμή στις 16 του Σεπτέμβρη και στις 21 του ίδιου μήνα χτύπησε συναγερμός διαρροής. Έτσι. Η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο την περασμένη Παρασκευή. Υπήρξε αποπνικτική μυρωδιά και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε την κατεπήγουσα εκένωση των κτηρίων. Παρά την προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, η οσμή ήταν ξανά έντονη και την Δευτέρα που μας πέρασε, όταν οι μαθητές επέστρεψαν. Αυτό άρχισε να δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, και στους γονείς και στους καθηγητές και στους μαθητές, και ζητούν να γίνει αμέσως τεχνικός έλεγχος, να υπάρξει τεχνικός έλεγχος. Προφορικά διαβεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά οι άνθρωποι εκεί προφανώς δεν θέλουν προφορικές διαβεβαιώσεις, δεν θέλουν λόγια έτσι που υπάρχουν στον αέρα, θέλουν εγγράφος να υπάρχει ότι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, η Γράβα που αριθμεί τόσους χιλιάδες μαθητές, έτσι, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει, γιατί αυτή η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πανικό. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί εγγράφος, όλα τα παριστατικά, ό,τι χρειάζεται, όλοι οι υπεύθυνοι να στρέψουν το βλέμμα τους εκεί, να ενημερώσουν όλες οι αρμόδιες αρχές ότι έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι, ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, ότι υπάρχει σχέδιο εκένωσης, ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Δεν ζητάνε κάτι παράλογο, είναι κάτι το οποίο θα το ζητούσε ο καθένας. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Ζήτησε ελέγχους από το Υπουργείο και για τις κτηριακές υποδομές. Τόνισε πως ο Δήμος ζήτησε για δεύτερη φορά ελέγχους, έχοντας κλείσει προληπτικά την παροχή. Κάλεσε το Υπουργείο να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Πάρης και Χαρλάφτης και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης
υποστήριξαν με ανακοίνωσή τους πως ο Δήμος αντέδρασε άμεσα. Είπαν ότι οι έλεγχοι στα σχολεία έγιναν από την ΕΝΑΟΝ και υπήρξε, και γιατί, και υπήρξε μια τυχαία διαρροή. Δεν έδειξαν κάτι το φοβερό. Υπήρξε μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού ότι ελέγχθηκε το πράγμα και ότι είναι όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από το θέμα αυτό και επειδή όπως καταλαβαίνετε οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα παιδιά είναι σε έναν αβρασμό, θα πρέπει αυτό να λυθεί. Εγγράφως να πάνε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί, ότι όλα είναι σωστά και όπως πρέπει, για να μπορέσουν και τα παιδιά να γυρίσουν με ασφάλεια στις τάξεις τους. Και οι καθηγητές και οι γονείς φυσικά να μην αισθάνονται αυτή την έντονη ανησυχία.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αθήνα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Φυσικά οι αλλοί, οι ψαράδες, ετοιμάζονται να κλιμακώσουν κι άλλο τις κινητοποιήσεις τους. Βρίσκονται στην 5η-6η μέρα των κινητοποιήσεων, έτσι. Δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα για το ενεργειακό κόστος και βεβαίως ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν έτσι τόσο μαζικά όλοι οι αλλοί της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν στο Open.
1: Αυτό το χάλι πρώτη φορά. Τα έχουμε ξαναπεράσει, αλλά αυτό το χάλι πρώτη φορά. Από 20 χρόνια μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματα που έχει έρθει ο κλάδος δεν ξεπερνούνται. Από πίσω έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Άλλα είναι στα πανεπιστήμια, άλλα είναι από εδώ, άλλα είναι από εκεί. Τι θα γίνει? Με μαθηματική ακρίβεια δεν βγαίνει.
2: Που υπάρχει λιμάνι στην Αττική και σε όμορους νομούς, έχει μαζευτεί εδώ πέρα να διαδηλώσουμε, κλείνοντας την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου πλέον οριστικά. Είναι η απόφαση όλων των αλλιέων.
0: Λοιπόν, εκφράζουν κραυγή αγωνίας αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη τη χώρα, κινητοποιήσεις των αλλιέων, διότι η επιδότηση στο πετρέλαιο, όπως λένε, μαρτυρούν, είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι τίποτα, είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που, σε αυτό το βάρος, το οικονομικό βάρος που καλούνται να ανταπεξέλθουν. Ακόμη και να βγουν μια ψαριά, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή, αλλιέας από την Κρήτη, ακόμα και να βγουν στα νυχτά, είναι γύρω στα 200 ευρώ το πετρέλαιο που χρειάζονται. Και η επιδότηση δεν καλύπτει ούτε καν τα μισά. Έτσι, υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, στις 11 το Οκτώβρη θα κλιμακώσουν με μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Και βεβαίως θίγουν και το θέμα των τουρκικών αλλιευτικών. Λένε λοιπόν ότι πέρα από της οικονομικής δυσμένειας στην οποία βρίσκονται, καταγγέλνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα άλλο πρόβλημα, έτσι, απέναντι στα τουρκικά αλλιευτικά, και με όλους αυτούς βεβαίως που προσπαθούν, έτσι, να ελληνοποιήσουν ψάρια και να μπουν και να διασπάσουν τον αγώνα. Μάλιστα, στη Νέα Μηχανιώνα κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν κρυφά ψάρια σε ένα εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Εννοείται έπεσαν στις αρχές, η αστυνομία εντόπισε όλη αυτή την παράνομη κατάσταση και βεβαίωσε και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ασχοληθούν όλοι με το θέμα αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν οι ψαράδες μας βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για περισσότερα από μία εβδομάδα, κοντεύει να κλείσει η απεριακή τους κινητοποίηση, αλλά τα προβλήματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα και κρατούν πολύ περισσότερες ημέρες και σκέφτονται, όπως σας είπα, να το κλιμακώσουν και μάλιστα να φτάσουν να αποκλείσουν κι άλλα λιμάνια, αλλά να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του ΟΛΘ εκεί στη Θεσσαλονίκη ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή περίπου 1.000 βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μια μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας και το συνολικό εκτιμόμενο βάρος τους εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων.

Και η ύπαρξη φυσικά αυτών των παλιών πυρομαχικών, που λένε οι ειδικοί ότι πιθανότατα απορρίφθηκαν από τους Γερμανούς πριν από την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944, αυτό παρεμποδίζει και τις εργασίες επέκτασης της έκτης προβλήτας. Γι' αυτό η Όλθη ζητά άμεσα να συνδράμει η πολιτεία, να απομακρυνθούν εκεί, να απομακρυνθεί αυτό το υλικό που υπάρχει. Χίλιες βόμβες, απίστευτο. Και για να συνεχιστεί το έργο επέκτασης, αλλά φυσικά και για λόγους ασφαλείας.

Ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. 4 λεπτά πριν τις 7 είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας, σχεδόν και στα δύο ρεύματα. Περισσότερο φυσικά στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνήριο ή οχημάτων. Είπαμε, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα στην Αθήνα να κυκλοφορήσει κανείς. Όχι ότι τις υπόλοιπες ήταν φοβερά και τρομερά, αλλά πραγματικά σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε, αποφύγετε το κέντρο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού διπλωματούχου του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο θα ξυπνήσουμε και πάλι παρέα στις 5. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η περαιτέρω ευάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης, η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτό θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναφερόμενος στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 26 παρά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Παρατηρούνται αυξήσεις σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, ενώ οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες σε σπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις ως 15% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα. Ως και 50% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων, τόνισε ο Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως το κόστος του σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς σήμερα κυμαίνεται από 180 έως 200 ευρώ, ενώ πριν από 2 χρόνια ήταν στα 100 έως 120 ευρώ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπάγο 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμη όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, πρώην στέλεχος της CIA, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ράβδι χρυσού αξίας 46 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, ομολόγησε την ενοχή του ως προς την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Στα αθλητικά, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μουνουμεντάλ. Επέστρεψε στο Ρέντι ο LKB ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: η Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, ακόμα δεν έχει ξημερώσει, 7 και 26 η Ανατολή του Ηλίου, καλά ακούσατε, 7 και 26, σχεδόν 7 και μισή, η Δύση, πλέον το χάσαμε και το 7, 6 και 59 η Βύση. Η Βύση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, να ξέρετε τώρα ότι όλες οι εκπομπές σήμερα, οι εκπομπές κοινωνικού σχολιασμού και τα λοιπά, θα ασχολούνται όλοι με την κόντρα Βύση Καρβέλα και τα 300.000 ευρώ που πήρε ή δεν πήρε, και αν τσακώνονται γι' αυτό ή δεν τσακώνονται γι' αυτό, τα τραγούδια, τις επιστολές του Ιησού. Έχουμε τις γνήσιες επιστολές του Καρβέλα εδώ, κάμερα σε μένα. Ποιος Ρούμπιο και τι οικονομίες και τι κρασάρι η Γαλλία και πάει να εκραγεί και τέτοια. Εδώ τώρα θα ασχολούμαστε με Βύση Καρβέλα για την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λίγο ένα τσίκι να δίνει ο ένας, ένα τσίκι να δίνει ο άλλος, ένα τυράκι από εδώ, ένα τυράκι από εκεί. Βλέπω νέα μαζονοκιάδα. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα του μαζονάκι, αλλά εντάξει. Έχει λίγο ξεχυλωθεί κάπου. Να έχουμε με το Βύση Καρβέλα. Εντάξει, μια και λέω ο Μαζονάκης, εχθές πάλι τα στοιχεία που βγήκαν από την υπόθεση που δείχνουν ότι είχε πεθάνει μάλλον μια ώρα νωρίτερα από τότε που δήλωσαν οι γιατροί και από τότε που πήγε το ΕΚΑΒ και όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό για το πόσα ψέματα έχει πει αυτή η γιατρός και πόσα λάθη, εγκληματικά λάθη, αν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει όλα αυτά, έχει κάνει στο διάστημα του πολύ. Μας έφερε πεσκέση κύριος Κρυμπάς εδώ με το πεσκέση. Καλημέρα κύριε Κρυμπά.
1: Είχαμε ένα νέο μοντελάκι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι κολοκυθοτυρόπιτα.
0: Κολοκυθοτυρόπιτα.
1: Πράσινο
0: κολοκύθι. Όχι υλικό. Πράσινο κολοκύθι.
1: Είναι το πράσινο το κολοκύθι.
0: Κύριε Κρυμπά, μας κακό μαθαίνετε. Έχω να πω ότι...
1: Όταν βλέπω καινούριο μοντέλο...
0: Ναι, δεν μπορείς.
1: Με όλους με κάνα άποψη, δεν γίνεται.
0: Θα βαθμολογίσουμε στην πορεία.
1: Είχε κατά τη διάρκεια.
0: Θα ακούς το φίλο να κρατσανάει. Καλημέρα σας. Θα μου επιτρέψετε κάνα τεταρτάκι να λείψω, να πάω να φάω την τυρόπιτα και επιστρέφω σε λίγο. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε, αλλά δεν έχει και σημασία για το τι λέγαμε. Έλεγα ότι ο Μαζονάκης είναι... Αυτές οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι, ρε παιδί μου, κανένα, μα καμία ανθρωπιά, δεν λέω για ιατρική επιστημονική επάρκεια, καμία ανθρωπιά, αν αποδειχθούν όλα αυτά, καμία ανθρωπιά έχει έναν άνθρωπο μπροστά της που δεν έπρεπε από ό,τι φαίνεται να του κάνει τίποτα από όλα αυτά που του έχει κάνει. Τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι, και καλά δεν τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Τον έβλεπε μάλλον να σβήνει μπροστά της και δεν έκανε ούτε αυτά που έπρεπε. Τώρα, αν έχει χρησιμοποιηθεί μέθη και όλα αυτά, γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι αίθριος για να δει και τον γαλανό ουρανό, ο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες το βράδυ στις 10 στην χώρα μας. Σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Ξεκινάει, θα εγκαινιάσει τη νέα πρεσβεία που φτιαχνόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μετά θα έχει τέτα τέτ και δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μετά ξεκινάει η έκτη σύνοδος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μετά το απογευματάκι θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και γεύμα. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί γύρω γύρω. Οπότε τώρα τι σας λέω, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ή αν πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, αλλά άμα μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το αποφύγετε, θα έλεγα, διότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα κλείνουν δρόμοι, θα κλείνουν στενά, θα κλείνουν κάθετοι, θα κλείνουν λεωφόροι, θα κλείνουν οδοί και λεωφόροι και πάροδοι. Οπότε αφήστε το καλύτερα το κέντρο, αν μπορείτε. Θα μου πεις, και τι θα πω εγώ στον εργοδότη? Άκουγα χθες κάποιος που έλεγε ότι, παιδιά, γιατί δεν το κάνατε δημόσια αργία, να πληρωθούμε κανονικά, να μην κατεβούμε και τις δουλειές μας όσοι να κατεβούμε, για να μην ταλαιπωρηθούμε. Εντάξει, θα πεις απ' την άλλη, είναι ο Ρούμπιο, σωστό. Αλλά

Εμένα θα με ρουμπώσει ο Ρούμπιο τώρα, γιατί εγώ που περνάω από το κέντρο για να πάω, θα πρέπει να πάω γύρω και δεν ξέρω πόσους γύρους πρέπει να κάνω για να φτάσω στην δουλειά μου. Να φύγω από τη δουλειά μου, να φτάσω στη δουλειά μου. Δύσκολα τα πράγματα. Να μου πεις υπομονή. Ένα 24ωρο είναι, θα περάσει. Σωστό και αυτό. Έχει ξεκινήσει και έχει ήδη κίνηση η άνοδος στον Κηφισό από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Ιωνία, μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η κάθοδος του Κηφισού, η έξοδος Αθηνών, η έξοδος του Σχιστούς Καραμαγκά. Αυτά προς ώρας, αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά, βλέπω και η Αρδιτού, Ριζάρη και Βασιλέος Κωνσταντίνου, λίγα πράγματα ακόμα στην Συγκρού, αλλά νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχει φορτώσει και η Συγκρού. Θα μιλήσει και από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, έχει γίνει trend στους μεγάλους, στους ψηλούς καλεσμένους που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μετά από την ομιλία, όχι του Αποστόλου Παύλου, του Μακρόν, όταν ακόμα ήταν το επόμενο μεγάλο πρόσωπο για την Ευρώπη, τότε που όλοι θέλαν να λένε ότι είναι φίλος του Μακρόν, βέβαια, και ότι είναι με το κλίμα Μακρόν και τα λοιπά, και ότι αυτή θα είναι ο επόμενος Μακρόν της Ελλάδας και τέτοια. Τώρα ούτε να τον δουν ούτε καλημέρα να του πούν με όλα αυτά που έχει κάνει στην Γαλλία. Θα μιλήσει λοιπόν ο Ρούμπιο από την Πνίκα, θα στείλει ηχηρά μηνύματα, λέει, και για τη δημοκρατία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτά τα ηχηρά μηνύματα για τη δημοκρατία θα τα ακούσει και ο δικός του πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, διότι τώρα με τη δημοκρατία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Είπε πάλι τα γνωστά, ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με το καλό ή με το κακό και διάφορα τέτοια. Είναι στο κλίμα που για να το συντηρείται μια μέρα τους ισοπεδώνει και την άλλη μέρα έρχεται σε συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς το πληρώνουμε στο πετρέλαιο και στα καύσιμα όλο αυτό. Το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε 101,66 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 75 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Συγγνώμη, επειδή μπορεί και να περνάνε τίποτα βαν απ' έξω και να παρακολουθούν τι συζητάμε και τέτοια, με χακάρανε. Ήταν δεδομένο. Ήταν AI. Όλο το προηγούμενο και η τυρόπιτα και η καλοκυθόπιτα του κρυμπά ήταν AI. Τίποτα δεν είναι αληθινό από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μια και λέμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σήμερα κλείνουν 3 χρόνια η μαύρη επέτειος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, εκεί όπου η Χαμάς μπήκε και σκόρπισε την φρίκη, τον τρόμο, τον θάνατο, όπου σε ένα πάρτι στην πραγματικότητα μπήκε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, όπου έκανε απαγωγές, όπου πήρε μωρά, πήρε γυναίκες, πήρε άντρες. Και ήταν το έναυσμα για αυτόν τον πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει, για αυτή την αντεπίθεση του Ισραήλ που δεν λέει να τελειώσει. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου τα ήξερε, ήταν ενήμερος, αλλά δεν έκανε τίποτα γιατί ήθελε να το αξιοποιήσει ως μια αφορμή για να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο έντασης με την Παλαιστίνη, όπου στην πραγματικότητα την έχει ισοπεδώσει όλη, από άκρη σ' άκρη, την Παλαιστίνη. Εκεί έχει γίνει ένα έγκλημα πολέμου, ακόμα και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν ή να δουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε ξένα μέσα, σε μεγάλα ξένα μέσα, αλλά και σε Ισραηλινά μέσα, ότι ακόμα και η υπόθεση με, με τη Fly Dubai, με τους δύο πιλότους που ένας έκανε επίθεση στους άλλους, του βγαίνει αντίθετα από ό,τι θα ήθελε ο Νετανιάχου, διότι λέει πως έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι Ισραηλινοί, διότι ο πιλότος είχε κοπεί από άλλες εταιρείες στο παρελθόν ως περίεργη προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, ενώ το γνώριζαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες, ενέκριναν την πτήση προς Ισραήλ με το συγκεκριμένο πιλότο,
που κατέληξε όπως κατέληξε. Οπότε μαζεύονται πολλά στο είτε δεν ξέρουν, που το θεωρώ απίθανο, ή αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο να χάνει τέτοια πράγματα από την μύτη της και από το μικροσκόπιό της, είτε κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Εικασίες κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα θα τα μάθουμε, να τα μάθουμε πολλά χρόνια μετά. Α, ναι, τώρα που ο Ρούμπιο άνοιξε την πόρτα των επισκέψεων στην Ελλάδα, ξανασυζητάμε ότι μπορεί να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αργότερα, όταν θα γίνει το Νταβός και μετά να επισκεφτεί την χώρα μας. Ενδιαφέρον θα έχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ που πηγαίνει σε εκλογές και αυτός, όπως πηγαίνει σε εκλογές και ο Νετανιάχου. 27 Οκτωβρίου οι εκλογές του Νετανιάχου, αρχές Νοεμβρίου οι εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα βγάλουν οι κάλπες, διότι προφανώς και τα αποτελέσματα της κάλπης στις δύο χώρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των πολλών ανοιχτών γεωπολιτικών ζητημάτων. Όλα αυτά σε έναν κόσμο που βλέπει ξανά με τρόμο τα ομόλογα να χτυπάνε υψηλά, τις αποδόσεις των ομολόγων να χτυπάνε υψηλά, τη Γαλλία να συζητάμε εάν η κρίση χρέους μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο νέας κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και προφανώς και σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι μιλάμε για την Γαλλία. Εάν η μικρή Ελλάδα κατάφερε να ανησυχήσει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, σκεφτείτε να σκάσει η Γαλλία. Το ερώτημα είναι αν πρώτα απ' όλα θα σκάσει και δεύτερον αν θα την αφήσουν να σκάσει, διότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να σκάσει μια οικονομία όπως η Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πείραμα αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Στην πραγματικότητα η αναχρηματοδότηση του φτηνού χρέους που είχαν στα χέρια τους τόσο καιρό οι Γάλλοι και τα υπόλοιπα κράτη με ακριβότερο χρέος, διότι πλέον όταν βγαίνεις στην αγορά να δανειστείς, θα δανειστείς πολύ ακριβά. Θα βγούμε και εμείς για τρίμηνα γραμμάτια, να μου πεις λίγα λεφτά, μικρό το κακό, αλλά θα είναι ενδεικτικό του πράγματος, ενδεικτικό δηλαδή το πώς λειτουργούν οι αγορές, ακόμα και στην Ελλάδα που τα δημοσιονομικά της είναι καλά. Το χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί στις 6 μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπώ, 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,39 τρισεκατομμύρια Ιταλία, 4,76 τρισεκατομμύρια το σύνολο των 6 χωρών, 1,28 τρισεκατομμύρια η Γαλλία, 198 δισεκατομμύρια το Βέλγιο, 1,03 τρισεκατομμύρια η Γερμανία, 99 δισεκατομμύρια η Πορτογαλία, 767 δισεκατομμύρια η Ισπανία, με το 27 να είναι η δυσκολότερη χρονιά για όλους. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι αναχρηματοδότησης, που αυτό σημαίνει ότι το δύσκολο 27 θα δοκιμάσει τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μεταξύ και αυτών και την Ελλάδα βέβαια, διότι όταν δοκιμάζεται η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εντελώς την απέξω. Εδώ εμείς τη συζητάμε την υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, μια κομπίνα που στήχησε στο δημόσιο τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ και τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στην εφορία. Το κόλπο ήταν απλό, ενώ ότι κόλπο που κάνουν και πολλοί άλλοι ετωνίχηδες, απλά ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος. Να μου πεις πως το είχε πάρει το κόμμα και ποιο κόμμα. Μιλάμε για το Λάος. Όπως και να είναι, ή Λαός, όπως απαιτούσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης να λέμε το κόμμα του. Ένα κύκλωμα με 10 επιχειρήσεις και πάνω κρεμασμένες άλλες 25 εικονικές εταιρείες που δεν πλήρωνε τις εισφορές στον ΕΦΚΑ.
απέκρυπτε εισόδημα από την εφορία, έκοβε εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνεται την διαφορά του ΦΠΑ, δεν απέδιδε ΦΠΑ για όλες τις κινήσεις που έκανε. Προφανώς παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερα, μέσω εικονικών τιμολογίων, πολύ μεγαλύτερα έξοδα, δαπάνες σε σχέση με τα πραγματικά του, ώστε να ισοσκελίζει τα έξοδα του με τις δαπάνες και να μηδενίζει ή να περιορίζει ή ακόμα και να έχει επιστροφή φόρου από την εφορία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι ήταν δηλωμένοι για 600 ευρώ, μάλλον έπαιρναν 600 ευρώ και ήταν δηλωμένοι για πολλά περισσότερα, ενώ ξέρω εγώ το τέλος της χρονιάς έπρεπε να τους βρει με 7.000 στην εφορία, αυτοί τους είχαν δηλώσει με 7.000 μισθό, αυτοί τους είχαν δηλώσει για 22-23.000 μισθό. Προφανώς και αυτά ήταν χρήματα που τα είχαν καταχραστεί. Έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, λεφτά σε τραπεζικές θηρίδες, υπάρχουν λεφτά στο εξωτερικό, έχει εμπλακεί η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος με τον κύριο Βουρλιώτη, έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του. Συνολικά 10 είναι αυτοί που εμπλέκονται, 8 έχουν συλληφθεί, 2 ακόμα αναζητούνται, και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2021 και τρέχει κανονικά. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και αποθήκες με γυναικεία ρούχα στο Πειραιά, μαγαζιά γύρω-γύρω, κάτι μπουζούκια που είχε δηλώσει ως έδρα διαφημιστικής, κάτι εταιρείες που ήταν δηλωμένες ως έδρα εκεί που ήταν και το πολιτικό γραφείο, το πολιτικό κόμμα του Λάος, και εξετάζεται αν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές των εταιριών αυτών με το κόμμα. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η, είναι εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η υπόθεση, ενός ανθρώπου που είχε πάρει ένα κόμμα, έκανε διάφορες τρας εκπομπές στην τηλεόραση. Διάφοροι από τους καλεσμένους του στις εκπομπές, καταλαβαίνετε τώρα γιατί καλεσμένους μιλάμε, βρέθηκαν να είναι και οι μπροστινοί σε κάποιες από τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι αχειράνθρωποι που βάζουν σε αυτές τις υποθέσεις, ωραία πράγματα. Η άλλη υπόθεση είναι η τεχνητή νοημοσύνη που τρέχει διάφορα μοντέλα για να μπλοκάρει τον παράνομο τζόγο στο διαδίκτυο. Ήδη έχει μπει μπλοκ σε 15.000 ιστοσελίδες, εξετάζονται πολλές ακόμα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά ανησυχητικά. Το 25, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εδώ μόνο στην Ελλάδα, ξαναλέω, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε παράνομο τζόγο.

Είχαμε και την μήνυση σε 18 influencers όπου διαφήμιζαν σε διάφορα βιντεάκια εταιρείες παράνομου τζόγου. Δεν το κάνουν ως κανονική διαφήμιση. Συνήθως το κάνουν μέσα σε διάφορες άλλες κουβέντες ή ξέρω εγώ παρουσιάζουν διάφορες ανάγκες που είχαν και τις κάλυψαν γιατί κάποιος είπε και μπήκανε σε αυτή την πλατφόρμα και παίξαν και κέρδισαν λεφτά. Ή μέσα σε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, λένε για μια ιστοσελίδα ή δείχνουν κάτι καινούριο που έχουν αγοράσει και λένε να αυτό το αγόρασα γιατί έπαιξα εκεί και τέτοια, αλλά δεν είναι θεωρητικά επίσημη διαφήμιση. Βίντεο που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, 18 ήδη έχουν μηνυθεί και ελέγχονται. Τώρα ξέρετε τι, τράπερ, μοντέλα, διάφοροι παίχτες reality, τι άλλο είχε ο Κορβανάς, τι άλλο είχε η λίστα, επιχειρηματίες, χορεύτριες, τέλος πάντων το αφαγκατέ της ελληνικής διανόησης και του ελληνικού πολιτισμού. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μετρό η γραμμή 4 παγώνει εξαιτίας των προβλημάτων στην Κυψέλη, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Σου λέει, ας μην πάθουμε τώρα τίποτα μέχρι τις εκλογές. Δεν πειράζει, ας το καθυστερήσουμε λίγο. Έτσι κι αλλιώς καθυστερημένο είναι. Ήταν να ολοκληρωθεί το 29, πήγε το 32. Τώρα και κάνα δύο χρόνια μετά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε κι εμείς κάτι τίποτα εγκαίνια με μουσαμάδες και θα το λύσουμε. Έχουμε τεχνογνωσία και από τους προηγούμενους. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Μήπως ξέρεις, αποτυχιζούμε. Διότι, άμα πας να κάνεις μετρό και 20 πολυκατοικίες εμφανίζουν ρογμές και κινδυνεύουν να πέσουν με κάνα σεισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Να μου πεις, πρώτη φορά το βλέπουμε? Όχι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, αλλά λες, αυτά είναι μεγάλα έργα, ρε παιδί μου τώρα. Έτσι, στα Κουτουρού, περνάει ο Μετροπόντικας και ό,τι πάρει, ό,τι σηκώσει, ό,τι βγάλει και ό,τι μείνει όρθιο. Περίεργα πράγματα. Είχαμε και Σαμαρά. Να τελειώνουμε με τη σκέτη ισοπεδωτική νεφιλελεύθερη διαχείριση των πραγμάτων, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Το διάβασα καμιά 60 φορές για να συνειδητοποιήσω ότι το λέει ο Αντώνης Σαμαράς αυτό. Ευθεία επίθεση από το συνέδριο του Βήματος, όπου βρέθηκε και ο Μητσοτάκης. Θα βρεθούν κι άλλοι σήμερα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για το Σαμαρά, προφανώς. Είπε όμως για το χτίσιμο προς ενοικίαση διαφόρων κτηρίων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγης. Βέβαια, εδώ μιλάμε για χαλάρωση πολεοδομικών κανόνων και είναι ένα ζήτημα αν για να έχουμε σπίτια πρέπει να καταβατήσουμε κάθε κανόνα και να κάνουμε την πόλη ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι είναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πριν πάω στις διαφημίσεις, να μπω σε ένα γρήγορο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματοποιηθούν έως το τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ακρίβεια. Συνεχίζουμε τη μεγάλη έρευνα του σταθμού με την ακρίβεια στην ενέργεια.

0: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
1: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και αυτή την Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη 2026. Ημέρα που στο κέντρο θα έχει προβλήματα πολλά, παιδιά. Οπότε, άμα μπορείτε να αποφύγετε, να αποφύγετε. Για την ακρίβεια, κίνηση δεν θα έχει, γιατί θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Οπότε θα έχει κίνηση εκτός του κέντρου για να το προσεγγίσεις. Άμα μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα του ήχου και την προσπάθεια που κάνει να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Μου αφήνει και ωραιότατες κολοκυθόπιτες, όπως καταλάβατε από νωρίς, για να τσιμπήσουμε μετά την εκπομπή. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας και κρατάει τα μηνύματα για να μας τα μεταφέρει εδώ στον αέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα στέλνετε, τα διαβάζουμε ακόμα και αν δεν ακουστούν στον αέρα λόγω πολλής δουλειάς που λένε. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα αξιοποιώ, να ξέρετε. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον φιλοδηγό από την γραμμή. Σήμερα 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων, πολύγωνο, ο οδηγός του τρόλεϊ. Καλή βάρδια και καλά κουράγια σήμερα στην Αθήνα που μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολη. Έχουμε ανοίξει από την αρχή της εβδομάδας τον φάκελο ακρίβεια, η μεγάλη έρευνα των παραπολιτικών για την ακρίβεια, που δεν χρειάζεται εμείς να σας πούμε τι συμβαίνει, απλά εμείς αποτυπώνουμε τα προβλήματα, ζητάμε από τους ειδικούς να μας το κάνουν τα λιράκια που λένε και από τους αρμόδιους να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα ή πώς σκέφτονται να λυθεί ή πώς σχεδιάζουν να λυθεί το ζήτημα. Καλημερίζω τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον γνωστό ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο μηχανικό, για να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που μας καίει και θα μας καίει όλο τον χειμώνα: ενέργεια, θέρμανση, κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας μοιάζει ότι θα είναι αρκετά δύσκολος με αυτές τις τιμές, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές μετά από μια σημαντική εξέλιξη στον γεωπολιτικό τομέα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχουμε δύο μέτωπα, μην το ξεχνάς, έχουμε το μέτωπο της Μέση Ανατολής και το μέτωπο της στην Ουκρανία, που από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω άμεσα να αποκλιμακώνονται αυτές οι δύο κρίσεις γεωπολιτικές, με αποτέλεσμα να κρατιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα, και βλέπεις το Brent δεν λέει να ξεκολλήσει κάτω από τα 100 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από τα 70 ευρώ. Έχει φτάσει και 80, για να σου πω. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμο της Ολλανδίας ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα μιλάμε για 73-74. Άρα πώς να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, αφού συναρτώνται άμεσα οι τιμές της ηλεκτρικής μεγαβατόρας με τις τιμές του φυσικού αερίου. Εγώ έχω κάνει μια άσκηση, την οποία μπορώ να πω, για να δούμε τελικά τι συμφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το χειμώνα αναφορικά με την θέρμανση των κατοικιών. Και έχω κάνει και μια σύγκριση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Πολύ ψηλά είναι 1,75, δηλαδή.
1: Ναι, κινείται τώρα πάνω από 2,10, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πάει εκεί παρακάτω, αλλά ναι, παίρνω αυτό το δυσμένο.
0: Καλά, και
1: σενάριο,
0: το 1,60 που ήταν το επικατέστατο σενάριο, πάλι πολύ ψηλό είναι τώρα. Είναι η διπλάσια τιμή σε σχέση, ενώ θα βγαίνει στους ανθρώπους, διπλάσια από ό,τι πληρώσανε πέρυσι το πετρέλαιο για να βάλουν πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, πέρσι βάλαμε με 1,10 ας πούμε, ναι, τώρα ναι, πάει 1,75. Καταλαβαίνεις ότι η τιμή αυτή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη.
0: Και πέρυσι ήταν και ένας σχετικά ήπιος χειμώνας, δηλαδή πέρα από τα μέρη που κάνει κρύο συνέχεια, δεν είχε πάρα πολλά κρύα, οπότε και η κατανάλωση ήταν χαμηλότερα. Φέτος δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα έχει.
1: Ναι, αυτό, αν ο χειμώνας είναι βαρύς από πλευράς θερμοκρασίων, εννοώ, καταλαβαίνεις, θα είναι ένας ενεργειακά βαρύς χειμώνας.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η
0: άσκηση,
1: η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων, μέτρια μόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών η άσκηση, γιατί στη Φλόρινα είναι άλλα τα νούμερα, ενώ στο Λασίθι της Κρήτης είναι άλλα τα νούμερα.
0: Εγώ στη Φλόρινα, με συγχωρείς τώρα, είχε 1 βαθμό Κελσίου σήμερα το πρωί. Μιλάμε λοιπόν, για κρύο κανονικό ήδη, έτσι, όχι...
1: Ναι, ενώ τώρα εμείς έχουμε 14 βαθμούς, καταλάβες. Ναι. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
0: Και inverter, ενώ έτσι είναι, είναι καινούργια τα κλιματιστικά, να μην είναι παλιά στις τεχνολογίες.
1: Μιλάμε για inverter τώρα, δεν το συζητάμε για παλιά τεχνολογίες, μιλάμε, θα σου στοιχήσω κόκκος αϊδόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Και η αντλία θερμότητας που παραμένει το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, πέρσι το τυπικό νοικοκυριό με τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης πλήρωνε 86 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 116.
0: Ναι, 30 ευρώ διαφορά δηλαδή.
1: 30 ευρώ, ναι. Και φυσικά
0: στο
1: δεν
0: μήνα
1: έχω
0: όλα
1: μέσα,
0: αυτά, έτσι.
1: Το μήνα,
0: στο
1: το μήνα. Δηλαδή, εάν παραμείνει, σου λέω, το ευμενές σενάριο, να παραμείνει 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να πάει και παραπάνω, να πάει και 1,80, να πάει 1,85, γιατί πρέπει να σου θυμίσω λίγο ότι ήδη υπάρχει περιορισμός στη ροή των δηλυσμένων πετρελοειδών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά δηλυσμένων προϊόντων, ενώ πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο αργότερα θέρμανσης, κάποια δισεκατομμύρια βαρέλια, τα οποία... Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν αναπληρώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή θα υπάρχει και έλλειμμα, άρα έλλειμμα σημαίνει και πίεση των τιμών προς τα πάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Για δε το φυσικό αέριο ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 90% περίπου γεμάτες οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους και τώρα μιλάμε, ψάχνουμε να βρούμε από το 70% να πάμε στο 71% ή να πάμε στο 72%. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας που δεν το είχαμε το 22.
0: Ναι.
1: Το 22 δεν υπήρχε πρόβλημα επάρκειας. Τώρα θα έχουμε, αν συνεχιστεί αυτή η ένταση και κλιμακωθούν περαιτέρω και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, διότι είδες, έχουν αρχίσει οι απειλές εκατέρωθεν στη Ρωσία για γενικό
0: χτύπημα. Ναι, χθες είχαμε πάλι νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, δεν σταματάει τώρα.
1: Ναι, όλα αυτά
0: έχει γενέθλια ο Πούτιν σήμερα, δεν ξέρω θα κάνει κάτι για τον εορτασμό.
1: Δεν ξέρω, ή το Τραμπ είτε ο Πούτιν, το θέμα είναι ότι με αυτές τις ανακοινώσεις βλέπεις ότι και ψυχολογικά οι αγορές δεν λειτουργούν.
0: Βέβαια, όταν βγαίνει ο Τραμπ μια μέρα και λέει θα ισοπεδώσω το Ιράν και την άλλη μέρα λέει είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, προφανώς τώρα η αγορά δεν μπορεί να πιστέψει ούτε την κακή ούτε την καλή.
1: Αλέξανδρε, οι αγορές δεν τσιμπάνε το τι θα πει ο Τραμπ, το τι θα πει ο Πούτιν. Γιατί λειτουργούν με άλλους κανόνες και το ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει. Εδώ είπε προχθές, αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πετρέλαιο και θα έλεγε κάποιος, το παιδί μου, αφού έγινε μια τέτοια ανακοίνωση πρέπει να πάμε σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών του Brent. Και όμως δεν πήγε, ίσα ίσα ανέβηκαν κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται από τους πολιτικούς δεν έχει καμία πρακτική, θα έλεγα, αξία αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων.
0: Η απειλή
1: δυστυχώς θα είναι ένα δύσκολο χειμώνας.
0: Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις εξαγωγές ντίζελ στον υπόλοιπο κόσμο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να φέρει πολύ ψηλότερες τιμές στην ενέργεια.
1: Θα έφερνε πολύ ψηλότερες, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα ήταν μόνο στην Ευρώπη, θα ήταν και στην ίδια την Αμερική. Προσωρινά μπορεί να έδειχνε μια αποκλιμάκωση στα καύσιμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια κίνηση, τι παγκόσμιο σοκ θα δημιουργούσε, και γι' αυτό κιόλας κάναν αυτή τη συμφωνία G7,
0: ναι,
1: για να σταματήσουν να μπλοκάρουν την απόφαση του Τραμπ αναφορικά με τον περιορισμό των εξαγωγών.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ τι θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εμείς τώρα μας ενδιαφέρει ότι αύριο εγώ θα ανοίξω τον καυστήρα του πετρελαίου.
0: Βέβαια.
1: Που θα γεμίσω τον τεπόζιτο και θα το γεμίσω με 700 ευρώ και 800 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
0: Σωστά. Μας είπες το πόσο παραπάνω θα βάλουμε, αν μπορούμε να βάλουμε και αν έχουμε να πληρώσουμε το παραπάνω στο πετρελαίο. Υπάρχουν τρόποι να θωρακιστούμε, να εξοικονομήσουμε λίγο ενέργεια, να γλιτώσουμε.
1: Προτείνω ένα, όχι και την καλύτερη λύση, αλλά από το τίποτα, από το να ξυλιάσεις, γιατί αυτό με ρωτάς ουσιαστικά. Εγώ λέω όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια να φύγουν και να πάνε στο μπλε το φτηνό της ΔΕΗ με το 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter για να επιστρέψουν στις περσινές τιμές.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Βέβαια η θέρμανση με το κλιματιστικό δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά να
0: γιατί
1: σου πω
0: δεν
1: κάτι,
0: κρατάει. Αυτό είναι το
1: ναι,
0: μεγάλο
1: εγώ
0: ζήτημα.
1: Όμως που επειδή έχω συζητήσει με πολλούς πελάτες μου και με πολύ κόσμο, οι 8 στους 10 δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι πολυκατοικίες.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα.
1: Και τους ρωτάς, τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Και σου λέει κλιματιστικά inverter,
0: ναι,
1: τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό θα είναι το μέσο θέρμανσης σήμερα με αυτές τις τιμές οι οποίες υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί
1: υπάρχουν.
0: Αν έχεις κάποιο είδους αυτονομία στον Λέβητα, λες εντάξει θα το κάψω λίγο λιγότερο, να ζεσταθώ, να μην κλαίω πάρα πολλές ώρες όπως πέρυσι, να κάψω λιγότερες ώρες. Κάτι κάνει. Το ζήτημα είναι όμως να έχει μέσα πετρέλαιο ο Λέβητας, η δεξαμενή. Αλλιώς
1: δεν
0: ανάβει.
1: Ναι,
0: δεν ανάβει.
1: Ναι.
0: Δεν ανάβει.
1: Πάντως θα δουλέψουν καυσόξυλα,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω τι είδους ξύλα κιόλα.
0: Και τα καυσόξυλα έχουν πάρει τον ανήφορο.
1: 160 ευρώ ο τόνος, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, δυστυχώς ξέρεις ότι συμπαρασύρει και άλλα,
0: και άλλα
1: καύσιμα, όπως και το ξύλο για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι μην δούμε πάλι εθαλομίχλη, μην δούμε μαγκάλια, μην δούμε να σκάνε τίποτα περίεργα, περίεργες συσκευές θέρμανσης. Αυτά μην δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα τα δούμε αυτά, διότι σου ξαναλέω και πάλι και ένα 60 να πάει το πετρέλαιο θέρμανση και ένα 50 θέλει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να πάει.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: ακριβά.
1: Είναι πανάκριβα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβά.
1: Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θα στραφεί σε άλλους τρόπους θέρμανσης. Το είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Γιατί. Να.
0: Έτσι είναι. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για τα στοιχεία, για την κουβέντα, για την ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός συμβούλος, μηχανολόγος, μηχανικός, για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται μπροστά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά. Και τι μπορεί να αλλάξει, θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Αυτή είναι η Τόνι Μπράξτον. 7 Οκτωβρίου του 67 γεννήθηκε η Μπράξτον και για τα γενέθλιά της διαλέγουμε ένα τραγούδι όπου επιτέλους δεν ζητά από κανέναν να γυρίσει, γιατί έχει πολύ ερωτικό στοιχείο και παρακάλει το τραγούδι της Μπράξτον. Στην πραγματικότητα λέει στην επόμενη που έχει πλέον τον πρώην καλό της, κράτα το φλόρο, στον κάνω δώρο ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. He wasn't man enough. Το 2001 της χάρισε ένα γκράμμι. Τόνι Μπράξτον, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό κυκλοφόρησε πριν από 48 χρόνια. Η Μαρινέλα του σήμερα ήταν ο δίσκος. Είναι η πρώτη συνεργασία σε δίσκο του Μεγάλου Χατζηνάσιου με την Μαρινέλα. Είχαν συνεργαστεί σε μαγαζιά πριν, όταν ο Χατζηνάσιος έπαιζε πιάνο. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει το Να παίζει το τρανζίστορο, το Παιδί από την Ανάβησο, αλλά και τρία τραγούδια του Ελευθερίου. Μεταξύ αυτών και το Έγινε ο κόσμος καφενές.

το διάλειμμα τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να μην είναι τόσο βαρύ ο ενεργειακό χειμώνα. Πρώτα απ' όλα να τελειώσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι πόλεμοι, οπότε να επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά με το χρόνο να περνάει βέβαια. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως που θα μπορούσε να αλλάξει είναι η Ευρώπη ξαφνικά να δει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή να μην περιμένει πάντα την ίστατη ώρα, μη σου πω το και πέντε, για να πάρει αποφάσεις.

0: μέσα μου.
1: Η συναστρία έγραψε Άλκης Αλκαίος, Στάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος και αυτά τα τρία αστέρια έλαμψαν και συνεχίζουν να λάμπουν από εκεί που είναι, φτιάχνοντας έναν από τους ωραιότερους δίσκους της σύγχρονης μουσικής, αν το σκεφτείς. Προφανώς το Στεώνα την Παράγκα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η Ρόζα, η άλλη, αλλά και αυτό, το Πλανόδιο Τσίρκο.

0: του κρεμού.
1: Δεν θα απαντήσω το τραγούδι, θα το αφήσω να το απολαύσουμε. Να το απολαύσει και ο Βασίλης Ντέτσικας που βλέπω ότι το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε μετά τις 8.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφερόμενος στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό πλειοστάσιο, τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 26 παρά το πλαφόν στο ομικτό περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις ως 15% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Πως και 50% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων. Τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι. Ανέφερε πως το κόστος του σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς σήμερα κυμαίνεται από 180 έως 200 ευρώ, ενώ πριν από 2 χρόνια ήταν στα 100 με 120 ευρώ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ροφ πολυκατοικία στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του καθετού διαδρόμου στα Βαλκάνια, με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμη όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, επαόριστον αναβάλλονται οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσαν οι εκλογικές αρχές στην Αϊτή, καθώς η χώρα της Καραϊβικής συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, εξαλών Βίλπας για το Basketball Champions League, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα. Φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίς. Που μες στην

Τρυφερός Γιάννης Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που δείχνει την διαχρονική αγάπη και πως η διαχρονική αγάπη δεν αλλάζει ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά στηρίζεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αγαπά τον απέναντί του και να διορθώνει ή να τον κάνει καλύτερο, όπως και αν είναι εξωτερικά. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, 7 έχει Οκτώβρης, 8 λεπτά μετά τις 8. Μια μέρα που η μεγαλύτερη είδηση στο εσωτερικό είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και τα προβλήματα που θα υπάρχουν στους δρόμους. 8 λεπτά μετά τις 8. Μια μέρα που η μεγαλύτερη είδηση στο εσωτερικό είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και τα προβλήματα που θα υπάρχουν στους

το καλύτερο τραγούδι ever αυτό του Μητροπάνου. Έλεγα λοιπόν πριν τις διαφημίσεις ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να απαντήσει στην ενεργειακή κρίση αν αποφάσιζε να λειτουργήσει γρήγορα και όχι με το χρόνο της Ευρώπης, δηλαδή τα ζώα μόργα ή για την ακρίβεια πρώτα οι εσωτερικές διαμάχες, μετά οι κόντρες στην Ευρώπη και μετά η ισορροπία της κάθε εθνικής κυβέρνησης. Και εννοώ μόνο στην λογική του να μπορέσουν να δώσουν, για παράδειγμα, λίγο δημοσιονομική ευελιξία. Χθες η Ursula von der Leyen το ξέκοψε αυτό, είπε ότι οριζόντια μέτρα στην ενέργεια δεν θα υπάρξουν. Δεν είναι επίσημη απάντηση στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει ότι μην περιμένετε καμία ευελιξία παρά το γεγονός ότι έχετε επιπλέον έσοδα από την ακρίβεια που θα μπορούσατε να τα ρίξετε στην αγορά, είτε στην ενέργεια είτε αλλού, για να λύσετε κάποια προβλήματα. Όχι, όχι, μην περιμένετε τίποτα από όλα αυτά. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σταθερά στους έμεσους φόρους, δεν αλλάζει αυτό, άρα πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια και δυστυχώς με τους έμεσους φόρους πληρώνουμε ακριβότερα την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε, διότι πληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο την ακρίβεια εμείς που δεν έχουμε και αυτοί που έχουν, απλά δεν το νιώθουν αυτοί που έχουν. 54,48% είναι το ποσοστό του συνόλου των φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, ενώ μόλις 37,72% είναι οι φόροι εισοδήματος. Άρα ο μισός προϋπολογισμός καλύπτεται από έμεσους φόρους. Η Τζούντι Γκάρλαντ σε ηλικία 16 ετών ηχογραφεί το τραγούδι Over the Rainbow για την ταινία Ο Μάγος του Ως και κάνει τεράστια επιτυχία. Καλλιτέχνες που ηχογράφησαν αυτό το κομμάτι, ο Λάρι Κλίντον, ο Γκλεν Μίλλερ, ο Ερικ Κλάπτον, αλλά και ο Μπομπ Κρόσμπι με την ορχήστρα του, και στην φωνή ήταν η Τέντι Γκρέις που ακούσαμε και όχι η Τζούντι Γκάρλαντ, που το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ το 1939. Και μια και το The Rainbow δεν το ακούσαμε από την Garland, εδώ η Judy Garland τραγουδά μια άλλη επιτυχία του Harold Allen από το musical Summer Stock το 1950.

0: Με μουσική από κλασικά musical των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Υποδεχόμαστε τον Ρούμπιο στην πατρίδα μας και την Κατερίνα Τσαμούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις προσδοκίες, τα μηνύματα, την ατζέντα, το πρόγραμμα, τα καλά, τα κακά. Τον ίδιο το Ρούμπιο ως προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά και το μήνυμα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, του νούμερο 3 τη τάξη στην Αμερικανική κυβέρνηση, εδώ στην Αθήνα, για ένα 24ωρο στην πραγματικότητα. Ήρθε χθες το βράδυ, θα φύγει νωρίς αύριο. Κατερίνα Τσαμούρη, η διπλωματική μας συντάκτρια στην τηλεφωνική γραμμή, και πολύ την ευχαριστώ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Μην ευχαριστείς, είναι χαρά μου. Είστε η ραδιοφωνική μου αδυναμία, πρέπει να σου πω.
0: Το χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι τιμή και χαρά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, έφτασε αργά χθες το βράδυ. Τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Κίμπερλι Γκυλφόη και ο πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον που ήρθε εδώ για τη σημαντική αυτή επίσκεψη. Με μία αυτοκινητοπομπή, όπως καταλαβαίνεις, τεράστια, ναι, με 25 ναι. αυτοκίνητα πήγε σε κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Και καμιά δεκαριά μοτοσυκλέτες γύρω-γύρω.
1: Ναι, τέτοια κινητοποίηση για να το δενευμένο. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας. Σπανίως συμβαίνει να είναι επικεφαλής του State Department κάποιος και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του κύριου Ρούμπιο. Πάρα πολύ έμπειρο.

0: άνθρωπος, πάρα πολύ προσεκτικός, ταξιδεύει πάρα πολύ σπάνια λόγω των αλλεπάλληλων πολεμικών μετόπων.
1: Βέβαια.
0: Και αποφάσισε να κάνει αυτή την περιοδία στην Ευρώπη, να πάει Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία, αλλά να μην πάει Τουρκία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν ισορροπίες, συνδυάζοντας όχι μόνο για λόγους εντοπιότητας αλλά και για λόγους συμβολισμού την επίσκεψη σε Αθήνα και Άγκυρα. Αυτή τη φορά δεν το κάνει και από την Αθήνα ερμηνεύουν αυτή την κίνηση ως ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δείχνουν ότι θεωρούν τη χώρα μας τον έμπιστο και σταθερό στρατηγικό τους εταίρο στην περιοχή. Φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούμπιο πριν καν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ. Το είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, μίλησε για την ουσία της επίσκεψης. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που για να το πούμε απλά στους ακροατές μας, είναι ένας θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2018. Ήταν ο έκτος γύρος να γίνει πέρσι τον Νοέμβριο, λόγω των πολέμων και των διεθνών εξελίξεων αναβλήθηκε αρκετές φορές. Mm-hmm. Γίνεται σήμερα και ουσιαστικά εστιάζει σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων, από αμυντική συνεργασία, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις, μέχρι εσωτερική ασφάλεια. Όλα αυτά θα συζητηθούν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και το ζήτημα της τρομοκρατίας, της ασφάλειας των αεροδρομίων, της διακίνησης των ναρκωτικών, τα πάντα.
1: Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί με την συμφωνία στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της Φλόριντας.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι μία από τις τρεις συμφωνίες, από τα τρία μνημόνια ναι. συνεργασίας, αν θες, που θα υπογραφούν. Το ένα είναι για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού. Mm-hmm. Το άλλο είναι για την επιστολή προθέσεων ακριβώς και της Ελλάδος και των ΗΠΑ για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα πέσουν παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια. Mm-hmm. Το μάθαμε αργά χθες το απόγευμα αυτό. Και επίσης θα υπογραφεί και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Πάντως, το ζουμί, αν μου επιτρέπεις, είναι στη συζήτηση που θα γίνει πριν καν κάνουν δηλώσεις οι δύο ομόλογοι.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Γεραπετρίτης, πριν κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και γίνει η πρώτη συνεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα συζητήσουν οι δυο τους σε μια αίθουσα που είναι ένας άλλος. Mm-hmm. Σίγουρα θα συζητήσουν για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, για τα ελληνοτουρκικά και φυσικά για το καλώδιο, έτσι, της ηλεκτρικής σύνδεσης.
1: Βέβαια, γιατί έχει επανέλθει στον αφρό το καλώδιο, δηλαδή στην επιφάνεια η υπόθεση του καλωδίου, και περιμένουμε ένα σήμα από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς δεν θα πούνε ναι παιδιά, ποντίστε το, κανένα πρόβλημα, εμείς είμαστε εδώ, αλλά περιμένουμε ένα σήμα από τις ΗΠΑ.
0: Έστω στο off the record,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: πω εγώ, διότι ναι. ούτε αυτό έχει υπάρξει μέχρι mm-hmm. στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Έχει υπάρξει μια στήριξη με δεδομένο ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, με δεδομένο ότι μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο Ισραήλ. Mm-hmm. Επομένως ξέρουμε ότι το βλέπουν θετικά, αλλά είναι ένα καλώδιο που μπριζώνει τους Τούρκους, είναι ένα καλώδιο οι έρευνες του οποίου οι εργασίες για την πόντιση, οι διαδικασίες για τις έρευνες, γιατί έχουμε κάνει ναι. μόνο το 60%, έχουμε μέλλον, θα συνεχίσουν πολύ άμεσα. Επομένως θέλουμε να ξέρουμε αν εκτός από τη Γαλλία έχουμε στο πλευρό μας, αν θες, και τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Θα φανεί αυτό σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ πυκνή ατζέντα, να σου πω. Έρχεται το πρωί, είπαμε, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κατά τις 11 και κάτι θα πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει μια ανακαινισμένη πτέρυγα.
1: Ναι.
0: Μετά θα περάσει από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου mm-hmm. και θα είναι σε εξέλιξη όλη την ημέρα. Και 6.30 είναι η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Ήθελε, από ό,τι μαθαίνω, πριν καν έρθει, πριν καν κλειδώσουν οι μέρες, έλεγε ότι θέλω να βγάλω μία ομιλία στον ιερό αυτοπράγμα της ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, Καταλαβαίνω ότι θα είναι μία ομιλία αλλά Μακρόν, θυμάστε που είχε.
1: Ναι. Αυτό έλεγα το πρωί, ότι άνοιξε δρόμους ο Μακρόν, τηλεοπτικούς δρόμους ο Μακρόν, γιατί είναι εκπληκτικό σκηνικό. Την ώρα που το κάνει είναι η δύση του ηλίου, γιατί 2 ήλιος 6 και 59, δηλαδή θα είναι εκπληκτικό το σκηνικό.
0: Ναι, κινηματογράφηση. Ναι, δηλαδή θα είναι σίγουρα καταπληκτικό. Ναι. Τώρα μένει να δούμε και τι ακριβώς θα πει. Μαθαίνουμε ότι θα κάνει αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στο μέρος όπου γεννήθηκε και γιγαντώθηκε η δημοκρατία, ναι, και στο πώς βλέπουν την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχο. Μετά, κατά τις 7, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, το Μέγαρο Μαξίμου, και θα ακολουθήσει ιδιωτικό δείπνο σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αυτή τη φορά προς το Σύνταγμα.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο το κέντρο θα είναι κλειστό για πάρα πολλές ώρες. Προφανώς και στην ατζέντα οποιοδήποτε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι και οπλικά συστήματα. Έτσι. Έχουμε ανοιχτό το θέμα των F-16 Viper, έχουμε ανοιχτό το θέμα του F-35 και για μας και για την Τουρκία. Και εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα μας πει κάτι για την Τουρκία.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή ακριβώς εμείς γυμνιάζουμε με μια πρόβλεπτη αναθεωρητική δύναμη, μαθαίνω ότι θα θέσει η ελληνική πλευρά το ζήτημα των εξοπλισμών και συγκεκριμένα της ενίσχυσης της πολεμικής μας αεροπορίας με συγκεκριμένα όπλα τα οποία, αν θέλεις, θα κουμπώσουν στα F-35. Τα F-35 είναι μαχητικά πέμπτης γενιάς. Θα πάρουμε 20 τέτοια μαχητικά. Θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από τα τέλη του 2028. Έχουμε στο νου μας φυσικά και το κομμάτι των F-16 Viper που πολύ σωστά είπες, θέλουμε να αναβαθμιστούν και άλλα. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω και προκύπτει από το ρεπορτάζ, εκεί που εστιάζουμε για αρχή είναι στα όπλα και στους πυράβλους που θα φέρουν τα F-35, ούτως ώστε να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της Ελλάδας. Η αναβάθμιση των 38 F-16 Viper που θα υποστηρίζουν και προηγμένα όπλα είναι απόλυτη προτεραιότητα και είναι και σχεδόν δεδομένο ότι θα γίνουν από ό,τι μαθαίνω. Όπως και οι πύραυλοι κρούζ που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο μετά σειρά θα πάρουν και τα όπλα που θα κουμπώσουν, όπως είπαμε, και στα F-35.
1: Διαβάζω ότι είναι ανοιχτή και μια συζήτηση για 76 τεθωρακισμένα οχήματα Striker που μπορεί να έρθουν και πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή να τα δούμε την 25 Μαρτίου. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει πολλή συζήτηση για αγορά εξοπλισμών.
0: Ναι, και είναι, νομίζω ότι αυτό το θέμα και το θέμα της ενέργειας είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν.
1: Ναι. Πάμε στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι μας και έτσι κι αλλιώς. Ο κάθετος διάδρομος ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ΗΠΑ, γιατί είναι στην πραγματικότητα η δίωδος του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.
0: Σωστά. Και αυτή η δίωδος θα γίνεται πλέον μέσω Ελλάδας. Ουσιαστικά το υγροποιημένο αέριο των Αμερικανών θα επανεριοποιείται και μετά μέσω αγωγού θα διοχετεύεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτή δεν είναι μια ιδέα που απλώς ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Εσύ πολύ σωστά το λες, απλώς για να υπερθεματίσω λέω ότι είναι μια ιδέα που την έκανε πράξη ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος πέρσι ήρθε 2 φορές στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα πάρα πολύ μικρό. Ήρθε και το Σεπτέμβριο, πήγε στη Ρεβιθούσα, ανακοίνωσε την έναρξη του κάθετου διαδρόμου. Μετά ήρθε και για το συνέδριο το PTEC, το ενεργειακό, εκεί αρχές Νοεμβρίου στο Ζάπιο. Και πρώτη φορά είδαμε έτσι τέτοιου είδους κινητικότητα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα της ενέργειας. Στο παρασκήνιο μαθαίνουμε ότι έχει πιέσει όσο κανείς στο να τρέξει γρήγορα το project και να υλοποιηθεί. Πάει πολύ καλά αυτό, δεν έχει μείνει πίσω, είναι ασυνήθιστα γρήγορη η ρυθμή για Ελλάδα. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνω στις συναντήσεις και συνομιλίες που θα γίνουν και σήμερα, ο κύριος Ρούμπι ουσιαστικά θα επαναπιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους, θα μάθει σε τι στάδιο βρισκόμαστε και θα επιχειρήσει να τρέξει και αυτό το κομμάτι. παράλληλα με τα των εξερίξεων για τους υδρογονάνθρακες και αυτά, Exxon Mobil, Chevron κλπ. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, τα οποία όμως ενδιαφέρουν εξίσου τους Αμερικανούς και τα οποία έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Δεν περιμένουμε δηλαδή το 30, το 40 για να υλοποιηθεί. Ναι. Οπότε
1: και
0: προχωράνε.
1: Πέρα από το οικονομικό, το ενεργειακό, σε εμάς μας ενδιαφέρει και γεωπολιτικά. Προφανώς έχει επαναλάβει πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε εξωτερική πολιτική δια αντιπροσώπων, δηλαδή με την παρουσία των αμερικανικών εταιριών στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο, αλλά προφανώς στηρίζουν την ηρεμία των νερών από τέτοιου είδους συμφωνίες.
0: Ναι, κοίταξε, το οικονομικό σκέλος θα το πεις εσύ, που είναι η ειδικότητά σου. Στο γεωπολιτικό, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για ξεκάθαρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι έχουν συμφέρον, για να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν αυτά τα έργα, αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι κινήσεις από δύο αμερικανικούς κολοσσούς στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι προφανές ότι αν έχουν συμφέρον, θα εξασφαλίσουν εντός εισαγωγικών και τη σχετική ηρεμία στο πεδίο. Ναι. Επίσης, είναι προφανές ότι εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι δημιουργείται προηγούμενο, δηλαδή ιστορικό και νομικό προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο, για να το κάνουμε αυτό και για να το κάνουν τέτοιοι κολοσσοί και να ρισκάρουν χρήματα, προφανώς έχουν υπολογίσει το γεωπολιτικό κόστος, αντιλαμβάνονται ότι δεν τίθεται ζήτημα κόστος και έτσι προχωράμε. Μακάρι να είμαστε σε θέση αυτό να το κάνουμε και σε άλλα σημεία όπως λέγεται και ακούγεται. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνεται και στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και ήταν και καιρός να σταλεί.
1: Ναι. Κλείνοντας, πέρα από τα προφανή προσδοκά κάτι η ελληνική κυβέρνηση από αυτή την επίσκεψη εν συνόλο?
0: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά με την κυβέρνηση Biden, τουλάχιστον σε θέμα επαφών. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τους βλέπουμε και κάθε μέρα. Επομένως, το να έρχεται ένα υψηλό βαθμό...
1: Με την κυβέρνηση Τραμπ, όχι με την κυβέρνηση Biden. Με την κυβέρνηση Biden μπορεί να είμαστε και λίγο καλύτερα σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά στην αρχή λέγανε ότι είναι πολύ φίλος μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά όπως λες. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
0: Ναι. Συγγνώμη, την κυβέρνηση Τραμπ εννοούσα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το να έρχεται ένας πολύ σοβαρός, πολύ σταθερός, πολύ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στην Ελλάδα να θέλει να έρθει, ήταν προσωπική του βούληση και μάλιστα ήθελε να προλάβει και τις εκλογές για να μην πάρει άλλη παράταση, μαθαίνω. Το ότι έρχεται και τα λοιπά είναι θετικό. Επίσης αυτό που προσδοκάμε είναι μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο για τους Αμερικανούς. Ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί απέναντι. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα το πάρουμε.
1: Σαφές.
0: Εκείνη και με αυτό κλείνω, εντάξει, μέσα σε όλα που θα πούν πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι αναμενόμενο και μαθαίνουμε και το περιμένουμε και θα συμβεί, παγίως συμβαίνει ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο administration, ότι μπορεί και να ζητήσουν να μειώσουμε λίγο τις εμπορικές συναλλαγές και επαφές με την Κίνα. Τα γνωστά.
1: Ναι, σωστό,
0: κατά τα άλλα,
1: σωστό. Είναι και ο μόνιμος καημός του Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την ανάλυση, για το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή συνομιλία. Κατερίνα Τσαμούρη, η διπλωματική συντάκτρια των παραπολιτικών της απογευματινής. Τη βλέπετε στο τελείο ειδήσεων του Star. Πολυγραφότατη και πολύ ισχυρής δημοσιογραφική προσωπικότητα.

Αυτή είναι η Νόα και η Μοίρα. Στην Eurovision του 2009, στη σκηνή του κλειστού γηπέδου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Μόσχας, τραγούδησαν για το Ισραήλ μια χριστιανή Αραβο-Ισραηλινή της Παλαιστίνης και μια Εβραία του Ισραήλ. Οι δύο ερμηνεύτριες εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τον νέο πόλεμο τότε με χαρακτηριστικά γενοκτονίας και σε κοινή συνέντευξή τους μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου θεωρούν ότι οι μαζικές Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα καθιστούν επίκαιρο το τραγούδι του 2009, όπως είπαν.

Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova Mall ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Επίσης, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Σας αφήνω με Νόα και Μοίρα να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: αδερφό.
1: Σήμερα κλείνουμε 6 χρόνια από την ιστορική απόφαση όπου η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση από το τριμελές αφετείο κακουργημάτων. Να θυμίσουμε ότι την ιστορική και γενναία απόφαση αυτή με βάση την διαδικασία και τις αποδείξεις που υπήρξαν κατά την διάρκεια της δίκης έλαβε η εμβληματική πρόεδρος της δίκης, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, και υπήρξε ομόφωνη με μέλη την Γεστημανή Τσοφλόγλου, τον Ανδρέα Ντόκο και εισαγγελέα την Αδαμαντία Οικονόμου με αναπληρωτή τον Στέλιο Κωνσταρέλο. Η απόφαση ήταν καταδικαστική και για τους 18 πολιτικούς Χρυσής Αυγής που δικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσω τα ονόματα γιατί τα ξεχνάμε μάλλον. Νίκος Μιχαλολιάκος, Νίκος Παπάς, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Αρτέμης Ματθιόπουλος και Ηλίας Κασιδιάρης.
2: Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
1: Επειδή το Φιδάκι ξαναβγήκε στους δρόμους και προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, ήταν ακριβώς αυτό που νομίζαμε και μάλιστα με δικαστική απόφαση. Μια εγκληματική οργάνωση που στόχο είχε έναν και μόνο, όχι ούτε να σώσει την πατρίδα, ούτε να κάνει καλύτερη την Ελλάδα, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς συνήθως τέτοιου είδους πατριώτες είναι διάφοροι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από την ελληνική σημαία. Το έχουμε και πολύ πρόσφατο έτσι κι αλλιώς με τον φερόμενο ως αρχηγό αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, τον Φίλιππο Καμπούρη, που έλεγε πολλά πατριωτικά και από την άλλη φέρεται να έπαιρνε πολλά εκατομμύρια. Αυτό. Αλλά το δικαστήριο δεν έδειξε μόνο ότι ήταν απατεώνες, έδειξε ότι ήταν και εγκληματίες, ότι ήταν εγκληματική οργάνωση και πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, να το θυμόμαστε, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι έγινε και να μας πείσουν ότι μπήκαν μέσα για τις ιδέες τους στη φυλακή και όχι γιατί κατέσφαξαν τον Παύλο Φίσα ή γιατί επιτέθηκαν στους Αιγύπτιους ψαράδες ή στους μετανάστες στους δρόμους των Πετραλώνων ή έσπαιρναν τον φόβο και τον τρόμο με το πέρασμά τους τότε που σαν τάγματα ασφαλείας κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας λέγοντας ότι θα μας χαρίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Τη δημοκρατία που καθόλου δεν την αγαπούν, την εκμεταλλεύτηκαν όμως παίρνοντας τα λεφτά της, τα οφίτσια της, τα αυτοκίνητά της, την ασφάλειά τους και κυρίως τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ο Αναστάσης λέει ότι δεν συμφέρει καθόλου να χρησιμοποιείς το air condition για να ζεσταθείς, γιατί ούτε πιάνει ζέστη και είναι και πάρα πολύ ακριβό. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, το πετρέλαιο δεν συμφέρει, το αέριο έχει ακριβήνει και είναι αν έχεις και αέριο. Air condition λίγος πολύ όλοι έχουμε, οπότε αν δεν έχει πετρέλαιο η πολυκατοικία, με κάτι πρέπει να ζεσταθείς. Το ζήτημα είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο εκεί, η ακρίβεια είναι παντού. Δηλαδή η ακρίβεια είναι και στα καύσιμα, είναι και στις υπηρεσίες, είναι και στα τρόφιμα, είναι και στις μεταφορές, είναι και παντού. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, την δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, να συζητήσουμε λίγο πού χτυπάει η ακρίβεια της ενέργειας σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Καλημέρα κυρία Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ ευχαριστώ.
1: Ξέρουμε όλοι ότι η ενέργεια δεν είναι μόνο αυτό που μας στοιχίζει όταν βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή όταν βάζουμε πετρέλαιο στο τεπόζιτο του καυστήρα για να έχουμε πετρέλαιο. Είναι η κινητήριος δύναμη όλης της οικονομίας, οπότε τη βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται αυτή η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα.
3: Και δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο, το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Mm-hmm. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις. Κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά το τελευταίο διάστημα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και το δείχνουν και τα στοιχεία της Eurostat που τα συζητάγαμε και μαζί, κύριε Κλώσσα.
0: Ναι,
3: ότι η αλήθεια είναι για τα βασικά αγαθά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακρίβεια δεν έχουμε μόνο εμείς, ακρίβεια έχουν και οι ξένοι, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Φαίνεται και από τον πληθωρισμό που έβγαλε η Eurostat πριν από μερικές ημέρες, έχει τσιμπήσει και στην Ευρωζώνη στο 3,8. Απλά εμάς είναι 5,1, δηλαδή είναι πολύ ψηλότερος και αποδεικνύεται και στα τρόφιμα. Είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Πράγματι, γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία, μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές γενικά και τροφίμων. Μια οικονομία η οποία πέρα από τις αυξήσεις που υπάρχουν λόγω των εξωτερικών ανατιμήσεων, δεν θα σταθώ εκεί γιατί δεν είναι στο χέρι μας να τις αλλάξουμε προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εξακολουθεί να έχει όμως και στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και αναφέρουμε φυσικά στα φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στα τρόφιμα. Γι' αυτό και είδαμε ότι τελικά με τα νέα μέτρα τώρα από το φθινόπωρο υπήρχε τελικά περιθώριο μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Και λέμε γιατί τόσο καιρό, ας πούμε, δεν είχαμε δει πάλι αυτή την πρωτοβουλία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πράγματα, κύριε Κλώσσα, που μπορούμε να κάνουμε και που δεν έχουμε δοκιμάσει, και να προσθέσω το βασικότερο, ότι δημοσιονομικά δεν θα μας κοστίσουν.
0: Ναι. Ωραία.
3: Ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εφόσον ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι στους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας, στους μεταφορείς, στα logistics, γιατί δεν δίνει το κράτος κίνητρα προκειμένου να μπουν και άλλες επιχειρήσεις εκεί που τώρα είναι ολιγοπόλιο, το ξέρουμε. Mm-hmm. Να ανοίξει η αγορά, να λειτουργήσει καλύτερα μεταξύ του ανταγωνισμός. Κάτι που έγινε πάλι για τον ίδιο λόγο και τον πληθωρισμό πριν πολλά χρόνια στην Ολλανδία. Έχει δοκιμαστεί και έχει αποδώσει.
0: Ναι.
3: Και δεν θα μας κοστίζει αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει συζήτηση για το ΦΠΑ. Είναι κάτι που δεν έχει το δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
3: Το περίμενε κανείς.
0: Να λειτουργήσουμε ακριβώς όπως λέει η κυβέρνηση, ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ορίζει τις τιμές. Να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, άρα να αναγκαστούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, να ρίξουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στους καινούς παίχτες.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί τώρα κάποιος, βλέπω τα στοιχεία της Eurostat, ειδικά πολίτης με τον κατώτατο ή τον μέσο μισθό, να αγοράζει. Βλέπω εδώ πατάτες έχουν αυξηθεί 5,61% από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ναι, στη χώρα μας.
0: Ναι.
3: Το γιαούρτι 4,33%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ήταν στο 0,83%.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πολύ μεγάλες αυξήσεις και για μια χώρα σαν την Ελλάδα που θεωρείται έτσι, Greek yogurt, ελληνικό γιαούρτι,
0: ναι,
3: κτλ.
0: Έχει ενδιαφέρον.
3: Αυτό οφείλεται σε στρεβλώσεις.
0: Βέβαια, έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτά τα στοιχεία της Eurostat δείχνει ότι, για παράδειγμα, τα φρέσκα ασπεριδοειδή σε μια χώρα που παράγουμε θεωρητικά και πορτοκάλια και μανταρίνια και όλα αυτά, έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 26 στον Αύγουστο του 26 12%, ενώ στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,68%. Δηλαδή είναι εξωφρενική η διαφορά για να πει κάποιος ότι απλά είναι μόνο η κρίση, η αύξηση στην ενέργεια και η αύξηση στις πρώτες ύλες και στην υπόλοιπη παραγωγή. Κάτι άλλο είναι εδώ που κρύβεται πίσω από αυτές τις υπέρογγες αυξήσεις.
3: Είναι πράγματι από τα τρόφιμα μεγαλύτερη αύξηση που είδαμε και καλά κάνετε και την επισημαίνετε. Εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία τι κάνει, ανεβάζει αυτομάτως το κόστος παραγωγής, άρα περνάει αυτό στην τιμή που έρχεται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν πάει δηλαδή ο κόσμος στα χωράφια. Ναι. Και κάποια προϊόντα προτιμάμε να τα δώσουμε έξω σε υψηλότερες τιμές. Άρα εδώ τα προϊόντα που μένουν είναι λιγότερα τα εγχώρια και, και αναγκαζόμαστε να στηριχτούμε σε μεγαλύτερο βαθμό που ήδη υπάρχει ανάγκη στις εισαγωγές, που πάλι είναι ακριβότερες, οπότε και αυτό ανεβάζει το κόστος. Mm-hmm. Λειτουργεί δηλαδή με έναν τρόπο μη ορθολογικό, ναι, η αγορά, ναι, και καλώς παρεμβαίνει το κράτος σε αυτό το σημείο και προσπαθεί με τα πλαφόν, με τις εκπτώσεις, έστω με αυτά τα μέτρα που είναι ανακούφισης, όχι, ναι, λύσης, καλά κάνει και παρεμβαίνει, αλλά και το κράτος σε μια ελεύθερη οικονομία, το κάθε κράτος, mm-hmm, δεν μπορεί να το κάνει αυτό επάωριστον, γιατί μετά θα αρχίσει να αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή για πολύ αυτό.
0: Σύμφωνοι. Απλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχει τι γίνεται. Δηλαδή βλέπω, ξέρω εγώ, γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, η ίδια εταιρεία. Στην Ελλάδα έχει 28,46, στο Βέλγιο έχει 16,86, στην Πολωνία έχει 12,99. Η ίδια εταιρεία, το ίδιο γάλα. Η διπλή τιμή και κάτι στην Πολωνία, για παράδειγμα, σχέση με εμάς, ή η μισή τιμή μάλλον στην Πολωνία, ή κάτι λιγότερο από την μισή τιμή στο Βέλγιο. Είναι δεδομένο ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά και είναι τόσο ακριβό το γάλα βρεφικής ηλικίας που έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν μερικά χρόνια. Θεωρητικά έγιναν έλεγχοι να πέσουν οι τιμές, διότι δεν γίνεται να λέμε για την υπογεννητικότητα όταν το γάλα κάνει 30 ευρώ το κουτί.
3: Ειδικά στο βρεφικό, ναι, γάλα, έχετε απόλυτο δίκιο που είχαν ληφθεί και μέτρα για το συγκεκριμένο προϊόν. Βέβαια εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι ίσως αυτό οφείλεται και σε μια παθογένεια της ελληνικής οικονομίας, πέρα από την σκροκέρδια τώρα λέω, mm-hmm, το ότι δεν μπορούμε εύκολα, επειδή είμαστε μια μικρή ρηχή αγορά, να κάνουμε μεγάλες παραγγελίες σε σχέση με μια μεγάλη οικονομία, για παράδειγμα, που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό ή μεγαλύτερη έκταση.
0: Ναι.
3: Και όσο πιο μικρή είναι η ποσότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η τιμή που μπαίνει σε μια οικονομία, δεν είναι ανταγωνιστικό.
0: Δίκιο. Απλά η απάντηση έρχεται πάλι από τα στοιχεία, όπου για παράδειγμα τα ίδια δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα κάνουν 10,66 και στην Κύπρο, που είναι πολύ μικρότερη αγορά σχέση με την Ελλάδα, κάνουν 8,42. Τα μπισκότα ίδια τιμή κάνουν 8,11 στην Ελλάδα, στην Κύπρο 6,36. Και αυτό είναι με στοιχεία της Eurostat, δεν είναι στοιχεία κάποιου ανεξάρτητου φορέα. Δείχνουν ότι ακόμα και σε μικρότερες από εμάς αγορές δεν είναι τόσο ακριβή όσο είμαστε εμείς.
3: Αυτό κάνετε πολύ καλά και το επισημαίνετε το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί η Κύπρος, να πούμε ότι είναι μια αγορά που εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ελληνική αγορά στις εισαγωγές.
0: Βέβαια. Εμείς είμαστε οι εξαγωγείς της Κύπρου. Δηλαδή τα περισσότερα προϊόντα τους τα στέλνουμε εμείς, και ενέργεια αλλά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.
3: Άρα λοιπόν αυτές οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στην εστίαση. Πλέον το να βγεις ένα Σαββατοκύριακο που έβγαινες κάποτε να κάτσεις ένα εστιατόριο, μια οικογένεια,
0: ναι,
3: είναι απαγορευτικό. Βλέπω, κύριε Κλώσσα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στο Μοναστηράκι, σε μέρη που πάει ο κόσμος, εξωφρενικές τιμές.
0: Ναι, αυτό είναι.
3: Ένα μπέργκερ 30 ευρώ. Θυμάστε εσείς κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, ούτε το σουβλάκι 5 ευρώ θυμάμαι να συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε η τυρόπιτα να κάνει 2,5 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές και η απάντηση το είναι ελεύθερη αγορά και η αγορά θα ρυθμίσει τις ανάγκες της και τις τιμές, νομίζω ότι πια δεν φτάνει όταν δεν ρυθμίζει και τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα.
3: Το αόρατο χέρι, ναι, δεν δουλεύει του Άνταμ Σμιθ, κύριε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κυρία Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, οικονομική αναλύτρια, για την ακρίβεια που τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Απλά, ξέρεις, οι αριθμοί καμιά φορά απλά επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε εμείς ως αίσθηση. Ο Eric Burdon έχει γενέθλια σήμερα και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων ετών. Οι Black Pumas κατάφεραν με το Colors να μας θυμίσουν παλιά, ωραία, μαύρη μουσική. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
5: Παραπολιτικά 90,1.

στο Γιώργο, αντιπαρέρχομαι τις εκφράσεις και τα λοιπά. Ξέρω ότι κάθε ακροδεξιός όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην συζήτηση απαντάει με βρισχές. Θα σου έλεγα απλά να διαβάσεις την ιστορική απόφαση του Τριμελούς εφετείου πριν από 3 χρόνια και θα καταλάβεις τι έγκλημα έκανε ο Κασιδιάρης. Προφανώς και η κούρσα των εξοπλισμών και στο Γιάννη και σε πολλούς φίλους που το γράφουν δεν είναι το καλύτερό μας. Συζητάμε απλά τι φέρνει εδώ ο Ρούμπιο. Τώρα, αν τα δίνουμε όλα στους εξοπλισμούς ή όχι, είναι μια πολύ καλή συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο γι' αυτό. Ο Ρούμπιο πουλάει και εμείς αγοράζουμε. Πιέζει κιόλας, δεν τα δίνει τσάμπα, αλλά λέμε τώρα. Κίνηση στους δρόμους ήδη έχει αρκετή. Το νου σας, το κέντρο είναι κλειστό γιατί έχει Ρούμπιο σήμερα. Οπότε κανονίστε πώς θα πάτε, αν θα πάτε όπως πάτε στην δουλειά σας. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Εμείς θα τα πούμε αν όλα πάνε καλά αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει εντός ολίγου επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Ρούμπιο θα είναι μεταξύ άλλων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου σε επαγγελματίες αλίες ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας. Πέρα από το κόστος παραγωγής, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιός. Όπως είπε, πρόκειται για προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμα όδευση προς την κεντρική Ευρώπη. Μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας, αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Επίθεση από ομάδα συμμαθητών του δέχτηκε 12χρονος της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της επίθεσης. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, 17 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλορύχοι, έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφαρά στη βόρειο-δυτική Νιγηρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέικ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο, στις 8 το βράδυ Άρης Μπούργκος για το Eurocup. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να με συγχωρείς, αφεντικό, αλλά εγώ ξέρω και τέσσερις λέξεις αμερικάνικες.
1: Για ρίχτε να τις καμαρώσω.
0: Μέτρο Goldwyn Mayer.
1: Τρεις είπες, πες και την τέταρτη.
2: I love the Greeks, oh, do I love the Greeks.

0: κύριοι, και εσείς για Αμέρικα. Τι πράγμα, για Αμέρικα λέω. Όχι ρε φίλε, για κούλουρι, πάμε για πυροβάνι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλειος Κουρής.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Κύριος Πάνος Χαλάδας μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαραλή. Είστε καλά, όλα καλά. Θαύμα. Κίνηση βρήκατε καθόλου στον δρόμο?
3: Όχι,
2: πέντε το πρωί.
1: Ναι. Δύσκολη ημέρα σήμερα είναι, παιδιά. Δύσκολη ημέρα. Όσοι δεν έχετε δουλειές που να είναι στο κέντρο της Αθήνας, κάτι άλλο να βάλετε για αύριο μεθαύριο, μια άλλη μέρα μαζί του τη εβδομάδα. Όσοι είστε υποχρεωμένοι, με τις υγείες σας.
2: Και βέβαια ένα μέρος της κίνησης θα μεταφερθεί περιφερειακά εκεί που θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Θα δούμε ποιες ώρες θα είναι κλειστά το μετρό, δεν ξέρουμε, η σταθμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μετά να σας δώσουμε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου την κίνηση, πώς ακριβώς έχει και τι γίνεται στην πόλη.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως, για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας ρίχνω μια πρώτη έτσι πρόχειρη ματιά, τα λέμε όλα αυτά γιατί από χθες το βράδυ κάτι σε 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρχισαν τα πρώτα μέτρα, είχαν αρχίσει από λίγο νωρίτερα, κυρίως αφορούν το κέντρο της Αθήνας και την περιοχή πέριξ του ξενοδοχείου στο οποίο έχει καταλύσει.
2: Ήταν και η συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα νωρίτερα στις 7 που είχε από τις 6 είχε εκεί στο κέντρο χθες.
1: Τώρα όμως τα μέτρα θα είναι πιο έτσι, βαριά και κυρίως σε ένα μεγάλο περίγυρο, πολύ μεγάλο περίγυρο, με επίκεντρο το ξενοδοχείο, είπαμε, στο οποίο έχει καταλύσει και το οποίο είναι το παλιό Hilton, το Elysian. Αυτό λέγεται.
2: Ο κύριος Ρούμπιο συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίδη, τον αγκάλιασε στην πόρτα του Υπουργείου και ξεκινάει η συνάντηση των δύο ανδρών και συνεχεία ο διάλογος.
1: Ναι. Και το πρόγραμμα γενικά, το οποίο είναι φορτωμένο, εντάξει, λογικό είναι, γιατί θα τα κάνει όλα ουσιαστικά μέσα σε μία ημέρα.
2: Σωστό.
1: Ξεκίνησε ήδη με τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο διάλογος, πώς λέγεται αυτός, ο έκτος διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, έχει μια ονομασία κλπ.
2: Στρατηγικός έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Ακριβώς. Συνέντευξη στη συνέχεια. Δηλώσεις, μάλλον.
2: Δηλώσεις.
1: Όχι συνέντευξη.
2: Μία ερώτηση στην ΕΡΤ, μία συνέντευξη σε μία ερώτηση.
1: Ακριβώς. Συνέντευξη στη συνέχεια. Δηλώσεις, μάλλον.
2: Δηλώσεις.
1: Όχι συνέντευξη.
2: Μία ερώτηση στην ΕΡΤ, μία συνέντευξη

0: Βάζω σήμερα νομίζω το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης,
1: ναι, ναι.
0: Για το χώρο που επιλέγει, γιατί μπορεί αυτή η ομιλία του να είναι και για τον ίδιο πολύ χρήσιμη στο μέλλον.
1: Για τον ίδιο θα είναι και είναι ουσιαστικά η πρώτη πλατφόρμα εν ώψη της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι μόνο αυτά που θα πει, είναι κυρίως το μέρος, η πνίκα.
0: Είναι ο συμβολισμός.
1: Έτσι.
0: Είναι ακόμα και η δύση του ήλιου. Είναι τυχερό σήμερα γιατί έχει πέσει μια ήλιο όλου τη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Η δύση του ήλιου στο σημείο εκείνο. Θυμάμαι και στην ομιλία Ομπάμα που δεν έγινε βέβαια εκεί.
1: Έγινε στον Παρθενώνα.
0: Αλλά πάλι όμως έγινε μια παρόμοια ώρα, έτσι ώστε να γίνει μια ώρα που ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ. Το Αττικό φως είναι μοναδικό πραγματικά. Και θα βοηθήσει πολύ και θα έχει μια ομιλία και αμέσως μετά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Στην οποία όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα βγουν ειδήσεις. Μα θα είναι για τις βάσεις, μα θα είναι για κάτι άλλο. Θα δούμε.
0: Τι φεύγουν οι βάσεις ξανά.
1: Είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα έχει και συνάντηση και υπογραφή με τον κύριο Δένδια για το θέμα της ένα μνημόνιο συνεργασίας της Εθνοφυλακής της Φλόριντα με τη δικιά μας.
0: Εντάξει, όμως ναι, το ευρύ θέμα των εξοπλιστικών είναι ένα από τα πολύ βαριά θέματα της ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Ελληνοτουρκικά, ενεργειακά, εξοπλιστικά είναι τα τρία νομίζω μεγάλα κεφάλαια της σημερινής συνάντησης.
1: Ελληνοτουρκικά εμέσως θα έλεγα.
0: Εμέσως.
1: Πιο πολύ, Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα που αφορά την Κίνα, είναι η ενέργεια.
0: Είναι η ενέργεια,
1: είναι η ναυτιλία.
0: Είναι η ιστορία του κάθετου διαδρόμου στην ενέργεια που είναι σημαντικός και για μας εθνικά και οικονομικά, αλλά είναι σημαντικός και για τους Αμερικανούς. Και προσπαθούν να τον στηρίξουν και τον στηρίζουν απέναντι στην Τουρκία και τη Ρωσία και την προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην αγορά απέναντι ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι άλλο έλεγες, η Κίνα, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Είναι
0: ναυτιλία.
1: Και κοίταξε να δεις τώρα αυτή την
0: και
1: ώρα.
0: Και τα εξοπλιστικά.
1: Είπαμε και τα εξοπλιστικά, παίρνει ένα πακέτο.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Είναι προσυμφωνημένο. Mm. Για να γίνει επίσκεψη εξάλλου, έπρεπε να πεις ότι παίρνω ένα κομμάτι, δεν είναι μόνο η Γαλλία.
0: Τα F-35 για παράδειγμα, έχουμε πάρει τα αεροπλάνα. Τώρα είναι το εξοπλισμός των αεροπλάνων. Πώς θα είναι, ένα ζήτημα για παράδειγμα. Ο εξοπλισμός των F-16 που μένει να εξοπλιστούν παραπάνω.
1: 1,15 δισεκατομμύρια είναι αυτά για πυράβλους.
0: Για την. Ακριβώς. Τα F-16 τα οποία
1: για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, παρακαλώ.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι μεγάλο πακέτο. Για τα αμερικανικά δεδομένα μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο. Για τα δικά μας δεδομένα είναι πάνω από 3,5.
1: Είναι κυρίως και ο συμβολισμός ότι παιδιά ψωνίζεται από εμάς. Έτσι δεν είναι?
0: Εμείς ψωνίζουμε, παιδιά, ψωνίζουμε.
1: Ναι, ναι, είναι από τα θέματα
0: γενικά
1: που θα δούμε,
0: σήμερα,
1: είναι οι βάσεις.
0: Γενικά σήμερα θα έχει Ρούμπιο η ατζέντα από το πρωί μέχρι το βράδυ ασταμάτητα.
1: Σε 2 λεπτά από τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ξεκινάει η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στους Κινέζους. Για 20 χρόνια προς την Κίνα και νομίζω ότι δεν είναι ένα μήνυμα που δεν πήγε στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας τότε επιλέγει να μιλήσει σήμερα, αλλά είναι και ένα, πώς να το πω, μήνυμα είναι χοντρό, εντάξει, δεν θα έχει λίγη μετριοπάθεια, πώς να σου πω, είναι και μια πράξη απέναντι στο Ρούμπιο και τους Αμερικάνους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το τελευταίο που θα ήθελα να δω είναι ένα πρώην πρωθυπουργό να μιλάει για την Κίνα.
0: Εντάξει, νομίζω θα φάγει το πρωινό το Ρούμπιο σήμερα πάντως.
1: Πολλά το φάγει ο Ρούμπιο.
0: Θα το φάγει το πρωινό το Ρούμπιο. Νομίζω δεν θα του κάθισε το μάχη με την ισχύα του. Θα το φάγει γιατί ξέρει.
1: Και ξεκινάει. Α, και το πρωί είπαμε ότι είχε εγγένεια στην πρεσβεία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Να.
1: Τι άλλο θέμα έχει? Ποιοι θα έρθουν τώρα μετά το Ρούμπιο?
0: Τι είναι σφυγή μετά το Ρούμπιο?
1: Μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βάνς. Αρχές του 27.
0: Ρε, είδες τι έγινε με τη γυναίκα του Βάνς χθες? Την είδες και το σκηνικό? Κατεβαίνει από το ελικόπτερο, το αντιπροεδρικό ελικόπτερο, κρατάει στο παιδί, το παιδάκι της στην αγκαλιά, σκοντάφτη, είναι 4 πεζοναύτες μπροστά οι οποίοι σε στάση προσοχής και δεν κάνει ένας έτσι να μην πέσει κάτω και κουτρουβάλεις. Την αφήνουν και στηρίζεται πάνω στο σίδερο κλπ. Και τελικά καρδιά, γιατί σου λέει να κουνηθώ τώρα να την πιάσω.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Ναι, θα την αφήνω να σκοτωθεί. Τέλος πάντων. Ακόμα που σάπεις θα κάνουν,
1: λοιπόν,
0: νομίζω.
1: Να ξαναπώ μόνο. Τι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να πω μόνο. Είπαμε, θα έρθει ο Τζέι Ντι Βάνς αρχές του 27, θα έρθει ο Άμυνας για να δει το Δένδια, ο Χέθχαστ. Θα έρθει, λένε, αρχίζει τώρα και βγαίνει μια πληροφορία ότι μετά τον Νταβός μπορεί να έρθει εδώ ο Τραμπ. Ο ίδιος. Είναι μέσα Ιανουαρίου. Γίνονται μια πρώτη κουβέντα. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους.
0: Χίμων λογοθέτης, καλημέρα σας.

0: κύριε Λογοθέτη, καλημέρα φίλε Κίμωνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά FM, που σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι.
0: Ενώ οι άλλες είναι εύκολες όλες, αλλά λέμε τώρα. Ναι.
1: Όχι, αλλά σήμερα.
0: Παρά είναι δύσκολη, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα παρά είναι δύσκολη, γιατί έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτή την ώρα. Και το κέντρο πραγματικά είναι απροσπέλαστο. Δεν έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έχουμε αποκλεισμό σε πάρα πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, ακριβώς. Αλλά αυτό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το ειδικό δίκτυο περιφερειακά. Έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, είναι απροσπέλαστος και στην κάθοδο και στην άνοδο. Πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Από κάτω μέχρι επάνω, εγώ βλέπω τώρα εδώ, όση ακρίβεια έχει βέβαια αυτό το σύστημα, το που βλέπουμε εμείς, η κοινή θνητή, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουμε όλα όσα βλέπετε εσείς. Βλέπω ότι στην άνοδο έχει πραγματικά πολλή κίνηση που αρχίζει από σχεδόν από εκεί που είναι τα. Από την Ελλάδα. Από το Ρέντι, είναι κατακόκκινα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά
1: αρχίζει. Μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά με δυσκολία μέχρι την Αττική Οδό. Και η κάθοδος πολύ δύσκολη καθοδικά εκεί από τη Νέα Ερυθρέα αρχίζει έτσι και πιάνει κίνηση.
0: Και πάει χαμηλά μέχρι το Ρέντι.
1: Ναι, και αυτό που δεν αποτυπώνεται στο χάρτη είναι ότι είναι πολύ πιο χαμηλή η μέση ωραία ταχύτητα. Είναι σχεδόν ταχύτητα βαθίσματος. Είναι σαν να πηγαίνουμε με τα πόδια 6-7 χιλιόμετρα.
0: Χωρίς να κάνουμε και άσκηση.
1: Αυτό, ναι, χωρίς κανονική άσκηση και με τα νεύρα μας βέβαια να γίνονται κρόσκια. Έτσι, να πούμε πάρα πολύ.
0: Και αλλού τώρα που να έχει δημιουργηθεί θέμα, καλά έχει από το Ζεφύρι, βλέπω η Αττική Οδός μέχρι σχεδόν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, είναι σχεδόν μόνιμο. Καλά, η Αττική Οδός τις τελευταίες μέρες κοντράρει στα ίσια τον Κηφισό σε κίνηση, σε αυτό το κομμάτι που αναφέρατε. Από το Ζεφύρι μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου και μετά με δυσκολία μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Αμαρουσίου έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό βέβαια είναι λόγω αυξημένης ζήτησης. Πολύ πλέον, επειδή και η Αθηνών Κορίνθου είναι απροσπέλαστη για όσους έρχονται από Ελευσίνα, είναι πολύ δύσκολη και γενικά επιλέγουν την Αττική Οδό από συνήθεια, όμως εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Όσοι μπείτε στη Συγκρού και τη δείτε άδεια στην ευθεία, μη γελαστείτε, έτσι, και συνεχίσετε.
1: Και κλειστή.
0: Γιατί από ένα σημείο και μετά, stop, δεν πάει πουθενά. Θα πάτε δεξιά και θα φύγετε από Παγκράτη, θα φύγετε δεν ξέρω από πού, αλλά πάντως να συνεχίσετε προς το κέντρο, δεν υπάρχει τρόπος, έτσι. Μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου ένα σημείο επιτρέπεται και μετά στο προσεβάζω στο Παγκράτη μέσα.
1: Και η Λιουπόλεως έχει πάρα πολύ κίνηση, η Μητού για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται, πάνε προς το κέντρο, αλλά μετά από κάποιο σημείο.
0: Έχουν βγει
1: μετά
0: πιο λίγα αυτοκίνητα έξω, γιατί με δεδομένα φαντάζομαι τη σημερινή μέρα έπρεπε να έχει πιο πολύ κίνηση σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν έχει, που σημαίνει ότι.
1: Όχι, έχει ενημερωθεί.
0: Ότι βγήκαν αυτοί που ήταν απολύτως απαραίτητο να βγουν. Δεν έχουν βγει αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν και κάτι αύριο, για παράδειγμα.
1: Αλλά σκεφτείτε ότι έχει τουλάχιστον άλλες 5 μετακινήσεις, ναι, ο κύριος Ντουμπιό. Μέσα στην ημέρα, οπότε θα έχουμε δυσκολίες και σε άλλα σημεία. Δεν θα είναι τόσο εύκολες μετακινήσεις.
2: Κίμωνα, έχουμε μια αίσθηση, γιατί δεν ανακοινώθηκαν ή γίνονται τμηματικά και σε διάφορα χρονικά διαστήματα τα κλεισίματα του μετρό.
1: Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, δεν το γνωρίζω για το κλεισίμα του μετρό, αλλά ναι, σίγουρα και αυτά είναι το πρωτόκολλο, είναι η διατάξη ασφαλείας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσως κάποια σημεία, γιατί το πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς, ξέρουμε ότι έχει κάποιες επισκέψεις, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όταν έχουμε κάποιον επίσημο σε τέτοια κλίμακα στη χώρα μας, δεν ανακοινώνεται το πρόγραμμα ακριβώς για λόγους ασφαλείας.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και μόνο
1: ευχαριστούμε.
0: Τα αναμενόμενα δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Τα αναμενόμενα. Εντάξει. Αυτά. Μια μέρα είναι. Συμβαίνει όταν έχει τόσο υψηλό επίπεδο επισκέψη. Εδώ συμβαίνει σε άλλες επισκέψεις που δεν είναι και τόσο υψηλό επίπεδο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Η αστυνομία παίρνει πάντα και παραπάνω μέτρα ενδεχομένως από αυτά που θεωρούνται απολύτως αναγκαία. Για να, πώς το λένε, να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Όσο ήσυχο μπορεί να είναι. Εντάξει. Αυτά σε ό,τι αφορά τη κίνηση. Τα υπόλοιπα θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οικονομικό μας συντάκτη.
2: Να μην ξεχάσουμε, μέχρι να ξαναπάμε στις δηλώσεις του Ντουμπιό Γεραπετρίτη, που θα τις μεταδώσουμε απευθείας, γύρω στις 10.30. Να μην ξεχάσουμε και το αφιέρωμα του σταθμού στην ακρίβεια. Α, δούμε τι είναι αυτό το ΦΠΑ, πώς θα μας παίρνουν, τι γίνεται.
0: Που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος εδώ χθες το πρωί, νομίζω κάνανε πολύ μεγάλο γύρο έτσι στα μέσα ενημέρωσης. για το τι θα σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση αν αυτή η συμφωνία κυρίων και το πράγμα δεν συνεχίζει να λειτουργεί. Και που λειτουργεί δεν έχουν γίνει θαύματα βέβαια, αλλά λέμε ότι αν και αυτό το ελάχιστο, το 0,2% μείωση που μας έλεγε χθες στον πληθωρισμό, κινηθεί ακόμα πιο, κινηθεί προς τα πάνω ξανά.
2: Λοιπόν, μια πληροφορία μόνο για αυτό που πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρεις ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι σε κάθε περίοδο, κάθε χρονικό διάστημα. Πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές τιμοκατάλογοι τι σκέφτονται να κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τι προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι η περίοδος αυτή που στέλνουν τους τιμοκαταλόγους για το τι τιμές θα υπάρξουν στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν αυξήσεις έως και 15% σε βασικά είδη. Δηλαδή μεταφέρεται πλέον τα προβλήματα στην ενέργεια και αλλού σε ένα μέρος των τροφίμων. Ναι. Το οποίο δεν τα έχω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα τα ψάξουμε, θα τα ερευνήσουμε, θα σας τα πούμε αργότερα ή αύριο.
0: Ένας φίλος εδώ που λέγεται Γιάννης λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά, πολύχρονο στις Ρόζες. Χρόνια πολλά, Ρόζ, Γιάννης. Κοιτάω να δω πότε γιορτάζουν και βλέπω 4 Σεπτεμβρίου, 8 Αυγούστου και 10 Νοεμβρίου. Κάτι έχω κάνει λάθος εγώ, ή κάτι έχει κάνει λάθος ο Γιάννης, ή κάτι θέλει να μας πει που δεν το έχω πιάσει. Αν το πιάσει εσύ, πες το και σε μένα, το πιάσω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Και δεν θα έχουμε μόνο τον Προκόπη Παναγνωρίου μετά, θα έχουμε και τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, για να δούμε τι έγινε στη συνάντηση Μητσοτάκη Μαρινάκη για το θέμα του Ολυμπιακού.
0: Πολύ
2: ωραία. Του γηπέδου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστρέφουμε τόσο λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά. Προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: δούμε πλάνα τη ΣΕΡΤ σήμερα αυτά να ανεβαίνουν τα σκαλιά του Υπουργείου Εξωτερικών και να κάθονται μετά έτσι πριν μπουν στη συνάντηση ο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Αυτές τις αγκαλιές θα τις δούμε καμιά 500 φορές σήμερα, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, να πω κάτι, κυρία. Άσχετο με το ρεπορτάζ.
1: Μόνο σχετικό με αυτό, ρεκόρ Δημήνου οι παραβιάσεις στο Αιγαίο.
0: Α, ναι. Τώρα. Είναι
1: ρεκόρ Δημήνου.
0: Ναι,
1: ναι, το ναι. Δίμηνο είναι ρεκόρ.
0: Χθες, προχθές, είχαμε. Ή χθες ή προχθές είχαμε και αρωμαχία κανονική.
1: Χθες είχαμε και.
0: Dogfight που λένε οι πιλότοι, νομίζω.
1: Χθες και πριν από δύο μέρες.
0: Λοιπόν, είχαμε αρωμαχία κανονική. Λοιπόν,
1: επιστρέψουμε λοιπόν σιγά σιγά στο αφιέρωμα για την ακρίβεια και θα επανέλθουμε στον Ρούμπιο.
0: Με ποιον?
1: Προκόπης Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα, Προκόπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Ετοιμαζόμουν να του πω ένα θεματάκι, αλλά δεν με αφήνει να λέω τέτοια θέματα. Λέει ειδήσεις, λέει. Για μια κυρία. Μέχρι τα 59 εργαζόταν στη Silicon Valley, λέει. Το διαβάζω στα εφημερίδα. Ήρθε η απόλυσή της και η ζωή της άλλαξε. Μετακόμισε στην Ανταρκτική και μάζεψε τις βαλίτσες της, πήγε εκεί και εργάζεται ως εποχική τεχνική υπεύθυνος για ανεφοδιασμό σε ένα σταθμό που υπάρχει εκεί, σε μια μεγάλη αμερικανική βάση που, στην Λευκή Ήπειρο.
2: Θα πάμε και εμείς, δηλαδή.
0: Όχι, λέω ότι η ζωή, ρε παιδί μου, έχει εναλλακτικές πάντα. Και λέει, ποια είναι η ζωή της εκεί που βρίσκεται, στην ερημιά, στη μέση του πουθενά. Πρωινό ξύπνημα, κάποιες βάρδιες, γεύματα, βραδιές με ραδιόφωνο, επισκέπτεται στη βιβλιοθήκη, ζωντανή μουσική. Έχει και λίγα νυχτερινά κέντρα. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ πώς ήταν νυχτερινά κέντρα στην Ανταρκτική.
2: Λέτε, είναι ξέγνιαστη πάντως.
0: Μια ξέγνιαστη αυτή
2: είναι. Δεν έχει ασχολείται με την κίνηση στους δρόμους, ούτε με τίποτα.
0: Ναι,
2: με το ΦΠΑ.
0: Θα έχει, ναι, με το ΦΠΑ.
1: Για πάμε λίγο τι γίνεται τώρα με τον ΦΠΑ. Πώς έχουν αυτό το θέμα των έμεσων και άμεσων φόρων?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό που
1: προκύπτει... Διάβασα το ρεπορτάζ σου και σήμερα και το Σάββατο.
2: Αυτό που προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών είναι ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός, έτσι όπως έχει δομηθεί από τις κυβερνήσεις, είναι εξαρτημένος πλήρως από τους έμεσους φόρους. Οποιαδήποτε μείωση των έμεσων φόρων αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε τεράστιο δημοσιονομικό κενό. Για να φανταστείτε ότι αν πέσει από το 24% στο 23% ο ΦΠΑ, το κόστος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το όφελος που θα έχει κάποιος ο καταναλωτής είναι πάρα πολύ μικρό, είναι κάτω από 1 ευρώ σε κάθε του συναλλαγή. Οπότε είναι ουσία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Γιατί, για κάτσε λίγο να δούμε αν έχει ουσία ή δεν έχει. Ποια είναι τα νούμερα? Ποια είναι τα νούμερα εμέσων και άμεσων φόρων?
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το 2019, εγώ ας πούμε που έψαξα τα στοιχεία, εισπράταμε 27 δισεκατομμύρια ευρώ. 28 χοντρικά για να στρογγυλοποιώ, για να μην δημιουργούμε πρόβλημα. Και σήμερα εισπράττουμε 42 δις. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από το ΦΠΑ, που σε μεγάλο μέρος, το μεγάλο μέρος αυτών έχει προέλθει κυρίως από την ακρίβεια, από τις ενεργειακές κρίσεις κλπ.
1: Αυτό αφορά το ΦΠΑ. Η αύξηση δεν είναι αντίστοιχη η αύξηση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, έτσι?
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Και τώρα, για παράδειγμα, τώρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, τα έσοδα από το ΦΠΑ το 2016 για παράδειγμα, το 2026 για παράδειγμα, θα είναι επιπλέον 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά που είχαν προβλεφτεί. Λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού και σίγουρα και των αυξημένων τουριστικών ροών σε κάθε περίπτωση, αλλά τα έσοδα από τον ειδικό φορό κατανάλωσης κινούνται πτωτικά και αυτό δείχνει σε σημαντικό βαθμό τη μείωση της κατανάλωσης.
1: Στη βενζίνη, στα καύσιμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης προέρχεται από τα καύσιμα και όχι, ας πούμε, και από τα καπνικά, αλλά στα καπνικά δεν βλέπουμε καμία διαφοροποίηση, είναι σταθερά τα έσοδα. Από τα καπνικά στη βενζίνη είναι η μεγάλη διαφορά και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εκεί βλέπουμε μείωση της κατανάλωσης.
1: Έχεις μια έτσι, πώς να το πω, εκτίμηση για η στοιχεία για την σχέση έμεσων και άμεσων φόρων?
2: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποτελούν το 54-55% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, σε αντίθεση με τους άμεσους φόρους, όπου το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο και αποτελεί γύρω στο 35% μεσοσταθμικά, να σου πω. Τα περισσότερα έσοδα λοιπόν εισπράττονται από το ΦΠΑ και εδώ έχουμε ένα περίεργο πράγμα που εμένα ας πούμε με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Είναι οι υποεκτιμήσεις που κάνει το οικονομικό επιτελείο και το κάθε οικονομικό επιτελείο όσον αφορά τις εισπράξεις του ΦΠΑ. Πάντα υποεκτιμούμε τα έσοδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε ενεργειακή κρίση και είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερο. Του χρόνου όμως, που θα έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
0: προσχεδίου που κατατέθηκε χθες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
2: από 3,8 που υπολογίζουν ότι θα πάει φέτος, θα πέσει στο 2,6. Γιατί τα έσοδα από το ΦΠΑ διατηρούνται στα ίδια επίπεδα? Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι μειωμένα? Γιατί αυτό το 1,5 δις μας το δίνει η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που έχει προκληθεί από τον πληθωρισμό. Άρα κανονικά θα έπρεπε να είναι μειωμένα. Αν με ρωτάτε εμένα, το πιστεύω ότι και το 2026 και το 2027 θα δούμε νέα υπέρβαση τόσο στο ΦΠΑ όσο και και το 2026 και το 2027. Και αυτό φαίνεται και από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αν θυμάστε ότι το αρχικό προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δισεκατομμύρια, αναθεωρήθηκε στα 8,5 και τώρα είμαστε στα 9,55 δις. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Μες. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια το 2027 στην κυβέρνηση να έχει ένα νέο μαξιλάρι, μεγάλο μαξιλάρι πάλι, παροχών, λίγο πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, νομίζω.
0: Έχεις τώρα να μας πεις για Βύση Καρβέλα που είναι το talk of the town αυτές τις μέρες. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο με το θέμα αυτό, αλλά σχετικό με την επικαιρότητα. Χθες είχαμε την ιστορία με τον πρόεδρο του Λάος που συνελήφθη για ότι φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Αυτά τα κόλπα προσπαθούσα, τα άκουγα από συναδέλφους σου του οικονομικού ρεπορτάζ. Πώς στείνονται αυτές οι απάτες και προσπαθώ να καταλάβω και η αλήθεια είναι πως δεν καταλάβαινα πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Είναι, θέλω να πω, και όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται επί χρόνια, πώς παίρνουν αυτά τα χρήματα χωρίς να τους πάρουν άμεσα χαμπάρι, αφού τώρα αυτή η διαδικασία όλη γίνεται ηλεκτρονικά, αυτό.
2: Με καλά, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
0: Υπάρχει, και γι' αυτό.
2: Προφανώς υπάρχει και σκέψου κάτι ότι...
1: Συγγνώμη, τι είναι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία? Δεν τα κοιτάζουν, και δεν τα καταλαβαίνουν?
2: Σκέψου ότι τα δεδομένα είναι εκατομμύρια. Μην πω δισεκατομμύρια. Πρέπει άρα να υπάρχει μια ομάδα που θα κάθεται από πάνω και θα βλέπει μία προς μία τις πράξεις. Γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα, τουλάχιστον στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν ακόμα... αναβαθμιστεί τόσο πολύ ώστε να σου δίνει ένα alert. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κίνηση.
1: Ναι, γιατί συνήθως χτυπάει κόκκινο.
2: Στην ΑΔΕ που υπάρχει και αυτό το σύστημα, παρ' όλα αυτά βλέπουμε τεράστιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που υπάρχει σύστημα alert. Γιατί σου λέει ξαφνικά αυτή η εταιρεία έκανε σήμερα 3 εκατομμύρια συναλλαγές, όταν όλες τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε κάνει πάνω από.
0: Αυτό είναι alert. Αυτό υπάρχει στην ΑΔΕ, έτσι.
2: Αυτό υπάρχει,
0: δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ, λες όμως.
2: Δεν υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί δεν έχουν αναβαθμιστεί τόσο, ναι, ώστε να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι και να μπορούν να λειτουργήσει και το ΚΕΑΟ ως ένας μικρός ΕΦΚΑ. Ως μια μικρή ΑΔΕ.
1: Ωραία. Να ζητήσω μόνο μια διευκρίνηση, Προκόπη. Είπες πριν ότι κάθε συναλλαγή είναι περίπου 1 ευρώ. Θέλω να πω στις 100 ευρώ, αν πας να ψωνίσεις 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις τα 24, είναι ΦΠΑ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, 124 ευρώ, ας υποθέσουμε ότι
1: στα 100 δηλαδή,
2: το ΦΠΑ πάει 124. Αυτό. Αν μειωθεί μία μονάδα θα πάει στα 123. Μπορεί να είναι και λίγο μικρότερο, γιατί θα απορροφηθεί για κάτι στην πορεία.
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν μιλάμε για μείωση 1%, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, δηλαδή, αν είναι μία ποσοστιαία μονάδα που κοστίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν γίνουν δύο, θα μιλάμε για 2,5 δις. Όπου εκεί αρχίζουν και υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα. No. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η ιστορία με τους
1: πολιτική επιλογή είναι. Με συγχωρείς, στο Αιγαίο θέλω να πω, άλλαξε.
2: Που μειώθηκαν 30%, αλλά ναι, το Αιγαίο φαντάζομαι ότι εκεί οι συναλλαγές είναι πολύ μικρότερες και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αυξάνονται. Δηλαδή το κόστος εκεί πέρα είναι περίπου γύρω στα 300-350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Προκοπή, το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα θέμα που είναι, εγώ το βάζω συνεχώς, να τον τελειώσω, αλλά αν θες να το σχολιάσω, ότι είναι η πιο άδικη φόρη με την έννοια της πληρώνουμε ίδια εμείς, ένας άνεργος και ένας βιομήχανος.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν διαφωνώ καθόλου
1: αυτό. Αυτό λοιπόν λέω επιβαρύνει την ακρίβεια ταυτόχρονα. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και η κυβέρνηση και λέει.
0: Συζήτηση για το που είχαμε στη δημοσιογράφη, ρε, για τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Αυτή η συζήτηση για τους άμεσους και τους έμεσους φόρους δεν έχει ανοίξει τώρα. Είναι μια συζήτηση που εγώ τη θυμάμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι.
1: Γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στους άμεσους φόρους. Γιατί μειώνω τους φόρους. Σημαίνει με τους έμεσους φόρους να παίρνω όμως παραπάνω. Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστό, είναι επιδόματα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα έχουμε από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τρίτοι αυτή τη στιγμή σε υψηλότερους συντελεστές. Μας παίρνουν κάποιες βόρειες χώρες. Αλλά αυτό θα πρέπει να αλλάξει σταδιακά. Θυμάστε την αντίστροφη πορεία ότι ξεκίνησε να αυξάνει το ΦΠΑ από το 18% στο 19% και στο 20% επί Κώστα Καραμαλή και Υπουργεία Λογοσκούφη και μετά φτάσαμε στο 24% στα μνημόνια μέσα. Αυτό είναι, θα έπρεπε να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία σταδιακά και να αρχίσουμε να λέμε ότι έχουμε ένα δις φέτος, ας πάει στη μείωση του ΦΠΑ. Και να πάει και όχι μόνο στο 24% αλλά πρέπει να πάει και στο 13% που είναι όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, τα φαγητά και όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ έχει πολλές εξαιρέσεις. Να δούμε ποιες εξαιρέσεις μπορούμε να κόψουμε, έτσι ώστε, γιατί έχουν πολλές εξαιρέσεις επιχειρήσεις. Να κόψουμε κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες φοροαπαλλαγές που υπάρχουν στο ΦΠΑ και να διοχετευτούν στην κατανάλωση κατευθείαν στον πολίτη που αυτή τη στιγμή πληρώνει πάρα πολύ ακριβά οτιδήποτε και αν παίρνει.
1: Προκόπης Χατζηνικολάου, Power Game, εγγύηση για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για τη βίση
2: καλημέρα.
0: Γεια σου Προκόπη, για τη βίση και τον καραπέλα θα σου πω μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνεται πραγματικά το κουτρούλι το πανηγύρι. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς μεγαλώσαμε τους δύο καλύτερους.
1: Πώς ξαφνικά έσπασε αυτό το ζευγάρι.
0: Ένα ζευγάρι το οποίο και όταν χώρισε ακόμα, ήταν πολλά χρόνια μαζί, και όταν χώρισε τόσο πολιτισμένα που θυμάμαι ότι έβγαινε ο ένας με, τον αμόρε του άλλου. Πάρε έτσι, βγαίνανε έξω και να κλπ. Και βλέπω τώρα εδώ στα παραπολιτικά.gr αποκαλύπτει. Μπράβο, να βάλεις και την σωστή υπόκριση που χαλάρισε, άρε. Λοιπόν, απέτηση λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει. Λέει η Βύση για τον Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Αυτός προηγουμένως την έχει κατηγορήσει για ανέσοδο πράγματα. Γιατί δεν τη ρώτησε για τη συναυλία που έκανε, ότι δεν τη ρώτησε για τραγούδια που μπήκανε μέσα, ότι μέχρι που και τις θέσεις που του είχε δώσει για να κάτσει μαζί με την παρέα του κλπ. Που ήταν μπροστά, του τις άλλαξαν λέει τελευταία στιγμή και του δώσαν λέει πολύ χειρότερες θέσεις. Και ο ίδιος ζητάει τα χρήματα γιατί τα δικαιούται και γιατί είναι δικαιούται.
1: Θα είναι το serial το Οκτώβριο.
0: Και έχω λέει έχει πήλει από τα 50 τραγούδια της Βίστα, 47 τα έχω γράψει εγώ λέει. Ναι. Άρα η καριέρα σου οφείλεται σε ένα τεράστιο βαθμό σε μένα. Να έχει άδικο έτσι, γιατί τα λέμε. Άμα έχει γράψει 47-50 τραγούδια. Λοιπόν, αυτή η κότα, όπως είπες, θα κρατήσει κάνα μήνα. Ευτυχώς αυτή τουλάχιστον έχει να κάνει με χρήματα και τέτοια, δεν έχει να κάνει δυστυχώς.
1: Άντε, γιατί κούρασε ο υπνοθεραπευτής.
0: Και να βγουν θέματα και άλλα. Και
1: ναι, αυτό.
0: Αλλά εκεί είναι και το μακάβριο ότι υπάρχει ένας νεκρός άνθρωπος. Εδώ είναι μόνο το χρήμα, κατάλαβες, και η Star. Λοιπόν, ας το παίξεις και πάμε σε δύο άλλα.
1: Ναι. Και αμέσως μετά ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Viva la Mama του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Νέες ημερομηνίες, νέες στιγμές όπερας. Η ξεκαρδιστική παραγωγή της εναλλακτικής σκηνής της εθνικής λυρικής σκηνής έρχεται για ακόμα μία φορά να προσφέρει μία φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση στο κωμικό έργο του 19ου αιώνα, θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες. Viva la Mama. Πού μπορεί να φτάσει μία μητέρα που δεν συμφωνεί με την ερμηνεία της τραγουδίστριας κόρης της, θα το μάθουμε στις 12, 13, 15, 17. 22, 23, 26, 27 και 30 Δεκεμβρίου 2026 και 2, 3, 5, 8 και 9 Ιανουαρίου 2027 στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Καλημέρες πολλές στο φίλο μας, τον Τάκη από τον Καλαμά. Τάκη, καλημέρα, αλλά γιατί, αλλά δεν καταλαβαίνω το ερώτημα που βάζεις, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, στον Παντέλο, ο οποίος έχει στείλει καμία δεκαπενταριά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά στο κουράγιο σου πρωί. Έχουμε το προσκεκλημένο μας. Σταματάω λοιπόν με τα μηνύματα, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλες, είναι μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
12: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών, να είστε καλά.
13: Καλημέρα, ήσασταν χθες στη συνάντηση του Μαξίμου,
12: Μάλιστα.
13: Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι αποφασίστηκε και το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει.
12: Η απόφαση που ελήφθηκε ήταν το λογικό, είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Πειραιά, ώστε να μεγαλώσει η χωρικότητα στο Δήμο Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα, απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Τέθηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα.
11: Αυτός ο οδικός χάρτης τι προβλέπει?
12: Έχει ένα ορίζοντα καταρχάς το να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο. Μετά τη λήξη δηλαδή της αγωνιστικής περίοδου. Αυτός είναι ο στόχος, σημαίνει ότι... αυτή είναι η στόχευση όλων.
13: Αυτό σημαίνει ότι
12: γρήγορα βήματα.
13: Το Καραϊσκάκι τέλος για τον χρόνο. Θα πάει ολόκληρο.
12: Και αν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν,
11: ναι,
12: και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν έτσι, νομίζω ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει για 2 χρόνια στο ΆΚΑ.
13: Υπάρχει συμφωνία γιατί... γι' αυτό, κύριε Μόραλη, ξέρετε.
12: Για το ΆΚΑ, λέτε, όχι, ναι, θα ρωτήσετε τον Ολυμπιακό, το έμενο κατέ.
13: Να λέω, αν ξέρετε, να προσθέσει κάτι γι' αυτό.
11: Α, για 2 χρόνια.
12: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
11: πρόβλημα.
12: Άλλωστε, νομίζω ότι έχει ξαναγωνιστεί ο Ολυμπιακός εκεί. Παλιότερα θυμίζω ότι έχουμε αγωνιστεί και 3 ομάδες ταυτόχρονα εκεί κάποια περίοδο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ και άλλες χρονιές Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω και ο Βοτανικός του Παναθηναϊκού σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θα τα δουν αυτά τα θέματα, νομίζω, οι ομάδες, η Super League, το ΆΚΑ.
11: Κάντε μας ένα για μας που δεν τα παρακολουθούμε τόσο συχνά, γιατί δεν είμαστε φίλοι του Ολυμπιακού. Το γήπεδο πόσο μεγαλώνει?
12: Θα είναι 53.000.
11: Από 32-33 και... πόσο είναι σήμερα περίπου?
12: Ναι, από 33 που είναι θα είναι 53.000. Και ένα πράγμα θα πω εγώ, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται καμιά φορά, δεν πρόκειται να γκρεμιστεί το γήπεδο.
11: Ναι.
12: Και να ξαναχτιστεί.
11: Στο υπάρχον...
12: Θα προσθεθεί ένα διάζωμα, ναι, συν κάποιες άλλες φυσικά υποδομές που θα γίνουν. Θα ψηλώσει. Αυτό ήταν, αν θέλετε, και το διακύβευμα, δηλαδή το αίτημα του Ολυμπιακού αρχικά προς το Δήμο Πειραιά και κατ' επέκταση στην κυβέρνηση. Ήταν αυτά τα 10 μέτρα παραπάνω ύψος που απαιτούνται για να μεγαλώσει το γήπεδο. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν αναμενόμενη, νομίζω, συμφωνία της κυβέρνησης. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει. Και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει τη διασκευή άλλων γηπέδων και μάλιστα, αν θέλετε την άποψή μου, και με χρήματα του δημοσίου. Οπότε, νομίζω σε μια τέτοια πρόταση δεν θα υπήρχε κάποια.
11: Άρα, αν όλα πάνε.
12: Ούτε υπήρχε κάποια αντίρρηση, για να μην ειλικρινήσω.
11: Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, η σεζόν που θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός να παίξει, αγωνιστική σεζόν, θα είναι 29-30. Θα είναι σεζόν 29-30.
13: Εκεί θα είναι το καινούργιο καλοκαίρι. Ο περιβάλλον
11: χώρος. Ναι, μπράβο, ενδιαφέρον.
13: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο σχέδιο?
12: Υπάρχουν σχέδια, το έχει παρουσιάσει και ο Ολυμπιακός, όπως θυμάστε, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερα πάρκινγκ, θα είναι διαφορετικές οι είσοδοι ή έξοδοι του γηπέδου, προφανώς με μεγαλύτερη διευκόλυνση. Συζητήσαμε λίγο το κομμάτι, το πώς προσέρχονται οι φύλακες στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
11: Ναι, ναι.
12: Εκεί κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι αν είχαμε δυνατότητα να έχουμε και πιο συχνούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, δηλαδή και όχι ανά 10 λεπτά, θα επίθετο ο κόσμος, ο οποίος έχει μια κακή νοοτροπία στην Ελλάδα να πηγαίνει με τα μάξι του στο γήπεδο, ναι, θα επίθετο ο κόσμος να πάει με τρένο. Ναι. Έχουμε το τραμ από τον Πειραιά που πρέπει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος, ότι από τον Πειραιά τουλάχιστον δεν χρειάζεται κάποιος να πάει το αυτοκίνητο του για να πάει στο Καραϊσκάκη, είναι, θα έλεγα, δηλαδή εντελώς τρελό,
11: ναι,
12: ίσως και κουτό. Υπάρχει σχεδόν αυτά θα δρομολογηθούν σιγά σιγά. Νομίζω σημαντικό ότι υπήρξε συμφωνία, πολιτική συμφωνία, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το σημαντικό, αυτό ήταν που αναμέναμε. Και άρα νομίζω όλα καλά και προχωράει το θέμα.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Τη σεζόν λοιπόν 29-30.
13: Αν όλα πάνε καλά.
11: Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίζει στο καινούριο του γήπεδο χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Θα είναι το πιο μεγάλο γήπεδο μετά το ΆΚΑ, βέβαια. Ναι, αλλά ναι, το ΆΚΑ δεν έχει φτιαχτεί για ποδοσφαιρική ομάδα, έχει φτιαχτεί για γήπεδο πολλών χρήσεων.
13: Ήδες,
11: και έχει γίνει συναυλιακό κέντρο.
13: Δεν γίνουν γήπεδα όλες.
11: Εντάξει, χρειαζόμαστε. Επιτέλους. Πηγαίναμε, εμείς μεγαλώσαμε ρεσί σε γήπεδα. Εγώ δηλαδή θυμάμαι τη Φιλαδέλφεια που δεν είχαν τουαλέτες ρεσί. Έβγαινες έξω. Υπήρχαν θύρες δηλαδή που πλήρωνε εισιτήριο και έβγαινες έξω για να κάνεις την ανάγκη. Και αν δεν ήσουν άντρας, άμα ήσουν γυναίκα, δεν πήγαινα και συχνά γυναίκες στο γήπεδο. Τότε τώρα πάνε και γυναίκες στο γήπεδο όμως. Ναι. Δηλαδή βγαίναμε έξω από το γήπεδο. Βρωμοκοπούσαν τα γήπεδα γύρω-γύρω, ζέαν, όπως θυμάσαι από τη. Τώρα τουλάχιστον τα καινούργια γήπεδα είναι πιο σύγχρονα και είναι πιο ανθρώπινα, εν πάση περιπτώσει. Και πιο ασφαλή.
13: Ολοκληρώθηκε κατηδίαν συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο. Ναι. Τώρα είναι, ξεκινάει ο διάλογος των αντιπροσωπιών.
11: Ναι, η οποία είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, βλέπω. Μεγάλες αντιπροσωπείες και τη μία και την άλλη πλευρά. Βλέπω και την Πρέσβη.
13: Γιατί είναι,
11: ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Η οποία έλαβε απόλυτη στήριξη από, από την Ουάσιγκτον αυτό το διάστημα, έτσι.
11: Ναι. Βλέπω
13: και από τον κύριο Ρούμπιο πριν έρθει εδώ.
11: Τον Πρέσβη μας στην Ουάσιγκτον βλέπω να κάθεται στο τραπέζι. Δεν μπορούσα να διακρίνω τώρα άλλους από τα πλάνα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θα υπάρξουν δηλώσεις, όπως είπαμε, μετά.
13: 10.30 είναι προγραμματισμένες, θα μεταδοθούν απευθείας από τα παραπολιτικά 90,1.
11: Από εδώ που είμαστε εμείς, δηλαδή. Λοιπόν, 4 ερωτήσεις θα γίνουν, 2 από κάθε πλευρά. Έτσι συνηθίζεται σε αυτού του επίπεδου τις συναντήσεις. Τι λέγεται, Χατζηγυριακού.
13: Είναι ένα στοίχημα η μετάφραση, έτσι, ναι, που θα ακούτε, αλλά.
11: Τι να κάνουμε, τώρα έτσι γίνεται αυτή η δουλειά. Καλημέρα στον Γιώργο. Από την ΕΘΕΛ, λέει, να πείτε στον Δήμαρχο ότι να ασφαλτοστρωθεί η Χατζηγυριακού, λέει. Έχουμε διαλύσει τη μέση μας, είναι οδηγός λεωφορείου. Το μεταφέραμε, θα το έχει ακούσει ήδη ο Δήμαρχος, γιατί μας ακούει κιόλα, οπότε μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και ακούει πραγματικά και μεταφέρει και πολλά προβλήματα, όσα μπορούν δηλαδή. Λύνονται τώρα κάποια, όπως τα ιστορία με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια.
13: Από τους πολύ καλούς δημάρχους, ο Γιάννης Μόρας.
11: Αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που επιβραβεύει κάθε φορά. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ό,τι και να του πει του καθενός. Αυτό είναι καλός ή κακός. Όταν επιβραβεύει κάποιον ο κόσμος, πάει να πει ότι κάτι κάνει. Κάτι καλό κάνει. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, άμα βρει κανείς τον κύριο Τέλειο, ας μας τον πει, παιδιά. Δεν υπάρχει ο κύριος Τέλειος πουθενά. Λοιπόν. Τελειώνουμε σιγά σιγά την ώρα μας. Έχεις κάτι να προσθέσεις, να αφαιρέσεις?
12: Όχι, έχουμε.
11: Έχουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Βάλε το Hotel California. Έχουμε 5 λεπτά.
13: Έχουμε χρόνο, κύριε Ξενάκη μας. Λοιπόν, είχαν ενδιαφέροντα θέματα χθες ο πρωθυπουργός της τοποθετήσης του. Ένα από αυτά. Και όχι μόνο. Και στο Βήμα και στη συνάντηση που είχε. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Όντως είναι θέματα που θα πρέπει να τα δούμε αμέσως μετά, ίσως στις 10. Μετά θα τα δούμε. Θα δούμε, για παράδειγμα, και αυτό που είπε για τα γλυπτά, την επανένωση των γλυπτών. Ουσιαστικά ήταν μια φράση που ισοδυναμεί με ένα έμεσο βέτο. Δηλαδή ότι αν η Βρετανία ζητήσει την επανένωσή της, την επανένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, να παίξει ρόλο από το θέμα των γλυπτών. Δεν έβαλε τη λέξη βέτο.
11: Και επειδή ο Μπέρναμ λέγεται. Είπε πρόσφατα ότι θα το δούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή έκανε μια δημόσια τοποθέτηση, η οποία αλλάζει και πάλι, ας πούμε. Ξαναβάζει μπροστά την ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα, που είχε μόλις πριν από 20 μέρες την είχε κόψει εντελώς το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, όντως έχει ενδιαφέρον.
13: Έχει ενδιαφέρον, μόνο μια κουβέντα, γιατί λέει ο σύντροφος εδώ ότι τέλειωσε ο χρόνος μας, λέει ο Πάνος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πραγματικά η Ελλάδα πιστεύει ότι μπορεί να βάλει βέτο, για παράδειγμα, στην ένταξη της Βρετανίας. Σαφώς και δεν μπορεί να βάλει, και σαφώς θα το δεχθεί η Ευρώπη. Φαντάζομαι πολύ μεγαλύτερα θέματα, αλλά το ότι θα μπει πάνω στο τραπέζι θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ζήμωση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
11: No.
13: Δεν ξέρω τώρα αν είναι άδικο, θα το δούμε και μετά το διαφημιστικό.
11: Και μετά θα σας πούμε επίσης πώς έτσι την κομπίνα με τις 25 εταιρείες ο Καμπούρης. Βλέπουμε εδώ στο Παραπολιτικά, εδώ και μήνες βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον προς το παρόν. Έως και 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει όλη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery, το φοβερό και τρομερό, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου σε επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο, με στόχο την ενίσχυση των αλιών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνηση στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας. Πέρα από το κόστος παραγωγής, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 η Δάφνη Γρηγοριάδη, διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιά. Όπως είπε, πρόκειται για προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού να μεγαλώσει χωρητικότητα του σταδίου Καραϊσκάκη στις 53.000 θέσεις, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης εκτίμησε πως η επένδυση θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιούνιο, οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 με 2,5 χρόνια και ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην έδρα του τη σεζόν 2029-2030. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Επίθεση από ομάδα συμμαθητών δέχτηκε 12χρονος της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι αλλά και γονείς τους, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της επίθεσης. Οικογραφία σχηματίστηκε κατά 8 νεαρών ατόμων για την επίθεση βάρους ανήλικη σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Εξαλών Βίλπας για το Basketball Champions League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και βέβαια τα βλέμματα όλα στραμμένα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Λογικό είναι, έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στην Αθήνα, γιατί είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Προφανώς θα κάνει και κάποιες αναφορές στο περίγυρο και στην τρέχουσα κατάσταση που, με τους διαπολέμους και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε σε αναμονή. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εξωτερικών των δύο αντιπροσωπιών πλέον, δηλαδή με επικεφαλής τους δύο υπουργούς, με τους στενούς συνεργάτες τους, τους πρέσβεις στις δύο χώρες και άλλους παράγοντες διπλωματικούς. Και γύρω στις 10.30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη που θα δώσουν, θα κάνουν δηλώσεις και αμέσως θα ακολουθήσουν τέσσερις ερωτήσεις. Όλο αυτό θα το μεταδώσουμε εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1 live.
1: Και όταν τελειώσει η συνέντευξη θα ξεκινήσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος των δύο χωρών. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των αντιπροσωπιών που έχουν οριστεί, γιατί είναι ξεχωριστά θέματα, είναι τουρισμός,
0: ναι.
1: Είναι ενέργεια, είναι
0: τα επιμέρους ζητήματα είναι αυτά, ναι. Είναι από χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, σύνομαι αργά, γύρω σε 9.30 προσγειώθηκε το αεροπλάνο από τις ΗΠΑ. Επόμενη στάση του είναι Πορτογαλία, κάτι που έχει εκνευρίσει τους γείτονες απέναντι, γιατί το συνηθισμένο ήταν να κάνουν διπλές επισκέψεις σε Άγκυρα, Αθήνα, Αθήνα, Άγκυρα. Συνήθως αυτή τη φορά δεν το κάνει. Ήρθε από την Ισλανδία, από το Ρέικιαβικ, νομίζω, ήρθε εδώ και νομίζω η επόμενη στάση είναι η Πορτογαλία που θα πάει.
1: Φεύγοντας.
0: Κάνει μια στάση στην Πορτογαλία για να επιστρέψει μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο κάδρο των προεδρικών εκλογών του 2028 ως πιθανός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Η ομιλία του στην Πνίκα απόψε που αναμένεται με ενδιαφέρον θα είναι και ένα κάδρο νομίζω τηλεοπτικό το οποίο θα τον συνοδεύσει στην όποια προεκλογική εκστρατεία κάνει. Σίγουρα είναι αποκλείται να
1: είτε σε αυτές είτε στις επόμενες εκλογές. Ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ακριβώς, των Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι βέβαια έτσι. Αν δεν βρει τρόπο ο Τραμπ να ξεπεράσει το εμπόδιο ότι δεν υπάρχει τρίτη θητεία για Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά δεν νομίζω πια θα το έχει κάνει.
1: Όντως έρχεται σε μια εποχή που μόνο εθιμοτυπικές δεν είναι τέτοιες επισκέψεις.
0: Είναι εργασίας κανονικής. Ναι.
1: Είναι σημαντικών αποφάσεων σε σημαντικές αλλαγές που υπάρχουν στον κόσμο και δίνει στην περιοχή μας.
0: Ναι. Και αλλαγές οι οποίες είναι και γρήγορες, δηλαδή δεν τις προλαβαίνεις, θέλω να πω. Είναι
1: ενέργεια. Ναι. Κάθετος διάδρομος.
0: Ναι.
1: Πιθανόν βάσεις. Θα έχουμε κάποιες εγκυρίες οι οποίες θα είναι σημαντικές.
0: Όπα, άλλαξε. Πάμε Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπω δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη.
2: Ανατολή έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο

0: ρόλο της Ελλάδος ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο θετικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκρίνους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1 τέταρτο της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ
1: ακούμε
0: απόψε.
1: Τον κύριο Ρούμπλη τώρα.
0: Τη φορά για τον έκδοτο στρατηγικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Δυτικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση

0: Είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα, σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, λογικά θα πάμε στα ερωτήματα τώρα.
2: Οι πρώτες τοποθετήσεις.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα, περιμένοντας. Να πούμε ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού είπε ότι είναι ιστορική συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα και ιδιαίτερα το αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν πόλεμοι. Αναφέρθηκε σε ένα προς έναν και στους δύο πολέμους που βρίσκονται και Ρωσίας-Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή. Έβαλε μέσα και τους Χούθη που έχουν μπει στην παρτίδα πάλι το τελευταίο διάστημα. Στενή εταίρη και σύμμαχη λοιπόν. Θα συμμιλήσουμε για θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, εμπορίου και διάφορα άλλα ζητήματα. Αυτά θα γίνουν τώρα και τις επόμενες ώρες. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και πυλώνας που αφορά και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Έδωσε μεγάλη έμφαση στο θέμα του κάθετου διαδρόμου και μίλησε και για την επέκτασή του και, είπε ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο ο κάθετος διάδρομος. Δίνουν οι ΗΠΑ πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι του κάθετου διαδρόμου.
3: Να δούμε αν έχουν δοθεί ερωτήσεις.
1: Να δούμε.
2: Ακούσατε και τις ερωτήσεις.
3: Όχι, δεν έχουν δοθεί ακόμα ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι να θα μας... Ναι. Λοιπόν, και βέβαια αφού αναφέρθηκε στο παρελθόν στην ομιλία του απόψε στην Πνίκα, γιατί και ο ίδιος ξέρει πόσο σημαντική είναι, είπε να επικεντρωθούμε στο μέλλον, γιατί αυτό είναι το βασικό, υπάρχει το παρελθόν, το θέμα είναι όμως το
3: η
1: μέλλον.
3: Η σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά, έχουμε κοινές αξίες, μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, είπε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 27, τονίζω με τη σημασία του διεθνούς δικαίου και σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς είναι η διαδικασία, γιατί η διαδικασία συνήθως ήταν... Αυτό γίνονταν όλο μαζί, δηλαδή ναι, οι δύο τοποθετήσεις και μετά οι ερωτήσεις. Τώρα γίνανε οι τοποθετήσεις, θα γίνουν η συζήτηση και μετά θα γίνουν οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, δεν το ξέρουμε για να είμαι ειλικρινής. Θα το πληροφορηθούμε από τους καλούς συναδελφούς όμως, οι οποίοι φροντίζουν δια την παραγωγή αυτής της υπερπαραγωγής που κάνουμε. Εδώ πέρα είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η πρώτη φορά λέει, που έρχεται στην Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναρθεί ούτε ως γερουσιαστής ούτε με άλλη ιδιότητα. Ο καταγόμενος, να πούμε, από την Κούβα. Η Κούβα, η μακρινή του καταγωγή είναι η Κούβα. Αμερικανός διπλωμάτης που ξεκίνησε από τα χαμηλά και τα ταπεινά και έχει φτάσει τώρα στην κορυφή του State Department και φαντάζομαι ότι. Όχι, φαντάζομαι, όπως γράφεται, θα είναι υποψήφιος πιθανότατα για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Αυτό το σενάριο που γράφει ένας φίλος εδώ, ότι θα κατέβει αντιπρόεδρος ο Τραμπ και μετά θα παραιτηθεί αυτός και θα γίνει πρόεδρος, επειδή προβλέπει το Αμερικανικό Σύνταγμα, δεν μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι λίγο πιο διαβασμένος. Όπως είπε πριν ο κύριος Γεραπετρίτης, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πιο συγκεκριμένα, ίσως όταν φτάσει η ώρα των ερωτήσεων που θα βάλουν οι συνάδελφοι για τα επιμέρους ζητήματα. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα, κύριε?
3: Νομίζω σιγά σιγά, αν χρειαστεί.
1: Ωραία,
3: διακόπτουμε τις διαφημίσεις.
1: Και διακόπτουμε τις διαφημίσεις, αν χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυχτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα. Το κάνεις online το αίτημά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θέλεις λύση και τι θέλεις τώρα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σε εξέλιξη, είπαμε, συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο και των δύο αντιπροσωπιών και σε αναμονή πλέον της μίνι συνέντευξης. Τέσσερις ερωτήσεις θα είναι, αλλά νομίζω θα έχει και αυτές, θα έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε σήμερα που θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
20: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
21: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
21: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης Τελόπουλος, ο συνάδελφος από το afmaria.gr, βρίσκεται εκεί, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο νέο κλασικό της Βασιλής Σοφίας που λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε
0: μια πρώτη γεύση από δηλώσεις, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, οι δηλώσεις αναμένονται σε λίγη ώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διμερή συνάντηση των αντιπροσωπιών, ενώ είχε προηγηθεί το τέτα-τέτ ανάμεσα στους δύο επικεφαλείς της ελληνικής και της αμερικανικής διπλωματίας. Αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει θέση στο γνωστό πρώτο όροφο εδώ του νεοκλασικού της Βασιλής Σοφίας και περιμένουν να βγουν οι υπουργοί, όπου θα έχουμε τις κοινές δηλώσεις και αργότερα θα δεχτούν 4 ερωτήσεις.
1: Είναι προκαθορισμένες οι ερωτήσεις, Αντώνη?
2: Ναι, είναι ουσιαστικά δύο αμερικανικά μέσα και δύο ελληνικά, η ΕΡΤ, όπως κλασικά γίνεται, και η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Με κατόπιν κληρώσεις, όσα λένε οι πληροφορίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, πράγματι, είναι σωστό.
1: Και το επόμενο πρόγραμμα?
2: Έχουμε στη συνέχεια τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Έτσι και εδώ, στο πλαίσιο αυτού, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη χώρα μας, ο οποίος θα διεξαχθεί σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο των Αθηνών, ενώ αργότερα θα υπάρξει η ομιλία στην Πνίκα, όπως έχει ανακοινωθεί, και μετά η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία όπου βρίσκεται.
1: Είναι η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη για αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι δύο άντρες θα έρθουν προς το χώρο της συνέντευξης.
2: Από ό,τι βλέπω υπάρχει κινητικότητα.
1: Υπάρχει κινητικότητα. Από λεπτό σε λεπτό. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

παρατηρείται κινητικότητα λοιπόν στον χώρο της περιμένουν οι δημοσιογράφοι. Από λεπτό σε λεπτό θα περιμέναμε τις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου των δύο ανδρών, του Γιώργου Ιεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιο.

0: Λοιπόν, και.
1: Περιμένοντας τη συνέντευξη.
0: Αναμένοντας τη συνέντευξη, ναι, να πάμε στο Γιώργο Σόμπολο για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έγινε χθες γνωστό και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Είναι αυτή η ιστορία με τη συμμετοχή του Φίλιππου Καμπούρη, του γνωστού δημοσιογράφου και πρόεδρου του ΛΑΟΣ, τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον. Γιατί εγώ πραγματικά έχω λίγο μπερδευτεί με όλο αυτό, με όλη αυτή την κομπίνα έτσι όπως είχε στηθεί. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι η τακτική που ακολουθούν διάφοροι επιχειρηματίες ή άνθρωποι για να μπορέσουν να εξαπατήσουν το δημόσιο και να μην πληρώσουν χρέη προς ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ κτλ. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές ή κάποια περίεργη κομπίνα η οποία εντοπίζεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Απλά προβληματίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες, κάποιες από τις 29 συνολικά εταιρείες που έχουν βρεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκίνησαν τη δράση τους το 2011. Ενώ χθες γνωρίζαμε ότι από το 2021 είχε ξεκινήσει η δράση των εταιριών, των 25 εταιρειών. Οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι αστυνομικοί ανέλυαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
0: Φτάσαν στο 11.
2: Φτάσαν στο 11.
0: Άρα μιλάμε για 15 χρόνια, έτσι.
2: Ακριβώς, 15 χρόνια, 29 συνολικά εταιρείες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό λογικά θα αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Ναι. Θύμισε μας το ποσό, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο αρχικά.
2: Ήταν 1,5 εκατομμύριο αρχικά για τον ΕΦΚΑ μόνο. Όμως στη συνέχεια τα ποσά έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για ΦΠΑ και ΕΦΚΑ μαζί. Δηλαδή ασφαλιστικές φόρες, φόρους προς το δημόσιο και ό,τι άλλο πρέπει να πληρώνει ο κάθε ιδιοκτήτης εταιρείας. Το ζήτημα τώρα είναι ότι προκύπτει από, όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έκανε μια εργαζόμενη σε εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη. Ακολούθησαν έρευνες στα οικονομικά, γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση και η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν πράγματα και θάματα. Τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί, ότι βρέθηκαν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ανοιγόκλειναν, άλλαζαν αφημί, ενώ οι εγκαταστάσεις παρέμεναν οι ίδιες. Ξαφνικά άλλαζε η ονομασία και το αφημί της εταιρείας. Μόλις ερχόταν η ώρα της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και των υπολείπων ποσών που έπρεπε να πληρωθούν προς το δημόσιο. Και ακολουθώντας το χρήμα, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθεί το χρήμα, όπως λένε και οι Αμερικανοί, φτάνουν τώρα στις 29 εταιρείες, 11 συλλήψεις έχουμε έως αυτή τη στιγμή, 3 από τις συλλήψεις είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι μπροστινοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αναλάμβαναν να βάζουν το όνομά τους και την υπογραφή τους ως υπεύθυνοι των εταιριών και χειριστές των εταιριών, τους δίναν 200, 300 έως 500 ευρώ, τίποτα δηλαδή, μεροκάματο που λέμε, για να βάζουν την υπογραφή τους και σε περίπτωση αυτό φόρο.
0: Ναι, συνέχισε με συγχωρίες και θα σου κάνω την ερώτηση.
2: Συλλαμβάνονται οι αστυνομικοί.
0: Υπάρχει κάποιος που να έχει μιλήσει από την πλευρά των ανθρώπων που φέρονται να κατηγορούνται γι' αυτό, δηλαδή κάποιος δικηγόρος ή δεν ξέρω, έχουμε κάποια εικόνα, τι λένε?
2: Εξ όσων γνωρίζω από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο Φίλιππος Καμπούρης, αρνείται τα πάντα για την υπόθεση. Εάν και είχε μια λιγόρη επικοινωνία με τους αστυνομικούς μετά την σύλληψή του στο σπίτι του στον Άλυμο, είπε ότι δεν είναι λάθος, δεν έχει καμία σχέση με προβλήματα οικονομικά. Βέβαια, οι αστυνομικοί επιμένουν πως προέκυψαν πολύ σημαντικά έγγραφα τα οποία οδηγούν προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τη σύζυγό του, γιατί είναι δύο οι φερόμενοι ως αρχηγοί αυτού του κυκλώματος. Το ζήτημα τώρα είναι ότι καλούνται καλλιτέχνες, γιατί πολλά από τα μαγαζιά που είχε ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν νυχτερινά κέντρα. Καλούνται καλλιτέχνες για να εξεταστούν εκ νέου τα συμβόλαιά τους με τα καταστήματα του Φίλιππου Καμπούρη, δηλαδή πόσα δηλώθηκαν ότι έλαβαν, πόσα πραγματικά έλαβαν. Γίνονται δηλαδή έλεγχοι και στις δικές τους τις φορολογικές αιτήσεις και στα αρχεία τα οικονομικά τα δικά τους, για να μπορέσει να βγει η άκρη. Δεν αποκλείται να έχουμε παραπάνω συλλήψεις μέσα στις επόμενες ώρες, ναι. Γιατί είναι σε εξέλιξη.
0: Για να μου λες τώρα για εταιρείες οι οποίες υπάρχουν από το 2011 και δραστηριοποιούνται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, φαντάσματα ουσιαστικά κάποιες από αυτές, ανταλλαγή τιμολογίων, κάπως έτσι πρέπει να γίνεται αυτή η ιστορία, εικονικών τιμολογίων και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς θα βρεθούν και άλλα πρόσωπα. Να δούμε αν θα είναι και από τους λεγόμενους επώνυμους.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι τι έλεγχος γινόταν, ρε παιδί μου, από το 2011 μέχρι σήμερα.
0: Κανένας.
1: Όλο
0: ξεκίνησε από την καταγγελία μιας εργαζόμενης. Δηλαδή πήγε μια καταγγελία, μια εργαζόμενη κατήγγειλε και από εκεί ξεκίνησε ο έλεγχος, η έρευνα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ σε αυτή την ιστορία που εντοπίζουν οι αστυνομικοί. Αν δεν γίνει καταγγελία στις αρχές, είτε αυτή είναι αστυνομία, είτε είναι αρχή για το ξέρουμε, βρώμικου χρήματος που λέμε, δεν γίνεται έλεγχος. Η έλεγχη είναι πολύ και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι. Και για έναν άνθρωπο ο φέρεται να έχει χρηματοδοτήσει μέσω τέτοιων τιμολογίων και το ίδιο το κόμμα του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος, το οποίο ναι, μπορεί να μην είναι στη Βουλή, όμως έχει μια απήχηση σε μια μερίδα του κόσμου.
1: Πήρε πάνω από μια ποσοστία μονάδα σε ευρωεκλογέ. Ναι, ναι, ναι. 1,30 θυμάμαι πώς ήταν. Ναι.
2: 100.000 ευρώ έχουν κατευθυνθεί προς τα γραφεία του κόμματος. Και καταλαβαίνετε ότι η έρευνα θα ανοίξει και στο κομμάτι των οικονομικών του κόμματος. Γιατί 110 μέχρι τώρα. Είναι παραπάνω. Είναι νόμιμα αυτά τα τιμολόγια. Δεν είναι, αλλά υπάρχει ένα προβληματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και εδώ για 6 εκατομμύρια έπεσε μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Έως τώρα, βέβαια, σας είπα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η έλεγχη, πρώτη έλεγχη σε υπολογιστές, κινητά και κάποια έγγραφα εντοπίστηκαν εταιρείες από το 2011 να δραστηριοποιούνται, δηλαδή από το 2011. Άρα λοιπόν είναι νωρίς ακόμα, μου λένε οι αστυνομικοί, και δεν έχουν ανοίξει ούτε όλοι οι υπολογιστές, ούτε έχουν ελεγχθεί όλα τα έγγραφα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι οικονομικά στη μέση.
0: Να πω ότι χθες, αυτό δεν ξέρω αν εμπίπτει στο δικό σου ρεπορτάζ, γιατί ο κύριος Πυρακάκης το ανακοίνωσε, για τους 18 πασίγνωστους influencer που εντοπίστηκαν και αυτοί ουσιαστικά για φοροδιαφυγή. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάνω από 100.000 ακολούθους και οι οποίοι προφανώς δεν δήλωναν τα εισοδήματα που είχαν από χρήματα που εισέπραταν κάνοντας διαφήμιση μέσω των social media τα οποία διαθέτουν. Και αυτό αφορά και παράνομη προώθηση διαδικτυακού τζόγου, θέλω να πω. Τώρα τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση αυτή θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα τα έχει καταπιεί όλα η επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι. Κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Είτε με το box booster, όσο παραγγέλνετε, όσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αν χρειαστεί, θα διακόψουμε το διάλειμμα για να γυρίσουμε αν έχουν ξεκινήσει δηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαι αθώος, όλα είναι ψέμα, μην πιστεύετε τίποτα. Φώναξε ο Φίλιππος Καμπούρης, κάτι μεταγωγή τώρα το πρωί από τη Γαδά. Φρέσκα, επειδή τα κουβεντιάζαμε πιο πριν. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σύλληψη τουλάχιστον 10 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 3 γυναίκες για την απάτη κατά του ΙΕΦΚΑ. Ω συνέχεια στο θέμα το οποίο κουβεντιάζαμε πιο πριν.
1: Η συνάδελφος Βίβιαν Μπενέκου στέλνει μήνυμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Δεν είναι ο Καμπούρης, ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης και πήρε ποσοστό, ναι.
0: Α, έχεις δίκιο. Ναι, βέβαια.
1: Και λέω τη θέση του. Ναι. Μπορεί να το επιτρέπει διάφορα και εκεί.
0: Λοιπόν. Έχουν γίνει ήδη κάποιες πρώτες κοινές δηλώσεις για Λαπετρίτη και Ρούμπιο. Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr θα τις διαβάσετε, τις ακούσατε και πριν από εμάς. Όπως και στο εφημερίδα. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ πιο στενές από ποτέ. Η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα στην περιοχή και ασφαλής ενεργειακός κόμβος μέσω του κάθετου διαδρόμου. Στα παραπολιτικά.gr λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις. Μια επίσκεψη που, όπως είπαμε, θα κορυφωθεί με την ομιλία του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας το απόγευμα. Σήμερα γύρω στις 6.30 ώρα θα γίνει στο λόφο της Πνίκας. Θα γίνει και θα έχει πολλά μηνύματα, φαντάζομαι, και σε όλα τα θέματα τα σύγχρονα της επικαιρότητας.
1: Την πρώτη ώρα σας είπαμε για το θέμα του που έθεσε ο Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μια δεύτερη παρέμβαση του Πρωθυπουργού που θεωρείται πολύ σημαντική και θα συζητηθεί είναι αυτό που είπε στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Προτείνω, είπε, μια ιδέα. Έχω μια ιδέα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος, νέο προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν χτίσιμο προς ενοικίαση. Οι κατασκευαστές δηλαδή θα χτίζουν ουσιαστικά ένα κίνητο αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις με κίνητρο περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους. Εκ των πραγμάτων, εδώ ανοίγει πλέον μια συζήτηση που θα τη δούμε. Την σκιάζει σήμερα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε στη συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και περιμένουμε τις δηλώσεις που θα κάνουν αμέσως μετά οι επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Στο μεταξύ, υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Καταρχάς, είχαμε χθες το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Έβλεπα κάποιες εικόνες. Πώς υποκλήθηκε και αυτός και υποκλήθηκε και ο κόσμος. Όμως μπροστά στον ίσως μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος, νομίζω εγώ. Μπορεί και να είναι πια αυτός, δηλαδή να έχει περάσει μπροστά από τον Πελέ και τον Μαραντόνα με τους οποίους μεγαλώσαμε εμείς, αλλά αυτό θα του πει η ιστορία και τα χρόνια τα οποία θα ακολουθήσουν. Και είχαμε βέβαια και έχουμε ένα σύριαλ το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει πολλά επεισόδια, θα είναι σαν τη λάμψη. Το σύριαλ Καρβέλας, Βύση Καρβέλας, όπου το αγαπημένο για δεκαετίες ζευγάρι, που ήταν αγαπημένο ακόμα και δεν ήταν ζευγάρι, ήταν φίλοι απλώς, ανταλλάσσει πάρα πολύ σκληρές δηλώσεις, ανταλλάσσονται ένθεν κακήθεν. Και γιατί και εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο εφημερίδα και στα παραπολιτικά.gr. Αν κάνει αυτό που λέει, απειλεί ο Καρβέλας να τις απαγορεύσει να τραγουδάει τη τραγούδια του, θα είναι ένα ζήτημα για την αναβίση. Γιατί λέει αυτός, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι από τα 50 τραγούδια που. Ένα νούμερο είπε, από τα 50 που είχε στη συναυλή, 47 ήταν δικά του.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρω τι μπορεί να γίνει νομικά και αν έχει αυτή την πρόταση. Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Το γνωρίζω όλοι μου.
1: Ναι, να σου πω απλώς.
0: Απλώς λέω ότι θα γίνει σεριάλ.
1: Δεν το συζητάμε. Ένα μήνα μέσα στο νερό.
0: Έκανε και ο Λάκης Γαβαλάς στο σχόλιο. Είπε ότι τα ρούχα τη. Τη Άννα Βύση στο ΆΚΑ ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι το Καλεμάνμαρο. Να πούμε δεν κάνα τέτοιο. Μην τα λέει όλα ο Φουσκίδης στην Καντώνα, τα λέμε και εμείς αυτά. Να λέμε δεν κάνα μοδάτο.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας πριν από λίγο στο επιμελητήριο το κινέζικο, η Τουρκία λέει απειλεί την Ελλάδα, αλλά παραμένει πολύτιμο σύμμαχος της Δύσης. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτό. Είπε και άλλα πράγματα, δεν πρόλαβα να διαβάσω τώρα στο διάλειμμα όλη την ομιλία. Όσο πρόλαβα, μπορεί να έχει πει και άλλα πιο σημαντικά από αυτό, αλλά είναι χαρακτηριστικό της παρέμβασης που θέλησε να κάνει δύο μέρες μετά το γιορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Απόστολος Βάγκαλης Αποστολάκης εντάχθηκε και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχουν φτάσει σχετικές επιστολές και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον ίδιο βουλευτή. Πρέπει να στάλουν και από τους δύο δηλαδή.
2: Σωστό.
0: Και έτσι διευρύνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: 35.
0: Που αποτελεί και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικά τουλάχιστον. Και 35 ναι, γίνονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ναι, με δεύτερο το. Με τρίτο, συγγνώμη, το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Που από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, δεν το παρακολουθώ και με τόση ενέργεια το ρεπορτάζ αυτό, ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε να δει, αλλά παρακολουθώ τους συναδέλφους μου που το καλύπτουν με μεγάλη ενέργεια και το ξέρουν.
1: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο Τσίπρας τώρα.
0: Θα ήθελε να δει. Θα καταλήξω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελε να δει αυτούς που λένε ότι θέλουν να είναι μαζί του, αλλά παραμένουν ακόμα και ως ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, να ακολουθήσουν το παράδειγμα Καραμέρου. Δηλαδή. Να παραιτηθούν από τη βουλευτική του ιδιότητα. Δεν το έχουν κάνει όλοι.
1: Και όχι, λένε οι πληροφορίες, και όχι το Δεκέμβριο.
0: Και όχι το Δεκέμβριο. Εσύ το γράψεις, εσύ το διάβασες. Ναι, εσύ το γράψεις.
1: Όχι
0: ναι.
1: Το Δεκέμβριο, τώρα.
0: Τώρα, ναι, να το κάνουν. Το πολύ... Τώρα, ναι, να το κάνουν. Α, το πολύ τι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αυτό.
1: Το μήνα αυτό, ναι.
0: Το μήνα αυτό, ναι. Το Οκτώβριο.
1: Ναι, μετά τι εκλογές.
0: Το δίκιο του έχει. Γιατί και εκείνο στην πλευρά του σκέφτεται, νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Ότι μετράνε, κάτι μετράνε και εκείνοι. Και υπολογίζουν ενδεχομένως και ενδεχομένως κάποιοι να συνομιλούν και με άλλους. Να το πω και αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το αποκλείω, δεν το νομίζω, αλλά τίποτα δεν αποκλείω.
0: Ναι,
1: αυτή την ιστορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτή η ιστορία να μετράς πού βγαίνω και πού θα πάω. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι αλήθεια όμως.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Είναι αλήθεια, για ένα μεγάλο κομμάτι. Συμφωνούμε απόλυτα. Παιδιά, με ποιον βγαίνω σε αυτόν να πάω. Έτσι, συγγνώμη.
0: Ντροπή.
1: Αλλά, ναι, ναι.
0: Εντροπή, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Τα κατά ψέματα έτσι είναι. Γι' αυτό και είχε απαξιωθεί η πολιτική, όπως είχε απαξιωθεί και η δημοσιογραφία για άλλους λόγους που αφορούν εμάς.
1: Ναι. Μετά τον κύριο Κατσανιώτη και ο κύριος Πέτσας πέρασε τα πόρτα του μεγάλου Μαξιμίδη, τον πρωθυπουργό.
0: Α, ναι.
1: Κατηδίαν. Και ο κύριος Κωνσταντινίδης, νομίζω, από την Κοζάνη.
0: Μασάζ.
1: Μασάζ, την προεκλογική περίοδο.
0: Αυτό το λέμε, παιδιά. Εμείς στη δημοσιογραφική αργό αυτό λέγεται μασάζ. Πιάνουμε βουλευτές οι οποίοι είναι ύποπτοι για. Όχι να ρίξουν την κυβέρνηση, ύποπτοι για δημόσιες τοποθετήσεις κλπ. Και τους γλυκαίνουν. Δεν ξέρω πώς, ο καθένας με τον τρόπο του. Με ένα υπουργείο που μπορεί να έρθει, δεν ξέρω.
1: Μα δεν ένα σχηματισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τον δώσω ένα ρόλο όμως.
0: Ναι, αυτό λέω. Ακόμα και. Εντάξει, για κάποιους ακόμα και ότι τους βλέπει είναι σημαντικό. Για κάποιους ακόμα και τους βλέπει. Αν μάλιστα. Αυτό πια είναι παρασμένα ξεχασμένα. Γινόταν πιο τακτικά και με πιο μεγάλη συνέπεια και με άλλους, μπορεί να μην ήταν αυτή η εξέλιξη στα εσωκομματικά δικαστήρια. Εδώ αυτά είναι άλλο θέμα.
1: Όσο πάντως πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο οι εσωκομματικές εντάσεις θα σταματούν, γιατί κανένας πρώτον θέλει να εκλεγεί ο καθένας ξανά και δεύτερον δεν θέλει κανείς να του χρεώσει οποιοδήποτε ατυχές αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένα κόμμα. Δεν είναι.
0: Και αυτό. Εντάξει, στο τέλος να χάνει ένα κόμμα, ο αρχηγός πάντα λούζεται την.
1: Θέλει, θα θέλει μετά.
0: Ό,τι και να λέει ο αρχηγός, αυτό είναι ο οποίος και σωστά έτσι πρέπει να γίνει. Το αρχηγός είναι ο οποίος. Πόσο αρχηγός εισπράττει τα πανηγύρια της νίκης, ο αρχηγός εισπράττει και την.
1: Θέλω να πω κάτι και είναι ένα από τα σημεία τα οποία η Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια μετά είναι το πιο σταθερό κόμμα, ενώ σε ένα χρονικό διάστημα επί ΠΑΣΟΚ και αργότερα φαινόταν ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ενότητας, να μην αποτελεί τον άλλο πόλο του δικομματισμού και οτιδήποτε. Ένας από τους λόγους είναι και αυτό. Αμφισβητεί τον αρχηγό με ελάχιστες περιπτώσεις όταν χάνει τις εκλογές. Και μέχρι τότε μπορεί να υπάρχουν αδελφίνοι, άλλες φορές υπόγεια, άλλες φορές λίγο φαίνονται, άλλες φορές πιο δυνατά, αλλά ποτέ δεν βάζουν θέμα αρχηγού αν δεν χάσει εκλογές. Είναι κανόνας.
0: Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αδελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και δεν κρύβεται κιόλας και ιδιαίτερα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Αλλά όχι, να το πω ευθέως, υπονομεύοντας την ηγεσία όπως παλαιότερα γινόταν και γινόταν και σε άλλα κόμματα με πιο μεγάλη ένταση. Θέλω να πω στην Δημοκρατία γινόταν με μικρότερη ένταση. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον σίγουρα έτσι. Πάση περιπτώσει, αυτά για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Είπαμε τον επικαιρότητα σήμερα ισοπεδώνει, νομίζω, η επίσκεψη Ρούμπιο. Και το λέω γιατί έχει και πάρα πολλά ξένα μέσα τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα για να καλύψουν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Γιατί εντάξει, πολύ.
1: Εμείς λοιπόν δεν θα προλάβουμε. καταλάβουμε τη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Καντώνα, στην εκπομπή τους, παρότι είχαν αφιέρωμα για την ακρίβεια προγραμματισμένο. Θα μεταδώσουμε απευθείας τις δηλώσεις.
0: Δεν μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι και αύριο θα έχει ακρίβεια. Οπότε το θέμα θα έχει επικαιρότητα.
1: Θα συνεχιστεί η έρευνα του σταθμού. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώσαμε νομίζω με τις διαφημίσεις. Ναι. Πάμε σε
0: δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα ξεκινήσουν οι δηλώσεις για να περίπτει Ρούμπιο, θα διακόψουμε για να τις ακούσετε.
1: Θα μετατραπεί το πρόγραμμα του σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, πυλώνα του ΝΑΤΟ, τόνισε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται ασφαλής ενεργειακός κόμβος και έχει διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε πολύ ισχυρό εταίρο την Ελλάδα για τις ΗΠΑ στην άμυνα, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανέφερε ότι η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται ως hub μαζί με τον κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, ενώ είπε ότι η δέσμευση των Chevron και Exxon Mobil υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνηση στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί στα 1,80 ή 1,85 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού να μεγαλώσει χωρητικότητα του σταδίου Καραϊσκάκη στις 53.000 θέσεις. Τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Εκτίμησε πως η επένδυση θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιούνιο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 με 2,5 χρόνια και ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην έδρα του τη σεζόν 2029-2030. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στον ανακριτή, ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Μαζί του συνελήφθησαν άλλα 7 άτομα, επιχειρηματίες και λογιστές. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 60 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που σημειώθηκε στο Κίεβο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέικ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο, στις 8 το βράδυ Άρης Μπούργκος για το Eurocup.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Απόλυες 0,74% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. 2 στα 3 αιτήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού καταλήγουν σε επιτυχή ρύθμιση, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 61,8%.
2: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη ξημέρωσε σήμερα, παιδιά, 7 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη μία ώρα, σε μία ημέρα πλούσια σε επικαιρότητα και για τα της εξωτερικής πολιτικής, θα πούμε, και διπλωματίας, με αφορμή την βαρύνουσα σημασίας επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα μας από χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Ακούσατε και προηγουμένως στους συναδέλφους εδώ τα τελευταία. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, με το που δούμε ότι γίνονται ερωταπαντήσεις επί της ουσίας. Αυτό είναι το στάδιο τώρα που θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Θα συνδεθούμε αμέσως. Σήμερα μέσα σε όλα, να πούμε, με αφορμή αυτή την επίσκεψη, για όσους είχατε την ευκαιρία, δυνατότητα, τύχη, γιατί όντως τύχη είναι σήμερα, να διασχίσετε το κέντρο της Αθήνας την τελευταία μία ώρα, είναι κυριολεκτικά άδικο. Πήραμε μια τέτοια χαρά όπου κάποιοι λέγαμε μεταξύ μας ότι τι ωραία να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο στη χώρα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το μαγικό σήμερα, παρότι χθες βράδυ αρκετοί από εσάς θα το ξέρετε, επειδή ήταν και ώρα που πολλοί κόσμοι σχολάει και επιστρέφει στο σπίτι, ήταν πολύ δύσκολο, είχαν κλείσει σχεδόν όλοι οι δρόμοι και στο Σύνταγμα, γιατί υπήρχε συλλαλητήριο και επειδή είχε φτάσει το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Σήμερα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάμε έτσι αέρα, διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχει και άλλες στάσεις σε διάφορα σημεία, όπως το βράδυ στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα που θα μιλήσει εκεί ο κ. Ρούμπιο. Οπότε κατά καιρούς θα υπάρχουν οι λεγόμενες εκτροπές κυκλοφορίας. Εκτροπή κυκλοφορίας θα γίνεται. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε ότι στο αστυνομικό δελτίο πολύ ψηλά παίζει αυτή η ιστορία που λέγαμε και χθες για τη ζημιά που προκάλεσε στο δημόσιο το ζευγάρι, το πολύ γνωστό, που έστεινε εταιρείες, τις έκλεινε, έπαιρναν χρήματα. Μιλάμε για τον παρουσιαστικό πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και της συζύγου. Βρέθηκαν πριν από λίγη ώρα στην Ευελπίδων και ενώπιον του ανακριτή, προφανώς, ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Εννοείται ότι επικαλείται την αθωότητά του, τα υπόλοιπα θα τα διευθετήσει η δικαιοσύνη. Έχει να κάνει με τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Και επίσης να πούμε ότι το άλλο θέμα που συζητάει σήμερα όλος ο κόσμος, μα όλος ο κόσμος, είναι αυτή η τεράστια κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, με τους δύο καλλιτέχνες να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις το τελευταίο 24ωρο μέσω των δικηγόρων τους.
1: Πριν πάμε στην κόντρα Βύση Καρβέλα, που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι το νούμερο ένα θέμα στην Ελλάδα, άμα ανοίξετε τη τηλεοράση να δείτε, έχει ξεπεράσει τη Ρούμπιο τώρα και τέτοια. Ωραίο θα ήταν, νομίζω ότι δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα τώρα, ο Μις Μπούτια έχει φύγει από τη ζωή, έχει αποδημήσει κύριον. Ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, εθνικός στάρ, είναι εν ζωή. Να πάει να καταθέσει υπέρ Καμπούρη.
0: Α, εντάξει.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι. Νομίζω ότι τώρα βέβαια.
1: Σε ποιο κανάλι ήταν?
0: Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Ναι. Δεν πάει να πάει να καταθέσει και ο Μπούτια και ο.
1: Ο Μπούτια έχει αποδημήσει από τη ζωή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Τι που λέω τώρα.
1: Θυμάσαι που τσακώνονταν και του έλεγε εσύ! Θα μιλήσεις εσύ για μένα με τον Ευαγγελόπουλο.
0: Μπούτια και Μπράτσα ήθελα να πω. Εκεί η κατάσταση τώρα δεν σώζεται, γιατί ήταν πολύμηνες οι έρευνες αστυνομίας και παρακολουθούσαν τι γινόταν εκεί. Οπότε τώρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Οι μικρότεροι δεν το θυμούνται. Οι μεγαλύτεροι. Της γενιάς μας και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω θυμούνται τις αλήσεις του μνήμης εκπομπές του Καμπούρη που τσακωνόταν για το ποιος είναι η μεγαλύτερη φίρμα. Ναι. Ο Ευαγγελόπουλος με το Μις Μπούτια.
0: Τώρα βέβαια.
1: Είχαν διαδεχθεί το ερωτοδικείο με τη Βίκη Μιχαλονάκου για τους ακόμα πιο παλιότερους. Εσύ αυτό όχι και το πρόλαβες κι εσύ.
0: Το πρόλαβες.
1: Λοιπόν, πάμε στη Βύση Καρβέλα για να κάνει ένα ποτ πουρί. Τι έχει γίνει αυτό το τελευταίο 24ωρο που έχει γίνει ένας πανικός?
0: Λοιπόν, ξαναλέω ότι οι δύο καλλιτέχνες το τελευταίο 24ωρο έχουν ανταλλάξει ανακοινώσεις μέσω των δικηγόρων τους. Ο κύριος Νίκος Καρβέλας είπε ότι αισθάνεται συντριβή για την κόντρα που έχει πυροδοτήσει αυτή η κατάσταση ανάμεσα στους δύο. Η Άννα Βύση τα ξημερώματα έστειλε μια δική της ανακοίνωση στο συνηγορό της, που είναι ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο ίδιος είπε ότι 3:20 το πρωί έλαβα γραπτή ανακοίνωση από την ίδια την Άννα Βύση, η οποία λέει μεταξύ άλλων ότι αν εσύ αισθάνεσαι συντριβή, εγώ αισθάνομαι ντροπή. Παραθέτει αναλυτικά κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, πληροφορίες σχετικά με χρήματα, τι προηγήθηκε τη συναυλία. Είπε συγκεκριμένα ότι τρόπον την Α, ο Νίκος Καρβέλας την εκβίαζε, ότι αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλει έτσι αυτός, θα τη δώσει σε όλο τον κόσμο παραμονές συναυλίας. Και στο τέλος κλείνει την ανακοίνωση λέγοντας ότι θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Ο κύριος Καρβέλας στέκεται σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Ποιο είναι? Το πρώτο είναι ότι δεν αμύφθηκε για, για το γεγονός ότι 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βύση στη συναυλία στο ΆΚΑ ήταν δικά του. Για την, εξέφρασε την διαφωνία του για τον δρόμο τον καλλιτεχνικό που, όπως είπε, έχει πάρει η Άννα Βύση, και μάλιστα μίλησε για φαραωνικό υπερθέαμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συναυλία των προηγούμενων ημερών που είδαμε. Και τρίτον, άφησε ξεκάθαρο υπονοούμενα για μας σε ό,τι έχει να κάνει με τη συναυλία των προηγούμενων ημερών που είδαμε. Και τρίτον, άφησε ξεκάθαρο υπονοούμενα για

0: Γιάννη Κούστα ανέφερε και ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα του. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση, να ακούσουμε Ρούμπιο Μέγερα Πετρίτη και επανερχόμεθα.
1: Στον επόμενο στρατηγικού ανταγωνισμού αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες, στις 29 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου, η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας.

0: και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγαίος Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μία ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1, με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με τη δική σου συμμετοχή, αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα, το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή. Και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επιξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε μία απάντηση στον σπουδαίο Έλληνα, τον Αδαμάντιο Κοραή, εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης στις 31 Οκτωβρίου του 1823, ανάμεσα σε άλλα που είχαν να κάνουν με το πολίτεμα το οποίο διαμορφωνόταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα ακόλουθα: «Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες. Κανένας δεν απευθύνει στον Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών της. Σε περίπτωση κατά την οποία οι σκέψεις μου σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να χρησιμεύσει στους Έλληνες, θα το θεωρήσω απότιση φόρου τιμής στα πνεύματα του Ομήρου, του Δημοσθένους και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων που το αίμα τους ακόμα εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και που οι αρετές τους παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Απευθύνω στον ουρανό, καταλήγει ο Τζέφερσον, τις θερμότερες οικεσίες για να επανακτήσουν οι συμπατριώτες σας την ελευθερία και την επιστήμη των προγόνων τους. Κύριε Υπουργέ, αυτοί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται και το είδαμε και πιο πριν. Είναι γεγονός δέσμευσης για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε μαζί σε μια πλειάδα θεμάτων. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμήνες. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με ερθοφορές της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και του Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, ένα τη διακίνηση ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρος στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους, αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ, κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντως στην συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού, που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό, και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε. Και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον, για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
2: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σας, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας. The Minister of Foreign Affairs and the States, the Secretary of State.
1: Οι Υπουργοί θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε η ερώτησή σας. Ευχαριστώ θερμά.
2: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
3: Σηκώνομαι.
2: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστώς.
3: Ναι. Η ερώτησή μου είναι για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
1: Well, I can tell you we're very... Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Α, ναι, ναι, υπάρχει διερμηνία από ό,τι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ θερμά.
2: Επόμενη ερώτηση, next question. Yes, I believe in the center, Ms. Gazis.
4: Thank you very much.
1: Ευχαριστώ θερμά από το CBS. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ για εσάς. Εσείς κάνετε ένα ερώτημα και οι Αμερικανοί πάντα δύο, παρακαλώ, παρακαλώ. Πάντοτε, πάντοτε κλέβονε, πρέπει να βάλουμε κανόνες. Μαξιμαλιστική προσέγγιση. Ναι, κάποιες φορές ρωτούν τρεις, όχι δύο. Ναι, ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες ο Αντιπρόεδρος είπε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι με νόημα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άραγε μπορούν να δεχτούν κάτι παραπάνω τώρα από το μηδέν. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ, πρέπει να απαντήσετε, αν μου επιτρέπετε. Και ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη θητεία της κ. Γκυλφόιλ, αν είδατε κάποιους ισχυρισμούς ή και αν πάντοτε υπάρχει κάποιο ζήτημα δεοντολογίας, και μετά να θέσω ένα ερώτημα στον Έλληνα Υπουργό. Θα θέσω το τρίτο ερώτημα στον κύριο Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό. Άρα είναι δύο συν ένα, δύο συν μία. Λοιπόν, για το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι το φόρουμ όπου θα μιλήσουμε για τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι η πρέσβη μας κάνει μια εξαιρετική εργασία. Τα ερωτήματα που μου θέλετε δεν θα τα πούμε σε μια συνέντευξη τύπου στην Ελλάδα, σε μια ξένη χώρα ως προς εμάς, σε μια άλλη χώρα. Τώρα, για το πρώτο ερώτημα. Δεν κατανοώ ποια είναι η σύγχυση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Απλό, τελεία. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με ότι είναι αποδεκτό ή όχι. Αυτό σας λέω. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα. Και οτιδήποτε στο οποίο θα συμφωνήσουν και το αποδεχθούν οι ΗΠΑ θα είναι κάτι που θα μας οδηγεί ότι ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η λογική που άρχισαν όλα και είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε. Και το έχω θέσει πολλαπλώς και θα το ξαναθέσω. Τι προλάβει να κάνει το Ιράν? Να χτίσει μια σημαντική ικανότητα μαζικής κλίμακος που θα γίνονται ανέγκυχτη. Σε ένα-δύο χρόνια θα έρθουν στο προσκήνιο και θα έλεγαν: δεν μπορείτε να μας επιτεθείτε. Θα χτίσουμε πυρηνικό οπλοστάσιο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό. Γιατί έχουμε τόσους πυράβλους και ντρόουν. Αν προσπαθήσετε να μας πειράξετε, τότε θα εξαλείψουμε οποιαδήποτε χώρα στη Μέση Ανατολή και θα εξαφανίσουμε τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό να συμβεί. Αντιμετώπισε κάτι το οποίο πολλοί αγνοούσαν. Κατέστρεψε το πρόγραμμα drone, κατέστρεψε τις ικανότητες κατασκευής drone, κατέστρεψε την πυραυλική ικανότητα του Ιράν, εξουδετέρωσε αμφότερες ικανότητες και επίσης κατέστρεψε το ναυτικό τους, κατέστρεψε την αεροπορία τους. Έχουν πολύ λιγότερη στρατιωτική ισχύ σήμερα και η ασυλία ήταν αυτή που ήθελαν να κρύψουν. Ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Τελεία. Όχι όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για εμάς αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Τώρα, πώς θα το επιτύχουμε αυτό, θα το δούμε. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Δεν το έπραξαν. Τώρα αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Για πρώτη φορά, ακόμη και τα μέσα στη ΣΥΠΑ αρχίσουν να καλύπτουν την κακή εικόνα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα υπάρχει τώρα ροή πετρελαίου, ίδια με πριν από αυτή τη σύραξη. Άρα έχασαν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ελεύθερη πτώση η οικονομία του. Η Ιρανική οικονομία φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και είναι δικό του το σφάλμα. Δικό του το σφάλμα, γιατί εκείνοι έλαβαν τι αποφάσει. Εκείνοι έβαλαν το λαό του Ιράν στην τωρινή του κατάσταση. Κάθε δολάριο και κάθε μορφή χρήματος που λαμβάνεται ο καθεστώς δεν το θέτουν στην υπηρεσία του λαού, αλλά προς τη Χεζμπολά και τη Χαμάς και προφανώς στους Χούθη. Εκεί δαπανούν τα χρήματά τους. Θα έπρεπε να δαπανούν τα χρήματα στο λαό τους, αλλά ανταυτού θα δαπανούν για την τρομοκρατία και όπλα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει. Αλλά ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ προς τον κύριο Υπουργό της Ελλάδος. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, δεν με πειράζει. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την κατάσταση στο Ιράν. Ταυτόχρονα, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίζει να υποστηρίζει τις αμερικανικές δυνάμεις με βάση όπως από αυτή τη Σούδας. Παρακαλώ.
5: Σας επισημάνω ότι... Καταρχάς, να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια
0: και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση, τότε στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχείρηση η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
4: Λοιπόν, να σας πούμε ότι πήραμε έτσι μια μεγάλη γεύση από τις κοινές τοποθετήσεις κατόπιν ερωτήσεων που γίνονται στους επικεφαλείς της ελληνικής και αμερικανικής διπλωματίας, στους κύριους Γεραπετρίτη και Ρούμπιο αντιστοίχως, αυτή την ώρα ζωντανά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολλαπλά μηνύματα. Να πούμε ότι τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από λίγη ώρα είπε ότι παρήχαμε ασφάλεια σε Κύπρο, Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου με αφορμή τα όσα τεκταίνονται στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπήρξε πλήρη στήριξη από την Αμερικανική πλευρά στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών,
6: στην κυρία
4: Γκυλφόιλ, είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά ο κύριος Σερούμπιο.
6: Ακριβώς, αυτή ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα. Αναφερόμενος στα έργα που έχουν να κάνουν πέραν των όποιων αμυντικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ερωτήθηκε για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που διεξάγει η Σεύρον, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ότι πρόκειται για έργα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι ώρα, λέει, να τα συζητήσουμε. Παρόλα τα αυτά, λέει ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεδομένης της ανάγκης να υπάρξουν και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανέφερα χαρακτηριστικά, στηρίζοντας βεβαίως για ακόμη μια φορά μέσω δηλώσεών του τα μέτωπα αυτά. Επίσης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε F-35 που, όπως είπα, αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Ήταν και ένα μηνυματάκι στην επιθυμία της Τουρκίας να εμπλακεί στο πρόγραμμα αυτό. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σπουδαίος σύμμαχος, είπε ο Μαρκ Ρούμπιο. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και την τελευταία αποστροφή του λόγου του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς για το αν η Σούδα θα είναι στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για ό,τι οτιδήποτε προκύψει, και βεβαίως είπε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά προσιλωμένη και στη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με το δυτικό κόσμο και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο γεωστρατηγικά στην περιοχή μας.
4: Το λέμε αυτό το τελευταίο διότι δεν ξέρω αν θυμάστε όταν είχε ξεσπάσει το μέτωπο τότε ανάμεσα στο Ιράν και στην Αμερική. Κάποια άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, είχε αρνηθεί να δώσει βάσεις, θυμάσαι ο κύριος Σάντσεθ, στους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχει ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης, σίγουρα θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς πρέπει να διασφαλίζονται και πράγματα για εμάς, έτσι, δεν εννοείται, δηλαδή πέρα από τα συμφέροντα της Αμερικής και τα δικά μας. Αυτό που είπες για τα F-35 το κρατάω, δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται με την Τουρκία, υπό την έννοια ότι φαίνεται εκεί πέρα έχουν άλλα ζητήματα οι Τουρκοί, έχουν το θέμα με τους S-400.
6: Καλά, είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, αλλά ήταν και ένα μηνυματάκι και ένα υπονοούμενο του κυρίου Γεραπετρίτη προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε ότι στάση αρχής για όλα τα πεδία ενόπλων συγκρούσεων σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτιθέμενου, συνεχίζοντας την απάντησή του για το τελευταίο ερώτημα που σας είπαμε νωρίτερα. Και βεβαίως να μην παραλείψουμε να πούμε ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την ερώτηση που τέθηκε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για τις έρευνες της Σεύρων, για τον κάθετο διάδρομο και ούτω καθεξής. Για ακόμη μια φορά υπογράμμισε το μεγάλο ενδιαφέρον των ΗΠΑ.

0: περνώντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seed της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seed στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Επίσης, είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: σε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοίτα συγκυρία που του κάτσε και του Ρούμπιο σήμερα. Να έρθει ρε παιδί μου σε μια στιγμή, σε ένα timing, που όλη η χώρα ασχολείται τώρα με τον καυγά τη Βίσκη και του Γαρβέλα.
1: Δε... Ναι, γιατί ακόμα ζούμε σε τρία μας αδειώμε. Καλά, δεν είναι ασχολείται με αυτό όλη η χώρα, θέλω να σου πω. Όχι ούτε ασχολείται με το Ρούμπιο, αλλά ασχολείται με το τι θα βάλει. Με το τι βενζίνη θα βάλει στο τεπόζιτο.
0: Σήμερα δεν ασχολείται ούτε με αυτό.
1: Λαϊκίζω, αλλά νομίζω αυτή είναι αλήθεια.
0: Σήμερα δεν ασχολείται ούτε με αυτό.
1: Αλλά είναι το όπιο του λαού όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Στέκονται στις τηλεοράσεις, στα sites.
0: Όταν ταυτίζεσαι με δύο πρόσωπα τα οποία έχουν πορευτεί μαζί και μεγαλουργήσει μαζί καλλιτεχνικά και σαν ζευγάρι και σαν φίλοι και όλα, και όλα τα σχετικά, είναι δεδομένο ότι προκαλεί συζητήσεις. Γι' αυτό και είναι σήμερα λεγόμενο talk of the town.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν είναι στενάχωρο, γιατί πράγματι με τα τραγούδια αυτά και με τη συνεργασία της Βύση με τον Καρβέλα, είναι αυτό που λέμε, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ισχύει.
0: Και οι ίδιοι έχουν μεγαλώσει.
1: Και σημάδεψαν την ελληνική μουσική, έτσι, την ελληνική pop σκηνή. Και όχι μόνο, νομίζω ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν θα λησμονηθούν ποτέ, και αυτό και είναι στενάχωρο να το βλέπεις. Πάντως να πούμε ότι προφανέστατα αυτό έχει να κάνει και με μια γενικότερη κατάσταση στα καλλιτεχνικά γύρω από την Άννα Βύση. Σας υπενθυμίζω, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει γνωστή η είδηση ότι αλλάζει όλη τη συνορχήστρα, όλο το team των συνεργατών της.
0: Είχε προκαλέσει καταιγιστικά σχόλια το γεγονός ότι αποφάσισε στην top στιγμή της καριέρας της να ξυλώσει αυτό που λέμε.
1: Να αλλάξει όλη
0: την
1: αλλάξει τα πάντα από την ομάδα. Προφανέστατα υπάρχει και ένα ζήτημα. Θα έχετε ακούσει ότι ο κύριος Κούσας επένδυσε επιχειρηματικά στο Αθηνών Αρένα, τον εμβληματικό χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, που ήταν για πάρα πολλά χρόνια κλειστός, προκειμένου η κυρία Βύση να μπει εκεί και το φετινό χειμώνα να εμφανίζεται και να δίνει ένα ξεχωριστό στίγμα, όπως πάντα έκανε.
0: Ο Καρβέλας ήταν σύμφωνος σε αυτά. Πριν φτάσουμε δηλαδή τώρα στο πιο πρόσφατο με τη συναυλία στο
1: Δεν το ξέρω. Πάντως να πούμε.
0: Γιατί μου κάνει λίγο μένα, σαν να ξεχύλισε τώρα το ποτήρι, κατάλαβες. Σαν ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Αυτό έγινε. Προφανέστατα ήταν, είναι και αυτό ο πλαίσιο του νέου
0: rebranding.
1: Το rebranding που κάνει η Άννα Βύση. Να πω το εξής, ότι εν τέλει ότι δεν προχωράει το πλάνο, τουλάχιστον δεν θα είναι έτοιμο για να λειτουργήσει το φετινό χειμώνα από την άνοιξη και μετά, λένε οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το Αθηνών Αρένα, οπότε προφανέστατα και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ στενάχωρο πραγματικά να αναφέρεται με τον τρόπο αυτό που αναφέρεται ο κύριος Καρβέλας για την κυρία Βύση, η κυρία Βύση για τον κύριο Καρβέλα, και βεβαίως το να βγαίνει και στη φόρα ότι σου δάνεισα λεφτά, μου δάνεισες λεφτά. Το ένα και άλλο δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Πάντως,
1: διαλύουν έτσι μια εικόνα όμορφη.
0: Ενώ χθες, μέχρι κάποια στιγμή που ακούσαμε τον συνήγορο της Βύση, τον κύριο Δημητρακόπουλο, που έλεγε παιδιά ότι εντάξει δεν υπάρχει κόντρα, ήταν η τόνη πιο χαμηλή.
1: Ανέβηκαν ξαφνικά, φουλ.
0: Με το που δεν προλάβει ο Δημητρακόπουλος να τελειώσει τη φράση του, τσουπ βγαίνει η ανακοίνωση του Καρβέλα. Που μίλαγε για τη συντριβή, για τα ποσά, για το ένα, για το άλλο, για τις θέσεις, πώς κάθονταν, αν δεν κάθονταν, τις προσκλήσεις, τους καλεσμένους του Καρβέλα.
1: Τώρα, μετά το χαμό που έγινε, η αντίδραση είναι να αλλάξει η θέση του Καρβέλα. Εγώ δεν παίρνω εάν τα πράγματα πριν από τη συναυλία έγιναν όπως θα είπε ο Καρβέλας ή όπως θα είπε η Βύση. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας έχει την άποψή του εκ των δύο εμπλεκόμενων μερών και ουδής εξ ημών μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς έγινε. Αλλά τώρα, το να αλλάξει θέση ο Καρβέλα.
0: Σε ποιον, στον Καρβέλα.
1: Είπαμε τώρα. Εντάξει. Βασικά, να σου πω κάτι.
0: Ήταν κακό το κλίμα, το φαγητό και ο
1: Γάιδαρος.
0: Που λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, παιδιά.
1: Να πούμε βεβαίως ότι, ακούσατε από εδώ λίγο και, και αναλυτικά τις δηλώσεις Γέρα Πετρίτη Ρούμπιο. Σταθήκαμε εμείς στα πιο σημαντικά ζητήματα.
0: Σε ό,τι αφορά στο ενεργειακό, για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, θα τα ακούσετε και στην αίρια αναλυτικά. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι υπάρχει απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Αμερικής, ότι είναι σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, ότι η ασφάλεια συνδέεται με τα ενεργειακά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο έννοιες. Νομίζω ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό σήμερα και από τα πιο επίσημα χείλη.
1: Προανήγγειλε και περαιτέρω κοινές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ενέργειας και. Σε επίπεδο ενέργειας, συγγνώμη, για την ενέργεια το είπαμε δύο φορές κιόλας, σε επίπεδο ασφάλειας και τρομοκρατίας, έτσι. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι είναι το καλύτερο σημείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Μάκι μου, δεν γλύφει κανείς κανέναν, ναι. Είναι αυτά πράγματα τα οποία και πρέπει να λέγονται, και βεβαίως όταν υπάρχει μια τέτοια γεωστρατηγική κρίση συμπεριχή, θα πρέπει να αναδεικνύεται η οποιαδήποτε καλή επαφή που υπάρχει κατά κοινή ομολογία τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.
0: Και να πω και κάτι άλλο.
1: Και υπήρχε Και ήταν, συγγνώμη, θέλω να πω αυτό, και ήταν στρατηγική επιλογή τόσο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, όσο
0: αυτό
1: έκατσε,
0: ήθελα να πω,
1: όσο και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όλη, τα τελευταία χρόνια.
0: Όπου το 2018 είχαν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις του
1: ακριβώς,
0: για το
1: σε ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές γραμμές εξωτερικής πολιτικής, πέραν της ρητορικής που μπορεί να έχει ο καθένας για ιδεολογικοπολιτικούς σκοπούς, ήταν για πάρα πολλά χρόνια και για πρώτη φορά και είναι ακόμα κοινή η οπτική γωνία με την οποία βλέπουν τα πράγματα, ιδιαίτερα σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής, αλλά και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωστρατηγικές μας στοχεύσεις, όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.
0: Δεν είναι τυχαίο, αυτό θέλω μονάχα να συμπληρώσω, ότι χθες ο κύριος Γιάννης Μανιάτης από την πλευρά του Πασόκ είπε ότι ο κάθετος διάδρομος ανέτρεψε τον τουρκικό σχεδιασμό. Εγώ την δήλωση αυτή την θεώρησα έτσι αρκετά σημαντική, έτσι. Και σε ό,τι αφορά της πλευράς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι από το 2017, τότε που ήταν τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του, περιέγραφε το πόσο σημαντική είναι αυτή η προοπτική για τον εφοδιασμό και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, δεν γίνεται να μην ακούσουμε υποστηρικτικές δηλώσεις, θέλω να πω, στο κομμάτι αυτό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σωστά με τις αποχρώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Πριν φύγουμε, σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και επειδή έχουμε πει ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital στο Φάληρο αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα με τη διεθνή πιστοποίηση Ιουσώμα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα τη ρομποτική μαστεκτομή μία σοπή με το σύστημα Da Vinci Single Port, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια, ελάχιστη τομή και ταχύ ανάρρωση. Μια πραγματική επανάσταση για την υγεία και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε και στα χαρά σε Ευαγγέλια και για τους Ολυμπιακούς και για την ιδιαίτερη. Και ιδιαίτερα για εμάς που ζούμε στην περιοχή εκεί του Νέου Φαλήρου, τα καλά μαντάτα για το Καρεσκάκι, το οποίο θα ανακαινιστεί, θα έχει μια πολύ σύγχρονη εικόνα, με έξοδα βεβαίως της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του ιδιοκτήτη του κ. Μαρινάκη. Και νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μαντάτο.
0: Συμφωνώ
1: για ολόκληρη
0: ότι...
1: την περιοχή του Πειραιά, διότι θέλω να σας πω κάτι.
0: Να ξεπερνάμε λίγο τη γραφειοκρατία, αυτό ήθελα να πω.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή στη χώρα αυτή να το ξεπερνάμε το θέμα.
1: Γιατί πράγματι, όχι, όλα τα πολεοδομικά ζητήματα του συντελεστή δόμηση θα πρέπει πραγματικά να λαμβάνονται υπόψη. Και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, γιατί έχουμε θάλασσα εκεί. Αλλά τώρα για να μην τρελαινόμαστε τώρα. Ζούμε στο 2026, υπάρχουν και τα τεχνικά μέσα και οι τρόποι, αρκεί να υφίσταται η πολιτική βούληση να προχωρήσουν τέτοια έργα. Θέλω να σου πω ότι το πόσο άλλαξε η φυσιογνωμία όταν έγινε το πρώτο Καρεσκάκι, το πρώτο σύγχρονο Καρεσκάκι, φαντάσου τι έχει να γίνει τώρα και με το νέας εκδοχής, νέας κοπής, ιστορικό στάδιο. Λοιπόν, αυτά.
0: Χαιρετούμε, παιδιά. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
2: Φιλάκια κουκλίτσες μου, adios los fan famíos, ole!
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ. Σούδα και Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως και η ανάπτυξη των F-16 Viper και των F-35, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Για ιστορική συμμαχία έκανε λόγο ο Αμερικανός ομολογός του και υπογράμμισε ότι προωθείται πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθορά της Φλόριντα. Επιτάπητο σε συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας από την ΠΝΙΚΑ λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο προσκήνιο το Αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος. Οι δύο υπουργοί συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αττική με πάνω από 3.000 αστυνομικούς λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για γερά νεύρα η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοπαρασκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μεγάλες οι δυσκολίες για τις πολύτεκνες οικογένειες, αδυναμία παρκούς θέρμανσης των σπιτιών και αιματηρή οικονομία για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Με αναφορές στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά και με ιδιαίτερα αιχμηρές επισημάνσεις για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, μίλησε ο Κώστας Καραμαλής. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι επιχειρούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρώτο καθεδρία τους, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Νέες αιχμές Σαμαρά, η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για απάτη στον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, φώναξε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βόμβες και οβίδες στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει νέα έρευνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας. Ιστορική κινητοποίηση μαθητών στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους. Δεκάδες μαθητές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 1.800 σχολεία είναι σε κατάληψη. 3 χρόνια από τη σφαγή στη Χαμάς, στο φεστιβάλ του Ισραήλ, 1.200 νεκροί και πάνω από 250 όμηροι σε μια επίθεση που σόκαρε για πάντα τη διεθνή κοινότητα. Όλα έτοιμα για να προχωρήσει η μεγάλη επένδυση για το νέο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος το έργο να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, είπε στα παραπολιτικά ο Γιάννης Μόραλης. Αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση που αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή σε μια μαγική βραδιά. Με μια ιστορική συνάντηση και μια ιστορική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό αυτής της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, με πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις και φυσικά ήδη αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλό μας, Μαριέρη, και στους άνετους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις στον τύπο οι δύο υπουργοί και κατευθύνονται προς κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα εκκινήσουν οι συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου. Μπορώ να πω ότι το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ήταν πάρα πολύ καλό. Έσταζε μέλη, ναι, να το πω απλά, ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα. Στην αρχή έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε για το στρατηγικό διάλογο, λέγοντας ότι αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την προώθηση περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, για την ενέργεια, για το εμπόριο και γενικώς για τη συνεργασία των χωρών.
1: Επέμεινε ότι η συνεργασία αυτή δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, μάλιστα. Το ίδιο είπε βεβαίως και ο Αμερικανός ομολογός του.
2: Ο Αμερικανός ομολογός του, μάλιστα, είπε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων, ναι, των εποχών. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε και για την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper και για την ένταξη των μαθητικών πέμπτης γενιάς των F-35 στην ελληνική αεροπορία, τονίζοντας ότι δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, αλλά αναδεικνύει ακριβώς και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησε πολύ για τις σχέσεις των λαών, μίλησε για τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, και μίλησε φυσικά και για την Κύπρο, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Μεσογείου και ότι είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να αποτρεπούν σταθερά τυχόν αναθεωρητικές απόπειρες ή απειλές. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η σπουδαιότητα της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών υπογραμμίζεται σε όλα τα επίπεδα, από τις αρχές του ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως στην Ουκρανία. Είπε ότι υπάρχουν γερά θεμέλια στη σχέση μας, αλλά ότι υπάρχει και απέτηση να συνεχίσει να είναι η χώρα μας ένας πυλώνας σταθερότητας, μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά από θέματα, όπως και τα πολέμηση της μετανάστευσης, του εγκλήματος, ότι αποτελεί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας, ότι είναι από τους πιο βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ελλάδα κατανοεί τη σπουδαιότητα των ευθυνών και επιθυμεί να συνεργαστεί με εταίρους της, και ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τον πολιτισμό μας και όσα πρότειν και οι σύγχρονοι Έλληνες, και θέλουν να διασφαλίσουν τις θησαυρές του πολιτισμού και να προφωτώσουν έναντι της.
1: Κατερίνα, βάλε μια άλλο τελεία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και φυσικά αναφέρθηκε και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την, πολεμική ανάπτυξη. Όσα είπαν λοιπόν για τα, όσα είπε για τα F-35 και τα F-16 Viper, και αμέσως μετά όλα όσα τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σύμμαχο, και επανερχόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε τώρα όλα τα κομμάτια.
2: Ακριβώς.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας, και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές στο Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποτραπητικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας, και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, οι δύο υπουργοί έδωσαν συνέντευξη τύπου σε αμερικανικά μέσα κυρίως, καθώς και σε δύο ελληνικά. Τι υπόθηκε εκεί, και βεβαίως θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με την Εθνοφρουρά, Τι υπόθηκε εκεί, και βεβαίως θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με την

0: κυρίου Ρούμπιο, διότι είπε ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι. Η ενεργειακή ασφάλεια, είπε, είναι εθνική ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι, τόνισε, σε όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας, μιλάει για τα ενεργειακά μας σχέδια. Υπάρχουν ωστόσο, λέει, διασυνδέσεις με άλλες χώρες που περιπλέκουν την κατάσταση. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι μέσω συνεντεύξεων τύπου. Αυτό είναι η αιχμή για τις ενστάσεις του κύριου Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, τόνισε, το είπε τρεις φορές, ναι, για να καταλάβει. Είμαστε απόλυτα, λέει, προσιλωμένοι σε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τραπέζι του διαλόγου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι χαμογέλασε πλατιά ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι μια ψήφιση εμπιστοσύνη των Αμερικανών αυτή και στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου που πριζώνει πολύ τους Τούρκους. Επομένως, θέλαμε να πάρουμε δημοσίου μια τέτοια τοποθέτηση και ας μην πω ότι τη λέξη Τουρκία την πήραμε. Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα.
1: Ναι, σε λίγη ώρα πέφτουν στιγμή και οι υπογραφές, μάλιστα, ανάμεσα στον κύριο Δένδια.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλοι κατευθύνονται προς το κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου θα γίνει συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Ο κύριος Δένδιας θα παραστεί μαζί με τον κύριο Ρούμπιο στην υπογραφή από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, για αυτήν την επιστολή προθέσεων που λέμε, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή τι κάνει, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδος στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας για αυτήν την σύμπραξη με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τι θα γίνουν, λοιπόν, συνεκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις, συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς όπως κυβερνοάμυνα, κυβερνοασφάλεια κλπ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Το πιο σημαντικό από τα τρία μνημόνια που θα υπογραφώ. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι επιμέρους συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου, διότι καλύπτουν όλο το φάσμα από ενέργεια, άμυνα μέχρι εκπαίδευση, πολιτισμό, εσωτερική ασφάλεια, εμπόριο, ναυτιλία κλπ.
1: Μάλιστα, πάμε λοιπόν τώρα το απόγευμα. Μία ώρα πριν συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνίκα, όπου εκεί θα εκφωνήσει μια ομιλία με πολλά μηνύματα, όπως μαθαίνουμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτό?
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα παρασκήνιο. Ο κύριος Ρούμπιο ήθελε να εκφωνήσει, ήταν προσωπική του βούληση, να εκφωνήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα, πριν καν κλειδώσει η ακριβής ημερομηνία που θα έρθει εδώ. Ήθελε να απευθυνθεί από τον Ιερό Βράχο και με φόντο την Ακρόπολη. Διάλεξαν και πολύ ωραία ώρα, αν μου επιτρέπεις, έτσι στο Σούρουπο, την ώρα του Δειλινού. Το σκηνοθετικά δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Πρόκειται να αναφερθεί στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην γέννηση της Δημοκρατίας. Πρόκειται να αναφερθεί στο ρόλο της Ελλάδας στο σήμερα, που επιτελεί κατά τις ΗΠΑ πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται να μιλήσει κυρίως για την Δύση και το πώς η Δύση πρέπει να είναι ενωμένη.
1: Ναι.
0: Και αν μου επιτρέπεις και ένα σχόλιο, αυτό που λέω και εγώ αλλά και λένε όλοι εδώ οι συνάδελφοι στα πηγαδάκια, Έλληνες και Αμερικανοί, είναι ότι θα είναι μια προεδρικού επίπεδου εμφάνιση.
1: Μάλιστα.
0: Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε δει τέτοιου είδους ομιλία στην Νίκα ήταν από τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι μια εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλούς συμβολισμούς σε ένα διόλου τυχαίο σημείο.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να συνδεθώ.
0: Μετά θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ήθελα να πω, στο
1: Μεγάλο
0: Μαξί.
1: Βεβαίως, στις 7 η ώρα. Να ευχαριστήσω θερμά την Κατερίνα Τσαμούρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με την Αμερικανική Πρεσβεία. Εκεί μιλά αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως αναφέρθηκε, επισκέφθηκε και εκεί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κοντά του είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης. Και βεβαίως πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι για μια ακόμη φορά, το έχουμε πει και εδώ από τα παραπολιτικά, πολλές φορές το έχει τονίσει η Λαλέλα, ότι είναι στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG, ο κάθετος διάδρομος, και μάλιστα αναφέρθηκαν οι δύο υπουργοί και συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, ακριβώς έτσι είναι. Έκανε ειδική αναφορά στον κάθετο διάδρομο ο κύριος Ρούμπιος στις κοινές δηλώσεις που έκανε τον κύριο Κεραπετρίτη και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και χθες, ότι στην ενεργειακή ατζέντα είναι το βασικό θέμα και το κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί συνέχεια στη συζήτηση.

0: επίσης και στον έκτο στρατηγικό διάλογο λίγες ώρες αργότερα στο Ηλίζιαν, όπου δεν θα είναι ο κύριος Ρούμπιο, αλλά θα είναι όλη η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, τον υπουργό περιβάλλοντος. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέβει σε πιο ψηλό επίπεδο και σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στο ενεργειακό σχέδιο βρίσκεται και ο κάστος διάδρομος που θα αποτελέσει το κλειδί, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και να καταστεί δυνατή η αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο θέμα, να πούμε, Έρη, απασχόλησε και τη χθεσινή τετραμερή σύνοδο των Υπουργών Ελλάδας, χώρες Μακεδονίας, Σερβίας και Βουλγαρίας στο Βελιγράδι, όπου και πάλι ο κάστος διάδρομος ήταν ψηλά. Σε επίκεντρο βρέθηκε ακριβώς η διακλάδωσή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγα, στις προτεραιότητες των Αμερικανών όσον αφορά τον εφοδιασμό της με αμερικανικό LNG. Και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με πιο αυτό, θα έλεγα, πιο σημαντικό, την ανακοίνωση από σερβικής πλευράς ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η κατασκευή του αγωγού, του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, η οποία σε συνδυασμό με τον αγωγό Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, είναι τα δύο κρίσιμα κλειδιά, οι δύο κρίσιμες φυσικές υποδομές για να γίνει ακριβώς αυτό και να έχουμε με σημείο αφετηρίας στο FSRU Αλεξανδρούπολης ένα νέο κόμβο τροφοδοσίας αυτών των χωρών με αμερικανικό LNG από το τέλος του 2027 και μετά. Έρη.
1: Μάλιστα, ένα σπουδαίο έργο λοιπόν. Αλέλα Χρυσανδοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίζουν να εργάζονται, οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την έκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την Αττική. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκονται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο είναι στο κόκκινο. Μαζί μας είναι ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, κύριε λογοθέτη.
4: Καλή σας ημέρα. Πράγματι έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς είναι γεμάτο το πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου, και θα έχουμε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αρκετές δυσκολίες, περιμετρικά δηλαδή της πλατείας Συντάγματος, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Συγκρού, από τις στήλες του Ολυμπίου, διότι έχουμε εκεί διακόπτεται η κυκλοφορία όταν μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και φυσικά όλο αυτό έχει επιπτώσεις στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλες καυστερήσεις ακόμη και αυτή την ώρα στο Χρυσό. Έχουμε πολλή κίνηση στην άνοδο που δεν βρισκόμαστε πλέον σε ώρα αιχμή. Η ώρα είναι 12:22 πρώτα λεπτά, οπότε είναι μια ώρα που η κυκλοφορία βελτιώνεται. Και όμως επειδή το κέντρο είναι σχεδόν κλειστό, έχουμε πολύ μεγάλη φόρτιση στους περιφερειακούς δρόμους. Ο Κηφισός, βαρύνεται πάρα πολύ, λεωφόρος, Αθηνοκορίνθου, η Αττική Οδός που και πάρα πολύ κίνηση το πρωί, αλλά ακόμη και τώρα έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία. Κηφισίας ψηλά από την Αλεξάνδρας και πάνω έχουμε αρκετή κίνηση μέχρι το Μαρούσι.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το μετρό, αν θα κλείσει κάποιο σταθμό μετρό.
4: Για το μετρό δεν έχω, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ούτε από την εταιρεία ούτε από την αστυνομία για το ποιοι σταθμοί θα κλείσουν και ποιες ώρες. Εκεί δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Και μακάρι να μην κλείσει κάποιο σταθμό, γιατί πραγματικά μετά θα γίνει το απόλυτο κομφούζιο.
4: Δεν έχει άλλο τρόπο ο κόσμος να μετακινηθεί.
1: Σωστά.
4: Είδα ότι είναι ενημερωμένοι οι οδηγοί και δηλαδή το πρωί δεν έγινε ο κακός χαμός στο κέντρο.
1: Προσπάθησαν να το αποφύγουν, ναι.
4: Πρέπει να το αποφύγει. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι,
1: ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνουμε, μέχρι αργά το βράδυ θα υπάρχει αυτή η κίνηση και αυτή η κινητικότητα και τα μέτρα, διότι υπάρχει και η μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πάει στην Πνίκα, μετά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οπότε μέχρι αργά το απόγευμα θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι κι αλλιώς και μέχρι αύριο ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ στα παραπολιτικά από την Δευτέρα, με την ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα, από τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στον ραδιοσταθμό μας. Μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες, υπάρχει αδυναμία να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Γίνεται μια αιματηρή οικονομία επί της ουσίας για να πληρωθούν οι λογαριασμοί και οι υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, σε γαλακτοκομικά, σε τυριά, σε αρτοπαρασκευάσματα και σε άλλα φυσικά επώνυμα προϊόντα. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, οι αυξήσεις φτάνουν, τις βλέπει το Υπουργείο, φτάνουν σε βασικά είδη τροφίμων, όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυροκομικό.
1: Βαγγέλη, με
5: μας... 15.
1: Τώρα, είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία μας. Επανέλαβα, αν έχεις την καλοσύνη.
5: Κοίταξε, οι κατάλογοι που φτάνουν στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή δείχνουν μια αύξηση τιμών. Την κατάσταση αυτή την περιγράφει λίγο πολύ και ο Υπουργός σήμερα σε μια συνέντευξή του, όπου λέει ότι περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μιλάμε για αυξήσεις σε βασικά είδη τροφίμων, ειδικά όπως είναι τα τυροκομικά. Το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Οι αυξήσεις είναι μέχρι και 15%. Δεν είναι μεσοσταθμικά, μέχρι 15%. Είναι στο ψωμί και έρχονται πάρα πολλές αυξήσεις στα λαχανικά λόγω της καταστροφής
1: στην Κρήτη.
5: Λοιπόν, μιλάμε τώρα μεσοσταθμικά αυξήσεις που κυμαίνονται από το 5% μέχρι το 10% σε πολλά προϊόντα. Όταν τι λέμε πολλά προϊόντα, εννοούμε από 500 έως 1000 κωδικούς. Και γι' αυτό, εάν δεις ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για 1700 κωδικούς όπως ήταν παλιά, όπως ήταν πριν δύο μήνες, αλλά μιλάει για μείωση τιμών σε 400-500 κωδικούς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή Βέβαια. Δεν μπορεί να απορροφήσει ο παραγωγός αυτή τη τιμή του ντίζελ. Σήμερα έχει πέσει λίγο το ντίζελ, η μείωση του... Των 5 λεπτών που έφερε η κυβέρνηση έχει μειώσει την τιμή, την έχει κατεβάσει στα 2,16. Δηλαδή 2,36 πραγματική τιμή. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
5: Γι' αυτή είναι 20 λεπτά. Αυτό...
1: Πάμε να βάλει μια ανατελεία να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα η κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, είναι οικονομική αναλύτρια και καθηγήτρια οικονομικών στο Aegean College. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί ρίχνει καμπανάκι για διπλό καπέλο ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, σε νοπά, κρέατα και ψάρια. Και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη.
6: Δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις, κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, η βενζίνη επιμένει, είναι σχεδόν στα 2,20 στην Αττική, έτσι μπορεί να τα ξεπερνά και σε κάποιες άλλες περιοχές έτσι κοντά στην Αττική. Βεβαίως, στις νησιωτικές περιοχές το γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πετάξει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το επίπεδο?
5: Η τιμή είναι 2,30. Πρέπει να αφαιρέσουμε την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Η τιμή είναι 2,30. Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με το δίζελ. Το δίζελ είναι το μεγάλο πρόβλημα και η βενζίνη είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά το δίζελ είναι γιατί επηρεάζει αυτό που λέγε η αναλύτρια, η Δάφνη Γρηγοριάδου. Επηρεάζει και την παραγωγή και τη μεταφορά και όχι μόνο αυτό. Τα λοιπάσματα με τι παράγονται? Ναι. Οι ζωοτροφές με τι νομίζετε ότι παράγονται? Τα λοιπάσματα δημιουργούν τις ζωοτροφές και αν δεν είναι συνθετικές κλπ. Το τριφύλι κλπ. Με τι παράγεται? Με λοιπάσματα, με τρακτέρ που κινείται με πετρέλαιο κλπ. Αυτά όλα ακριβένουν. Μέχρι τώρα, το έχουμε πει επανειλημμένως από την Βαθμική Συνότητα ΕΡΗ, δεν το είδαμε γιατί το καλοκαίρι αυτό ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Υπήρξε και η συμφωνία των κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και της αγοράς και η οποία κράτησε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Με την τιμή του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια και με την βενζίνη στα 2,20 και το diesel στο 2,15 που είναι σήμερα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Και δυστυχώς οι ανατιμήσεις είναι αντεπόρτας. Το θέμα είναι το πότε θα νιώσουμε όλη αυτή την αύξηση τιμών.
1: Ναι. Έχει σημασία βέβαια να αναφέρουμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης στο πετρέλαιο για τους αλλοίς. Να θυμίσουμε ότι οι ψαράδες μας βρίσκονται σε κινητοποίηση εδώ και 5 μέρες. Σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός. Να δούμε πώς θα το δράσουν.
5: Δεν είμαι ενήμερος, αλλά χτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 95 εκατομμύρια
1: βεβαίως,
5: στήριξη της βιομηχανίας.
1: Στο βιομηχανικό ρεύμα. Ναι, πριν από λίγη.
5: Το οποίο πάρα πολλές εταιρείες προφήμουν αυτό το πράγμα.
1: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε διπλασιασμό έτσι, στο πετρέλαιο που αφορά στους αλλοίς. Αναμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση εκείνων, έτσι, διότι βρίσκονται σε παρατεταμένες κινητοποίησεις εδώ και μια εβδομάδα.
5: Η κατάσταση δεν είναι εύκολη γιατί συντρέχουν πολλοί παράγοντες. Οι καταστροφές στη Ρωσία που έχουν καταστραφεί δηληστήρια.
1: Ναι.
5: Το κλείσιμο πολλών δηληστήριων. Χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι από τα 100 δηληστήρια που λειτουργούσαν πριν 20 χρόνια στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 70. Δηλαδή υπήρξε αυτή η στροφή στην πράξη μετάβαση. Πάμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και μειώσαν και κλείσανε πάρα πολλά δηληστήρια στην Ευρώπη. Βέβαια τα δικά μας τα δηληστήρια είναι τυχερά γιατί αυτή τη στιγμή εξαρτούν πάρα πολύ. Αλλά από τη στρατηγική τους, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα ακρίβειας που διωγγώνται. Θα το νιώσουμε το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2027 πάρα πολύ άσχημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, την ίδια ώρα οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και μερικές υποχρεώσεις που είναι αυτό που λέμε συμβατές υποχρεώσεις. Ακόμα για να πάνε στο συνεργείο ενός αυτοκινήτου τους, να επισκευάσουν το αυτοκίνητό τους. 8 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι με φθαρμένα ελαστικά. Αυτό λέει ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου εδώ στα παραπολιτικά. Να τον ακούσουμε.
7: Ένας άνθρωπος που ερχόταν να κάνει μία φορά σέρβις ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί. Δηλαδή αυτός που ερχόταν δύο έρχεται μία. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα και στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το 80% των αυτοκινήτων που μπαίνουν στο κατάστημα έχουν πάρα πολύ φθαρμένα λάστιχα. Και γενικά στα σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%
1: ναι,
7: η επισκεψιμότητα. Και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα, αν να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξι, φτιάχνουμε όπως γινόταν παλιά. Έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Την ίδια ώρα ο κόσμος αναζητά τρόπο για να ζεσταθεί, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι βορειότερα της Αττικής, όπου το κρύο έχει έρθει ήδη. Προσπαθούν να αναζητούν να βρουν τρόπους. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξηγεί εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα τι προσπαθούν να κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές.
8: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνηση γύρω στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων με τριασμόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι ίδια. Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά. Και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
9: Ναι.
8: Δηλαδή αυτό σημαίνει μία αύξηση 44 ευρώ περίπου.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, έτσι, και βεβαίως τι νεότερα έχουμε στον κλάδο της ενέργειας.
10: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, πάντα έχεις πολλές και καλές πληροφορίες. Τι πρόκειται να περιλαμβάνει τώρα αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού, η δήλωση μάλλον?
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η εξειδίκευση θα αναμένεται άμεσα, ίσως και σήμερα. Είναι ένα πακέτο το οποίο το ζητούσαν επιτακτικά οι βιομηχανίες. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά ενεργοποιείται το πλαίσιο των ευρωπαϊκών των κρατικών ενισχύσεων για την ενεργοβόρα βιομηχανία, το οποίο ήδη υπάρχει, ώστε το δίκτυο προστασίας να διευρυνθεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι σήμερα και να περιλάβει τουλάχιστον 600 επιχειρήσεις ενεργοβόρες από διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων είναι και τα τσιμέντα, ναι, τα πλαστικά, τα γυαλιά και άλλους οι οποίοι δεν είχαν καμία προστασία. Μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ακούσαμε, είχαν μια σημαντική ελάφρυνση έναντι του ενεργειακού κόστους οι περίπου 50 μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες λάμβανε αυτό που λέμε αντιστάθμιση έναντι του έμεσου κόστους άνθρακα, που είναι μια έκτακτη αποζημίωση, επειδή εκπέμπουν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα, υποχρεούνται από την Ευρώπη να αγοράζουν δικαιώματα ρήπων γι' αυτό. Και ένα μέρος αυτού του κόστους που είναι υποχρεωμένοι να απομισθούν λόγω της δραστηριότητάς τους, τους το αποζημιώνουν με την αντιστάθμιση. Επειδή όμως υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν αντιστάθμιση, οι οποίες ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τη μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ισχύει από τον Ιούλιο, δεν είχαν καμία στήριξη. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση εδώ και μήνες από τη βιομηχανία. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνηση και ΣΕΒ, οι οποίες γίνονταν εδώ και μήνες και οι οποίες έβγαλαν λευκό καπνό. Και ανακοινώθηκε και αυτό το πακέτο όταν βρέθηκε και ο δημοσιονομικός χώρος, ο απαραίτητος, που είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, 95 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν τη στάθμιση, θα επιδοτηθούν αναδρομικά όταν δεν αυτό το πακέτο εγκριθεί από την Κομισιόν, γιατί είναι πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης. Άρα απαιτείται κοινοποίηση Κομισιόν και έγκρισή του. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί λίγο διάστημα μέχρι να ισχύσει αυτή η εξαγγελία,
1: ναι.
0: Όμως από την ώρα που θα πάρει το πράσινο φως ή επιχειρήσεις που δεν παίρνουν τη στάθμιση, αυτές οι 600 που είπαμε, θα επιδοτηθούν αναδρομικά με την επιδότηση να υπολογίζεται την ελάφρυνση περίπου στα 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν δεν έπαιρναν τίποτα, σε σχέση με τη χοντροπορική τιμή που ισχύει ανά πάση στιγμή, θα είναι τουλάχιστον 25 ευρώ τη μεγαβατόρα η επιδότηση, δεν είναι λίγο. Θα πάει αναδρομικά από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος. Θα επιδοτηθούν δηλαδή αναδρομικά από την αρχή του έτους. Ενώ οι άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες παίρνουν ίδια τη στάθμιση, θα έχουν μια ελαφρώς μικρότερη επιδότηση, επειδή λαμβάνεται υπόψη ότι έχουν ήδη πάρει τη στάθμιση, η οποία θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο έως το τέλος του έτους. Αλλά μπορεί όλα αυτά να πάνε και λίγο πιο πέρα, διότι ναι, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στη χθεσινή ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο ότι το ειδικό πλαίσιο ενισχύσεων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο μέχρι τώρα έχει ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, μπορεί να παραταθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δίνει μια αυξημένη ευελιξία. Από εκεί και πέρα, έχουμε τώρα πέρα από τη βιομηχανία, αυτό τελείωσε, ήταν θα λέγαμε η δεύτερη γραμμή άμυνα, το δεύτερο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπροστά μας το τρίτο πακέτο μέτρων που αφορά, όπως είναι γνωστό, το επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο και την τιμή διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και το πόσο θα επιτεθεί.
1: Αύριο στο μεταξύ έχουμε Eurogroup. Να περιμένουμε κάτι από εκεί? Θα βρεθεί κάποιος έξτρα δημοσιονομικός χώρος?
0: Νομίζω ότι αποφάσεις θα δοθούν στο Eurogroup και θα δοθεί η πρώτη μάχη, θα λέγαμε,
1: ναι,
0: από τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά το βασικό επεισόδιο θα απευθύνεται στο σύνολο κορυφής. Εκεί είναι που θα ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά εκεί είναι που θα δούμε ποια είναι η κατεύθυνση και αν υπάρχει, αν δημιουργηθεί η απαραίτητη πλειοψηφία, γιατί εδώ πέρα είναι όλα θέμα να έχουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην Ευρώπη που δεν είναι ίδιες.
1: Εν τω μεταξύ, Λαλέλα, συμπίπτει χρονικά με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι σχεδόν τις ίδιες ημερομηνίες. Δηλαδή...
0: Είναι αλήθεια και αυτό δεν αποκλείεται. Αντί για 14, ίσως να πάει λίγο, να πάει μία-δύο μέρες, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν και καλά νέα από την Κομισιόν. Αν πράγματι δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για αυτήν την αυξημένη ευελιξία, την οποία ζητάει η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό θα αλλάξει προφανώς και τον διεθνικό σχεδιασμό και το τι χρήματα μπορούν να δοθούν.
1: Εσένα οι πληροφορίες σου, Λαλέλα, τι λένε, ότι θα ξεκινήσει με κάτω από 1,75, στο 1,75.
0: Οι πληροφορίες λένε από τους αναλύτες του Υπουργείου Οικονομικών ότι το 1,75 που και ο Υπουργός και είδε να αναφέρει και ο κ. Ξοδουλίδη, όπως άκουσα πριν, είναι το ανώτερο. Δηλαδή είναι ότι αποκλείεται να είναι διάθεση εκεί. Με δεδομένο όμως ότι πέρσι ήταν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή πέρσι όταν ξεκίνησε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ πιο κάτω, δίνεται μεγάλη μάχη και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και μια ανοιχτή συζήτηση και με τα δηληστήρια για να βάλουν και αυτά πλάτη, ώστε να πάμε σε κάτι αρκετά κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες μου λένε ότι συζητάμε για 1,60 και ίσως και πιο κάτω, όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου εκείνη την περίοδο. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι από κλιμάκωση διάθεση για τις τιμές δεν βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Παραμένει σταθερά το Brent πάνω από 100 δολάρια το τόνο. Και οπότε από εκεί, ενώ υπήρχε μια ελπίδα για γι' αυτό περίμενε και η κυβέρνηση και το πήγαινε μέρα-μέρα, θα λέγαμε μήπως η κατάσταση βελτιωθεί, μήπως δούμε από κλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά στην ημερομηνία των ανακοινώσεων, στην ημερομηνία των ανακοινώσεων και από κλιμάκωση δεν διαφαίνει την ορίζοντα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εχθές ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα με μια πιο επιθετική στάση. Αυτό τώρα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, που είσαι μαζί μας, καλό μεσημέρι. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής της Αθήνας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς ερμηνεύεται?
9: Φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μαζί με τον Λίνα Μεντών τα τελευταία χρόνια που ακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Υπήρχε μια συνομιλία με το Βρετανικό Μουσείο. Υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τότε που βγήκε ο Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία να δείξει και του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παλαιότερων δηλώσεων του. Ο κ. Μπέρναμ βέβαια τα πήρε πίσω τις δηλώσεις αυτές. Έκανε κάτω κοινό λεγόμενο μια κολοτούμπα. Έχουν κολλήσει από τις διαπραγματεύσεις.
1: Πολλές τέτοιες βρετανικές κολοτούμπες είχαμε τα τελευταία διάστημα. Με πάρα πολλούς.
9: Ισχύει. Επομένως, χθες λοιπόν στη συζήτηση που διοργανώνει το Βήμα, είδαμε μια διπλή αλλαγή στάση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πρώτον, το είπε και ο ίδιος ότι θα παρουσιάσουμε μεγαλύτερη ένταση τις αξιώσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς την Βρετανική κυβέρνηση. Και είπε ότι προανήγγειλε ουσιαστικά ότι θα ζητήσει από τον Άντι Μπέρναμ, όταν συναντηθούν, το νόμο του 1963 που απαγορεύει ουσιαστικά στο Βρετανικό Μουσείο να εκχωρεί μόνιμα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του, να υπάρξει μια εξαίρεση. Τροποποίηση αυτού του νόμου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό το οποίο θα ζητήσει. Το δεύτερο είναι, και ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτή τη γνώμη μου, ότι έβαλε το ζήτημα των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων, το παρέθετο το άνοιξε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την επανεισδοχή, επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπή του Brexit, έστω μερικός συλλογικός. Θα το δούμε, αν και πώς ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά αν λοιπόν ξεκινήσουν, η Ελλάδα θα βάλει θέμα επανένωση των κλειδών του Παρθενώνα. Θα το βάλει στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει 10 ζητήματα στο τραπέζι, 50, 100, δεν ξέρω πώς θα βάλει. Ένα από αυτά θα το βάλει η ελληνική πλευρά και θα τα πετύχει μάλλον η ελληνική πλευρά να μπει, να είναι και η επανένωση των κλειδών του Παρθενώνα.
1: Τώρα, Κώστα, είχαμε μία τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, νωρίτερα. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φυσικά μίλησε για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
9: Ναι, και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον σήμερα η μέρα που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει την πρώτη επίσκεψη ως υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και θα εκφωνήσει την ιστορική ομιλία στην Μνήκα. Θα συνάντησε με τον Πρωθυπουργό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε για την ακρίβεια στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration που είναι το γνωστό πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Μίλησε για την εταιρική σχέση που υπέγραψε εκείνη τη δική του κυβέρνηση, κάνει αναδρομή δηλαδή στις ελληνοκοινωνικές σχέσεις από το 2006. Λοιπόν, εξήγησε γιατί είχε τότε στρατηγικό όραμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Φτάνει στο σήμερα. Μιλάει γενικώς για τον πολυπολικό κόσμο, όπως είπε, στον οποίο ζούμε. Λέει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στη στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι, λέει, με αξιοσημείωτη επιτυχία, με σαφή στο ΔΕΘΜΗ. Και λέει στο τέλος τη δική του άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε ότι είναι στεγαμισμένη με τη Δύση, ότι η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ακόμα και διχασμού και η Ελλάδα και η Κίνα μοιράζονται κοινές ενισχύσεις και κοινά συμφέροντα. Δηλαδή, ουσιαστικά μια, θέλει να δείξει το δρόμο προς την ελληνική εξωτερική πολιτική, να ακολουθήσει το δρόμο πιο στενών σχέσεων με την Κίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τον έναν πρώην Πρωθυπουργό θα πάμε στον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και πάλι έριξε τα καρφιά του, είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Είχαμε για το Σαββατοκύριακο δύο συνεχείς παρεμβάσεις. Είχαμε και τη χθεσινή από το βήμα του συνεδρίου του βήματος για την Αθήνα που είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή. Ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε βέλη κατά της κυβέρνησης για την ασκούμενη κοινωνική και οικονομική πολιτική, ενώ αναφέρθηκε όπως και ο κύριος Βενιζέλος, τον οποίο ήταν μαζί χτες στο συνέδριο του βήματος, αλλά και με την κυρία Παταμανάκη, σε άγνωστες έως σήμερα πτυχές από την περίπου 50 ετών πορεία του στην Βουλή και από την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ο κύριος Σαμαράς στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όταν η κυρία Μέρκελ, όπως έλεγε, του ζητούσε, είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί βέβαια, του ζητούσε να βγει από το ευρώ η Ελλάδα, όμως εκείνος εκεί, ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι μπορούσε να αποφευθεί η χρεοκοπία, όπως και έγινε. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό άγνωστο μέχρι σήμερα, το 2013, όταν έπρεπε να υπογράψει η Ελλάδα τα 72 προαπαιτούμενα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά έλειπε μία υπογραφή ενός ενώτερου υπηρεσιακού στελέχους του Δημοσίου, τον οποίο ξύπνησε ο ίδιος και ο κ. Σαμαράς στη μία μισή ώρα τη νύχτα, και όταν του είπε ποιος είναι, εκείνος απάντησε ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, και χρειάστηκε δύο φορές και ούτως ώστε να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει το στέλεχος αυτό, ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου και μάλιστα έστειλε και την αστυνομία για να τον πάρει. Και βέβαια και αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από το 1979, όπου εκεί ήταν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο για τα φορολογικά, στο οποίο μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή τότε το 1979, επειδή ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, δεν μπορούσε να μεταβεί επειδή του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί, Έρη, ότι στο 1979 αναφέρθηκε και σήμερα και ο κύριος Καραμαλής σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1979 στην Κίνα. Θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα θα είναι πολύ αιχμηρός τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται να κάνει ομιλίες και για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την ακρίβεια το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της εποχής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
12: Και ανησυχώ βαθύτατα, γιατί δεν θέλω να αποδεχτώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ποιος άραγε είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας? Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας, δηλαδή εκείνων που, αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτοί είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
1: Πάμε τώρα στο Πασόκ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς, βέβαια, είναι το Πασόκ και μάλιστα συνεδριάζει το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας στις 4 το μεσημέρι υπό τον κύριο Ανδρουλάκη. Αντικείμενο είναι ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός του Πασόκ και ιδιαίτερα το θέμα της κατάθεσης της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει πάρα πολύ. Θυμίζω ότι είχε κάνει και εκδήλωση ο κύριος Ανδρουλάκης τον περασμένο Αύγουστο και τώρα θέλει το θέμα αυτό θεωρώντας ότι έτσι το έχει πάρει πάνω της η Χαριλάου Τρικούπη, να το κάνει και κοινοβουλευτική πρόταση. Οπότε και αυτό το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο της συναδρίασης. Θα κάνει και τον τεμπούτο του ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Αποστολάκης και θα έχει κάπως έτσι 35 βουλευτές. Έχει αριθμή πλέον το ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα στη μία είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Σαδουλάκης με τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος. Οπότε περιμένουμε και ένα πρώτο σχολιασμό της Χαριλάου Τρικούπη επίσημο για το θέμα της επίσκεψης σε Ρούμπιο, καθώς περιμένουμε και ποια θα είναι η αντίδραση. Προς ώρας η εντολή προς τα στελέχη είναι χαμηλή τόνη, να δούμε πρώτα τι θα συμφωνηθεί, ποιες θα είναι οι επίσημες τοποθετήσεις και μετά αντιστοίχως η αντίδραση. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο θα έχουμε σε λίγη ώρα από τον κύριο Αδουλάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα από την πλευρά της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο να συγκροτήσει ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μιλώντας στη συνεδρίαση των συντονιστών του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Για να τον ακούσουμε.
14: Νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είναι στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ότι είναι αθώος. Για να τον ακούσουμε.
15: Είμαι αθώος στην σκευωρία. Όλα που είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
1: Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από αυτή την ιστορία που αποκαλύφθηκε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό που φαίνεται να έχει πέσει έξω το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, έτσι, και όλη αυτή η κομπίνα η οποία έχει στηθεί.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγους του και των 5 συγκατηγορουμένων του. Για τη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά, όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτή. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, αυτό είναι πλημέλημα.
1: Σωστά.
16: Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 29 εταιρείες που είχαν ιδρυθεί, ναι, από τον Φίλιππο Καμπούρη, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Οι επιχειρήσεις αυτές αρχικά εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από επιχειρηματίες. Στη συνέχεια όμως περνούσαν στα χαρτιά σε αχυρανθρώπους, δηλαδή σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς ωστόσο να έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Και φαίνεται, ναι, ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες κρύβονταν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγος.
1: Άννα, οι έρευνες στο μεταξύ συνεχίζονται, έτσι? Δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα 7-8 άτομα.
16: Συνεχίζονται και να πούμε ότι και τρεις, ναι, γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει στη Γαδά ως μάρτυρες για το κύκλωμα.
1: Ναι.
16: Το συγκεκριμένο.
1: Ότι είχαν πέσει θύματα, δηλαδή.
16: Για να επιβεβαιώσουν, δούλευαν σε κέντρο που πίσω από το οποίο φέρεται να κρυβόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Ήταν ιδιοκτήτης, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
16: Να πούμε ότι είναι γνωστά τα ονόματά του. Είναι ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου.
1: Μάλιστα. Πολύ γνωστή. Mm-hmm. Πολύ γνωστή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, στον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι βρέθηκε εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκαν οβίδες και βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Λεοντή, και τι πρόκειται να γίνει τώρα?
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Status. Αυτό μας έλειπε. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της 6ης προβλήτας στο λιμάνι, αλλά εκεί έχει βρεθεί, όπως είπε, τεράστιο όγκο υλικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με τις έως πληροφορίες, οι βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από την βάση της νέας προβλήτας, το οποίο φυσικά δημιουργεί την επιφανειακή υποδομή της επεκτάσεως, όσο και στο σημείο της εισόδου και εξόδου της προβλήτας. Το πιθανό σενάριο, κυρίες και κύριοι, είναι οι Γερμανοί να απέριψαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από την πόλη μας στο μακρινό 1944. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και πώς πρέπει να απομακρυνθούν οι βόμβες και το πολεμικό αυτό υλικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή Μαχερά, για αυτό το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι έχει συμβεί στη Γαλλία, τι συμβαίνει εδώ και τόσες μέρες στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους. Πάρα πολλοί τραυματίες, πάρα πολλά έντονα επεισόδια. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι όπως τα λες, είναι για τη Γαλλία. Εντάσεις, χάος και ένα κύμα αμφισβήτησης που μεγαλώνει σε βάρος του Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Νομίζω, Ελισάβετ, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
18: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι θυμίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια του Μαΐου του 1968.
1: Ναι,
18: οι αριθμοί, όπως είπες και εσύ, μιλούν από μόνοι τους. Κάτι δείχνουν. Γιατί στις μαθητικές κινητοποίησεις σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι. Ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Τι έγινε λοιπόν? Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες λύκια αποκλείστηκαν.
1: Ναι.
18: Και να επισημάνουμε εδώ.
1: Είναι σε κατάληψη 1.800 σχολεία.
18: Ακριβώς, και είναι όχι μόνο στο Παρίσι, στη Λιόν, στο Στρασβούργο, στη Ρεν, στην Τουλούζη. Και μιλάμε έτσι για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Από πού? Από τα προάστρια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι μαθητές.
1: Θα σου πω, Ελισάβετ, ότι οι λόγοι για τους οποίους διαμαρτύρονται είναι οι ίδιοι λόγοι που ακριβώς διαμαρτύρονται και εδώ οι Έλληνες μαθητές.
18: Ακριβώς, τι είναι λοιπόν? Η ελλείψη εκπαιδευτικών, υπερπλήρης τάξης και κακή κατάσταση σχολικών κτηρίων.
1: Ναι.
18: Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα, όταν 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του στη διάρκεια επεισοδίων στη Βόρεια Γαλλία. Μιλάμε για διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Και φυσικά ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λε Κορνή έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν αυτά τα βασικά ζητήματα και όλα αυτά σε μια Γαλλία που αντιμετωπίζει τη διόγκωση του χρέους. Βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ μου, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
18: Όχι, έτσι. Με τίποτα. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Θέλω τώρα το Λίονελ Μέση στον τελευταίο του χώρο.
19: Και perde rapidamente a Argentina recomeça. Vamos bola por cima, Lionel Messi!
1: Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε όλο αυτό που συνέβη χθες το βράδυ εκεί, με τον τελευταίο χορό, μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένας Λιονέλ Μέση που ήταν και πολύ συγκινητικός, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στην Αργεντινή. Φόρεσε για τελευταία φορά αυτή την φανέλα, ο ίδιος ήταν τρομερά συγκινημένος, ήταν σε μια κατάσταση που κάθε ποδοσφαιριστής, πόσο δε μάλλον ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής αυτής της κλάσης, κρέμασε τα παπούτσια στην Εθνική σε ηλικία 39 ετών. Ο Λιονέλ Μέση, ένας πραγματικός ήρωας στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι πολύ μεγάλο ίνδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους, σε μια τελετή που πραγματικά ήταν φαντασμαγορική σε όλα τα επίπεδα και που βεβαίως άφησε εποχή. Έτσι, και βεβαίως θυμίζει και κάποιους άλλους παλαιότερους παίχτες αυτής της κλάσης. Την ώρα που κρεμούσαν τα παπούτσια, ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ήταν η τελευταία βραδιά του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Είχε πολλά δάκρυα, πολλή συγκίνηση, είχε δική του ομιλία. Αναφέρθηκε στον πατέρα του που πρόσφατα Πέθανε, είπε πολλά πράγματα, είπε ότι πάντα ήθελε να είναι με την Εθνική Αργεντινή από μικρός. Ήταν ένα όνειρο που το έκανε πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις, ήταν μια βραδιά ιστορική για τον ίδιο.
1: Ήταν μαζί με τα παιδιά, με τα παιδιά του, σωστά, με την οικογένειά του.
20: Με τα παιδιά του, τη γυναίκα του, επίσης έκλαιγαν. Ο ίδιος ήταν φορτισμένος, οι παίχτες του έκλαιγαν. Ο προπονητής του, ο Λιονέλ Σκαλόνι, έκανε το ίδιο πράγμα την ώρα που μιλούσε ο ίδιος. Ήταν γενικά μια πολύ όμορφη, ζεστή βραδιά που θα τη θυμάται και ο ίδιος για πάντα με τα όσα έχει κάνει με την Εθνική Αργεντινή στιγμή.
1: Μάλιστα.
20: Σε ένα Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα.
1: Μεγάλες επιτυχίες. Πάμε τώρα και στο Γιώργο Καραϊσκάκης. Είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση χθες μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Πρωθυπουργού και βεβαίως από ό,τι φαίνεται το έργο αυτό παίρνει σάρκα και οστά.
20: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Παρουσιάστηκε το σχέδιο που υπάρχει για το νέο Καραϊσκάκη. Ένα ζήτημα που υπήρχε και είχε να κάνει σχετικά με το ύψος, το οποίο θα σηκωθεί και θα πάει στα 52 μέτρα, δηλαδή 10 μέτρα παραπάνω από ό,τι είναι τώρα, ήταν αυτό που έτσι, αν μπορούσαμε να πούμε, δημιουργήσει ένα θέμα. Αυτό θα λυθεί. Δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που ήταν εκεί και αρμόδιοι για τα συγκεκριμένα έργα που είναι να γίνουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζει τώρα το φάκελό του έτσι για να πάρει την οικοδομική άδεια με βάση και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
20: Θα είναι ένα τεράστιο έργο, μια επένδυση άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακό σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο σε 4 επίπεδα 53.000 θέσεων. Με όλες τις ανέσεις για τους θεατές, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν, ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνουν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί θα έχει και.
1: Ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε, για τους Έλληνες φιλάθλους και για τους φίλους φυσικά των Ερυθρολεύκων. Εδώ στα παραπολιτικά, να σε ευχαριστήσω θερμά, Αλέξανδρε. Μίλησε ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μοραλής, και βεβαίως είπε ότι το έργο παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα από τον ερχόμενο Ιούνιο.
2: Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Πειραιά, ώστε να μεγαλώσει η χωρικότητα στο Αγίου Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα. Απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Τέθηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα. Έχει ένα ορίζοντα καταρχάς το να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο.
21: Το Καραϊσκάκη τέλος για τον χρόνο. Θα πάει ολού.
2: Εάν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν,
21: ναι,
2: και με βέβαιος θα γίνουν έτσι, νομίζω ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει για 2 χρόνια στο ΆΚΑ.
21: Το γήπεδο πόσο μεγαλώνει?
2: Θα είναι 53.000.
21: Η σεζόν που θα μπει μέσα ο Ολυμπιακός να παίξει, αγωνιστική σεζόν, θα είναι 28-29. 29-30.
2: Και αν νομίζω όλα καλά και προχωράει το θέμα.
1: Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Η ώρα είναι 1.

0: στο να πας, φτωχή μου κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Έτσι κοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στο δρόμο μου!
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουνε και η καδένα και τα 50 ευρώ!
1: Σιγά μωρή ψωριάρα! Εσένα είχα ανάγκη! Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε! Τα 50 ευρώ σου περίμενα!
0: Σε γεννώσιμα να τα φας!
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, τα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα, είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού, στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση, είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα, τους είχαμε ως ένα. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο, εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα, είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης, λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιγνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μήνε.
4: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεννήσει ιδέες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο ο Νίκος που είχε απλά την ατυχία να κυκλοφορήσουν τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση, η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη, που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή, μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες, παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα. Ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
8: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ενικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
8: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό, ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορούν να ακούσουν όλοι.
8: Μου απευθυνθήκατε στον ενικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ενικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
8: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
9: Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική και αφορισμένη.
10: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
6: με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
10: Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
11: Στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
12: Ζήλια, ζήλια.
11: Ξοριά και μαγιά θα έχουν κάνει.
13: Στα όριστα βρίσκουν, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού, που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει. Η Ελλάδα έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χτες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω έχει ιστορία αυτό το κόμμα, κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού, όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν, θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη.
3: Με κατατρέπει εξουσία, εξουσία. Κακιά δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν και τις ιδέες εμβολές.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Δαίμονες.
4: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα. Να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια. Μια απάτη, 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατόν να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία.

0: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη. Jesus rise on. Χριστός Ανέστη.
2: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Στο όνομα της Ιησού Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπιο ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάτε με το Δένδια, βλέπω εκεί. Και γράφει από κάτω το Σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι της συνολικής. Της Φλόριντα, η Εθνοφρουρά, είναι εδώ η στρατέοι και η Κίμπερλι με μαύρα ντυμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα και γενικώς όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε γιατί περί αυτού πρόκειται ντύνεται με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους, θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά, αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντωση πολιτική και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε. Αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάτε και τον ήχο, με μια γυναίκα τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά. Είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται.
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό το εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια. Είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω μας. Χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω καμπούρι να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος που έχει το κάνει, θα το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο, σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλείδι εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Φύγε!
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει!
4: Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε

0: Έναν ειδικό. Να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται, θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα, ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζεις το χέρι μου. Πιάσε ένα
1: γυλό. Δηλαδή εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
0: Δεν ξέρω έτσι. Τι συμβαίνει ρε φίλε.
2: Οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις. Του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει πάνω μας. Δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη. Ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστεί Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα. Είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
2: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια δεν είναι. Και τον εργαζόμενο, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
4: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνει στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος.
2: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκπτώσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση με την ευρία έννοια. Ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνη Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνη Σαμαράς, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Αντώνη Σαμαράς μίλησε χθες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη, μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει, αν φυτρώνει αλλή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γίνει λέξη, και δεν τον μαρεί.
0: Θα πω τη λέξη.
3: Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
4: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ
2: έφτασε
1: εσύ.
2: Η ώρα να ξεχάσουμε.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε.
3: Αχα! Μπαμπόχρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς
0: οι νεοδημοκράτες
1: μια ζωή τα καπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή τα καπιόμαστε. Εμείς
0: οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς
4: οι καλύτεροι στον κόσμο.
5: Οι νεοδημοκράτες. Εννοείται είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται Ευρωβουλή να δεις. Πρώτος ο Αυτιάς. Ντόπιο κοινοβούλιο. Ντοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα. Και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα τη βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσει εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα, έχουμε αποκλειστικό.
6: Σούγκα δε μια, ακόμα ζεις?
7: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
6: Μωρέ να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
7: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
6: Βράτε από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
7: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι.
6: Να χαθείς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
7: Είσαι τυχερή που το βόδιο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
6: Πώς με είπες?
7: Όπως γουστάρω.
6: Πρόσεξε καλά κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
7: Άι πνίξη μωρή.

0: Αλήθειες, εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου, το «Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε», προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
3: Άρα θα είναι αυτοδύναμος.
1: Αυτό, γι' αυτό βάζει
2: στοίχημα. 36,5 θέλει. Ναι, να πω, το έβαζω και στοίχημα και αυτό, γιατί ναι. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια.
2: Φύγανε, αλλά και κάποιοι ήρθαν. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ. Κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο, ορθοπαιδικό γιατρό. Ο οποίος μου είπε, Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και που είσαι σε όλες τις επιτροπές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Εμείς είμαστε οι μαλάκες που πάμε κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουμε.
5: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς
4: οι μαλάκες που πάμε κάθε 4 χρόνια τους ψηφίζουμε.
5: Δεν μπορεί να τελειώσουμε.

0: εδώ Ελληνοφρένεια. Βάλαμε και την Ποφίλιο με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά κάπως πολύ ωραία αριθμικά. Στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα από στόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω. Βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες. Όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές και από κάτω έχει και chat, διάλογο, να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουν κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Ξένα Έλληνας παπακάτι, Παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, Παπακαλιά. Σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Με τη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαράς. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι όχι 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
9: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε και τις κατάλληλες ώρες.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια και έξω. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζεσαι να γεμίσει τη μέγαρα το δέκτη. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο. Απίστευτο. Την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
11: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
3: Έλα.
11: Τι έγινε, δικαζής.
3: Καλά, εσύ.
11: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
11: Ναι, ναι. Έχεις πέρασει τους ταξιτζίδες.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
11: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
11: Ναι, πριν τα βάλε. Λοιπόν, έλα σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο τους υπουργούς.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
11: Εντάξει, η Πριτάνης, η άλλη είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
11: Έλα σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
11: Έλα.
3: Καθήνια. Έλα.
11: Τι έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
11: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
11: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλα.
12: Happy birthday to you.
13: Χρόνια μας πολλά.
11: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
11: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το «Εμείς δεν θα χωρίσουμε» και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το «Εμείς». Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
8: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
5: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
14: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
15: Πατσάς, ψιλοκομμένος.

0: στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύ το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα έπρεπε να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο. Δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι... όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι. Εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, Σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησίο, και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10 τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Το εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνεις 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένας. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνεις 250-300, τα δίνεις εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο μπράβος ο Νταβατζής πληρώνεται. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε στη Μύτη σε ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ τίποτα μπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό αν λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη. Ε.
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ, φίλε μου.
2: Έλα μια φορά. Εντάξει, θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβος.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή,
2: ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει, φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί, δηλαδή, κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή.
2: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
7: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά. Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι, δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δεν σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
6: Τρέλαιο, φθηνό, ε.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω, ρε που στη μουνά που μεγάλο.
2: Ευτυχώς.
6: Μπαγλαμά. Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Σε πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είμαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
6: Ακούω Μπογιόπουλο, ρε μεγάλε.
2: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτησε κινδύνου. Που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ναι. Ρούφα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, ναι, εδώ.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του, κ. Γεραπετρίτη σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα. Αναφερόμενος στην Κύπρο, μίλησε για ένα απόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο. Είπε πως η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ για τον κάθετο διάδρομο τόνισε πως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκίνησε νωρίτερα και ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, παρουσία των Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδια υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαλέσει καθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στη Πνίκρα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σε διάστηση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τη τιμή εκείνη στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί ακόμα και στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Νέο αίτημα καταθέτει προς τον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Σκοπός του να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει υποβάλει και την κόρη του τον περασμένο Αύγουστο. Παράλληλα, φαίνεται να αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκησή του. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά στη κοιλιά μία έγκυο και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε ένα αστυνομική του τμήματος δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκειού στον Αφανό Λαμίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία. 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Ανρίκα Γκάν και Κεν Σοσοάι τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Η έρευνα των 2 επιστημόνων συνέβαλε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μόρια υπάρχουν σε μη πανομοιότυπες κατοπτρικές εικόνες μεταξύ τους. Στα αθλητικά. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League. Απόψε στις 14 Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
7: Τα νέα των αγορών.
8: Απόλυση 1,07% του Γενικού Διοικητικού στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Την πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
7: Ο καιρός.
8: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
11: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει
1: τώρα. Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
11: Να σου πω σκασίλα της από ό,τι κατάλαβα. Ή δεν θα ξεφύγει από τα...
1: Θέλει να ξεφύγει
11: μια ανάσα, τσιμικούστα.
1: Αχ, πλήτο.
11: Όχι, δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσιμικούστα, έλα τη λέει αγάπη μου, έλα ανούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλει μια καθαρή. Με αυτό που μας ήβρε, με τον καρτελίνο.
1: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά!
11: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Φύγαμε από
11: τη Μαυρίλα.
1: Άκου, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι, γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι. Γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
11: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρέχονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει. Θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr.
1: Με ποιον είστε?
11: Για αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει την ελληνική κοινωνία.
1: Έγραφαν από κάτω οι δύο γριές, πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδα.
11: Ναι. Να μου πεις αν ποιανού το μέρος είστε και γιατί.
1: Και γιατί, κυρίως το γιατί.
11: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
11: Α, παντροπή εφημερίδα.
1: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μουσα είναι
11: 70χρονη.
1: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι?
11: Εντάξει.
1: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω, έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου,
11: έλα. Και με τον αφήσαν να πει, λέει, στο ΟΑΚΑ, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη βρωμάς ανωνυμία. Φύγε με το σανδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε
1: το
11: μαξιλαράκι σου και σ' άλλο,
1: άλλο
11: κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα, λέει, μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
1: Ξημερώματα!
11: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του βάταρα αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και με παράκληση άρα στο πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει, θα πρίνει δόντια.
1: Ποιο?
11: Ο δικηγόρος και λοιπά, να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βίσκεθ. Χαμός, παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
1: Το είδα κι αυτό. Είδα. Καλέ, ο πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί Βυσική. Τα φυσικά.
11: Πλέον τώρα, όλοι άργησε, φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή, κάτι. Ένα λεπτό.
1: Ναι. Αυτό λέω εγώ, η κακομοίρα. Στο ξεκίνημα.
11: Πρέπει να
1: πάμε
11: μαζί
1: από εδώ.
11: Έλα από εδώ, που.
1: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βύση.
11: Είμαι και πολύ ωραία την Άννα
1: Βύση. Έτσι.
11: Ναι,
1: είμαστε total black.
11: Έτσι.
1: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
11: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει φύγει.
1: Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά. Βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
11: Ναι.
1: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
11: Ναι.
1: Άρα πλήρωνε.
11: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
1: Ναι.
11: Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί την βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
1: Έρχεται.
11: Σαντρέ.
1: Έρχεται.
11: Τι έρχεται?
1: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
11: Λες.
1: Αυτό
11: τώρα είναι πληροφορία ή είναι εικασία?
1: Αυτό είναι εικασία, για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
11: Πού τα λες τώρα?
1: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό? Άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
11: Και εγώ ψεχνώ.
1: Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρε
11: φέτα
1: τα λεφτά.
11: Όλα τα λεφτά σου.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιο νομίζεις, βρε? Το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει, γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα Μαντόνα.
11: Εμείς, παιδιά, εμείς θέλουμε.
1: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
11: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
1: Καψούρα!
11: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
1: Καλά, η ξένη την πονάει.
11: Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
1: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
11: Ναι, ρε παιδί.
1: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
11: Είναι. Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι το θέμα που τα ξέρω? Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
1: Καλά, θα πάρουμε.
11: Θα πούστε Θεοφάνους πάντως.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
11: Ναι, τι.
1: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
11: βεβαίως
1: τη Βύση.
11: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος, νομίζω.
1: Βεβαίως, και η Βύση, ενώ ήταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει. στα χωρίσματα.
11: Ποια είναι τα χωρίσματα τώρα, τα
1: Βύση με καρβέλα.
11: Παλιά.
1: Στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένοι ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένοι. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί τις κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου. Λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
11: Γιατί πριν από την συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
1: Πριν! Και είπε αυτή.
11: Πήγε πριν, βρε, και τη χάλασε την ψυχολογία.
1: Είπε, ή μου δίνεται ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση, και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
11: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
1: Αμάν, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
11: Αυτό, αποντροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
1: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γερά Πετρίτη. Τι είπε.
11: Γιατί η Κίμπερλι που τον βλέπει. Πέθε πίτα να σε φάω.
1: Η Κίμπερλι είχε προτάξει τα στήθη της. Λέω, θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τρέχουμε σε
11: πλαστική. Ένα χυμούτσικο είναι. Δηλαδή, άμα έχει καιρό να.
1: Είναι λίγο.
11: Είναι εντάξει.
1: Είναι λίγο
11: γιάπη.
1: Είναι λίγο.
11: Τεν-τεν γιατί, μωρέ μου.
1: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
11: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
1: Δηλαδή, έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
11: Αχ, λίγο πώς το λέει έτσι.
1: Με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα τη Βύση.
11: Ναι.
1: Ναι. Έτσι, ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
11: Ποιος τώρα?
1: Η Βύση, λέει, ο προηγούμενος.
11: Ο κιθαρίστας.
1: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
11: Που. Ναι. Δεν τον θυμάμαι εγώ αυτόν.
1: Καλά.
11: Τι κιθαρίστας.
1: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
11: Που. Ναι. Δεν τον θυμάμαι εγώ αυτόν.
1: Καλά.

0: στο καιρό. Πού είναι, έλα, κόντρα. Κόντρα λέγεται.
1: Κόντρα, ναι. Αυτό θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Έτσι, έτσι τελείωσε ναι. την επιστολή κο... της η Βύση.
0: Ναι, και το είπε, είπε στη συναυλία ότι και αυτό είναι, έχει συμβολικό χαρακτήρα.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα, πάμε σε break. Θα το βάλουμε μετά. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κορίτσια εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: 59 χρόνια Μόρις.
13: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά.

0: στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έχουν ξανατσακωθεί οι καρβελασβίστοι και δεν μιλάγανε για δύο ολόκληρα χρόνια.
4: Τα πέτρινα χρόνια.
3: Ναι, γιατί
4: της αφραγγείας.
3: Δεν του έδινε πάλι η βαλευτά. Ποιος είναι ο λόγος, ρε παιδί μου, θέλω να ξέρω.
4: Η αφραγγεία φέρνει πολλά προβλήματα. Όπως και το πολύ χρήμα. Παιδιά, το πολύ λίγο χρήμα και το πολύ χρήμα φέρνει ίντριγκες.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
4: Καταλαβες, οπότε όταν πηγαίνανε, ήταν αχ καραβάκι σε τέτοιο καιρό, μια χαρά τα πας. Εκεί όλα είναι με λίγα, αλλά λοιπόν, με ποιο μέρος είσαστε
3: Βυσική ή Καρμελική?
4: Radio Παπάκι
3: ή Κεντρώη, και αυτό μας ενδιαφέρει.
4: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr κανονικά. Όχι εκλογές, αυτό πρέπει να γίνει.
3: Εγώ είμαι όπως η Πέστηνε, η Υποφίλιου. Είμαι με τον άνθρωπο.
4: Ωραία.
3: Θέλω οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά και να χαμογελάει ο ένας τον άλλον. Να...
4: Με χρήμα ή χωρίς.
3: Και με χρήμα το χαμόγελο είναι πιο πλατή.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος το έχει πιο πολύ.
3: Εσύ ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω, αλήθεια τώρα δεν ξέρω. Γιατί ακριβώς είχαν πριν από καιρό, πριν από κάποια χρόνια, δεν μιλούσαν για δύο χρόνια. Δεν ξέρω το λόγο.
4: Ναι.
3: Τώρα πέρα το γελάμε τώρα εμείς.
4: Πριν από δύο χρόνια τώρα.
3: Όχι. Πριν από καιρό που δεν θυμάμαι πόσο, για δύο χρόνια δεν μιλούσαν. Δεν θυμάμαι πότε ήταν.
4: Λοιπόν, μπες και βρες πότε παντρεύτηκε ο Καρβέλας στην Ανίτα Πάνια. Για να καταλάβεις. Ποια εποχή δεν μιλούσαν.
3: Α, τότε. Γιατί...
4: Νομίζω ότι δεν μιλούσαν τότε. Περάσανε έτσι ένα μεγάλο σοκ. Ναι. Λέει πότε δεν μιλούσαν. Ή λέει ότι
3: λέει, δύο... Το γάμο δεν μου είπες να σου βρω.
4: Ναι.
3: Το 2010, 29 Απριλίου.
4: Ναι. Τότε ήταν.
3: Τότε.
4: Ναι.
3: Τον Απριλίου.
4: Από ό,τι ξέρω εγώ δηλαδή.
3: Το 2010 τόσο παλιά.
4: Το 2010.
3: Ναι.
4: Και ίσως λίγο πιο πριν. Πριν γίνει ο γάμος με την Ανίτα Πάνια και υπήρχε η σχέση. Όταν ανακοινώθηκε, ρε παιδί μου, η εγκυμοσύνη, έπαθε σοκ η Βύση. Από ό,τι ξέρω εγώ. Και του είπε, κάτσε ρε Νίκο, μπορείς να ερωτεύεσαι, να κάνεις σχέση κλπ. Παιδί έχουμε.
3: Συγγνώμη, θα του κάνει πρόγραμμα η Βύση. Έχουνε παιδί, θέλει να κάνει κι άλλο. Και επειδή ο Καρβέλας παντρεύεται νέες γυναίκες, την Πάνια και μετά την άλλη την κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
4: Φαντάσου.
3: Δεν έχει σημασία. Αυτές οι γυναίκες θέλουν παιδί. Και φαντάζομαι ότι θα του είπανε του Νίκου, κοίταξε να παντρευτούμε, αλλά θέλω και παιδί, και θα τη είπε ο Νίκος μια χαρά.
4: Να. Ναι, αλλά η άλλη που ήταν η πρώτη του γυναίκα και είχε παιδί, τη κακοφάνηκε. Και μετά βέβαια.
3: Το συνήθισε.
4: Το συνήθισε και μετά αφού συνήθισε τη Σπάνια.
3: Αφού κάνανε παρέκκληση με την Πάνια, αγκαλιές με την Πάνια, φιλιά με την Πάνια, μπουζούκια με την Πάνια. Δεν θυμάσαι.
4: Ναι.
3: Έχανε πολύ καλή σχέση με την Πάνια. Απλά έχουν μαζευτεί πολλές τώρα. Είναι και το κλουβί με τις τρελές. Δηλαδή είναι, θέλω να πω. Αλλά η Πάνια δεν νομίζω ότι έχει μπλεχτεί πουθενά. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω η γυναίκα.
4: Και δεν τη αρέσουν και αυτά τα πράγματα γενικώ.
3: Ναι.
4: Κάπως φιλιρενικά, παιδιά. Νομίζω πάντως ότι στο τέλος.
3: Ναι.
4: Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Τώρα.
3: Είναι πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό κάτι θα γίνει.
4: Έχει πυροβολισμούς να ρίξουν στον αέρα. Τώρα
3: δεν
4: θα αρχίσουν να πυροβολούν. Τώρα ποιον γενικώ. Θα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Η αλήθεια είναι. Ότι ό,τι και ακουγόταν, ρε παιδιά, το ότι έστειλε ο Νίκος Καρβέλας ένα δελτίο τύπου δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μου άρεσε που τόσα χρόνια κρατούσε τη σιωπή του και έβγαινε απλά στους δημοσιογράφους.
3: Ναι, αλλά γραφόταν παντού πριν το στείλει, για να τα λέμε όπως είναι. Είχε γραφτεί παντού, τσακωθήκανε, γίνανε κλάμερ εναντίον κλάμερ στα
4: backstage.
3: Ζητάει λεφτά. Όχι, γράφανε και τι. Ζητάει λεφτά, δεν πληρώθηκε όπως ήθελε ο Καρβέλας. Δηλαδή, είχε αρχίσει να γράφονται και ήθελε αυτός να πει τη δική του. Να πει τι ισχύει.
4: Να.
3: Και μετά απάντησε η Βύση τη ισχύει και περιμένω. Εγώ τώρα δεν θα φάω. Σήμερα δεν απαντήσει πάλι ο Καρβέλας να δω τι θα πει.
4: Έλα, δεν θα γίνει αυτό τώρα.
3: Αχ, Μαρία,
4: κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα έχουμε δελτίο τύπου. Όχι,
3: αφού
4: είπε η Βύση στο ναι. Τέλος, πώς τελειώνει. Είπε ότι είναι η τελευταία φορά.
3: Κόντρα είπε.
4: Ναι, αλλά είναι η τελευταία φορά για δημόσια τοποθέτηση.
3: Άρα δεν θα ξανατοποθετηθώ, είπε.
4: Ναι, δεν θα ξανατοποθετηθεί τώρα.
3: Αν
4: μετά γίνεται παιδιά τσαρλάνη.
3: Αποκλειστικά από την ίδια, λέει ο δικηγόρος ο Μιχάλης. Τόπα!
4: Τι.
3: Μόλις την έγραψε την επιστολή. Στο ChatGPT τι μπορεί να βλάπει, δεν θέλω να του πω αυτά. Φτιάχτω μου, πάτα το κουμπί, οπ, βγήκε και μετά την έστειλε. Στον Δημητρακόπουλο και εκείνος λέει. Και ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως η πλευρά της Άννας Βύση δέχεται απειλές από τον Νίκο Καρβέλα.
4: Όχι, δηλαδή.
3: Δεν μας λέει τι. Εγώ φαντάζομαι. Το ένα είναι τα τραγούδια. Ότι δεν θα σου ξανα. Τι σου επιτρέπω να τρελάζει τα τραγούδια μου.
4: Το άλλο τι είναι, ότι δεν έχει ωραία. Είναι ότι έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Δεν έχει
3: ωραία. Άλλο είναι, άλλο.
4: Ότι δεν έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Τι, ότι τον ενοχλεί, τι.
3: Τον ήπια. Μπορεί να τον ενοχλεί, παιδί μου, οι νέες παρέσεις στις οποίες δεν ταιριάζει. Γιατί είπα ότι εμάς λες και δεν ήμασταν σαν πληβί, λες και ήμασταν πληβί. Αυτό είπε. Παρακατιανοί δεν μας άφησαν να κάτσουμε στο
4: καρεκλίδιο.
3: Στο καρεκλίδιο. Οπότε μπορεί να τον ενοχλούν οι νέες παρέες. Μπορεί τώρα που μιλάμε εμείς να έχουν πάρει και την πολίτη και να τα λένε μεταξύ τους για να μην έπαθα και εγώ. Να σου πω εγώ, Νίκο μου, τι.
4: Κάνε καφέ, να στα πω. Τα λένε κάπου ή σε κανένα συνοικιακό κομμωτήριο? Γιατί αυτές τις κουβέντες σε τέτοιο περιβάλλον
3: δεν ξέρω.
4: Αρμόζουν.
3: Δεν ξέρω. Απλά σου λέω.
4: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr και να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ένα λεπτό να σας πω γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ritz Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Ritz Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Επίσης να πούμε ότι αν έχεις ξεροβήχα, αν ταλαιπωρεί το λαιμό σου, εάν νιώθεις ότι καίγεται το λαρύγγι σου, Τρεμπών Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Αυτό θα πάρω γιατί τις τελευταίες μέρες πονάει λίγο ο λαιμός μου που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Τρεμπών Honey αξίζει πραγματικά να το έχουμε στο ντουλάπι μας, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας.

0: Αυτό δεν το έχει γράψει ο Καρβέλας πάντως. Είναι ξένο τραγούδι.
1: Είναι ξένο. Είναι ξένο και η στίχη είναι της Μυρτός Κοντοβά. Και το τραγούδι είναι κάποιο ξένο Αμερικανού, Ντάν Βίλσον, κάτι τέτοιο. Και το έχουμε βάλει ελληνικό στίχο.
0: Είδες τι ωραίο που
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό έχει να πει, τι άλλο έχει μείνει. Αλλά είναι και τέλος.
0: Θα γεμίζει μια συναντήρα κόντρα.
1: Θα τραγουδάει τον άλλον. Μαζονάκι και τέτοια ρε.
0: Μια χαρά θα τα λέει.
1: Μια χαρούλα.
0: Μια χαρά θα τα λέει.
1: Λοιπόν, που λες. Δεν μ' αρέσει που δεν μου λες μπουλκουμέ τον Ρούμπιο.
0: Τι?
1: Τον Ρούμπιο. Εμένα μ' αρέσει ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Είναι νόστιμος. Μια φίλη μου είπε, άντε μωρέ με τον Τυρολευγέ.
0: Είναι λίγο αυτό.
1: Τι θέλει δηλαδή.
0: Το Γεραπετρίτη τον άκουσες πως μιλάει τα αγγλικά.
1: Όχι.
0: How you boo και
1: όχι.
0: My name is Ελίντα Ζαντεφ. Έτσι διαπραγματευόμαστε τα deal.
1: Έτσι.
0: Υπουργός εξωτερικών τα μιλάει έτσι.
1: Να μείνουν χωρίς δουλειά οι μεταφραστές. Πρέπει να υπάρχει και ένας μεταφραστής να το πει.
0: Μόνο το θα με κοροπεί να κοροϊδεύαμε τότε.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά.
0: Αλλά.
1: Δες και εσύ, έχεις κάτι απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Έχεις κάτι απαιτήσεις. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθώ να εκτελονίσω. Θέλω να πω το μόνο μου.
0: Πες το.
1: Προσπαθώ να εκτελονίσω ένα ρημάδι.
0: Εκτελονίστρια εσύ.
1: Ναι, τρομάρα μου. Ένα ρημάδι βάζω. Ένα βάζω κεραμικό. Ένα βάζω κεραμικό. Απλό βάζω. Κεραμικό. Ούτε κινέζικο είναι, ούτε πορσελανινό είναι, ούτε συλλεκτικό είναι. Με καραφτινιά του κερατά είναι. Λοιπόν, μου ζητάνε να μπω στο τάξη να κάνω μία αίτηση όπου θα βάλω την ταυτότητά μου που πρέπει να είναι επικυρωμένη από τον Gov. Να του στείλω μία αίτηση που μου στείλουν να τη συμπληρώσω και να τα βάλω αυτά στον Gov για να μου δώσουν ένα νούμερο. Να του δώσω παράλληλα την απόδειξη και τη πληρωμή τη παραγγελία αυτή. Να του δώσω το χρώμα των μαλλιών μου. Να μου πάρουν επίχρησμα να δουν το DNA μου. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν από τη ζωή μου. Και τελικά σήμερα μου είπαν ότι αυτό που πήρα εγώ κάνει μαζί με τα μεταφορικά από την Σκωτία 85 ευρώ. Και λέω, θέλετε να μου πείτε, λέω, πριν το εκτελονίσετε κάτι, δεν πρόκειται να το εκτελονίσω, πόσο θα πάει. Σύμφωνα με τον ChatGPT και όλα αυτά, μου πάνε το πολύ 30 ευρώ. Ένα εκατοστάρικο μου λέει, λέω, κοιτάξτε, αν είναι ένα εκατοστάρικο.
0: Ένα εκατοστάρικο, για να σου κάνουν τη διαδικασία.
1: 100 ευρώ, λέω. Αν είναι 100 ευρώ, περίπου μου λέει, θα είναι. Λέω, αν είναι 100 ευρώ περίπου, μην κάνετε τον κόπο να το εκτελονίσετε, να φύγει πάλι να πάει στη Σκωτία.
0: Μάλιστα. Και μη με συσκοτήσετε.
1: Παιδιά, είναι δυνατόν. Εντάξει, είπαμε να πληρώνουμε τελωνίο για κάτι που κάνει 80 ευρώ, πληρώσεις άλλα 100 εκτελονισμό.
0: Έλατε. Λοιπόν, ping reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping reminder, η πρόληψη. Αρχίζει από μια απόφαση, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, διότι πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε εξετάσεις. Κάτι που το πιάνουμε εγκαίρως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Τι εννοείς που το πιάνουμε εγκαίρως? Του αλουνού ή το δικό μας?
0: Και του αλουνού και το δικό μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Σοφία σου έχει ερώτηση. Και λέω, σου έχει, γιατί εσύ θα το απαντήσεις. Γεια σας, κορίτσια. Εγώ δεν, γιατί είναι και δική μου ερώτηση. Που την έχουμε ξαναπαντήσει όμως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε όλα αυτά πώς μια sold out συναυλία όπως αυτή τη Βύση τελικά είχε χασούρα όπως ακούστηκε. Δεν τα είχαν προϋπολογίσει?
0: Λοιπόν,
1: Σοφία, άκου.
0: Λοιπόν, η συναυλία ήταν πάρα πολύ ακριβή, διότι είχε ξένους συντελεστές. Μόνο η στυλίστρια ήταν η στυλίστρια της Μαντόνα. Αυτή, παιδιά, για να έρθουν εδώ, η στυλίστρια, ο σκηνοθέτης ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και των Eurovision. Αυτοί στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα. Θέλαν λοιπόν η DNA, η εταιρεία παραγωγής, η νεοσύστατη D από το Δήμητρα και Άννα, DNA, γι' αυτό λέγεται D,
1: ναι.
0: And A. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχει το DNA, βρε, διεθνή πράγματα.
1: Χαμούλης,
0: με Γκάνα project.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελε να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, οπότε πήρε πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Έφερε την φοβερή την κιθαρίστρια από το εξωτερικό, είχε 25 άτομα μπαλέτο. χορευτές μάλλον, μην πω μπαλέτο. Είχε παιδιά τις γιγαντοοθόνες, τεχνολογία high tech, είχε βίντεο που ήταν η Άννα Βύση μικρή και με AI μιλούσε και με διάφορα τέτοια. Μπορούσες να τη δεις από κάθε γωνιά του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτά είναι πολύ ακριβά σαν παραγωγές. Και είπανε δεν πειράζει ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια ακριβή παραγωγή. Δεν νομίζω ότι το θέμα του Καρβέλα ήταν να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, από ό,τι αναφέρεται, τα πήρε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συναυλία χωρίς στον αντίστοιχο φορέα να μην καταβάλεις τα πνευματικά δικαιώματα. Κατέβαλαν λοιπόν 300.000 δραχμές. Τόσο ήταν.
1: Ευρώ, καλέ.
0: Καλά, εντάξει. 300.000 ευρώ. Λοιπόν, εκείνος όμως ήθελε να παίξει και ένα ρόλο στο
1: όλο. Και τσιπ, και τσιπ, και τσιπ.
0: Ήθελε ρε παιδί μου να παίξει ένα γενικά κουμανταδόρου. Αυτό έκανε μέχρι τώρα. Πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, τη έλεγε Ανούλα, να σου πω εδώ λες ωραίο το κομμάτι σου. Χτυπήσου αυτά, γιατί εγώ θέλω να χτυπηθείς κάτω, να βγάλεις πόνο, να θυμηθείς τον τάδε τον γκόμενο όταν σε εγκατέλειψε και να το βγάλεις αυτό, να του πάρει ο κόσμος και να το βιώσει. Δεν μ' αρέσει ο τάδε χορευτής, εσύ στην πάντα αυτά είχε. Τώρα εδώ του είπανε προφανώς, επειδή ετοιμάζουν και άλλα project, ρε παιδί μου, στο Αθηνών Αρένα, ότι
1: ξέρεις κάτι. Τώρα κάνουμε εμείς κουμάντο, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, τώρα δεν μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Θα λέμε τα τραγούδια σου, θα παίρνεις τα δικαιώματά σου, αλλά μέχρι εδώ. Και φαίνεται ότι δεν του άρεσε λίγο το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω από το όλο πράγμα. Και εκεί έγινε τώρα
1: αυτό
0: η κόπλα.
1: Που λέει η Σοφία, άσχετα από αυτό. Όντως δεν είχαν κάνει, ρε παιδί μου, μία πρόβλεψη και αυτοί να τα βάλουν κάτω να δουν αν βγαίνουν. Γιατί η μουσική λέει και όλοι και η τεχνική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν.
0: Μπορεί να περιμένανε μεγαλύτερη πώληση εισιτηρίων και κάποια εισιτήρια να δόθηκαν free. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δόθηκαν στα Fanatics.
1: Πάντως όντως διάβαζα ότι όλοι οι συντελεστές πληρώθηκαν κανονικά. Δηλαδή
0: βεβαίως.
1: Η μουσική, η τεχνική, τα πάντα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρχε μία υπογεγραμμένη συμφωνία άλλη με τον Νίκο Καρβέλα που δεν τηρήθηκε. Προφανώς εκείνος επειδή μέχρι τώρα έπαιζε ένα ρόλο καλή την πίστη δηλαδή σε ελεύθερη συνεννόηση οι δυο τους, πίστευε ότι και εδώ κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Ναι, μάλλον αυτό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για να δούμε τι θα μας πει η Έλενα.
1: Παιδιά, ό,τι απορίες έχετε εδώ πέρα, ό,τι το θέμα. Λοιπόν.
0: Βύση Καρβέλα στο θέμα που καίει.
1: Λοιπόν.
0: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα στο όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπες στο vodafone.gr.

0: λίγο καμπούρης, παιδιά, ο καμπούρης. Φώναζε, είμαι αθώος, είμαι αθώος. Σήμερα που πήγε στον εισαγγελέα.
1: Παιδιά, τι ήταν, από
0: το κόλπο με τους άχυρανθρώπους και τα, η ζημιά λέει 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο.
1: Ξέρω, λέει και αυτό στον αέρα. Είχε μια υπάλληλο, λέει, η οποία έπαιρνε 600 ευρώ, ήταν η συμφωνία για να δουλεύει, χωρίς δώρα κλπ. Και, και κάποια στιγμή πήγε να κάνει τη δήλωσή τη και τη λέει ο λογιστής της υπαλλήλου. Παιδί μου, εδώ πέρα λέει, δεν δικαιούσε κανένα επίδομα, τίποτα απολύτως για το παιδί σου ή οτιδήποτε που χρειαζόταν η κοπέλα. Γιατί λέει, γιατί λέει δεν δικαιούμαι, αφού παίρνω μόνο 600 ευρώ. Γιατί λέει, εδώ πέρα είσαι δηλωμένη, λέει ότι βγάζεις 20.000 το χρόνο.
0: Oh.
1: Και μπήκαν μέσα και έψαξε ο λογιστής και είδε ότι την είδε να πληρώνεται την κοπέλα λεφτά που δεν έπαιρνε από εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε άχυρα ανθρώπους, όπως είπες τώρα εσύ. Και από εκεί ξεκίνησε
0: το
1: όλη
0: κουβάρι.
1: Αυτή η ιστορία και να ξετυλίγεται το κουβάρι.
0: Άμα,
1: από μια υπάλληλο η οποία άλλα λεφτά έπαιρνε και άλλα φερόντες ότι δήλωνε. Δηλαδή δεν μπορούσε η κοπέλα.
0: Παιδιά,
1: πραγματικά.
0: Συγγνώμη.
1: Ήταν και ψηλόμυστη δηλαδή.
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΑΜΚΑ, ο ΜΠΙΞΕ, ο ΔΙΞΕ, υποτίθεται ότι μας περνάνε όλους με το AI και αμέσως εντοπίζουν. Δηλαδή, πώς γίνονται τέτοια κόλπα, ρε παιδιά, και δεν τους εντοπίζουν, ε?
1: Αυτό, εντάξει, με την υπάλληλο μπορεί να γίνει γιατί αν τη στάβει στο χέρι.
0: Ο ΕΦΚΑ πώς.
1: Δεν ξέρω.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ζημιά το δημόσιο. Και μόλις εσύ χρωστάς 5 ευρώ, αμέσως σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Εγώ σου λέω, δεν μπορεί να μην είναι μπλεγμένη μέσα σε αυτήν την ιστορία, αν ισχύει και δεν τον έχουν αδικήσει τον άνθρωπο.
0: Και άνθρωποι του
1: και άνθρωποι του συστήματος. 100% δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Λοιπόν, έχουμε θέσει ερώτημα με τη Βύση ή με τον Καρβέλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και γιατί όμως θέλουμε, έτσι.
1: Θέλουμε και δικαιολόγηση, όχι αστεία.
0: Ναι. Τι έτσι, άντε ο καθένας θα λέει ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, εκτός διαγωνισμού, λέει, εκτός Eurovision και η Τσεχία, λέει, το 2027.
0: Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό. Ανακοίνωσε ότι...
0: No money, no honey.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία. Και ούτε θα μεταδώσει το διαγωνισμό, λέει, λόγω κόστους. Δεν το δούνε δηλαδή κιόλας οι Τσέχοι. Τι είναι.
0: Άμα δεν. Ναι, γιατί πληρώνεις δικαιώματα. Τι, UPS,
1: μπουμπουμπου. Παιδιά, όλοι ιντερνετικά.
0: Ιντερνετικά μπορείς να το δεις.
1: Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην σου επιτρέπουν, βέβαια, αν είσαι από την. Δηλαδή βλέπουν το επίσης ότι είναι Τσεχία και να σου λέει ότι στη χώρα σου δεν επιτρέπεται να μπεις αυτό το μεγάλο. Δεν έχει μείνει χώρα, γιατί μόνοι σε πάμε να κερδίσουμε. Όλο φεύγουν διάφοροι. Από την άλλη, ο Μάικλ Ντάγκλας μίλησε ξαφνικά.
0: Μίλησε ξαφνικά, λες και βγήκε. Λες και ήταν στη ΜΕΘ και δεν μιλούσε.
1: Στο βιβλίο που εγγράφει μίλησε και για άλλη τώρα. Με άλλη.
0: Άλλη
1: γκόμινα. Όταν γύριζε, λέει, το βασικό έρστικτο είχε φοβερή χημεία με τη Sharon Stone. Δεν ήταν η Sharon Stone, ήταν μία άλλη η οποία υποδιόταν την αστυνομικό τότε σε εκείνη την ταινία.
0: Α, δεν το έπαθε με τη φυσικά.
1: Όχι, και είπε ότι ήμουν τόσο. Μπορεί να ήταν, λέει, εγώ ήμουν, λέει,
0: τότε. Αναψωκοκινησμένο,
1: θάνατο. Ήμουν ένα μικρότερη του τότε, ναι, τότε, ναι. Και είχα ένα πάυος, μία φούντωση, μία φλόγα, είχα μέσα στην καρδία, φραγκοστηριανή γλυκιά. Και όλοι νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν συνέβαινε, λέει, τίποτα. Δεν συνέβαινε τίποτα μεταξύ μας, απλά εγώ είχα ένα κούντε φούτγο.
0: Δηλαδή η Sharon Stone ανοιγόκλινε τα μπούτια και τίποτα αυτό.
1: Δεν τον ενδιέφερε. Λέει.
0: Αλλού τρως, αλλού.
1: Όχι, είπε ότι είχε φοβερή χημεία σαν ηθοποιή, αλλά μέχρι εκεί δεν. Μπορεί να μην του ρίχνουν βλέφαρο η Sharon Stone τώρα. Του...
0: Έλα, καλό ήταν.
1: Καλό ήταν, αλλά
0: μπορούσε. Ήταν σεξουλιάρη.
1: Μπορούσε καλύτερα η Sharon Stone, μην τρελαθούμε τώρα με τον. Χαμηλοπόπο.
0: Τον
1: είδαμε και γυμνό, θυμάσαι.
0: Με ποιον ήταν η Sharon Stone τότε.
1: Α, καλά τώρα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, με δουλεύεις.
0: Μου κάνω ηχολήπτης, να, με μπόλικους.
1: Ναι, αυτό.
0: Με μπόλικους ήτανε.
1: Ναι, τώρα να σου ψάξω.
0: Ο καλός ομίλος όλα τα
1: λέει.
0: Και με άντρες και με γυναίκες. Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία, όλα.
1: Δεν νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι πάντως να ήταν με διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγου. Ήταν με κάτι μοντέλα, με κάτι από εδώ και από εκεί του ψάρευε. Κάτι επιχειρηματίες, κάτι τέτοια. Δεν ήταν μέσα από το χώρο. Ωραία, κάτι ωραίο.
0: Θέλω κι άλλη Βύση σήμερα, έτσι.
1: Τι θες, να παίξουμε τραγουδί.
0: Θέλω να παίξουμε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, το πίσω από την Γλάστρα. Θέλω να κάνουμε αφιέρωμα πόνου σήμερα. Αίμα, δάκρυα και τέτοια.
1: Λέγανε σήμερα στην τηλεόραση, εμείς λίγο παλιόμαστε και χτυπιόμαστε, λέει, για τη Βύση και διαφωνούμε στα πανέλια και αυτά. Και αυτή έχει φύγει, λέει, ταξίδι.
0: Καλά
1: με την κούστα και σκασίλα τη.
0: Ναι. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Και πήρανε την εταιρεία παραγωγή και από εκεί δεν έχει φύγει. Και είπε ένα δημοσιογράφο ήταν εκεί, έχει φύγει μια χαρά. Το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Καλώς τη.
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος.
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παιδιά, μπορούμε να παίξουμε πολύ βίση σήμερα. Μην τα παγορεύσει ο Καρβέλας και δεν ξανακούσουμε βίση ποτέ.
1: Κορόιδο είναι. Χάνονται δικαιώματα και από τα ραδιόφωνα και από αυτά.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα η Άννα αναβάλλεται, λέει, το πρόγραμμα.
1: Ναι, ήταν για να βγει το Φεβρουάριο του 27. Πάει φθινόπωρο του 27 και είπε στους μουσικούς, όλους τους συνεργάτες της. Είστε ελεύθεροι, βρείτε αλλού να παίξετε κιθαρίτσα. Γιατί δεν αναβάλλεται το πρόγραμμα για το χρόνο το φθινόπωρο.
0: Και θα πάνε κουλ, κουλ.
1: Γιατί σου λέει η γυναίκα αυτό που λέγαμε και από χθες το λέγαμε. Σου λέει η γυναίκα, μην και δεν έχω τραγούδι να τραγουδήσω.
0: Ναι.
1: Να προλάβω. Ή να έχει λυθεί το θέμα, ή να ξέρω ότι ψάχνω συνθέτη. Ή ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα από συνθέτες.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Για λόγους αρχής αποχωρούν μετά από 30 χρόνια η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα.
0: Oh!
1: Ωραία τα πάει ο Θοδωρής εκεί. Πάει πάρα πολύ καλά γενικά.
0: Τι έγινε, παιδιά. Γιατί αποχωρούν.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κουτσομπολίκι τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή,
0: ο Καβγάς δηλαδή, θέλει δύο μέρη, παιδιά. Ναι, δεν γίνεται αυτοί ναι, να μαλώνουν μόνοι
1: τους. Όταν σου λέει όμως για λόγους αρχής, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι παιχτεί.
0: Κάτι κάπου τα άκουσαν και τους είπαν σκασιλάς.
1: Ναι, οπότε μέχρι τον Ιούνιο λέει θα είναι, δηλαδή θα τελειώσουν τη σεζόν και μετά με τον είπε τον Παναγία τα μεγαλύτερα δεν θα δυσκολευτούν καθόλου να βρουν κανάλι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, Καρβέλα ή Βύση, τι από τα δύο ψηφίζετε, τι.
1: Παιδιά, ψηφίστε πια, ψηφίστε. Δεν είναι εκλογές, ψηφίστε. Λοιπόν, η Αργυρό και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει κάτι. Πολύ χρήσιμο για, για τον εκτελονισμό. Να τα ακούσουν και άλλοι που μπορεί να έχουν κάποια στιγμή να εκτελονίσουν. Αγαπητή Έλενα, κάνε ένα κόπο να πας στο αεροδρόμιο, να κάνεις μόνο τον εκτελονισμό και θα πληρώσεις μόνο τα 30 ευρώ. Αν εξουδιωτείς ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις και την αμοιβή του εκτελονιστή.
0: Α, γι' αυτό φτάνει.
1: Γι' αυτό πάει 100. Φιλικά Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το γνώριζα.
0: Αργυρό,
1: πολύ χρήσιμη η πληροφορία της.
0: Το μήλημα, μα χρυσό το σώπα.
1: Λοιπόν, έλα, περίμενε να δούμε εδώ πέρα. Η Μέρη, γεια σας κορίτσια. Βάλτε το τρένο της Βύση αν θέλετε πόνο. Από τα καλύτερα τραγούδια της, ναι!
0: Αγαπάμε Βύση.
1: Το τρένο ήταν καταγραμμένα τραγούδια του Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, αυτό είναι διαφήμιση, ανακούφιση και αναζωγόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες
1: Πες να την πεις μετά να πεις λίγο νεράκι. Να κάνεις λίγες πνοές. Μάνταλα κάτι.
0: Οπτοφρές βρε της Ιντερμέ.
1: Εντάξει.
0: Σε βλέπω ότι έχει στεγνώσει το μάτι σου.
1: Εδώ μας μιλάει το μάτι σήμερα και γιατί νομίζαμε ότι είχαν στεγνώσει άλλα. Είχαν μπερδέψει τα στεγνώματα.
0: Οπτοφρές της Ιντερμέ λοιπόν, ναι. Παιδιά, επειδή στεγνώνει το μάτι για αίσθηση φρεσκάδας και άνασης, κάθε φορά που τα μάτια σου χρειάζονται Οπτοφρές της Ιντερμέ για ξεκούραση και ενυδάτωση στο μάτι. Βάλε σταγόνες.
1: Δεν έχω ανοίξει το στόμα.
0: Βάλε σταγόνες τώρα.
1: Ναι.
0: Και θα το πεις και εσύ μετά.
1: Θα
0: για
1: το
0: να
1: πω
0: δω
1: και
0: ότι
1: εγώ.
0: Το εμπέδωσες.
1: Εντάξει,
0: θα
1: το πω.
0: Ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό σε χρονομετρό από τώρα. Ο χρόνος
1: λοιπόν,
0: μετράει από τώρα.
1: Είδα λίγο next top model, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τσιεθ. Δεν έχει ωραία μοντέλα. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Δηλαδή πραγματικά ή δεν πηγαίνουν ή έχουν χάσει κάθε κριτήριο. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να μας πει ο Γαβαλάς πώς τους διαλέγουν. Δεν είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και κάποιοι που είναι περσόνες. Έτσι, να είναι περσόνα δηλαδή το μοντέλο, να είναι και συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά έχω άλλη άποψη για τα μοντέλα και δεν μιλάω για τη CD Club. Είναι κάτι, ό,τι να είναι. Δηλαδή, είδα φως και μπήκα είναι η κατάσταση.
0: Οχ.
1: Και εγώ δηλαδή μπορεί να πάω και να με πάρουν, για να καταλάβεις. Και αν παίρνουν και εμένα, δεν διαλέγουν σωστά. Να το πούμε.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι πηγή καθυσταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρησία Σπίδες, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρησία Αταλάντα. Αναφερόμενος στην Κύπρο, μίλησε για ένα απόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο. Είπε πως η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ για τον κάθετο διάδρομο τόνισε πως αποτελεί τυραχοκοκαλιά για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκίνησε νωρίτερα ο εκτοστή κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, παρουσία των Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδη επεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συμφωνία που επεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια μεταασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλλιών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού που πολιτικά 90,1 δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί ακόμα και στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Βρυσόκιανη Κόνιτσα. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Επίσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς συνδράμουν και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορούμενων του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Νέο αίτημα καταθέτει προς τον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζουνάκη, 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Σκοπός του να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει υποβάλει και την κόρη του τον περασμένο Αύγουστο. Παράλληλα, φαίνεται να αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκησή του. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία έγκυο στη κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε αστυνομική τμήματος δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωαννιρέδη. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία, 7 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά. Στην διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κεν Σοσουάι τιμήθηκαν σήμερα για το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της Μονακό ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας της, καθώς η διοίκησή της δεν μπόρεσε να βρει λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει τους τελευταίους μήνες. Τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Χαριστική βολή αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την άκρη συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός, Universitatea Craiova για το FIBA Europe Cup.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυση 1,75% του Γενικού Διοικητικού στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο, σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία ως 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: σου, να, τι έκανες.
1: Έβαλε σαντάκια.
0: Έβαλε σκούπα έξω.
1: Έβαλα σκούπα έξω. Έβαλα σκούπα έξω.
0: Καλά, είτε στο βίντεο, το πρόμο βίντεο της Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ που υποτίθεται πάει μία να δώσει δηλητήριο στην άλλη.
1: Αλήθεια.
0: Ότι είναι επιστήτια φίλα και πιάσε εσύ το τσάι, όχι πιάσε εσύ τη μάτσα. Και μετά λέει: άστο, μωρέ, μην το πιείς. Έλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βγούμε μαζί σε ένα νυχτερινό κέντρο.
1: Ωραία,
0: το
1: ωραία
0: τρέιλερ Βανδύ Θεοδωρίδου για την πρεμιέρα του Νόξ στις 6 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Ωραία,
1: ωραία σύμπραξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα που δεν θα είναι η Βύση, άνοιξε λίγο το πεδίο. Θα φάγει κανένα σωμάκι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η Βύση τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε μαζέψει δηλαδή όλο το χαρτί της αγοράς.
1: Παιδιά, αυτό που πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι, σε όλες τις χώρες, οι δημοσιογράφοι του lifestyle εκπομπών κλπ. Που πηγαίνουν σε κάθε χωρισμένη και που μαθαίνουν ότι ο πρώην άντρας περιμένει παιδί και λένε: πείτε μας κάτι για το παιδί. Τι θέλετε να πούνε, ρε παιδιά, οι γυναίκες. Είχαν πάει στην Πατούλη να τα είπαμε αυτά και πείτε μας, λέει, κάτι για το παιδάκι το δεύτερο που περιμένει η γυναίκα του που είναι άντρας σας. Είναι δυνατόν? Και είπε η γυναίκα: ναι, είναι γερό και καλότυχο και πολύ καλά είπε. Και τώρα πήγαν στην Κατερίνα Λάσπα να τη ρωτήσουν για το παιδί που περιμένει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, ο πρώτος άντρας της. Και είπε η γυναίκα: καλώς να έρθει, αυτό θα πω μόνο. Τι άλλο να πει? Να του κάνει και sour party? Έχετε τρελαθεί τελείως. Πάνε στο παιδί μου στις γυναίκες των πρώην χωρισμένων και ρωτάνε για τα παιδιά που κάνουν με τις άλλες γυναίκες τους.
0: Μου κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση.
1: Μα είπαμε, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι πια, δεν έχουμε καμία διακριτικότητα σε τίποτα. Έμα
1: ναι. Απ' την άλλη, ο Λάκης Καβαλάς.
0: Τι έπαθε ο Λάκης Καβαλάς?
1: Για τα ρούχα τη Βύση στο ΆΚΑ. Ήταν χειρότερα από τα προηγούμενα, λέει. Που φόρεσε.
0: Να σου πω, δηλαδή,
1: τι είναι αυτά, λέει. Δηλαδή, λέει, τι, ήταν χειρότερα, λέει. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Το λέω, λέει, με αγάπη. Δηλαδή, άμα με το έλεγε με αγάπη, τι θα έλεγε? Το λέω με αγάπη, λέει, ότι ήταν τα χειρότερα τα ρούχα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά. Τρομερά πράγματα. Αυτά.
0: Αυτά και άλλα πολλά.
1: Η Άντλη Σαμίου, λέει, επέτρεψε στη σκηνή και τραγούδισε την παράλληλη. Ωραίο τραγούδι ήταν αυτό.
0: Αχ,
1: να το
0: παιδιά.
1: Βάλουμε αυτό, το παράλληλη αγάπη. Ταρατήρα, τήρα, τήρα, ραραραραρουα. Άφησε το μαλλί της σε άσπρο, λευκό.
0: Ναι, δεν την αναγνωρίζεις πια. Ναι. Είχε ένα πρόβλημα με το παιδί της.
1: Δεν έχω
0: και
1: ιδέα.
0: Έχει περάσει μεγάλη δυσκολία.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά παιδιά, η φωνάρα της δεν υπήρχε.
1: Τη γράψουνε, βάψε το μαλλί ατζάρα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι.
0: Ατζάρα τι είναι?
1: Άτζι, από το άτζι.
0: Α, ατζάρα.
1: Ατζάρα.
0: Το λέω κι εγώ, υπάρχει χρώμα ατζάρα.
1: Ναι, όχι, δεν βάψε το μαλλί. Ατζάρα, δηλαδή. Άτζι. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι η αποσυριζοποίηση. Τη γράφουνε. Άλλο τη γράφει παράλληλη τσιπρική αγάπη. Τη γράφει από κάτω.
0: Τσιπρική? Α, ναι, γιατί είχε πάει με τον Τσίπρα.
1: Καλέ, ναι.
0: Η Άντζη Σαμίου ήταν που είχε πάει με τον Τσίπρα. Ναι. Έλα, μωρέ, και μ' άρεσαν τα τραγούδια
1: της. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αλλά θυμάμαι ότι τον υποστήριζε τρελά. Τώρα ο Τσίπρας είναι αυτό, πηγαίνει στα ο Άγιο Όρος, το έχει δει αλλιώς.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο βρεθήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Εδώ στα Κακά Κορίτσια γίνεται χαμός. Είσαστε με τη Βύση ή είσαστε με τον Καρβέλα?
1: Γεια σας, ρε κορίτσια. Βύση Καρβέλα, εγώ θα ψηφίσω Βανδύ έτσι για να ανάψουμε κι άλλο τα αίματα. Λέει
0: όχι.
1: Ο Αντώνης.
0: Μην το ανοίγουμε κι άλλο.
1: Μην ανοίγουμε, καλά λέει. Μην το ανοίγουμε.
0: Τι να πω. Περαστικά μας. Έχει να γίνει ο χειμώνας, πάντως βλέπω όλα. Κοίτα, μην μαλώσουμε, όλα τα δίδυμα σκοτώνονται.
1: Σώπα, καλέ, εμείς είμαστε.
0: Βέβαια,
1: εμείς σκοτωνόμαστε καταρχήν εκτός αέρα. Αυτό το καλό. Εμείς σκοτωνόμαστε και μπαίνουμε. Παιδιά, να σας πούμε, γελάστε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν από τίποτα.
0: Θα γίνεις Καρβέλας.
1: Όχι, μία μέρα λοιπόν είχαμε.
0: Είχαμε νεύρα.
1: Κάτι μας είχε βρει. Πρέπει να
0: δαιμονισμένες.
1: Σε λινιαστή. Εκτός αέρα. Είχαμε. Μόνο που δεν είχαμε τραυμαπαλιεχθεί. Λεκτικά, έτσι. Λοιπόν, και η πλάκα είναι ότι μετά πρέπει να μπει και να είσαι χαρούμενος. Είχαμε και οι δύο τον τρόπο στα μάτια μας. Πώς θα βγάλουμε την υπόλοιπη εκπομπή?
0: Μια χαρά.
1: Βγάλαμε όμως κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Δύο γυναίκες να συνεπάρξουν, μια χαρά συνεπάρχουμε. 30 χρόνια.
1: 30
0: χρόνια συνεπάρχουμε.
1: Ναι, παιδιά, αγάπη,
0: ελπίζω
1: δεν
0: να μην είναι. Πιστεύω να μην είναι γρουσούζικη χρονιά, γιατί όλοι βλέπω ότι είναι.
1: Σόπα,
0: με τη φόλα στα χέρια.
1: Για ποια χρονιά λες τώρα, το 26 το 27?
0: Το 27.
1: Δεν μπήκε ακόμα να τον κάνει το Σούζι. Και έχουμε καιρό, έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά κοίτα τα προεόρτια τι γίνεται.
1: Τι μαγιάς τι κάνουν άλλοι. Εμείς είμαστε στα ζώδια τα οποία πάνε καλά. Θα φαντάσου.
0: Πες τώρα τι άλλο έχεις να πεις για τη Vodafone.
1: Να πω, περίμενε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυπλαβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εδώ, κακά κορίτσια, στα παραπολιτικά.

0: Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
14: Όντως η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την επαυλή της στη Μαντόνα.
15: Ναι.
14: Α, ξέραμε ότι πουλούσε την επαυλή της. Δεν ξέρουμε ότι θα την πάρει η Μαντόνα.
15: Ούτε εγώ το ήξερα.
14: Και τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της. Έρε η Μαντόνα χρήμα.
15: Χαμούλης! Λοιπόν, λέει ο ακροατής μας. Καλησπέρα, κορίτσια. Ο Ευαγγελάτος θα φάει όλη την εκπομπή του με τη μίση και του Καρβέλα, μια και το θέμα του Μαζονάκη αρχίζει να πέφτει. Τώρα αυτό θα το κρατήσει κανένα μήνα και βάλε. Ειδικά μα έχει και ψωμάκι.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, κορίτσια...
14: Η χαρά των γιατρών, έτσι. Η χαρά των γιατρών να φύγουν από την επικαιρότητα, να γίνει γκαλά. Τη Παρασκευή στο γαλά.
15: Λοιπόν, κορίτσια, τώρα με το ξεκατίνιασμα μπει η Καρβέλα τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά να δείτε που θα μπει για έλεγχο μέσα, λέει η ΑΕΒΕ.
14: Και θα είναι και δύο χαμένα.
15: Λέει χαμούλη.
14: Ναι, εντάξει, όταν αρχίσει και ξεκατινιάσει έτσι, θα του πούν του Καρβέλα και έλα το πουλάκι μου.
15: Λοιπόν, βγήκε μία είδηση ότι για το επιχείρηση Plasma Echo, πράκτορες του FBI παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και το γιο του Τραμπ επί Biden. Oh.

0: Τα δικά μας τα Predator, μην τρελαινόμαστε τώρα, εντάξει. Και κατά τη διάρκεια λέει τη ZG.
1: Συγγνώμη, υπάρχει κανένας που δεν παρακολουθείτε?
0: Αυτό, παιδιά, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Απλά δεν θα έπρεπε. Η επιχείρηση είχε την κομική ονομασία Πλάσμα Εκ, όπως είναι το κατάπλασμα. Η πλασμαφαίρεση.
1: Μήπως έλεγε τη γυναίκα του κατάπλασμα.
0: Τι να σου πω, και επικεντρώθηκε στα ταξιδιωτικά δρομολόγια, λέει, τη οικογένεια Τραμπ, στου χώρου των ταξιδιών, του τύπου των αεροσκαφών που χρησιμοποιούσαν για να προσδιορίσουν την κατάλληλη στιγμή για την επιδρομή στην κατοικία Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα. Και επιπλέον παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά του και τα πάντα του. Του λευκού οίκου, λέει.
1: Εμείς πρέπει να σηκώνουμε τα τηλέφωνα και να πούμε. Μας παρακολουθείτε, ναι. Ο Μπίξεο, ο Δίξεο, ο Ήξεο, τέτοια.
0: Ναι,
1: υποτίθεται ότι το κάνουν για την τρομοκρατία και για να προστατεύεται η χώρα από χτυπήματα και για.
0: Άσε μας καλέ τώρα που καμπαθαίνανε τώρα οι άλλοι, τι πάνε να ψωνίζουν. Τι πάνε να πει, υποτίθεται. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
1: Ναι, υποτίθεται για τρομοκρατία όμως, σου λέω ότι το κάνουν για την παρακολούθηση των τηλεφώνων.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκαρος, ο πρωθυπουργάρα αυτή, είπε ότι θα το λύσουμε το στεγατιστικό,
1: ναι,
0: με έναν πολύ ωραίο τρόπο, λέει.
1: Τι θα βάλουμε,
0: θα κάνουμε πιο ψηλά, λέει, κτίρια.
1: Α, ωραία.
0: Άρα θα τσιμεντωθούμε τελείως, παιδιά. Και μα πού, τώρα συγγνώμη, είναι η πρόταση αυτή, είναι η αλήθεια.
1: Συγγνώμη, πού θα γίνουν τα πιο ψηλά κτίρια?
0: Τι σε νοιάζει ένα, ναι, τώρα.
1: Στα ήδη υπάρχοντα, δηλαδή θα σε καπελώνει κι άλλο.
0: Όπου έχει κόμμα εδώ, εμείς θα σηκώνουμε, θα γίνουμε Ντουμπάι, θα σηκώνουμε ουρανοξύδες παντού εμείς τώρα. Και έτσι θα λύσουμε το στεγαστικό.
1: Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Καταρχάς θα ήταν ωραίο να γίνει υποδομή, παιδιά, στην επαρχία, να φύγει Κοσμάκης. Να έχει και το προβατάκι του, να έχει και την κοτούλα.
0: Βγάζουν τώρα κάποια επιδόματα 10.000 ευρώ και παίρνει τα 5.000 στο χέρι, γιατί θα μα βγάζουν επίδομα που θα το πάρει. Για κάποιου που θέλουν να μείνουν μόνιμα σε διάφορα μέρη, αλλά είναι συγκεκριμένα. Και παλιά υπήρχε ο όρο να έχουν δουλειά εκεί, τώρα δεν υπάρχει αυτό ο όρο, γιατί μπορεί να δουλεύει και remote, είναι η αλήθεια.
1: Πολλοί ξένοι έρχονται και μένουν σε
0: για
1: ωραία μέρη.
0: Σου λέω τώρα, τους δίνουν επίδομα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Άντε, συγκεκριμένες όμως. Άντε να βοηθήσουν νέα παιδιά.
0: Ποια? Παιδιά, και για το Τσίριγο, δώστε να το συζητάμε.
1: Πού θα πας, θα κάνουμε
0: εκπομπή
1: από εκεί?
0: Θα φτιάξω εκεί πέρα στούντιο εγώ, εκεί κάτω στην Υπόγα.
1: Ναι, εκεί που δεν θα πιάνει ιντερνετ. Ιντερνετ δεν θα
0: όχι,
1: έχει.
0: Πιάνει πάρα πολύ καλά σε περιοχή.
1: Εδώ
0: πολύ.
1: Δεν πιάνουν σε περιοχή τη Αθήνα, πιάνει στο Τσιρίγκο.
0: Στο Τσιρίγκο μια συγκεκριμένη εταιρεία, μόνο μια συγκεκριμένη.
1: Πρέπει να είμαστε στο δέντρο πάνω.
0: Όχι, όχι, στην αυλή κατά την κλιματαριά πιάνει και μιλάω κουκλάκι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχω θύμα, θύμα καμπάνια.
1: Συγγνώμη, χειμώνα με το κρύο θα βγαίνει στην κλιματαριά, θα λε ένα λεπτό.
0: Χειμώνα, όχι και μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Χειμώνα, ναι, το μπάνιο είναι το πρόβλημα.
1: Α.
0: Το μπάνιο, θα έχω ένα γκιουγκιό. Θα έχω ένα γκιουγκιό.
1: Μόχι, το μπάνιο είναι έξω από το σπίτι.
0: Ναι, είναι έξω. Μέσα αλλά έξω. Μου,
1: ζεσταίνεται καθόλου το νερό? Έχει θερμοσύφωνα?
0: Έχει θερμοσύφωνα και έχω και ηλιακό.
1: Πού το έχει έξω από το σπίτι τον ηλιακό? Α, εκεί πάνω.
0: Από πάνω, ναι.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Ναι, από το ζεσταίνεται, αλλά μέχρι να. Αλλά
1: το χειμώνα το σκεπάζει τον ηλιακό. Το καλοκαίρι τον σκεπάζει καθόλου λίγο.
0: Βέβαια, έχει ειδικό τέτοιο. Όπως και στην Αθήνα το σκεπάζω με ειδικό σκεπαστήριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχω ένα γιογιό. Θα έχω ένα γιογιό.
1: Καθαριό, τα μισή αρχοντία θα μυρίσει ωραία, θα μου σκοβολάει το σπίτι.
0: Έλα μωρέ, θα το έχω πιο παρακατούλια εκεί πέρα να κάνω ό,τι είναι να κάνω για να μην βγαίνω έξω και το μπάνιο το λύνουμε μετά. Εντάξει, θα παίρνω μια σομπίτσα. Κάποια στιγμή θα διαβάσει τη ηλικιωμένη, κάει και στα κίδυρα.
1: Από
0: στο ντουζ.
1: Από τι αναθυμιάσει. Αυτό που τι αναθυμιάσει στην αρχή την ακούς.
0: Δηλαδή, τι αναθυμιάσει τώρα λες, κάτσε.
1: Από ξύλα, από σόμπα.
0: Από σόμπα, τι σόμπα όμως.
1: Τι σόμπα, αυτές οι
0: παλιές. Υγραερίου εννοείς τώρα.
1: Με το μπουρί.
0: Όχι, υγραερίου λες. Γιατί ναι. Σόμπα τώρα ρεύματος δεν υπάρχουν αναθυμιάσει. Και αυτά εκεί πάντα να πας στην ηλεκτροπληξία και να φύγει.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν θέματα. Λέει, τα λεωφορεία καθυστερούν φρικτά. Τα τρένα και τα μετρό έχουν απίστευτο συνωστισμό, ενώ σειρμοί αποσύρονται άδειοι κάθε 10 λεπτά. Έχει γίνει, λέει, υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζευγάρι των γιατρών έχει πλακωθεί, έτσι.
0: Ναι, δεν μιλούνται.
1: Ή κάνουν ότι δεν μιλούν.
0: Σώπα παρεμπικάνουν, αφού την έχει δώσει στεγνά. Μάλλον έχει βγάλει την ουρά του απ' έξω.
1: Οι άντριδες, κάτι έχουν πάθει οι άντριδες τον τελευταίο καιρό.
0: Τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι τη ζωή μου κάτι έχουν πάθει.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Ηλίας δηλώνει ότι δεν γνώρισε τίποτα για την πλασμαφαίρεση που έκανε σύζυγός του και στην κόρη του, λέει, είχε κάνει.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι να πω.
0: Φαντάζομαι ότι στην κόρη του θέλουν να ελπίζω, δηλαδή, ότι είχε κάνει με την παρουσία της αναισιολόγου.
1: Και κάνουν έρευνες τώρα, λέει, διάφοροι, για πώς έφτασε στα χέρια της η προποφόλη και η...
0: Ναι, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι μια ουσία που δεν μπορεί να την πήρα με την προποφόλη. Δεν είναι μπλούζα. Για να μπορέσει να την έχει ένα γιατρείο τέτοιο.
1: Ναι, λέει, οι δύο ουσίες χορηγούνται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Αθηνά, οικονομάχο από Θεόρτο, σύζυγό τη καιρό είχαμε. Σε με θυμίσαμε εμεί χιού και είπε: αν αρχίσω να μιλάω, το που είναι ο Τσιρίλο, θα μου πάρει ώρες. Θα νυχτώσουμε, θα μείνουμε δύο σκελετοί σε ένα καναπέ να μιλάμε για τα καλά του Μπρούνο.
1: Αχ, είναι πολύ χαρούμενο.
0: Είναι υπέροχο άνθρωπο, ένα θαυμάσιο πλάσμα. Πολύ καλό παιδί, τρομερό τύπο, έχει τρομερή προσωπικότητα. Είναι γενναιόφορο, καλόψυχο. Δεν θα τον ακούσει ποτέ να πει αρνητικό λόγο για κανένα. Τον αφορά μόνο η ζωή του, η οικογένειά του, η άνθρωπή του. Είναι τρομερά φωτικό σε όλου, δημιουργικό. Έχει υποβερέψει μου κατά τη ζωή, δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του. Δεν μυστεριάζει ποτέ. Αχ, νεράκι. Αυτά είπε.
1: Μάλιστα. Έλα μωρέ, λέει ότι είχε τα.
0: Αχ, άλλα, περίμενε, δεν τελείωσα. Το πρόβλημα έχει ότι αντιμετωπίζουμε με φοβερή αξιοπρέπεια, σεβασμό και υπομονή. Μου μαθαίνει πολλά πράγματα, έχει γνώσεις γενικές στον επίπεδο. Μπορεί να σταθεί παντού από τις φτωχογειτονιές της Αφρικής μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Συνδέεται απίστευτα με τους ανθρώπους, με το που σε γνωρίζει, νιώθεις ότι είναι ένας δικός σου άνθρωπος. Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες αποκλείεται. Τόνισε η Αθηνά Οικονομάκου. Και ήμουν στην κατάλληλη στιγμή να εκτιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί βλέπουμε την ζωή με τα ίδια μάτια, την ίδια οπτική. Θέλουμε να περνάμε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με την οικογένειά μας και τους φίλους μας στη δουλειά. Και έχει κι άλλο. Στηρίζουμε ένα τον άλλον, πουσάρουμε. Άλλο πήγα να διαβάσω. Πουσάρουμε ένα τον άλλον στις δυσκολίες και ευκολίες. Τραβάμε ένα τον άλλον από το χέρι. Ακούμε πολύ, συζητάμε πολύ. Έχουμε δέσει, δήλωσε ακόμα η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Λοιπόν, αυτά. Εγώ θέλω να πω για τον Osan Skin Hair Nails. Και αυτό είναι διαφήμιση. Από την εποχιακή αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Τον Osan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για το δέρμα και τα νύχια. Επειδή πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, τον Osan Skin Care Hair and Nails.

0: κοριτσάκι μου, έλα. Σήμερα φοράς, είσαι κριτικοπούλα αντιμένη.
1: Δεν είμαι,
0: εγώ το ίδιο.
1: Δύο μαύρα που κάμισα είμαι σήμερα. Δύο μαύρα που κάμισα.
0: Να σου πω κάτι, όπως το μαύρο είναι, ρε παιδί μου, επιβλητικό που και να το βάλεις και πρωί και μεσημέρι και
1: βράδυ.
0: Και κόβει
1: κιόλας και είναι και safe.
0: Α,
1: επιλογή.
0: Ωραία.
1: Και μια.
0: Άμα φοράς συνέχεια μαύρο, παίρνεις κιλά και δεν το παίρνεις καμπάρι.
1: Όχι, δεν το φοράς για να με κόψει. Είμαι μια χαρά. Εντάξει, έχω πάρει μισό κιλό γιατί τρώω όλο ψωμιά. Επειδή έχω το στομάχι μου, έχω το χωρίς το άλλο.
0: Δεν τελείωσε το στομάχι.
1: Παιδιά, χθες το βράδυ έφαγα δύο φρικανίτες με λίγο τυράκι και το τυρί είμαι με στήλα διάβαστη.
0: Α, τυράκι, κάτι δεν πάει
1: πρόσε,
0: καλά.
1: Τυρί του τόστ λέμε τώρα. Δεν θα έκανα τυρί ότι έφαγα κανένα τυρί.
0: Μήπως έχεις πάρει το μικρόβιο.
1: Δεν το πιω του πυλωρού. Ναι. Μα κατά τα άλλα είμαι ένα κουκλάκι, το γραφιστό.
0: Δεν έχει σημασία. Να κάνεις πουλάνε του φαρμακείου, αλλά κάνουν 45 ευρώ το που φυσάς και σου λέει.
1: Προτιμώ να φυσήξω έτσι. Ό,τι γίνει.
0: Πρέπει να κάνεις το πληρο τέτοιο. Αλλιώς πηγαίνεις.
1: Γιατί δεν μπορεί
0: ωριά
1: να μου το γράψουν και το τεστ και ο γιατρός και να το. Γιατί να το πληρώσω το τεστ.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Αποκλείται να μου το γράφουν. Αλλιώς, άμα με το γράφουν, θα μείνω με το τεστ. Θα σας...
0: Όχι, πας σε ωριλά και πληρώνεις την επίσκεψη και σου κάνει αυτό.
1: Όχι, γιατί να το πληρώσω. Έχω με το ταμείο μας ωριλά, πάω, τον έχω. Τώρα μου το γράψει να πάρω το κάνω.
0: Όχι, όχι ωριλά, γαστρεντερολόγο.
1: Ναι, ωριλά λέω και ο γαστρεντερολόγο. Έχουμε στο ταμείο μας.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και στα νότια και πολύ καλό κιόλα. Λοιπόν, ξανά στα δικαστήρια Σακύρα και Πικέ. Για την επιμέλεια των παιδιών. Τι έχουν πάθει και αυτοί, ρε παιδιά.
0: Έλα, ρε παιδιά, κρίμα. Κρίμα, και ήταν τόσο ωραίο ζευγαράκι. Αυτός είναι λίγο κομπλεξικούλης, έτσι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Γιατί αυτός, η μάνα του που τη έκανε. Υπάρχει βίντεο που τη κάνει αυτή. Δηλαδή να μην μιλάει.
0: Και αυτός μάνα
1: στην ύφη. Η μάνα στην ύφη.
0: Νέα η μάνα του.
1: Νέα.
0: Σαν πρωτόνο κολοσσό.
1: Θυμάσαι που είχε βάλει μια σκούπα με μάγισσα στον μπαλκόνι η Σακύρα ότι είναι η μάνα του.
0: Μιλάμε καλές
1: γλυκές πεθερούλες. Κάτι γλυκές πεθερούλες, κάτι γλυκές.
0: Τα παιδάκια έχουν καλή σχέση και με τον πατέρα και μπράβο της.
1: Που και πρέπει, και με τη γιαγιά πρέπει να έχουν.
0: Καλά. Θα κάνει αυτή, φαντάζεσαι. Θα λέει η μάνα σας η χορεύτρια που ψώνησε ο γιος μου από τα πανηγύρια.
1: Σιγά μωρέ.
0: Η οποία τη βλέπεις, κάτι φόρμα σου φοράει.
1: Ποιο στάρι είναι αυτή από αυτόν.
0: Τώρα και βγάζει και πιο πολύ χρήμα.
1: Ναι.
0: Σαν μικρό παιδάκι εντωμεταξύ είναι αυτή, έτσι. Άμα τη δει, χωρίς.
1: Σαν πιθηκάκι πήγες να την πει.
0: Ναι, σαν πιθηκάκι χορεύει. Να το πω.
1: Όχι, ωραία χορεύει. Πολύ απλά ωραία. Τη βαριέμαι. Δεν μου αρέσουν τα τραγούδια τη. Είναι όλα τα ίδια, βαριέμαι.
0: Ναι, η Τζένιφερ Λόπες.
1: Α, και αυτή τη βαριέμαι.
0: Πιο σεξουλιάρα, βέβαια, η Τζένιφερ
1: ναι,
0: Λόπες.
1: Ναι, αλλά και αυτή τη βαριέμαι να τραγουδά.
0: Βγάζει το βυζί όλο έξω, βυζούμπα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Αερόσακι.
1: Λοιπόν, θέλει να αλλάξει, λέει, στο νέο δικαστήριο. Δεν τη αρέσει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν τα παιδιά ανάμεσα στο Μαϊάμι και στην Βαρκελόνη για να περνούν χρόνο με τον πατέρα τους. Μάλλον δεν θέλει να πηγαίνουν. Θέλει να γίνει μια δρομοποίηση στα υπερατλαντικά ταξίδια. Μάλλον
0: ναι,
1: για λόγους ασφαλείας, νομίζω εγώ.
0: Ναι, γιατί κοίτα, είναι και κουραστικό.
1: Και να μην πηγαίνουν και να μην. Ναι, ναι, και η προσπάθεια λέει αυτή να βλέπουν τον πατέρα του να μην βαραίνει μόνο εκείνα. Δηλαδή να έρχεται και αυτό να βλέπει τα παιδιά. Για να τα, ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Εντάξει, λογικό είναι γιατί είναι πολύ κουραστικό τώρα τα παιδάκια που έχουν και υποχρεώσεις και σχολείο. Να μου πει και αυτό έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο
0: έχει
1: τώρα.
0: Μετακομίσει, έχει σταματήσει την καριέρα του, δεν είναι. Έχει σταματήσει
1: έχει
0: την
1: σταματήσει
0: καριέρα του. Δεν ξέρουμε βέβαια αν μπορεί να είναι προπονητή κλπ. Όχι.
1: Δεν
0: τι
1: είναι,
0: θα
1: είναι
0: κάνει σε καμιά ακαδημία, δεν είναι. Ξύνεται μόνο, τότε και δεν πάει.
1: Τα έχει μαζεμένα, αυτό τα έχει μαστούρια.
0: Ντροπή,
1: εγώ έμπρου ντροπή γιατί.
0: Τα έχει μαστούρια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα απ' την άλλη, το στούντιο 4 με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο έχει λέει.
0: Τι κάνει.
1: Προβληματίσει τα νούμεράκια. Δεν πάνε και πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: θα κάνουν
0: όμως...
1: το νοτικές ενέσεις.
0: Οχ. Θέλουν και για το χρόνο τους πάντως, η αλήθεια είναι.
1: Καλά, ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ. Η Νικόλ Κίτμαν, η Ντούα Λίπα και ο Πέδρο Πασκάλ έκαναν καραόκι στο show της Ανέλ και έγιναν viral. Ήταν λέει στο show της Ανέλ, πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Και ξέρεις, είναι πολύ σονσόν τώρα στις Ανέλ όσοι πάνε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τι γίνεται στο Παρίσι, εδώ δες τι γίνεται.
1: Μα φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι,
0: ναι. Στους δρόμους. Μιλάμε ότι γίνεται χαμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι έτοιμη να εκραγεί η Γαλλία. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Έχουν βγει μαθητές. Μικρά παιδάκια και λένε για το μέλλον τους. Να και η αλήθεια. Με έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
1: Τι θες μωρό τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να κρατάνε
0: εγώ
1: μια
0: δεν
1: δημοκρασία.
0: Είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
1: Αυτό, παιδιά, που θέλεις,
0: σου
1: λέει.
0: Αυτό είμαι άνθρωπος.
1: Που πρέπει να μπεις, ας πούμε, να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει, και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε, παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Έλατε.
1: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
0: ένα τότε. Κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
1: Και, και πάνω από 8 γράμματα για να είναι, λέει, ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Αφού το ξεκάνει και λες, το έχω, σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Ε, άιτε παράτα μας. Άιτε και παράτα μας.
0: Και μετά μπαίνεις και λέει, δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
1: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει, βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτη σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει, βρες τις γέφυρες.
0: Ναι, ή βάλε, ομαδοποιήσε τα αυτά που, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
1: Σου βάζει και το.
0: Αμέ!
1: Σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
0: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, είναι το άλογο, το. το κουμπαστίγιο. Και τον καρότο!
1: Πού πας να μπεις, ρε φίλε, εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
0: Ναι, καλέ!
1: Καλέ, αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα.
0: Σιγά,
1: εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει, έχει φωτογραφίες.
0: Έχουν
1: και
0: καταλάβει
1: λέει,
0: ότι είμαι έξυπνη, μάλλον.
1: Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. και σε ένα μπισμίκι για βλάχα σε έχουν. Και μου λένε, βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6-9 φωτογραφίες και, και οι δύο έχουν τρένο, ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα, δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει, βρες.
0: Δηλαδή το ρομπότ.
1: Τις διαβάσεις, ας πούμε. Και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο συμπουρδουλωμένα μεταξύ τους και λέει, γράψε, λέει, αυτό που βλέπεις. Και είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα β' σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφεις και λέει, δεν το γράψατε σωστά. Και ξαναπατάς, σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή, περνάμε δηλαδή, το μαθόμα στον τάραχο.
0: Δηλαδή, το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό. Πιο εύκολα μπορεί και να το βρει το ρομπότ. Πω. Έτσι που έχει γίνει το IAI.
1: Και πρόσεξε τώρα, έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
0: Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
1: Πρόσεξε, αυτό για να μπει.
0: Ασφάλεια και καλά.
1: Μα αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα να πω, ρε παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κοιλώτες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Γιατί
1: να πάρω ένα βρακί.
0: Να ξεβρακώ.
1: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μένσα. Έχεις τρελαθεί.
0: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνησα να κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
1: Άσε, σε παρακαλώ.
0: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνησα.
1: Να μας έχουνε μουρλάνει. Αυτά, με τις
0: πόση
1: ασφάλειες.
0: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
1: Κάνε ναι.
0: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
1: Ναι, τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άνθρωποι που ξέρω και το τσεκάρω στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες, κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε!
0: Έχει
1: ούτε δανεικά δεν μπορούν να ζητήσουν, δεν με πιστεύουνε. Θα μου λένε είσαι εσύ.
0: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
1: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι.
0: Τι θα παίξουμε?
1: Όχι,
0: δεν θα παίξουμε εσύ.
1: Να μην παίξουμε.
0: Πριν τη φάνε. Ή, πριν τη σταματήσει ο.
1: Παράλληλη αγάπη ρε εσύ να παίξουμε. Τη Τζάντη Σαμίου δεν είπαμε.
0: Εντάξει μετά.
1: Τι έβαλε τώρα.

0: 90,1.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε
4: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα την νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωάς του Γιώργη Ζορπάς, ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 22 Νοεμβρίου στη σκηνή Μανώλης Καραντινός. Μονή Λαζαριστών.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Τι θα μου πεις για τη Λούφα?
5: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό, να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις τα ντοματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
16: Τι έγινε?
5: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ?
16: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα?
5: Βεβαίως. το φυτό τη λούβα λέει. Ναι, παράγει εντυπωσιακού καρπού.
15: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε φυτό τη περιοχή.
5: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι! Θυμίζει ένα τεράστιο αγγούρι.
15: Α, η λούφα που είναι το μακρόστενο.
5: Η λούφα, παιδί μου. Λύφη και γλύφη. Ναι. Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
15: αυτό
5: χρώμα.
15: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
5: Μπράβο,
15: το
5: ανοίγεις αυτό και μου βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
15: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
5: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Έχεις μπρος πίσω.
15: Απολέπιση.
5: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουν και το κάνουν σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω. Νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο Νταμιάνο Ντέβιτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο τη Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι.
15: Ναι.
5: Που είχε παντρευτεί. Που παντρεύτηκε.
15: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
5: Πω, πω, τι ωραίος, πόσο σεξι.
15: Τον είχα λίγο εναλλακτικό για να είμαι ειλικρινής.
5: Κι εγώ.
15: Αγόρια με καπρίτσια
5: και εγώ. Δεν
15: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
5: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που. Όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν βάφουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
15: Σίγουρα.
5: 100%.
15: Πιστοποιημένα.
5: Επιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
15: Α, τώρα παντρεύτηκε.
5: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
15: Α, ωραία.
5: Αχ,
15: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ
5: πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο τους και είναι ερωτευμένοι, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες τη βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
15: Μάλιστα.
5: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μιας και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε, να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Άφλεκ στη Σακύρα.
15: Οπα!
5: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Άφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένας προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά αν τους φανταστείς μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Άφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά, δεν.
15: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
5: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Άφλεκ είναι πιο ταυραντισμένο. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένο.
15: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
5: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ισχύει, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
15: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
5: Είμαι στο μυαλό.
15: Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
5: Ναι, συμφωνώ.
15: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
5: Ναι, αλλά και δύο, πιο... και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν
15: την ίδια μυαλά.
5: Ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
15: Μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
5: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
15: Ναι, λίγο. Εντάξει,
5: δεν είναι κακό.
15: Λίγο. Ναι. Άνοστο, άχρωμο, λίγο.
5: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη του, αυτά ζητάνε τώρα.
15: Ναι.
5: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
15: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το, μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
5: Ναι, συμφωνώ.
15: Αχ,
5: γελάω πάρα πολύ με το γαβάλα. Το πρόγραμμα τι έχει, τίποτα. Πάω σπίτι και θα ασχοληθώ με το κομπιτεράκι μου.
15: Α, το συνήθισε.
5: Τι να είναι, παιδί μου. Θα φέρω ένα παπά να μου κάνει ένα γιασμό. Όχι, είναι γρήγορο. Σύντομα μπαίνει σε πολύ βαριά προγράμματα και κάνει πράγματα που το άλλο δεν μπορούσε να κουνηθεί.
15: Μάλιστα.
5: Γιατί αυτά τα προγράμματα που είναι να παίγει να κάνεις βίντεο και πράγματα να φτιάχνεις.
15: Α, τα κάνεις τώρα με αυτό.
5: Βέβαια. Θέλουν πολύ καλό κομπιούτερ, πολύ δυνατό κομπιούτερ να αντέχει. Είναι η μνήμη του να μην κολλάει, να σηκώνεις βίντεο, να κάνει, να παίζει, να έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά. Αφού τα κάνει, αφού είναι παίρνει βιντεομηχανή.
15: Λοιπόν.
5: Να είναι καλά ο ChatGPT, α πούμε, βόηθησε τότε, ναι.
15: Ναι,
5: που μου λέει θα πάρεις παίρνει βιντεομηχανή.
15: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια.
5: Τέλος.
15: Να σας πούμε για το Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που αξίζει πραγματικά να πάτε. Αυτό είναι διαφήμιση, που μόνο με 19 ευρώ το άτομο θα φάτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4, μην λείψει κανείς για τους γνωστών. Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πολύ αξιμένη κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας έως την Αγία Βαρβάρα λόγω σύγκρουσης. Μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού έστειλε επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του κ. Γεραπετρίτη, σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκίνησε νωρίτερα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδη επεγράφει συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στην Νίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δακόνται τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, όσες 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Ο δικηγόρος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και τη σύζυγου του, δήλωσε ότι δεν έχει παραλάβει ακόμη αντίγραφο της ηχογραφίας και ότι θα εξετάσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες. Σε σύλληψη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία άγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε στην αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλητεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Άνικα Γκάν και Κεν Σοσουάι τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Χημίας για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και τη αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της Μονακό ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας της, καθώς η διοίκησή της δεν μπόρεσε να βρει λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει τους τελευταίους μήνες. Στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός, Universita Athea, Craiova, στο FIBA Europe Cup.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,90% του γενικού διοικητημών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε, εμείς οι Έλληνες, σε μια ημέρα η οποία είναι ιστορική, βαριά γεωπολιτική, με ουσία και συμβολισμούς και τοποθετήσεις οι οποίες χρήζουν ερμηνείας. Αναμένουμε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Νίκα το απόγευμα. Γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτισμική και γεωπολιτισμική ατζέντα. Και αυτή είναι η πλατφόρμα του στην πιθανή διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει κατά τη γνώμη μας μια ιστορική ομιλία στον Μόναχο και μια ακόμα στον ίδιο καμβά απευθυνόμενος σε πρέσβης στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί είχε σκιαγραφίσει την δική του γεωπολιτική και πολιτισμική και ιδεολογική οπτική για την Δύση. Από εκεί και πέρα, στη σκληρή πολιτική, τα πράγματα βαίνουν καλώς, όμως υπάρχουν και αστερίσκοι. Και επειδή αυτές οι συναντήσεις δεν είναι ποτέ απλές και έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης, θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και θα το κάνουμε για τις πολλές επόμενες ημέρες. Είναι ο Αφεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΛΕΑΜΕΠ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συμφωνώ απολύτως με τον πρόλογο. Έχω δει αποσπάσματα της ομιλίας που κυκλοφόρησε το State Department στους δημοσιογράφους Αμερικανούς που συνοδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πράγματι ένας ύμνος στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι, θα έλεγα, αυτό που θα έπρεπε να κάνει σημαία της η ελληνική εξωτερική πολιτική. Μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, τις βάσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των αξιών που ενώνουν τη Δύση και την ανάγκη ανανέωσής τους. Είναι επομένως ένα δώρο προς την Ελλάδα αυτή η ομιλία. Και μακάρι
0: να το αξιοποιήσουμε.
1: Βάζω έναν αστερίσκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και πρέπει να αρθούμε, επιτέλους θα έλεγα εγώ, ακριβώς διότι οι στιγμές, η περίοδος, η ιστορική που διανύουμε είναι διαφορετική, είναι καινούρια περίοδος, το λέει και αυτό στην ομιλία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια γενναία επαναποθέτηση των προτεραιοτήτων μας, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αξίες, τις οποίες αφού μας ανήκουν πρέπει και να διαφημίζουμε.
0: Ο Ρούμπιο το θέτει στην εξής βάση, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσουν τα ασιατικά μεγέθη που είναι μεγάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν κενό, ούτε πάνω μόνο σε οικονομιστικούς όρους. Χρειάζεται μια ιδεολογική γόμωση, ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό το υπόβαθρο το έχει περιγράψει. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Σου λέει, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με την οικονομία και με τις business. Χρειαζόμαστε μια ιδεολογία. Γιατί η Ασία έχει ιδεολογία, έχει πολιτισμικό περίβλημα και περιεχόμενο. Εμείς το έχουμε χάσει. Αυτό λέει.
1: Σωστά. Και επίσης θα έλεγα εγώ να προσθέσω ότι και το Ισλάμ έχει ιδεολογία.
0: Βέβαια.
1: Και την ακολουθεί. Λοιπόν, εμείς γιατί πρέπει να είμαστε σεμνότεροι στην επιβεβαίωση, ας πούμε, αξιών που έχουν στο κάτω-κάτω στηρίξει επί αιώνες το δυτικό πολιτισμό. Mm. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ευχάριστο, όχι απλώς ευχάριστο, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ομιλία γίνεται στην Αθήνα, διότι θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο και η επίσκεψη ευτυχώς κάνει το γύρο του κόσμου ήδη. Αλλά φαντάζομαι, υποθέτω, ότι στις συνομιλίες η ελληνική πλευρά στη βάση αυτού του πλαισίου του πολιτισμικού και της ύπνοιας της πολιτισμικής που πράγματι έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα έθεσε τα προβλήματα που μια χώρα που δεν είναι σε αυτήν την πολιτισμική αφετηρία προκαλεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχουμε την ατζέντα τη βαριά, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, που είναι οι βασικοί άξονες, το είπε εξάλλου, το τόνισε. Από εκεί και πέρα είναι μερικές αναφορές που χρήζουν ερμηνείας, αρκετές, θα πω μία. Είπε μεταξύ άλλων, δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Είναι... Αυτό ήταν μία πολύ ωραία αναφορά, την πρόσεξα και εγώ. Και για τις παραβιάσεις μίλησε εκεί. Mm-hmm. Ήταν πράγματι μια αξιοπρόσεκτη αναφορά, την οποία ωστόσο πρέπει να ενισχύσει και στο ρόλο του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, στον προϊστάμενό του τον πολιτικό. Δηλαδή τα μηνύματα αυτά περνάνε, οπωσδήποτε περνάνε, και φαντάζομαι ότι έχουν περάσει και σε άλλα επίπεδα. Ωστόσο δεν φαίνεται να δημιουργούν καμία αλλαγή στην τουρκική στάση, διότι εκεί έχουν έναν εκπρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει πάρα πολύ τον αναθεωρητισμό τους. Λοιπόν, εκείνο που θα έλεγα ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά μπορεί το επόμενο διάστημα να φανεί, εάν υπάρχει ένας επιμερισμός ρόλων για την Ελλάδα και την Τουρκία στην περιοχή. Γιατί για την Τουρκία φαίνεται ότι ο ρόλος είναι να βλέπει ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή ως σταθεροποιητικός παράγον, παρότι το Ισραήλ δεν βλέπει την Τουρκία ως σταθεροποιητικό παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν μια χώρα μεγάλη βέβαια και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ασχολείται μετά τις Μέσης Ανατολής. Εάν υπάρχει αυτός ο επιμερισμός έργου και εμάς μας θέλουν για τα ενεργειακά, για ένα πέραν του κάθε του διαδρόμου, ένα νέο προσανατολισμό ως προς την αξιοποίηση πηγών ενέργειας, θαλάσσιων οδών, IMETS και τα λοιπά, έχει καλώς. Υποθέτω ότι αυτά συζητήθηκαν στις συναντήσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε, αλλά it takes two to tango, για να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
0: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι η γενέτρια, δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων, είναι σαν να λέει αδρανείτε και δεν αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις, σαν να λέει μην τα περιμένετε όλα από εμάς, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν στη θέση να νουθετούν διαρκώς την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχουν ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές. Σαν να λέει κάντε κάτι κι εσείς για να μας βοηθήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν κάνετε αρκετά.
1: Σωστά, και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό, νομίζω, ότι δεν υπάρχει δυναμισμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε πρωτοβουλίες που να... Εντάξει, τα προβλήματα με την Τουρκία είναι διαχρονικά, υπάρχουν, αντιμετωπίζονται ευτυχώς με την αμυντική ικανότητα που αναπτύσσεται, αλλά δεν βλέπουμε δυναμισμό για ενεργοποίηση, κινητοποίηση και άλλων χωρών και άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να σταθούν με το μέρος μας. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πράγματι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση.
0: Και η αναφορά στο καλώδιο που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Μελέτης, το συμπεριέλαβε στην γενική ερώτησή του ευφυώς για την ενέργεια, στις γεωτρήσεις κλπ. Και για το καλώδιο, η απάντηση του Ρούμπιο είναι προβληματική, ή μάλλον το πω αλλιώς, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε, τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Και είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά σε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Το γεγονός όμως ότι αναφέρεται σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται και σε ευαίσθητα θέματα δεν είναι μία καθαρή μάλλον δεν είναι μια καλή διατύπωση για εμάς. Και εκεί πληρώνουμε την αδράνεια. Αν η Ελλάδα είχε πράξει αυτό που έπρεπε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αφού δεν το πράττει και περιμένει από άλλους, δεν περιμένει στους Αμερικάνους να το πω απλά να σου απλώσουν το καλώδιο. Σου λέει, αφού δεν το έκανες εσύ, βρείτε τα. Αυτό λέει βασικά.
1: Ναι, αυτό λέει βασικά. Και επαναλαμβάνω, η ανάληψη ρόλων από δύο χώρες που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Η ανάληψη ρόλων προϋποθέτει και μία, ας μην πω λύση, συνεννόηση μεταξύ τους. Σε τι επίπεδο θα γίνει αυτή η συνεννόηση και πού θα καταλήξει, αυτό, εάν μεταφράζουμε σωστά, εναπόκειται προφανώς στις δύο πλευρές. Κατά τον Αμερικανό αξιωματικό.
0: Ναι, αλλά τα περί συνεννόησης η Ελλάδα τα άνοιξε γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας, καμία συνεννόηση δεν προβλέπεται. Η Ναύτεξ έχει αυτή την έννοια της κοινοποίησης και της γνωστοποίησης. Τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνεις, και εκεί δεν είναι με το άλλο, περί αδράνειας και αντιμετώπισης προκλήσεων. Και προς επίρρωση αυτού που λες ότι υπάρχει μια έλλειψη δυναμικότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πράγματα που αφορούν και ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Ναι, και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χώρες εκτός της περιοχής γνωρίζουν τις θέσεις μας σε βάθος και πόσο τις συμμερίζονται.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Είναι ζήτημα κινητικότητας αυτό.
0: Λοιπόν, αναμονή και τις ομιλίες και τα λέμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Η Νόα Φεντούλη την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ

0: ετήσια απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι ενδοκομένο, αλλά μπρος σε καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε ότι υπάρχουν αναφορές οι οποίες χρήζουν αποκωδικοποίησης. Και αυτό που μεταξύ άλλων βγαίνει είναι η παρότρινση «κάντε περισσότερα». Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα Πέτρο και πάλι.
1: Yeah, καλησπέρα Λάμπρο, σε εσένα και τους ακροατές. Οι σημερινές δηλώσεις, η κοινή δήλωση ουσιαστικά που έγινε, η συνέντευξη μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου του Γιαγιαπετρίτη, έχουν μια σειρά βασικά από ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει και έκταση σήμερα στο χώρο της Πνίκας στις 6 ώρα. Ο Ρούμπι μίλησε ότι έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Άρα έχει κάνει σημειολογική αναφορά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το συνδέει με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παράδοση συνέχειας μεταξύ βασικά το τι έχει αφήσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Ελλάδας-Ρώμης και το πώς αυτό έχει ενσαρκωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στο Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε δηλαδή ουσιαστικά να ξανακάνει αναφορές μετά στην διάσκεψη του Μονάχου και άλλες αναφορές σε συνέδρια όσον αφορά στο πώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτή τη στιγμή βάλλεται, πώς παρακμάζει και πώς πρέπει να αναγεννηθεί. Μίλησε πράγματι για αναγέννηση. Οι αναφορές είναι για αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η ατζέντα Donald Trump στην 47η Προεδρία ακουμπώνει με κράτη τα οποία έχουν όχι μόνο κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα βασικά πολιτιστικό, σύστημα το οποίο αφορά τη θρησκεία, αφορά τις παραδόσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
0: Πάντως, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι η συνέχεια της ομιλίας του στον Μόναχο περί ελληνικού πολιτισμού Δύσης στο τρίπτυχο Ελλάδα-Ρώμη Χριστιανισμός, της ομιλίας που έχει κάνει στους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και γενικά είναι η ιδεολογική του πλατφόρμα, γεωπολιτισμική του πλατφόρμα του Ρούμπιο.
1: Ναι, με γέφυρα όμως σύνδεση και επικοινωνία. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον, με τον αντιπρόεδρο, που τα πράγματα εκεί είναι πιο κάθετα όταν συμβουλεύει ή νουθετεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εδώ, θυμάστε, είχε πει ότι η Αμερική είναι η παιδί της Ευρώπης. Άρα, πάει ως γεφυροποιός μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Οπότε αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή του βασικά ομιλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα αναμενόμενα, μίλησε για τα θέματα βασικά τα ενεργειακά, για την ενεργειακή διασύνδεση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά Ευρώπης ΗΠΑ μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά των ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο. Και η Γκίλφουλ έχει κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό ακουμπάει σε αυτό που λέμε το μέτωπο ενάντια στη Ρωσία. Είναι ένα από τα πια τα οποία εξυπηρετεί πολύ καλά η Ελλάδα, πέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ήταν στην πρώτη γραμμή. Εξυπηρετεί ενεργειακά το σχισολευτικό αέριο αυτή τη στιγμή να έχει κατακλείσει και να είναι ουσιαστικά και το μοναδικό, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Σε αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως τώρα, ενώ τρέχει ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν βασικά για ένα μνημόνιο το οποίο αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας, με μεταφορά τεχνογνωσίας στη μεριά των ΗΠΑ και αφορά επίσης και τη συνέργεια η οποία γίνεται με την εθνοφυλακή βασικά της Φλόριντας. Να πούμε ότι η Φλόριντα, η εθνοφυλακή, δεν είναι μια κλασική εθνοφυλακή, ναι, που γνωρίζουμε. Έχει το δικό, τις δικές της μοίρες των πολεμικών αεροπλάνων. Έχει πολύ καλούς
1: συμμάχους. Είναι πλήρη στρατός. Είναι
0: ακριβώς.
1: Με αεροπορία κλπ. Να πούμε κάτι και μια πληροφορία, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι Αμερικανοί μετεπιτάσεως και ειδικά ο Ρουμπίο είναι το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης, γιατί θεωρούν ότι πέραν της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, εκεί επισέρχονται, παρεσφρίουν και τρομοκρατικά στοιχεία, Ισλαμιστές κλπ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αρμόδιους που έχουν έρθει, που συνοδεύουν τον Ρούμπιο, και θα ενισχυθεί η συνεργασία και με τεχνολογικά μέσα. Όχι μόνο για την παρακολούθηση των συνόρων, αλλά και για τον έλεγχο προσώπων. Το λέω έτσι χοντρικά. Ας πούμε, ανιχνευτές ψεύδους. Όταν κάποιος λέει ότι έρχεται από την τάδε χώρα και είναι πρόσφυγας, να μπορούν να ελέγχουν εάν όντως είναι αυτό που λέει. Άρα θα έχουμε έμφαση εκεί.
0: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι της θεματικής του Τρίτου, που αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης των ναρκοαπειλών. Είναι στην ατζέντα του American First. Να πούμε βασικά ότι το δόγμα πρώτη Αμερική στην 40η Νοεμβρία ουσιαστικά εσωτερικοποιεί πολλά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική. Άρα δίνεται έμφαση, είναι μια ξεχωριστή θεματική που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στους προηγούμενους γύρους στρατηγικού διαλόγου. Απ' την άλλη, μίλησε δύο φορές για σύμμαχο βασικά αναντικατάστατο, όταν αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και απαραίτητο όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Mm-hmm. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του δικού μας κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια. Μίλησε για χώρα η οποία είναι
1: πυλώνα σταθερότητας.
0: Σταθερότητας και κυροβόλιο ειρήνης, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως ακουμπάνε στο διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δυστυχώς ήταν κοινότοπη η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και με αρκετά φάλτσα. Ας πούμε, αναφέρθηκε όταν τον ρώτησαν για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στο θέμα της Δυτικής Όχθης, η Ιουδαία Σαμάριας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του σχεδίου εκεί. Όταν επιλέγεις δημόσια στην ουσία να αδειάσει ένα σύμμαχος όπως το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος εκεί που διαφωνείς να τους αδειάζεις δημόσια. Οι Ισραηλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε ρωτάνε για τη Μέση Ανατολή και εσύ μόνος ο αυτοβούλος αναφέρεσαι στην Δυτική Όχθη, στην ουσία ψέγοντας το Ισραήλ, χωρίς να σε έχει πιέσει κανείς, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, σύμφωνοι, αλλά αυτά λέγονται κατηδίαν. Όταν το Ισραήλ έχει τη συνεργασία που έχει σε άμυνα, τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ασφάλεια κλπ., σε ό,τι διαφωνείς, το λες κατηδίαν. Δεν τους αδειάζεις δημόσια με τον Αμερικανό δίπλα σου. Δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη του χώρου.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, έχει πέσει επανειλημμένως σε τέτοιου είδους ατοπήματα, ενώ ότι έχει αναφερθεί δημόσια και προφανώς. Πολλές φορές είναι καλό να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το στρατηγικό εταίρο που λέγεται Ισραήλ.
1: Σωστό, προφανώς. Αλλά αυτά τα λες κατηδίαν. Προφανώς και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν μας έχουν ασυμίσει, δεν μας έχουν αδειάσει ποτέ δημόσια σε θέματα που αυτοί διαφωνούν.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το κατηδίαν το χρησιμοποιήσε και ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι του κάναν την ερώτηση όσον αφορά το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal περί ουσιαστικά αθέμητης και προνομικής μεταχείρισης της Guilfoyle σε συγκεκριμένο ενεργειακό πάραχο, νεοπαγίδο της Ελλάδας, και είπε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια. Όπως επίσης
1: βασικά
0: έκανε
1: είπε, χαρακτήρισε αναξιόπιστη του Wall Street Journal, λέγοντας ότι αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά και ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είπε στον δημοσιογράφο, δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ουσία απαξίωσε και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, διότι είναι στρατευμένη εφημερίδα η Wall Street Journal. Στρατευμένη λέγοντας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε
0: Να, και η αναφορά έκανε για διακριτή μεταχείριση όταν αφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Εκεί ήταν ακριβώς η έκφραση.
1: Εκεί είναι προβληματική. Στο καλώδιο, να επαναλάβουμε την τοποθέτησή του και για να μην κάνω κανένα λάθος, θα διαβάσω από τις σημειώσεις. Θα μου δώσει μισό λεπτό. Η τοποθέτησή του εκεί είναι τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε για το καλώδιο, μιλάμε έτσι. Σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Στην ουσία, έβαλε την Τουρκία στο πλάνο. Εν αντιθέσει με τον κάθετο διάδρομο που το στήριξε απολύτως, γιατί είναι και αμερικανικό project και εκεί δεν άφησε κανένα περιθώριο, εδώ το θόλωσε. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα τόσο καιρό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Άμα έχει εκκρεμότητα, δεν περιμένει να στηλήσει ο άλλος. Ο άλλος θα κοιτάξει τα συμφέροντά του. Α πούμε, εντάξει, παιδιά, βρείτε τα. Αυτό είπε. Δυστυχώς.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι αυτή η κατάσταση καλλιεργήθηκε και βασικά είναι απόρρια των φασμένων χειρισμών για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση τουλάχιστον τη κάσου νούμερο 1 και του κάσου νούμερο 2. Οπότε αυτό έχετε να εκφραστεί και από την αμερικανική πλευρά, η οποία ναι, μεν λέει ότι όλα τα έργα αλληλοσυνδέονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο και εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτό που λέμε παραδοτέα.
1: Ναι. Γι' αυτό έκανε λόγο και σε μια φάση, σε μια άλλη αιχμή, για δεν θέλουμε, είπε, να δούμε το λίκνο της Δύσης, την Ελλάδα, να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων. Είναι σαφές το μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνετε αρκετά. Αυτό είπε. Δηλαδή, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις και μην αδρανείτε, για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εν αναμονή της ομιλίας στην πνίκα και θα επανέλθουμε. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Λαύρο.
1: Πέτρο Στασιώστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα στο οποίο έδωσε έμφαση αναμενόμενο ήταν το θέμα της άμυνας. Και γενικά αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός στο θέμα των εξοπλισμών ως ένα πεδίο που επιβεβαιώνει την συνεργασία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε περαιτέρω οπλικά συστήματα. Χρήστος Κτενάς και απόψε μαζί μας, πτήση και fly.com.gr, αμυντικός αναλυτής. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Το θέμα της επίσκεψης Ρούμπι πραγματικά κυριαρχεί και σήμερα, τουλάχιστον για μας που ενδιαφερόμαστε, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με το ότι τον Τζακωμό
0: Καρβέλα Βύση.
1: Καρβέλα Βύση, ναι. Εγώ αισθάνομαι και μια μικρή μοναξιά όταν συζητάμε αυτά τα κλίματα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά είναι τα σοβαρά. Τέλος πάντων, η επίσκεψη λοιπόν Ρούμπιο έχει εξελιχθεί στα θέματα της άμυνας. Σήμερα είχαμε κάτι απτό που το περιμέναμε κιόλας, είχε ανακοινωθεί ότι υπεγράφει συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Αμερικανική Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Αυτό είναι, μην ακούγεται λίγο παράξενο, είναι ένα μάχημο σώμα. Mm. Η Εθνοφρουρά στις ΗΠΑ είναι στη δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από τον τακτικό στρατό και όταν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κάνουν κινητοποίηση στο εξωτερικό, σε μέτωπα, καλούνται μονάδες της Εθνοφρουράς για να μετέχουν. Και η Εθνοφρουρά της Φλόριντας είναι ένα τέτοιο μάχημο σώμα, πολύ ανεπτυγμένο. Έχει γίνει λοιπόν μια συνεργασία η οποία είναι κρατική. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα αμερικάνικο, State Partnership όπως το λένε, και θα υπάρχει μια συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες, να υπάρχουν και το λένε, κοινές ασκήσεις και μάλιστα κάποια πράγματα θα γίνουν και στη Θράκη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς περιμένουμε να πάρουμε μια τεχνογνωσία σε κρίσιμη περιοχή για εμάς.
0: Α, για την οργάνωση της Εθνοφρουράς της δικής μας με βάση τα πρότυπα της Αμερικανικής.
1: Ναι, αλλά και γενικότερα την οργάνωση του στρατού ξηράς, αλλά θα υπάρχει και, πώς το λένε, θα επεκταθούν κάποια ζητήματα και σε θέματα χρήσης μη επαναπαυμένων αεροσκαφών. Γενικώς θα μας δώσουν μια τεχνογνωσία που εμείς τη χρειαζόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ έχουν αν μη τι άλλο ένα πληθυνάμιση με πολύ μεγάλη εμπειρία σε πραγματικά πεδία μάχης και δεν είναι μόνο ασκήσεις. Αλλά αυτό το περιμέναμε. Τώρα στα θέματα των εξοπλιστικών που το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μία συζήτηση, δεν μπορώ να στην επιβεβαιώσω 100%, αλλά πρέπει να έχει γίνει μία πρόοδος σε αυτό που λέγαμε για την αμερικανική παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Striker. Φαίνεται
0: τα τροχοφόρα που έλεγες.
1: Τα τροχοφόρα, ναι. Υπάρχει λοιπόν μία αίσθηση ότι μάλλον συμφωνείται η παραχώρησή τους προς εμάς. Εμείς τα θέλουμε. Το λέω αυτό με επιφύλαξη. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε ακούσει, αλλά να το δούμε αν εξελιχθεί. Πάντως, ίσως είναι ένα από τα ζητήματα που θα ελπίζω να δούμε θετική εξέλιξη. Τώρα, εμείς θέσαμε αυτά που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τις δικές μας, τα δικά μας αιτήματα και απαιτήσεις να μας εγκριθούν μια σειρά όπλων. Πάρα πολλά όπλα για την πολεμική αεροπορία, τους πυράβλους αέρος-αέρος AM-120D, τους πυράβλους αέρος επιφανείας AGM-84 Harpoon, τις βόμβες Stormbreaker, τους πυράβλους αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας AMX-9, της Sidewinder, δηλαδή όλα τα τελευταία όπλα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην γκάμα τους για να εξοπλίσουν τα δικά μας F-16 και τα F-35. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα εικόνα τι είπε ο Ρούμπιο, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω από τώρα είναι ότι η γενικότερη στάση του και οι περιγραφές που έκανε για το πόσο ισχυρές είναι οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, πόσο σημαντικές είναι, πόσο θέλουν να μας στηρίξουν, πόσο μετράνε σε εμάς για θέματα ασφαλείας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ θετικά, άρα υποθέτω και νομίζω ότι θα έχουμε θετικές απαντήσεις στα περισσότερα από ό,τι ζητάμε, αν βεβαίως, διότι η αμερικανική απάντηση είναι, θα είναι δεδομένα ότι εφόσον τα θέλετε, στείλτε μας ένα συγκεκριμένο αίτημα παραγγελίας, να το εγκρίνουμε, να προδρομολογηθεί η παράδοσή τους και η αγορά τους. Αλλά το θέμα είναι να αποφασίσει το δικό μας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα από τα πλαίσια που έχει, τα οικονομικά πλαίσια πάντα, τι θα ψωνίσει. Τώρα, εάν αυτό που ακούγεται, πάλι το μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά είμαστε σε εποχή, πώς το λένε, λίγο αστή. Mm-hmm. Εάν η ελληνική παραγγελία αεροπορικών όπλων εστιάζω σε αυτά, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλη ελληνική ανάγκη, τα καινούργια, τα φρέσκα αεροπορικά όπλα, περιοριστεί σε ποσά που ακούγονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια, το ένα είναι λίγο περισσότερο τα ευρώ, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερα.
0: Δηλαδή, θα πρέπει να καλύψουμε, σωστά, έχεις δίκιο, θα πρέπει να καλύψουμε στην ουσία 100 και πλέον αεροσκάφη, αν μιλάμε για Viper και
1: ακριβώς, ναι,
0: και
1: μόνο τα 83 Viper και τα 20 F-35 είναι 103 αεροσκάφη, εάν προσθέσουμε εκεί και πάνω από 30 F-16 Block 50 που και αυτά πάμε για αναβάθμιση,
0: σωστά,
1: μιλάμε για σχεδόν 140 μαχητικά που θέλουν καινούργια όπλα. Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για όπλα που κάθε αεροσκάφος θα φέρνει 2-2, τουλάχιστον 2 πυράβλους αέρος-αέρος, τουλάχιστον 2 αεροπορικές βόμβες, μιλάμε ότι χρειαζόμαστε 300-400 όπλα από κάθε πακέτο.
0: Για ένα φόρτο κιόλας.
1: Για ένα φόρτο, δηλαδή για να σηκωθούν τα αεροπλάνα μία φορά με αυτό το φορτίο. Αν λοιπόν μετρήσουμε τις τιμές ότι ένας πύραυλος αέρος-αέρος AM120D αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ή ένας χαρπούν κοστίζει πάνω από 3, καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα είναι όχι ένα δις, είναι 2, 3, 4 και δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε μια παραγγελία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ή μεζέ, όπως έχουμε ήδη κάνει, δηλαδή πήραμε λίγους Ισραηλινούς πυράβλους Ράμπατς, οι οποίοι είναι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος. Πήραμε λίγες κατευθυνόμενες βόμβες Spice πάλι από το Ισραήλ. Αλλά οι ποσότητες, όταν είναι της τάξης των 50-100-200 κομματιών, δεν είναι αυτές που θα σου προσφέρουν την αίσθηση ότι έχεις απόθεμα να αντέξεις πολεμικές επιχειρήσεις αρκετών ημερών. Καλά είναι ότι παίρνουμε, μην το ακυρώνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το 50-50, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με τη γνωστή ελληνική τακτική της αλαμοποίησης. Δηλαδή, όταν μας περισσέψουν λίγα χρηματάκια, τα δίνουμε, παίρνουμε κάτι και το στοκάρουμε, δεν είναι αυτό που μας σώζει.
0: Οπότε, αν λάβει κανείς υπόψη τις καταναλώσεις πυρομαχικών στους ενεξελίξεις πολέμους, Ουκρανία, Ισραήλ κλπ., καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για μία μέρα.
1: Αν μετρήσει κανείς, βεβαίως εκεί μιλάμε και για καταναλώσεις σε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μιλάμε τώρα, δηλαδή καταναλώσεις διλημάτων πυροβολικού, ναι, καταναλώσεις ντρόν, καταναλώσεις αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά και εκεί πραγματικά έχει δείξει ο πόλεμος των σημερινών ημερών, έχει δείξει ότι όλα τα μετρήματα που είχαν γίνει παλιότερα, το τι κατανάλωση πυρομαχικών θα έχει, είναι ένα λάθος. Όλα. Χρειάζεται λοιπόν στόκ μεγάλο, και το οποίο στόκ από μόνο του, πέρα το κόστος που έχει, έχει και κόστος συντήρησης, διατήρησης,
0: ελέγχων, επαναπιστοποίησης.
1: Ακριβώς, δεν είναι κάτι που το πήρες, ναι, το βάλεις, περιμένεις όταν το χρειάζεται να το βγάλεις.
0: Μάλιστα, για να δούμε όταν θα γίνει η παραγγελία, όταν θα γίνει συνολικά για τα F-16, τα Viper, τα υποεξυγχρονισμό και τα 50 και τα αυτά που είναι ήδη σε εξυγχρονισμό και τα F-35. Άρα θα είναι για μια παραγγελία συνολική, έτσι, μία θα είναι.
1: Ναι, αυτό που μάλλον θα κάνουμε θα είναι μία παραγγελία, να την πω εγώ είναι αρκτήρια, να της δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό, δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αμερικανικό κέι ότι ναι μας τα πουλάνε, ναι μας τα δίνουν, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό, να κάνουμε λοιπόν μία αρκτήρια παραγγελία κάποια κομμάτια ώστε να ξεκινήσουμε να στοκάρουμε και με το σκεπτικό ότι εφόσον πάει καλά η οικονομία μας θα μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγγελία σε επόμενους χρόνους. Δεν είναι κακή μέθοδος, διότι αρκεί αν δώσουμε τα λεφτά μας,
0: εντάξει, ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Αρκεί να δούμε και τους χρόνους παράδοσης. Δηλαδή
1: να δούμε τους χρόνους παράδοσης και κυρίως να δούμε ότι τέτοια προγράμματα εξοπλισμού θέλουν κυβερνητικές συνέχειες. Δηλαδή, θα το παραγγείλει μια κυβέρνηση. Η επόμενη θα παραγγείλει την επόμενη παρτίδα ή θα αρχίσουν να γίνουν τα γνωστά τράβαλα που
0: έχουν γνωστόνε. Η συνέχεια δεν είναι το δυνατό μας σημείο.
1: Ναι, ακριβώς. Εμφανίζεται ένας επόμενος υπουργός εξωτερικών και έχει φαντασίωση για κάτι άλλο. Ναι. Και λέει,
0: να πάρει λουλούδια, γιατί θέλει.
1: Ναι, ακριβώς. Οι λουλούδια, πώς το λένε, οι τσάπες για να σκάβουν οι στρατιώτες. Δηλαδή έχουμε δει στην Ελλάδα τα παράξενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χριστός Ξενάστρο, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τι άλλο, την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς πολύ σημαντική, αυτό προσώπος επέλεξε να είναι στην Ελλάδα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο. Από εκεί πέρα, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια και αναφορές οι οποίες θα επιμείνουμε χρήζουν αποκωδικοποίησης. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι η εξωτερική πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και φίλος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καναρίτη, φίλε Λάμπρο.
0: Τη δική σου εκτίμηση για μέχρι τώρα.
1: Σημαντική η παρουσία του μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει επιλέξει για την Ελλάδα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το λέω διότι έχουμε φυσικά τον περίφημο κάθετο διάδρομο, πάρα πολύ σημαντικός. Τα έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν άξονα ενεργειακό μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και σιδηροδρομικό και εμπορικό άξονα. Παράδειγμα, η ταχεία σιδηροδρομική διασύνδεση που προβλέπεται, θέλουμε διαδρομή Οδυσσού Αλεξανδρούπολης να είναι μίας ημέρας. Όταν το να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Βοσπόρου χρειάζεται 3-5 μέρες. Αυτό εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν για το κάθε το άξονα μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Αλλάζει τελείως η λογική στην περιοχή μας σε σχέση με το πόσο ισχυροποιεί η Ελλάδα και πόσο υποβαθμίζεται την Τουρκία, διότι οι εναλλακτικές είναι τουρκικές. Αναφέρθηκε πλην στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Ινδία. Έχουμε και τον IMEC.
0: Ναι.
1: Ένας εμπορικός διάδρομος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, διότι τι έχουν σχεδιάσει εκεί οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί για να μπορέσουν να υποβαθμίσουν τα κινέζικα προϊόντα. Έχουν έναν εμπορικό διάδρομο που θα καταλήγει στο Ισραήλ και από εκεί τα ινδικά προϊόντα θα διοχετεύονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άλλος ένας ισχυρός σχεδιασμός με τις ευλογίες των ΗΠΑ που εμπλέκει και το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά στρατηγικές, Ελλάδα-ΗΠΑ, και δεν εξαντλούνται στο απλά υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη.
0: Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα ελληνικό σχέδιο με ελληνικές προτάσεις για την περιοχή, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν προτάσεις, μπορεί να διαφωνούν, αλλά αξιολογούν περισσότερο αυτούς που καταθέτουν προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αξιόπιστος ο σύμμαχος. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, συμφωνούμε πολύ τους, η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο τον δίνουνε. Πρέπει να τον σηκώσεις και πρέπει να τον εμπλουτίσεις, γιατί έχεις και εσύ συμφέροντα. Δεν είσαι απλά διεκπεριωτής ξένων συμφερόντων.
1: Μα εδώ νομίζω ότι είναι επιτυχία αυτή την περίοδο της Ελλάδας, ότι έχει καταφέρει να τα δικά της συμφέροντα να τα ταυτίσει με αυτά των ΗΠΑ. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία που δεν το έκανε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν ίσως και διαφορετικές συγκυρίες. Αλλά το ότι έρθει για παράδειγμα και αξιοποιεί στη σχέση με τις ΗΠΑ, αξιοποιεί στην διάθεσή τους για να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη, αλλά και να εμπορικά να απομακρύνει την Ευρώπη από την Κίνα και να μπαίνεις εσύ σαν κόμβος εμπορικός ενεργειακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα το περίφημο καλώδιο. Γιατί ενοχλεί τους Τούρκους ανάμεσα σε άλλα? Τους ενοχλεί γιατί το δεύτερο σκέλος της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης είναι Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή Αφρικής-Ευρώπης. Δηλαδή άλλη μία παρακαμπτήριος των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας που ήθελε καλώδια και αγωγή να περνάνε από την ίδια.
0: Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί διαχωρίζουν τους ρόλους, δηλαδή έχουν ένα ρόλο, επιχειρούν να δώσουν ένα ρόλο στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, ανατολικά, και έναν διακριτό στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο, με ατζέντα ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια της περιοχής στο πλαίσιο και του 3+1.
1: Νομίζω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι ρόλο περιμένουν από την Τουρκία. Περιμένει την Τουρκία να είναι συνεπής σύμμαχος. Και επειδή η Τουρκία δεν είναι συνεπής σύμμαχος, για την ώρα βρίσκεται σε μια άτυπη καραντίνα. Προφανώς συνεργάζονται. Είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη η Τουρκία, η οικονομική δύναμη. Μην κλείνουμε τα μάτια μας. Όμως το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν τις ξεκλειδώνουν F-35 ή ότι παίρνουν κυρώσεις αυτή την περίοδο, υιοθετούν κυρώσεις οι ΗΠΑ εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω του Ιράν, δείχνει ότι οι επιλογές της Τουρκίας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στη σχέση με τις ΗΠΑ. να πρέπει η Τουρκία να αποφασίσει τελικά τι ρόλο θέλει να ακολουθήσει. Διότι όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, τελικά δεν λέγεις λειτουργική σχέση καλή με κανέναν. Mm. Άρα και αυτό συνετέλεσε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λάθη της Τουρκίας συνετέλεσαν στο να αναδειχθεί αυτή η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου ως του ισχυρού πόλου της περιοχής. Έτσι, συνετέλεσε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκάθαρο ρόλο στα μάτια των Αμερικανών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην Τουρκία για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με το πόλεμο στο Ιράν. Όσο υπάρχει ο τουρκικός αγωγός που διοχετεύει στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, και πάλι θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και ενεργειακά η Τουρκία έναντι των Αμερικανών, εις όφελός μας εις βάρος της Τουρκίας. Όλα αυτά βλέπουμε έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει η Τουρκία να επαναχτίσει την θέση του αγαπημένου παιδιού των Αμερικανών στην περιοχή.
0: Έχει κάνει δύο στρατηγικά λάθη και στρατηγικής εμβέλειας λάθη. Το ένα ήταν ως 400 που τις στήχησε, αυτά που τις έχουν στοιχήσει να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το δεύτερο ήταν το μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτό το διπλό στρατηγικό λάθος, δηλαδή δύο στρατηγικές επιλογές, προφανώς έχουν χτυπήσει αυτό που λες, καμπανάκια πλέον για το αν μπορούν να την εμπιστευτούν για στρατηγικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα σχέδια.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης νομίζω ότι παλιότερα υποβάθμισε και το πώς θα αντιδράσει τελικά η Δύση στην Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή όταν έχει τον Dirk Stream και την ίδια στιγμή σχεδιάζει η Τουρκία να κάνει στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη, να κάνει στην Ανατολική Θράκη κόμβο ρωσικό για την εξαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ είχε ήδη καταληφθεί η Κρυμαία και ενώ ήδη ακούγαμε ότι υπήρχαν τύμπανα πολέμου στην περιοχή, νομίζω ότι υποβάθμισε το πώς θα αντιδράσει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του πολέμου αυτού και η Ευρώπη. Γενικώς έκανε μια σειρά κακών εκτιμήσεων και λαθών, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπει σήμερα, τα αντιμετωπίζει σήμερα.
0: Και θα συνεχίσει σήμερα που είναι η επέτειος 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η τουρκική τηλεόραση παίζει ύμνους για την Χαμάς. Εν είδη δική της εθνικής επαιτίου εντός εισαγωγικών, προβάλλει βίντεο και σκηνές και ντοκιμαντέρ και εκπομπές όπου εξυμνεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι μια χώρα η οποία στην καλύτερη δεν μπορείς να την εμπιστευτείς για στρατηγικού χαρακτήρα project. Όταν έχεις στην επίσημη κρατική σου τηλεόραση την Χαμάς ως παράδειγμα, τι επενδύσεις να γίνουν και τι στρατηγικό χαρακτήρα να έχεις.
1: Εδώ όμως θα πω επίσης το εξής που το ξέρεις πολύ καλά, το ξαναφέρει και εσύ, πρέπει να βιαστούμε, ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί κανείς δεν μας εγγυάται ότι οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας θα είναι κακές και στο μέλλον.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα ξεκινήσαμε από τον ετεροπροσδιορισμό του κοινού εχθρού, θα πρέπει όμως πια να γίνουμε πραγματικοί συμμαχοί, ώστε η συμμαχία αυτή να είναι ακλόνητη. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι η αποφασιστικότητα που φαίνεται ότι δείχνουμε αυτή την περίοδο στην περίφημη διασύνδεση την ηλεκτρική, το περίφημο καλώδιο όπως το λέμε Ελλάδος-Κύπρου, πρέπει πια να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τρίτη φορά να υποχωρήσουμε, διότι μετά δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς επενδυτής στον κόσμο, ούτε κανείς θα μας θεωρεί αξιόπιστους. Αντίθετα, θα θεωρούν ότι κάθε φορά που η Τουρκία βρυχάται, εμείς θα εγκαταλείπουμε τα πάντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αναφορά, την συζητούσα και στην αρχή με την ΙΝΟ και τους άλλους καλεσμένους. Η αναφορά, Ρούμπιο, η εξής. Και ονόνοητο. Δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πώς αλλιώς να το πει.
1: Και όχι μόνο αυτό, όταν τον ρώτησαν συγκεκριμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι θέλουμε αυτά, όπου έχουμε, ότι υποστηρίζουμε τα έργα και ότι όπου υπάρχουν αυτά τα έργα θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι διπλωματικές. Εγώ πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία με έναν πολύ βέβαια διπλωματικό τρόπο: μην βγάλεις τα πλοία.
0: Και σε εμάς ήταν
1: πάνω. Η όλη του στάση ερμηνεύτηκε με ένα. Βέβαια, τώρα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πίσω από τις δύσκολες διπλωματικές λέξεις.
0: Να το πούμε ακριβώς και θα κλείσουμε. Λέει, τα ζητήματα αυτά. Για το καλώδιο. Τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, διπλωματικά κλπ. Στην ουσία είναι ότι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, βρείτε το. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που λες, ότι αφού δεν δείξατε αποφασιστικότητα να το κάνετε, τώρα τι να σας πω.
1: Μένα επειδή είχε προηγηθεί το υπάρχουν προκλήσεις που δεν πρέπει να δείξει αδράνεια. Το συνδέω σαν μήνυμα όχι τόσο προς εμάς, όλο όσο προς την Τουρκία. Ένα συνδυαστικό μήνυμα θετικό για μας. Εγώ έτσι το ανέγνωσα.
0: Ωραία, το κρατάμε. Το κρατάμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου το πράγμα θα έχει φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να τα λέμε, Λαμπρό, κύριε Καλαρίτη.
0: Και εγώ πολύ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος. Πάμε να ακούσουμε πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου στο Παρίσι την ερχόμενη Δευτέρα 12 του μήνα. Εκεί έχει το βλέμμα της στραμμένο η Διεθνής Αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε μια άλλη διοργάνωση αυτές τις μέρες, η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη διοργάνωση κάνει πρεμιέρα μια καινούργια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Το όνομά της είναι iCar και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, συγκεκριμένα από την εταιρεία ONJ Automotive. Ζήτησα λοιπόν για αυτό το λόγο, για αυτή την πρεμιέρα, από τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, να μας διαφωτίσει για το προϊόν, τους στόχους και κυρίως το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η παρουσία της στη χώρα μας. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Η iCar είναι το νεότερο μέλος στην εταιρεία σας μετά τη Σομόντα και Τζαϊκού. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Τι εταιρεία είναι αυτή, τι αυτοκίνητα παράγει, πώς την βλέπετε στην Ελλάδα?
4: Πολύ ωραία. Η iCar όντως είναι μια μάρκα που έχετε να καλύψει ένα πιο lifestyle κομμάτι της αγοράς αυτοκινήτου και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν η περιπέτεια. Άρα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο SUV, το οποίο όμως έχει και παράλληλα μια πολύ έντονη σχεδιαστική ταυτότητα. Και ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία και δυνατότητα να κινηθούν πέρα από την καθημερινότητα της πόλης. Νομίζω ότι μόλις το δει το κοινό, το αυτοκίνητο θα το καταλάβει αμέσως με την πρώτη ματιά. Στην έκθεση λοιπόν αυτοκίνητου που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το πρώτο μοντέλο της μάρκας, το V27. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει τεχνολογία Range Extended EV. Και πραγματικά έχει κερδίσει αυτή όλα τα βλέμματα.
3: Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά. Πότε και πώς, κύριε Μπατσολάκη?
4: Αναμένονται τα πρώτα αυτοκίνητα να αφαιρθούν στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ λίγο μετά, προς τα μέσα ή στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.
3: Οι τιμές του αυτοκίνητου που βλέπει τώρα το κοινό της έκθεσης, πότε πρόκειται να ανακοινωθούν?
4: Η τιμή, η επίσημη τιμή, θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος στην ελληνική αγορά, στις αρχές του 2027, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μία τιμή για τις προπαραγγελίες, για τους πρώτους πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται ενδεχομένως να παραγγείλουν το αυτοκίνητο, στα 54.900 ευρώ.
3: 54.900 ευρώ. Και τα επόμενα μοντέλα από την iCar στην Ελλάδα θα είναι και αυτά το 27 εδώ, ή θα πρέπει να περιμένουμε το 2028?
4: Αναμένουμε και άλλα μοντέλα και το 2027 και το 2028 βάσει του προγραμματισμού που έχουμε. Αναμένουμε το V25, ένα αντίστοιχο μοντέλο, λίγο μικρότερο σε διαστάσεις, το καλοκαίρι του 2027. Αργότερα θα ακολουθήσει και το V23.
3: Πέρα λοιπόν από την iCar, σε αυτή την διοργάνωση έχετε και το Τζαϊκού 5, νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά, και το Τζαϊκού 8 πρεμιέρα επίσης.
4: Σωστά, στο περίπτερό μας, στο χώρο μας στην έκθεση, και η Ομόντα και η Τζαϊκού ουσιαστικά έχουν όλη την πλήρη γκάμα των μοντέλων. Το Τζαϊκού 5 βέβαια είναι το πιο εμπορικό και το πιο νέο όχημα στην γκάμα της Τζαϊκού. Μιλάμε για ένα compact SUV, ευέλικτο και αντίστοιχα πολύ προσιτό, που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. ξεχωρίζει για το μοντέρνο σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις διάφορες επιλογές κινητήρων, καθότι διατίθεται σε έκδοση και αμυγός ηλεκτρική, αλλά και σε full υβριδική έκδοση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα για τις ανάγκες του.
3: Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και θα επανέλθω σε επόμενο πεντάλεπτο για τα JQ8. Καλό απόγευμα, κύριε Μπατσολάκη, σας ευχαριστώ.
4: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σταρτής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, μιλώντας για την iCar, τη νέα μάρκα από την Κίνα, η οποία διατίθεται πλέον υπό την αιγίδα του ομίλου Emil Frey. Και για το νέο JQ5, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται στα σημεία πώλησης της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από την Ιερά Οδό στην Αχανών και στην κάθοδο από γέφυρα μεταμόρφωσης ως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερεί στην παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου προς τη λεωφόρο Αλίμου, αλλά και από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως την είσοδο της Συγκρού. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια. Είμαστε εγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Αναφερόμενος στο κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ότι αντικατρουπτίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τα F-35, είπε ότι αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του ορμού, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Νωρίτερα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδη, επεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα δεκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος νωρίτερα κατέθεσε στη δίκη για τα τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα επειδή και η υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε για την Δευτέρα. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φλούρος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μια έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησαν οι αρχές. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη στην περιοχή του Περάματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Γεωργία συνέλαβε έναν άνθρωπο που σχεδίαζε να πωλήσει ουράνιο 238 σε ξένο υπήκο έναντι από 700.000 δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στις 7 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια της Φιλανδίας Αλονβίλ Πας για το Basketball Champions League.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Απόλυες 2,55% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
5: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάβρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Ρούμπιο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμονή της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ. Άγγελος Χωριανόπουλος από το futurewarfare.gr και futurewarfare γενικώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στις άσκησες σας.
0: Μια πρώτη εκτίμηση κυρίως για το σκέλος το αμυντικό παύλα εξοπλιστικό.
1: Κοιτάξτε, όλα τα εξοπλιστικά μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα, καλώς ή κακώς έχουν μπει σε μια τροχιά. Μιλάμε για την ολοκλήρωση της αγοράς των F-35 και της έλευσής τους εδώ πέρα στην Ελλάδα, για εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων, για εξυγχρονισμό κάποιων εγκαταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να στεγαστούν τα F-35. Σε μεγάλο βαθμό μιλάμε και για την συνέχεια των προμηθειών των μη επανδρομένων αεροσκαφών V-BAT που έχει αναλάβει η χώρα για επιχειρήσεις στοχοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τη συνέχιση του εξυγχρονισμού F-16 και τώρα τα νέα σημαντικά ζητήματα τα οποία εκτιμώ ότι θα συζητήθηκαν. Είναι για όσους θυμούνται, ο κύριος Δένδας είχε επισκεφθεί πριν από κάποιους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πέρα είχε δει την αμερικανική νεοφυή αμυντική εταιρεία, την Saronic, η οποία κατασκευάζει τα αποτελεσματικότερα αμερικανικά USV στον πλανήτη. Εκτιμώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του κύριου Δένδα εκεί πέρα. Είναι μάλιστα Ελληνοαμερικανός και
0: ιδρυτής. Αναφέρεστε σε θαλάσσια μη επανδρομένα.
1: Ακριβώς, σε θαλάσσια μη επανδρομένα που είχαμε συζητήσει πριν από κάποιους μήνες όταν χτύπησαν μέσω κάποιων πλάνων βάσεις και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Είναι μη επανδρομένα συστήματα που έχουν δοκιμαστεί σε περιβάλλον μάχης και έχει επισκεφθεί και την εταιρεία ο Νίκος Οδένδιας και είναι και Ελληνοαμερικανός ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εκτιμώ ότι από αμερικανικής πλευράς θα υπάρξει μια προώθηση των συγκεκριμένων ρομποτικών σκαφών, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αγοράσει κάτι ούτε έχει προμηθευτεί κάτι από ελληνικές αμυντικές εταιρείες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον σκέλος, το οποίο αφορά τα εξοπλιστικά, είναι κάποια στιγμή να τελειώνουμε με την προμήθεια αεροεκτοξευόμενων βλημάτων, είτε για τα ελληνικά F-16, είτε για τα F-35, για πυράβλους κατά κύριο λόγο της κατηγορίας AGM, καθώς πλέον στον πόλεμο ΗΠΑ εναντίον Ιράν τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Η ελληνική πολεμική αεροπορία δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένει κάποια οριστική απάντηση, κάποια οριστική προμήθεια των συγκεκριμένων πυρομαχικών και βλέπουμε ότι από πλευράς ΗΠΑ δεν υπάρχει κάποια αποδέσμευση μέχρι στιγμής. Οπότε εκτιμώ ότι και το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικά ο εξοπλισμός των F-35, ήταν στο αντικείμενο των συζητήσεων, καθώς η Ελλάδα διεκδικεί κατέρευση εδώ και καιρό, να πούμε. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι, η ιδιαίτερη αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών ότι τα F-35 είναι απόδειξη του επίπεδου συνεργασίας μεταξύ των δύο, νομίζω εμπερίχε και αυτή την αιχμή, ότι αφού πήραμε τα F-35 να μας δώσετε και τα όπλα.
1: Ναι, τα F-35 έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό αποτύπωμα, όπως έχουμε ξαναπεί. Τα προμηθεύονται τα κυρίαρχα κράτη του αμερικανοκεντρικού αμυντικού σχεδιασμού και εμπορικού σχεδιασμού επί του διεθνούς συστήματος, καθώς και οι κομβικές χώρες του εμπορικού διαδρόμου του IMEC, όπου άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα ο Μάρκο Ρούμπιο και για τον IMEC αυτόν καθ' αυτόν, στο κομμάτι που μίλησε για την εμπορική συνεργασία. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάποιες προμήθειες οι οποίες σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα, το οποίο προέκυψε από την τελευταία περίπου δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, όπου ανέφερε ότι δεν μπορεί η γενέτειρα της Δύσης, η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, η Ελλάδα, να είναι έρμεο κάποιων κακών αποφάσεων. Όλο αυτό μεταφράζεται.
0: Συγγνώμη, με το λέω από την αρχή της εκπομπής επανειλημμένως, ναι. Να το επαναλάβω, να επαναλάβω την ακριβή διατύπωση, γιατί όντως είναι θέμα και εγώ το επισήμανα. Μισό λεπτό να βρω την ακριβή διατύπωση, γιατί μας έκανε το συζήτησα και με τους προηγούμενους ομιλητές.
1: Έχω εγώ μπροστά μου, αν επιθυμείτε, πάρτε το και εγώ, δεν είναι.
0: Μισό λεπτό, λέει. Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να αποτυχάνει από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα γενικότερο εντός εισαγωγικών τελειώνεται με ζητήματα παρακρατικής αριστερής τρομοκρατίας, με ζητήματα woke agenda όπου κάποιοι την προωθούν ακόμα μέσα στην Ελλάδα, τελειώνεται με το λαθρό μεταναστευτικό και τελειώνεται και με τον τομέα του GSI που μιλάμε για υποβρύχια καλώδια. Η υποβρύχια καλώδια έχει ο πλανήτης από την περίοδο του 90 περίπου και το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν υποβρύχια καλώδια. Δεν έχει ξεσπάσει κανένας πόλεμος για αυτά τα υποβρύχια καλώδια. Είναι κάποια έργα και κάποιες αναγκαίες πολιτικές αλλαγές οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον συμπέρασμα της συνάντησης αυτής και της επίσκεψης αυτής ήταν ότι βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη επίγνωση του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στο πεδίο της εξωτερικής μας πολιτικής και στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας.
0: Άρα εσείς αυτή την αιχμή την αποδέεται μεταξύ άλλων και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας.
1: Να αποδίδω σε όλα. Είναι ένα μεγάλο, ξαναλέω, εντός εισαγωγικών, τελειώνεται με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 10 έτη, να μην πω 15 έτη και φανώ υπερβολικός, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού για να τελειώνει με την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το λαθρομεταναστευτικό, για παράδειγμα. Εγώ, ο Κατζέντα, για παράδειγμα. Και για κάποιον λόγο, ακόμα αναλωνόμεθα σε επίπεδο διαπιστώσεων, τον δημόσιο διάλογο από πολιτικούς και όχι εφαρμοσμένων πολιτικών. Περιλαμβάνει μέσα και τον ΑΕΜΕΚ, τελειώνεται με έργα υποδομών σε λιμένες για τον ΑΕΜΕΚ, με σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται και είναι απαραίτητες για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο του ΑΕΜΕΚ. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ μήνυμα και εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής ασφάλειας. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν υπό την υψηλή τους κυδαιμονία και να κάνουν όλα αυτά τα έργα για λογαριασμό της Ελλάδας. Πρέπει να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος. Όχι η ελληνική κυβέρνηση, είναι βαθύ το πρόβλημα στην Ελλάδα. Όλο το ελληνικό κράτος στήσιμο μαζί με στήσιμο το πολιτικό σύστημα, αν θέλουμε να πάμε στον επόμενο αιώνα που αναδύεται.
0: Και ειδικά ο Ρούμπιο που έχει ως κορμό της πολιτικής του αυτή την ατζέντα, νομίζω ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να το τονίζει σε αυτούς που περιγράφει ως στρατηγικούς συμμάχους. Το είχε περιγράψει και στην ομιλία του στο Μόναχο προς τους Ευρωπαίους και στην ομιλία του προς τους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αν η Ευρώπη γενικά δεν αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, θα είναι ασύμβατη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά αν δεν μπορείτε, δεν θα είμαστε. Αν δεν μπορείτε να είστε εσείς συμβατοί μαζί μας σε αυτά τα θέματα, δεν αντιμετωπίσετε αυτό που είπατε, λαθρομετανάστευση, ατζέντα, δημογραφικό, δημογραφική αλλίωση κλπ., δεν θα μπορέσουμε να συμβαδίσουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει την ευρύτητα του μηνύματος. Το μήνυμα αφορά κυριολεκτικά τα πάντα, ό,τι προανέφερα. Ναι. Και είναι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν το έχει πει αυτό μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Το έχει πει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είμαστε εδώ για συνεργασία, αλλά αντιλαμβανόμαστε πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις από το εσωτερικό των κρατών. Δεν γίνεται να χτίζουμε αυτή τη στιγμή, σαν Ευρώπη, μια εξωτερική πολιτική, λες και θα επιστρέψουμε στην προ-Τραμπ εποχή. Κάποια στιγμή λες και θα ξαναεπανέλθει εγώ κατζέντα, λες και θα ξαναεπανέλθουν, λες και πρέπει να επανέλθουν τα λαθρομεταναστευτικά κύματα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή, δεν είναι στρατηγική αυτή. Ήταν ένα μήνυμα αφύπνισης, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου θα έχουμε και την επιλογή της Πνίκας, αυτού του σημαντικότατου έτσι γεωγραφικού σημείου, για να βγάλει την όποια ομιλία βγάλει από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά.

και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με πάρα πολλά μηνύματα. Βαριά επίσκεψη. Υπενθυμίζουμε και επαναλαμβάνουμε ότι επέλεξε να έρθει αυτοπροσώπως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Το έχει κάνει μόνο με την Ινδία και ο συμβολισμός του IMEC είναι προφανής. Επίσης, η όλη του περιοδία, αν δει κανείς Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, πιάνει την περίμετρο στην ουσία της, του ΝΑΤΟ και της Αμερικανικής πολιτικής, το βορειοδυτικό άκρο στην Ισλανδία, αρκτικός, δίπλα στην Γροιλανδία. Πορτογαλία, Ατλαντικό με τις Αζόρες στην μέση απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης όπου έχουν την βάση οι Αμερικανοί και Ελλάδα για προφανείς λόγους Ανατολική Μεσόγειος. Δεν είναι τυχαία αυτή η περιοδία και ως γεωγραφικό σημείο περιέχει μηνύματα. Συνεχίζουμε. Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θράκης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρή.
0: Τη δική σας αποτίμηση και αξιολόγηση μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το Ρούμπι, ο οποίος είναι ένας παίκτης στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, είτε είναι είτε δεν είναι υποψήφιος, γνώστης των θεμάτων αυτονόητα. Και επιπλέον όμως να θυμόμαστε, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι ο γερουσιαστής Ρούμπιο, είναι ο Ρούμπιο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Έτσι, με ό,τι αυτό,
0: και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
1: Και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, έχουμε να το δούμε από την εποχή του Κίσιγκερ σε ένα μοντέλο πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό, όπως τώρα λειτουργεί ο Λευκός Οίκος, ειδικά στα της εξωτερικής πολιτικής. Το διπλό αυτό καπελάκι είναι σημαντικό για την Αθήνα, διότι για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία Μαξίμου Λευκού Οίκου. Οπότε εδώ νομίζω ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων λειτουργεί και σαν την πόρτα, αν θέλετε, της Αθήνας για να ξεκλειδώσει, να περνάει μηνύματα, εάν και εφόσον χρειαστεί, και ασφαλώς να διευρύνει και να εμβαθύνει όλο αυτό το στρατηγικό διάλογο που θυμάστε, νομίζω, ξεκίνησε το 2018 και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως έναν κόμβο που θα προσφέρει μεταξύ όλων συνδεσιμότητα σε γεωγραφικές ζώνες, σε απόσταση μεταξύ τους, να ανεβάσει τη συμμετοχή τους, προκειμένου δεν είμαστε ακόλουθοι, κύριε Καλαρίτη, είμαστε σύμμαχοι. Άρα, δια της αξιοπιστίας μας, θέλουμε συνεχώς ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε για το κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό, ειδικά η σημερινή συγκυρία, περιλαμβάνει από την ελληνική διπλωματία και όσοι την υπηρετούν γνώση, έτσι, στιβαρότητα, αυτοπεποίθηση, επιτρέψτε να πω και φιλότιμο. Για δύο θέματα ήρθε κυρίως: αμυντική διπλωματία πωλήσεις οπλικών συστημάτων και φυσικά τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο. Τα όπλα αυτονόητο για εμάς, δυστυχώς βέβαια, για όσο παραμένει ενεργός ο δομικός τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά είναι τι όπλα θα φοράνε και τα F-35 και τα F-16 Viper, προκειμένου να διατηρούμε το τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα και φυσικά, εφόσον χρειαστεί, να είμαστε διατεθειμένοι, έτσι, να το πάμε ως τέλους. Όταν ο κύριος Ρούμπιο, και σωστά, έτσι, είναι υπουργός εξωτερικών, δημοσίως τοποθετείται, έκανε μια αναφορά στο ρόλο αυτό που λέμε, ξέρετε, shuttle diplomacy, αθόρυβη διπλωματία, στο θέμα της διασύνδεσης. Να θυμίσω όμως, επειδή τα μηνύματα που περνάμε τα βλέπουν όλοι οι εταίροι, σύμμαχοι και ανταγωνιστές μας, το 2024, και το κλείνω εδώ, υπήρχε μια υποχώρηση άνευ λογικής. Και αυτό δημιουργήσε ένα αρνητικό προηγούμενο σε ένα θέμα που αφορά το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 79, παράγραφος 2 του δικαίου της θάλασσας για την ελευθερία των θαλασσών, όσον αφορά όχι καν την πόντιση του καλωδίου, αλλά το στάδιο των βυθμομετρήσεων. Οπότε, εκεί, αν μου επιτρέπετε, αν είμαστε στη θέση του κ. Κυραπετρίτη, πολύ ευγενικά στην τοποθέτησή του, που σωστά έκανε με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα του έλεγα: φίλε Μάρκο, the Hellenic Republic will deliver and will go all the way either with you or without you. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Έτσι, λίγες κουβέντες, ναι, καθαρές, έτσι, και
0: επειδή όμως αυτό δεν υπόθηκε αφενός, δεν εκπέμφθηκε κιόλας όλο το προηγούμενο διάστημα, η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν συνοπτικά: βρείτε τα, αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Συνδυαστικά δύο φράσεις. Το ένα για το καλώδιο, ευαίσθητο θέμα, περιέχει και άλλες χώρες, βρείτε τα με διπλωματία. Και το δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο της Δύσης να αποτυγχάνει λίγο κακών αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων.
1: Αν μου επιτρέπετε όμως το βρείτε, γι' αυτό όμως μίλησα εγώ για πλέον χρειαζόμαστε, ξέρετε, γνώση, τη βαρότητα, αυτοπεποίθηση και φιλότιμο. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα πολύ.

0: μεγάλο βάρος. Μπορώ να σας πω από το 23 και μετά, με τις θήκες Λοζάνης, τα οποία πολλά τα χρωστάμε όντως στη Δύση, αλλά για να υπερασπιζόμαστε αυτή τη δυτική λίμνη λόγω της νησιωτικής μας γεωγραφίας. Και λέω δυτική, διότι για να είναι το Αιγαίο ελεύθερο, ασφαλές, να παντρεύουμε συμφέροντα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς, εμείς το κουβάλαμε αυτό το βάρος, κύριε Καλαρίτη. Έτσι, οπότε όταν για παράδειγμα η Τουρκία κάνει δύο πάρκα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν με το σχέδιο νόμου για να κλείσει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα μπω και στο κάτι παραπάνω με τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω όμως, με τη λογική ότι και εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω ως τέλος. Πάμε όμως σε κάτι άλλο που θεωρώ ότι πάλι λάθος το πιάνουμε. Για μένα θα έπρεπε να κάνει πρωτοσέλιδα και σήμερα και αύριο. Υπό ποια έννοια μιλάω με αφορμή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Θυμάστε και ο Ομπάμα ήθελε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, αλλά για λόγους ασφαλείας αυτό απορρίφθηκε. Η Αμερική βρίσκεται σε μια ενεργή διαδικασία επαναδιοτύπωσης ενός παγκόσμιου αφηγήματος για τη Δύση. Ακόμα και αν στο μέλλον, ας πούμε, η επόμενη Αμερικανική Προεδρία, κύριε Καλαρίτη, αποστασιοποιηθεί από την πιο πολιτική, θρησκευτικά φορτισμένη εκδοχή της τρέχουσας περίοδου. Ο πυρήνας του εγχείρηματος, δηλαδή, να διεκδικεί το δικαίωμα η ηγεμονική δύναμη της Δύσης να ορίζει τι σημαίνει Δύση, δεν θα εγκαταληφθεί. Γιατί στον ψυχρό πόλεμο τα πεδία της κουλτούρας και του πολιτισμού ήταν πολύ καθοριστικά για την έκβαση του συστημικού ανταγωνισμού Αμερικής-Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα όμως θα σπάω στο Αμερικής-Κίνας. Άρα εδώ για την Ελλάδα το συμπέρασμα και με βάση αυτά που ήδη υπόθηκαν είναι ότι έχεις μια διαπραγμάτευση για το περιεχόμενο της δυτικής ταυτότητας, στην οποία η χώρα μας έχει λόγο να συμμετέχει ενεργά ως συνδιαμορφωτής και εκεί να διεκδικεί συνεχώς το κάτι παραπάνω για το βάρος που κουβαλάμε, κύριε Καλαρίτη, εδώ στο Αιγαίο. Άρα έχουμε το πλέον αναξιοποιητό απόθεμα ισχύος της Ελλάδας, που δεν είναι θεσμικό, αλλά ταυτοτικό στη δυτική ταυτότητα. Την κλασική κληρονομιά, το Βυζαντινό Ορθόδοξο Δίκτυο, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Αναφέρθηκε ο κύριος Γραπετρίτης και σωστά στη θρησκευτική διπλωματία, στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, σας λέω εγώ, στη Μέση Ανατολή ή και σε αφρικανικές χώρες.
1: Δεν ειδικά έχει αφορμή. Μέχρι τώρα διακηρυκτικά δεν έχουμε κάνει.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Τι έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και σας το λέω με κάτι το οποίο είναι ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας, το οποίο μας βοηθά να διαπραγματευτώ με πολύ καλύτερο πλασάρισμα έναντι των δυτικών. Και με αυτή τη διοίκηση, αλλά και την επόμενη, και τους Ευρωπαίους. Πεδίο δόξης λαμπρό, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις την πολιτιστική σου διπλωματία, την κουλτούρα της παραδόσης, σε αυτή τη συζήτηση που λες, παιδιά, εγώ έχω ένα αφήγημα να πω και θρησκευτικό δικτυακό και να σας πω και κάτι. Θα χαιρόμουν πολύ αν υπήρχε παρότρινση της ελληνικής κυβέρνησης πέρα από την ΠΝΙΚΑ να κάνει μια επίσκεψη και στο Άγιο Όρος. Εγώ και μου πήγε ο Τσίπρας να πάει στο ίδιο το μπαλκονάκι ο Μάρκο Ρούμπιο, όχι μόνο με όρους γεωστρατηγική, πνευματικής παράδοσης του όρους, αλλά και γεωστρατηγικής. Εδώ είναι η κρίσιμα παιδιά για την Ελλάδα και στο ρόλο του διαμεσολαβητή και της γέφυρας και πώς μπορεί να ξεκλειδώσει πόρτες και εκεί, σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο για μας. Ένα, θα λέγω, αν θέλουμε να παραμείνουμε ένα ακροτήριο καλής ελπίδας, έχει ένα τουρκικό μοντέλο. Το οποίο όταν δεις πώς συμπεριφέρεται σε μειονότητες, τουρκική αντιπολίτευση, τους θεσμούς που υποτίθεται θα πρέπει να ελέγχουν τις κυβερνήσεις και πάει λέγοντας, είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Επιτρέψτε μου να πω όμως, όλα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν, γιατί είπατε και εσείς κάτι, ξέρετε, λίγο βρείτε τα. Άρα είμαι ο πρώτος που πρέπει με αυτοπεποίθηση να βγάλω τι σημαίνω εγώ εδώ για τη Δύση. Στο χειρότερο ναζίρ της χώρας μας διαπραγματευτικά. Στην κρίση στην Ευρωζώνη του 2015, επιτρέψτε να πω, κύριε Καλαρίτη, πολλές φιλελληνικές φωνές διανοουμένων ανθρώπων εντός και εκτός πολιτικής, της επιχειρηματικής ελίτ, είπανε, ειδικά σε όσους θέλανε να φορμώσουν αυστηρή προτεσταντική ηθική, και χαίρομαι που και οι Αμερικανοί βοηθήσαν πολύ ενεργά προς την κατεύθυνση. Παιδιά, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής.
1: Πάντως έχετε δίκιο, δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Εμείς αναλωνόμαστε, το πολιτικό σύστημα εννοώ και η σημερινή κυβέρνηση, σε κάποιες γενικότητες περί πολιτισμού, δικαιωμάτων, διεθνούς δικαίου, τον σκληρό πυρήνα, την γόμωση, την πολιτισμική της Δύσης, αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο Ρούμπιο, δεν την αξιοποιούμε. Ο Ρούμπιο, αν τον παρακολουθεί κανείς, λέει το εξής, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και ΗΠΑ, για να αντιμετωπίσει τα ασιατικά μεγέθη. Αυτό προϋποθέτει και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, μια ιδεολογία. Δεν μπορούμε το κάνουμε μόνο οικονομίστικα και λογιστικά. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πολιτισμικό. Και αυτό είναι η Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Εμείς που θα πρέπει να προσπαθούμε, δεν το λέμε.
0: αυτό σε επίπεδο κουλτούρα θα συνεχίσει από του Αμερικάνου. Επιτρέψτε να πω, τα ξέρετε, είναι επαγγελματίε μανούλε το πώ το πιάσανε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Τώρα θα το κάνουν και με. Οπότε αυτό για μένα είναι πραγματικά μια πρώτη τάξη ευκαιρία, γιατί έχουμε μια εξαιρετική, επαναλαμβάνω, ιστορία να πούμε. Και ξέρετε, πολλέ φορέ, πολλοί έρχονται και λένε, ξέρετε, ένα ήπια ισχύ είναι κάτι που χρησιμοποιούν κυρίω τα αδύναμα κράτη. Λοιπόν, θυμάμαι μια ομιλία πέρσι τη Προέδρου του Γαλλικού Ινστιτούτου. Και απαντώντας το ερώτημα αν η ήπια ισχύ είναι το όπλο των αδυνάμων, ξέρετε τι είπε? Όχι, λέει. Η ήπια ισχύ υπήρξε πάντοτε εργαλείο των μεγάλων δυνάμεων και το χρησιμότερο μέσο εκ μέρους τους για να διαμορφώσουν διεθνή πρότυπα. Άρα, εδώ, όταν έχεις με τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα, από τις δικές μας ενεργητικές παρεμβάσεις σε μια δημόσια διπλωματία που αλίμον αν εξαντλείται, να κάνουμε, ξέρετε, αποδελτίωση του ξένου τύπου ή να σας στέλνω εγώ μερικά καλά κείμενα διαμορφωτών της κοινή γνώμη στο εξωτερικό ή από think tank και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα αυτό είναι κάτι που έρχεται συμπληρωματικά να προσθεθεί στη μεγάλη γεωστρατηγική εικόνα και είναι ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα απέναντι σε όσους με όρους, θέλετε, γεωπολιτικής αναγκαιότητας, συναλλακτική διπλωματίας, απέναντι σε μια δυσεσχετική υποχώρηση. Και εδώ είναι η κουβέντα όσον αφορά την αναζωογόνησή της και μια Ελλάδα που πάει με εξωστρεφή πατριωτισμό. Αλλά ξέρετε, αν δεν το πιστεύουμε εμείς όλο αυτό, ειδικά αυτό το απόθεμα, το οποίο το έχουμε ούτε καν στο ψυγείο, δεν ξέρω, το έχουμε κάποιο στο χροντούλο από τις ιστορίες.
1: Δηλαδή κάποιοι κακοποιούν και ακόμα και την ίδια την έννοια της ήπιας ισχύως, αφενός τη χρησιμοποιούν προσχηματικά για να μην κάνουν τα υπόλοιπα, λέγοντας, αλλά και όταν αναφέρονται στην ήπια ισχύ, εννοούν κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζουν ότι η ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις, αποδελτιώσεις, όπως είπατε, τσάι και συμπάθεια και ότι είναι ανώδυνη.
0: Δεν
1: είναι
0: καθόλου. Εγώ λέω η αναγνώριση της κουλτούρας ως εργαλείο άσκηση εξωτερικής πολιτικής με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και θεσμική στέγη.
1: Σωστά.
0: Και όχι ευκαιριακές πρωτοβουλίες. Και όλο αυτό μέρος στρατηγικής επικοινωνίας. Στο εντάσεις στην εργαλειοθήκη της εφαρμοσμένης σου πολιτικής για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Γιατί το λέω? Με άλλα λόγια, με ένα άλλο αφήγημα και με μια ανανεωμένη πειθό, ειδικά σε αυτή τη φάση που όλοι ψάχνονται. Ρε παιδιά, πώς φτάσαμε εδώ, πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό, επιτρέπουν στην ταυτότητα της ελληνικής δημοκρατίας να διευρύνει σταθερά την πρόσβαση και την επιρροή της και σε επίπεδο ελίτ και ευρύτερης κοινή γνώμη και σε κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και απέναντί μας, για να μην το λέμε τώρα ότι εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τη σκληρή ισχύ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Συμπληρωματικές είναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια και γκρινιάζουμε. Εγώ τη μυρολατρεία θέλω να τη βγάλουμε σε επίπεδο διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Αλλά για να διαπραγματευτώ τον Αμερικανό, τους Αμερικανούς, αν κάτι γνωρίζω από την εμπειρία μου, κύριε Καραλή, είναι ούτε τους γλύφεις, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολάς. Λοιπόν, εγώ όμως πέρα από τα υπόλοιπα χαρτιά μου, του κόμβου που σας είπα, της συνδεσιμότητας, έχω και ένα χαρτί αυτή τη στιγμή ταυτωτικό. Λοιπόν, ειλικρινά ελπίζω, είδα να φορείς επιστολές του Τόμας Τζέφερσον, έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρετε, για τις ελληνικές ρίζες του Αμερικανικού. Όλα αυτά όμως, πώς μετουσιώνονται σε μια άσκηση πολιτικής συμπληρωματικά, όπως σας είπα, με τη συμβατική, με την κλασική διπλωματία, με τη γεωστρατηγική. Τα μεγάλα, επαναλαμβάνω, ζητήματα. Ελπίζω πραγματικά, έστω και με χρονική καθυστέρηση, να την αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και με έναν εξωστρεφή πατριωτισμό που ιστορικά έχει ενισχύσει τη θέση Ελλάδας. Γιατί για να βάλουμε στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, και τα άλλα μεγάλα. Εγώ επιμένω. Εγώ θα έβαζα στο Ρούμπιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, πού βλέπεις τη θέση και το ρόλο του Αιγαίου στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Πολλοί μιλάνε για το Ισραήλ. Να σας θυμίσω όμως κάτι, κύριε Καλαρίτη, και κρίνω με αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά το Ισραήλ τι δωρεάν οικονομική βοήθεια έχει από τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε, στο να καλύπτονται τα εξωτερικά ελλείμματα του Ισραήλ. Άρα, εγώ πέρα από το πλεονέκτημα, αν όντως αισθάνομαι ότι δεν είμαι κάτι τυχαίο για τη Δύση και έχω κι εγώ να συμβάλλω σε αυτή την πορεία της αναζωογόνησης του ταυτωτικού αφηγήματος, όχι από το Ρούμπιο στην Πνίκα, αλλά εγώ ο ίδιος ως Ελλάδα, έτσι μόνο θα μπορέσω να διαπραγματευτώ μετά το κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε, και δεν είναι μικρομεγαλισμός αυτό που σας λέω. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στο ρόλο, επαναλαμβάνω, από την κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο, ξέρετε, την Ορθόδοξη παράδοση, και εδώ έχουμε μια Ορθοδοξία που ενώνει, δεν διαιρεί, μια κοσμικευμένη, ξέρετε, παράδοση. Και αυτά είναι όλα σημαντικά ζητήματα που έχουν δίκοα όταν. Ελπίζω αυτό να δούμε, επαναλαμβάνω, σάρκα και οστά, διότι η γειτονική μας Τουρκία, μεταξύ άλλων, είναι εξαιρετικά ενεργητική. Και σε αυτό το κομμάτι του αφηγήματος και της ήπιας ισχύως, ή βάλε, να εδώ υπάρχει.
1: Και έχει όλα
0: κάτι.
1: Αυτά που είπατε. Έχει θεσμό, έχει χρηματοδότηση, έχει στρατηγική και το έχει εντάξει απόλυτος.
0: Παράλληλα, παράλληλα με ό,τι άλλο κάνει.
1: Συμπληρωματικά είναι.
0: Δεν τα νερό, επαναλαμβάνω, όλα αυτά. Άρα έτσι έχεις μια δημόσια διπλωματία που συναντά και επικοινωνεί τη μεγάλη εικόνα. Μια καλά σχεδιασμένη συνεκτική ιστορία με το κατάλληλο διεθνές λανσάρισμα. Άρα χρειάζεται όμως και σύγχρονα εργαλεία αφήγησης. Μια θέση όμως για την οποία η Ελλάδα έχει ήδη νομιμοποιήσεις. Άρα έχει έναν έμεσο τρόπο για να προωθεί εθνικές θέσεις στο πεδίο της διπλωματίας και της γεωστρατηγικής αναφορικά με το ρόλο τη χώρα μας στο δυτικό σύστημα ασφάλειας. Σε μια εποχή ρήξεων, ανατροπών, αλλά επειδή το επενυχθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, ενδεχομένως και διευθετήσεων, κύριε Καλαρίτη. Άρα να το έχουμε αυτό, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον, επαναλαμβάνω, χαρτί που εμείς πρέπει να βάλουμε στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και δεν υποκαθιστά την κλασική διπλωματία, αλλά θα κάνει τις ελληνικές μας παρεμβάσεις περισσότερο κέρυες και περισσότερο επιδραστικές. Επίσης, δείχνει στους Αμερικανούς ότι αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το πρόταγμα σήμερα και τι προσπαθούν να κάνουν εν ώψη του νέου συστημικού ανταγωνισμού με την Κίνα. Και εκεί ασφαλώς, σαν χώρα και εγώ, ασφαλώς θα διαπραγματευτώ ενεργητικά το κάτι παραπάνω για τον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Συμφωνούμε, προσυπογράφουμε και αναμένουμε. Μήπως και αλλάξει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σωτήρη Σέρμπο. Να'στε καλά. Hopefully we will deliver. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σέρμπο.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε αυτά που είπε ο Σωτήρης Σέρμπος, αγαπητός καθηγητής, ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτά που λέει ο Ρούμπιο θα πρέπει να τα λέει το ελληνικό πολιτικό σύστημα όλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, η Αντιπολίτευση, και περιμένουμε από άλλους να αναφερθούν και να ομνύουν στον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά προσπερνάμε και προωθούμε διάφορες γενικότητες. Walk agenda, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σχολικά βιβλία τα οποία περιγράφουν μια κοινωνία η οποία είναι μετακοινωνία, αφαίρεση της ελληνικής ιστορίας, των αρχαίων και γενικά του συνόλου της ελληνικής ιστορίας, Βυζαντινής κλπ. Από τα σχολεία, και περιμένουμε τους έξω, τους ξένους, να έρθουν να αναζωογονήσουν την δική τους υπόσταση μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς απλά τον έχουμε υποβιβάσει σε κάτι folklore και για τον οποίο κανείς δεν μιλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Ρούμπιο. Δημήτρης Αελάς, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ναυποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς πολύ. Την δική σας αξιολόγηση, κυρίως για τις στρατηγικές προεκτάσεις των όσων ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και των όσων ενδιαφέρονται στην σχέση με την Ελλάδα.
1: Είναι το πρώτο, ας πούμε, δώρο που μας έκανε ήταν η αναβάθμιση της Ελλάδας ως Αμερικανικού στρατηγικού εταίρου. Είναι μια πολιτική αναγνώριση αυτή. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μίλησε για μια χώρα που αποτελεί πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Αυτό έχει σημασία γιατί η Ουάσιγκτον δεν βλέπει πλέον την Ελλάδα μόνο ως μια χώρα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά τη βλέπει ως ένα κόμβο στρατιωτικό, ενεργειακό, ναυτιλιακό, κόμβο με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό αποτυπώθηκε στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου. Άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις, ναυτιλία. Όλα αυτά πλέον συνδέονται ένα κοινό έγγραφο και δεν είναι κομμάτια, ξέρετε, πολιτικής διαφορετικά. Έτσι λοιπόν αυτή η αμερικανική αντίληψη είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από μια διμερή συμμαχία. Δηλαδή να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα το δεύτερο ήταν σημαντικό από τη στρατιωτική συνεργασία με τη Φλόριντα. Είναι ένα από τα αποτελέσματα από την ένταξη της Ελλάδος στο State Partnership Program των Ηνωμένων Πολιτειών με εταίρο την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δημιουργείται ένας πιο οργανωμένος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Florida National Guard. Αυτό μπορεί να ακούγεται τεχνικό, δεν είναι. Σημαίνει περισσότερο εκπαίδευση, περισσότερη για τα δικά μας στρατεύματα, περισσότερη διαλειτουργικότητα, περισσότερες κοινές δραστηριότητες και στενότερη στρατιωτική επαφή.
0: Το τρίτο. Γιατί χρησιμοποιείται η Φλόριντα, το είδαμε και στην περίπτωση της Κύπρου, ως ο φορέας συνεκπαίδευσης και συνεργασίας. Έχει δομές τέτοιες οι οποίες προσφέρονται γι' αυτό.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Τρίτο.
1: Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει βαθύτερα στην αμερικανική αλυσίδα ασφαλείας. Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης νέα μνημόνια κατανόησης και δημιουργίας κοινού προγράμματος ασφάλειας για την ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών των δύο χωρών. Είναι μια συμφωνία για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και άλλων απειλών ασφαλείας. Και εδώ είναι το σημαντικό, η συνεργασία της Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον, δεν είναι μάλλον πλέον μόνο στρατιωτική, αλλά περιλαμβάνει και άλλα θέματα όπως πληροφορίες, τρομοκρατία, διακίνηση, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών, κάτι σημαντικό για την εποχή μας. Το τέταρτο είναι η ενέργεια. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι της επίσκεψης, να το πω έτσι. Η Ελλάδα θέλει να γίνει ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι Αμερικάνοι θέλουν να αυξήσουν την παρουσία του αμερικανικού LNG, του υγροποιημένου αερίου, στις ευρωπαϊκές αγορές. Και κάπου εδώ συναντώνται τα δύο συμφέροντα. Το πέμπτο είναι η αμερικανική παρουσία στην ελληνική οικονομία με επενδύσεις, με ενέργεια, με τεχνολογία, με ναυτιλία, με υποδομές. Και τώρα ερχόμαστε στα F-35. Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν ζητάμε απλά F-35. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει εδώ και 2 χρόνια το Letter of Offered Acceptance, το ΛΟΑ που λέμε, για τα πρώτα 20 F-35. Τα υπόλοιπα 20 αποτελούν έναν επόμενο στόχο όταν θα υπάρξει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Το ζητούμενο δεν είναι σήμερα ότι θέλουμε F-35, το ζητούμενο είναι τι θα σημαίνει επιχειρησιακά η ένταξη στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, η εκπαίδευση των πιλότων μας, οι απαιτούμενες υποδομές, η απαιτούμενη υποστήριξη, τα όπλα. Χρειαζόμαστε βαλιστικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Θα δοθούν αυτά. Προφανώς συζητήθηκαν συστήματα αυτοπροστασίας, η διασύνδεση με τα F-16 Viper και τα Rafale. Εδώ είναι λοιπόν ένας πραγματικός λογαριασμός, διότι τα F-35 δεν είναι μόνο η τιμή του αεροσκάφους, είναι γνωστά αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι όλο το οικοσύστημα που χρειάζεται για να αξιοποιηθεί.
0: Υποστήριξη κλπ.
1: Βέβαια, και η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει και να αποκτήσει όχι απλά αεροπλάνα, αλλά μια πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα. Τώρα, ποιος, από εδώ και πέρα τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο λογαριασμός δεν βρίσκεται στη συμφωνία. Βρίσκεται σε όλα αυτά που η Ελλάδα αναλαμβάνει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Ο Ρούμπιο το είπε ξεκάθαρα. Η Ευρώπη θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της αμυνάς της. Και η Ελλάδα είπε ότι κάνει ακριβώς αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε το μόνιμο αντίπαλό μας και δεν χρειαζόταν οι Αμερικάνοι να μας το πούνε. Το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλά παρόλα αυτά ζητά από την Ελλάδα να επενδύσει περισσότερο στην ίδια της την άμυνα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή ο λογαριασμός στην άμυνα περιλαμβάνει, ξέρετε πολύ καλά, τα F-35, τα F-16, τις φρεγάτες, ελικόπτερα, πυρομαχικά, εράμινα, ασπίδα του Αχιλλέα, όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, ο άλλος ο λογαριασμός που θα έρθει είναι στις υποδομές. Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για τις ελληνικές υποδομές. Mm-hmm. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, λιμάνια.
0: Και έχουν αναλάβει, και ένα μέρος. Μάλλον έχουν αναλάβει αυτή τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης αυτών των υποδομών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται προφανώς και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει, σαφώς. Αποκτά δηλαδή η Ελλάδα μια αξία για την Ουάσιγκτον, επειδή μπορεί να προσφέρει την πρόσβαση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η πρόσβαση έχει τίμημα. Όχι απαραίτητα οικονομικό, έτσι, πολιτικό και στρατιωτικό. Όσο περισσότερες αμερικάνικες δυνατότητες περνούν μέσα από την Ελλάδα, τόσο περισσότερο η Αθήνα θα βρίσκεται μέσα στις αμερικανικές στρατηγικές επιλογές. Αυτό βέβαια είναι πλεονέκτημα, αλλά σημαίνει και από την άλλη μεριά μεγαλύτερη έκθεση.
0: Δεν υπάρχει δωρεάν ρόλος, δεν υπάρχει.
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή, όταν σου δίνουν ένα πλεονέκτημα, αυτό συνοδεύεται από ευθύνες και από την βούληση να γίνεις παίκτης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο το δίνουν χωρίς ανταλλάγμα.
1: Πολύ σωστά μιλάτε. Το θέμα είναι τι ανταλλάγματα παίρνουμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα ερχόμαστε στην Τουρκία. Είναι το μεγάλο ερώτημα που βρίσκεται πάντα πάνω από κάθε ελληνοαμερικανική συζήτηση. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία? Εδώ χρειάζεται ψυχραιμή ανάλυση. Δεν υπάρχει σήμερα δημόσια ένδειξη ότι ο Ρούμπιο ή η αμερικανική κυβέρνηση ζητάνε από την Ελλάδα να κάνει κάποιες παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Αυτό πρέπει να υποθεί καθαρά. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο η αμερικανική επιθυμία για αποκλιμάκωση.
0: Σωστά.
1: Ξέρουμε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θέλει μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Δεν θέλει δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ να συγκρούνται μεταξύ τους. Δεν θέλει κρίση στο Αιγαίο. Δεν θέλει να διαχειρίζεται μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το αμερικανικό αίτημα είναι πιθανότητα, όπως το εκτιμώ εγώ, διάλογος αποκλιμάκωσης, αποφυγή κρίσεων.
0: Το υπονόησε εδώ, σήμερα, το υπονόησε σε σχετική ερώτηση
1: ακριβώς,
0: για το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει απαραίτητα συμβιβασμό και ο συμβιβασμός δεν είναι παραχώρηση κυριαρχίας. Μηδενισμό. Η Ελλάδα μπορεί να είναι υπέρ του διαλόγου, χωρίς να μετατρέψει όμως το διάλογο σε διαπραγμάτευση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια μεγάλη λεπτή κόκκινη γραμμή.
0: Είναι δύσκολη άσκηση, μάλιστα. Ωραία, βάζουμε άνω τελεία. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της επίσκεψης και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Τσαϊλάστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.
3: Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Χρήστος Γιώγας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζαν Μονέ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Μια πρώτη αξιολόγηση και από εσάς μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα σηματοδοτεί, ξέρετε, αυτή την ορίμανση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή κατανοούμε όλοι ότι έχουμε περάσει το στάδιο των προβληματικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων από όρια και της ψυχροπολεμικής περίοδου και έχουμε μπει σε μια φάση ορίμασης, μια φάση που αναπτύσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ως ένα βαθμό είναι απαλλαγμένες από βαρύδια ιδεολογικά και άλλα του παρελθόντος και σταδιακά προσπαθούν να αποκτήσουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή το βασικό τούμενο είναι αυτό, αν μπορούν να συγκροτούνται ελληνοαμερικανικές σχέσεις, να εξελίσσονται σε διάφορα πεδία χωρίς να αυτές εμπολίες να προσδιορίζονται από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη επίσκεψη σηματοδοτεί, τουλάχιστον ακροφυγώς όπως εγώ διαβάζω τώρα από τον τύπο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει σε έναν βαθμό στην Ελλάδα, δηλαδή η δήλωση ότι δεν πρέπει να αποτύχει το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, καταδεικνύει ακριβώς ότι η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Αυτό το ρόλο όμως πρέπει να το διαδραματίσει χρησιμοποιώντας τις δικές της δυνάμεις και με δικές αποφάσεις. Δηλαδή, αναφορά που έγινε σχετικά με το πρόβλημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ουσιαστικά λέει ότι ναι, πρέπει να το κάνετε, αλλά να το κάνετε μόνοι σας. Μην περιμένετε κάποιος να το κάνει, ή θα το κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως τη δήλωση καταλήγει. Αυτό φαντάζομαι ενδεχομένως θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσει και μια τουρκική, ως ένα βαθμό τουρκική προσέγγιση.
0: Αυτό υπονοείσαι. Δηλαδή ότι όταν αναφέρθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, σε διπλωματία και σε ότι εμπεριέχει, είναι ευαίσθητο θέμα που εμπεριέχει και άλλες χώρες, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, κάντε κάτι να μην εξελιχθεί σε κρίση.
1: Αυτό που ουσιαστικά υπονοεί σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι ουσιαστικά ότι δεν θα έρθουμε εμείς αντιπαράθεση με την Τουρκία, ναι, για να γίνει πότσου καλωδίου. Ναι. Αυτό ουσιαστικά υπονοεί, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Επομένως, επιλύστε το ζήτημα ή μέσω της διπλωματίας, από τη στιγμή που δεν φαίνεστε αποφασισμένοι να το επιβάλλετε με έναν άλλο τρόπο επί το πεδίο, ή ενδεχομένως και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ούτως ή άλλως έχει χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής επένδυσης. Επομένως, να το λύσει, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιληθεί όχι ικανοποιώντας τα ελληνικά συμφέροντα και την προσέγγιση που έχει σχετικά με τις οριοθετήσεις η ελληνική πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι. Γιατί εκεί, αν ήθελε να πει κάτι άλλο, θα μπορούσε να επιλέξει μια πιο ανώδυνη διατύπωση που θα ήταν και αυτή πολλαπλώς ερμηνευόμενη, λέγοντας ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Και να επιφύγει έτσι. Αυτό ήταν αιχμή και μομφή ότι αφού δεν το κάνατε, κάντε το με τρόπο που σε περιπτώσει έρχεται επιλέξει, γιατί αυτό είπε στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στο ευρύτερο, εδώ φαίνεται όμως ότι όντως πέραν αυτού οι ΗΠΑ επενδύουν στρατηγικά στην Ελλάδα σε βάθος. Σε μια περιοχή η οποία βυθίζεται σε αστάθεια όλο και περισσότερο, όλη η περίμετρος. Η τελευταία ζώνη σταθερότητας και κανονικότητας είναι Ελλάδα και Κύπρος και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να μεταφέρουν όλο και περισσότερο κέντρο βάρους εδώ για τους δικούς τους λόγους.
1: Κοιτάξτε, η αναδίπλωση που είναι και σε επίπεδο στρατηγικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είναι, η Σούδα είναι βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας αναδίπλωσης που επήλθε μετά την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράν. Επιτυχημένη, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Επομένως, όντως επενδύουν, αλλά επενδύουν σε χώρα η οποία οφείλει να κάνει αυτά που οφείλει έτσι ώστε να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος δίδεται, αλλά πρέπει να τον ασκήσεις. Δηλαδή, δεν χαρίζεται. Θα πρέπει και να τον διεκδικήσεις και να τον διεκδικήσεις συνεχώς. Υπάρχει μια προσέγγιση ότι με κάποιο περίπου μαγικό τρόπο θα αλλάξει η διεθνής πολιτική και θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που θεωρούν κάποιοι στην Ελλάδα. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο θα εφαρμόζεται με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ενίας καθολικής εφαρμογής, ότι ρόλοι θέσεις ενώ στο διεθνές σύστημα θα χαρίζονται χωρίς να πρέπει εσύ να κάνεις κάτι. Αυτά δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν πολύ περισσότερο στην παρούσα συγκυρία.
0: Υπάρχουν στο μυαλό κάποιων οι οποίοι δυστυχώς χαράζουν την εξωτερική πολιτική και αυτό αξιολογείται όχι μόνο από τους αντιπάλους οι οποίοι το εκλαμβάνουν σαν δυναμία, αλλά και από τους συμμάχους, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: κοιτάξτε, ναι, και ο ανταγωνιστής το παρατηρεί αυτό, αλλά και αυτός που θέλει να επενδύσει στρατηγικά σε σένα. Δηλαδή, όταν βλέπει μια χώρα, για να το πω έτσι λίγο απλά, ότι προσπαθεί να λειτουργήσει λίγο ως free rider, δηλαδή ως τζαμπατζής στις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή θες ένα ρόλο, αλλά δεν είσαι αποφασισμένος να κάνεις τα απαραίτητα για να μπορέσεις να τα δραματίσεις αυτό το ρόλο, αρχίζει και του δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί κατά πόσο τελικά θα μπορέσεις να διαδραματίσεις αυτό το ρόλο. Ας σκεφτούμε την ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που υπήρχε ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα θα λειτουργήσει περίπου ως ηγεμόνας των Βαλκανίων, αλλά με μια αντίληψη που είχε παρασάγκας από αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να διαδραματίσουμε αυτό το ρόλο. Κατά αντίστοιχο τρόπο, σε μια συγκυρία διεθνοπολιτική όπως η παρούσα, που ακριβώς έχουμε χαρακτηριστικά μετάβαση του διεθνούς συστήματος, προφανώς προκύπτουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες και απειλές βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες όμως αν τις διαχειριστούμε, τις ευκαιρίες, με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε και τις ευκαιρίες στα Βαλκάνια, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογο, μπορεί να είναι και χειρότερο.
0: Ναι. Και αν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην σου δώσει κάποιος ρόλο, είναι να σου δώσει και να αποτύχεις. Γιατί μετά εκεί οι επιλογές θα είναι άλλες. Αν αποδείξεις δηλαδή ότι δεν μπορείς να σηκώσεις μια αποστολή που είναι και για τα δικά σου συμφέροντα, εκεί θα λειτουργήσει εις βάρος σου. Δεν υπάρχουν ουδέτερες καταστάσεις. Αν αποτύχεις σε μια γεωπολιτική, συγγνώμη την έκφραση, πάσα, αυτή δεν θα σε βγάλει μετά σε μια ουδέτερη κατάσταση, αδρανή. Θα λειτουργήσει εις βάρος σου, γιατί κάποιος άλλος θα πάρει αυτόν τον ρόλο.
1: Δεν υπάρχουν, ξέρετε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, ότι ήταν ουσιαστικά περιχαρακωμένα και προσδιορισμένοι και οι ρόλοι και δύσκολα άλλαζαν. Με τα ψυχροπολεμικά, επειδή ούτως ή άλλως η Δύση είχε επικρατήσει, υπήρχαν ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε επαρκώς. Στην παρούσα συγκυρία, οποιοδήποτε αποτυχία θα έχει κόστος, όχι απλώς κόστος ευκαιρίας, ότι δεν κάναμε, κόστος που θα το υποστούμε και θα έχει να κάνει με μια άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που θα ασκηθούν από άλλους και επομένως δεν θα περιμένουν πότε θα μπορέσει η Ελλάδα να ασκήσει αυτό το ρόλο. Θα απαιτούν από τη στιγμή που διαμορφώνονται αυτές οι συνθήκες να διαδραματίσει ένα ρόλο που εκεί που υπάρχουν συγκλήσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποκλήσεις σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εκμεταλλευτούμε τις συγκλήσεις που υπάρχουν στην παρούσα συγκυρία πριν αλλάξουν τα δεδομένα και μετά οι συνθήκες μπορεί να είναι χειρότερες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή Χρήστος
0: Γιώργας. Χρήστος Γιώργας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Θα υπάρξει αργότερα η ομιλία, θα δοθεί η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ. Την περιμένουμε με ενδιαφέρον για να τη σχολιάσουμε και αυτή αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης ως την Αχαρνών και από την Πέτρου Ράλιο στην Παραλιακή λόγω και τροχαίων. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας ως τον κόμβο Κηφισίας. Δυσκολίες στην Παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου προς τη λεωφόρο Αλίμα αλλά και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Χολαργό. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τα F-35, είπε ότι αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ ασθενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία τον Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδια, επεγράφει νωρίτερη και συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Σε μία ώρα, ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 18:30 θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε και τη Δευτέρα. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν οι Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αποθηκευτικό χώρο με έφλεκτα υλικά στο Μαραθώνα στη θέση Κοτρώνη κοντά στην περιοχή του Λεκοδρομίου. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη σύλληψη ενός 17χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία άγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησαν οι αρχές. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χεσμπολά έχει λάβει 200 εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν για να βοηθήσει τους Λιβανέζους που εκτοπίστηκαν από τον φετινό πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσαν δύο άτομα σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, απόψε στις 14:00 Παρί, Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στις 7 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια της Φιλανδίας, Σαλόν Βίλπας, για το Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 2,39% στις 2.622,02 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Την πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Και σήμερα, αφού σας καλωσορίσω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, σήμερα θα είναι μια γεμάτη εκπομπή, καθώς έχουμε καλεσμένο, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον κύριο Ραυτόπουλο να μιλήσουμε για το καυτό θέμα της ακρίβειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα με τις τιμές των προϊόντων, και ταυτόχρονα παρακολουθούμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο και καλησπερίζω τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Γεια σας κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που πάντα ανταποκρίνεστε και δείχνει πόσο πολύ αυτό το αντικείμενο, όχι απλώς το παρακολουθείτε, αλλά και πόσο σας ενδιαφέρει και αν μπορούσαν να δουν και οι ακροατές μας πόσο τρέχετε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν σας πήρα για να κανονίσουμε τη συνάντηση, σας πέτυχα
1: στη Φλόρινα.
0: Σήμερα, λοιπόν, ο σταθμός μας θέλει να παρουσιάσει, θέλει να παρουσιάσει αναλυτικά το θέμα της ακρίβειας έτσι σε μια ενότητα, καθώς φαίνεται πλέον εδώ και καιρό ότι είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει, που απασχολεί τον μέσο πολίτη. Να διευκρινίσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ραυτόπουλο ότι θα δεχθούμε και ακροατές στον αέρα, δηλαδή όπως κάνουμε πάντα με το ανεμολόγιο, μπορείτε να καλείτε στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880, και να δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε και εσείς έχετε κάποια απορία, κάτι που θέλετε να τον ρωτήσετε. Τι νεότερο βρείτε από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πριν από περίπου ένα, που ήμασταν στο Ραδιοθάλαμο, όχι που είχαμε μιλήσει, 1-2 χρόνια, τι νεότερο υπάρχει, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Από την τελευταία φορά, αυτό το οποίο υπάρχει ήταν, θα θυμάστε τότε, ήταν το ταμπελάκι με τις μειώσεις των τιμών από 5% και πάνω.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η δεύτερη πρωτοβουλία μετά το καλάθι των οικοκυριών, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι των Ονών, το καλάθι της Αρακοστής, το καλάθι της Καθαρής Δευτέρας και όλα αυτά. Μετά ήρθε το ταμπελάκι με την μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω. Το επόμενο ήταν η άλλη πρωτοβουλία, ήταν η χίλια κωδική με μειώσεις τιμών, όπου εκεί πέρα θα θυμάστε ήταν οι καβουροδαγκάνες, οι ποντικοπαγίδες και διάφορα τα τσιμπιδάκια, τα μανταλάκια, τα τσιμπιδάκια και τα φρύδια και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ήρθε να προσθεθεί τώρα η τρίτη ενέργεια, ναι. Πρωτοβουλία, η οποία αυτή την ονομάσανε Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία Μείωσης της Τιμής, όπου έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και συμμετείχαν οι ΟΣΕΒ, συμμετείχαν οι βιομηχανίες τροφίμων, συμμετείχαν οι πολιτικοί.
0: Δεν είστε ικανοποιημένος από αυτές τις πρωτοβουλίες? Δεν βλέπετε να έχουν αποδώσει?
1: Δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα οποία περίμεναν οι καταναλωτές. Γι' αυτό εξάλλου και δεν κράτησε καμία.
0: Ο λόγος που έχουμε τη μία μετά την άλλη είναι διότι δεν πιάνει η πρώτη, πάμε να δοκιμάσουμε την άλλη.
1: Και αυτά, σαν αμορτισέρ λειτουργούν όλα αυτά. Ότι να μειώσουμε τις τιμές, και φανταστείτε ότι στην πρωτοβουλία, στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες υπήρχαν και, θα έλεγα, ρήτρες, υπήρχαν πρόστιμα. Όπου εάν υπερέβαιναν τα αποτελέσματα τα οποία είχαν συμφωνήσει, τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαζε πρόστιμο είτε στις πολυεθνικές είτε σε αλυσίδες, όπως είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Αυτό δεν ξέρουμε τελικά.
0: Μου είχατε πει όμως όταν επιβάλλονταν τα πρόστιμα ότι η διαδικασία ίσπραξης είναι άλλο πράγμα. Αυτό, γιατί έχουν κοινό οι πολυεθνικές, το νομικό του τμήμα.
1: Ακριβώς. Το ίδιο είχε συμβεί και με το καλάθι του νοικοκυριού που είχαν επιβληθεί και τότε πρόστιμα. Μετά άλλαξε ο νόμος, ο οποίος μας λέει ότι όταν επιβληθεί ένα πρόστιμο σε μία είτε πολυεθνική είτε σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει είναι να πληρώσει το πρόστιμο και με εξ ολοκλήρου 100% και μετά προσφεύγουν στα διοικητικά πρωτοδικεία, στα διοικητικά εφετεία, κάνουν εφέσεις.
0: Πληρώνεις και όταν, όμως πρώτα ακριβώς, και αν η έφεση. Αν είναι και πιο σωστό, γιατί έτσι. Κάνω έφεση στην έφεση και δεν πληρώνω, μπορεί να περάσουν πόσα χρόνια. Ακριβώς. Ενώ τώρα σου πληρώνεις και μετά, αν δικαιωθείς, το παίρνεις.
1: Ναι, γιατί τότε τι είχε συμβεί, έλεγε, αφού δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, προσφεύγανε και κάνανε έφεση. Τι έλεγε η έφεση, λέει, η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης απροσδιορίστη. Δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν το είδανε και αλλάξαν τον νόμο, κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Καλό είναι.
1: Πληρώνω το πρόστιμο.
0: Να λέμε και κάτι θετικό.
1: Εκείνο που δεν ξέρουμε εμείς όμως και ναι. Δεν είναι καλό, ναι. Είναι το γεγονός του ότι την εξέλιξη του προστίμου. Δηλαδή, έκανε μια πολυεθνική ή μια λυσίδα σούπερ μάρκετ έφεση. Τι απέγινε αυτή η έφεση? Εκδικάστηκε. Τι απέγινε? Δικαιώθηκε η πολυεθνική, δικαιώθηκε η βιομηχανία, δικαιώθηκε η αλυσίδα, επιστράφησαν τα χρήματα. Τι έχει συμβεί?
0: Όλα αυτά δεν.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Και όταν απευθύνθηκα.
0: Το έχετε ψάξει, δηλαδή. Έχετε μιλήσει.
1: Μια σας το λέω. Όταν απευθύνθηκα στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ναι. Για όλα που συζητάμε σήμερα, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Ναι. Για το θέμα της ακρίβειας των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Και όταν
1: Εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα, εμπλέκονται το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκονται συναρμόδια υπουργεία. Όμως, όταν ρωτήσαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι εμείς κάναμε το χρέος μας, η Δημαία τότε έκανε το χρέος της, επέβαλε το πρόστιμο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη του προστίμου. Δεν ξέρω.
0: Νέο Υπουργείο, νέα ακριβώς. Αρμοδιότητα, ακριβώς, νέο μπαλάκι. Ακριβώς, νέο... Μάλιστα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή των πολύ ενδιαφέροντων που θα ακολουθήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Μείνετε συντονισμένοι. Όταν επιστρέψουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο, θα δούμε και με παραδείγματα πλέον τι ακριβώς γίνεται με το θέμα των τιμών των προϊόντων.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και...
4: Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου.

0: Δυτικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Καλύπτουμε όλη την επικαιρότητα με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Σε αυτό το πλαίσιο συνδεόμαστε με την συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή, την Χρύσα Μακρύ. Καλησπέρα, Χρύσα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα όντως είναι η μέρα του Μάρκο Ρούμπιο, είναι η μέρα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Αυτό βέβαια έχει κατακλείσει η δημοσιότητα σήμερα σε όλη τη χώρα. Να πούμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσει η ομιλία του στον ιστορικό χώρο της Πνίκας. Έχει διαμορφωθεί ο χώρος, καταφθάνουν οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Ο Πρωθυπουργός βέβαια δεν θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα περιμένει αμέσως μετά τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουν συνομιλία για αρκετά καυτά θέματα. Τα σημαντικότερα από τα οποία μας έδωσε νωρίτερα από τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Ρούμπιο τόσο με τον κύριο Γεραπετρίτη όσο και με τον κύριο Δένδια, το στίγμα. Να πούμε ότι καταρχήν στη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Η συνάντηση των δύο επικεφαλής των διπλωματικών υπηρεσιών της Αμερικής και της Ελλάδας διήρκησε πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί. Συζητήθηκε η γεωπολιτική σημασία της, μάλλον δόθηκε έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή. Να κάνουμε μία σύνοψη της επίσκεψης σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες. Υπεγράφησαν τρεις συμφωνίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία στην άμυνα. Δηλαδή είχαμε αυτή τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της στη Φλόριντα.
5: Που δεν είναι ακριβώς εθνοφρουρά αλλά έχει χαρακτηριστικά τακτικού στρατού, είναι λίγο διαφοροποιημένη.
6: Ακριβώς. Κυρίως θα εστιαστεί η συνεργασία σε ασκήσεις περισσότερο. Εκεί δίνεται η έμφαση. Mm-hmm. Επίσης θα υπεγράψαν συμφωνίες για την ναυτιλία, για την πολιτιστική κληρονομιά, Υπήρξε μια ανανέωση του μνημονίου για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αυτό αφορά

0: ΕΠΑ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάρα πολύ την χώρα μας. Δόθηκε μεγάλη σημασία στον αμυντικό τομέα, αυτό το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Επιβεβαιώθηκε ο κομβικός στρατηγικός ρόλος της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια υπήρχε και η πρόοδος και στις συμφωνίες για την αναβάθμιση των F-16 Viper, για την μελλοντική ένταξη των F-35, καθώς και την σημασία του περιφερειακού σχήματος 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα έγινε μεγάλη αναφορά και συζητήσεις στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξαν τη σημασία της Ελλάδας ως έναν από τους πιο ασφαλείς ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή, εντάσσοντας τον κάθετο διάδρομο στο ευρύτερο σχέδιο για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Ναι.
1: Παρακαλώ, δεν σε διακοπώ.
0: Ωραία. Κατά τα άλλα συζητήθηκαν και οι υποδομές και για το αμερικανικό LNG. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας νέων διασυνδετήριων αγωγών και της επέκτασης της παροχής αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή μέσω των υποδομών αυτών, του γνωστού LNG. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δέσμευση του κυρίου Ρούμπιο για την εθνική ασφάλεια, όπως είπε, μάλλον εξέφρασε τη μεγάλη αυθοσίωση των ΗΠΑ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε όλα δηλαδή τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έγινε και αναφορά στο καλώδιο. Όπως είπε, αυτά τα θέματα του καλωδίου, εξέφρασε την υποστήριξη στο καλώδιο και όταν ρωτήθηκε σχετικά είπε ότι το θέμα αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που κατανοεί πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στην περιοχή, αλλά θα λυθεί μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα εξαιρετικό εταίρο στην προσπάθεια ανάπτυξης διαφοροποιημένων ενεργειακών οδών. Και περιμένουμε, όπως σου είπα, σε λίγο να πάει στην Πνίκα. Θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η παρουσία του στον Ιερό Βράχο. Ίσως να βάζει και κάποια θεμέλια για την μετέπειτα πορεία του στην πολιτική, έχοντας αυτός background.
1: Πολύ εύστοχο.
0: Και βέβαια στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε πόσο στρατηγική σημασία είναι για την χώρα.
1: Ναι, θεωρώ.
0: Θα γίνουν δηλώσεις και από τους δύο.
1: Θεωρώ ότι όντως ο Ρούμπιο θα θέσει υποψηφιότητα μελλοντικά. Χρήσα, το παρακολουθείς από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μέχρι στιγμής ενημέρωση. Ότι αν προκύψει κάτι έκτακτο, εσύ τα αξιολογείς. Εννοείται, σε φιλοξενούμε στον αέρα, ενημερώνεις το ακροατήριό μας.
0: Βεβαίως. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, Χρύσα Μακρύ, συνάδελφος που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή. Είναι 7 Οκτωβρίου και συμπληρώνονται 3 χρόνια από εκείνη τη συγκλονιστική μέρα. Τότε, αν θυμάστε, ήταν Σάββατο, 7 Οκτωβρίου του 2023, με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και σκεφτόμουν, έτυχε και βγήκε το πρόγραμμα έτσι για να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο τέτοια ημερομηνία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πνίκα, ή, ρε Σι Κωνσταντίνε, είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να μην έχουν σκεφτεί και την τελευταία λεπτομέρεια και προφανώς το γεγονός ότι την 7η Οκτωβρίου βρίσκεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην Πνίκα έχει τους συμβολισμούς και με την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

0: Εμείς συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη θεματική ενότητα του σταθμού για την ακρίβεια. Στον ραδιοθάλαμο μαζί μου βρίσκεται ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών. Έχουν καλέσει και ακροατές που είπαμε ότι θα συνομιλήσετε κι εσείς με τον κύριο Ραυτόπουλο. Θερμή παράκληση όταν βγείτε στον αέρα να είναι περισσότερο κάποιο ερώτημα, κάποια πορεία, κάτι σύντομο δηλαδή, και όχι κανονική τοποθέτηση, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους. Και θα έχουμε και φορείς, Απόστολε, από την. Ας μιλάμε στον ελληνικό, αφού γνωριζόμαστε. Από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε και κτηνοτρόφους από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Θα έχουμε από την γεωργία, από την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, τον αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συνδεσμών Θεσσαλίας, τον Σοκράτη τον Αληφτήρα. Θα έχουμε και τον πρόεδρο πλειοκτητών Μεσαίας Αλιείας, τον Γιάννη τον Μπουντούκο.
0: Με λίγα λόγια, σήμερα σε αυτό το δίωρο θα έχετε μια πλήρη εικόνα για τις τιμές στα προϊόντα που τρώμε, που καταναλώνουμε, στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι όπως λέμε. Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Δεν θα μπορεί κάποιος μετά από αυτή την εκπομπή να πει δεν ξέρω γιατί οι τιμές βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
1: Και ότι κάτι έχουμε αφήσει απ' έξω, γιατί ξέχασα να πω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω, Κωνσταντίνε, τους έχω επισκεφθεί πάνω από 2-3 φορές στη χρονιά αυτή, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, προκειμένου να ξέρουμε από την πηγή το τι συμβαίνει. Πώς φεύγει το κρέας, πώς φεύγει το γάλα από τον κτηνοτρόφο και πώς φτάνει σε εμάς όλη την αλυσίδα. Πώς φεύγουν, παράδειγμα, τα φασόλια από τη Λάρισα, οι φακές, τα ρεβίθια, πώς φεύγουν τα μαρούλια, πώς φεύγουν οι ντομάτες, πώς φεύγουν όλα τα προϊόντα. Όπως επίσης και από την Αλιεία, πώς φεύγει η σαρδέλα, για παράδειγμα, ο γάβρος. Μιλάω για τα ψάρια της καθημερινότητας, αυτά τα οποία μπορούμε εμείς, έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράσουμε. Δεν μιλάμε για ψάρια πολυτελείας. Πώς φεύγουν από εκεί, ποιο είναι το κόστος παραγωγής, ποιο είναι το κόστος να τα αλλιεύσουν και πόσο τα πουλάνε, ποιος τα πουλάει. Η τιμή των προϊόντων φεύγει με τιμή του, παράδειγμα, του κτηνοτρόφου. Ο κτηνοτρόφος καθορίζει την τιμή, ή ο έμπορος ή η γαλακτοβιομηχανία καθορίζει την τιμή για λογαριασμό του κτηνοτρόφου. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει και ο κόσμος και θα μας ενημερώσουν πολύ καλά και οι άνθρωποι αυτοί είναι, που είναι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα δεκαετίες ολόκληρες.
0: Τι έχουν τα στοιχεία που συγκεντρώνεις με την διαφοροποίηση του? Πότε ξεκίνησε αυτό που λέμε η ακρίβεια, το 19, το 22?
1: Η ακρίβεια ξεκίνησε 6 μήνες πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: 6
1: μήνες πριν από
0: τον πόλεμο. Το βάζουμε και καλοκαίρι του 21.
1: Έτσι, εκεί. Και θα πω ότι στις 2 Νοεμβρίου του 2021 πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το καλάθι του νοικοκυριού, όπως θυμόμαστε, το οποίο αυτό, όπως είδαμε σαν Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, παρακολουθώντας το, εμείς πιστέψαμε ότι πράγματι θα πέσουν οι τιμές. Αλλά αυτό το οποίο έγινε, κάθε εβδομάδα τα προϊόντα που είχε μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, όχι μόνο άλλαζαν αυτά, άλλαζε και η ποσότητα μαζί τους. Δηλαδή, τη μία μέρα είχε φέτα, για παράδειγμα, 400 γραμμαρίων. Ναι. Επειδή ακρίβηνε η φέτα, την επόμενη εβδομάδα είχε φέτα των 200 γραμμαρίων, προκειμένου να δει ο καταναλωτής ότι είναι χαμηλότερη τιμή. Όμως δεν αγόραζε την ίδια ποσότητα. Ή όπως, για παράδειγμα, τη μία μέρα είχε επώνυμα προϊόντα, ζυμαρικά για παράδειγμα, την άλλη είχε ιδιωτικής ετικέτας. Διάφορα τέτοια, θα έλεγα, τρίκ, τα οποία τα παρακολουθούσαμε και ο τότε υπουργός ανάπτυξης έκανε την τιμή στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας μετά από πολλές εβδομάδες που παρακολουθούσαμε και λέγαμε τα πράγματα με αποδείξιμη στοιχεία, όπως γνωρίζεις πάντα και στην εκπομπή σου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχει στοιχεία που...
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο λοιπόν έγινε ήταν να δώσει μια συνέντευξη τύπου, προκειμένου να αναδείξει ότι αυτά τα οποία λέγαμε εμείς δεν ήταν έτσι. Εμείς του παραδώσαμε του Υπουργού Ανάπτυξης τότε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έναν τόμο που λέγαμε όλα τα στοιχεία, ποια είναι και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Το είδε, το διαπίστωσε και είδε ότι πράγματι εμείς λέγαμε την αλήθεια. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε ψέματα. Όμως δεν θέλουμε εμείς ως καταναλωτές να μας κοροϊδεύουν. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα, Κωνσταντίνε, με την εθελοντική εθνική μείωση της τιμής των 1.740 κωδικών, όπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέρος από τις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ναι, στα προϊόντα της.
0: Δεν θα έχει κάποια σοβαρή μείωση αυτό, δεν θα μπορέσει?
1: Όχι μόνο δεν υπάρχει μείωση, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Η εθνική πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με καταλυτική ημερομηνία στις 27 Αυγούστου ό,τι τιμές ήταν εκείνη την ημέρα στα προϊόντα, στις 31 Αυγούστου θα ήταν χαμηλότερες οι τιμές από 5% και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας είχαν πει. Αυτό ήταν η συμφωνία που έγινε,
0: ναι,
1: με τη βιομηχανία τροφίμων, τις πολυεθνικές, το ΣΕΒ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή. Εκείνο το οποίο είδαμε λοιπόν είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι τιμές αυξήθηκαν. Mm-hmm. Στις 27 του μήνα έφτασαν στο πικ οι τιμές και από εκεί και πέρα ήρθανε και μας λένε ότι κάνανε μειώσεις. Όταν δούμε, μπήκα όποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει ακροατής στην πλατφόρμα πόσο κάνει,
0: mm-hmm,
1: θα δει τι. Θα δει ότι για παράδειγμα στην κατηγορία νοπό κρέας έχει 100, λέω παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, 195 κουτιούς. Μπορεί να το δούμε και σε πραγματικότητα, σε πραγματικό χρόνο, σε real time. Αυτό το οποίο όμως θα δει είναι ότι στους 6 τελευταίους κωδικούς, ενώ η συμφωνία ήταν από 5% και πάνω, οι 6 τελευταίοι κωδικοί που αφορούν το μοσχαρίσιο κρέας είναι 2%. Αλλά σε όλους τους κωδικούς θα δούνε μία μείωση που λέει 5%, 7%, 16%, 24%. Μάλιστα. Το δέχομαι εγώ αυτό που λένε, για να μην είμαι κακοπροαίρετος. Αλλά η μείωση αυτή από ποια τιμή είναι, αυτό δεν το λένε. Λέει απλά ότι αυτός ο κωδικός σε αυτό το προϊόν μειώθηκε 5%. Μάλιστα. Ποια είναι η τιμή που ήταν πριν και ποια είναι η τιμή που είναι τώρα, για να δούμε, να κάνουμε σύγκριση εάν πράγματι μειώθηκε.
0: Ότι το 5% τι είναι.
1: Δεν υποψιάζουμε. Είναι.
0: Ότι το ακρίβηναν και το μείωσαν, οπότε πάει μία ή άλλη.
1: Θα το πούμε με απλά λόγια για να μας καταλάβουν.
0: Ναι, ναι, γιατί σκέψω ότι ο μέσος πολίτης, όπως και εγώ δηλαδή στο μέσο πολίτη,
1: έτσι,
0: δεν έχουμε δεν μπορούμε τη δική σου,
1: mm-hmm,
0: τα δικά σου δεδομένα.
1: Όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στο σούπερ μάρκετ από την βιομηχανία, είτε αυτή είναι πολυεθνική, είτε είναι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων, είτε είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, υπάρχει μία, ανάλογα με την αλυσίδα και το μέγεθός της, υπάρχει μία έκπτωση επί του τιμολογίου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα προϊόντα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν είναι στην αρχική τους τιμή. Πάντα υπάρχει το ταμπελάκι στο ράφι,
0: ναι,
1: που λέει αρχική τιμή τάδε, 1 ευρώ, τελική τιμή που το αγοράζει ο καταναλωτής, 70 λεπτά. Τι κάνανε λοιπόν τώρα.
0: Εγώ το προτιμώ κιόλας.
1: Έτσι.
0: Ειδικά αν είναι κάποιο προϊόν που μου αρέσει ούτως ή άλλως, δεν το συζητάω.
1: Ακριβώς.
0: Και αν είμαι λίγο μεταξύ δύο προϊόντων, θα το προτιμήσω κιόλας. Λέω 70 λεπτά, γιατί 1 ευρώ.
1: Γιατί όχι, ακριβώς. Τι κάνανε λοιπόν. Πήγανε το προϊόν αυτό στην αρχική του τιμή στο 1 ευρώ από 70 λεπτά. Το μειώσανε 5%, 10%, 20% και τώρα το αγοράζει 80 λεπτά, 90 λεπτά, 95 λεπτά. Ενώ πριν το αγοράζει 70 λεπτά. Ποιο είναι, ποιο
0: αλήθεια
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ποια είναι η μείωση. Στη διάθεσή σου τα στοιχεία όλα.
0: Ωραία.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Βάλε μια ανωτελεία σε αυτό το σημείο, διότι παρακολουθούμε ταυτόχρονα και την ομιλία, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην χώρα μας. Βρίσκεται στον ιερό λόφο της Πνίκας. Μιλάει αυτή την ώρα και το πλάνο, επειδή το βλέπω στη δημόσια τηλεόραση, είναι συγκλονιστικό. Να κάνουμε σύνδεση να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Μείωση ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονός που οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν ταφεί σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκουρο που έφτασε στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξέλιψουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις πανύψηλες κολόνες, στους δόλους και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμα.
0: Πετύχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Ήμασταν ενήμεροι, ακούγοντας νωρίτερα τον Λάμπρο Καλαρίτη. Και με τους καλεσμένους του μας είπαν περίπου τι ακριβώς θα αναφέρει, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς την ίδια στιγμή. Συνεχίζουμε και παρακολουθούμε. Στις 7 θα συναντηθείτε με τον Μητσοτάκη. Εδώ από τα παραπολιτικά 90,1 θα έχετε διαρκώς ρεπορτάζ για την όποια εξέλιξη αυτής της, είτε κάποιος συμφωνεί είτε κάποιος διαφωνεί, πολύ σημαντικής επίσκεψης. Τώρα συνεχίζουμε την κουβέντα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, για το θέμα της ακρίβειας στις τιμές των τροφίμων και γενικότερα των προϊόντων που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με φορείς του πρωτογενούς τομέα. Έχει ήδη συνεννοηθεί ο Απόστολος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε σε αυτό το δίωρο, να ακούσει κάποιος αυτό το δίωρο και να έχει πλήρη εικόνα τι γίνεται τέλος πάντων με τις τιμές. Η ακρίβεια η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 και από τότε δεν λέει να σταματήσει. Έχω ζητήσει και ακροατές να καλέσετε, να μιλήσετε και ίδιοι με τον κύριο Ραυτόπουλο και όπως είπα ήδη έχετε καλέσει κάποιοι. Ένα λεπτάκι για να πάρει το λόγο ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή ο πρώτος.

0: Πάμε λοιπόν, διότι στο Ανεμολόγιο συμμετέχουν, διαμορφώνουν, φτιάχνουν την εκπομπή οι ίδιοι ακροατές. Καλησπέρα κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε και οι δύο.
1: Θα μιλήσουμε για το σημερινό, έτσι. Το
0: ναι, θέμα, δε, εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο, αν θέλετε κάτι να τον ρωτήσετε.
1: Θέλω να το ρωτήσω.
0: Σας
1: βλέπω ότι κάνει συνέχεια διαπιστώσεις από το 2021 ότι με λίγα λόγια μας κλέβουνε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι ή όχι?
2: Όχι, εγώ δεν είπα μας κλέβουνε.
1: Δεν είναι διαπιστώσεις ότι υπάρχουν τρόποι που μας κλέβουν από την τσέπη μας?
2: Ναι. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, δεν είπα ότι μας κλέβουν. Υπάρχει η ακρίβεια η οποία δεν σταματάει πουθενά. Μας παρουσιάζουν ότι κάνουν διάφορες ενέργειες προωθητικές ή πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν.
1: Προκειμένου... Το έχω καταλάβει. Το έχω δει, το έχω ζήσει κι εγώ.
2: Μάλιστα.
1: Και εσείς κάνετε τις διαπιστώσεις σας ότι πράγματι είναι έτσι.
0: Εντάξει κύριε Πέτρο, δεν μπορεί να το κύριο μας
2: ερευνούμε την αγορά.
1: Λοιπόν. Ερευνείτε και κάνετε διαπιστώσεις. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο.
2: Όχι, μπορούμε.
0: Τι μπορούμε?
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή, έχουν περάσει 6 χρόνια και τι κάνατε?
2: Ενωμένοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά.
0: Α, εννοείται εμείς, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ναι, ορίστε.
1: Εννοείται και εμείς μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Οι απλοί αδιάνθρωποι.
2: Βέβαια, εννοείται. Ναι, όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και τις επόμενες πλέον οι διαπιστώσεις οι οποίες κάνουμε και το λέω για πρώτη φορά.
1: Συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε 6 χρόνια για να γίνει αυτή η κινητοποίηση?
2: Προσέξτε, δεν είμαι, καταρχήν εγώ...
1: 6 χρόνια δηλαδή μειώνει το μισθό μας με αυτόν τον τρόπο.
2: Καταρχήν...
1: Και περιμένουμε 6 χρόνια από εσάς να μας πείτε τι να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό.
1: Έτσι, με λίγα λόγια.
2: Μισό λεπτό.
0: Εκφράζει πολλούς ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν κράζω, αλήθεια λέω.
0: Εκφράζει, λέω.
2: Ναι.
0: Πώς το λέω.
2: Α, ναι.
0: Όχι για δική σου ευθύνη, αλλά...
2: Κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται,
2: ο μισθός Πέτρος, μας. Ο κύριος Πέτρος έχει δίκιο. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι φτάσαμε πλέον...
1: Δεν σας ακούω, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
0: Λέει ότι έχετε δίκιο, κύριε Πέτρο.
2: Φτάσαμε πλέον στην τελευταία θέση ανάμεσα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη του μισθού μας. Δηλαδή, αγοράζαμε.
1: Δεν θέλω διαπιστώσεις, κύριε Ραυτόπουλε, σας λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δεν θέλουμε άλλες διαπιστώσεις. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Και οι απλοί άνθρωποι που τσαγκάρισαν και εμένα το έχει διαπιστώσει εδώ και καιρό. Τι κάνουμε σαν κοινωνία?
2: Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο μου.
1: Σκεφτεί κάτι.
0: Τι?
1: Τι έχετε σκεφτεί?
0: Ωραία. Θα το συζητήσουμε και με επόμενους ακροατές. Να σας πω, ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά να σας πω εγώ ένα τρόπο.
2: Βεβαίως.
0: Μποϊκοτάς, εγώ θα έλεγα. Και ο Απόστολος το έχει προτείνει.
1: Πάλι δεν λύνεται.
0: Τι, πείτε μας.
1: Πάλι δεν λύνεται. Αλλαγή τρόπου ζωής της κοινωνίας. Στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, έτσι θα είμαστε. Μια ζωή.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο αυτό. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Είναι λίγο πιο δύσκολο από το μποϊκοτάζ, αλλά Απόστολε.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Προφανώς και δεν είσαι εσύ ευθύνη. Αλλά η αγανάκτηση ότι 5 χρόνια ο μισθός μας, η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται, ο κύριος Πέτρος εκφράζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Βεβαίως. Μα και εμείς είμαστε μέρος της κοινωνίας και εμείς εκφράζουμε τον κόσμο και ο κόσμος, αυτό το οποίο βλέπει, να σας πω ότι υπήρχαν, Κωνσταντίνε, περίπου στις 53 καταναλωτικές ενώσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιστοποιημένες ενώσεις είναι 3.
0: Τι έγινε με αυτό, ότι δεν ήταν τόσο
2: αυτό το οποίο
0: στη δραστηριότητά τους όπως...
2: Όχι, ναι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες είχαν απλά ένα τίτλο. Όταν πήγαινες να μπεις μέσα στην ουσία, να δεις ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνουν, πού συμμετέχουν,
0: ποιες κάτι
2: είναι,
0: θα τρώγανε.
2: Δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ λοιπόν, εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να σας πω ότι τα μέλη μας είναι όλοι οι πολίτες. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι στη ζωή τους ήταν εργαζόμενοι ή είναι εργαζόμενοι. Σήμερα μπορεί να είναι εργαζόμενοι ή να είναι άνεργοι, εχθές δουλεύανε, να είναι συνταξιούχοι, εχθές ήταν εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι εργαζόμενοι και μπορούν να γίνουν, ήταν εργαζόμενοι και μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά τι κάνετε, ποιοι είσαστε, που κάθε μέρα και κάθε οι δραστηριότητες οι οποίες κάνουμε, τις αναδεικνύουμε καθημερινά είτε στο site της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ, είτε τις αναδεικνύουμε μέσα από τις δράσεις τις οποίες κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το οποίο να ξέρει ο κόσμος, ότι στις 21 Οκτωβρίου, και καλό όλο τον κόσμο, όλους τους ακροατές μας ακούνε, όλο τον κόσμο, από τη φιλόξενη εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να συμμετέχουν στις εκλογές της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στις 21 Οκτωβρίου στην έδρα της Ένωσης Ιουλιανού και 3 Σεπτεμβρίου στον τρίτο όροφο, που θα γίνουν για να ξέρουν ότι πράγματι εμείς υπάρχουμε, κάνουμε κανονικά τις αρχιερεσίες μας, συμμετέχει ο κόσμος, συμμετέχουν χιλιάδες κόσμος στις δραστηριότητες τις οποίες.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω.
2: Αυτό το οποίο λοιπόν καλούμε τον κόσμο να κάνουμε. Μα τώρα ο ακροατής μας είπε, τι είναι αυτό που κάνετε, τις διαπιστώσεις τις κάνετε. Μάλιστα. Να ξέρει ο ακροατής μας ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές δράσεις όπου από εμάς έχει ξεκινήσει και ιδίως έχουμε προβάλει τα ελληνικά προϊόντα, τον πρωτογενή μας τομέα που αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει, βλέπουμε, πήγαμε στη Χαλάστρα και βλέπουμε ότι το ρύζι στη Χαλάστρα λιμνάζει στα σιλό της Χαλάστρας γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό εμπορικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον? Γιατί το ρύζι της Χαλάστρας, το ελληνικό, το ποιοτικό, το ρύζι στοιχίζει περίπου στα 28 λεπτά και το κάνουν εισαγωγή από τη μακρινή Αιθιοπία, από την Κίνα και από διάφορες άλλες τρίτες χώρες στα 5 λεπτά. Έτσι λοιπόν αφήνουν το δικό μας ρύζι οι έμποροι να λιμνάζει, γιατί είναι μεγαλύτερο το κέρδος τους αν το κάνουν, αν φάρουν το ρύζι εισαγωγής. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής ότι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ό,τι φυτοφάρμακα ή ό,τι λιπάσματα θέλει.
0: Ενώ από εκεί που τα φέρνουν,
2: μπορεί να χρησιμοποιήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
0: Γιατί εμείς έχουμε αυστηρές αυστηρούς
2: όρους. Ακριβώς. Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη με τις τρίτες χώρες είναι περίπου 1 προς 10.
0: Και τι θα γίνει όλο αυτό το ρύζι, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
2: Θα το πάρουν σε τιμή κόστους. Και την επόμενη χρονιά δεν θα έχουν εισόδημα οι αγρότες μας για να καλλιεργήσουν. Έτσι λοιπόν θα φύγουν από την παραγωγή. Σήμερα που μιλάμε, ήδη λείπουν, φύγανε φέτος 75.000 αγροτικά χέρια.
0: Άρα πρέπει λίγο και η Ευρώπη να προστατεύσει τους αγρότες.
2: Θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Είναι πολύ αργά.
0: Πιστεύεις ότι έπρεπε να έχει βάλει δασμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Βεβαίως.
0: Απόστολε.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ, προσέξτε, πέρσι.
0: Ωραία, θα μας τα πεις. Άνω τελεία, επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσει, θα μας εξηγήσει ο Απόστολος τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η αλυσίδα εισαγωγών-εξαγωγών και ποια είναι τα αποτελέσματά της. Και θέλω επίσης να μας πεις, Απόστολε, με έναν απλό κατανοητό τρόπο, γιατί το προϊόν έχει ακριβήνει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν μπορεί. Σαν να είμαι 6 χρονών και να σου λέω, κύριε Απόστολε, γιατί έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, σαν να το εξηγήσει ένα 6χρονο παιδάκι. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Βεβαίως.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύνολο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, συνεχίζουμε. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο μας εξηγεί αναλυτικά τι συμβαίνει και είναι τόσο ακριβά τα προϊόντα στην χώρα μας. Να διευκρινίσω βεβαίως ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι διεθνές φαινόμενο η ακρίβεια, αλλά βλέπουμε ότι σε μία αναχώρα διαφέρει το πόσο πολύ έχει ακριβήνει ένα προϊόν. Έλα, Απόστολε.
1: Και βλέπουμε ότι οι αυξήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το οποίο αποδεικνύουν είναι ότι είναι υπερδιπλάσιες στη χώρα μας για τα ίδια ακριβώς προϊόντα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό το οποίο συμβαίνει, να θυμίσω τώρα εδώ πέρα, την πρώτη επιστολή τον Οκτώβριο του 2023 που έστειλε ο κύριος Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία της έλεγε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το θυμάσαι.
1: Του 2023. Από τότε και μέχρι σήμερα τι έχει γίνει? Έστειλε δεύτερη επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός, η οποία η επιστολή αυτή αφορούσε την ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και την περασμένη εβδομάδα έστειλε τρίτη επιστολή που αφορά τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει οι πολυεθνικές να διαφέρουν στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τις τιμές των προϊόντων τους. Και το λέω αυτό γιατί μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, αυτό πρέπει να ακούσει ο κόσμος, Κωνσταντίνε μου,
0: βεβαίως,
1: αγοράζει παγκοσμίως τα προϊόντα της, παγκοσμίως, 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές κάθε μέρα. Φαντάσου λοιπόν εμείς τα 10 εκατομμύρια, μια κουκίδα ανάμεσα στα 2,5 δισεκατομμύρια αυτής της πολυεθνικής που τα αγοράζουν κάθε μέρα τα προϊόντα της, τι σημαίνει? Δηλαδή αυτό το οποίο θα κάνει την πολιτική της στη χώρα μας είναι, σου λέει, ξέρετε κάτι κύριε, αν σου αρέσει, αγόρασέ τα. Αυτά εγώ πουλάω σε αυτές τις τιμές. Εάν δεν σου αρέσει, μην τα αγοράζεις. Αυτή, αν δει ότι χάνει την κερδοφορία της από τη χώρα μας,
0: ναι,
1: μη φαντάζεσαι ότι θα προσπαθήσει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να μειώσει τις τιμές. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ξεκινήσει στη χώρα μας τις απολύσεις στους εργαζόμενους που έχει και εδώ στην χώρα μας. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνει είναι, αν δεν έχει κερδοφορία καθόλου και έχει έλλειμμα, να σηκωθεί να φύγει. Τόσο απλά.
0: Αυτό
1: γι' αυτό
0: σημαίνει,
1: λέω και στον κύριο Πέτρο προηγουμένως, θα μου επιτρέψεις,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο θα θέλαμε εμείς να είναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές μας είναι ότι η μισθωτή εργασία δεν παίρνει αυτό που της αναλογεί από τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει μειωθεί πλέον, έχει κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό. Έχουμε την μικρότερη ψαλίδα στον κατώτατο και στο μέσο μισθό στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει επιτέλους, γιατί το ακούω και το λένε πολλοί, θα έλεγα και οι πρώην Υπουργοί Εργασίας και οι σημερινοί Υπουργοί Εργασίας. Τι μας λένε? Μας λένε ότι, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχετε το χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και πρέπει να φτάσετε το ποσοστό αυτό που έχετε, περίπου στο 35%, να φτάσετε στο 80%. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, η οποία αυτή τη στιγμή και από την προηγούμενη κυβέρνηση υπογράφεται μια υπουργική απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα, για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα που δεν έχει καμία σχέση το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνει ο ιδιώτης. Εσένα εδώ στην εκπομπή, στο κανάλι, σε πληρώνει ο ιδιώτης.
0: Καταλαβαίνω. Θα σε διακόψω, όχι γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον την επόμενη ώρα αυτά που λες, γιατί πρέπει να πάμε στο ένθετο για την αυτοκίνηση με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, στο δελτίο και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου στο Παρίσι την ερχόμενη Δευτέρα 12 του μήνα. Εκεί έχει το βλέμμα της στραμμένο η Διεθνής Αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε μια άλλη διοργάνωση αυτές τις μέρες, η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη διοργάνωση κάνει πρεμιέρα μια καινούργια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Το όνομά της είναι iCar και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, συγκεκριμένα από την εταιρεία ONJ Automotive. Ζήτησα λοιπόν για αυτό το λόγο, για αυτή την πρεμιέρα, από τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, να μας διαφωτίσει για το προϊόν, τους στόχους και κυρίως το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η παρουσία της στη χώρα μας. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιούς, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Η iCar είναι το νεότερο μέλος στην εταιρεία σας μετά τη Σομόντα και Τζαϊκού. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Τι εταιρεία είναι αυτή, τι αυτοκίνητα παράγει, πώς την βλέπετε στην Ελλάδα?
4: Πολύ ωραία. Η iCar όντως είναι μια μάρκα που έχετε να καλύψει ένα πιο lifestyle κομμάτι της αγοράς αυτοκινήτου και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν η περιπέτεια. Άρα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο SUV, το οποίο όμως έχει και παράλληλα μια πολύ έντονη σχεδιαστική ταυτότητα. Και ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία και τη δυνατότητα να κινηθούν πέρα από την καθημερινότητα της πόλης. Νομίζω ότι μόλις το δει το κοινό το αυτοκίνητο θα το καταλάβει αμέσως με την πρώτη ματιά. Στην έκθεση λοιπόν αυτοκίνητου που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το πρώτο μοντέλο της μάρκας, το V27. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει τεχνολογία Range Extended EV. Και πραγματικά έχει κερδίσει με όλα τα βλέμματα.
3: Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά. Πότε και πώς, κύριε Μπατσολάκη?
4: Αναμένονται τα πρώτα αυτοκίνητα να αφαιρθούν στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ λίγο μετά, προς τα μέσα ή στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.
3: Οι τιμές του αυτοκίνητου που βλέπει τώρα το κοινό της έκθεσης, πότε πρόκειται να ανακοινωθούν?
4: Η τιμή, η επίσημη τιμή θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε μία τιμή για τις προπαραγγελίες, για τους πρώτους πελάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται ενδεχομένως να παραγγείλουν το αυτοκίνητο στα 54.900 ευρώ.
3: 54.900 ευρώ. Και τα επόμενα μοντέλα από την iCar στην Ελλάδα θα είναι και αυτά το 27 εδώ ή θα πρέπει να περιμένουμε το 2028?
4: Αναμένουμε και άλλα μοντέλα και το 2027 και το 2028 βάσει του προγραμματισμού που έχουμε. Αναμένουμε το V25, ένα αντίστοιχο μοντέλο, λίγο μικρότερο σε διαστάσεις, το καλοκαίρι του 2027. Αργότερα θα ακολουθήσει και το V23.
3: Πέρα λοιπόν από την iCar, σε αυτή τη διοργάνωση έχετε και το Τζαϊκού 5, νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά, και το Τζαϊκού 8, πρεμιέρα επίσης.
4: Σωστά, στο περίπτερό μας, στο χώρο μας στην έκθεση, και η Ομόντα και η Τζαϊκού ουσιαστικά έχουν όλη την πλήρη γκάμα των μοντέλων. Το Τζαϊκού 5 βέβαια είναι το πιο εμπορικό και το πιο νέο όχημα στην γκάμα της Τζαϊκού. Μιλάμε για ένα compact SUV, ευέλικτο και αντίστοιχα πολύ προσιτό, που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ξεχωρίζει για το μοντέρνο σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις διάφορες επιλογές κινητήρων, καθότι διατίθεται σε έκδοση και αμυγός ηλεκτρική, αλλά και σε full υβριδική έκδοση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα για τις ανάγκες του.
3: Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και θα επανέλθω σε επόμενο πεντάλεπτο για τα Τζαϊκού 8. Καλό απόγευμα, κύριε Μπατσολάκη, σας ευχαριστώ.
4: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, μιλώντας για την iCar, τη νέα μάρκα από την Κίνα, η οποία διατίθεται πλέον υπό την αιγίδα του ομίλου Emil Frey. Και για το νέο Τζαϊκού 5, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται στα σημεία πώλησης της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 101,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Δυσκολίες στην παραλιακή, στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου προς τη Λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Χολαργό, λόγω τροχαίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Πνίκα, στο λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας πως οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας, όπως είπε στην αρχή της ομιλίας του, και προσθέτοντας πως 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση των ΗΠΑ, στην άλλη άκρη του κόσμου, ως Υπουργός Εξωτερικών είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Επίσης, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, αλλά μας τη χάρισαν. Ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω. Νωρίτερα, τη στρατηγική σημασία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, στη συνάντησή τους. Σε λίγο, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να ερευνηθεί αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το δίκημα της φοροδιαφυγής δόθηκε προς την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Καλεσμένο στην εκπομπή Ανεμολόγιο του Κωνσταντίνου Λαβίθη σήμερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αποτυχημένες πρωτοβουλίες εθνικής πολιτικής μείωσης τιμών και την αδυναμία ενημέρωσης στην ύσπραξη διοικητικών προστήμων από τους παραβάτες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ Πάνος Ρούτσι, ο οποίος νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη, όπως ανέφερε ο συνήγορος του Νίκος Κωνσταντόπουλος. Οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησαν οι αρχές. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στα διεθνή, η Χεζμπολάχ είχε λάβει 200 εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν για να βοηθήσει τους Λιβανέζους που εκτοπίστηκαν από τον φετινό πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσαν δύο άτομα σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Σήμερα παρακολουθούμε την ταυτόχρονα με το κύριος θέμα μας εδώ στην εκπομπή. Παρακολουθούμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σας ενημερώσαμε και την προηγούμενη ώρα, σας ενημερώνει από το πρωί ο σταθμός και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε με τις επόλοιπες συναντήσεις του. Το βασικό όμως θέμα που απόψε συζητάμε εδώ στο ανεμολόγιο είναι το πλέον καυτό θέμα της καθημερινότητάς μας, η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Ελλήνων Καταναλωτών, που είναι μαζί μου εδώ στον Ραδιοθάλαμο, ο κύριος Ραυτόπουλος γνωρίζει το κομμάτι που αφορά με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει τον πρωτογενή τομέα, αυτό που λέμε αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή. Μου έλεγες, Απόστολε, ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό για την τιμή του μοσχαριού, το ότι διατηρείται ίδια. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, αυτό το οποίο έχει συμβεί και ιδίως τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους δύο μήνες, είναι το ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας από τον αγελαδοτρόφο μας έχει μειωθεί η τιμή του από 30 έως 50 λεπτά το κιλό. Και μας παρουσιάζουν ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές και υπάρχουν τις μικρές αυξήσεις οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν στην αγορά, τις έχουν απορροφήσει.
0: Καλό δεν είναι αυτό? Καλό ακούγεται.
1: Όχι, καλό θα ήταν από τη στιγμή την οποία έχει μειωθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος από τον αγελαδοτρόφο να ήταν μειωμένη η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στον καταναλωτή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το μοσχαρίσιο κρέας να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Δηλαδή έχει φτάσει και σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και τα 20 ευρώ το κιλό.
0: Άρα ο έμπορος αυξάνει το κέρδος του εκείνη
1: ακριβώς
0: τη στιγμή. Δεν μειώνει και αυτό την τιμή, ενώ ο παραγωγός είναι αυτός που πλήττεται.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει μειωμένη την τιμή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο.
0: Αλλά εγώ βλέπω την τιμή ίδια και λέω, α, τι ωραία.
1: Ωραία.
0: Ενώ ουσιαστικά
1: παρέμεινε η τιμή, ακριβώς, παρέμεινε η τιμή ίδια. Αυτό το οποίο συμβαίνει. Και για να ενημερώσουμε τους ακροατές, δεν θέλω να τους κουράσω, αλλά πρέπει να τους ενημερώσουμε γιατί.
0: Έχουμε ήδη και τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, έχει ήδη συνεννοηθεί μαζί του. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ακούει κιόλα την κουβέντα μας.
1: Βεβαίως. Το οποίο ήταν και καλεσμένος στο InfoFest που κάναμε στο Σύνταγμα ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας μαζί με το Ινστιτούτο Εργασίας και τη ΓΕΣΕΕ και είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Μόσχος, αυτά που ζει δηλαδή στην καθημερινότητά του. Και πώς φτάνει, πώς γίνεται το κρέας ή το γάλα από τον κτηνοτρόφο, πώς φτάνει, ποια είναι η τιμή του και πώς φτάνει σε ποια τιμή φτάνει στον καταναλωτή.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Και ποιος είναι αυτός που κερδίζει όλη η ενδιάμεση αλυσίδα. Δηλαδή, υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει ο κτηνοτρόφος, υπάρχει ο καταναλωτής. Όμως υπάρχουν και ενδιάμεση. Που αυτοί είναι είτε λέγονται έμποροι, είτε λέγεται γαλακτοβιομηχανία, είτε λέγεται μεταποίηση, είτε όπως θέλετε λέγεται, είναι ποια είναι η τιμή που φεύγει το προϊόν από τον κτηνοτρόφο και ποια είναι η τιμή που φτάνει. Γιατί έχουμε δει σε πολλές των περιπτώσεων η τιμή από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή, από τον αγρότη έως τον καταναλωτή, να φτάνει έως και 10 φορές παραπάνω.
0: Τρομερό.
1: Αυτό λέγεται όχι απληστία των κερδών, όπως είπε και ο κύριος Πέτρος προηγουμένως μία λέξη, αυτό λέγεται όχι, θα έλεγα σχροκέρδια για να μην πω κάτι άλλο.
0: Ωραία, εδώ είναι πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή είναι ζήτημα παρέμβασης και πολιτικών αποφάσεων ή θα σου πει όχι, ελεύθερη αγορά έχουμε, καπιταλισμό, αν ο μεσάζοντας θέλει να το βάλει 10 φορές πάνω το βάζει.
1: Όχι. Είναι άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο η ασίδωτη αγορά. Εδώ έτσι λειτουργούν ασίδωτα. Εάν υπήρχε πραγματικά ο ελεκτικός μηχανισμός, θα θυμίσω ότι έχουν ψηφιστεί δύο νόμοι. Δεν θα φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
0: Ναι. Για να βλέπω πραγματικά πόσο είναι από το χωράφι στο ράφι.
1: Κωνσταντίνε μου, αν θα πας σε οποιαδήποτε περιφέρεια θέλεις, θα δεις ότι όλα τα προϊόντα φεύγουν με ανοιχτή τιμή. Όταν πουλήσει ο έμπορος το προϊόν, όσο το πουλήσει ο έμπορος το προϊόν,
0: τότε
1: θα δώσει τα χρήματα τα οποία εκείνος νομίζει σε αυτόν που πάραξε το προϊόν.
0: Ακόμα ένας νόμος που στα χαρτιά φαίνεται ωραίος, αλλά στην πράξη.
1: Και όταν τους το λες αυτό, σου λένε ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην ολότητά του ο νόμος.
0: Άρα βλέπουμε ένα σημαντικό κενό σε πολιτική πρωτοβουλία εδώ πέρα.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός. Εάν υπήρχε ηλεκτρικός μηχανισμός και μπορούσε να ελέγξει την εφοδιαστική αλυσίδα, τότε δεν θα είχαμε αυτή την σχροκέρδεια, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα είχαμε ακρίβεια, γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Βεβαίως,
0: αλλά όχι...
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό αυτή η σχροκέρδεια και αυτή η απληστία των κερδών. Και δέστε, μπορείτε να παρακολουθήσετε και να δείτε τα αποτελέσματα των ισολογισμών, παράδειγμα των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ. Πόσο ήταν πέρσι, πόσο είναι φέτος, πόσο ήταν πρόπερσι, ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη χρονιά και ποιες είναι οι επενδύσεις οι οποίες έχουν κάνει.
0: Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, επαναλαμβάνω, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Τι κάνετε, κύριε Μόσχο?
2: Καλά, καλά, πολύ καλησπέρα, πολύ καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Εδώ είμαστε μαζί με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, σας ανέφερε κιόλας.
2: Ναι, κοιτάξτε, ακούγοντας τώρα αυτά, όσον αφορά το Μοσχάρι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, για να δείτε, είναι σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο κύριος Ραυτόπουλος, όσον αφορά και για τους ελέγχους που γίνονται. Το Μοσχάρι, η κίνηση στο Μοσχάρι, στο κρέας του, για τους παραγωγούς, υπάρχουν τρεις τιμές. Μία είναι η τιμή για το βόλιο, που συνήθως αυτό που τρώτε τον περισσότερο κυμά μοσχαρίσιο είναι βόλιο. Δυστυχώς αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι το μοσχάρι μικρής ηλικίας που αγγίζει μέχρι τους 12 μήνες.
1: Κάτω από 300 κιλά.
2: Και μέσα σε αυτά είναι και τα μοσχάρια γάλακτος. Και από εκεί και πέρα είναι το μοσχάρι το οποίο είναι μέχρι τους 24 μήνες. Γιατί μετά τους 24 μήνες, ό,τι ζώο σφαχτεί με βάση το διαβατήριο το οποίο συνοδεύει ένα ζώο, θα πάει για ενήλικο ζώο, θα πάει επομένως για γελάδα, άρα για βόλιο. Τώρα, η διαφορά του βόλιου στον παραγωγό από ότι είναι ένα μοσχάρι της μεγάλης ηλικίας, που εκεί είναι και συνήθως η μεγαλύτερη κατανάλωση, είναι σχεδόν η μισή τιμή. Επομένως, το εμπόριο πάνω σε αυτό το κομμάτι, ανάλογα με το τι ζώο ασφάζει κάθε φορά, θα μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι εις βάρος των καταναλωτών και εις βάρος και των παραγωγών, που φαίνεται δηλαδή ότι βγαίνει μια πολύ ακριβή τιμή και ένα προϊόν το οποίο δύσκολα θα μπορεί να το φάει ένας εργαζόμενος σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα με την ακρίβεια που υπάρχει. Και υπάρχει το θέμα ότι πια έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας. Από εκεί και πέρα η σταθεροποίηση της τιμής είναι ότι και αυτό το διάστημα, να έχετε υπόψη σας ότι και πολλά ζώα που ήρθαν από το εξωτερικό ήταν μεγάλης ηλικίας, άρα εκεί κρατήθηκε η τιμή και θα κρατηθεί τουλάχιστον για άλλο ένα δίμηνο, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς και από ό,τι ξέρουμε έτσι πώς κινείται η αγορά. Και το μεγάλο πρόβλημα που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα θα είναι βέβαια οι τεράστιες αυξήσεις, οι οποίες θα έρθουν στο εγωπρόβιο λόγω της μείωσης των εγωπροβάτων στην Ελλάδα από την κακή διαχείριση της κυβέρνησης όσον αφορά τη ζωονόση.
1: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς οι καταναλωτές, όταν πάμε στο κρεοπωλείο, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε σε οποιαδήποτε κατάστημα για να πάρουμε κρέας, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι αγοράζουμε μοσχαρίσιο κρέας. Εσείς εδώ τώρα μας λέτε για βόλιο και μοσχαρίσιο. Ο καταναλωτής πώς μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό?
2: Μπορεί να το ξεχωρίσει πολύ εύκολα γιατί έχουν ήδη ψηφιστεί νόμοι, απλώς δεν εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται και δεν ελέγχονται. Έτσι, μπορεί άνετα γιατί σας είπα, το κάθε ζώο το οποίο σφάζεται διακινείται με βάση το διαβατήριό του. Υπάρχει μια ταυτότητα. Όπως έχουμε εμείς μια ταυτότητα, έχει και κάθε ζώο που έχουμε εμείς την εκμετάλλευση.
0: Ναι, αλλά μέχρι να εφαρμοστούν, εγώ πάω για το βόλιο, για το πιο ακριβό και μου δίνουν το πιο φθηνό και νομίζω ότι είναι το πιο ακριβό και το ανάποδο. Δηλαδή, μέχρι να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εγώ παίρνω.
2: Έχει περάσει και πρέπει να είναι υποχρεωτικά γιατί κρατιέται η εισρωή του κρέατος που μπαίνει σε κάθε κρεοπωλείο και θα πρέπει να δηλώνεται αυτό το πράγμα.
0: Το προτιμάτε το κρεοπωλείο από το σούπερ μάρκετ ή όχι?
2: Κατ' εμένα η προσωπική μου άποψη είναι πολύ περισσότερο προτιμώ να εμπιστεύω, μάλλον περισσότερο εμπιστεύουμε ένα τοπικό κρεοπωλείο παρά ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Όσον αφορά την ποιότητα, τη διατροφική ποιότητα, μπαίνει θέμα, όχι θέμα υγείας ας πούμε, να, είναι το, να έχει κάτι το κρέας, αλλά ότι θα πάρω αυτό που θέλω.
2: Είναι και ζήτημα υγείας.
0: Μάλιστα.
2: Το μοσχαρίσιο ειδικά κρέας, επειδή είναι ένα από τα κρέατα τα οποία σε όλο τον κόσμο διακινείται πάρα πολύ έντονα και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που μπαίνει, είναι το πώς παράγεται σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα θα είδατε ότι και κοτόπουλα και μοσχαρίσια κρέατα έχουν βγει ακατάλληλα από τις χώρες που έχουν εισαχθεί, κύρια από τις νότιες χώρες Νότιο Αμερικής.
1: Από τις χώρες της Μερκοσούρ.
2: Τις χώρες της Μερκοσούρ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί στην Ελλάδα, για παράδειγμα, απογορεύονται κάποια αντιβιωτικά, απογορεύονται τα μεταλλαγμένα στη διατροφή, απογορεύονται και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, γι' αυτό φώναζαν όλοι οι Ευρωπαίοι εκρότες πέρσι με αυτό το θέμα.
2: Επομένως, το τι ποιότητα κρέατος τρώει σε σχέση με το εισαγόμενο το οποίο έρχεται, που πολλές φορές μπορεί να αναγράφεται πάνω ότι είναι εισαγόμενο χωρίς να αναγράφεται από ποια χώρα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις με ποια στάνταρ έχει παραχθεί το κρέας αυτό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει δηλαδή διατραφεί το κρέας, το μοσχαρίσιο που έχει έρθει στη χώρα μας και εκείνο το οποίο, όπως λέει πολύ σωστά ο κ. Πρόεδρος, είναι ότι πρέπει να αναγράφει τη χώρα, όχι ότι το κρέας είναι εισαγωγή.
2: Από ποια χώρα.
0: Εισαγωγής από ποια χώρα. Μάλιστα.
2: Και τον τρόπο εκτροφής.
1: Και τον τρόπο, ακριβώς.
2: Μπορώ σε ένα μοσχάρι εγώ να χρησιμοποιήσω αναβολικά, να το κάνω τούμπανο σε τρεις μήνες. Και στην Ελλάδα που απογορεύονται τα αναβολικά, για να πάρω εγώ αυτά τα κιλά, να χρειαστεί να το ταΐσω αυτό ένα χρόνο.
0: Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Ενώ να προβλέπεται και ο τρόπος ανατροφής, όχι μόνο η χώρα. Και αν αυτός που το αναθρέφει δεν γράφει σωστά, εκεί πώς, τι κάνουμε. Προσπαθώ να.
2: Τα ζητήματα τα οποία φωνάζαμε το διάστημα των μπλόκων που είχαμε σαν κτηνοτρόφοι και σαν αγρότες,
0: ναι.
2: Ότι τα προϊόντα τα οποία τελικά συμφωνούνται για τη διακίνηση που έχουν να κάνουν με τη Mercosur, θα πρέπει να αναγράφονται αυτά και ο τρόπος παραγωγής.
0: Και τι σας απαντούσαν όμως, ότι δεν μπορούμε να τους πούμε εμείς τι θα κάνουν, ναι, αυτό σας λέγανε, τι σας λέγανε.
2: Αυτό που είδατε που μας απαντούσε το Υπουργείο είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό μας έλεγε ο Υπουργός, δεν μας έλεγε τι θα γίνει, αν θα ψηφίσει τη Mercosur ή όχι. Είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά τελικά από ό,τι φάνηκε, μπροστά στα συμφέροντα των βόρειων χωρών που έχουν να κάνουν με την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων, θυσιάστηκε όλη η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης. Για αυτά τα ζητήματα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Μόσχο, δώστε μας με ενδεικτικές τιμές. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό ένα κιλό μοσχάρι και πόσο έχει στο ράφι τελικά. Κάντε το με αριθμούς για να μπορεί να γίνει έτσι λίγο πιο.
2: Τι κατάσταση είναι το μοσχάρι, δηλαδή πόσο είναι το κρέας έναντι.
0: Πάρτε εσείς ένα παράδειγμα. Θέλω να δω πόσο διαφέρει η τιμή.
2: Η τιμή που φεύγει είναι από τα 7, θα σας πω, μέχρι τα 8 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Η τιμή από τον παραγωγό.
0: Ναι. Για να το βρω εγώ μετά και να το αγοράσω, στα πόσα ευρώ, κύριε Μόσχο.
2: Έχω ακούσει τιμές μέχρι τον παραγωγό.
0: Ναι. Για να το βρω εγώ μετά και να το αγοράσω, στα πόσα ευρώ, κύριε Μόσχο.
2: Έχω ακούσει τιμές.

0: Ένα κρέας είναι το ελληνικής παραγωγής και ελληνικής, αυτό που γεννήθηκε μεγάλος και σφάχτηκε στην Ελλάδα. Το δικό μας, το ελληνικό. Το δεύτερο είναι πεντάμινης εκτροφής που και αυτό έχει σφραγίδα ελληνική όμως. Γιατί θεωρείται ότι πέντε μήνες εκτράφηκε στη χώρα και έτσι μπαίνει στην αγορά. Και το άλλο που είναι καθαρά εισαγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Τα τρία διαφορετικά κρέατα. Το ζητούμενο ποιο είναι, μεγάλες επιδοτήσεις δοθήκανε και παίρνουν ακόμα και σήμερα από αυτούς οι οποίοι εισάγουν ζώα ζωντανά, τα εκτρέφουν στη χώρα για πέντε μήνες περίπου και τα σφάζουν. Αυτοί παίρνουν και τη μεγαλύτερη επιδότηση στη χώρα, γιατί είχε μια φιλοσοφία του Υπουργείου ότι εμένα με ενδιαφέρει το παραγόμενο προϊόν. Παραγόμενο προϊόν τι σημαίνει, παίρνω ένα μοσχάρι πέντε μήνες, παίρνω μια επιδότηση 250 ευρώ, το σφάζω, μετά από πέντε μήνες, τον έκτο μήνα φέρνω άλλο ένα μοσχάρι.
1: Ναι, τους επόμενους μήνες θα το βρει ο καταναλωτής κρέας, αλλά εις βάρος του κτηνοτρόφου που
0: χρόνο εισαγωγείας των εισαγόμενων έφτασε να παίρνει 500 ευρώ. Για να πάρει 250 ευρώ ένας παραγωγός θέλει δύο χρόνια.
1: Φανταστώ.
0: Ένα χρόνο που είναι οικειοφορία, είναι 9 μήνες για να μένει έγκυο η αγελάδα μέχρι να γεννήσει. Και θες και 18 μήνες μετά με 20 για να σφάξει το ζώο.
1: Σε λέει πάω σε εκλογές. Μην μου πούνε ότι δεν έχει μοσχάρι. Άστος να έχει μοσχάρι και Αποστόλε, θες κάτι να ρωτήσεις πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μόσχο.
2: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω στον κύριο Πρόεδρο το εξής. Μέχρι πέρσι, αυτό το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι σαν χώρα επιδοτούμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, για 18,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ξαφνικά μας είπανε και από τις τρεις ζωονόσους που ακόμα είναι κλειστή η Λέσβος με τον αυτόδη πυρετό, η Πανόλη και η Ευλογιά θανατώθηκαν περίπου στις 500 έως 700 χιλιάδες εγωπρόβατα. Και λέω εγώ, αφού είχαμε 18,5 εκατομμύρια μείον 700 χιλιάδες, πήγαμε στις 17 εκατομμύρια 800 χιλιάδες. Λείπουν εγωπρόβατα. Με 17 εκατομμύρια αντιστοιχούν περίπου 2 εγωπρόβατα στον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Το ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή και μετά από όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει φτιάξει το Μητρό Εγωπροβάτων. Δηλαδή μπορεί να γνωρίζουμε εμείς σήμερα στη χώρα μας πόσα εγωπρόβατα έχουμε.
0: Όχι. Κατηγορηματικά σας το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Απέναντίας συνεχίζεται το πάρτι με όλα αυτά τα εικονικά ζώα τα οποία έχουν δηλωθεί το προηγούμενο διάστημα. Φέτος φάνηκε και η διαφορά σε σχέση με τα ζώα τα οποία θανατωθήκανε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια επιδότηση στη χώρα που είναι υποχρέωση, που είναι συνδεδεμένη, που πάει με βάση την παραγωγή. Δηλαδή τα ζώα τα οποία παράγουν έστω και 100 κιλά γάλα. Αυτές οι μονάδες που φαίνονται σήμερα ότι παράγουν στη χώρα είναι γύρω στις 40 με 45.000. Στη χώρα δηλώνονται κοντά στις 80.000 όμως εκμεταλλεύσεις. Που σημαίνει ότι κοντά στις 40.000, 35 με 40.000 δεν φαίνονται ουσιαστικά να παράγουν κάτω. Άρα αυτά θεωρούμε ότι είναι εικονικά τα ζώα. Τα ζώα που δηλώνονται σε αυτή την επιδότηση αγγίζουν τα 5,5 με 6 εκατομμύρια γίδο πρόβατα. Εμείς το τελευταίο διάστημα μέσα από την Ευλογιά, την Πανόλη, τον Αφθόδη, σύν το καταρροϊκό πυρετό έχουμε χάσει κοντά στις 700.000 ζώα. Η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε κοντά στις 5 με 5.500, σας είπα, βαριά να πιάνουμε τα 6 εκατομμύρια μαζί με τα γηδοπρόβα, με τις έγιες. Επομένως, έχουμε χάσει σχεδόν το 1 πέμπτο της παραγωγής μας. Αυτό φάνηκε τη στιγμή αυτή, το φωνάζαμε και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Λαυτόπουλε, εσείς και επικαλούμε εσάς, γιατί το έχω πει πολλές φορές εδώ και δύο χρόνια, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο δυστυχώς και οι βιομηχανίες γάλακτος και όλοι γύρω-γύρω μας φωνάζαν ότι έχουμε άδικο και θα τα καταφέρει η χώρα να αντιμετωπίσει τις ζωονόσους. Και φάνηκε η απώλεια στη φέτα το διάστημα αυτό. Μας λείπουν κοντά στις 100.000 τόνους. Θα ξεπεράσουμε τις 30 με 35.000 έλλειμμα στη φέτα. Παράγουμε γύρω στις 140.000. Φέτος η παραγωγή μας είναι κάτω από τις 110.000 σε παραγόμενο
1: ήδη το βλέπουμε. Ήδη το βλέπουμε. Κύριε Μόσχοφ,
0: ήδη αυτό το πράγμα θα φέρει ανατιμήσεις έτσι κι αλλιώς του γάλα, αλλά υπάρχει μια διαφορά που θα τη δει και ο καταναλωτής στο επόμενο διάστημα. Στο γάλα μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή με τα ίδια ζώα να έχουμε μια αύξηση του γάλα. Αυτό εξαρτάται από τη διατροφή, από το καλύτερο τάισμα, από την καλύτερη περιποίηση. Μπορείς να πάρεις ένα 10 με 15% σίγουρα. Όταν λέμε όταν είναι και λίγο καλή χρονιά να πάρεις τη διαφορά στο γάλα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι στο αρνί όμως, γιατί θα μιλάμε για τεμάχια στο αρνί πια, δεν μιλάμε για κιλά. Μιλάμε για τεμάχια.

0: θα λείψουν όλα αυτά από την αγορά. Και επομένως το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε να βλέπουμε να ανεβαίνει κι άλλο το αρνί και μάλιστα θα ανέβει κι άλλο γιατί ξέρετε πολύ καλά γιατί κύριε Ραυτόπουλε έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τα εισαγόμενα. Φέτος η Ρουμανία έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί περνάει και αυτή η ζωονόσους. Έχει χαμένα και αυτή χιλιάδες πρόβατα και έχει και μια αύξηση στις εξαγωγές σε ανατολικές χώρες. Επομένως θα είναι πολύ δύσκολα να ισοσκελιστεί η εισαγωγή σε σχέση με τη ζήτηση. Άρα θα κρυβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές με αποτέλεσμα να πέσει και η ζήτηση για να μην φανεί η έλλειψη. Και το τρίτο κακό που κάνει τη στιγμή αυτή το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει την αύξηση στα γαλακτοκομικά ήδη έχει μπει και θα το καταγγείλουμε τις επόμενες μέρες αυτό το πράγμα τη στιγμή αυτή που συζητάμε και έχει μπει μια διαβούληση από μεριάς του ΕΦΕΤ ότι συζητιέται και η αλλαγή κανονισμού όσον αφορά του γαλακτοκομικών προϊόντων, ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και πρωτεΐνες για να παράξουν γαλακτοκομικό προϊόν. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί εγώ είμαι μεγαλωμένος στο χωριό. Εδώ ο πατέρας μου είναι 96 χρονών. Είναι κτηνοτρόφος, είναι τέταρτης γενιάς, εγώ είμαι πέμπτης, τα παιδιά μου είναι εκτής γενιάς. Όταν συζητάμε και λέμε έχει βγει γάλα από σόγια, ξέρετε γυρίζει και μας λέει. Αυτό είναι ζουμί από καρπό, δεν είναι γάλα. Γάλα είναι αυτό που παράγεται από μαστό.
1: Και να πούμε ότι σε αυτά, κύριε Μόσχο, τα αφεντικά προϊόντα έχουν αυξήσει σήμερα που μιλάμε, από την 1η Οκτωβρίου, σε ποσοστό 5% έως και θα έλεγα 7% στα φυτικά προϊόντα. Σε αυτά τα οποία είναι με το ρόφημα, με την γεύση αμύγδαλου, με διάφορα φυτικά προϊόντα.
2: Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μόσχο. Ο πρόεδρος Δημήτρης Μόσχος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μιλήσουμε και με άλλους φορείς, διότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο είναι να δώσουμε την συνολική εικόνα της παραγωγής και για την αγροτική παραγωγή και για την κτηνοτροφία και για την αλεία. Οπότε θα έχουμε φορείς από όλους τους κλάδους.

0: επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα έχει εδώ και κάποια ώρα ολοκληρωθεί και συναντιέται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζουμε την ανάπτυξη σε θεματική ενότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του σταθμού για τα θέματα ακρίβειας. Καλεσμένος στο ραδιοθάλαμο της εκπομπής ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων, Εργαζόμενων Ελλήνων Καταναλωτών. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Μόσχο για να δούμε τη κτηνοτροφία και γιατί οι τιμές διαφέρουν από τον παραγωγό στο ράφι. Θα μιλήσουμε για την αγροτική παραγωγή με τον επόμενο καλεσμένο, για την αλία με τον μεθ επόμενο. Πριν τον καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα Απόστολε, θέλω το σχόλιο σου στο εξής. Δεν μπορεί να έχουμε μια βασική παραδοχή ότι ο ανεπτυγμένος κόσμος δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τον αναπτυσσόμενο. Γιατί ο εργάτης γης στο Βιετνάμ, ας πούμε, αμείβεται με ψίχουλα. Οπότε μπορούν να εισάγουν με 5 και όχι με 28 λεπτά, όπως είπες εσύ νωρίτερα, την παραγωγή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο. Ναι, αλλά
0: αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Αν ο άλλος τρώει ένα πιάτο ρύζι.
1: Έτσι. Μία κούφτα
0: ρύζι.
1: Και ένα ευρώ μεροκάματο.
0: Τι να κάνει εδώ.
1: Αλλά εκείνο το οποίο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ο Ευρωπαίος αγρότης όπως και ο Έλληνας αγρότης,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι μπορεί ανεξέλεκτα αυτές οι τρίτες χώρες να χρησιμοποιήσουν ό,τι φυτοφάρμακα, ό,τι λιπάσματα, ό,τι φάρμακα θέλουν, που αυτά τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν το κόστος παραγωγής του αγρότη των τρίτων χωρών σε σχέση με τον Ευρωπαίο αγρότη είναι 1 ή 2 προς 10. Δηλαδή, ο αγρότης στις τρίτες χώρες θέλει 2 ευρώ για να παράξει το προϊόν του, ο Έλληνας αγρότης θέλει 10 ευρώ. Πώς μπορεί να τον ανταγωνιστεί?
0: Δεν μπορείς να τον ανταγωνιστεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Άρα τι κάνεις
1: εκεί? Αυτό το οποίο θα έπρεπε,
0: ναι,
1: είναι να γίνει η χνηλασία. Και υπάρχουν εδώ πέρα και τα εργαλεία και οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν. Εάν θα πάτε σε οποιαδήποτε.
0: Τι είναι η χνηλασία?
1: Η χνηλασία είναι το προϊόν αυτό. Από ποια χώρα προέρχεται,
0: ναι,
1: πώς έχει παραχθεί,
0: ναι,
1: τι φάρμακα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα έχουν,
0: ναι,
1: έχει δεχτεί αυτό το προϊόν, ναι, το οποίο είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εισάγεται αυτό το προϊόν δεν γίνεται η χνηλασία, δηλαδή να δούνε τι είναι αυτό που δεν επιτρέπεται στο φάρμακο που έχει, δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή
0: αυτό
1: Ένωση, τότε
0: έννοια,
1: και το εισάγουν.
0: Με ποια έννοια το λες? Ότι εγώ ως καταναλωτής δεν θα το προτιμήσω και ας είναι πιο φθηνό?
1: Όχι, βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα σας κάνει κακό στην υγεία σας. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ το προϊόν μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότερο? Για παράδειγμα, φάκες από το Κυργιστάν, το οποίο έχει το σακουλάκι τα 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ οι ελληνικές φακές έχουν 1,80 ή 2 ευρώ το σακουλάκι των 500 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσετε να πάρετε αυτό που είναι φθηνότερο για να μπορέσετε να τα βγάλετε, να ανταπεξέλθετε στο μεσημεριανό σας τραπέζι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Οπότε,
1: η αλήθεια.
0: Οπότε η χνηλασία λες όμως θα μου δώσει ίσως.
1: Βεβαίως. Θα ξέρω εγώ πού είναι. Να δείτε ότι έχουν γεμίσει όλες οι αγορές, όπου και να πάτε.
0: Αυτό εφόσον δείτε... εγώ αγοράζω και φτιάχνω στο σπίτι, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Γιατί αν πάω έξω και πω, θα φάω φακές.
1: Δεν το γνωρίζει.
0: Θα πάω υγιεινά, θα φάω φακές.
1: Πάμε και παραγγέλνουμε, παράδειγμα, σαλάτα χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Η οποία σαλάτα χωριάτικη έχει.
0: Ωραία, λες, σαλατούλα.
1: Έχει και τη φέτα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι είναι φέτα και δεν είναι λευκό τυρί?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ποιος το γνωρίζει? Αυτό θα το γνωρίσει ο ηλεκτρικός μηχανισμός, εάν κάνει έλεγχο στο κατάστημα και δει ότι.
0: Και το οποίο πρέπει να γράφεις ότι είναι λευκό τυρί.
1: Όχι, ακριβώς. Γιατί το λευκό τυρί έχει κάτω από το 50% της φέτας. Προέρχεται από το αγελαδινό γάλα, το οποίο το αγελαδινό γάλα ο αγελαδοτρόφος μας το δίνει στην γαλακτοβιομηχανία περίπου στα 54 λεπτά το κιλό, ενώ το εγωπρόβιο γάλα έχει 1,80.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αφήνουν τις εισαγωγές έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία, σου λέει, μην ανεβάσουν και οι παραγωγοί της κάθε χώρας το κόστος, αλλά τελικώς έχει γύρει πολύ η πλάστιγκα υπέρ των εισαγωγών και υπάρχει μια ανισορροπία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό, θα μας πει και ο ίδιος ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καλησπέρα, κύριε Αληφτήρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς για την παρουσία σας και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας γιατί το προϊόν φεύγει από τον παραγωγό με χ ευρώ και τελικώς ο καταναλωτής το αγοράζει χ επί 5, χ επί 7, χ επί 10.
1: Εγώ θα το πω αλλιώς, Κωνσταντίνε.
0: Πες
1: θα
0: το
1: πω
0: μου,
1: ότι
0: ναι,
1: γιατί φεύγει από το χωράφι σε λεπτά και εμείς οι καταναλωτές το αγοράζουμε σε ευρώ.
0: Κύριε Αληφτήρα.
2: Πολύ σωστό. Άκουσα και την συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Έχετε απόλυτο δίκιο στον αφορά τις αγωγές. Ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση και ειδικά την χρονιά που διανύουμε, μια κρίση βιωσιμότητας, μια κρίση επιβίωσης, όταν έχει αυξηθεί 40% το κόστος στα καύσιμα μόνο, 50% και 60% πάνω τα λιπάσματα. Οι τιμές στην καλύτερη των περιπτώσεων των αγροτικών προϊόντων έχουν μείνει ίδιες, αν δεν έχουν πέσει. Νομίζω ότι ο λογαριασμός του τέλος της ημέρας δεν βγαίνει, ο παραγωγός δεν μπορεί να καλύψει καν το κόστος παραγωγής. Και δυστυχώς, ενώ εγώ πουλάω το προϊόν μου πάπτυνα από το χωράφι, εσείς, όπως και εγώ, ως καταναλωτής που είμαι, το αγοράζω πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ. Και τι είναι αυτό το λόγο? Γιατί υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, γιατί είναι στην ουσία ανεπαρκείς οι έλεγχοι που γίνονται και δεν ξέρω αν πραγματικά γίνονται έλεγχοι στην αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Γιατί σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν είχαν φτιάξει, τα λέγαμε πριν με τον κύριο Ραυτόπουλο, ένα σχετικό νόμο.
2: Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν οι συμφωνίες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συζητήσω τελευταία, είχε γίνει πριν περίπου 6 μήνες συμφωνία με Mercosur, όπου παίρνουν προϊόντα, ίδια προϊόντα με αυτά που έχουμε στη χώρα μας, σαφώς κατώτερης ποιότητας αυτά του εξωτερικού. Τα εξάγουμε από χώρες Λατινικής Αμερικής που σωστά επισήμανε ο κύριος Ραυτόπουλος, χρησιμοποιούν τα φάρμακα τα οποία απογορεύονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και δυστυχώς εξυπηρετούμε κάποια συμφέροντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, των βόρειων κρατών, οι οποίοι εξάγουν μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και εισάγουν αγροτικά προϊόντα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να κατακυλήσουν οι τιμές, στο ότι οι πολίτες έχουν χάσει την αγοραστική δύναμη που έχουν, θα κοιτάξουν να βρουν το λιγότερο, το φθηνότερο. Δυστυχώς υπάρχουν οι υπεσάζοντες, οι οποίοι παίρνουν αυτά τα προϊόντα, αγοράζουν και μια μικρή ποσότητα ίδιου προϊόντος ελληνικού. Έχουμε τα λεγόμενα βαφτίσια. Τα βαφτίζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα και τα πουλάμε σε τιμές που δεν πρέπει να τα πουλάμε αν αναλογιστούμε από ποια χώρα προέρχονται.
0: Δεν υπάρχει νόμος για να ελέγχονται οι μεσάζοντες ή υπάρχει στα χαρτιά?
2: Υπάρχει και νόμος ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε παρά από το 5% των αγροτικών προϊόντων που παράγουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία.
2: Στη συμφωνία με Mercosur.
0: Ορίστε, εφαρμόζεται. Θα σας πει κάποιος, ορίστε,
2: 5%. Δεν εφαρμόζεται.
0: Εισάγουμε πάνω από 5%. Εισάγουμε πάνω από 5%.
2: Εισάγουμε πάνω από 5%. Η συμφωνία με Mercosur, να σας θυμίσω, ότι έχουν προσφύγει χώρες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Κανονικά δεν πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά εφαρμόζεται κανονικά στην πράξη.
0: Γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα.
2: Αφορά πατάτα από την Αίγυπτο, ρύζι από τον Μπαγκλαντές, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν πατάτες στον Ευρωκόπη οι οποίοι σαπίζουν στις αποθήκες και ρύζι στα μάλγαρα, το οποίο είναι αδιάθετο.
0: Ενώ αν ήταν στο 5% θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο. Πώς να το πω τώρα.
2: Σας είπα, υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Ένα, ότι δεν εφαρμόζεται το 5%. Ναι. Ένα, ότι αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
0: Η χνηλασία που είπε και ο κύριος.
2: Πολύ σωστά το έχει ο κύριος Ραυτόπουλος, η χνηλασία. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει υπαρκής ελεγκτικός μηχανισμός στη χώρα μας.
0: Αυτό έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, με τον παραγωγό κτλ. Εμένα, στο κομμάτι του καταναλωτή, γιατί όπως είπε ο κ. Ραυτόπουλος, με λεπτά το αγοράζει και με ευρώ το πουλάει.
2: Γιατί δεν αλλάζει κανένας τους ενδιάμεσους, στην εσωτερική.
0: Υπάρχει όμως που πρέπει να τους ελέγχουν.
2: Είναι δουλειά του κράτους και το κράτος έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Πώς το υπάρχει σχετική νομοθεσία, αλλά δεν εφαρμόζεται.
2: Στον ελεύθερη, εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ελεύθερη αγορά, το καπιταλιστικό σύστημα μια ελεύθερη αγορά.
0: Ναι, ναι,
2: ελεύθερη αγορά όμως διέπεται από κανόνες. Δεν μπορεί να δράνε εξέλεγκτη. Δεν μπορεί να αγοράζουμε τη φακή, να την πουλάω εγώ τη φακή από τα φάρσαλα, ποιοτική φακή με 60 λεπτά το κιλό και εσείς να την αγοράζετε με 2,5 ευρώ το μισό κιλό.
0: Όχι. Αυτό γιατί γίνεται, κυρία Ληφτήρα?
2: Γιατί οι μεσάζοντες εσφροκερδούν και εις βάρος των παραγωγών και εις βάρος εμένα και εις βάρος.
0: Εγώ δεν είπα να μην βγάλουν και οι μεσάζοντες το κέρδος τους.
2: Γιατί δεν φοβούνται τους ελέγχους. Γιατί τα καρτέλ είναι πανίσχυρα. Και δεν μπορεί να τα σπάσει κανείς. Γιατί το κράτος δεν θέλει να τα σπάσει αυτά τα καρτέλ. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια μονίμως φωνάζουμε για αυτά τα καρτέλ. Από το πολύ φθηνά στο χωράφι, το παράκτημα στο ράφι. Δεν μπορεί να μην έχουμε βρει λύση τόσα χρόνια αυτό το πρόβλημα.
1: Και εδώ θα έρθω να πω ότι, και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Αληφτήρας, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης εκείνο το οποίο είχε κάνει είναι ότι να φτιάξει τις λαϊκές αγορές των παραγωγών.
2: Πολύ σωστά. Θα το θυμάστε. Πού είναι
1: Πού είναι νόμος?
2: Πού είναι τα ταπελάκια στο σούπερ μάρκετ που είχε φτιάξει νόμο που πόσο θα φέρει από το χωράφι και πόσο θα φτάνει
1: ναι,
2: στο ράφι?
1: Αυτό είναι οι διπλές τιμές από το χωράφι στο ράφι που θα αναγράφεται η τιμή του χωραφιού και η τιμή του ραφιού.
2: Αυτό το οποίο. Και στην πράξη δεν τους εφαρμόζουμε.
1: Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός είναι ότι εγώ ψήφισα τον νόμο, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά της Επιτροπής της Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Είναι δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής. Εγώ έκανα τον νόμο. Η ανεξάρτητη αρχή, όταν είναι έτοιμη να μου πει ότι τώρα μπορούμε να το εφαρμόσουμε, τότε θα το εφαρμόσουμε. Μα γιατί ψηφίσατε τον νόμο τότε που είπατε για τις τιμές από το χώρο? Δεν πρόκειται να εφαρμόσετε, το ξέρω κύριε Αληφτήρα. Απλά λέμε, εδώ λοιπόν είναι η κοροϊδία που λέμε φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Και το δεν πάει άλλο, ξέρετε γιατί το λέμε. Δεν το λέμε μόνο ως καταναλωτές για τα πανάκριβα προϊόντα που αγοράζουμε αμφιβόλου ποιότητος. Το λέμε γιατί φεύγει, αφανίζεται ο πρωτογενής τομέας. Φεύγουν από τη γη.
2: Λίγα χρόνια, στατιστικά θα σας πω που οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Το 60% των αγροτών που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα είναι άνω των 65 χρονών. Το 5% μόνο είναι κάτω των 30 ετών. Και σας λέω, γιατί είπε ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι πρέπει να γίνει ανανέωση γενιών στον πρωτογενή τομέα. Πώς θα γίνει ανανέωση γενιών, για ποιο λόγο ένας νέος άνθρωπος ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα?
0: Σωστή είναι.
2: Έχει κίνητρα, βλέπει τίποτα, του δίνουν τα ενδιαφέροντα ώστε να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα?
0: Όχι, αυτό θέλω να πω. Σωστή είναι η φράση, αν είναι ακροατής της εκπομπής μας και πάρει και το πει. Όταν είσαι υπουργός, δεν κάνεις απλώς εύστοχες διαπιστώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάνεις, εφαρμόζεις πολιτικές που ελπίζεις ότι θα μπορέσουν να πετύχουν αυτό που λες. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Ναι, αλλά μας το είπε και
2: έχει ισοπεδωθεί η κτηνοτροφία σε λίγα χρόνια.
0: Ναι, μιλάγαμε πριν με τον κύριο Μόσχο. Ναι, ναι, μιλάγαμε με τον κύριο Μόσχο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Δεν προσπαθούμε να κινδυνολογήσουμε, έτσι. Προσπαθούμε να
1: το λένε οι ίδιοι με
0: τον κόδωνα του. Να προειδοποιήσουμε για το πόσο σημαντική είναι.
2: Νομίζω ότι πρέπει να κινδυνολογήσουμε πλέον. Γιατί σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε τρόφιμα σε αυτήν.
0: Νομίζετε ότι είμαστε, λέτε, σε μια λογική όπου πρέπει να.
2: Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει πλέον να κινδυνολογήσουμε και μόνο αυτό το διεθνέ ασταθέ περιβάλλον που υπάρχει. Σε λίγα χρόνια η Ευρώπη. Να σα πω κάτι. Η Ευρώπη, ένα από του λόγου του οποίου δημιουργήθηκε, ήταν για να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις επιστημιστικές κρίσεις.
0: Σωστό.
2: Που τυχόν ατύχουν.
0: Σωστό.
2: Τώρα είμαστε μπροστά σε μια επιστημιστική κρίση. Και δυστυχώς, δεν σας λέω μόνο το ελληνικό κράτος, ολόκληρη Ευρώπη δεν έχει κάνει τίποτα έτσι ώστε να βάλει ένα φραγμό σαν αυτά.
0: Μα έχετε δίκιο. Και φωνάζουν όλοι, φωνάζανε πέρσι Ευρωπαίοι αγρότες. Εσείς μας είπατε ότι χώρες έχουν προσφύγει για να μην εφαρμόζεται, για να σταματήσει.
2: Στο
0: διότι...
2: Παρίσι είδατε χθες τι έγινε μαζί με τους μαθητές που κατέβηκαν και τρακτέρ με τους αγρότες.
0: Βεβαίως.
2: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το πλέον το πρόβλημα. Γιατί όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο αυτό το μεγάλο κόστος παραγωγής, όλο αυτό ότι μειώνεται, 25% θα μειωθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια με τη νέα ΚΑΠ 2834 και θα πάνε προς πολεμικούς εξοπλισμούς. Δηλαδή σε λίγα χρόνια τι θα τρώμε, πυράβλους και βόμβες.
0: Απλώς έρχεται στη χώρα μας και γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα επειδή δεν υπάρχουν οι έλεγχοι στους μεσάζοντες. Αυτό καταλαβαίνω ότι μας είπατε και πριν, κύριε Ληφτήρα.
2: Δεν υπάρχουν οι έλεγχοι στους μεσάζοντες, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής και δεν βγάζουμε ποιοτικά προϊόντα. Προσπαθούμε να κόψουμε οποιοδήποτε, αυτό που σημαίνει λιγότερη ποσότητα και λιγότερη σαφώς ποιότητα. Να σας πω κάτι, θεωρώ δεδομένο τα επόμενα χρόνια και η ΦΕΤΑ θα υποβαθμιστεί ποιοτικά. ΦΕΤΑ γιατί έγινε, για δύο λόγους. Πρώτον, για τις σπάνιες φυλές έχω προβάτω που έχει η χώρα μας, δεύτερον, την χλωρίδα αυτής της χώρας. Τώρα τα ζώα είναι σταυλισμένα καθώς με την ευλογιά και την αυτόνη δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν. Και δεύτερον, όλες οι σπάνιες φυλές έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Οπότε στην ουσία θα χάσουν κάποια στιγμή θα χάσουν το προϊόν πέτασης όπως είναι τώρα και εξάγουν το
0: προϊόν. Άρα τι κάνει ένας παραγωγός, προσπαθεί να εξάγει το προϊόν του για να μπορέσει να έχει κάποιο εισόδημα αν δεν αγοράζεται από την εσωτερική αγορά?
2: Κοιτάξτε, προσπαθούν να τα εξάγουν βάση
0: και μπορεί να το κάνει ενώ
2: δύο ομάδων παραγωγών που δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι ενεργοί και πολύ δραστηριοί σε αυτή τη χώρα με το νέο συνεταιριστικό κίνημα.
0: Και τι κάνουν, εξάγουν.
2: Πολλοί από αυτούς εξάγουν, αλλά πολλοί και προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή τιμή και να τη διοχετεύσουν στην τοπική
0: αγορά. Δεν είναι πολύ θετικό οι συνεταιρισμοί.
2: Αν δεν
0: όχι, όχι, οι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι πολύ θετικό. Όχι όπως ήταν παλιά που ξέρουμε
2: είναι
0: ότι δεν.
2: Θετικό. Παλιά λειτουργούσε.
0: Αφήστε τώρα, παλιά ήταν μια πονεμένη ιστορία. Ναι.
2: Είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό σας λέω. Υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι αξιόλογοι και προσπαθούν να κερδίσουν τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορούν για τους παραγωγούς τους. Αλλά όταν δεν υπάρχουν τα ηχέγγυα, έτσι ώστε να ασχοληθεί ένας νέος άνθρωπος να μπει στην παραγωγή, να μπει σε κάποιον συνεταιρισμό.
0: Σωστό.
2: Όταν δεν τους δίνουν τα χρήματα που πρέπει να τους δώσουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια,
0: σωστό.
2: Όταν έχουν αυξηθεί το κόστος παραγωγής και οι τιμές από την άλλη κατρακυλάνε, καταλαβαίνετε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν και άτομα να φτιάξουν αυτούς τους συνεταιρισμούς και να προσπαθούν να διαπραγματευτούν.
0: Καλείτε τους συναδέλφους σας να γίνουν μέλη σε συνεταιρισμούς.
2: Φυσικά και συνεταιρισμούς και ομάδων παραγωγών, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε τη θέση των καρτέλ και μπορέσουμε να πουλήσουμε τα προϊόντα κατευθείαν εμείς και καταφέρουμε να κερδίσουμε τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το κόστος παραγωγής και ένα εισόδημα στο να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Μακάρι
1: να μην είναι ευκαιρία.
2: Ναι. Το κτηνοτρόφο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κάνουμε κατ' επιλογή, δεν το κάνουμε αναγκαστικά. Εγώ σας λέω με 46 χρονών, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και εγώ μου αρέσει να καλλιεργώ χωράφια τη στιγμή. Ήθελα και γύρισα να το κάνω αυτό το πράγμα και μου αρέσει που αυτή τη στιγμή καλλιεργώ χωράφια. Με τις δυσκολίες που υπάρχουν, με τις δυσκολίες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τον καταλήψω και αν ποτέ πέσω, να είστε σίγουροι ότι θα πέσω μαχόμενος μετά από, πολύ μεγάλο αγώνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιβίωσή μου και την ανάπτυξη που πρέπει και τον ανταγωνισμό που πρέπει σε όλο αυτό το διεθνές στερέωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ήσασταν πολύ επεξηγηματικός. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να ενημερώσουμε και να πιέσουμε. Να είστε καλά, κύριε Αληφτήρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στους δυο σας.
0: Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Τον άκουσα στον άνθρωπο, έχω σπουδάσει, αλλά επιλέγω και φάνηκε ότι εξηγεί και με ωραίο, απλό, κατανοητό τρόπο το αντικείμενο.
1: Και εδώ είναι
0: κάτι ήθελες να σχολιάσεις πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ιδού πεδίο δόξη λαμπρού, μιας και ο Θεσσαλικός κάμπος παράγει όλα τα όσα.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό με τους συνεταιρισμούς, Απόστολε.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και τις ομάδες παραγωγών. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αν πάω εγώ μόνος μου απέναντι στον ισχυρό, θα μου πει φύγει από δόξη.
1: Ακριβώς.
0: Αν είμαστε 10 ή αν είμαστε 100, θα πει όπα αυτοί εδώ πέρα πρέπει να τους λάβω υπόψη μου.
1: Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα. Ο Θεσσαλικός κάμπος που παράγει παράδειγμα τα όσπρια, τις φακές από τα φάρσαλα, τις επωνομαζόμενες, ένα προϊόν το οποίο ακριβώς τα ρεβίθια, τα φασόλια. Αυτό το οποίο και μιας και έχει και περιφερειάρχη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
0: Το ξέρει.
1: Το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Και επειδή υπάρχει και στην Λάρισα και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να φτιάξουν λοιπόν τον συνεταιρισμό οσπρίων. Τα οποία θα πουλάνε οι ίδιοι παραγωγοί τα δικά τους προϊόντα στους καταναλωτές σε τιμή 50% τουλάχιστον φτηνότερα από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό εννοούσε να σπάσουμε τα καρτέλ, να μπορούμε εμείς να.
1: Ακριβώς, να δίνουν οι ίδιοι.
0: Συνεταιρισμός οσπρίων.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Στη Θεσσαλία. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εχθές. Όχι αύριο. Πρέπει να γίνει εχθές. Τα οποία να είναι προϊόντα.
0: Και με άλλους ανθρώπους έτσι από διά, που είναι στο αντικείμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πράγμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο, να κάνουν οι ίδιοι την παραγωγή. Την πιστοποίηση, την μεταποίηση, να είναι σε σακουλάκια πάνω, μέσα το προϊόν, το οποίο να το δίνουν. Και πού να το δίνουν, να το δίνουν σε χώρους που θα τους παραχωρούν, μιας και δεν γίνονται οι λαϊκές αγορές παραγωγών όπως έχει ψηφιστεί, να δίνονται σε χώρους, σε δήμους, σε όλη την Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλία. Να μπορούν να έρθουν εδώ στην Αθήνα, να πάνε στην Καλλιθέα, να παραχωρήσει ο Δήμος της Καλλιθέας μία-δύο πλατείες που έχει μεγάλες. Προκειμένου να πούνε μία-δύο φορές την εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα θα είναι εκεί η Θεσσαλή παραγωγή οσπρίων να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πραγματικοί αγρότες, πραγματικά προϊόντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ένα. Δύο. Υπάρχουν η περιφέρεια, η οποία η περιφέρεια μπορεί να διαθέσει χώρο και στεγασμένο αλλά και ανοιχτό, προκειμένου να έρθουν οι παραγωγοί στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι. Να πάνε να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Έτσι λοιπόν να δούνε και οι υπόλοιποι παραγωγοί μας που παράγουν τα προϊόντα, είτε αυτά είναι λαχανικά είτε είναι φρούτα, ότι αυτό το πράγμα πετυχαίνει, τότε αυτό το οποίο θα γίνει είναι μόνο έχουμε να κερδίσουμε. Και οι καταναλωτές και ο πρωτογενής τομέας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να καλύπτουμε και από άλλους και από τον τρίτο το τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, από την Αλία.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Silky Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
12: Όσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 αφιέρωμα στην ακρίβεια, στην παρουσίαση και στην εξήγηση των λόγων που οι τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβές. Όλα αυτά μαζί με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών και σε συνεντεύξεις με τους φορείς του πρωτογενούς τομέα και συνεχίζουμε με την Αλία, όπως είπαμε αυτή τη φορά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μπουντούκο. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλειοκτητών Μέσης Αλίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι συμβαίνει με το κομμάτι της αλίας, γιατί πολλές φορές συζητάμε για την κτηνοτροφία, για την αγροτική παραγωγή και η αλία δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Όχι ότι δεν αναδεικνύεται, αλλά νιώθω εγώ ότι είναι λίγο ρυγμένη.
1: Όχι, λίγο πολύ.
0: Πολύ.
1: Η αλία είναι ένας παραγωγικός κλάδος με μεγάλο ειδικό βάρος. Και δυστυχώς
0: συμφωνώ, κύριε Μπουντούκο.
1: Την αδιαφορία και την απαξίωση από τη διοίκηση. Οπότε, παρακαλώ, θα συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, είναι εδώ και ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Απόστολε και εσύ,
2: ναι,
0: το ρεπορτάζ, το ρωτάς το
1: Μπορώ να περιγράψω την κατάσταση, τι πρέπει να κάνω, πείτε μου.
2: Ναι, βεβαίως, αυτό κύριε Μπουντούκο.
0: Λέγαμε πριν ότι παίρνει κάποιος σαρδέλα, γάβρο,
1: τι?
0: 10 λεπτά και ο καταναλωτής το αγοράζει 1 ευρώ, παράδειγμα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το ένα θέμα επί το οποίο θέλει λίγο λεπτότητα να το αντιμετωπίσουμε. Όμως να το πούμε μετά, αν ναι. θέλετε, γιατί είναι το επίμαχο θέμα που αφορά τον καταναλωτή, αν θέλετε. Όμως, εδώ έχουμε θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, ο κλάδος αυτή τη στιγμή πεθαίνει και δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν θα πω για τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έχει βιώσει. Εδώ τώρα έχουμε βρισκόμαστε στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, η μεσοσταθμική αύξηση των καυσίμων το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η αύξηση ανέρχεται σε 65 λεπτά. Τωρινές τιμές ξεπερνούν τα 85 λεπτά η αύξηση του καυσίμου. Από αυτές τις συνθήκες η αλία είναι απαγορευτική.
2: 85 λεπτά που λέτε κύριε Μπουντούκο, αν μου επιτρέπετε, είναι το επιπλέον κόστος.
1: Η προσάυξηση. Το είπα. Η προσάυξηση. Τι θέλω να πω, να το πω απλά. Ένα σκάφος που ήθελε 10.000 ευρώ το μήνα, τώρα θέλει 25-30. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι και όχι μόνο τα καύσιμα. Έχουμε όλα τα λειτουργικά έξοδα, έχουν τεράστια προσάυξηση και αυτόματη μείωση της ζήτησης, της αγοραστικής δύναμης και μείωση των τιμών. Δηλαδή, οι τιμές είναι κατάτι χαμηλότερες από πέρσι.
2: Κατάτι χαμηλότερες από πέρσι είναι στον αλιέα, στον ψαρά.
1: Στον αλιέα.
2: Όχι στον καταναλωτή.
1: Αυτό εννοώ. Από εκεί ξεκινάω. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την όποια επιβάρυνση στο προϊόν. Ξέρουν όλοι ότι προκειμένου να βγάλει το κόστος ενός προϊόντος, μια βιοτεχνία, μια βιομηχανία, μια επιχείρηση, τι κάνει, παίρνει πρώτη ύλη, λειτουργικά έξοδα, εργασιακά έξοδα, απόσβεση κεφαλαίων κτλ. Βάζει και ένα εύλογο κέρδος και βγαίνει η τιμή πώλησης. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πουλούσαμε 2,5 ευρώ το κιλό το γάβρο πέρσι, πουλάμε 2,20 φέτος. Αυτά. Αυτή μια απλή εξήγηση, έτσι. Και ονόητο.
2: Ποιος καθορίζει την τιμή του αλιεύματος του ψαριού?
1: Εδώ έχουμε προσφορά και ζήτηση. Ειδικά στα αλιεύματα. Δεν είμαστε ούτε εκτινοτρόφοι, ούτε γεωργοί, ούτε... Εμείς είμαστε αλλοίς. Πάμε τα ψάρια μας και πάει προσφορά και ζήτηση.
0: Διέπουν άλλοι κανόνες στην αλία,
1: ακριβώς.
0: Από ό,τι την γεωργία και την...
1: Πολύ εύστοχα το λέτε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Το τι πουλάει, τι αγοράζει ο καταναλωτής, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, δεν το ξέρω, ειλικρινά. Και δεν μπορώ να το κρίνω. Γιατί είναι λογικό... Και κάποια τιμή να ανέβει, γιατί όπως σας εξήγησα, υπάρχουν άλλα κόστη που μπαίνουν στον καθορισμό της τελικής τιμής πώλησης. Δεν έχω να κατηγορήσω κανέναν. Σημασία έχει ότι εμείς οι αλληλείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την κρίση στο προϊόν. Αυτό είναι το ένα. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ έχουμε μια κρίση. Έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου. Το, έτσι, πιάνω μόνο το πετρέλαιο, όχι όλα τα άλλα που ανέφερα, που ξεπερνάει τα 65, 70, 80, 85 λεπτά. Αύξηση. Και έρχεται το κράτος τώρα και μας λέει θα σας δώσουμε 16 λεπτά για 2 μήνες και 12... Και, όχι, με συγχωρείτε, αυτό ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ναι. Τώρα πάμε 32 λεπτά για 2 μήνες και 24 λεπτά για άλλους 3 μήνες. Τη στιγμή που τα υπόλοιπα κράτη, μέλη, υπάρχει οικονομική ενίσχυση από 1η Μαρτίου, για 5 μήνες μόνο, από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, από 70% μέχρι 100% της προσάυξησης. Και όλα αυτά με ευρωπαϊκούς πόρους, όχι ελληνικούς.
2: Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους αυτούς, τους αντίστοιχους?
1: Μα δεν θέλουμε να το κάνουμε.
0: Περίπου.
1: Και επειδή το ξέρουν, δεν θέλουμε. Εδώ υπάρχουν 500 εκατομμύρια, 520 εκατομμύρια στο ευρωπαϊκό.
0: Αλλά υπάρχει θέμα με το Υπουργείο, έτσι, και το πώς...
1: Τεράστιο, τεράστιο.
2: Πόσα σκαφή λείπουν αυτή τη στιγμή από την θάλασσα έχουν αποσυρθεί, κύριε Μπουντούκο? Όχι, δεν μιλάω για την κινητοποίηση την οποία έχετε. Μιλάω πόσα σκάφη λείπουν που δεν βγαίνουν να αλλιεύσουν.
1: Δεν βγαίνουν καν.
2: Ναι, ναι. Που έχουν αποσυρθεί λόγω του υψηλού
1: κόστους. Όχι, δεν έχουν αποσυρθεί. Εδώ έχουμε σκάφη, υποτίθεται ενεργά. 480 περίπου σκάφη μέσα Αλίας. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για την παράκτη Αλία. Δεν την έχω προσωπώ. Έτσι, παρότι την αγαπάω.
0: Ωραία.
1: Για τη μέση Αλία. Παρότι έχουμε υποτίθεται...
0: Κύριε Μπουντούκο μου, βάλτε και εσείς και όλοι μία άνω τελεία. Θα κάνουμε μία διακοπή για το δελτίο των ειδήσεων. Συγγνώμη, δεν θα σας κλείσουμε έτσι απότομα, λίμωνο. Θα συμπληρώσουμε, θα ξεκινήσουμε μετά με το ερώτημα ακριβώς που έπεθεσε ο Απόστολος και την απάντησή σας. Για τα σκάφη που λείπουν, για την κινητοποίηση, πρώτα όμως το δελτίο των ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την έναρξη της συνάντησης, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο είχαν σύντομο διάλογο, στον οποίο αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ, στο υψηλό επίπεδο των διπλωμένων σχέσεων και στην διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας. Νωρίτερα στην ΠΝΙΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νωρίτερα στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά 90,1, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής και πρώην σύμβουλος του Υπουργού Σωτήρης Έρμπος, σχολιάζοντας τις αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον ελληνικό πολιτισμό και τη σημασία του για τις ΗΠΑ και την ανασυγκρότηση της Δύσης, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης απουσία της ελληνικής πολιτικής σε αυτό το θέμα και στην ανάδειξη της ήπιας ισχύως, δηλαδή της ελληνικής πολιτισμικής παρακαταθήκης από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο, όπλο που παραμένει αναξιοποιητό, υπογραμμίζοντας πως δεν έχουμε κάνει τίποτα σε ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί αν οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, δόθηκε προς την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Σε σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μια έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε η αρχαία συλληστία, σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες φοιτητές εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Στα αθλητικά, Εξαλον Βίλπα 49-44 στο ημίχρονο για τον Basketball Champions League. Τζάμπολ αυτή την ώρα στον αγώνα Άρη Μπούργκος για το Euro Cup, ενώ στις 9.30 Μαρσέιγ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα για το απόψινό νεμολόγιο, παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε κανονικά να αναδεικνύουμε όσο μπορούμε πληρέστερα το θέμα της ακρίβειας. Συνομιλούσαμε, πριν διακόψουμε για το δελτίο των ειδήσεων, με τον κύριο Γιάννη Μπουντούκο. Ο κύριος Μπουντούκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλειοκτητών Μέσης Αλίας. Σας διακόψαμε, κύριε Μπουντούκο, στο σημείο που σας είχε ρωτήσει ο Απόστολος Δραυτόπουλος, που είναι μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, για τα πόσα πλοία έχουν αποσυρθεί τώρα λόγω του κόστους.
1: Ναι.
0: Και μας λέγατε ότι δεν έχετε εικόνα για την παράκτη Αλία, αλλά τουλάχιστον για την δική σας.
1: Για τη Μέση Αλία, η οποία είναι γρυγρή και μηχανότρατες. Τα γρυγρή από το σύνολο των 250 σκαφών ενεργά πρέπει να είναι τα μισά. Και με ορίζοντα το τέλος της αλυφτικής περίοδου που είναι 15 Δεκεμβρίου, προβλέπω, δεδομένης της αύξησης των καυσίμων, σύντομα, δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να μην εργάζεται κανένα. Οι δε μηχανότρατες να σταματήσουν όλα, δηλαδή πρόωρα, να οδηγηθούν σε πρόωρη παύση. Οι δε μηχανότρατες για τις οποίες η αλυφτική περίοδος ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι 23 Μαΐου, δεν έχουν ξεκινήσει την εργασία τους. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Και υπάρχουν σκάφη τα οποία έχουν εργαστεί από τον Μάρτιο. Καταλαβαίνετε. Οποία κατάντια. Καταστροφή. Καταστροφή. Έχουμε πεθάνει και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Και ο κράτος είναι ανύπαρκτο.
0: Θέλετε να μας πείτε για την κινητοποίησή σας?
1: Ναι, να σας πω βεβαίως. Έχουμε οδηγηθεί μοιραία σε κινητοποίηση. Ζητάμε τι? Το αυτονόητο. Την οικονομική στήριξη. Υπάρχουν δύο εργαλεία. Το ένα είναι οι κρατικές ενισχύσεις ίσονος σημασίας των de minimis και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλίας, το οποίο έχει 520 εκατομμύρια. Θαλάσσιας Αλίας φέρει τον τίτλο τιμητικά. Όμως για τους αλίες ελάχιστα. Έχουν κατανεμηθεί σε δράσεις διαφόρων τύπων, αλλά για τους αλλήλους τίποτα. Και αντί να εκμεταλλευτούμε αυτά και να σώσουμε αυτόν τον κλάδο, τι κάνουμε? Μειοδοτούμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Εξήγηλαν μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 32 λεπτών για 2 μήνες και 24 λεπτών για άλλους 3 μήνες. Για το 2026, επί της τιμής του καυσίμου, όταν η μεσοσταθμική αύξηση, πρέπει να το είπα, είναι 65 έως 85 λεπτά για το 2026.
0: Το είπα.
1: Ωραία, το είπα. Ωραία. Μετά τη διακοπή έπρεπε να το αναφέρω πάλι.
0: Δεν πειράζει, ναι, καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη δίνουν από 70% μέχρι 100% της αύξησης, όπως η Κύπρος. Από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021.
0: Τι ζητάτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, φαντάζομαι,
1: είναι το αρμόδιο? Όχι, είναι το αρμόδιο Υπουργείο, είναι το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Τι ζητάτε λοιπόν από το...
1: Ζητάμε, για να μην είμαστε και πλεονέκτες, να το πω έτσι, δεν ζητάμε όλη την αύξηση όπως έκανε η Κύπρος και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε το 70% της προσάυξησης, που αναλογεί περίπου στα 50 λεπτά. 50 λεπτά του ευρώ, έτσι με ευρωπαϊκούς πόρους, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έδειξε πράγματι γρήγορα αντανακλαστικά. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Έχει ενδιαφέρον το ότι σε άλλες χώρες έχει λειτουργήσει αυτό που μας λέει. Αυτό είναι. Δεν είναι
1: αυτό.
0: Ότι στις άλλες χώρες δεν έχει γίνει.
1: Όχι. Μα δεν χρειαζόταν να αναφερθούμε στις άλλες χώρες. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλες χώρες για να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Όχι, όχι. Αλλά πιέζει παραπάνω.
1: Παρά αυτά, όμως στις άλλες χώρες δίνουν. Έχουν δώσει, όχι δίνουν. Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις από το 70 έως το 100% της προσάυξησης. Και εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Είπαμε στον Υπουργό. Δεν θέλουμε ελεημοσύνη. Έχουμε αξιοπρέπεια. Είμαστε βιοπαλαιστές που χύνουμε αίμα, όχι υδρότα. Λοιπόν, ο κλάδος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Και πάμε, τι κάνουμε τώρα? Είμαστε σε επικοινωνία και προγραμματίζουμε να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας και να τις κλιμακώσουμε. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι μπεκμός. Μόνο μια, αυτή η λέξη μπορεί να ισχύσει εδώ. Γιατί υπάρχουν χρήματα, αγαπητοί. Υπάρχουν χρήματα και δεν τα δίνουν. Άρα, τι γίνεται εδώ.
2: Και ξέρετε, οι αλλοιείς είναι αυτοί οι οποίοι φυλάνε και τα θαλάσσια σύνορά μας. Είναι αυτοί που βρίσκονται ακριβώς. Είναι αυτοί που βρίσκονται.
0: Τώρα μην το συζητάμε. Έχει και αυτές τις ευαίσθητες.
1: Το βασικό τώρα είναι να φτάνουμε στο διατάφτα. Ο κλάδος αυτός είπαμε ότι είναι υψηλού ειδικού βάρος. Γιατί? Γιατί φυλάττουν θερμοπύλες. Δεν είναι ότι παράγουν οικονομικό έτσι αποτύπωμα ως πρωτογενής, ως παραγωγικός κλάδος του πρωτογενού τομέα. Εδώ παράγουν κοινωνικό έργο. Αυτό η αλληλεία είναι το συνδετικό υλικό στην παράκτεια ζώνη και στην νησιωτική Ελλάδα. Έφυγε η αλληλεία, τελειώσαμε. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, τις ξέρετε όλοι. Ιχθυοπόλες, λιανοπολιτές, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες, ναυπηγεία και όλα αυτά. Μιλάμε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν και να ψάχνουν για δουλειά. Πέραν του ότι είμαστε θεματοφύλακες των συνόρων μας, μπορούμε να συλλάβουμε, γιατί το Υπουργείο δεν έχει συλλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και της συμφοράς που θα επέλθει. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Εντάξει,
1: όμως εμείς πεθαίνουμε. Τι να πω.
0: Το λέτε στο δημόσιο βήμα, από εκεί και πέρα αυτοί που πρέπει ο κόσμος σας ακούει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μακάρι να ακούσει και το αρμόδιο
1: δεν θα
0: Υπουργείο.
1: Ακούσει. Δεν θα Όχι, δεν θα ακούσει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το καλάθι μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλάθι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουμε, κανείς δεν ασχολείται.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι ενωμένοι μαζί.
0: Να είστε καλά, κύριε Μποντούκο μου, καλή συνέχεια.
1: Όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ισχύσεν τη ενώση.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ για το βήμα. Ευχαριστώ, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γιάννης Μποντούκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας. Αποστόλε, κάτι ήθελες να.
2: Θέλω να πω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο
0: έχει γίνει πλέον. Πρέπει να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Σας διαβεβαιώνω ότι θα
0: πρέπει
2: ξεκινήσουμε ως
0: να...
2: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΕ αλλά και άλλους φορείς.
0: Ναι.
2: Όλους τους φορείς και τους Δήμους και την Περιφέρεια και την ΓΕΣΕΒΕ και όλους θα πραγματοποιηθούν τέτοιες δράσεις ώστε να δώσουμε επιτέλους να καταλάβουν ότι την δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
0: Ωραία.
2: Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου και να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των προϊόντων των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών αλλά και να ζήσει ο πρωτογενής τομέας και να μην αφανιστεί περαιτέρω.
0: Δεν μεταφέρουμε την ευθύνη από την εκάστοτε κυβέρνηση στον πολίτη, αλλά ένα οργανωμένο και ισχυρό καταναλωτικό κίνημα είναι ένας μοχλός πίεσης. Θα μου επιτρέψεις, Απόστολε, να βάλουμε μια νοτελεία, γιατί θα έχω τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον φίλο σου, το φοροτεχνικό οικονομικό σύμβουλο, αναλυτή μάλλον. Κανονικά μιλάω μαζί του κάθε Τετάρτη στις 7 και μας ενημερώνει, αλλά σήμερα επειδή είχαμε την ακρίβεια και το πώς την παρουσιάσαμε, του είπα να βγούμε λίγο πιο μετά. Και εσύ μένεις και μετά τον κύριο Χατζησαλάτα συνεχίζουμε για να κάνουμε μια σύνοψη των όσων ακούσαμε.
2: Βεβαίως.
0: Και να μας πεις και εσύ σε 4-5 βασικά σημεία που οφείλεται όλη αυτή η ακρίβεια. Και θα σου κάνω και μια ερώτηση, έτσι, κάτι που διαπίστωσα από την πορεία της συζήτησης. Πάντως καλύψαμε και την γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή και την αλεία. Προσπαθήσαμε, και αυτό ήταν δική σου πρωτοβουλία, οφείλω να το πω και δημόσια, να αναδείξουμε και τους τρεις τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ζήτησε από τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, με τον οποίο τα λέμε κάθε Τετάρτη στις 7, σήμερα να μιλήσουμε λίγο πιο αργά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε, διότι είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο ο φίλος σου Γιάννη, ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Μου λέει για τα καλύτερα για σένα.
9: Είναι ο Πουαρά των Τιμών.
0: Μου λέει να δεις που θα σου πει ότι είμαι ο Πουαρά των Τιμών.
9: Ότι... Με ξέρει πολύ καλά ο Απόστολος και είναι τιμή μου που είναι φίλος μου.
0: Και ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν και σήμερα ξεκινάμε με τα θέματα που θα παρουσιάσουμε. Και πρώτο θέμα, Γιάννη, η μεγάλη απάτη που υπάρχει σε βάρος του δημοσίου, δηλαδή σε βάρος όλων μας. Γιατί το Δημόσιο Ταμείο είναι όλων μας.
9: Βεβαίως. Είναι μια απάτη η οποία είναι σε εξέλιξη ήδη.
0: Τώρα, ναι, από την επικαιρότητα. Ναι,
9: με τον... Σωστά. Έχει ανέβει από τα 5 εκατομμύρια στα 5.300 και φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για τις φορολογικές παραβάσεις, γιατί πηγαίνοντας και ψάχνοντας ίσως να ανακαλύψουμε και πολύ περισσότερη φοροδιαφυγή. Το διάστημα της δράσης είναι από το 2021. Το εκτιμόμενο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει τα 5,3 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια περίπου στον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο στο δημόσιο και στην ΑΔΕ. Έχουμε συλλήψεις και των δύο του ζεύγους, δηλαδή που θεωρείται ότι είναι ένα αρχηγικό κομμάτι, αλλά και λογιστών, επιχειρηματιών και χειρανθρώπων. Αυτόν δηλαδή.
0: Κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του.
9: Βεβαίως.
0: Και άλλα στελέχη. Για αυτή την υπόθεση μιλάει ο κύριος Χατζησαλάτας.
9: Ακριβώς. Και ανθρώπους οι οποίοι, όπως κατά το κοινό λεγόμενο, αχειρανθρώπους που μπαίνανε μπροστά σε μια επιχείρηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατί είχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, είτε γιατί είχαν άγνοια κινδύνου. Ακόμη και άνθρωποι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουμε διαβάσει στο παρελθόν, που ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Δηλαδή, βγαίνουν ακόμη και σε κλινικές που υπήρχαν άνθρωποι με πολύ σοβαρά νοσήματα και τους ανάγκαζαν εντός εισαγωγικών λέξη να μπουν σε μια τέτοια εταιρεία. Δηλαδή, βγαίνουν ακόμη και σε κλινικές που υπήρχαν άνθρωποι με πολύ σοβαρά νοσήματα. Και τους ανάγκαζαν εντός εισαγωγικών λέξη να

0: αυτές τις οριστικές φορές. Το αντικείμενο εργασιών αυτών των εταιριών ήταν οι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες πώλησης ρούχων και καταστήματα εστίασης, νυχτερινά μαγαζιά, ευρύ γκάμα λοιπόν επιχειρηματικού μυαλού. Και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους και επειδή μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, εάν ο επαγγελματίας, ο εργοδότης, έχει καταθέσει απιδέλτα, αναλυτική δηλαδή περιοδική δήλωση, τότε ανεξάρτητα αν ο εργοδότης έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή όχι, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ένσημά τους και αυτά θεωρούνται κανονικά συντάξιμα χρόνια. Αν δεν έχει υποβάλει απιδέλτα, τότε θα πρέπει να γίνει μια καταγγελία στον ΕΦΚΑ και να προσκομίσουν οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει, είτε είναι συμβάσεις, αποδείξεις, εκαθαριστικά μισθοδοσίας, τραπεζικού λογαριασμού, βεβαιώσεις αποδοχών, παρουσιολόγια που μπορεί να υπάρχουν, οτιδήποτε αποδεικνύει ότι ήταν εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση. Αυτοί παρήχαν τις υπηρεσίες, απλά ο εργοδότης δεν τους είχε κολλήσει τα ένσημα. Το κουβάρι εξελίχθηκε από μια καταγγελία εργαζόμενης, η οποία ήταν και μονογονέας και έχει 600 ευρώ το εισόδημά της στο μηνιαίο, και είδε στη φορολογική της δήλωση 19.500, γιατί δεν μπορούσε να πάρει χρονιακά επιδόματα. Και εκτός από την φυσική καταγγελία, υπήρχαν και alert τα οποία χτυπήσαν στις τράπεζες λόγω ύποπτων κινήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Έχει πολλή δουλειά πλέον και η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Και βλέπουμε τελικά ποια θα είναι αυτή η ζημιά που έχει γίνει απέναντι στο δημόσιο.
1: Μάλιστα. Ήθελα να το αναφέρω, αλλά πολύ καλά έκανες, τον έφερες εσύ για το πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Τώρα, επόμενο θέμα που ταιριάζει και με αυτά που συζητάμε εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο, η δύσκολη καθημερινότητα για μας τους Έλληνες με βάση τα στοιχεία από την Eurostat.
0: Σωστά. Είναι το τι ποσοστό του πληθυσμού δυσκολεύεται στην κάλυψη καθημερινών αναγκών. Το 87,1% των Ελλήνων, δηλαδή το υψηλότερο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει οι 9 στους 10 δυσκολεύονται για την κάλυψη των αναγκών αυτών, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 42,5. Είναι δηλαδή υπερδιπλάσιος ο αριθμός στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα 2010 σε σχέση με το εισόδημα του 2025. Και εδώ είναι αντικειμενικά τα στοιχεία. Στην Ελλάδα έχουμε το 2025 22,3% χαμηλότερο εισόδημα από ό,τι είχαμε το 2010. Και στην Ευρώπη το ίδιο διάστημα, η Ευρώπη έχει υψηλότερο κατά 25,4, δηλαδή μείον 22,3 εμείς, συν 25,4 η Ευρώπη.
1: Πώς δε, ανοίγει η ψαλίδα,
0: Είναι φοβερό. Είναι αυτό που λέμε ότι η αγοραστική δύναμη του 9 θα έρθει μετά από 30 χρόνια. Αγοραστική δύναμη σε PPS, δηλαδή η μονάδα μέτρησης αγοραστικής δύναμης, έχουμε 13.612 μονάδες στην Ελλάδα, 22.630 μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ευρώ μπορεί να μοιάζει ίδιο από χώρα σε χώρα, αλλά η αξία του δεν είναι ίδια.
1: Επόμενο θέμα που επίσης σχετίζεται, θα το παρουσιάσω και αναλυτικά αύριο με τον Θέμη Μπάκα εδώ στον Ραδιοθάλαμο, για τα στεγαστικά. Άλλες τρεις, πάλι με στοιχεία της Eurostat, τρεις αρνητικές πρωτιές στο κόστος στέγασης.
0: Δυστυχώς δείχνει ότι τελικά το κεραμίδι του Έλληνα είναι άπιαστο όνειρο. Όπως πολύ σωστά είπατε, στοιχεία της Eurostat, η οποία τι έχει κάνει, έχει δει γη πολίτες δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Αυτοί οι πολίτες είναι το 26,4% στην Ελλάδα, ένα στους 4 δηλαδή τα πάνω από το 40% του εισοδήματός του, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7. 26,4 Ελλάδα, 7,7 Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκκρεμείς οφειλές στέγασης. Ανεξάρτητα αν είναι δικό μας το σπίτι, έχουμε δηλαδή κάποιο δάνειο ή αν το νοικιάζουμε και πληρώνουμε κάποιο ενίκιο, μαζί με τα έξοδα και τους λογαριασμούς, στην Ελλάδα είναι το 47,3 έχει εκκρεμείς οφειλές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9,3. Η 9 στους 100 στην Ευρώπη, η 47% στην Ελλάδα. Και έξοδα στέγασης επί του εισοδήματος, δηλαδή ανεξάρτητα τι εισόδημα έχουμε, σε αυτό το εισόδημα πόσο πηγαίνει για στέγαση. Στην Ελλάδα καταναλώνουμε το 35,2%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 19,7%. Είναι νούμερα της Eurostat και είναι νούμερα τα οποία πραγματικά μας κάνουν και να τριχιάζουμε, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας όχι δεν λύεται, αλλά κάθε μέρα επιβαρύνεται.
1: Και να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, και για την ευελιξία που είχες στον προγραμματισμό. Σου είμαι υπόχρεος, το λέω και δημόσια, με το ποσό των καταθέσεων που έχουμε οι Έλληνες στις τράπεζες.

0: Και εδώ φαίνεται ότι ο Έλληνας για να κρατήσει κάποιο βιωτικό επίπεδο δύο πράγματα κάνει που συνήθως δεν φτάνουν τα προστοζήν. Ή τρώει από αυτά τα οποία έχει στην άκρη αν έχει ή αναγκάζεται και παίρνει δάνεια. Οι καταθέσεις λοιπόν των Ελλήνων, οι συνολικές καταθέσεις είναι 156 δισεκατομμύρια ευρώ, 40 δισεκατομμύρια λιγότερα από τα επίπεδα προ-κρίσης και είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο του 2011. Οι καταθέτες και οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν. Το 71% των καταθετών, Κωνσταντίνε, είναι με υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ. Οι 7 στους 10 δηλαδή δεν έχουν κάτω από 1.000 ευρώ. Φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι τους έχει κάτι έκτακτο. 13% έχουν μεταξύ 1.000 και 5.000 ευρώ. 13,7% των καταθετών είναι με υπόλοιπα από 5 έως 50.000. 1,5% των καταθετών με υπόλοιπο από 50 έως 100. Και μόλις το 0,8% με υπόλοιπο πάνω από 100.000 ευρώ.
1: Το περίφημο 1% το βλέπουμε και εδώ. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στον Απόστολο. Καλή συνέχεια στην κουβέντα σας.
1: Να σε καλά.
0: Και πρώτα Θεός την επόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως. Την επόμενη Τετάρτη κανονικά στο ραντεβού μας. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής.

0: Περνάμε για λίγο σε περιβάλλον αναφορών. Το Regency Casino Mon Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης. Όλα όσα ψάχνεις, ένα μοναδικό μέρος για να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας και η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε υπεύθυνα. Θα συνομιλήσουμε και με ακροατές, όχι με όλους. Καλέσατε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα το ξεκινάγαμε, αλλά τελικώς πήγαμε την συζήτηση με τους φορείς, τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία. Πριν πάμε, να καλέσετε για να συνομιλήσετε με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, που είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο από τις 6, και να του θέσετε τα ερωτήματα, τις απορίες σας. Απόστολε, θέλω το σχόλιο σου σε κάτι. Διαπίστωσα στη σημερινή εκπομπή ότι πλέον φεύγει η ακρίβεια, επειδή είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τι να πω, και επειδή δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φεύγει από καθαρά το θέμα της τιμής και πηγαίνει πλέον στο θέμα της παραγωγής. Εγώ άκουσα τι παραγωγή θα έχουμε στα επόμενα χρόνια, ποιος θα ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, αν θα εισάγουμε τα προϊόντα από άλλες χώρες αναπτυσσόμενες, με πολύ αμφισβητούμενους τρόπους παραγωγής, με τη χρήση φυτοφαρμάκων κτλ.
1: Κωνσταντίνε, αυτό το οποίο έχει γίνει, εμείς από το 2023 κάναμε το πρώτο συνέδριο καταναλωτών και πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο συνέβη τότε, μάθαμε πάρα πολλά από τους ανθρώπους τους οποίους ακούσαμε, αλλά και άλλους, και από μελισσοκόμους και από παραγωγούς από όλες τις περιοχές, είτε αυτό αφορά την Ανατολική Μακεδονία, είτε αφορά την Πελοπόννησο, από περιοχές οι οποίες είναι παραγωγικές περιοχές, για παράδειγμα η Πελοπόννησο στο Σταφύλι και συγκεκριμένα στη Ζουρτανίνα, από την Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική για την ελιά, την Βρόσιμη, από την Φθιώτιδα, από όλες τις περιοχές της χώρας μας, είδαμε από κοντά τον πρωτογενή τομέα, είδαμε πώς παράγεται το προϊόν μέχρι πώς φτάνει στο καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι το κόστος παραγωγής μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, ενώ αντιθέτως η πώληση του παραγόμενου προϊόντων χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Άρα το έχεις δει από το 23, εννοείς.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και τώρα έχει.
1: Και το έχουμε πει από το 23 και κάναμε. Ακριβώς. Τώρα είναι χειρότερο.
0: Και πού θα είμαστε το 30.
1: Κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Να σου πω ενδεικτικά.
0: Δηλαδή δεν κινδυνολογούσαν οι προηγούμενοι, οι καλεσμένοι μας. Περιέγραφαν
1: την πραγματικότητα. Μια ζωφερή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω παράδειγμα, πέρσι με φέτος, μια και είπαμε για την ελιά, την Βρόσιμη. Τη Χαλκιδική και τη Ανατολική Μακεδονία.
0: Βεβαίως.
1: Πέρσι η ελιά αυτή, τα 110 τεμάχια. Έτσι κοστολογούνται, η πρώτη κατηγορία της ελιάς στήχησαν, τα έπαιρνε ο έμπορος 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος, με μειωμένη παραγωγή 40% και αυξημένο λειτουργικό κόστος 50%, η πρώτη κατηγορία την παίρνει ο έμπορος 1 ευρώ και 10 λεπτά. Μας. Δηλαδή 70 λεπτά λιγότερο από ό,τι την έπαιρνε πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής για τον παραγωγό, για τον παραγωγό της Χαλκιδικής ή της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι περίπου στο 1 ευρώ, 1,05 το κόστος. Αυτός ο άνθρωπος τι θα βγάλει?
0: Πραγματικά.
1: Ποιο είναι το εισόδημα το οποίο θα βγάλει για να καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά? Οπότε τι θα κάνει από τη στιγμή την οποία, όχι δεν του συμφέρει να τις μαζέψει. Έχει ήδη φέτος κάνει τα έξοδα αυτά προκειμένου. Τώρα βρισκόμαστε στο τελείωμα της βρόσιμης ελιάς. Ξεκινάει η ελοκομική περίοδο. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι οι μισές και πλέον ελιές θα μείνουν στα ελαιόδεντρα. Γιατί δεν υπάρχει τιμή στο ελαιόδεντρο. Είμαστε την περασμένη εβδομάδα στην Αύπακτο και μας είπανε, δώσανε στο ελαιοτριβείο την ελιά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 2 ευρώ και 90 λεπτά. Και θα φτάσει στην καλύτερη των περιπτώσεων έως 3 ευρώ και 40 λεπτά. Εάν σου πάρω, Κωνσταντίνε μου, τις τρεις χρονιές 24, 25, 26, θα σου πω στους Αγίους Αποστόλους, το 2024 το ελαιόλαδο για εξαγωγή προς την Ιταλία έφυγε σε τιμή 10 ευρώ και 25 λεπτά, το 25 έφυγε σε τιμή 9 ευρώ και 80 λεπτά και φέτος φεύγει σε τιμή 5 ευρώ και 90 λεπτά. Πόσο μειούμενη είναι η τιμή? Εμείς όμως τα ράφια θα βλέπουμε το ελληνικό ελαιόλαδο. Βεβαίως το πρόβλημα θα είναι για μας, δεν γνωρίζουμε αν θα είναι ελληνικό ή αν θα είναι ελληνοποιημένο. Αν θα είναι από την Τινησία, μιας και η Τινησία έχει γίνει συγκαταλέγεται μέσα στους τρεις πρώτους παραγωγικές χώρες στο ελαιόλαδο.
0: Εμείς και η Ισπανία και αυτή.
1: Είναι η Ισπανία πρώτη που αυτή καθορίζει και την τιμή. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Τώρα ανάμεσα σε εμάς μπήκε και η Τινησία, η οποία αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο.
0: Τον καλές ελιές.
1: Όχι σαν τις ελληνικές σίγουρα. Και τη χρησιμοποιούν και αυτοί τα φυτοφάρμακα και τα λοιπά.
0: Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και εκεί το κόστος είναι πολύ μικρότερο. Και το εισαγόμενο λάδι από τις χώρες αυτές είναι πολύ φτηνότερο.
0: Άρα η χνηλασία που είπες.
1: Ακριβώς. Οπότε να πούμε και
0: πώς,
1: μια κουβέντα.
0: Από ποια χώρα εισήχθη και πώς παρήχθη το προϊόν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος λέγεται Άγγελος Πατάκας. Ο οποίος έχει όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορεί κάθε προϊόν, όποιο είναι προϊόν που παράγεται. Όποιο προϊόν είναι αυτό, είτε αυτό είναι φυτικό, είτε είναι γεωργικό, είτε είναι κτηνοτροφικό, μπορεί με τα μηχανήματα τα οποία έχει ο καθηγητής, ο Άγγελος ο Πατάκας, ο κύριος Πατάκας, μπορεί να δει όχι μόνο από ποια χώρα και από ποιο χωριό έχει παραχθεί αυτό το προϊόν και ποια είναι τα φυτοφάρμακα ή τα λιπάσματα ή τα φάρμακα.
0: Έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως. Το οποίο μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτά υπάρχουν στο συρτάρι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αγαπητέ Υπουργέ.
1: Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν στην επιφάνεια και να μπορέσουν να γίνει η εχνηλασία σε όλα τα προϊόντα. Δεν μπορεί εμείς οι καταναλωτές να πηγαίνουμε.
0: Ο Τερζόπουλος τότε με τα περίφημα ειδικά δικαστήρια είχε πει ή ανίκανος ή βλάξ. Ναι. Είχε πει αυτή την περίφημη φράση. Mm-hmm. Κάποιος ή δεν μπορεί ή.
1: Εγώ θα πω δεν θέλει.
0: Ναι, το είχε
1: να
0: πει
1: πω λίγο πιο μαλακά. Ναι. Να πω το εξής, όπου και να πάμε, όπου και να γυρίσουμε, είτε στα καταστήματα τα οποία πουλάνε τα όσπρια, είτε στις λαϊκές αγορές, είτε σε οποιοδήποτε εμπόριο και να πάμε, θα δούμε φασόλια καστοριάς, γίγαντες πρεσπών, γίγαντες καστοριάς κλπ. Μα καλά, μπορεί ένα μέρος της Ελλάδας να τροφοδοτήσει, έχουμε τόσες πολλές ποσότητες.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Οπότε... Αυτό λοιπόν εμείς και μάλιστα ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οσπρίων, ο Θωμάς Ομάνος, μαζί με τον κύριο Πατάκα, έχουν πάρει από διάφορα καταστήματα τα φασόλια αυτά που λέγανε Καστοριάς,
0: ναι,
1: μιας και προέρχεται,
0: και
1: πήγαν και κάνανε εχνηλασία.
0: Και?
1: Δεν θες να ξέρεις τα αποτελέσματα. Από ποιες χώρες ήταν. Αλλά εμείς τα αγοράζουμε ως φασόλια καστοριάς και σε τιμή ελληνική καστοριάς, έτσι.
0: Υπάρχει όμως, αυτό μας λες, υπάρχει, υπάρχει το εργαλείο, το κατάλληλο.
1: Βεβαίως
0: και
1: υπάρχει. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Συνένοχος η Βλάξ για την ακρίβεια, ναι, είχε πει να με διορθώσω γιατί κάτι δεν μου καθόταν καλά και εγώ έτσι όπως το είπα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Χρήστο από τα Καλύβια. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε και εγώ και ο κύριος Ραυτόπουλος. Τι θέλετε να ρωτήσετε?
2: Θέλω να πω, να ρωτήσω δεν θέλω. Θέλω απλά να διαπιστώσω κάποια πράγματα και να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο κύριος εκεί, κύριος Ραυτόπουλος. Δεν θέλουνε. Η εντολή κατά μένα, για τη λογική έχω σπουδάσει κιόλας οικονομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω και ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί. Η απόφασή τους είναι, η εντολή που έχουν πάρει είναι μετά την κατάσχεση του δημοσίου πλούτου, είναι η κατάσχεση του ιδιωτικού πλούτου. Είτε αυτά είναι χωράφια, είτε είναι ψαροκάικα, είτε είναι αμπέλια, είτε είναι ελιές. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν όχι δεν είναι δυσαρεστημένοι, το ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν την εντολή τέτοια.
0: Μην πάμε σε συνωμοσιολογικά τώρα, κύριε Χρήστο. Μιλάμε πολιτικά τώρα.
2: Εντάξει, είναι η λογική. Η λογική αυτό λέει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και όχι. Για τα λόμπι, τα ξέρετε, τα λόμπι, είναι το λόμπινγκ. Έχετε, ας πούμε, ένα.
0: Είπαμε για τις πολυεθνικές, ναι.
2: Ναι, ναι, έχετε το λόμπι, ας πούμε, και λέει η πατάτα, ας πούμε, ή το. Πρέπει να έχει τέτοιο βάρος για να είναι. Για να βγει στην αγορά, αλλιώς την απαγορεύουμε να τη βγάλουν. Λέει ένας νόμος που θα βγει, που τον έχει υποστηρίξει το λόμπι. Ποιος βγάζει τέτοια πατάτα? Η Τινησία που είπατε πριν, για παράδειγμα. Άρα, ποιος ευνοείται την Τινησία? Ποιος το δημιούργησε το λόμπι να βγει αυτός ο νόμος? Κάποιοι επιχειρηματίες από την Τινησία ήρθαν εδώ, λαδώσανε 5-10 βουλευτές, βγάλανε το νόμο αυτό. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη επανειλημμένα. Επανειλημμένα.
0: Α, ίσως για Μερκοσούρ και τα λοιπά. Μάλιστα.
2: Με το λόμπι, ναι, και φωλαούνται.
0: Εντάξει, αλλά θέλω πιο πολύ να ρωτάμε τον κύριο Ραυτόπουλο παρά να κάνουμε τοποθετήσεις σήμερα. Τις κάνουμε και σε άλλη εκπομπή.
2: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ραυτόπουλο για μια υπόνοια που έχω.
0: Ναι.
2: Να μου πει αν είναι αλήθεια, αν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.
0: Παρακαλώ, κύριε Χρήστο, ναι.
2: Για να μην φύγω από το θέμα, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Για πείτε μου κάτι, κύριε Ραυτόπουλο. Υπάρχει περίπτωση την εποχή που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές, τις οποίες όπως ανεβαίνουν οι τιμές, ξέρουμε ότι ο κράτος κερδίζει βέβαια έτσι, από τους φόρους και τα λοιπά, πάση περιπτώσει, όταν ανεβαίνουν τιμές για να κρατήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, να κρατήσει τον πληθωρισμό χαμηλά, έχετε ακούσει ότι αφήσανε να έρχονται από την Αίγυπτο πατάτες, ας πούμε, με 7-8 λεπτά και οι Έλληνες παραγωγοί πετάξαν τις πατάτες και δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν? Το έχετε ακούσει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει φέτος. Και φέτος, για παράδειγμα, που δεν τις ξέρει πολλοί κόσμος, οι πατάτες πολυμήλου, τα οποία είναι στα 1823 μέτρα το τελευταίο ορεινό χωριό του νομού Πέλλας, δεν έφταναν οι πατάτες, όχι στην Αθήνα, δεν έφταναν ούτε στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα που μιλάμε, οι πατάτες πολυμήλου σαπίζουν στις αποθήκες γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Γιατί έχει πλημμυρίσει η αγορά με πατάτες Αιγύπτου.
0: Τόσο πολύ φέτος.
1: Βεβαίως. Εμείς στην Αθήνα δεν τις έχουμε φάει ποτέ αυτές τις πατάτες. Το ίδιο συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε κύριε Χρήστο, το ίδιο συμβαίνει και με τα κεράσια. Για πρώτη φορά φέτος ανοίξανε χωματερές για να θάψουν τα κεράσια γιατί δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Ένα προϊόν το οποίο μέχρι και στα τελευταία του στην αγορά δεν το αγοράζαμε λιγότερο από 6 ευρώ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στη λαϊκή αγορά είχε φτάσει και 4 ευρώ. Είχε ξεκινήσει πάνω από 22 σε κάποιες μπουτίκ φρούτων, είχε ξεκινήσει με 28 ευρώ το κιλό.
0: Μπουτίκ. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Χρήστος ότι υπάρχει μια... πώς να το πω τώρα, ένα τέχνασμα.
1: Δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά, τα ποιοτικά προϊόντα από τους εμπόρους. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα τα ίδια, αλλά από τρίτες χώρες. Γιατί είναι μεγαλύτερο το κέρδος. Γνώμονάς τους είναι το κέρδος.
2: Θα σας πω κάτι.
0: Και να κλείσουμε, ναι, για να προλάβουν οι επόμενοι.
2: Ακούω ότι μια τουρκική εταιρεία φτιάχνει πατατάκια, έτσι. Φτιάχνει πατατάκια. Και τα συσκευάζει. Πάμε, ας πούμε, δευτερογενής το μέρος, να το πούμε αυτό. Που ουσιαστικά πρωτογενής, άμα έχει κάθε την παραγωγή. Φτιάχνει πατατάκια και έχει την κιλοβατόρα, ας πούμε, ένα λεπτό όταν τα ψήνει. Και ο Έλληνας έχει κιλοβατόρα 11 λεπτά. Έχει ένα λεπτό ο Τούρκος και έχει 11 λεπτά ο Έλληνας την κιλοβατόρα.
1: Ναι, κύριε Χρήστο, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και έδωσε αναδρομικά στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανιών 95 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά για την ενέργεια. Προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, να μην γίνουν όχι να σταθεροποιηθούν οι τιμές, να μην γίνουν μεγάλες αυξήσεις. Όμως θα έδωσε αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 2026. Εγώ έρχομαι να θυμίσω ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 μέχρι σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου έχουν γίνει 5 αυξήσεις. Δηλαδή αναδρομικά θα δώσουν πίσω στους καταναλωτές τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν για τα τρόφιμα ή για τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κατανοητό. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε σύντομοι για να προλάβουμε να μιλήσουμε με όσο γίνεται περισσότερους. Δεν κλείνουμε από αγένεια. Εύστοχες οι επισημάνσεις από τον κύριο Χρήστο. Είδα ότι συμφώνησες και στο θέμα με την ενέργεια και τα αναδρομικά και πριν με τον κατακλυσμό από τις εισαγωγές. Να διευκρινίσω ότι αν κάποιος. Που θεωρεί ότι θίγεται από τα όσα λέμε εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο. Το μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού είναι στη διάθεσή του να καλέσει, να βγει στον αέρα και να διαψεύσει.
1: Βεβαίως.
0: Και να πει δεν ισχύει αυτό, δεν έχουμε κάνει αυτό στο σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε κάνει... Εννοείται ότι... Και φαντάζομαι και εσύ με πολύ χαρά θα ήθελες να συνομιλήσεις.
1: Μα δεν το συζητάω αυτό. Είναι μεγάλη μου χαρά για να μάθουμε και περισσότερα και πράγματα. Εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν έχουμε δει να έχει βγει κανένας από την Εθνική Συμφωνία η οποία έγινε Εθνική Εθελοντική Συμφωνία Μείωση της Τιμής.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι συμμετείχανε από τότε που έγινε από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα που φτάσαμε στον Οκτώβριο, δεν έχει βγει κανένας να στηρίξει αυτή την Εθελοντική Συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν διερωτώμαι γιατί. Γνωρίζω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τιμές. Δεν υπάρχουν μειώσεις παρά μόνο προσφορές. Οι οποίες οι προσφορές αυτές γίνονται από τις βιομηχανίες επί τιμολογίου προς τα σούπερ μάρκετ και από τα σούπερ μάρκετ στους καταναλωτές. Εκείνο το οποίο συμβαίνει, να σου πω μόνο, Κωνσταντίνε, σήμερα, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουμε, έχει καθημερινά περίπου στις 4.000 προϊόντα, κωδικούς προϊόντων, σε προσφορά. Στην εθνική αυτή πρωτοβουλία, που είναι 1.740 κωδικοί, η μία αλυσίδα συμμετέχει με 106 κωδικούς, η άλλη αλυσίδα συμμετέχει με 400 κωδικούς, η άλλη με 480, η μεγαλύτερη αλυσίδα συμμετέχει με 580 από τους 1.740. Γιατί αυτό είναι εθελοντικό. Οι οποίοι σε αυτούς τους 1.740, και εδώ είναι τα στοιχεία, υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις από την τιμή που μπήκανε 31 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν κλείσει δύο μήνες, γιατί το Υπουργείο μας είπε ότι θα υπάρχουν έως τις 31 Δεκεμβρίου. Δύο έως τέσσερις μήνες. Δεν έχουν κλείσει δύο μήνες και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αυτές οι αυξήσεις είναι και στο κρέας, είναι και στα γαλακτοκομικά, λευκά τυριά και φέτα, είναι και στα προϊόντα όπως είναι το ψωμί του τόστου, όπως είναι οι φρυγανιές, όπως είναι τα κρουτών, όπως είναι τα παξιμάδια, όπως είναι τα crackers. Αυξήσεις οι οποίες είναι σε διψήφιο νούμερο.
0: Σε
1: διψήφιο ποσοστό, μάλιστα. Και μας λένε για μειώσεις. Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να στηρίξουν αυτό το οποίο κάνανε την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία που πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου και δώσανε τα χέρια.
0: Να έρθουν εδώ να καλέσουν να απαντήσουν. Λοιπόν, να καλέσουμε και τους επόμενους ακροατές μας.

0: Και θα αφήσω κάποιο χρόνο προς το τέλος για να κάνεις και εσύ στον επίλογο μία ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων που μπορούμε να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να... Τι να μείνει τέλος πάντων στη σκέψη αυτού που μας ακούει, αυτών των ακροατών, των ακροατριών, τι να μείνει ως προς τις αιτίες που αναλύσαμε για το φαινόμενο της ακρίβειας. Άρα έχουμε, για να δώσουμε το λόγο στον Λυκούργο, έχουμε έναν συνδυασμό πολύ άσχημο, Απόστολε, αύξηση κόστους παραγωγής και μείωση του κόστους αγοράς από τον παραγωγό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό συνεχίζεται τώρα κάποια χρόνια και έχει αρχίσει πλέον και σφίγγει περισσότερο.
1: Και είμαστε και τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγοραστική δύναμη. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδιά, δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα, έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αν το κάνουμε όμως, αν το αναλύσουμε και πούμε ότι πέρσι που δεν είχε αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που παίρναμε παράδειγμα 880 ευρώ μεικτά στο κατώτατο μισθό, αγοράζαμε περισσότερα τρόφιμα από ό,τι αγοράζουμε τώρα που παίρνουμε 920.
0: Πολύ
1: ναι, αγοράζαμε περισσότερα.
0: Κατανοητό. Λυκούργος από Πετρούπολη. Καλησπέρα κύριε Λυκούργια, τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς?
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Ναι, να ρωτήσετε τον κύριο Ραυτόπουλο, παρακαλώ, τι θέλετε να ρωτήσετε.
2: Ποιο Ραυτόπουλο?
0: Τι εννοείτε ποιο Ραυτόπουλο, που είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
2: Δεν ξέρω, έχετε θέμα.
0: Καλώς, κύριε Λυκούργε, συγγνώμη, δεν σας ενημέρωσαν, εντάξει, αφήστε από άλλη μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Απόστολε, δεν ξέρω γιατί δεν είχε ενημερωθεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εννοείται και ευτυχώς είναι άνθρωπος με χιούμορ ο Απόστολος. Το απολαύσαμε, τη στιχομηθεία νωρίτερα, τη σχολιάσαμε εδώ αρκετά με τον κύριο Λικούργο. Να σε καλά ρε Απόστολε, το να έχει χιούμορ κάποιος. Αλλά και το πώς το χειρίστηκες είναι σημαντικό προσόν. Επόμενος ακροατής, ο κύριος Βαγγέλης, δεν προλάβουμε με όλους. Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη.
7: Καλησπέρα σας, τα σέβη μου, σας ευχαριστώ που με βγάλετε.
6: Να είστε καλά.
7: Καλησπέρα και στον κύριο Ραπτόπουλο. Θα είμαι γρήγορα, μπάστε προλάβουμε.
6: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα και στους δυο σας και κύριε Ραπτόπουλο, σας παρακολουθούμε χρόνια και από τον προηγούμενο σταθμό. Τέλος πάντων, ένα παράδειγμα. Πριν από δύο χρόνια ήμουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δύο-τρεις μέρες πριν την Τικνοπέμπτη με τα εγγόνια μου. Και εκεί που έβλεπα στο κινητό μου τα νέα του Ολυμπιακού μου, ξαφνικά στο κινητό μου εμφανίστηκε από την Ένωση Καταναλωτών ένα μποϊκοτάζ. Την τάδε ημέρα.
8: 15 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή.
7: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ραπτόπουλε. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, παίρνει μεγάλα για τα παιδιά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς μεγαλώσαμε με τα συμπυκνωμένα και γίναμε ένα 80. Ο κύριος Λαβίδης ένα 90, το βλέπετε, είναι ψηλός. Τώρα τα εγγόνια μας θέλουν βιολογικό κατοικήσιο και τα παρεμφερεί. Οπότε φύγαμε. Μετά από δύο μέρες πήρα ένα τηλέφωνο έναν γνωστό μου να μου πει αν ο μποϊκοτάζ συνεχίστηκε, δηλαδή αν είχε κόσμο μέσα. Και μου είπε ότι τα ξεπουλήσανε όλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εμείς δεν έχουμε το ελάττωμα της ελληνικής κοινωνίας, είναι η έλλειψη κοινής συλλογικής συνείδησης. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια συλλογική κοινωνική συνείδηση όπως κάνουν κάποιες χώρες στο εξωτερικό. Και για να κλείσω και να τελειώσω, μην σας κουράζω, από τους αξιότιμους κυρίους που ακούσαμε, όλους τους κυρίους που μιλήσανε, έχω καταλάβει ότι η μόνη σχέση που έχουν οι πολιτικοί με τη γεωργία, την ατροφία και την αλληλεία είναι όταν τρώνε χωριάτικη σαλάτα, αρνίσια, παγιδάκια και τσιπούρα. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια, κύριε Βαγγέλη. Το θυμότανε με το.
8: Βέβαια, με τον μποϊκοτάζ. Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή είναι 15 Μαρτίου. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, ελπίζουμε να καταλήξει στην καταναλωτική συνείδηση. Πρέπει επιτέλους στη χώρα μας να αποκτήσουμε το καταναλωτικό κίνημα πέρα και έξω από κάθε πολιτική σκοπιμότητα. Βλέπετε πόση ώρα μετά.
6: Τόσο μιλάμε, καιρό γιατί δεν το είχαμε.
8: Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ξέρετε τι έχει δει ο κόσμος τώρα, τι κάνει.
6: Σε άλλες χώρες είναι πιο ισχυρό.
8: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να σας πω μόνο σε μία στην Καταναλωτική Ένωση, στις Βρυξέλλες.
6: Ναι.
8: Για να σας δώσω να καταλάβετε.
6: Ναι.
8: Είναι μία κοινωνική. Η Καταναλωτική Ένωση στις Βρυξέλλες έχει 800 άτομα προσωπικό.
6: Η Καταναλωτική Ένωση.
8: Στις Βρυξέλλες. 800 άτομα προσωπικό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εμείς εδώ ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας είμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στην Ένωση, 5 άνθρωποι και εθελοντές. Εθελοντές από όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας, 59 εργατικά κέντρα, οι οποίοι έχουμε τα παραρτήματά μας σε κάθε πόλη, από όλα τα εργατικά κέντρα, πενταμελής επιτροπή, οι οποίοι αυτοί βρίσκονται καθημερινά στους παραγωγούς και μας φέρνουν, μας τροφοδοτούν με στοιχεία από την Κρήτη ως τον Εύρο.
6: Αλλά αυτά και πάλι εθελοντικά, όπως είπες.
8: Εθελοντικά. Εθελοντικά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το καταναλωτικό κίνημα. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει τα προϊόντα τα οποία αγοράζει, Κωνσταντίνη, παράδειγμα, θυμάσαι ότι μία νοικοκυρά, όταν ξεκίνησε το καλάθι του νοικοκυριού, αγόρασε μία μαργαρίνη, η οποία πήγε να φτιάξει ένα κέικ. Και το κέικ αυτό δεν έβγαινε, δεν έφτιαχνε. Δεν είδε η γυναίκα γιατί δεν έβγαινε το κέικ. Δεν είδε ότι η πολυεθνική εταιρεία από 250 γραμμάρια το η μαργαρίνη την είχε κάνει 200 γραμμάρια.
6: Μάλιστα.
8: Και έπρεπε να πάρει δύο μαργαρίνες να χρησιμοποιήσει τα 50 γραμμάρια από τη δεύτερη για να βγει το κέικ.
6: Και το άλλο ποιος ξέρει.
8: Αλλά η τιμή από 250 στα 200 γραμμάρια παρέμεινε η ίδια, μειώθηκε ή αυξήθηκε. Αυξήθηκε και το αποτέλεσμα αυτό ήταν η πολυεθνική να πει ότι μείωσα το προϊόν για να μην κάνω μεγάλη αύξηση, για να κάνω μικρή αύξηση.
6: Μάλιστα.
8: Το ίδιο συμβαίνει και με τα πατατάκια, τα γαριδάκια, όλα τα σνακ για τα παιδιά. Από 150-200 γραμμάρια έχουν γίνει 90, έχουν γίνει 85 γραμμάρια, έχουν γίνει 60 γραμμάρια, έχουν γίνει 45 γραμμάρια. Κάθε χρόνο μειώνονται, αλλά δεν μειώνονται οι τιμές.
6: Μειώνεται, εννοείς, το περιεχόμενο της ποσότητα και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
8: Ακριβώς. Και αυξάνεται η τιμή.
6: Ποια, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα έχουμε, δεν απαντά ίσως ο κύριος Χρήστος από τα Χανιά. Για βάλε λίγο χαλή, ρε Θανάση.

0: Είναι και αυτό, είναι η ώρα που καλέσαμε σε σχέση με την ώρα που είχε δηλώσει κάποιο συμμετοχή. Ενώ την ώρα που πήρε μπορούσε και τώρα δεν μπορεί. Αλλά περιμένει και ο Βασίλης και ο Μανώλης. Είναι και ο Κώστας. Νομίζω ότι ο Χρήστος που δεν πρόλαβε τώρα, που δεν μπορούσε τώρα, ας το δούμε από αύριο. Τελικώς, από το να καλέσουμε άλλον έναν ακροατή, προτιμώ να αφήσουμε το χρόνο για να κάνουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, Απόστολε, σε τίτλους, τι πρέπει να κρατήσει κάποιος για το γεγονός ότι οι τιμές είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τους από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
1: Θα μου επιτρέψεις, Κωνσταντίνε, να πω το εξής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα λίγα λεπτά που έχουμε. Να πούμε ότι καταρχήν τι έχει κόψει ο Έλληνας σε όλα αυτά τα χρόνια, στα 4-5 χρόνια από τον πόλεμο, 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι σήμερα. Έχει κόψει τη διασκέδαση. Έχει κόψει την εστίαση. Έχει κόψει τα ταξίδια. Έχει μειώσει τις διακοπές. 6 στους 10 καταναλωτές Έλληνες φέτος δεν πήγανε διακοπές. Αυτοί που πήγανε διακοπές πήγανε λιγότερες μέρες, από 3 έως 5 διανυκτερεύσεις.
0: Από 3 έως 5.
1: Ναι. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι έξοδος. Βλέπουμε τις εξόδους, οι οποίες κάνει μια οικογένεια, όχι είναι με το μέτρο, είναι με το σταγονόμετρο. Δεν μπορεί πλέον μια οικογένεια, και δεν αναφέρομαι σε οικογένειες οι οποίες είναι ευάλωτες ή οικογένειες που έχουν δικαίωμα στη ζωή. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς που έχουν ένα μέσο εισόδημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι εξόδους οι οποίοι κάνουν σε σχέση με τις ανελαστικές δαπάνες που έχουν είναι πολύ ελάχιστες τον μήνα. Δεν μιλάω για την εβδομάδα. Είναι το μήνα. Επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε, και αυτό φαίνεται και στην παραγωγή, πολλοί εργαζόμενοι τον καφέ τον παίρνουν από το σπίτι. Προκειμένου να μην σταματήσουν να αγοράσουν έναν καφέ στο μαγαζί που στοιχίζει στα 2,5 περίπου ευρώ. Άλλη η αλυσίδα το έχει 2,70, άλλη 2,80, άλλη 3,20. Κάνουν στοχευμένες αγορές πλέον. Λιγότερη σπατάλη. Αυτό το οποίο έμπαινες μέσα στο σούπερ μάρκετ και σου έλεγε το παιδί: θέλω και τη σοκολάτα, θέλω και τα πατατάκια, θέλω και αυτό, δεν υπάρχει τώρα. Μπαίνουν οι καταναλωτές με το χαρτάκι, αυστηρά στο χαρτί το οποίο έχουν γράψει τα προϊόντα πρώτης ανάγκης τα οποία θέλουν, παίρνουν αυτά και φεύγουν. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω, γιατί τους βλέπω καθημερινά, ναι, κάνουν περισσότερες φορές το σταυρό τους στο σούπερ μάρκετ, μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ, από ότι όταν μπαίνουν σε μια εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί κάθε μέρα βλέπουν διαφορετική τιμή στο προϊόν που αγόρασαν την προηγούμενη. Και θα δείτε, ιδίως οι νοικοκυρές το έχουν δει πάρα πολλές φορές. Για παράδειγμα, τα απορριπαντικά. Ήτανε τα απορριπαντικά 50 μεζούρες, 70 μεζούρες, 100 μεζούρες. Τώρα υπάρχουν 21 μεζούρες, 22 μεζούρες, 26 μεζούρες, 32 μεζούρες, 34 μεζούρες, 48 μεζούρες, 44 μεζούρες. Μέχρι να φτάσει στο 50, έχει περάσει άλλες 10 συσκευασίες. Όμως η τιμή στη χαμηλότερη, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάρει. Η τιμή στη χαμηλότερη συσκευασία, στη λιγότερη συσκευασία, είναι ακριβότερη.
0: Άρα έχει μειωθεί και η ποσότητα.
1: Έχει μειωθεί και η ποσότητα, και αυτό το ανακάλυψαν πάλι και οι νοικοκυρές. Και οι νοικοκυρές, ότι όταν ανοίγαν μια χάρτινη συσκευασία απορριπαντικού σκόνη για να πάρουν την πρώτη δόση, το χέρι τους έφτανε μέχρι τον αγκώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και τι λέγανε τότε, τι είχε πει ο υπουργός, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε, δεν έχουμε μνήμη χρυσό ψαρού. Λέει, και τι να κάνουν οι καημένοι βιομηχανοί, να πετάξουν τις συσκευασίες, τόσα εκατομμύρια συσκευασίες που έχουν. Λένε απάνω, είναι υποχρεωμένοι να λένε πόσες μεζούρες έχει, αλλά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των συσκευασιών, θα βάζουν το προϊόν, το λιγότερο προϊόν, σε μεγαλύτερη συσκευασία.
0: Άρα, έχουμε θέματα πολύ σοβαρά με τον ελεγκτικό μηχανισμό.
1: Ένδυση, υπόδηση. Αυτό πλέον είναι, θα έλεγα, ένα άπιαστο όνειρο. Αυτό το οποίο προτιμάμε να πάρουμε είναι να πάρουμε τα παπούτσια για να κάνει το παιδί μας γυμναστική στο σχολείο, είναι να πάρουμε τη φόρμα του παιδιού, είναι να πάρουμε τα ρούχα του παιδιού, και αν και εφόσον περισσέψει κάτι στις εκπτώσεις που περιμένουμε να έρθουν, θα πάρουμε κάτι και για μας, για την οικογένεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχεις 3 λεπτά για να μας πεις ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι της ακρίβειας.
1: Οι βασικοί λόγοι της ακρίβειας είναι η έλλειψη του ελεγκτικού μηχανισμού, η αύξηση του κόστους παραγωγής. Οι τιμές από το χωράφι στο ράφι, από το ψυγείο, από την βιομηχανία μέχρι να φτάσει στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ, έχουμε δει, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τον πρωτογενή τομέα, πόσο φεύγει λίγο η χαμηλά η τιμή σε λεπτά και πώς φτάνει σε εμάς σε ευρώ, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για,
0: μπράβο,
1: να δείξουμε, για να δείξουμε εμείς τη δύναμη μας, μιας και η κυβέρνηση δεν πείθεται να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας των ΦΠΑ, γιατί λέει δεν θα περάσει στον καταναλωτή, αυτό είναι το μόνιμο, η μόνιμη απάντησή της.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως φάσκει και τη φάσκει, Κωνσταντίνε. Γιατί μείωσε τον φόρο κατά 30% το ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές, στα μικρά νησιά και στην ΚΟ και σε μεγάλα και στην παραμεθόρια υπηρετική περιοχή. Εκεί πέρασε. Αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουμε κάνει από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ μας λένε ότι σε ποσοστό 92% πέρασε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν αφού πέρασε και δεν μπορεί να περάσει σε εμάς.
0: Άρα έχουμε ένα πρωτοδείγμα.
1: Μα το λένε και οι ίδιοι ακριβώς. Το λένε και οι
0: ίδιοι. Έστω και μικρό, αλλά έχουμε δείγμα.
1: Ακριβώς.
0: Που πέρασε.
1: Ακριβώς. Και να πούμε τι κάνανε, λέω εγώ, κάντε το όπως το έκανε η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος, μηδένισε τον ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα. Και τι έκανε όμως πριν μειώσει το ΦΠΑ, έλεγξε όλη την αγορά, όλα τα προϊόντα που πουλούσαν τα σούπερ μάρκετ, όλους τους κωδικούς και αφού μείωσε, μηδένισε το ΦΠΑ, τότε πήγε και τους ξαναέλεξε αν πράγματι πέρασε στον καταναλωτή. Και εκεί λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν 92 με 94% πέρασε στον καταναλωτή. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Για ένα χρονικό διάστημα να περάσει η κρίση, να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αυτό θέλουμε. Να βγάλει η βιομηχανία, το εμπόριο. Δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο. Ξέρουμε ότι θα βγάλει κέρδη. Θα βγάλει κέρδη να έχει, να κάνει επενδύσεις, να πάρει, να αγοράσει εργαλεία, να αγοράσει νέα μηχανήματα, να φτιάξει καινούργια κτίρια. Μα να τα κάνει όλα. Εμείς δεν διαφωνούμε. Να τα κάνει όλα. Όμως, όχι να εσχροκερδεί αυτό που γίνεται. Όχι ασίδωτα. Θα σου θυμίσω ότι είχαμε στη χώρα μας περίπου 35 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συν αυτές που ήταν μία αλυσίδα από την Ισπανία, δύο αλυσίδες ιδιωτικές από την Γερμανία κτλ. Αυτή τη στιγμή όλες και όλες οι αλυσίδες, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουμε μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γιατί αυτές οι μεγάλες αλυσίδες έχουν εξαγοράσει τις μικρότερες. Και τώρα τίνει να εξαφανιστούν και οι μεσαίες αλυσίδες να τις αγοράσουν οι μεγάλοι. Αυτό σημαίνει καρτέλ. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε μια καρτελοποιημένη αγορά.
0: Καταλάβαινε
1: αυτό σημαίνει ότι είναι όλες οι τιμές, και αυτό μπορούν να το δουν οι ακροατές μας, μέσα σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και να μπουν, να δουν ένα γάλα το οποίο παίρνουν για παράδειγμα. Θα δουν ότι έχει ούτε ένα λεπτό δεν διαφέρει η τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και για το ότι έμεινες όλη τη διάρκεια. Κάπου εδώ κλείνουμε. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι τελευταίο, ένα τελευταίο.
0: Σου επιτρέπω απλώς.
1: Για πέντε δευτερόλεπτα. Θα πω ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο εργαλείο μισθολογικής προστασίας, αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση παραγωγικότητας της χώρας μας.
0: Μακάρι να προχωρήσουν, τουλάχιστον έχει ψηφιστεί. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα που θα είμαστε εκτός Ράδιο Θαλάμου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Βεβαίως.
0: Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το θέμα της παραγωγής και της τιμής και της ακρίβειας στα προϊόντα στο ράφι από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε και τους τρεις τομείς του πρωτογενούς τομέα, και γεωργία και εκτινοτροφία και αλεία, και ελπίζουμε όσες και όσοι ήσασταν συντονισμένοι να πήρατε μια πάρα πολύ καλή, να διαμορφώσατε πλέον μια πάρα πολύ εικόνα του τι συμβαίνει, αλλά και του τι προτάσεις υπάρχουν, να δούμε αν αυτές οι προτάσεις, ας τις δοκιμάσουμε, μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Τα λέμε αύριο στις 6, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τόνισε πως οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα, διταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπη, Δύση, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Αραβικού κόσμου. Επίσης, ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις τιμήρες μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που να είναι αμοιβαία υποφελής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και μεταξύ άλλων πρόσθεσε μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της επίσκεψης στη χώρα μας με δείπνο σε Roof Garden κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, το οποίο περιλαμβάνει παραλλαγές γνωστών πιάτων της ελληνικής κουζίνας και ελληνικά κρασιά. Νωρίτερα στην Πνίκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Τόνισε πως οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας και πρόσθεσε πως οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, αλλά μας την χάρισαν. Ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 6 του πρωί αύριο, όταν είναι αναγκαίο πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον ελληνικό πολιτισμό, στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά 90,1, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής και πρώην σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Σέρμπος τόνισε ότι υπάρχει πλήρης απουσία της ελληνικής πολιτικής στο θέμα της ανασυγκρότησης της Δύσης και στην ανάδειξη της ήπιας ισχύως, δηλαδή της ελληνικής πολιτισμικής παρακαταθήκης από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο, όπλο που παραμένει αναξιοποιητό. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, δόθηκε προς την ακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Καλεσμένος στην εκπομπή ανεμολόγιο του Κωνσταντίνου Λαβίθ ήταν σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κ. Απόστολος Ραυτόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αποτυχημένες πρωτοβουλίες της εθνικής πολιτικής μείωσης τιμών και την αδυναμία ενημέρωσης στην ύπαρξη διοικητικών προστήμων από τους παραβάτες. Χωρίς αισθήσεις του να μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθος, 42χρονος που περπατούσε μαζί με 37χρονο σε μονοπάτι από το Κοκκόσι προς το Σιδερώνα στην περιοχή της Αλμύρης. Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα στενοφόρο του ΕΚΑ από 37χρονο εντοπίστηκε σώς και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε δάσος των Φραγκίστα Βρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βουλγαρία ανέστειλε την επιχείρηση αναζήτηση του αγνοούμενου πληρώματος πλοίου που βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε από ντρόν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, δήλωσε σήμερα ο αντινάβαρχος Ρούμεν Νικόλοφ της Εκτελεστικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακής Διοίκησης. Στα αθλητικά, Έξαλον Βίλπαστε 83-86 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για τον Basketball Champions League. Άρης Μπούργκος 28-14 στο πρώτο δεκάλεπτο για το Eurocup πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Νίκος Γκάλης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Άρη όταν έφτασε στο Αλεξάνδριο, ενώ ανάλογη υποδοχή έτυχε και ο διοκτήτης της ομάδας Ρίτσαρντ Σάο. Νωρίτερα, Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65 για το FIBA Eurocup. Απόψε στις 9.30 Μαρσέγη Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Βακούλα του ψαλά, από ρε περιγιάλι, φακούλα, φακούλα του ψαλά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να τα πούμε, να περάσετε από τα μέρη μας. Σήμερα είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Θα σας αφηγηθώ αντί έναρξης μια εμπειρία στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Ξέρετε ότι όλο τον καιρό, τον τελευταίο, ο σταθμός ασχολείται με την ακρίβεια. Και αυτό αποδεικνύει ότι τα παραπολιτικά είναι συντονισμένα με την άμεση επικαιρότητα. Οπότε θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, τη συμμετοχή σας, και εσάς που ζείτε στην Ελλάδα και των φίλων που ζουν στο εξωτερικό. Ακούστε λοιπόν μία μυστήρια ιστορία. Διάβαζα κάπου ότι τα παντζάρια, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, κυκλοφορούν και βρασμένα σε συσκευασίες. Και λέω, για κάτσε να δω τώρα, αυτό είναι μια ευκολία, γιατί γλιτώνεις την κοκκινίλα στα σκεύη και στα χέρια σου και τα λοιπά. Και πάω στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, ρωτάω, μου υποδεικνύουν το ράφι, πάω κοντά και παρατηρώ το εξής φαινόμενο. Δεν θα πω μάρκες, θα σας πω την ιστορία μόνο. Έχει δύο συσκευασίες με το ίδιο περιεχόμενο ακριβώς. Μία γαλλική και μία ελληνική, μιας γνωστής εταιρείας, τέλος πάντων, που διαχειρίζεται διάφορα βρασμένα λαχανικά. Κοιτάω τις τιμές από κάτω, το γαλλικό προϊόν είχε 0,98 λεπτά. Το ελληνικό προϊόν ήταν 1 ευρώ και 98 λεπτά. Πώς σας φαίνεται αυτό δηλαδή, για πείτε μου. 0,98 τα γαλλικά, τα οποία φορτώθηκαν στη Γαλλία, διέσχισαν τη μισή Ευρώπη, φτάσανε στην Αττική, στην Ελλάδα γενικότερα, πήγανε στους μεταπράτες, οι μεταπράτες τα πουλήσανε στα σούπερ μάρκετ και παρόλα αυτά η τιμή ήταν 0,98 λεπτά. Και το ελληνικό προϊόν, το οποίο ήρθε από κάπου εδώ τριγύρω, ας πούμε, μη σας πω τώρα τη μάρκα, έκανε 1 ευρώ και 98 λεπτά. Γιατί δηλαδή? Αυτό θέλω πάρα πολύ να το καταλάβω. Θα μου πείτε, φταίει ο ΦΠΑ. Ωραία, εντάξει, φταίει και ο μπάρμπας μου ο ψεύτης επίσης. Είμαστε λοιπόν στο 211 10 80 880, και έχουμε και ένα email, το οποίο καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε. Προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, αλλά παρόλα αυτά, radio@parapolitika.gr. Και όταν ακούω φράσεις του τύπου «δεν θα επιτρέψουμε στην ακρίβεια να καλπάζει», τι να καλπάζει, ο Λούκι Λουκ στην τόλη του είναι. Δεν είναι να καλπάζει, έχει καλπάσει το μισό Far West, με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood. Ο καλός, ο κακός και ο ακριβός. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Ζαμπετάκης, ο καθηγητής που ζει στην Ιρλανδία, μας είπε χθες το εξής αδιανόητο, αδιανόητο για τα μυαλά μας, ας πούμε. Κανένα προϊόν στην Ιρλανδία φαγόσιμο δεν έχει ΦΠΑ. Άκου τώρα. Κανένα προϊόν δεν έχει ΦΠΑ. Εάν υφίστατο αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε καν λόγος να ασχοληθεί ολόκληρος σταθμός με αυτό το θέμα. Λοιπόν, σας κερνάμε τώρα με τον Νικόλαο εδώ ένα τραγούδι. Ξέχασα να στείλω τα τραγούδια, κάτι μπερδεύτηκα μάλλον, και ο φίλος μου ο Νικόλαος είχε την καλοσύνη να επιλέξει εκείνος, οπότε μας κερνάει αυτός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης, όπως σας είπα, στα μηχανήματα των ήχων, και η κυρία Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, και σας περιμένει. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Ιρλανδία πάλι να μιλήσουμε με τον καθηγητή Γιάννη Ζαμπετάκη, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ιωάννη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Γεια σου Μάνο μου, καλά.
1: Καλά είμαστε, εντάξει.
0: Μες στα νεύρα.
1: Γιατί.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είπα στην αρχή ότι πήγα το πρωί να πάρω βρασμένα παντζάρια και η γαλλική συσκευασία έκανε 98 λεπτά και ένας αγρόκηπος που λέει εδώ ελληνικός, 1,98. Γιατί
1: πώς είναι... Πώς το κάνει η φέτα.
0: Η φέτα κάνει εδώ 14.
1: Η πιο φτηνή φέτα πόσο είναι.
0: Δεν τρώγεται η πιο φτηνή φέτα.
1: Ναι, όχι, αυτή που δεν τρώγεται πόσο κάνει. 7-8 ευρώ πόσο κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει 7-8 ευρώ, 11 κάνει.
1: 11, ναι, ναι, λοιπόν. Η φέτα που δεν τρώγεται κάνει 11. Εδώ η φέτα που τρώγεται κάνει 7,5.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, εσύ είπες εχθές ότι δεν έχει ΦΠΑ στα τρόφιμα, ε.
1: Μηδέν ΦΠΑ στα τρόφιμα και το έχω σας λίγο και στις πάνες για βρέφη.
0: Ναι, α, πάνε, μάλιστα.
1: 0%.
0: Ναι. Να σου πω όμως και κάτι άλλο.
1: Γιατί
0: δεν κόβουν το ΦΠΑ, σκεφτόμουν σήμερα, ή δεν τον ελαττώνουν έστω.
1: Το είπε αυτός ο κύριος που είχε καλεσμένο, ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, δεν το άκουσα.
1: Τον κόψανε στην Κύπρο και δούλεψε μια χαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου γιατί δεν το κάνουν εδώ. Πήγε ένας φίλος μου σε ένα συνεργείο. Έσπασε ο προφυλακτήρας του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του απάντησε το συνεργείο. 50 ευρώ ο ημιτασιόν προφυλακτήρας, 130 τα λεφτά εργατικά. Των εργατών, τα εργατικά, ναι.
1: Ναι.
0: Εκτός, πρόσεξε, και αν θέλετε απόδειξη ή τιμολόγιο, θα προσθεθεί ο ΦΠΑ. Δηλαδή, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την εισρωή χρήματος του ΦΠΑ από τα διάφορα λαμόγια που συμπεριφέρονται έτσι. Και τα παίρνουν από τα τρόφιμα. Γιατί σου λέει, τι θα φάει, δεν θα φάει τα λυσάξη από την πείνα.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο από τα τρόφιμα. Είναι πολλά. Δηλαδή, εγώ που πάω εκεί διακοπές, εντάξει, που έχω το σπίτι μου τέλος πάντων, το καλοκαιρινό και πάμε εκεί. Γιατί μόνο εκεί μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε 10 μέρες Σαντορίνη. Εντάξει, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάμε εκεί που έχουμε ένα δωρεάν σπίτι.
0: Δεν αξίζει κιόλας να πας στη Σαντορίνη, αλήθεια.
1: Έχω πάει μικρός. Την έχω δει.
0: Τέλος πάντων,
1: λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι: πάω εκεί σε ένα φίλο ταβερνιάρι, εντάξει. Και με ρωτάει, μετρητά ή κάρτα.
0: Ναι.
1: Και τι του λέω εγώ, μετρητά χωρίς απόδειξη. Καλό.
0: Και τι λέει αυτό.
1: Πού θέλω να καταλήξω. Μετρητά χωρίς απόδειξη, γλιτώνω καμιά κοσαριά ευρώ στα 100. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε 15%. Ναι. Να μην υπερβάλλουμε. Όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί που θα πηγαίνανε στην Ελλάδα σε κάθε ταβέρνα και θα ελέγχανε και τα λοιπά τις αποδείξεις και δεν το κάνουνε. Γι' αυτό λοιπόν
0: ο καθένας μας
1: θα πάει να βάλει τον προφυλακτήρα χωρίς ΦΠΑ. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ή και ο τεχνικός που έρχεται σπίτι το ίδιο λέει.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα θέλεις να κάνεις ένα μερεμέτι στο σπίτι, κτίστης εννοώ. Θα σου κόψει απόδειξη.
0: Όχι, δεν θα σου κόψει, φυσικά. Ναι.
1: Γι' αυτό η Ελλάδα είναι πολλά πολλά χρόνια πίσω στο λεγόμενο φοροελεκτικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Και αυτοί που είναι οι χαμένοι σε τελική περίπτωση είναι οι μισθωτοί. Είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Οι μισθωτοί είναι οι χαμένοι.
0: Άκου λοιπόν, τώρα, μετά να σου πω μια ιστορία που αξίζει να την ακούσει το ακροατήριο.
1: Ωραία, εσύ, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω λίγο από εκεί που το έφτασε ο Κωνσταντίνος, εντάξει.
0: Ναι.
1: Υπόθηκε λίγο στην εκπομπή του πριν από κανένα 20 λεπτό, γιατί ερχόμουν στο σπίτι και τον άκουγα, για την αγοραστική δύναμη, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που λένε αρκετοί, ας πούμε με ρωτάνε εμένα πώς είναι η ζωή στην Ιρλανδία, του λέω μια χαρά. Πώς είναι η μισθή, πολύ καλή, τριπλάσιο. Πώς το κάνει όμως το σπίτι να μείνεις, διπλάσιο από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν εκεί. Με ρωτάνε μόνο για το σπίτι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν με ρωτάνε πόσο κάνει, ας πούμε, ένα κιλό κρέας. Πόσο κάνει ένα κιλό μακαρόνια. Πόσο κάνει βενζίνη. Εδώ, Μάνο μου. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν με ρωτάνε πόσο κάνει, ας πούμε, ένα κιλό κρέας. Πόσο κάνει ένα κιλό μακαρόνια. Πόσο κάνει βενζίνη.

0: δίνουν και πετρέλαιο τα δηληστήρια. Με αποτέλεσμα να παραλύσει χώρα για 5 μέρες. Τελείως. Τελείως να παραλύσει χώρα. Και βγαίνει λοιπόν εδώ η κυβέρνησή μας, η κυβερνησάρα, έτσι. Έβλεπε επί 5 μέρες να είναι αποκλεισμένη, να μην μπορείς να πας στο αεροδρόμιο, να μην μπορείς να πας στο νοσοκομείο κτλ. Και μετά από 5 μέρες καταλάβανε και μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η βενζίνη έχει πέσει τώρα. Το 1,85 ήταν, τώρα έχει ακριβήνει ξανά λόγω εκεί πέρα τα στενά του ορμούς. Που θέλω να καταλήξω, ότι η κυβέρνηση μείωσε τον φόρο κατανάλωσης και το ντίζελ και η αμόλυβδη μειώθηκαν κατά 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό η κυβερνησάρα σας γιατί δεν το κάνει? Ας το κάνει μόνο για 5 μήνες, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Γιατί
0: ξέρει τι γίνεται, μάνο μου. Εγώ δεν είμαι οικονομικά, δεν είναι τέτοιο, δεν έχω πτυχίο οικονομικών. Okay. Αλλά έχω μάθει αρκετά από το Μακαρίτη, τον πατέρα μου, που ήταν και, που είχε πτυχίο και οικονομικό. Λοιπόν, υπάρχουν 2 φόροι, η έμεση και η άμεση. Εντάξει. Η έμεση φόρη είναι ο ΦΠΑ. Που ο ΦΠΑ θα χτυπήσει όλους τους καταναλωτές. Και ποιος θα χτυπήσει περισσότερο? Αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Γιατί ο πλούσιος και να πληρώσει ΦΠΑ, άμα κερδίζει 50, άμα βγάζει 50-60 χιλιάρικα το χρόνο, τι τον πειράζει να πληρώσει και ΦΠΑ. Αυτός λοιπόν είναι ο έμεσος φόρος που είναι και πολύ άδικος. Υπάρχουν λοιπόν και οι άμεσοι φόροι. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούστηκε από την προηγούμενη εκπομπή. Και είναι το εξής. Η άμεση φόρη είναι ο φόρος εισοδήματος. Εντάξει. Ο φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα, όμως, είναι, αν και είναι άμεσος, δηλαδή θεωρητικά είναι δίκαιος, είναι πολύ άδικος γιατί χτυπάει πάλι τα μικρά εισοδήματα. Εδώ, μάλλον, θα σου πω το εξής. Τα πρώτα 10 χιλιάρικα που βγάζεις το χρόνο είναι αφορολόγητα. Εντάξει. Από τα 10 μέχρι τα 45, γιατί τώρα αυξήθηκε λίγο με τον προϋπολογισμό χτες, από τα 10 έως τα 45 ο φόρος είναι 20%. Εντάξει.
1: Μιλάς για την Ιρλανδία τώρα.
0: Ναι, για την Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις μεικτό ετήσιο εισόδημα από 10 έως 45 χιλιάρικα, ο φόρος είναι 20%. Υπάρχει μόνο μία κλίμακα. 20%. Mm-hmm. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 35 κλίμακες. Γιατί κάθε 2-3 χιλιάρικα νομίζω αλλάζει και η κλίμακα. Εκτός αν τα έχει αλλάξει τώρα Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Εδώ, άμα βγάζεις μέχρι 45 μεικτό εισόδημα, πληρώνεις από τα 10, τα 10 πρώτα είναι αφορολόγητα, έτσι. Από τα 10 μέχρι τα 45 πληρώνεις 20%. Ο φόρος λοιπόν εισοδήματος εδώ στην Ιρλανδία είναι πολύ μικρότερος από ό,τι στην Ελλάδα. Εντάξει. ΦΠΑ έχουμε πολύ λιγότερο. Ο φόρος εισοδήματος είναι πολύ λιγότερος. Εντάξει. Και όλα αυτά καταλήγουμε και έχουμε μία εικόνα που βγάζει την λεγόμενη αγοραστική δύναμη. Εντάξει. Λοιπόν. Σου έστειλα και ένα link, το έχω βάλει και εκεί στα σχόλια.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, το link αυτό, παιδιά, λέει τα εξής, με πολύ απλά λόγια.
1: Ναι.
0: Έχει βγει λοιπόν η Eurostat, έχει πάει σε κάθε χώρα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, και έχει μετρήσει την αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη σημαίνει το εισόδημα σε σχέση με τις τιμές που έχει ο κάθε καταναλωτής σε κάθε χώρα. Στέγη, φαγητά, τηλέφωνα κτλ. Εντάξει. Έχει πάρει λοιπόν τον μέσο όρο όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έχει κάνει αυθαίρετα, τον έχει πάρει 100%. Εντάξει, όχι αυθαίρετα, έχει κάνει μία σύμβαση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το 100% λοιπόν, το 100, η βαθμίδα 100 είναι ο μέσος όρος. Εντάξει. Η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη που είναι 68 βαθμίδες. Δηλαδή είμαστε 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι δύο χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, η μία δεν πολύ μετρά γιατί είναι αφορολόγητα, είναι το Λουξεμβούργο. Η δεύτερη χώρα που είναι πολύ κοντά στο Λουξεμβούργο, με 2,35 μονάδες, 235, δηλαδή είναι 135% πάνω από το μέσο όρο, είναι η Ιρλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Για πες μου τώρα.
1: Άκου τώρα, ναι. Πριν από κάποια χρόνια, ένας φορτηγατζής μου είπε την εξής ιστορία. Μπαίνοντας στη Γερμανία, αφού έλεγξαν το φορτίο, του είπανε έχετε κάτι άλλο να δηλώσετε, και λέει αυτός έχω 2 κεφάλια τυρί κριτικό, αυτό γραβιέρα Κρήτης, και 2 βαρελάκια 25 κιλά πλαστικά τσίπουρο, τσικουδιά. Λέει και λέει αυτά είναι δώρο. Θα πάω στον αδερφό ενός ανθρώπου που είναι φίλος μου και έχει μια ταβέρνα και τα κερνάει στους πελάτες που έρχονται. Πολύ ωραία του λένε, υπογράφουν τα

0: χαρτιά, δεν του ζητήσανε να καταβάλει το οτιδήποτε γι' αυτό. Και έφυγε. Μετά από 10 μέρες, ένας κύριος και μία κυρία μπαίνουν στην ταβέρνα τη συγκεκριμένη. Κάθονται στο τραπέζι, παραγγέλνουνε και σε ένα λεπτό έρχεται ο μαγαζάτορας και φέρνει ένα πιάτο με κομμένο τυρί και ένα, πώς το λένε, καραφάκι με τσικουδιά.
1: Ναι.
0: Λέει, μα δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Λέει, όχι, είναι κέρασμα από το μαγαζί, λέει ο μαγαζάτορας.
1: Mm-hmm.
0: Σοβαρά, λέει αυτός. Γυρνάει στην κοπέλα, λέει, φέρε μου τα χαρτιά. Φέρνει τα χαρτιά και υπογράφει, γράφει πρώτα απ' όλα ότι νομίμως πέρασαν τα σύνορα δύο κεφάλια τυρί και δύο μπιτονάκια τσικουδιά και ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τα πουλάει, τα κερνάει.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα...
1: Όχι,
0: φαντάσου ότι από το Τελωνείο έφυγε ραπόρτο, πήγε στις αρχές τις διοκτικές, τις ελεγκτικές.
1: Σε ποια χώρα είπες είναι αυτό?
0: Στη Γερμανία.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Έτσι, σε έναν Έλληνα που έχει και ένα μαγαζί, ταβέρνα. Λοιπόν, και του δώσανε συγχαρητήριο χαρτί ότι δεν είναι κλέφτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: okay.
0: Φαντάσου εδώ πέρα στην Ελλάδα τι θα γινόταν.
1: Εντάξει,
0: κάθε τρεις και λίγο.
1: Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει και καλή πίστη. Δηλαδή, σε ξαματάει ένας εφοριακός, εντάξει, να σου κάνει έλεγχο στον δρόμο, εντάξει. Θα ψάξει να βρει κάτι να μην είναι σωστό. Δηλαδή, αν του πεις αυτή την ιστορία, ας πούμε, σε έναν Έλληνα τελωνιακό, ότι εγώ θα τα πάω για κέρασμα, θα σε πιάσει μέσα και μπορεί να σε πάει και αυτόφορο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και, πώς να το πω, είναι και θέμα νοοτροπίας.
0: Ναι.
1: Το θέμα νοοτροπίας είναι κάποιο.
0: Όχι μόνο θέμα νοοτροπίας, γνωρίζει ο τελωνιακός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα τσεκάρει αν ο φορτηγατζής λέει αλήθεια ή όχι.
1: Υπάρχει εμπιστοσύνη στις αρχές, ναι.
0: Ναι, αυτό. Και έτσι, δεν, για σκέψου τώρα ότι από, ξέρω εγώ, πες στο Βερολίνο, ας πούμε, πήγε στην άλλη άκρη της Γερμανίας το ζευγάρι αυτό, υποδίθηκε τους πελάτες, τσεκάρισε αν όντως είναι κέρασμα το τυρί και η τσικουδιά και του έδωσε εγγράφο συγχαρητήρια.
1: Μπράβο. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραίος ο τύπος πάντως με την τσικουδιά και τη γραβιέρα. Κάνει δωρεάν διαφήμιση της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται διαφήμιση. Χρειάζεται διαχείριση.
1: Διαχείριση χρειάζεται, ναι. Και μια που πες διαχείριση, να πω πολύ γρήγορα και το εξής. Γιατί υπόθηκε στην εκπομπή του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να ξαναϋποθεί, να το ακούσουν όσο πιο πολλοί άνθρωποι που είναι μικρή παραγωγή. Δηλαδή, ας πούμε, υπόθηκε για το ότι το λάδι θα βγει 2,5-3 ευρώ το λίτρο, εντάξει. Επειδή εμείς έχουμε κάνει και έχουμε σχεδιάσει και ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Καποδιστριακό, πάνω στο μάρκετινγκ της εξαγωγής τροφιμών, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας μικρός παραγωγός για να βγάλει κανένα φράγκο είναι να κάνει τη λεγόμενη πιστοποίηση. Δηλαδή, αντί να πουλάει χύμα το λάδι στους Ιταλούς, στους Ισπανούς κτλ., να βρει τον τρόπο να το συσκευάσει ο ίδιος σε ένα ωραίο μπουκαλάκι και αντί για 3 ευρώ το λίτρο, να το πουλάει μπορεί να φτάσει και 10 και 12.
0: Μάλιστα.
1: Τυποποίηση. Τυποποίηση είναι, παιδιά, όλα τα λεφτά. Πρέπει να πούμε όχι άλλο χύμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή.
0: Ήταν ο Γιάννης Ζαμπετάκης, καθηγητής στην Ιρλανδία. Χημικός τροφίμων είναι η ειδικότητά του. Και πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211-10-88-80. Από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και φίλοι που ζουν στο εξωτερικό και που είναι ευπρόσδεκτοι, ειδικά σήμερα, γιατί θα μας φωτίσουν λίγο την κατάσταση. Θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Αλλά όταν ακούω από τον Ιωάννη Ζαμπετάκη ότι στην Ιρλανδία δεν υπάρχει ΦΠΑ στα τρόφιμα, φρικάρω εντελώς δηλαδή. Πραγματικά, λέω, κάποιοι μας έχουν γραμμένους εδώ πέρα. Όχι τώρα, αιώνες τώρα μιλάμε. Από το 1826 και μετά. Γεια σου Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Κώστα μου.
1: Την καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέμα ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Θέμα ελεκτικών μηχανισμών. Θέμα ΦΠΑ. Καταρχάς, προσωπική μου γνώμη, επειδή είμαι πολλά χρόνια και σαν πολιτής και σαν τεχνίτης έξω στην αγορά, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό το με ή χωρίς απόδειξη,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται να σταματήσει παρά μόνο με ένα και μοναδικό τρόπο. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Από την εποχή του Τζοβόλα που ήταν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε να βάζει και είχαν γίνει όργια τότε στο Σύνταγμα, το είχα ζήσει εγώ,
0: ναι,
1: με τις αμμιακές μηχανές. Έτσι, μέχρι και τώρα που έχουμε τα πώς, τα έτσι, τα αλλιώς και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μία λύση υπάρχει, αλλά θέλει σε επίπεδο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας αυτό, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα το πω. Το 70 ή 80%, να μην πω παραπάνω, όλων των εργαζομένων, εργοδοτών και τα λοιπά, θα πληρώνεται με κάρτα. Κατάργηση του μετρητού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα υπάρχει το 50-άρικο, το 20-άρικο, το δεκάρικο στην τσέπη. Θα υπάρχει λοιπόν.
0: Και πώς θα ελεγχθεί αυτό? Πώς θα ελεγχθεί αυτό?
1: Τι πώς θα ελεγχθεί? Ένας ο οποίος πληρώνεται και παίρνει 1000 ευρώ, αυτό που κάνει τώρα το Ταμείο Ανεργίας, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Ταμείο Ανεργίας, επειδή δεν ξέρω τώρα, μπορεί κάποιοι να το παρεξηγούν και να θεωρούν τους ανέργους ότι είναι οι φοροφυγάδες. Έτσι. Όταν σου δίνει 500 ευρώ, 550, τα μισθά θα δίνει μετρητά, το 50%.
0: Ναι.
1: Το άλλο 50% είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις με κάρτα. Η κάρτα δεν μπορεί να κάνει φοροδιαφυγή.
0: Μα λέει, ναι, δεν μπορείς, αλλά από τη στιγμή που έχεις τα μισά σε μετρητά στη τσέπη σου, τι θα εμποδίσει ένα τεχνίτη να σου
1: αυτό
0: πει?
1: Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει παντού αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Το 70%, μιλάω για το 50%. Το 70 με 80% από το χιλιάρικο θα είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις με 800 ευρώ. Ας ξεκινήσει έτσι. Και θα υπάρχει και ένα μικρό. Γιατί τώρα δεν μπορεί να πας στην εκκλησία και να πεις του κάτι λανάπτη, παραδείγματο χάρη, ευγάλε μου το πώς, έτσι.
0: Μα ξέρεις μικρό ότι η Καθολική Εκκλησία έχει POS.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, δηλαδή στο παγκάρι, πληρώνεις με κάρτα για να πάρεις κεράκι.
1: Και στο Λαϊκή να πληρώνεις το μαρουλάκι των 70 λεπτών με κάρτα.
0: Μα πληρώνεις στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή έχουν οι άνθρωποι οι POS.
1: Πηγαίνω στη Λαϊκή και γνωρίζω το τι γίνεται.
0: Δεν έχουν.
1: Αν του το ζητήσει, βεβαίως έχουν.
0: Αν του το ζητήσει. Πρέπει λοιπόν να μάθεις να ζητάς. Ναι.
1: Είναι και αυτό βέβαια, πρέπει να μάθεις. Αλλά στον ελεύθερο επαγγελματία, και δεν μιλάω τώρα για τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον μηχανικό, υπάρχουν και κάποιοι πανεπιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι και χίλια δυο, οι οποίοι εκεί γίνεται το τελεναδί. Δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε τώρα. Και ξέρουμε πού ζούμε, έτσι. Λοιπόν, για να κατεργηθεί αυτό το πράγμα, έτσι, κατά τη γνώμη μου, κομμένο το μετρητό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
0: Εγώ νομίζω να κοπεί, το μετρητό γενικά.
1: Γενικά, δηλαδή, ναι, να μην... όχι ειδικά.
0: Γενικά.
1: Γενικά.
0: Να απαγορεύεται γενικά το μετρητό χρήμα.
1: Βεβαίως.
0: Να μην βγάζουν τα ATM χρήματα, τίποτα. Στην κάρτα.
1: Όχι τίποτα. Όχι, μην κάνουμε ολοκληρωτική καταστροφή. Είπαμε στα 1000 ευρώ να παίρνει 200. Τα υπόλοιπα θα τα έχει σε κάρτα.
0: Okay.
1: Ανακαρτικά εκεί, πόσες συναλλαγές θα κάνεις με το υπόλοιπο ποσό?
0: Έλατε.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αν θέλει να σταματήσει αυτό. Και ύστερα, να φύγω σε ένα άλλο θέμα άμεσα. Δηλαδή, πολύ γρήγορα θα το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πρωτογενής τομέας παραγωγής, κτηνοτροφία,
0: ναι,
1: αγροτική παραγωγή, έλεγχος από το τιμολόγιο, από το σπόρο που παίρνει μέχρι την ώρα που το πουλάει τη χονδρική ο αγρότης.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει έλεγχος τιμολογίου, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή τι γίνεται, θα ελέγχει τον άλλον για το τιμολόγιο αν έχει νόμιμα παραστατικά, αλλά όταν εσύ πηγαίνεις και βλέπεις το παντζάρι 0,90 και μετά το βλέπεις το ίδιο δεν είναι, αλλά το προϊόν
0: γιατί,
1: είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο?
1: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, το ένα είναι από τη Γαλλία και το άλλο είναι ελληνικό.
0: Ωραία.
1: Το ένα το πουλάει 0,90
0: με
1: και
0: 0,98,
1: το άλλο πουλάει 1,98.
0: Ναι,
1: 1,98. Μιλάμε για παντζάρι.
0: Ναι, για παντζάρι.
1: Για παρούλι, για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι ίδιο το προϊόν μέσα. Δεν είναι χώρα προέλευσης.
0: Ναι, okay.
1: Πόσο ΦΠΑ έχει το 0,90 και πόσο ΦΠΑ έχει το 1,90. Δεν είναι θέμα μόνο ΦΠΑ, είναι θέμα 100% σκροκέρδια.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ κάτι άλλο να πω.
0: Αλλά υπάρχει και μία πετριά, έλεγε νωρίτερα ο Νικόλαος εδώ, ότι έχουμε μία τάση να λέμε θα υποστηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Γιατί να το κάνω.
0: Γιατί ναι, εγώ σήμερα το πρωί αγόρασα 2 πακέτα μπατζάρια, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, ξένα, γαλλικά. Και δεν πρόκειται να αγοράσω ποτέ του αλουνού τα μπατζάρια, να τα φάει μόνος του.
1: Να
0: τα κάνει χυμό.
1: Αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Είναι σκοκέρδια. Γι' αυτό σας λέω. Όταν λοιπόν ένα προϊόν φεύγει 15, 20, 30 λεπτά από το ράφι το παντάρι, από τον παραγωγό,
0: ναι,
1: και μεσολαβεί 1,5 ευρώ και 2 διαφορά, και καλά μπορεί και να το βρεις εσύ εκεί, μπορείς ένα άλλο σούπερ μάρκετ στο Κολωνάκι να το βρεις και 2,5 ευρώ
0: σίγουρα.
1: Σίγουρα. Μπορεί και να έσουν, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι αν δεν υπάρχει έλεγχο στο τιμολόγιο θα μου πεις έχουμε ελεύθερη αγορά, πουλάμε όσο θέλουμε. Αυτό που έγινε τη δεκαετία του 91, 92, 93, κάπου εκεί τριγύρω, ότι θα πηγαίνουμε από βενζινάδικο σε βενζινάδικο να βλέπουμε που είναι πιο φτηνή τιμή, εντάξει, ναι, αυτό έχει περάσει η νοοτροπία παντού, σε όλα τα προϊόντα και σε ό,τι κάνουν. Λοιπόν, η αγορά μόνο έτσι μπορεί να συνέλθει. Θα έχεις το προϊόν σου, θα έχεις το κέρδος σου, το οποίο τα έξοδά σου θα είναι εσόδων-εξόδων, τέρμα, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Γενικώς ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό του εσόδων-εξόδων από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Αλλιώς δεν βγαίνει. Δυστυχώς, φίλε μου, δεν βγαίνει. Γιατί έχω αρκετή εμπειρία και σαν πολιτής που ήμουν σε εταιρείες, καταλάβατε. Οπότε γνωρίζω ότι δύσκολα ό,τι μπαίνει στο σιτάρι δεν βγαίνει. Και το εννοώ και το λέω λαϊκά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οικονομάνε και ήθελα να κάνω, αλλά δεν πρόλαβα. Στον κύριο Χατζησαλάτα να του κάνω μια ερώτηση στην προηγούμενη εκπομπή του Κωνσταντίν, μία και μοναδική, να μας θυμίσει τις φορολογικές δηλώσεις του 25, το τι δήλωσαν οι Έλληνες, ποιοι και πόσο, και αν δεν φρικάρει ο κόσμος για ακόμα μια φορά να καταλάβει ότι οι πάμπλουτοι εδώ στην Ελλάδα είναι οι εντός εισαγωγικών που δηλώνουν 5.000, και οι φτωχοί είναι αυτοί που πραγματικά δηλώνουν το συνταξιούχος, ο υπάλληλος του δημοσίου, εντάξει, ο οποίος αυτόν τα λεφτά φαίνονται, ρε φίλε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν 5.000 μέσα σε όρος 350 ευρώ το μήνα. Θα σας τα πει ο Χατζησαλάτα στην επόμενη εκπομπή που θα κάνει. Τον παρακαλώ κιόλας, αν με ακούει, να βγάλει φορολογικές δηλώσεις του 15, του 25. Γιατί υπάρχει το άλλο που λένε, εμένα με κλέβει το κράτος. Και το κράτος ποιος το κλέβει, ρε φίλε?
0: Ναι,
1: καταλάβατε, ναι. Η κότα κάνει το αυγό και το αυγό την κότα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα. Καταλάβατε, τώρα είναι μια ανώμαλη κατάσταση, η οποία ένας τρόπος υπάρχει, φίλε. Αυτό που σου είπα, τέρμα, κατάργηση του χρημάτου.
0: Ναι.
1: Και όχι στους ανεργούς, οι οποίοι παίρνουν 500 ευρώ και τα 250 σου λέει υποχρεωτικά με κάρτα. Καλά κάνει. Πρέπει και τα όλα να τα έβαζε. Δεν έχω πρόβλημα, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλο άνεργο.
0: Ναι. Το ξέρεις ότι στην Αυστραλία.
1: Μπορούμε να το κάνουμε σε όλους αυτό.
0: Στην Αυστραλία που έχω προσωπική εμπειρία, οι άνθρωποι εκεί δεν είχε κανένας 50 λεπτά στην τσέπη του. Είχανε μόνο ναι. κάρτα. Τσίχλα να θέλαν να πάρουν από το περίπτερο, την παίρνανε με την κάρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, μάνα μου, να σου πω κάτι. Και εμένα οι συγγενείς μου, ο αδερφός μου, 50 χρόνια στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Που έχει φύγει από τη ζωή πριν από 2-3 χρόνια. Λοιπόν, και πολλούς συγγενείς από τον Καναδά, από τη Γερμανία. Ναι. Δεν είχαν κανένα μετρητά. Ποτέ. Δηλαδή, τα μετρητά μόνο αναγκαστικά, ρε παιδί μου, να είχαν 5-10 ευρώ. Ναι. Όλα τους τα χρήματα μέσα σε μια κάρτα. Αυτό όμως για να γίνει. Θέλει, πώς το λένε, θάρρος.
0: Εκπαίδευση.
1: Βέβαια.
0: Εκπαίδευση.
1: Όχι εκπαίδευση, είναι μια απόφαση, είναι, αλλά και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η Ιρλανδία, μην την πλέκουμε με την Ελλάδα. Καλά τα λέει ο καθηγητής, αλλά η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή δεν χρωστάει όλη τη χώρα της. Γιατί εμείς είμαστε μπασμένοι πέρα από τα 250 δισεκατομμύρια που χρωστάμε, τα οποία είναι ιδιωτικό χρέος, δεν είναι μόνο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που οι οποίοι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε μια χώρα υπό οικονομική κατοχή. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, παρακαλάμε την κυρία Ούρσουλα, σας παρακαλώ, ας κόψουμε ένα δισεκατομμύριο για να μην παγώσει η Ελλάδα. Καταλάβατε, αυτό η Ιρλανδία δεν το έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει τα πράγματα λίγο να τα ζυγίζουμε. Λάθη έχουν γίνει. Λάθη έχουν γίνει. Και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματικά να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις χώρες, θα μπορούσε για 5 μήνες τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν προς την πράσινη ανάπτυξη, πράσινα άλογα και δεν ξέρω τι,
0: ναι.
1: που θα ανοιχτεί ένα θέμα κάποια στιγμή εδώ, γιατί έχω συγγενικό μου πρόσωπο με μάστερ στην Αγγλία γύρω από αυτά τα θέματα, περί ανεμογενή τριών, περί δισεκατομμύρια που έχουν φύγει. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα ανοιχτεί και αυτό το θέμα με τη σειρά του.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν για 5 μήνες αυτά τα δισεκατομμύρια να τα διοχετεύσει και να πούνε, ρε παιδιά, υπάρχει θέμα. Πόσα εκατομμύρια είναι η Ελλάδα, ας αφήσουμε ένα δισεκατομμύριο να κατεβάσουμε την τιμή. Γιατί άμα την πάει τώρα στο 1,5 ευρώ ή ένα 60 στην καλύτερη, ένα 1,5, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 35 με 40% πάνω από την τιμή. Θα πρέπει τα πορτοφόλια των Ελλήνων να χτυπήσει το 112. Όχι πάνω από 112, 1 και 12 δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το λέω συμβολικά το 112.
0: Κατάλω.
1: Γιατί αυτή είναι η τιμή που είχα πάρει εγώ προσωπικά από μια εταιρεία πριν τελειώσει ο χειμώνας. Με την ακρίβεια 30% επάνω, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πέρσι δεν βάζανε. Σκεφτείτε τώρα με 1,5 ευρώ ή ένα 60 τι θα γίνει. Να είσαι καλά, να μην πω τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά και εσύ, Κώστα.
1: Και συγχαρητήρια για την πρώτη επιλογή τραγουδιού.
0: Να είσαι καλά.
1: Φοβερό. Για φοβερό, και πολύ ωραία η Ελένη.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλο μου.
0: Yeah. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 10 παρα 10, είναι τα παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια σήμερα και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ την ιδέα την είχε η Σταυρούλα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα το μεσημεράκι που έλεγε «Ο σταθμός ασχολείται με την ακρίβεια εδώ και αρκετές μέρες». Μήπως ήρθε και η δική σας, η σειρά, η δική μας, να ασχοληθούμε με το θέμα. Γεια σου Ευθύμη, επαγγελματία οδηγέ.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα στην ακροατές μας.
2: Γεια σου φίλε.
3: Καλησπέρα στην αγαπημένο σταθμό.
2: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, εγώ επέστρεψα την Κυριακή τα ξημερώματα από Δευτέρα από Ελλάδα. Ήμουν 3 εβδομάδες κάτω, κατέβηκα εδώ την οικογένειά μου. Έτρεγα σαν τον Παλαβό να τελειώσω κάποιες υποχρεώσεις που έπρεπε να γίνουν. Το μεγάλο το σοκ ήταν όταν πήγαμε την σύζυγό μου στο σούπερ μάρκετ, γιατί είχα ένα χρόνο να κατέβω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και επειδή και τα προηγούμενα χρόνια ψώνιζα πάντα εγώ μαζί με τη σύζυγό και επειδή είμαι αριθμό μνήμων και θυμάμαι την μέση και τα λοιπά,
2: ναι,
3: έπαθα σοκ με τη διαφορά των τιμών. Έπαθα πραγματικά σοκ. Λοιπόν,
2: δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να μου μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή έχεις ανοιχτή ακρόαση? Οδηγείς, οκ. Okay.
3: Έχω hands-free ακουστικό.
2: Ναι.
3: Αν θες μπορώ να δοκιμάσω με τη συσκευή από ανοιχτή ακρόαση, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα μιλείτε πιο καλά.
2: Όχι. Συνέχισε. Απλώς λοιπόν, έχει το νου σου να μην απομακρύνεσαι πολύ. Ναι.
3: Ναι, όχι, το ακουστικό είναι μέσα στο αυτή. Είναι από αυτό που είναι μέσα στο αυτή. Και...
2: Okay. Ναι. Για πες λοιπόν, είσαι αριθμό μνήμων και...
3: Λοιπόν, και πήγαμε στο μάρκετ λοιπόν να ψωνίσουμε. Έπαθα σοκ με τις τιμές. Μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ αυξημένες οι τιμές σε κάποια είδη. Δηλαδή, στα κυροκομικά, ας πούμε, πιστή, έτσι.
2: Ναι.
3: Ακόμα και στα μακαρόνια και στα αυτά λοιπόν και στα όσπρια. Πολύ αυξημένες οι τιμές. Όλοι, το κρέας έχει ξεφύγει τελείως.
2: Ναι, τελείως.
3: Δηλαδή, ο κοιμάς, τα πάντα όλα έχουν ξεφύγει. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει η γυναίκα μου πρέπει να κάνουμε λέει, και μια συντήρηση στα κλιματιστικά, γιατί λέει έχουμε να κάνουμε 3-4 χρόνια συντήρηση. Λέω να φέρουμε ένα τεχνικό, να τα δει ο άνθρωπος. Φέραμε ένα τεχνικό λοιπόν να τα καθαρίσει. 3 κλιματιστικά, 120 ευρώ μας πήρε. Μπορείς από τα εξωτερικά, έτσι.
2: Ναι.
3: 120 ευρώ και ένα τσιπουράκι.
2: Τον κεράσατε κιόλας.
3: Τον κεράσαμε και ένα τσιπουράκι. Και όχι μόνο ένα τσιπουράκι, τον κεράσαμε. Επειδή δεν είχε τσιγάρα, του έβγαλε το πακέτο τα τσιγάρα του γιού μου. Και αντί να πάρει ένα-δύο τσιγάρα να καπνίσει, πήρε το πακέτο και το έβαλε και στην τσέπη του. Έπαθα σοκ, μιλάμε.
2: Ναι.
3: Ο άνθρωπος δηλαδή μας.
2: Μας τον έπιασε κανονικά που λένε.
3: Κανονικότατα, ναι. Και το αστείο ποιο ήταν, ότι υπάρχει ένα μικρό μάρκετ στη γειτονιά μου, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και πήγα να πάρω ένα τσίπουρο μιας εταιρείας τέλος πάντων, την οποία τη δούλευα όταν είχε κατάστημα στην Ελλάδα, μαγαζί.
2: Ναι.
3: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα λοιπόν ένα μπουκαλάκι τσίπουρο από εκεί. Μη γνωρίζοντας ότι ο τεχνικός ας πούμε, θα πει μαζί μου τσίπουρο κτλ. Λοιπόν, αυτό βγήκε στην πορεία. Και όταν λοιπόν. Λέω θα πιείς ένα τσιπουράκι κάποια στιγμή. Λέω θα κάνω για μένα τσιπουράκι. Ναι, λέει βεβαίως. Ανοίγω λοιπόν το τσίπουρο εγώ το μπουκαλάκι μιας πολύ γνώσης εταιρείας.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σφραγισμένο το μπουκαλάκι που έχει, έτσι.
2: Λοιπόν.
3: Βάζω λοιπόν, επειδή είναι και παγάκια μέσα στο ποτηράκι μου, βάζω, το βλέπω ασπρίζει. Λέω εγώ τσίπουρο πήρα, λέω γιούζο. Κοιτάζω το μπουκάλι, βλέπω τσίπουρο γράφει απ' έξω.
2: Με γλυκάνισε λοιπόν, προφανώς.
3: Εμείς στην Θράκη πάνω πίνουμε το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
2: Όχι, για να ασπρίσει λέω. Είχε γλυκάνισο. Αλλά...
3: Δεν είχε γλυκάνισο μέσα. Ήταν χωρίς γλυκάνισο το τσίπουρο.
2: Πώς άσπισε.
3: Απλώς. Λοιπόν, πώς άσπισε.
2: Αυτό κακό.
3: Ήταν λοιπόν λάθος συσκευασία. Λοιπόν, έστειλα λοιπόν email στην εταιρεία, ότι έτσι και έτσι αυτό και αυτό και αυτό, και μάλιστα είχα και στη φύση εγώ να κρατήσω το μπουκάλι για να πάρω τον κωδικό, ας πούμε, το αριθμό παρτίδας που έχει πάνω. Αλλά η σύζυγός μου δεν το κατάλαβε και το πέταξε λοιπόν. Και μπαίνοντας στο διαδίκτυο να κάνω μια έρευνα, διαπίστωσα λοιπόν ότι και σε άλλους πολλούς έχει συμβεί αυτό με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Φυσικά δεν απάντησαν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί. Γυρίζοντας πίσω λοιπόν στη Γερμανία, να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας ακρίβειας, πήγα τη Δευτέρα να ψωνίσω στο μάρκετ. Λοιπόν, γέμισα ένα καρότσι στην κυριολεξία, το μεγάλο του καρότσι, στην κυριολεξία. Το γέμισα με τρόφιμα και 4 εξάδες νερά. Εδώ υπόψη ότι όταν αγοράζεις το μπουκαλάκι, πληρώνεις στην 25 λεπτά το μπουκαλάκι, τα οποία 25 λεπτά για κάθε μπουκαλάκι, όταν το επιστρέφεις στο μηχάνημα, όταν το επιστρέφεις στο μάρκετ, οποιοδήποτε μάρκετ και κάποιο μηχάνημα που τα δέχεται, του βγάζει μια απόδειξη και τα χρήματά σου στην καλή συνήθεια τα παίρνεις πίσω.
2: Κατάλαβα.
3: Και πλήρωσα 106 ευρώ όλα μαζί.
2: Φαντάσου.
3: Τίποτα.
2: Και πήρες και κρέας. Και πήρες και κρέας μαζί.
3: Βέβαια, και κρέατα και κοιμάδες και κοτόπουλο και τυριά και σαλάμια και τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, τα πάντα. Δεν πήρα μόνο λάδια, γιατί είχα λάδι, είχα πάρει πιο πριν λάδι. Τα πάντα. Όσπρια, μακαρόνια, τα πάντα. Και στην έκρηξη συνέπεια την Ελλάδα. Καμία σχέση. Δηλαδή, ο μισθός πολύ μεγαλύτερο από το εξωτερικό. Οι τιμές, τα προϊόντα, τα τρόφιμα. Πολύ καλύτερες.
2: Βέβαια.
3: Πολύ καλύτερες. Και μάλιστα έτσι για να έχει και ελληνική εβδομάδα. Είχε προϊόντα από την ελληνική εβδομάδα και πήρα και τυφούρ και τζατζίκι, ας πούμε.
2: Τι πήρες?
3: Τυφούρ, τα πτυφούρ, αυτά τα...
2: Ναι, τα μπισκότα, τέλος πάντων.
3: Ναι, αυτά και τζατζίκι, ας πούμε, στη βασίλη τζατζίκι πήρα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, όπως επίσης πήραμε 3 φορές σε ταβέρνα μαζί με τον μπάρος μου και επειδή ήθελα να σου κάνω το τραπέζι, έχοντας την εικόνα εγώ την παλιά πριν ένα χρόνο που είχε κατέβει στην Ελλάδα, όταν ήρθε ο λογαριασμός την πρώτη φορά έπαθα σοκ. Μιλάμε για φυσιολογικά πράγματα, έτσι, για μερίδες φαγητό και για 2 μπουκάλια ρετσίνα μαζί με αναψυγικά κτλ. 111 ευρώ. Δαλίστηκα. Λέω 111 ευρώ 4 άτομα. Πού είμαστε στη Γερμανία, είμαστε. Για να καταλάβει.
2: Μάλιστα.
3: Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει ξεφύγει.
2: Δεν είναι το μόνο που έχει ξεφύγει τώρα εδώ που τα λέμε.
3: Οι τιμές είναι εξωπραγματικές. Με τα παιδιά μου, ο μεγάλος μου γιος που νοικιάζει σπίτι.
2: Σπουδάζει κάπου.
3: Όχι, έχει τελειώσει και μένει, ας πούμε, με την κοπέλα του.
2: Ναι.
3: Ήταν τυχερός που βρήκα, ας πούμε, σπίτι με 500 ευρώ για να καταλάβεις.
2: Ναι.
3: Μόλις της Κομωτινής. Ήταν τυχερός που βρήκε σπίτι με μία κρεβατοκάμαρα στα λοκουζίνα, έτσι.
2: Κατάλαβα.
3: Ήταν τυχερός που βρήκε σπίτι με 500 ευρώ. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα στην Ελλάδα. Η μισθή είναι καθυλωμένη, είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Τα πάντα έχουν ξεφύγει, έχουν αυξηθεί. Όταν έφυγα από εδώ από τη Γερμανία λόγω του πολέμου κάτω στο Ιράν, η βενζίνη είχε ξεφύγει και είχε φτάσει στα 2,36 και τώρα στη γύρισα για να καταλάβει σήμερα περνούμε από το Μοντεγνάδικο που κοιτούσε ήταν στα 2,14, 2,13, 2,14 η βενζίνη. Στην Ελλάδα ήταν σχεδόν πιο ακριβή σε κάποια παρτηρία.
2: Μάλιστα.
3: Το θέμα ποιο είναι ότι επειδή ζούμε στη Θράκη Παραμεθόρια στον Μόρο Ευρώπης, υπάρχει καινούργια διάνοιξη μακάζα που έχει γίνει εδώ και 3-4 χρόνια περίπου και παραπάνω. Λοιπόν, και οι άνθρωποι πλέον δεν γεμίζουν στην Κομωτινή στα βενζινάδικα. Έχουν ανοίξει πρατήρια δίπλα στα σύνορα και πηγαίνουν λοιπόν, είναι 15-20 λεπτά από την πόλη της Κομωτινής, πηγαίνουν και γεμίζουν τα αυτοκίνητα από εκεί. Και όταν η βενζίνη, ας πούμε, έχει 50 λεπτά διαφορά στο λίτρο, καταλαβαίνεις ότι άμα βάλεις με 40 και 50 λεπτά είναι χρήματα. Καθώς επίσης και τα τσιγάρα, ας πούμε. Ο μικρός μου γιος που καπνίζει, όποτε πάει και βάζει βενζίνη, γιατί δεν του φτάνουν τα χρήματα, ας πούμε, του παιδιού. Λέει, γιατί, για ποιο λόγο, ας πούμε, να πληρώνονται τα χρήματα. Λοιπόν, παίρνει και μια κουτέρα τσιγάρα και αντί να πληρώνει με 4 ευρώ π.χ. το πακέτο, του βγαίνει από εκεί 2,80 το πακέτο. Τη ίδια μάρκα τσιγάρων. Οπότε καταλαβαίνει, η διαφορά πλέον είναι πολύ μεγάλη.
2: Κατάλαβα.
3: Δυστυχώς, Δυστυχώς το κράτος δεν κάνει, ας πούμε, κάτι για να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Πριν, ας πούμε, 3-4 χρόνια στον αγώρο τότε υπήρχαν γύρω στα 150 με 200 πρακτήρια υγρών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα να έχουν μείνει 30 με 40 πρακτήρια. Γιατί όλοι πηγαίνουν και βάζουν καύσιμο στην Βουλγαρία. Αυτά όμως το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος δεν τα βλέπει. Γιατί το όνομά είναι το κράτος. Όταν κάτι ακριβένει, ανεβαίνει αναλόγως και το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν εισπράττει και μεγαλύτερο ποσό το κράτος. Λοιπόν. Άρα λοιπόν τους βολεύει εν μέρει αυτή η κατάσταση. Δεν θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Έτσι. Αυτά μάλλον μου. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
2: Χάρηκα που σε άκουσα, Ευθύμη μου. Έτσι κι αλλιώς πήγαμε στο στρογγύλωμα της ώρας. Να σε καλά.
3: Έγινε, μάλλον μου. Να σε καλά.
2: Σε περιμένω πάλι.
3: Έγινε, να σε καλά. Καλό βράδυ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Είμαστε εντός της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Άλλαξε και η βάρδια. Στα μηχανήματα των ήχων είναι ο Ηλίας Ελιμάς τώρα. Ο Νίκος Πισμπίκης έφυγε, σας χαιρετάει με αγάπη. Η Θησαυρούλα, σας είπα, είχε την ιδέα να κουβεντιάσουμε για την ακρίβεια σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και μέρες ολόκληρος ο σταθμός ασχολείται με αυτό το θέμα. Την Θησαυρούλα τη βρίσκεται και τη χαιρετάτε, αν θέλετε, πρωτίστως αυτήν και μετά τους υπολείπους εμάς, στο 211-10-80-880. Και κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια. Γεια σου, Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Μάνο.
0: Θείε.
1: Θα μου επιτρέψεις ολίγων αναλόγιων σε σχέση με το χθεσινό θέμα του συμβιβασμού.
0: Ανθολόγιο, ναι.
1: Φύσταται το προδεκαετίας ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Τσίπρας τότε υπέγραψε ένα ταπεινωτικό συμβιβασμό με τα Σκόπια, διατηρώντας τη λέξη Μακεδονία, και για θόλωση των ακροατών έβαλαν μπροστά το Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Ποιο συμβιβασμός από αυτόν, εθνικός ταπεινωτικός συμβιβασμός υπήρξε? Δεν έχει υπάρξει, με τα πολεμικά τουλάχιστον που ξέρω την ιστορία. Και αν κοιτάξεις τη σύμβαση, θα σε παρακαλούσα να έβρισεις τη σύμβαση και να μας διαβάσεις το άρθρο 7.
0: Ναι.
1: Το άρθρο 7 γράφει, έχω γράψει αρκετά άρθρα πάνω σε αυτό το πράγμα, το άρθρο 7 γράφει το άνω μέρος, τη Μακεδονία την ελληνική την ονομάζουν μέσα εντύπως το άνω μέρος του πρώτου μέρους. Το όνομα Ελλάδα και το όνομα Μακεδονία το δικό τους δεν αναφέρονται. Αναφέρεται το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος ως συμβαλόμενοι στην υπογραφή. Στο άρθρο 7 λοιπόν που μπαίνουν στο ζουμί, στο περιεχόμενο, τι συμβάσεις θα υπογραφούν κτλ. Εκεί αναφέρεται το άνω μέρος του πρώτου μέρους. Το άνω μέρος που είναι η ελληνική Μακεδονία, το κατάπιε ο Πρωθυπουργός τότε.
0: Ναι.
1: Το κατάπιανε. Να εθνικός συμβιβασμός.
0: Ελπίζω να του κάτσει το λαιμό.
1: Που διέφυγε και από τους άλλους ομιλητές και από μένα, κρίμα που είμαι και Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Να εθνικός συμβιβασμός, ταπεινωτικότατος. Γι' αυτό και την έφαγε το 19 στις εκλογές. Ένα μέρος, γιατί ένα μεγαλύτερο μέρος των Μακεδόνων τον καταψήφισε. Δυστυχώς υπήρχαν όμως και Μακεδόνες που τον ψήφισαν.
0: Ναι.
1: Αλλά οι αριστεροί έχουν την πετριά τη δικιά τους. Και αδιαφορούν για τα, να μην το πω τώρα, για τα πατριωτικά.
0: Ναι.
1: Μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα ήθελα μόνο να βρεις τη σύμβαση αυτή και να διαβάσουμε το άρθρο 7.
0: Okay, θα τη βρω.
1: Γιατί είναι εξευτελιστικό πέρα για πέρα που αγνοείται το όνομά μας Μακεδονία. Εγώ είμαι Δραμηνός γεννημένος, όταν ήταν πατέρα μου αξιωματικός, και ενός μηνός ήρθαμε, ένα χρόνο ήρθα στην Αθήνα. Είμαι όμως Μακεδόνας. Και με τη Δράμα πήγα φαντάρος.
0: Και εδώ μου λες, Βασίλη μου,
1: ναι,
0: έχεις αλλάξει τις αγοραστικές σου συνήθειες λόγω των τιμών?
1: Όχι. Τι να τις αγοράσω? Ψάχνω κι εγώ.
0: Αν τις έχεις αλλάξει, λέω.
1: Όχι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα.
0: Αν έχεις αλλάξει τις αγοραστικές σου συνήθειες λόγω των τιμών που επικρατούν στα σούπερ μάρκετ.
1: Μα δεν μπορώ να αλλάξω. Τι, πώς θα τις αλλάξω? Όλοι πουλάνε τα ίδια. Το ίδιο περιεχόμενο και το ίδιο βάρος το πουλάνε όλοι το ίδιο, σχεδόν με την ίδια τιμή.
0: Mm.
1: Τώρα παίζουν με εκείνες τις κομπίνες που υπάρχουν με κάποια σούπερ μάρκετ που τι έχουν κάνει. Το έχουν κάνει τομή στο βάρος του περιεχομένου και λέει σαρδέλες, ξέρω εγώ, αητής 420 γραμμαρίων τόσο. Έχουν τεμαχίσει το βάρος του περιεχομένου και λέει σε 100 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, που δεν μπορείς να βρεις πόσο είναι το κιλό, αδερφέ. Και τα κομπίνα τώρα που υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο, σε μερικά στην Αθήνα, και λέει ζάχαρη κρυσταλλική, ξέρω εγώ, 120 γραμμαρίων, 1 ευρώ. Ρε εσύ, το κιλό πού να το βρω εγώ για να δω αν αυτό το 120 γραμμαρίων έχει καμία σχέση με το κιλό. Η κομπίνα, η απάτη και η κλασική αυτή η υπόθεση που μειώσανε το περιεχόμενο του κονσέρβας, αλλά η τιμή έχει παραμείνει η ίδια.
0: Mm.
1: Πού είναι ο έλεγχος Τα είπαμε 100 φορές. Ποιος έλεγχος, ρε. Όταν είδες προηγούμενο υπουργοί ρίξανε κάποια πρόστιμα από 1 εκατομμύριο σε κάτι μεγάλες βιομηχανίες. Μη στάξει η ώρα του γαϊδάρου.
0: Όχι, μα δεν πληρώθηκαν πρώτα απ' όλα.
1: Τίποτα δεν πληρώθηκε.
0: Γιατί να σου πω, και να πληρώθηκαν, απόδειξέ μας το.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε άπιστοι θωμάδες.
1: Ρε Μάνθο, αν ήταν αυτό το κράτος έντιμο, ότι την πρώτη δόση που θα πλήρωνε ο εκείνος που πήρε το πρόστιμο, θα την έδειχνε ότι να κύριε που λέτε ότι δεν κάνουμε έλεγχο. Να τόσο έλεγχος. Αποδεικτικό στοιχείο ή απόδειξη. Ναι. Τι να δείξουνε. Να μην πω τι να δείξουν.
0: Ναι.
1: Τι να δείξουν.
0: Και δεν θα είναι και ωραίο θέαμα για να δείξουν αυτό που
1: υπάρχει. Έλα, ναι, ναι. Σαν αυτά που δείχνουν οι Άγγλοι με τα αρχαία μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Τίποτα. Ούτε έλεγχοι γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι. Των οπισθίων γίνονται έλεγχοι. Τα χαμάρας έλεγχοι. Γιατί αν υπήρχαν έλεγχοι κανονικοί, θα έπρεπε οι μισές βιομηχανίες να έχουν γονατίσει από τα πρόστιμα. Ναι. Διότι συνέχεια, εδώ στην κουβέντα ότι θα ακριβήνουν τα πράγματα μετά από 2 μήνες, ήδη την ημέρα που το αναγγέλει ο Πρωθυπουργός, θα ακριβένουν και την ημέρα. Δεν περιμένουν να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση. Εκείνη την ημέρα. Τόσο τρέχουν δηλαδή. Και με εκείνο το κριτήριο των παροχών στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι να κάνει, μοιράζει και ο εκάστοτε πρωθυπουργός, τι μοιράζει από ένα κουρούρι στον καθένα. Έδωσε και στους συνταξιούχους, μας έδωσε 1 εκατοστάρικο εφάπαξ για όλο το χρόνο σαν συμμετοχή στην αύξηση. Ένα επίδομα που είχε δώσει προχρόνου 300 ευρώ, σας το κάνω, λέει, 4 εκατοστάρικα, το οποίο επίδομα αυτό είναι μια φορά το χρόνο. Είναι εφάπαξ, δεν είναι,
0: ναι,
1: μηνιαίο, μην το χαλάσουμε κιόλας. Όταν λοιπόν και από εκεί, είπαμε, δεν θέλησαν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, αποδίδει βέβαια, αποδίδει λίγα. Δεν ξέρω, είναι 1000-2 τρόποι που μπορούν, αν θέλουν να βρουν και να το ταράξουν. Αλλά είναι και η ψήφο, ρε Μάνο. Έχει εκλογές τώρα μεθαύριο. Είπανε τώρα πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, έγινε μεγάλο συμβούλιο με όλη η κυβέρνηση και τα λοιπά, να προτείνουν στους βιομηχάνους και τα ρέστα, ώστε από Αύγουστο και Σεπτέμβριο, αυτούς τους 2 μήνες, από 2% έως 10-15% να μειώσουν ορισμένα προϊόντα. Κάλεσαν και τους βιομηχάνους, είπαν και αυτοί λοιπόν, ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Το δίμηνο αυτό που παρακολούθησα μαζί με την Λουίζα, τις τιμές στα σούπερ μάρκετ εδώ στην πόλη μας, τρίχες. Δεν μειώθηκε ούτε μία δεκάρα, τίποτα. Τον αντίον είδαμε πράγματα που ξέραμε και τα παίρνουμε συνήθεις, ήταν αυξημένα. Επούλησαν, τι επούλησαν, κοροϊδία. Και είναι και το μέγιστο που το λέω και το ξαναλέω. Εδώ έχω όλοι υποφέρουμε, η ακρίβεια είναι φοβερή. Μα τρέξανε αρχές Ιουνίου να διπλασιάσουν το μισό των 82 Μητροπολιτών.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μυαλό, ρε. Δεν έχουν μυαλό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πάνε στα μπουζούκια οι Μητροπολίτες την νύχτα.
1: Έλα, ρε παιδί μου, έχουν 10 παιδιά και δεν έφταναν τα 2-400 και τα κάναν 4-600.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ο κόσμος πίναγε και. Κοίταξε όμως και τη δύναμη της Εκκλησίας, γιατί φαντάζομαι δεν θα ήταν παρακλητικό το αίτημα, θα ήταν διατακτικό. Ρε εσύ, δεν μπορεί εμείς να παίρνουμε λιγότερα από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου να μας ισοτιμήσετε. Χάπα χρούμα λοιπόν, απόφαση από τον Ιούνιο 4-600.
0: Γιατί να μην κατεβάσουμε το μισθό, γιατί να μην κατεβάσουμε το μισθό με τον οποίο προσπάθησαν να συγκριθούν τον Γενικό Γραμματέα των Υπουργείων που λες.
1: Ναι.
0: Πόσα παίρνει, έπαιρνε 2 τόσα, 4 τόσα.
1: Ο γραμματέας έπαιρνε 4-600.
0: Ωραία, να το κατεβάσει στα 2-300. Και άμα του αρέσει κάθεται, άμα δεν του αρέσει πάει στην Κομωτινή.
1: Ναι, αλλά είναι κομματικό στέλεχος.
0: Α.
1: Και περιμένει πότε θα γίνει κυβέρνηση, ώστε και εκείνος να έμβει στον κρατικό κορβανάν και να οικονομεί το μηνιάτικο, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά περνάει ανετότερα από οποιονδήποτε ανώτερο δημόσιο υπάλληλο.
0: Μήπως έχει γίνει η φτώχεια τόσο συνηθισμένη που δεν μας σοκάρει πια?
1: Κοίταξε, νομίζω ζωοδός πλέον το αντιμετωπίζουμε, γιατί αν βάζουμε καμιά φωνή μεταξύ μας, μεταξύ φίλοι και τα λοιπά, βλαστημάμε, βρίζουμε ολίγων και τα λοιπά, δεν ξεσηκωνόμαστε, δεν αποφασίζουμε, δεν υπάρχουν μπροστάριδες, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι σκύψαμε το κεφάλι, καταπίνουμε οτιδήποτε κάνουν, ό,τι λένε που κοροϊδεύουν. Σου λέω τώρα το δίμηνο, είπαν σοβαρές υποθέσεις. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ταμείωναν έως 15%, μα δεν μίλησαν τίποτα. Ναι. Μία ταμπέλα δεν είδα εγώ. Σκλαβενίτης που είδα, που είναι σούπερ μάρκετ, Μασούτης που είδα, τίποτα δεν είδα. Μία ταμπέλα που να γράφει από 15 που ήταν το κάναμε 10. Ναι. Καμία. Έχουμε το κορίτσι δίπλα μου που είναι φοιτήτρια και τα ματάκια του βλέπουν τα πάντα. Δεν είδαμε κάπου. Τα λάδια, δεν είδαμε τα λάδια, Φερρυπίν. Του αντίον έχω τσιμπήσει 10-20 λεπτά. Γιατί ρε.
0: Ευκαιρία για σκροκέρδια, αυτό είναι.
1: Ναι, είναι κοίταξε, οι τιμές είναι εγκαταλειμμένες στη διάθεση του καθενός. Και αυτό ρε μάνα που το έχουν επισημάνει και μερικοί δίθεν υπουργοί. Γιατί τα πράγματά μας εξαγόμενα στο εξωτερικό πουλούνται στη μισή τιμή και εδώ πουλούνται.
0: Ναι, να σου πω, φορτώνεται η φέτα.
1: Αυτό που μας είπε ο Γιάννης.
0: Ναι, φορτώνεται η φέτα στα φορτηγά. Πάει στο λιμάνι που είναι απέναντι από την Ιρλανδία. Μπαίνει στο καράβι το φορτηγό. Περνάει απέναντι. Πάει στους διανομής τη φέτα και η φέτα κάνει 7,5 ευρώ το κιλό. Και εδώ κάνει 15.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί είμαστε ηλίθιοι. Γι' αυτό. Γιατί έχουμε κορόιδα με κολοκοτρονέα κοφέση.
1: Μου λέει το ίδιο, μου λέει και ο γιος μου στην Ολλανδία, το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα μου είπε στην αρχή όταν είχαν το βγει τα καρπούζια. Τάσο, λέω, πώς τα καρπούζια? Μπαμπά, λέει, 15 λεπτά. Εδώ ξεκίνησαν με ένα ευρώ.
0: Ναι. Όχι, δεν ξεκίνησαν με ένα ευρώ. Πιο πολύ. Ένα 20 έκαναν όταν ξεκίνησαν. Ναι.
1: Ήταν ελληνικά τα καρπούζια αυτά που ναι. Στο Άμστερνταμ.
0: Καρπουζοκέφαλοι είμαστε.
1: Γιατί ρε,
0: γιατί έτσι.
1: Αυτό γιατί δεν το λύνουν, αυτό δεν το λύνουν.
0: Το θέμα είναι, αυτοί θα το λύσουν ή εμείς? Δηλαδή αν ξηγιόμασταν ένα μποϊκοτάζ που να τους έπαιρνε ο διάλογος τον πατέρα, τι θα κάνανε? Θα τα τρώγανε μόνοι τους? Θα κάνανε fruit punch τη φέτα?
1: Ποιος θα είχε κότσικα και ούμβαλα?
0: Α, δεν ξέρω αγαπητέ.
1: Να το κάνει
0: είχε,
1: αδερφέ μου, αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω εγώ, μία ρημαδό αντιπολίτευση.
1: Εδώ βλέπουμε το οξύμορο να βλέπεις να αυξάνονται οι αγοραστές στα σούπερ μάρκετ, βλέπεις το Σάββατο ή τη Δευτέρα και δεν μπορεί να περπατήσεις μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φορτώνει ο άλλος, φορτώνει καρότσι. Δεν μπορεί να έχει και 10 παιδιά ώστε να χρειάζεται τέτοιες ποσότητες μεγάλες. Ναι. Ό,τι έχει το ξοδεύει εκεί πέρα. Δεν κάνουμε κι εμείς κράτη. Δεν έχουμε συνείδηση. Εθνική συνείδηση τιμωρού της κάθε κυβέρνησης, του κράτους που μας απομιζά κυριολεκτικά. Και αδιαφορεί ρε παιδί μου. Γιατί ξαναλέω τώρα έχει εκλογές. Είναι δυνατόν τώρα τι να κάνει? Τι να κάνει? Το έχει αφήσει έτσι? Γιατί αν αρχίσει πρόστιμα τιμωρίες στο ένα τάλο, ιστορίες και τα ρέστα, όλο και κάποιος θα στραβώσει και θα πει: μπορεί ο πατέρας μου να ψήφισε χρόνια τάδε κόμμα και εγώ να τον ακολουθούσα. Τώρα όμως θα γυρίσω το φίλο και θα ψήσω άλλον.
0: Μαλακίες γονέων παντεύουν στέκνα.
1: Είναι Μόσχος. Μοσχάρι θα το κάνει ξανακάνει. Θα ξαναπέσει πάλι στην ίδια λούμπα. Ναι. Δεν είναι κακή η μοίρα μας. Τι μοίρα μας είναι?
0: Βρωμόποδη μοίρα.
1: Ναι, δυστυχώς. Και δεν υπάρχει. Δεν είναι κακή η μοίρα μας. Τι μοίρα μας είναι?
0: Βρωμόποδη μοίρα.
1: Ναι, δυστυχώς. Και δεν υπάρχει.

0: να τα μοιράσετε και τα κοστολογείτε. Και άλλος μοιράζει δισεκατομμύρια συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε πόσο όμως και μας παίρνουν για ηλίθιους Μάνο για να λένε αυτό το πράγμα που μοιράζουν εκατομμύρια. Δεν τρέπονται, ρε Μάνο.
1: Όχι, ρε εσύ, η ντροπή είναι σπάνιο συνέστημα και αποδεικνύει ότι είσαι ένας πολίτης που σέβεται την κοινωνία στην οποία ζει.
0: Ναι, βρε αδερφέ.
1: Δηλαδή η ντροπή τι άλλο μπορεί να είναι.
0: Πόση ντροπή έχει η μαϊμού με τον κόκκινο πισινό.
1: Ναι, μα και η μαϊμού δεν τον μοστράρει. Κατάλαβες.
0: Δυστυχώς, έτσι θα είμαστε. Αυτά, αδερφέ μου.
1: Άντε, φιλιά πολλά.
0: Τα είπαμε χήμα και τσουβαλάτα.
1: Στο καλό.
0: Καρακαρασιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Καλό βράδυ, μια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη δεν μας ενημέρωσαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα κοιμήλια της οικοσιφήνισσας και την απαξίωση της πολιτείας να συζητήσει με τους αρχιερείς. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 22 και 25 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, radio@parapolitika.gr, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Μιχάλη από τα Χανιά, καλώς τον.
4: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται.
1: Καλά φίλε μου, εσύ.
4: Καλά, όλος ο κόσμος για αυτά συζητάει. Στο Παρίσι κατεβήκανε, στη Γαλλία κατεβήκανε, στους δρόμους. Η αφορμή είναι το εκπαιδευτικό, η παιδεία. Αυτή είναι η αφορμή, η αιτία είναι η πείνα. Όποιος πεινάει κατεβαίνει στους δρόμους, όποιος δεν πεινάει δεν κατεβαίνει στους δρόμους. Αυτό που ακούω, στατιστικές της Ελστάτ και της Eurostat, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, τρίχες κατσαρές.
1: Και της Eurovision.
4: Τρίχες κατσαρές. Έχει πολύ χρήμα ο Έλληνας. Έχει συσσωρεύσει. Δεν είναι κακό.
1: Εσύ έχεις συσσωρευμένο χρήμα.
4: Όχι, όχι, αλλά βλέπω
1: ούτε
4: άλλους που έχουν. Βλέπω ας πούμε τον γείτονά μου που έχει εξασχιστεί στο Airbnb. Να μαύρα.
1: Ναι.
4: Δεν το κατηγορώ και εγώ σε θέση το ίδιο θα έκανα. Δεν ζητάω απόδειξη από το φούρναρι, από τον ηλεκτρολόγο, από το χτίστη. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω σε αυτόν τον κόσμο.
1: Τι είναι σε αυτό δηλαδή, κόσμο, δεν κατάλαβα.
4: Σε έναν κόσμο που υπάρχουν φορολογική παράδειση, που υπάρχει, λιμνάζουν κεφάλαια δισεκατομμυρίων εταιριών που δεν πληρώνουν ένα σεντ φόρο, δεν θα κυνηγήσω τον ταβερνιάρη που θα μου βάλει μισό κιλό κρασί παραπάνω. Δηλαδή, να βλέπουμε όχι το δέντρο, το δάσος, μεγάλη εικόνα. Με τα πολεμικά, τι ζούμε τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι. Με τα πολεμικά, αυτό που λέμε καπιταλισμός στο σύστημα, έφτιαξε τη μεσαία τάξη σαν ανάχωμα να μην γίνουμε Σοβιετική Ένωση. Να μην γίνουμε κομμουνιστές. Δηλαδή, η μεσαία τάξη ήταν, είχες μια δουλειά, ένα μισθό εκατοντητικό, ένα αμάξι, ένα σπιτάκι, σπούδες στα παιδιά. Και έτσι, εν τω μεταξύ, και ο καπιταλισμός τότε είχε εθνικό πρόσημο. Δηλαδή, υπήρχαν οι Έλληνες βιομηχανοί, οι Γάλλοι βιομηχανοί, οι Γερμανοί, βιοτέχνες, τα παπούτσια, φανέλες, τα σόβρακα, όλα ήταν ελληνικά. Φτιαχνούνταν εδώ. Αντίστοιχα στη Γερμανία. Όταν έπεσε λοιπόν η Σοβιετική Ένωση, το παγκόσμιο εμπόριο θα πρόθεκε σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που λέμε κεφάλαιο δεν έχει ανάγκη πλέον τη μεσαία τάξη. Δεν παίρνουμε καμία εξέγερση να γίνουμε κομμουνιστές. Και παίζει τώρα μπάλα παγκόσμια. Πολυεθνικό έγινε το κεφάλαιο, από εθνικό έγινε πολυεθνικό. Άκουγα, μου έκανε εντύπωση, άκουγα και το Λαβίθι πριν στην εκπομπή, και αυτός μιλούσε για την ακρίβεια. Είχε ένα καλεσμένο. Είπε ένα στοιχείο ο καλεσμένος ότι υπάρχει μια εταιρεία, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς αυτή η εταιρεία που έλεγε, δεν την ονόμασε, και έχει 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι αγοράζουν καθημερινά τα προϊόντα της. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Ποια κυβέρνηση δεν, παιδιά, θα τα βάλει με αυτούς. Δηλαδή, είναι ανέκδοτο, έτσι.
1: Ναι.
4: Είπε επίσης ότι πιο παλιά υπήρχαν 35 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τώρα λέει έχουν μείνει 4. Ο νέο καπιταλισμός, να το πούμε έτσι, που ζούμε τώρα, είναι στο μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και το πιο μεγάλο τρώει το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά το καθεξής. Δηλαδή δεν είναι καπιταλισμός αυτό που ζούμε τώρα, αυτό είναι μια ασυτοσία. Καταραίει η μεσαία τάξη και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Παλιά εντωμεταξύ, δεκαετία 50-60, υπήρχε και το έβασμα στην Ελλάδα. Θυμάσαι αυτά. Καλόνας δούλευε στην Αμερική σε ένα ψαρί με 10 χιλιάρια, χιλιάδες δολάρια, 20, 50. Πήγαινε ο άλλος στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στα ορυχεία του Βελγίου και της ΤΟΕΣ, που λέει 10 χρόνια γύριζε εδώ, έκανε ένα ξενοδοχείο. Έχεις δει κανένα να γυρίσει τώρα από το εξωτερικό με λεφτά? Εγώ δεν έχω δει. Να είναι και ο άλλος. Δηλαδή είχε αλλάξει δομικά όλο το σύστημα, το που λέμε ακρίβεια. Η ακρίβεια αφορά όλους. 1200 ευρώ είναι η σύνταξη, η μέση σύνταξη. Υπάρχει και μεγαλύτερη, υπάρχει και μικρότερη. Η μέση σύνταξη στη Γερμανία είναι 1200 ευρώ. Η Γερμανία 1200 ευρώ δεν φτάνουν για ζήτο. Δεν υπάρχει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει με την ακρίβεια. Και τα σούπερ μάρκετ, να σου πω κάτι, Μάνο.
1: Τι?
4: Πουλάνε με αυτές τις τιμές και πουλάνε. Αν δεν πουλούσανε θα τις μειώνανε. Αφού πουλάνε, αγοράζουμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα ότι μία κινητοποίηση του κόσμου, γιατί καμιά φορά βρίζουμε τους Αμερικανούς, τους θεωρούμε βλάχους, ας πούμε.
4: Και... Για όλα αυτά είναι ξένοι.
1: Τι?
4: Για όλα αυτά είναι ξένοι επίσης που λέμε.
1: Ναι, καλά. Ναι, θέλω να πω ότι θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, τους ακρίβηναν το κρέας με έναν υπερβολικό τρόπο. Σταμάτησαν να παίρνουν κρέας όλοι και μετά από λίγο καιρό το κρέας έπεσε στη μισή τιμή.
4: Α, σου πω όμως κάτι άλλο που έχω δει στο εξωτερικό, μάλλον και στην Αυστρία συγκεκριμένα. Πριν κάποια χρόνια.
1: Τι?
4: Υπήρχε το καλό το σούπερ μάρκετ, υπήρχε το κακό, εννοώ σε ποιότητα. Υπήρχε και το πολύ κακό. Πολύ, πηγαίνω στο πολύ κακό. Είναι πολύ της μόδας τώρα αυτά τα σούπερ μάρκετ έξω. Δηλαδή αυτό το κρέας που παίρνεις.
1: Κοίτα, πάτε σε σαλμονέλα δηλαδή.
4: Σαλμονέλα δεν παθαίνεις.
1: Έκαλα.
4: Δεν πεθαίνεις κατευθείαν.
1: Θα πεθάνεις σιγά σιγά.
4: Αλλά έχουν γεμίσει καρκίνο όλοι αυτοί εκεί πέρα στην Βόρεια Ευρώπη. Για να μην καπνίζουν. Και δερματοπάθειες και διαφόρων ειδών αρρώστιες. Έχουμε χάσει δηλαδή πλέον και σαν κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρει πλέον η ποιότητα, κοιτά μόνο την τιμή. Μόνο την τιμή. Να γεμίσει χιλιά, τιμή. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Την ποιότητα πρέπει να την πληρώσεις. Λοιπόν, φορολογήσε τον πλούτο. Αυτό είναι παγκόσμια εντολή. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος όλο το φορολογήσε. Δεν μπορεί ο Μπάφετ, ο χρηματιστής, την Αμερική να μην πληρώνει. Να... Το έχει πει ο ίδιος ότι πληρώνει λιγότερη φορία από την γραμματέα του. Αυτός που έχει δισεκατομμύρια. Είμαστε σε έναν κόσμο οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Ο πλούσιος πριν 15 χρόνια, ο Bill Gates, είχε 40 δις. Ο πλούσιος σήμερα, ο Elon Musk, έχει ένα 3. Κάθε μέρα κάποιοι γίνονται δισεκατομμυριούχοι. Η μεσαία τάξη εξαφανίζεται και οδηγούμε στη φτώχεια. Συν φτώχεια από Αφρικές, Ασίες, όλος ο κόσμος, όλοι εδώ, να βρουν το μέλλον τους, δεν γίνεται. Στεγαστική κρίση, λέτε. Στεγαστική κρίση. Δεν φτάνουν τα σπίτια και κατά δεύτερον, εντωμεταξύ μας εδώ μας όρισε και το real estate, έτσι. Βγάζει ο άλλος τώρα το σπίτι του παππού 200 χιλιάρικα, δηλαδή, τι βγάζει. Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα εδώ στην Κρήτη. Και έχει έπεται συνέχεια. Και όχι μόνο στην Κρήτη, και στην Ελλάδα. Λέει ένας κύριος πριν για τη Μακεδονία. Έλα τον πείραξε το όνομα. Οι Βούλγαροι έχουν αγοράσει όλη τη Χαλκιδική. Τα έχουν κάνει Airbnb. Το όνομα μας πειράζει. Την ουσία δεν κοιτάμε. Αν δεν φορολογηθούν, η εταιρεία πάει στην Ελβετία, στην πιο βρωμερή χώρα του κόσμου, την Ελβετία, με τις τράπεζες, με τα απόρριτα που έχει εκεί, και λέει έχω 5 δισεκατομμύρια μαύρα. Πόσο κοστίζει να μου τα κάνετε άσπρα? 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, καθαρά λεφτά. Έτσι δουλεύουν, έτσι δουλεύει το σύστημα, πλέον το παγκόσμιο. Λέμε για ένα παγκόσμιο σύστημα. Ο λαός περιμένει ένα σωτήρα, ξέρω εγώ. Ο λαός ζει στον κόσμο του, ο άλλος θα δαγκώσει το αυτί του της Ταξιτζού. Ο άλλος θα σκοτώσει το Παγουτζή, θα σκοτώσει τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Ναρκωτικά, τυγκά. Μια κοινωνία ναρκωτικών, έτσι πλέον. 1,5
1: και που, λέγανε, και που λέγανε ότι θα ξεκινήσουν να κάνουν ελέγχους για ναρκωτικά παίρνοντας άλλο από το στόμα, δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε.
4: Το 80% θέλω να πάει μέσα.
1: Δεν το κάνουν.
4: Ξεκινήσουν από τους πολύ ψηλά πρώτα και ας κατεβαίνουν προς τα χαμηλά. Δεν είναι. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που τελειώνει κάτι παλιό και αρχίζει κάτι νέο. Αλλά για να αρχίσει αυτό το νέο, δεν ξέρω τι νέο θα είναι. Όλοι το διαισθανόμαστε αυτό, ότι αλλάζει ο κόσμος, έτσι.
1: Νέο δελχή θα είναι.
4: Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Πάτε, αυτά τη,
1: στο εγγυόμενο, νέο δελχή.
4: Ναι, μα για να αλλάξει, για να έρθει το καινούριο, προηγείται ένα χαοτικό πρώτα σύστημα.
1: Εντάξει.
4: Αρχιχάος. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία, το επαναλαμβάνω, είναι, θα εξαπλωθεί παντού. Mm-hmm. Εξαπλωθεί. Είναι η πείνα. Η πείνα κατεβάζει τον κόσμο. Μην κοιτάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα ρετυρέ, έτσι. Βλέπω ακόμα τα κοριτσάκια που δουλεύουν στο ξενοδοχείο που έχουν κινητό 1000 ευρώ και νύχια.
1: Ποιο χίλια, 1450 κάνει.
4: Ναι, δεν τη βγάζω, τη νοιάζει.
1: Ναι.
4: Έχουμε κακομάθει χρόνια τώρα, και από τις μπαμπάδες και από τις μαμάδες και από όλους. Καλές εποχές ζήσαμε. Αλλά παιδιά, ξεχάστε αυτές τις εποχές. Δεν είναι θέμα πολιτικό, κυβερνητικό, αυτά, τίποτα, δεν γίνεται. Ο καθένας θα επιβιώσει όπως μπορεί.
1: Μάλιστα.
4: Θα πάρει ο άλλος, θα μου φέρει το αρνί, να τον πληρώσω, να μου ζητήσω απόδειξη, το λάδι, στον τενεκέ. Δεν επιβιώνουμε αλλιώς. Ας φορολογήσουν πρώτα τις offshore. Τι σημαίνει offshore, τι σημαίνει ότι πάω κάποια λεφτά στις Μπαχάμες, το Cayman Islands και δεν πληρώνω φόρο. Τι σημαίνει αυτό, το καταλάβει.
1: Ούτε κι εγώ.
4: Ο εφοπλιστής. Ο εφοπλιστής έλεγε στα Forbes που βγάζει. Ο Έλληνας εφοπλιστής και εθνική περηφάνεια, ξέρω και αυτά. Δεν πληρώνει εδώ τίποτα. Όχι. Παλιά υπήρχε και κανένας ευεργέτης, ρε παιδί μου, από αυτούς τους μεγάλους. Ο Ζάπας, ο Συγκρός. Λαμόγια, αλλά και έβαλε και μια ευεργεσία που και που.
1: Ναι, για να δικαιολογούν.
4: Εντάξει, αυτό,
1: ναι, αυτό, εντάξει.
4: Αλλά αυτή εδώ τώρα, ο πλούτος, ο ελληνικός, ο ελληνικό πλούτο, δεν έχω δει, κάνε ρε φίλε, να σου πω τώρα, κάνε και ένα σχολείο, κύριε εφοπλιστή στο νησί, ένα
1: νοσοκομείο,
4: κάνε δύο κτίρια έτσι να έρθει ένας δάσκαλος να μείνει, αυτό. Έχει ξεφύγει το κεφάλαιο πλέον. Το κεφάλαιο έχει αποθρασιστεί τελείως.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Χάρηκα που σε άκουσα. Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος κοντεύει παρατέταρτο. Θέλει ακόμα δύο λεπτά δηλαδή να φτάσει παρατέταρτο. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Και κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια απόψε, έτσι για να τσιτώνουν τα νεύρα μας λιγάκι. Γεια σου Μενέλα μου από την Πετρούπολη.
5: Καλησπέρα.
4: Καλώς τον, ναι.
5: Μόνο για την ακρίβεια.
4: Ναι, ό,τι θες. Ό,τι θες.
5: Η ακρίβεια και... δεν θα είναι γνωστά. Εμένα στις 20 του μηνός τελειώνει. Εντάξει.
4: Ναι, βέβαια.
5: Και δανείζουμε από το γιο μου κανένα φράγκο. Στριμώχνουμε, βγάζω το ό,τι κατευσυγμένο έχω και του και από την αρχή. Αυτή είναι η ζωή μας.
4: Ναι.
5: Όλοι του μεγάλου μέρους, του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού. Τώρα ήθελα να ρωτήσω εσάς.
4: Ναι.
5: Πώς που είστε στα δημοσιογραφικά γραφεία και έχετε καλύτερη πληροφόρηση από μένα.
4: Για πες.
5: Λοιπόν, ήρθε το μεγάλο αφεντικό από την Αμερική.
4: Ναι. Ο κύριος Ρούμπιο.
5: Ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, καλώς ήρθε. Ναι. Λοιπόν, άραγε, δεσμεύτηκε ή ζητήσαμε ως σύμμαχοι, αφού είμαστε σύμμαχοι, θα πει συν και μάχομαι, πολεμούμε μαζί, το θα πει σύμμαχος. Mm. Λοιπόν, ζητήσαμε, πήραμε καμία υπόσχεση ότι όταν μας επιτεθεί, αν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα στείλουν τα αεροπλανοφόρα να αντισταματήσουν από το να επιτίθεται στα νησιά μας. Πήραμε άραγε καμία υπόσχεση τέτοια.
4: Θα το είχαμε μάθει.
5: Θα το είχαμε μάθει. Επίσης προσφέραμε στη συμμαχία εις χρήση το αβύθιστο αεροπλανοφόρο, την Κρήτη.
4: Mm.
5: Τώρα λένε πως θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, να πούμε, όταν χρειαστεί. Πήραμε καμία υπόσχεση για τα ανταλλάγματα.
4: Κοίτα, να σου πω, μισό λεπτό. Υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές. Δεν ξέρω για υπόσχεση. Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Ναι.
4: Νέο πρόγραμμα συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών των δύο χωρών. Ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, ιδιαίτερα στις εισαγωγές τύπου LNG και στις νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ στενό στρατηγικό εταίρο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Επίσης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στο States Partnership Program της Αμερικανικής Εθνοφρουράς με εταίρο την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Αν τώρα ρωτάτε, μου λέει η τεχνητή νοημοσύνη, αν ο Ρούμπιο δεσμεύτηκε συγκεκριμένα για τα ελληνοτουρκικά ή για την άμυνα της Ελλάδος σε περίπτωση επίθεσης, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, μπορώ να σου πω ακριβώς τι είπε και τι δεν είπε.
5: Ναι,
4: θα μας τα πει.
5: Είπατε για την, έχουμε μια προσέγγιση για τα ενεργειακά της περιοχής με την Αμερική. Το πρόβλημα είναι γενικό, δεν είναι σαφές. Άρα και πήγαμε, θα μεταφέρετε το LG, αυτό που είπατε, και άλλα πράγματα προς τις βόρειες χώρες. Καλώς.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ποιο είναι το αντάλλαγμα? Όταν περνάει ένα κανάλι μέσα από μια χώρα για να πηγαίνει το υλικό σε κάποια άλλη, παίρνουμε ανταλλάγματα. Ακόμα και από την αυλή μας να περάσει ο γείτονας, θα μας δώσει κανένα καρβέλι ψωμί.
4: Άκου τώρα και κάτι άλλο. Από όσα έχουν ανακοινωθεί χθες, 7, όχι σήμερα ακόμα είναι 7 Οκτωβρίου του 26, ο Ρούμπιο δεν έδωσε δημόσια συγκεκριμένη αμερικανική δέσμευση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ελλάδα σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Δεν υπάρχει δηλαδή νέα δήλωση τύπου αν η Τουρκιά επιτεθεί στην Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν.
5: Αυτό δεν είναι, ως πολίτης μιλώ έτσι πάντα. Ναι. Δεν μου αρέσει και πολύ.
4: Όχι βέβαια.
5: Αυτά είχα να ρωτήσω τα ταπεινά. Και το ρωτάω με αγαθή πρόθεση, μην φαντάζεστε το θέλω να μιλάξω.
4: Εντάξει, ναι.
5: Γιατί, θα σας πω γιατί. Είμαστε υποχρεωμένοι λόγω των πιέσεων που δεχόμαστε από την Ανατολή να αγοράζουμε πολλά ντουφέκια, έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
5: Τα οποία θα πληρώνουμε αγρίως, έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
5: Και στερούμεθα των νοσοκομείων και των παροχών. Και αυτό είναι σωστό. Ωραία. Λοιπόν. Στερούμεθα αυτά τα πράγματα, τα ντουφέκια όμως αυτά δεν μας προστατεύουν εμάς με σιγουριά από τους άλλους γείτονές μας, αλλά μπαίνουν στην παράταξη εναντίον της Ρωσίας τελικά, μπαίνουν στο ΝΑΤΟ εντάσσονται, δηλαδή και τα πληρώνουμε εμείς από τον ιδρώτα μας και εντάσσονται στο ΝΑΤΟ σίγουρα χωρίς να μας τρέχουμε καμιά σιγουριά ότι θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνά μας στην Τουρκία. Αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Μάνο. Τα καταλαβαίνει, αλλά δεν φοβούνται να τα πούνε από το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω.
4: Μα δεν είναι το θέμα του ραδιοφώνου. Έτσι, δηλαδή οι ίδιοι, ο Ρούμπιο δεν έκανε καμία νέα δέσμευση δημόσια τύπου εγγύηση των ελληνικών συνόρων.
5: Αυτό είναι το σχετικό.
4: Η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε είναι περισσότερο ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας και της στρατηγικής σχέσης παρά αμερικανική υπόσχεση αυτόματης στρατιωτικής επέμβασης.
5: Ο εστί με θερμινευόμενο. Δώστε λεφτά από το υστέρημά σας να αγοράσετε περισσότερα όπλα από την Αμερική. Αυτό είναι το τέτο. Τέλος, πικρά όλα αυτά και τα σκεφτόμαστε με πολύ έτσι πίκρα οι άνθρωποι. Πάντοτε η Ελλάδα, αγαπητέ μου κύριε Μάνο,
4: ναι,
5: δεν ήταν ελεύθερη χώρα. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι πέσαμε στην ιδιοκτησία της Αγγλίας.
4: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
5: Μετά είμαστε τώρα σε άλλοι. Έχουμε άλλους προστάτες,
4: ναι,
5: εισαγωγικό.
4: Ναι, τρομάζει.
5: Καημένη Ελλαδίτσα. Ο σώζανε αυτό σωθεί το.
4: Mm.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ.
4: Εγώ πώς είσαι, αγαπητέ μου?
5: Ναι, τα δικά μας τώρα. Τι είμαι μεγάλη, έφτασα 94.
4: Η φωνή σου όμως δεν δείχνει άνθρωπο που έχει παρέλθει η ηλικία του. Στο έχω ξαναπεί. Έχεις μια ενέργεια θετική μέσα σου και αυτό είναι που σε κρατάει στα 70 χρόνια και όχι στα 94.
5: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και να σας πω, να σας εκμυστερευτώ μια ελπίδα που θα είχα δυνατότερη. Εάν δεν είχα προβλήματα, περάσει μια βαριά εγχείρηση, ευαρύτατη νόσο και λοιπά και λοιπά, και με τη στενοχώρια με τη σύζυγο.
4: Την καρδιά, Μενέλε.
5: Ο καρκίνος στο πάγκρεας.
4: Αμέν, μάλιστα.
5: Και την γλίτωσα.
4: Μπράβο, αγόρι μου.
5: 22 χρόνια από τότε.
4: Τι ωραία, τέλεια.
5: Την εποχή που ήταν άρρωστη και ποια ήταν η Μοσχολίου, ήταν η Βουγιουκλάκη, ποια ήταν. Τότε, αυτή το 2002-2003. Λοιπόν, εάν δεν είχα αυτά τα προβλήματα, θα πίστευα απολύτως ότι θα φτάσω τα 100.
4: Ναι, και νομίζω ότι θα τα φτάσεις κοντά, δηλαδή θα τα φτάσεις οπωσδήποτε.
5: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με άκουσες, ευχαριστώ τους συνακροατές και εύχομαι να πάρουν εν υγεία τα χρόνια μου και εσύ το ίδιο.
4: Ευχαριστώ πολύ, Μενέλα.
5: Γεια χαρά.
4: Γεια σου, φίλε.

Και κλείνουμε και αυτή την ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το ποιητικό του έργο «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τώρα τα χρόνια πέρασαν κι εγώ που αγάπησα όλες τις χαρές του κόσμου ήρθε η ώρα να τις απαρνηθώ. Οι μέρες φεύγουν γρήγορα και τις νύχτες εμφανίζεται αυτό το ακαθόριστο πρόσωπο στη σκάλα. «Τι θέλεις?» ρωτούσε φοβισμένος. «Το μερίδιό μου», απαντούσε. «Θεέ και Κύριε, πού να βρω έναν ολόκληρο θησαυρό να του δώσω, γιατί ποιος δεν ξόδεψε ένα θησαυρό στην νεότητά του?» Ήμουν τόσο λυπημένος που τα βήματά μου με οδηγούσαν στο παλιό πατρικό σπίτι ή ερωτευόμουν ένα σταματημένο ρολόι. Θυμάσαι τα ειδήλια με τις ξαδέλφες? Τόσα καλοκαίρια και δεν κατορθώσαμε να εξερευνήσουμε τον κήπο. Τόσα φθινόπωρα και δεν γνωρίσαμε ακόμα την ψυχή μας. Και ω συντριβή του ονείρου μας, μας έκλεισες όλους τους δρόμους για να μας ανοίξεις ένα μονοπάτι στο άγνωστο. Μια μέρα θα βρέχει και θα πεθάνω από νοσταλγία. Είμαστε εχμάλωτοι του ανεξήγητου και του αιώνια χαμένου. Και η τύψη είναι ο μόνος τρόπος να ξαναγυρίσουμε στην παιδική αγνότητα. «Ω παλιέ φίλε που έφυγες, ξέρω ότι θα σε συναντήσω σε κάποιο όνειρο ή άξαφνα στο δρόμο όταν όλα θα έχουν χαθεί. Γυναίκες που αγαπήσαμε, ενώ έξω από τα παράθυρα δυνάμωνε η βροχή, κι ύστερα πιασμένοι από το χέρι περάσαμε τη γέφυρα με τα μαλλιά σας βρεγμένα να λαμπυρίζουν στο ηλιοβασίλεμα. Ποιος θα το πίστευε αλήθεια πως υπήρξε ένας καιρός που δίναμε τη ζωή μας με εκείνο τον αδιάκοπο πυρετό, σαν τα άρρωστα παιδιά που όταν αναρρώσουν δεν τους χωράνε τα παιδικά τους ρούχα και στο σχολείο τα κοροϊδεύουν και γεμίζουν τα τετράδιά τους με ποίηματα για να μην χαθούν. Κι ύστερα έρχεται η ενηλικίωση σαν ένα ναυάγιο. Όλοι κόφους, δίκαιη ώρα που και στα πιο ταπεινά πράγματα δίνεις μια σημασία πριν έρθει η νύχτα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος?
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
5: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
8: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στην επόμενη ώρα. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής, ξεκινήσαμε 9. Είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. Και κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια. Και για το πώς θα βγάζει πέρα ο καθημερινός άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον τόπο που είναι όμορφος, αλλά αν δεν έχεις λεφτά δεν καταλαβαίνεις την ομορφιά του. Αν δεν σου φτάνουνε παρά μέχρι τις 15-20 του μηνός, τι ομορφιά να καταλάβεις. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Πέτρος από το Χαλάνδρη. Γεια σου Πέτρο μου.
9: Γεια σου Μάνο μου και καλησπέρα μου και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή μαζί μας.
8: Να σε καλά.
9: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, το νιώθουμε στο πετσί μας καθημερινά όλοι.
8: Ναι.
9: Άρα λοιπόν τώρα το να μεμψιμηρούμε ή να αναφερόμαστε σε περιστατικά που μας εξοργήσανε, νομίζω ότι είναι κοινότοπο, το έχουν βιώσει όλοι οι συμπολίτες μας.
8: Ναι.
9: Πραγματικά έχει στηθεί ένα πάρα πολύ χυδαίο παιχνίδι στις πλάτες μας. Απομυζούν τα πορτοφόλια του μέσου πολίτη και γεμίζουν οι τσέπες των καρτέλ. Με τις ευλογίες φυσικά των κυβερνήσεων, όποια και είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσημος κυβερνήσεις αριστερό, δεξί, κεντρό ή οτιδήποτε άλλο. Ενορχιστρωμένα όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα και μας οδηγούν σε αυτή τη δεινή κατάσταση. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται η ψήφος μας δεν έχει καμία δύναμη πια, δηλαδή αυτό είναι μια ουτοπία, είναι μια τριχολογία περί δημοκρατίας και περί κυριαρχίας του λαού. Ο λαός είναι παγιδευμένος μέσα σε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι όπου επί της ουσίας δεν έχει επιλογές, δεν υπάρχουν επιλογές. Τα συστημικά κόμματα εναλλάσσονται και κάνουν την ίδια δουλίτσα πάντα. Πολύ πιθανό να αλλάζουν οι φίλοι τους, αλλά η δουλίτσα είναι η ίδια. Και εμείς θεατές από κάτω περιμένουμε πότε θα μας έρθει η επόμενη φάπα. Άρα λοιπόν, επί του πρακτέου, τι κάνουμε? Κάτι το οποίο ακούμε ενδιαφέρον είναι αυτό που είπες και εσύ σε κάποια στιγμή στην εκπομπή περί ενός μποϊκοτάζ. Αλλά ούτε γι' αυτό δεν έχουμε άντερα τελικά σαν λαός. Κατουρημένοι είμαστε και το μόνο το οποίο στο οποίο βρίσκουμε παρηγοριά είναι στο να γεμίσουμε με περιττές βλακίες στο καρότσι του σούπερ μάρκετ, ξοδεύοντας όλο ένα και περισσότερα χρήματα, με αποτέλεσμα να απομένουν όλο ένα και λιγότερα χρήματα για πιο χρήσιμα πράγματα, το να γεμίζουμε την κοιλιά μας. Είναι μια κατάντια αυτό. Είναι μια κατάντια πραγματικά και δεν βρίσκω πού είναι αυτή η περηφάνεια μας μέσα σε αυτή την συνθήκη. Πραγματικά δηλαδή είμαστε λαός αποκαρδιωτικός. Και συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου δεν με ξέρω για να είμαστε εξηγημένοι. Αυτό το οποίο επί της ουσίας συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς Έλληνες κινούνται μέσα στο πλαίσιο και Έλληνες καθορίζουν το πλαίσιο. Αυτή η πρόταση ερμηνεύει το γιατί οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Mm. Διότι οι Έλληνες μεγαλουργούν μέσα στο πλαίσιο που έχουν φτιάξει κάποιοι άλλοι. Το οποίο έχει κανόνες, τους οποίους σέβονται όλοι, και έτσι μπορεί να μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη και να προχωρήσουν τα πράγματα. Ναι. Εδώ λοιπόν, με όλη μας την ενέργεια να ξοδεύεται στο πώς θα επινοήσουμε την καλύτερη κομπίνα για να βγάλουμε χωρίς κόπο χρήματα, που τις περισσότερες φορές πέφτει στα βράχια αυτό και δεν έχουμε και κανένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι εξηγεί γιατί δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Σε συνδυασμό βέβαια με τις ξεπουλημένες κυβερνήσεις μας, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει εδώ. Μας έχουν οδηγήσει. Και εκεί, καμιά φορά γελάω τόσο πολύ, όταν κινδυνολογούν κάποιοι εκπρόσωποι συστημικών κομμάτων και λένε «Μα ποιος θα κυβερνήσει, εδώ εμείς έχουμε εμπειρία, εδώ εμείς έχουμε γνώση, οι άλλοι», χωρίς να θέλω να αβαντάρω τα μικρά κόμματα τα οποία είναι στο πουθενά, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά γελάω, διότι αυτοί οι έμπειροι οι οποίοι τόσα χρόνια εναλλάσσονται στην εξουσία ξεπούλησαν την Ελλάδα και μας φέραν στο μηδέν, έτσι, στη χρονοκοπία. Mm. Δεν την έφερα ούτε εγώ ούτε εσύ. Αυτοί οι έμπειροι λοιπόν με τη γνώση τους και την εμπειρία τους στην πολιτική που έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε. Mm-hmm. Οι νέοι άνθρωποι νομίζω ότι ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι θα φτιάξουν τη ζωή τους και θα φτιάξουν την Ελλάδα, πιθανότατα να μην φτάνει μια ζωή, γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένο αυτό το διεφθαρμένο κράτος και υπέρ αυτό, γιατί είναι μια παρεούλα όλοι μαζί, που αν θέλεις και το σιγοντάρουν, που αν ήμουν νέος και ήθελα με τη δουλειά μου να προκόψω, αμφιβάλλω αν θα έμενα εδώ. Πιθανότατα να πήγαινα κι εγώ σε ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον, θυσιάζοντας βέβαια ότι καλό έχει η Ελλάδα, το να ζεις καθημερινά, αλλά τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι, παρότι η Ελλάδα προσφέρει έναν ευχάριστο τρόπο, υποστηρίζει έναν ευχάριστο τρόπο διαβίωσης, νομίζω ότι αυτή την ευζοία δεν τη βιώνει ένα μεγάλο ποσοστό του λαού μας, αλλά μάλλον του μένει η ταλαιπωρία.
8: Σωστά.
9: Τώρα, αυτό το οποίο με θυμώνει πάρα πολύ είναι ότι το δημόσιο χρήμα με διαχειριστές την εκάστοτε κυβέρνηση διασπαθίζεται με τρόπο εξοργιστικό. Υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία διακινούνται για λόγους που πολύ καλά ξέρουν οι κρατικοί φορείς που τα διακινούν και πολύ καλά ξέρουν σε ποιες τσέπες τα οδηγούν, μόνο που δεν είναι οι τσέπες του μέσου πολίτη. Μπορεί να είναι κάποιοι ειδικοί σύμβουλοι που με απευθείας αναθέσεις μέσα σε 3-4-5 χρόνια μπορεί να έχουν πάρει 1-1,5 δις και καθόμαστε και συζητάμε για το αν θα μπορέσουμε να δώσουμε 600 εκατομμύρια ή δεν ξέρω και εγώ τι για μείωση του φόρου καυσίμων, πράγματα τα οποία ο κόσμος θα τα δει στην καθημερινότητά του. Επί της ουσίας λοιπόν δεν είναι η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι η κακή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Σε συνδυασμό βέβαια με αυτό το οποίο είπε και ένας ακροατής στην αρχή της εκπομπής, ότι αν δεις το προφίλ των φορολογουμένων αυτής της χώρας σε μια ανάλυση, θα δεις ότι αυτοί που ουσιαστικά πληρώνουν φόρο είναι όλοι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι. Κάποιοι μισθωτοί που φτάνουν και στο 45-50% αν έχουν υψηλά εισοδήματα, φορολογικό συντελεστή, δηλαδή τα μισά λεφτά. Mm. Λοιπόν, και ένα σωρό αεριτζίδες, οι οποίοι αν ήταν στην πρόθεση της κάθε κυβέρνησης να τους τσιμπήσουνε, αυτό θα ήταν εφικτό με 100 τρόπους. Απλά δεν υπάρχει βούληση.
8: Mm.
9: Όπως δεν υπάρχει βούληση να εξαλειφθούν οι μεσάζοντες και πεινάει ο αγρότης και βογκάει ο καταναλωτής, όλες αυτές οι παθογένειες λοιπόν είναι βαθιά ριζωμένες, γιατί προφανώς λιπαίνουνε το γαϊτανάκι της εξουσίας. Και τίποτα άλλο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή δεν μπορεί ένας σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος πραγματικά να βογκάει και να είναι στα νύχια των εμπόρων και των μεσαζόντων, όλος ο λαός να μην μπορεί να απολαύσει αγροτικά προϊόντα ή προϊόντα κτηνοτροφίας σε κάποιες λογικές τιμές, να είναι όλοι αυτοί δυσαρρωστημένοι με τις ευλογίες μιας κυβέρνησης και να είναι ευχαριστημένοι μόνο κάποιοι μεσάζοντες, οι οποίοι τελικά δεν είναι οι ευνοούμενοι του συστήματος, προφανώς είναι σε διαπλοκή με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και είναι η κρυφή πόρη, η κρυφή κομματική πόρη. Δεν τους φτάνουν οι επιχορηγήσεις, πρέπει να έχουν και δοσοληψίες με διάφορες συντεχνίες.
8: Mm-hmm.
9: Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο νοσηρό που δεν είναι να ανατρέπεται με τη δημοκρατική σε εισαγωγικά διαδικασία που λέγεται εκλογές στη χώρα μας. Δεν ανατρέπεται αυτό το πράγμα, πώς ανατραπεί. Αφού εάν βρεθεί κάποιος να πει κάποια πράγματα με το όνομά τους, είτε χαρακτηρίζεται εγκληματίας, είτε χαρακτηρίζεται ακροδεξιός, είτε γραφικός. Οπότε λοιπόν, ούτε σαν αφήγημα, ούτε σαν πρόθεση, δεν ακούμε από όλους αυτούς τους επίδοξους που θέλουν να μας κυβερνήσουν κάτι το οποίο να γλυκάνει την ψυχούλα μας, έτσι να μας κάνει να νιώσουμε, ακόμα και σαν υπόσχεση, ούτε καν. Δηλαδή, μας απαξιώνουν σε τέτοιο βαθμό που ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να μας πούν, ξέρετε κάτι, την επόμενη φορά που θα κυβερνήσουμε θα φροντίσουμε το κράτος να είναι λίγο πιο συμπαθητικό, να είναι λίγο πιο έτσι, να έχει μια ενσυναίσθηση απέναντι στον πολίτη, γιατί πολλές φορές δεν είναι ότι δεν μας δίνει αυτά τα οποία θέλουμε υπομορφή βοηθήματος, επιδόματος, χρημάτων ή οτιδήποτε, αλλά δημιουργεί και διαδικασίες που μας εκνευρίζουν αφάνταστα, μας ταλαιπωρούν χωρίς να υπάρχει λόγος.
8: Mm-hmm.
9: Δηλαδή και αυτό από αδιαφορία, δεν με νοιάζει, δεν το βιώνω αυτό το οποίο σου συμβαίνει, είτε δεν με ακουμπάει και ούτε συναισθάνομαι ότι αυτό το οποίο σου συμβαίνει και σε δυσαρεστεί θα γυρίσει μπούμεραγκ εναντίον μου. Δηλαδή είναι όλα τόσο μπετοναρισμένα και ακλόνητα που δεν πάει να χτυπιέται ένας ολόκληρος λαός. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτή τη στιγμή ένας λαός είναι στα κάγκελα. Ανεξαρτήτως κομματικής επιλογής και απόχρωσης.
8: Ναι.
9: Ό,τι και να μου πεις τώρα. Είτε θες να είναι κουκουέ, είτε θες να είναι νεοδημοκράτης, είτε θες να είναι φιλελεύθερος, είτε θες να είναι σοσιαλιστής, αριστερός, δεξιός, κεντρός. Δηλαδή, εάν είναι σε μια μέση κοινωνικο-οικονομική τάξη, τραβάει τον παθό του τον τάραχο.
8: Mm-hmm.
9: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή. Ποια είναι η διέξοδος. Καμία. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο το οποίο ίσως απομένει είναι μια πεισματική και με στερήσεις πράξη, η οποία έχει να κάνει με το μποϊκοτάζ. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Να υπάρξει μια ταραχή. Και ξέρεις και κάτι, το λέγαμε κιόλας και μαζί. Εάν μέσα από όλες αυτές τις οργανώσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους ξεπουλημένους φορείς εκπροσώπησης των καταναλωτών, γιατί κάτι τέτοιο πρόκειται ας πούμε, εάν έστω καταφέρουμε κάποια στιγμή και το πραγματοποιήσουμε αυτό το έρημο το μποϊκοτάζ, να είσαι σίγουρος ότι οι επόμενες μέρες στις ειδήσεις θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστες για τον κόσμο. Θα ακούν τα αποτελέσματα της δράσης τους και θα νιώσουν επιτέλους ότι έχουν μία δύναμη.
8: Ναι.
9: Διότι προς το παρόν αυτό το λαό οι κυβερνήσεις τον έχουν, κατάλαβες τι εννοώ.
8: Ναι.
9: Ακριβώς. Δηλαδή το μόνο το οποίο μπορεί να κλονίσει χωρίς να είναι παράνομο, χωρίς να κινδυνεύεις, είναι αυτό. Στάση αγορών, όχι στάση πληρωμών. Στάση αγορών, δεν απάθουμε τίποτα. Για 10 μέρες. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Για 10 μέρες, στάση αγορών. Πόσοι πρέπει να μαζευτούν για να το κάνουν αυτό, για να την ακούσει λίγο η αγορά. Δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Πάμε από το κακό στο χειρότερο και όποιος μου πει ότι υπάρχει ελπίδα, ας μου το δικαιολογήσει κιόλας να νιώσω κι εγώ καλύτερα. Αυτά, Μάνο μου.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά.
8: Ελπίζω να έρθει σύντομα αυτή η μέρα που θα ξυπνήσουμε.
9: Ναι, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ξυπνήσουμε όσο μας μένουν 5 ευρώ στην τσέπη.
8: Ναι.
9: Γιατί όταν φτάσεις στο 0, το να ξυπνήσεις είναι και περιττό. Δεν έχει κανένα νόημα. Ξύπνησες, δεν ξύπνησες, το 0 είσαι. Οπότε ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Στα έχουν πάρει όλα. Το θέμα είναι όσο έχεις την επιλογή να κάνεις ή να μην κάνεις, να κάνεις.
8: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο.
9: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια. Δύναμη.

0: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη δεν μας ενημέρωσαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα κοιμήλια της Οικοσιφήνισσας και την απαξίωση της πολιτείας να συζητήσει με τους αρχιερείς. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μπήκε η Σταυρούλα τώρα και μου έφερε ένα χαρτί που λέει ότι η κυρία Άννα από το Παγκράτη καθώς και η κυρία Πινελόπη από την Αθήνα δήλωσαν συμμετοχή και τώρα είναι απενεργοποιημένα τα κινητά τους. Μπορεί να έπεσε η μπαταρία. Για ελέγξτε το, καλού κακού. Η κυρία Εσμήνη μου λέει ότι κάνει ένα κόλπο με τα προϊόντα και απογοητεύεται κάθε φορά. Καταφεύγει στην ιστοσελίδα ή στη συσκευασία ενός προϊόντος και μετά πάει σπίτι της και ζυγίζει την κονσέρβα ή ξέρω εγώ τα cornflakes, όλα αυτά, για να δει εάν ταιριάζουν οι πραγματικές διαστάσεις, το βάρος και η χωρητικότητα με αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία ή στην ιστοσελίδα. Γεια σου Κατερίνα από το Βύρονα, καλώς την.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλώς την.
3: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ?
3: Εγώ δεν είμαι πολύ καλά, έχω τα νεύρα μου.
2: Γιατί παιδί μου, τι έγινε? Με αυτά που ακούς?
3: Με αυτά που ακούω, με αυτά που βλέπω, με αυτά που...
2: Που βιώνεις, ναι.
3: Όλα, όλα, όλα.
2: Για πες μου, πες μου ένα από αυτά που σε, σου σπάνε τα νεύρα πιο πολύ.
3: Όλα.
2: Καλά όλα, αλλά πες μου ένα κορυφαίο. Ναι.
3: Απλά είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, μόνο που εγώ επειδή είμαι νευρικούλα,
2: ναι.
3: Αρπάζομαι. Θέλω όλα ίσια, πράγμα που δει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, έτσι, όχι.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και είμαι στη...
2: Τι εννοείς κάθε... θέλω όλα ίσια? Τι εννοείς?
3: Να μην λένε πολλά οι άνθρωποι. Να καταλαβαίνουν αμέσως. Δεν μπορώ να τα λέω πολλές φορές.
2: Ναι.
3: Τώρα είναι και λόγω ηλικίας αυτό, ξέρεις. Έχουμε ιδιοτροπίες. Τέλος πάντων. Και έχω εδώ, ας πούμε, τη φίλη μου που είμαστε μαζί και αυτά. Πρέπει να... Άλλα της λέω, άλλα μου λέει, άλλα καταλαβαίνει. Και εγώ εκρήγνη με, ξέρεις. Δυναμία και πάω στο ταβάνι. Εχτές... Ήταν πολύ απίθανη η Βιτάλη μου.
2: Ναι.
3: Πολύ, πολύ. Καλά, την λατρεύω.
2: Μα ο Σαββόπουλος έλεγε, ο Θεός χωρέστονα, έλεγε η Βιτάλη είναι φυσικό φαινόμενο.
3: Ναι, ναι.
2: Και έχει δίκιο. Είχε.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
3: Με την υγεία μου έχω κάτι ψηλό προβληματάκια.
2: Αντιμετωπίσιμα να υποθέσω, ε.
3: Κοίταξε. Όχι και τόσο, γιατί επειδή έχω το ζάχαρο εγώ και επειδή δεν έχω καμία σημασία.
2: Είναι ζάχαρο α ή β, 2.
3: Β.
2: Α, εντάξει. Είναι αντιμετωπίσιμο.
3: Όχι, γιατί μου έχει κάνει διαβητικό πόδι και έχω ιστορίες, εν πάση περιπτώσει.
2: Α, κάνει διαβητικό πόδι και τύπου 2.
3: Από μια μανικιουρίστρα.
2: Α,
3: που μου κάνει μόλυνση.
2: Αμαν.
3: Την οποία την είχα χρόνια. Έτυχε η μία φορά αυτή, ποιος θέλει.
2: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, συγγνώμη που σε διακόπτω Κατερίνα, έχουν φροντίσει να έχουν δικά τους εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί. Ναι, τέλος πάντων, ναι.
3: Ναι, δεν απαγορεύεται, ούτε εγώ.
2: Τι απαγορεύεται?
3: Άσε που δεν μπορώ, δεν έχω την κινητικότητα, την... πώς το λένε, να μπορώ να σκύψω να τα...
2: Μα δεν λέω, να το κάνεις εσύ. Λέω ότι τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι μόνο για τα δικά σου τα πόδια. Να τα έχεις αγορασμένα εσύ.
3: Όχι, όχι, πάω σε ποδόσφαιρο.

0: ανδρολόγο που είναι μέσα ιατρία, όχι αστεία δηλαδή. Ναι, είναι πολύ καλός. Ναι, μου το είπανε και οι ιατροί, το λαϊκό αυτό, ότι ξέχασε το, τη μανικιουρίστρα την ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Μόνο σε ποδολόγο. Τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και την απαιτούμενη δίαιτα. Εγώ τρώω ό,τι βρω. Ό,τι μπορώ να φάω.
1: Δηλαδή, η Κατερίνα μου τρως, ας πούμε, βάζει ζάχαρη στον καφέ, ας πούμε.
0: Βάζω λίγο.
1: Ναι, ξέρεις ότι το 99% των λοιμόξεων και όλων αυτών των αριθμών είναι η ζάχαρη, ναι.
0: Βέβαια, επειδή πίνω πολλούς καφέδες, μόνο στον πρωινό βάζω τον καφέ που είναι 7 η ώρα, ξέρω εγώ, μετά βάζω στέβια.
1: Ναι, και να σου πω, αν μου επιτρέπεις, ένας διαβητολόγος στην τηλεόραση έλεγε μία μέρα, σοβαρός άνθρωπος, φαινότανε από τον τρόπο που αντιμετώπιζε τις ερωτήσεις, έλεγε ότι η στέβια είναι εξίσου επικίνδυνη με τη ζάχαρη, διότι στέλνει μήνυμα στον εγκέφαλο ότι μπήκε κάτι γλυκό στον οργανισμό. Το πάνκρεας κάνει έκρηση ινσουλίνης, η οποία πάει τζάμπα. Διότι δεν έχει καμία ζάχαρη να πολεμήσει, αλλά η ζημιά έχει γίνει και το πάνκρεας είναι πεπερασμένος ασκός. Δηλαδή...
0: Το κλειάρω απ' την άλλη.
1: Α, έχεις και αυτό.
0: Έχω και αυτό και πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει να μπω σε μια γυάλα. Πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Οπότε...
1: Γιατί, να σου πω, εάν δοκιμάσεις για μια εβδομάδα, εγώ δεν σου λέω να δοκιμάσεις για μια ζωή, να δοκιμάσεις για μια εβδομάδα. Δηλαδή, τέρμα η ζάχαρη, τέρμα τα μακαρόνια, τέρμα οι πατάτες, ό,τι τέλος πάντων δεν επιτρέπεται να καταναλώνει ένας διαβητικός. Θα δεις ότι σε μία εβδομάδα δεν θα τα θέλεις όλα αυτά.
0: Θα το κάνω αυτό.
1: Δεν θα τα θέλεις, γιατί ο οργανισμός, να σου πω το πιο απλό, τα μακαρόνια τα μαύρα είναι άθλια. Ναι, είναι, άκουμε, είναι άθλια. Αλλά τα έφαγα 5-6 φορές και τα συνήθισα. Βοηθάει, δηλαδή ελέγχεις το βάρος. Δεν έχω ζάχαρη.
0: Καθόλου μακαρόνια να μην πάω, δεν με πειράζει.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω.
0: Το τσιγάρο είναι το πρόβλημα. Το τσιγάρο.
1: Ναι, το τσιγάρο υπάρχει άλλο κόλπο. Καπνίζεις ένα τσιγάρο κάθε 2,5 ώρες.
0: Θα βάλω ρολόι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να βάζω ρολόι. Καπνίζεις ένα τσιγάρο.
0: Πότε θα πάω, σαν το Μαζονάκι.
1: Δεν θα πας, παιδί μου. Ο Μαζονάκης δεν πήγε ο Φουκαράς στο τρελοκομείο.
0: Το ξέρω, τον βάλαμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Τι να λέμε, έχει μια εκπομπή ο Λαζόπουλος απόψε, τρομερή έτσι.
1: Δεν το είδα.
0: Αφού κάθε εκπομπή, πώς θα το δεις.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, δεν ήξερα καν ότι έχει ξεκινήσει ο Λαζόπουλος.
0: Ναι, ξεκίνησε σήμερα.
1: Α, γι' αυτό. Γιατί λες φοβερή, τι το φοβερό έχει.
0: Του σατυρίζει με το. Ο Καλυβάτσης ήρθε μετά, η Ρόπα είναι τρομερή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μετά μπήκε ο Καλυβάτσης. Σατυρίζει το ιατρείο, τα ιατρεία, τα πλευμαφαίρεση, λέει θα σου κάνουμε μία. Το σατυρίζουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά με ωραίες ατάκες. Τέλος πάντων. Και τον είδα στο Facebook, δεν ξέρω τώρα γιατί είναι συγκεκριμένο. Η Χαρούλα η Αλεξίου έβγαλε ένα φοβερό τραγούδι. Πρέπει να το έχεις ακούσει, το Μεγαλώνω, Μεγάλωσα, κάπως έτσι.
1: Ένα που λέει μαζί με τον Λέξ.
0: Όχι, μόνη της.
1: Α, μόνη της.
0: Είναι ακροατήριο από κάτω και ο Λαζόπουλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά είναι τρομερό, τρομερό τραγούδι αυτό. Είμαι Μεγαλώνω. Ναι. Είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο να το ακούσεις.
1: Έλεγε τις προάλλες σε μια συνέντευξη η Γαρούλα,
0: ναι,
1: σε αυτό τον καναπέ εκεί πέρα μια εκπομπή,
0: ναι,
1: ότι όταν είπε ότι η φωνή μου δεν λειτουργεί πλέον και σταματάω να τραγουδάω, λέει, με πήρε τηλέφωνο η Γαλάνη και μου είπε, μωρή τρελή, τίποτα δεν έχει, τίποτα δεν έχει φωνή σου, ψυχολογικά προβλήματα έχεις. Και της λέω, λέει Χαρούλα, της λέω, τι λες μωρή χαζή, εγώ επειδή είχα ψυχολογικά προβλήματα τραγούδαγα τόσο καλά.
0: Η Γαλάνη άλλη απίθανη.
1: Απίθανη, απίθανη.
0: Άντε τώρα να ακούς, τι να ακούς σήμερα. Την ακούσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πράγματα να ακούσεις.
0: Από τραγούδια εννοώ.
1: Και εγώ από τραγούδια
0: εννοώ. Τα καινούργια που βγαίνουν, ας πούμε.
1: Κοίτα, είναι... υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που ακούω εγώ που είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην έχω τύχει και μου αρέσουν τα παλιά.
1: Καλά, και εμένα μου αρέσουν τα παλιά, δεν υπάρχει θέμα. Αλίμονο.
0: Και οι ιδιωτικοί τραγουδιστές μου αρέσουν πολύ εμένα, όπως αναφέραμε τις δύο προηγούμενες, και άλλοι πολύ, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς.
0: Α, καλά. Ο Μητροπάνος είναι μια ιστορία μόνος.
1: Ναι, ακριβώς. Ήτανε.
0: Έχει θέμα εκπομπής απόψη για τον
1: για την ακρίβεια, για τις τιμές.
0: Α,
1: ο σταθμός εδώ και μερικές μέρες, από την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη ενώ της, άλλης, της προηγούμενης εβδομάδας, έχει αφιέρωμα στην ακρίβεια.
0: Αυτή δεν γιατρεύεται με τίποτα.
1: Όχι.
0: Ό,
1: δηλαδή αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Πέτρος από το Χαλάνδρι, που
0: δεν
1: είναι, είπε λοιπόν ότι εάν για ένα διάστημα έστω 10 ημερών κάναμε ένα οργανωμένο, ξαναλέω, μποϊκοτάζ στα προϊόντα.
0: Δεν το κάνει ο Έλληνας αυτό. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει ο Έλληνας αυτό.
1: Δεν το κάνει, ναι.
0: Όχι. Είναι τι θα αρπάξει και τι θα φας. Δηλαδή να πάνε να γεμίσουν ένα καρότσι που άκουσα και έλεγε ο Βασίλης, νομίζω.
1: Ναι, ναι, και να τα πετάξει μετά.
0: Και να τα πετάξει, λες και έχεις 20 παιδιά. Και στο τέλος θα πετάς στα σκουπίδια δηλαδή. Ναι. Σε κανέναν άνθρωπο που έχει ανάγκη δεν δίνεις όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού σε μία-μια φορά, σου λέω και αυτό να μην σε καθυστερώ.
1: Δεν παθαίνω τίποτα.
0: Ήτανε οι μέρες Χριστουγέννου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε όλα τα τυριά που μπορείς να φανταστείς, μα όλα όμως.
1: Ναι.
0: Λέω, Χριστιανοί μου, θα σου χαλάσουν. Έτσι λέω, πετάχτηκα εγώ. Στο καλό, έχεις, λέω, ποιους έχεις τραπέζι, λέω, τα Ηνωμένα Εθνή. Όλα σου λέω, όλα, όλα. Δεν υπήρχε τυρί που να μην το πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό κάνουμε.
1: Τυρολάγνους.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Και δεν θα ανεβαίνανε ίσως... κατεβαίνανε τα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Όταν πρώτο ανέβηκε η φέτα η Καλαβρίτων που την πήραν στο Θεό,
1: ναι,
0: και πήγαν στο σούπερ μάρκετ στο Παγκράτη,
1: ναι,
0: που έμενα τότε,
1: ναι,
0: και μου λέγανε, λέω, συγγνώμη, το τρίμα που έχετε τόσο η εταιρεία σας το βάζει για το τρίμα για πέταμα. Το παίρνουμε εμείς και κάναμε πίτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέει, όχι. Και γιατί το έχεις τόσο? Και από την άλλη μέρα, όταν πήγαινε δηλαδή, μου λέει η κοπέλα στα τυριά, κυρία Κατερίνα, θέλεις τρίμα, μου αρέσει το διάλογο της, τελείω από το χάμο. Δηλαδή, με κοροϊδεύεις και όλα. Όχι, και δεν ξαναπήρα Καλαβρίτο ποτέ, έπαιρνα Ροδόπης. Μια χαρά τυράκι είναι.
1: Ο Ηλίας ο Σελιμάς μου είπε τις προάλλες, και ψάχνω να βρω πού θα το αγοράσω, ότι η πιο εκλεκτή βαρελίσια φέτα είναι του Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα Κεφαλινίας και Καλαβρίτων που λες. Από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Λοιπόν, εάν ψάξεις στο ίντερνετ, αν έχεις την ευκολία, γράψε πού θα βρω φέτα Αγρινίου και θα σου βγάλει.
0: Ωραία.
1: Τη ράδικα και στην
0: και
1: αγορά.
0: Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, αλλά εκτός αέρα όμως, γιατί είναι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε τώρα φλασιά. Επήγει να ρωτήσω. Την επικεφαλίδα θα σου πω. Επήγε να ρωτήσω κάποιο δικηγόρο για κάτι, γιατί οι λογιστές μου για κάτι ουσιαστικό που με ενδιαφέρει, γνώμη θέλω, δεν θέλω κάτι να παραστεί πουθενά, αλλά είναι ουσιαστική γνώμη.
1: Εγώ, Μανούλα μου, δεν γνωρίζω κάποιον δικηγόρο για να σου υποδείξω.
0: Γιατί δεν γνωρίζεις εσύ?
1: Γιατί ναι, αλλά δικηγόρο δεν έτυχε ποτέ. Δεν χρειάστηκα ποτέ δικηγόρο.
0: Και εγώ
1: δεν με έχουν συλλάβει ακόμα. Όταν
0: όχι, είναι αυτό. Θέλω ένα. Έβγαλε η κυβέρνηση, ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι, πώς να σου πω δηλαδή, περίπλοκο.
1: Ναι.
0: Το οποίο με αφορά κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο ο δικηγόρος μπορεί να με κατευθύνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό το θέμα.
1: Και γιατί, ένα λεπτό. γιατί δεν κάνεις μια πολύ απλή κίνηση, να πάρεις αύριο το πρωί το συνήγορο του πολίτη.
0: Τον πήρα σήμερα.
1: Και τι σου
0: είπε? Και θέλουν να πας κάτω, λέει, ηχογραφημένες οδηγίες, ας πούμε, ή να πάω στη Χαλκοκονδύλη ή να στείλω φάξ.
1: Να πάρεις ένα λεωφορείο και να πας στη Χαλκοκονδύλη.
0: Δεν μπορώ, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απ' τη λούτσα να πάω στη Χαλκοκονδύλη. Είχα ραντεβού με γιατρό προχτές για να μου κάνει ένεση στη μέση και έτσι να είναι κακοκαιρία, ας πούμε, και την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω μπάνιο το πρωί, φεύγω, πάω στη στάση να πάρω το λεωφορείο μέχρι το μυζωτοκοπείο. Όχι πάγωσα, όχι τα νερά να φυσάει περίεργα στα μούτρα και με ομπρέλα.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα σου πω. Ναι. Φτάνω νομίζω με το κοπείο, κάθομαι εκεί, ας πούμε, στη στάση απ' έξω και να βρω ταξί για να πάω στην Αθήνα. Έκανα άλλα τρία μπάνια από τα αυτοκίνητα που περνούσαν μπλάτσα πάνω μου. Άλλα τρία μπάνια έκανα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε λούζα.
0: Και τελικά ταξί δεν βρήκα και μετά από μία ώρα πήγα Κεσαριανή. Βρήκα επιτέλους και πήγα στην Κεσαριανή, γιατί 5 η ώρα είχα ραντεβού με τον αγκιοχειρούργο πάλι στην κλινική εκεί και έχασα και το νοσοπαιδικό, γιατί μπήκε στο χειρουργείο άνθρωπος.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Άλλη φορά βέβαια βλακεία έκανα. Έπρεπε να πάρω ένα ταξάκι από εδώ που είμαι, τσακ, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς τίποτα. Γιατί το κούρασα έτσι, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ που σε άκουσα. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Ματιά μου. Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Εσείς, κυρία Άννα από το Παγκράτη, που πήρατε πριν από λίγο, τώρα δηλαδή, τη Σταυρούλα, επιχειρούσε να σας βρει από ώρα που είχατε δηλώσει συμμετοχή, και επίσης Πινελόπη από την Αθήνα. Είναι και το δικό σου τηλέφωνο απενεργοποιημένο. Αν θέλεις, κάλεσε εσύ. 211-10-80-880. Γεια σου, Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
5: Μάνο.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά.
4: Μπράβο. Σε ακούω.
5: Ωραίες μέρες, τώρα.
4: Τέλειες μιλάμε. Ανοιξιάτικες εντελώς.
5: Ανοιξιάτικες, τι ωραία. Μακάρι να ήταν όλος ο χειμώνας έτσι.
4: Ναι, εντάξει.
5: Τι καλό θα
4: ήταν. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Θα κάνει και τα κρύα του.
5: Τρόπα με ασφαλεία για να έχουμε καλό καιρό πάντα.
4: Να πάτε.
5: Αλλά και εκεί έχει πολύ ζέστη,
4: Δεν έχω ιδέα τι καιρό κάνετε. Δεν έχω βρεθεί τέτοια εποχή στην Αυστραλία. Έχω εκπομπές τέτοια εποχή πάντα. Δεν μπορώ να είμαι εκεί.
5: Καλά, δεν είσαι εκεί, αλλά πήγαινες όμως.
4: Πήγαινα, αλλά όχι τέτοια εποχή, το ξαναλέω.
5: Πότε πήγαινες, μάνα,
4: πήγαινε. Βασιλική μου, δεν θυμάμαι το παρελθόν.
5: Γιατί
4: το διαγράφω. Το παρελθόν το διαγράφω. Πάμε στο μέλλον.
5: Εντάξει.
4: Στο παρόντα χρόνο. Ναι.
5: Έλεγες ότι σου αρέσουν πολύ τα παζάρια.
4: Όχι, έλεγα να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Έτσι, άστο
5: ναι,
4: τώρα τα παντζάρια.
5: Γιατί είπανε όλοι οι άλλοι, τι να πω εγώ.
4: Δεν ξέρω, να μου πεις πώς τη βγάζεις.
5: Με κάλυψε ο κύριος Πέτρος όλοι. Okay. Ό,τι είπε ο κύριος Πέτρος όλα σωστά.
4: Okay.
5: Ναι. Είναι εύλογα και τα σπάζομαι όλα εδώ, είπε.
4: Okay.
5: Και οι προηγούμενοι βέβαια. Αλλά τον κύριο Πέτρο τον το ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ας ελπίζουμε, είπαμε, ότι θα φτιάξει.
4: Κοίτα,
5: κάτι.
4: Να με τις ελπίδες δεν ψήνονται αυγά.
5: Ναι, οπωσδήποτε.
4: Δεν ψήνονται με τίποτα.
5: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
4: Ούτε βάφονται.
5: Μέχρι να συμβεί αυτό, να γίνει αυτό, ο πληθυσμός θα έχει φύγει για το εξωτερικό. Μέχρι να...
4: Όποιος μπορεί,
5: αποκατασταθεί
4: φεύγει.
5: Η ελπίδα μας.
4: Ναι. Για να αποκατασταθεί η ελπίδα μας έπρεπε να ήταν ο κλασικό κτίριο και να έμπαιναν συνεργεία. Δεν είναι όμως.
5: Λες κάτι ωραίο και γελάω. Μ' αρέσει.
4: Τι να κάνω. Κι εγώ να γελάω θέλω. Μάλιστα.
5: Τώρα είμαι στο γέλιο για να μην στενοχωριόμαστε κι άλλο. Τώρα εγώ καλά. Οι οικογένειες τώρα έχουν πρόβλημα. Που έχουν παιδιά. Που έχουν...
4: Γιατί και οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν το ίδιο πρόβλημα.
5: Δεν έχουν το ίδιο.
4: Δεν έχουν
5: τα ίδια έξοδα με την οικογένεια.
4: Εάν ο μοναχικός άνθρωπος παίρνει 5,5-6 εκατοστάρικα σύνταξη, έχει πρόβλημα.
5: Καλά, ναι, είναι λίγα.
4: Αυτό λέω κι εγώ.
5: Και δεν έχει κάποιον σιγοντάρι, βέβαια. Είναι πολύ
4: τι
5: λίγα.
4: Να σιγοντάρι, δηλαδή να δανείζεται. Τα δανεικά.
5: Δηλαδή, άμα έχει παιδιά και τον βοηθάνε.
4: Εντάξει. Άμα δεν έχει.
5: Άμα δεν έχει όμως.
4: Αυτό
5: δύσκολα.
4: Είναι το θέμα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φανατικοί των οικογενειών. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι μόνοι τους, τους αρέσει. Αυτοί τι θα κάνουν δηλαδή, τι κάνουν. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες.
5: Δύσκολα.
4: Μάλιστα. Πώς ήταν, έλαμπε η Σαλαμίνα σήμερα?
5: Έλαμπε.
4: Ναι.
5: Ήθελα να σου εξηγήσω εγώ για τα παζάρια τώρα πάλι θα πάω.
4: Εντάξει, okay.
5: Έχει εδώ περιβόλια. Και έχουν πολύ φρέσκα κυπευτικά από αυτά.
4: Ναι, λοιπόν.
5: Και παίρνω, δηλαδή, και η λαϊκή μας έχει αυτά, και παίρνω εγώ από
4: και
5: εκεί.
4: Και τι μου προτείνεις, να παίρνω το καράβι.
5: Κάθε εβδομάδα, εγώ τα βάζω στη σαλάτα τα παντζάρια.
4: Καλά, και δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ τα βάζω και στον αποχυμωτή, αλλά το ζήτημα είναι Μου προτείνεις να κάνω δρομολόγια Νέα Μέλνη Σαλαμίνα για να πάρω παντζάρια, μη σώσω και φάω ποτέ.
5: Θα σε υποδιάσουμε, όχι μόνο παντζάρια, απ' όλα.
4: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση
5: και
4: να το κάνω.
5: Και αυγά σπιτικά έχει εδώ, ωραία.
4: Ναι,
5: και...
4: αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το
5: κάνω.
4: Ναι,
5: μωρέ, εντάξει, λέμε κανένα αστείο.
4: Οκ. Okay. Χάρηκα πολύ που
5: κάποια στιγμή θα έρθει όμως, με την πάρτη και Αλεξάνδρα και έλα.
4: Καλά, θα δούμε.
5: Περιμένω.
4: Την τελευταία φορά που ήρθαμε, είπαμε ότι δεν θα ξαναέρθουμε.
5: Έτσι είπατε.
4: Ναι.
5: Γιατί?
4: Γιατί απογοητευτήκαμε από την ταβέρνα που πήγαμε.
5: Α, ναι.
4: Είχαμε πάει μια-δύο φορές σε άλλη και πήγαμε σε μια τρίτη και ήταν για τα πανηγύρια.
5: Έχεις δίκιο, μερικά, άμα δεν ξέρεις που να πας και όλα.
4: Ναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά.
5: Να
4: είσαι
5: τραγουδάκι, πάρε με αργότερα.
4: Στο καλό, να πας στο καλό.
5: Γεια, πάει πάλι.

0: Η κυρία Βικότσαρη μου γράφει: «Γεια σου Μάνο, μεγάλο κορόιδα είμαστε τελικά. Ένας νέος σήμερα παίρνει 9 κατοστάρικα και πληρώνει ενίκιο 700 για μία τρύπα. Κάνει δύο δουλειές για να ζήσει και χάνει τη ζωή του. Μάλλον πρέπει να αφήσουμε τα πληκτρολόγια και τους καναπέδες για να δούμε προκοπή σε αυτή τη χώρα. Τα σέβουμε». Κύριε Χρήστο από το Περιστέρι, που είστε στο αυτοκίνητό σας. Γεια σας.
1: Αυτοκίνητο είμαι σε δύο λεπτάκια, είμαι σπίτι, γυρίζω. Σας ακούω πολλές φορές τέτοια ώρα το βράδυ, ναι. Καμιά φορά που οδηγάω. Για την ακρίβεια μιλάμε σήμερα,
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί σας.
0: Χαίρομαι.
1: Έχει ενδιαφέρον κουβέντες που ακούω γενικά που γίνονται στην εκπομπή. Έχουν ενδιαφέρον αρκετό. Ναι. Και γι' αυτό κάθομαι και ακούω καμιά φορά όταν έχω χρόνο και όταν δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Παραδείγματος χάρη να δουλεύω, εννοώ.
0: Έτσι. Κατάλαβα.
1: Ακούω μερικές φορές. Λοιπόν, για την ακρίβεια, λοιπόν, όντως η ακρίβεια είναι μεγάλο μαράζι την εποχή μας. Ειδικά όταν έχεις και άλλα προβλήματα να φέρνω τα από πίσω. Και τι εννοώ άλλα προβλήματα. Εγώ έχω τη μητέρα μου που είναι αμαία. Έτσι. Στοιχώς είναι αμαία και η κατάσταση έχει φτάσει στα προχώρητο και την έχω πάει σε κάποιο γυροκομείο, σε κάποιο οίκο εγκυρίας για να την προσέχουν, γιατί δεν μπορεί κάποιος άλλος να την προσέχει αν δεν είναι επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις την ακρίβεια, όταν έχεις και αυτό παράλληλα, καταλαβαίνεις ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη ζωή σου μετά. Εννοείται ότι το κράτος δεν έχει κάποια πρόνοια γι' αυτό. Σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, πρέπει να κάνεις κάποια αίτηση στα ΚΕΠΑ, να εγκριθεί η αίτηση, να περάσει από τον ΕΦΚΑ, από τον ΕΦΚΑ μετά ξανά η αίτηση να εγκριθεί, για να πάρεις κάποια στιγμή το επίδομα το παραπληγικό που δίνουνε.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που περιμένουμε το παραπληγικό. Καταλάβατε.
0: Και,
1: η Αθήνα μας έχει πάρα πολύ αυτή την εποχή.
0: Εκεί ο οίκος ευγυρίας πόσα χρήματα χρειάζεται το μήνα?
1: Πάρα πολλά. Δεν μπορεί να καταλάβετε πόσα πολλά. Δεν πάει το μυαλό σας πόσα πολλά. Εγώ. Αυτά δεν τα ήξερα, τα μάθα πρόσφατα πριν 5 μήνες. Τώρα το ξέρω σπίτι μου, για αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, θέλω περίπου για να καταλάβετε 1.700 ευρώ για τη διαμονή. Και συνήθως θέλω 300 με 400, μπορεί και παραπάνω, ευρώ για τα φάρμακα και τα αναλώσιμα που χρειάζεται η μάνα μου για να μπορεί να συντηρείται στη ζωή.
0: Κατάλαβα. Πόπο.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αν κάποιος... για πείτε μου, σας ακούω, ναι.
0: Όχι, δηλαδή... καταθέτει τη σύνταξή της, φαντάζομαι, και συμπληρώνει.
1: Εγώ παίρνω τη σύνταξή της.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι.
0: Το ίδιο κάνει. Ναι. Προσθέτεις εσύ αυτά που λείπουν και. Οπότε είσαι σε ζόρι μεγάλο,
1: Μεγάλο, μεγάλο. Απίστευτα μεγάλο. Και εντωμεταξύ δεν υπάρχει και κάποια πρόνοια. Δηλαδή, πάνω σου χάρη τον Αύγουστο, η μητέρα μου μου είπαν από τον Νίκο Γυρίας ότι είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να φάει και να πιει νερό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να κάνει γαστροστομία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ότι κάνει ένα σωληνάκι κοντά στην κοιλιά τη και να μπορεί να τρώει και να πίνει νερό και φάρματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μίλησα και εγώ μαζί του. Μου είπαν υπάρχει το Levine, το οποίο είναι κάτι προσωρινό. Το οποίο είναι κάτι προσωρινό, έτσι. Από τη μύτη το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά τέλος πάντων πρέπει να βρούμε μια λύση. Σύντομα την πάμε για γαστροστομία σε κάποιο νοσοκομείο. Στα δημόσια ούτε λόγο.
0: Ναι.
1: Ούτε λόγο. Θα σου πούνε σε 2-3 μήνες. Πήρα στο 1555 που μα έχουν πει να παίρνουμε. Και μου είπε εκεί υπάλληλο. Να είναι καλά η γυναίκα, να μπω να κλείσω ραντεβού στα απογευματινά ιατρία.
0: Ναι.
1: Οκ, εντάξει, να μπω να το κάνω. Μα δεν είχε ραντεβού για τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα, η σελίδα ήταν άδεια. Τέλος πάντων, αναγκάστηκα και πήγα σε ιδιώτη γιατρό. Έκανα την γαστροστομία σε ιδιώτη γιατρό. Έδωσα 1.500 ευρώ για την γαστροστομία και φυσικά ασθενοφόρο να την πάει ιδιωτικό, ασθενοφόρο να την γυρίσει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, φτάσανε γύρω στα 1.700 ευρώ τα έξοδα για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
1: Ακόμα περιμένω από τον Απρίλιο που έκανα αίτηση στα ΚΕΠΑ. Για να πάρει το επίδομα, περιμένω ακόμα. Τώρα έχω υποβάλει, αφού βγήκε η απόφαση στο ΚΕΠΑ, 90% αναπηρία, επίδομα παραπληγικό να πάρει κτλ. Και συνοδού. Εντάξει, από ό,τι ξέρω, δίνει το ένα από τα δύο, το μεγαλύτερο που είναι το παραπληγικό. Πρέπει να περιμένω τώρα περίπου 2 μήνες για να βγει η απόφαση και μετά δεν ξέρω φυσικά πότε θα μπουν λεφτά για να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω τη μάνα μου. Τα θέλω για μένα τα λεφτά. Για τη μάνα μου τα θέλω.
0: Και έτσι. Δεν μου λες, αγαπητέ Χρήστο, αναδρομικά. Τα παίρνει κανείς τα χρήματα από τότε
1: θα πάρω,
0: που...
1: Θα πάρω αναδρομικά, ναι, θα
0: ναι,
1: πάρω αναδρομικά.
0: Αλλά
1: τα αναδρομικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου είναι το πρόβλημα του σήμερα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Ω, ναι, ναι, βεβαίως. Είναι... Έχουμε να λαμβάνουμε, που λένε.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και η μάνα μου τώρα με πήρα τηλέφωνο χτες και μου είπαν ότι βρει το πόδι της, έχει και διαβήτη, πάνω πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και επειδή το πόδι στο δαχτυλάκι έχει αρχίσει και σαπίζει, πάμε για γάγκρενο δηλαδή, πρέπει να δει γιατρός, ο οποίος είναι ιδιώτης, θα πάει να την επισκεφτεί 120 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δει γιατρός. Με Άιρις. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τα έξοδα είναι απίστευτα πολλά. Το κράτος δυστυχώς δεν έχει πρόνοια για αυτά. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ίδρυμα να μπορεί να πάει κάποιος που είναι άπορος π.χ. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, αν η μητέρα μου δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος, δεν είχε καμία σύνταξη προκοπής. Που έχει σύνταξη προκοπής η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Δεν πω από ψέματα. Αλλά πιστέψτε με, για τα έξοδα που πληρώνω δεν φτάνει τίποτα. Δηλαδή να πω την αλήθεια, 1.200 ευρώ το μήνα παίρνει η μητέρα μου ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λεφτά που καταλαβαίνετε γιατί φτάνουν, καταλαβαίνετε. Γιατί φτάνουν όταν θέλω εγώ πάνω από 2.000 το μήνα.
0: Τίποτα.
1: Κι αν και εγώ είμαι ένας που παίρνει ένα μέσο μισθό προς χαμηλό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω μετά να ζήσω εγώ. Έτσι, δηλαδή τώρα εγώ σκέφτομαι, εμπονάει λίγο το δόντι μου και θέλω να πω στον οδηγό και σκέφτομαι. Να πάω τώρα ή να περιμένω τον ΕΦΚΑ να βάλει τα αναδρομικά.
0: Ναι, αλλά να μην πάθει ζημιά και χρειάζεται μετά να το πετάξει το δόντι, ξέρεις.
1: Έχετε δίκιο κι εσείς. Αν από την άλλη τώρα τι να πω κι εγώ. Εντάξει, η ουσία είναι να μην βρεθεί κάποιος στη θέση που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Η ουσία είναι τουλάχιστον εγώ να είμαι ο τελευταίος. Εγώ, για να καταλάβετε κάτι, έστειλα επιστολή στον Σύλλογο Αναπήρων Ελλάδος. Έτσι, ναι. Γιατί, θα σας πω τον λόγο, γιατί ήταν σαν να πάρω τηλεφωνία στη μητέρα μου και λόγω αναπηρίας έπρεπε να τα αφήσει στο σπίτι που νοικιάζε, έτσι, και να κάνει διακοπή συμβολέου. Όταν είναι θάνατος, λοιπόν, η διακοπή συμβολέου δικαιολογείται και δεν πληρώνεις το πέναλτι που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν όμως δεν είναι θάνατος και είναι κάτι τέτοιο, το οποίο είναι και αυτό όμως σαν θάνατος, έτσι, αν το σκεφτείτε, γιατί δεν θέλει η μητέρα μου να μείνει ανάπηρη ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή από εκεί που μπορούσε να είναι μόνη της και απλά να είχα μια κοπέλα να πηγαίνει να την βλέπει κάθε μέρα 4-5 ώρες, ξαφνικά να μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι και να τρώει μεσολινάκι. Λοιπόν, κατευθείαν όμως ήταν το πέναλτι. Τέλος πάντων, εγώ με τον πάροχο τα βρήκα, μιλήσαμε κτλ. Μου το κόψανε. Οι ανάπηροι μου είπαν ότι αυτό είναι πολιτική των πάροχων κτλ. Δηλαδή, ξύλινη γλώσσα εντελώς. Οι ανάπηροι, οι ίδιοι, οι εκπρόσωποι τους. Καταλάβατε. Αντί να μου πούνε ότι έχεις δίκιο και πρέπει εμείς να το πούμε στους φορείς, στους πολιτικούς, γιατί οι ανάπηροι είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα, δεν είναι λίγοι. Δηλαδή μπορούν να σχηματίσουν, πώς να το πω, να πιάσουν πολιτικούς και να τους μιλήσουν, να κάνουν κάποια πράγματα. Καταλάβατε. Τι να σας πω. Είναι πολλά. Είναι κάποιος να μην βρεθεί στη θέση μου, ειλικρινά. Δεν έχω και αδερφό ή αδερφή να τα μοιραστώ. Μόνο μια γυναίκα έχω που με βοηθάει. Κάποιος να μην βρεθεί στη θέση, μόνο αυτό λέω. Δυστυχώς η ελληνική πολιτική έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτά. Πάρα πολύ πίσω. Τόσο πίσω που αν κάποιος είναι μοναχικός άνθρωπος. Τώρα η μάνα μου έχει εμένα. Αν δεν είχε εμένα, τι θα έκανε η μάνα μου.
0: Τι να κάνει φουκαριάρα, τι να κάνει.
1: Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η ακρίβεια στις μέρες μας. Με έχει επηρεάσει φυσικά και εμένα η ακρίβεια από όλους. Αλλά πιο πολύ αυτή την εποχή με έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μετά δίκιο σου. Η μαμά είναι μεγάλη στην ηλικία.
1: Η μαμά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι γεννημένη του 47.
0: Α.
1: Είναι δηλαδή 79 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα η μητέρα μου έχει Πάρκινσον περίπου 4-5 χρόνια διαγνωσμένο. Και εντάξει, σιγά σιγά είχε δυσκολία στην κίνηση. Ξαφνικά προέκυψαν αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά με το ένα και με το άλλο. Έπαθε μια ουρολίμωξη. Την πήγα στο σωτηρία το Δεκέμβρη που μας πέρασε. Επειδή έκατσε μέρες στο κρεβάτι μετά λόγω του Πάρκινσον, δεν μπορούσε εύκολα να σηκωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και έβαλα εγώ φυσιοθεραπευτή να φροντίσει να σηκωθεί γρήγορα για να μην ξαπλωμένη και μετά δεν μπορέσει να ξανασηκωθεί ποτέ. Ναι. Το φοβήθηκα αυτό αμέσως. Όταν έμεινε 12 μέρες στο νοσοκομείο, αυτό φοβήθηκα αμέσως. Λοιπόν, με το που σηκώνεται, κάτι συμβαίνει 5 Ιανουαρίου. Αυτό έγινε για να καταλάβετε 23 Δεκεμβρίου βγήκε. 12-13 Δεκεμβρίου μπήκε στο σωτηρία. 23 Δεκεμβρίου βγήκε από το σωτηρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 5 Ιανουαρίου έσπασε το νεστραγαλό τη. Τη βάλαμε στο γεννηματά. Και από εκεί μετά ξεκίνησε ο κυκαιώνας, γιατί από τότε και μετά έχουμε ραγδαία επιδείνωση.
0: Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι, ρε Χριστό.
1: Καταλαβαίνω. Απλά αυτά, εντάξει, σίγουρα τα περνάνε και άλλοι άνθρωποι, δεν τα περνάω μόνο εγώ. Έτσι. Αυτά κάπως πρέπει να τα πει στους ανθρώπους που μας κυβερνούν, που μιλάνε αυτή τη ξύλινη γλώσσα, που εμάς δεν μας αγγίζει στην καρδιά. Γιατί εμένα, όταν η μάνα μου υποφέρει, αυτά που λέει ο κάθε πολιτικός δεν με αγγίζουν στην καρδιά μου, δεν με αγγίζουν στην τσέπη μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον άνθρωπό μου. Έτσι, αυτοί πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι που με ακούν τώρα που μιλάω, έτσι, που δυστυχώς τους ψηφίζουν χωρίς να έχουν αυτά στο μυαλό τους. Όταν έρθει η ώρα και πάθουν αυτό που έπαθα εγώ τώρα, τότε θα το σκεφτούν.
0: Μα για να αγγίξουν τα λόγια των πολιτικών την καρδιά κάποιου, πρέπει να έχει καρδιά ο πολιτικός που τα λέει.
1: Σωστά. Σωστά, έχει.
0: Αλλιώς τι στην ευχή να αγγίξει.
1: Έχει τα πολύ.
0: Αν δεν καταλαβαίνει, ναι.
1: Επίσης είσαι ο πρώτος που τα λέω δημόσια, δεν το έχω πει σε κάποια άλλα.
0: Σε καταλαβαίνω, Χριστό μου.
1: Έτσι, εντάξει, είναι ένα βάρος στην καρδιά ενός παιδιού που αγαπάει τη μάνα του και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Έτσι, και εύχομαι ειλικρινά σε όλο τον κόσμο να το είμαι ο τελευταίος που θα το ζήσει αυτό και να είμαι ο τελευταίος που θα περάσει τόσο δύσκολα και που το κράτος θα τον βοηθήσει μέχρι τέλος πάντων τόσους μήνες μετά.
0: Θες να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο να μην κλείσουμε απότομα. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτώ με καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
2: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
2: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Έλα, Χρήστο μου.
4: Γεια σου και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τόσο υπομονετικά. Αφήστε να μιλήσω. Μ' αφήσατε να μιλήσω χωρίς να με διακόψετε. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Είστε πολύ ευγενείς.
2: Να είσαι καλά.
4: Θέλετε κάτι να μου πείτε εσείς? Εγώ αυτά που θέλω να πω τα είπα όλα.
2: Εγώ ήθελα απλά να πω στον Υπουργό Υγείας να στείλεις ένα email.
4: Γιατί και να στείλω θα κάνει τίποτα, πιστεύετε? Εγώ να το στείλω.
2: Όχι, κοίταξε. Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνει. Δεν είμαι μες στο μυαλό του, αλλά έχω ακούσει από άλλους ότι έχει αντιδράσει.
4: Μακάρι να έχουμε τέτοιο Υπουργό Υγείας που να αντιδράσει τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι, για κάνε μια προσπάθεια.
4: Θα κάνω μια προσπάθεια.
2: Και πάρε με να μου πεις κιόλας.
4: Ειδικά αν πει, αν με απαντήσει κιόλας και αυτό που απαντήσει κιόλας έχει και νόημα και μπορέσει να κάνει και κάτι, αν και. Δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι ειλικρινά δεν έχω, έτσι.
2: Το καταλαβαίνω.
4: Δημοκρατία, αυτό να το πω, έτσι. Δεν φοβάμαι να το πω. Έτσι, αν όμως το κάνει.
2: Αλλά μην του το πει στο email όμως.
4: Εγώ όχι, βέβαια. Αν όμως το κάνει, και μου απαντήσει και είναι. Και κάνει κάτι και με βοηθήσει εμένα και όλους τους άλλους, γιατί εγώ δεν ενδιαφέρομαι τώρα μόνο για μένα. Έτσι, εγώ ενδιαφέρομαι και όλους τους άλλους να περάσουν τα ίδια με μένα. Έτσι. Δεν θέλω να το δω δηλαδή ατομικά για μένα. Έτσι. Δεν είμαι ατομικιστής στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Κατάλαβα.
4: Λοιπόν, αν το κάνει όμως, θα σας πω ειλικρινά και θα το πω και στον ίδιο ότι όντως με βοήθησες. Μπράβο.
2: Τέλεια.
4: Δεν έχω κανένα θέμα.
2: Στο εύχομαι, αγαπητέ μου.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και να κρατήσεις αντίγραφο του email, ναι.
4: Καλά, βέβαια. Εννοείται αυτό. Πάντα κρατάω αντίγραφο του email. Εννοείται. Εντάξει.
2: Χάρηκα που σε άκουσα, Χρήστο, και καλά ξεμπερδεύω.
4: Να είστε καλά.
2: Στο καλό, αγόρι μου. Στο καλό.
4: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ζαστικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη στον Status FM 107,7, που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Γενναιόδορη στάση, και ευχαριστώ και το σταθμό και τους συνεργάτες. Να σας πω ότι έχει ένα εκλεκτό πρόγραμμα, και εάν κατεβάσετε μία εφαρμογή στο κινητό σας θα μπορείτε να ακούτε και αυτό το σταθμό αν θέλετε, τον 107,7. Και επίσης ευχαριστώ τον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, που είχε την ιδέα να γίνεται αυτή η ζεύξη από τις 12 μέχρι τις 2. Παλαιότερα βέβαια ήταν όλο το πεντάωρο, αλλά παλαιότερα ήταν και άλλη ώρα της εκπομπής, 12 με 5 ας πούμε, ενώ τώρα είναι 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Ιωάννης και επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να πω για την περίπτωση που είπε ο κύριος.
1: Ναι.
2: Δεκάδες χιλιάδες, επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ είμαι γύρω στα 65.
1: Ναι.
2: Γονείς ή συγγενείς ζουν σε αυτή την κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Το κράτος δίνει όμως 800 ευρώ ένα επίδομα, τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει αυτό,
1: ναι,
2: και κρατάνε τα γεωργομεία και τη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Πολλοί κρατάνε τους ανθρώπους αυτούς στα σπίτια τους και αυτά τα χρήματα τα παίρνουν κυρίως γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες αυτές βρίσκονται, καλές κυρίες είναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι δεκάδες χιλιάδες δυστυχώς γονείς μας, γιατί εμείς που είμαστε 65, οι γονείς μας είναι 85 και 90, που ζουν σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Κάποιοι, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, φεύγουν οι γονείς τους υγιείς στα 89, στα 90, στα 91, στα 85.
1: Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι εγωνίζονται 5, 10, 20 χρόνια με ανθρώπους που τους έχουν στα κρεβάτια. Δυστυχώς τα έξοδα είναι τεράστια. Υπάρχει αυτό το βοήθημα των 800 ευρώ, σύν τη συντάξη που κρατάνε τα γεροκομεία, τα οποία δουλεύουν με αυτά. Πολλά, τι να πω. Αντί να τους πηγαίνουν σε δημόσια νοσοκομεία, τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά για να κερδίζουν και τα ιδιωτικά. Τέλος πάντων, δεκάδες χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες γονείς ζουν κάτω από αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς. Και όνειρα είχαμε το άλλο το πρόβλημα. Τα φροντιστήρια. Για την ακρίβεια που λέγαμε. Με τι λογική γίνονται φροντιστήρια? Γιατί αφού πάμε σχολείο, πρέπει να κάνουμε και φροντιστήριο? Το μεγαλύτερο έξοδο ενός νέου πατέρα, μάνας, ξέρετε ποιο είναι? Έχετε παιδιά?
1: Όχι, εγώ, η γυναίκα μου έχει 2 από τον πρώτο γάμο της.
2: Πληρώνεται καθόλου φροντιστήρια?
1: Όχι, είναι μεγάλα παιδιά, είναι
2: όχι,
1: καθηγητές.
2: Όταν ήταν μικρότερα.
1: Πληρώνει, τότε...
2: Και για ποιο λόγο πληρώνουμε φροντιστήρια?
1: Γιατί δεν έπρεπε να...
2: Σχολεία.
1: Ναι, έλατε.
2: Άρα ακόμα ήταν φροντιστήρια και αμέσως οι οικογένειες αναπνέουν οικονομικά. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ή σχολεία ή φροντιστήρια. Ας θα αποφασίσουμε. Εγώ έδινα 600-700 χίλια ευρώ για τα παιδιά μου για φροντιστήρια. Αν είναι δυνατόν. Λες και τα παιδιά του εξωτερικού που δεν κάνουν φροντιστήρια δεν σπουδάζουν, δεν γίνονται επιστήμονες.
1: Έλατε.
2: Αυτό κυρίως με τα φροντιστήρια, αν ακούει κάποιος, να καταργηθούν, να απαγορευτούν.
1: Μα περίμενε Γιάννη, δεν καταλαβαίνεις γιατί το κάνει το κράτος αυτό?
2: Επειδή, εγώ δεν τα βάζω με το επειδή, κράτος.
1: Όχι, με ποιον θα τα βάλω? Όχι, μισό λεπτό, Γιάννη.
2: Οι πολίτες μας, εμείς ψηφίζουμε, εμείς εκλέγουμε αυτούς, ναι, που τους είπατε, πώς τους είπατε νωρίτερα ότι δεν έχουν καρδιά. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε.
1: Ναι, αλλά δεν με άκουσες τι σου είπα. Επειδή το κράτος δεν είναι σε θέση... Με ακούς?
2: Έχω και κάποιο προβληματάκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα σας ακούσω το ράδιο.
1: Σε φιλό, για χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Στο καλό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ανούλα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Ναι. Ήσαμε που να το εμπεδώσουμε.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι πάνε αυτά. Θα συνδυάσω λίγο και το χτεσινό το θέμα.
0: Να το συνδυάσω.
1: Ναι, ήρθε και ο Μορφέας που με πιάνει. Κάπου θα το κολλήσω λίγο και αυτό. Στο σημερινό.
0: Ναι.
1: Ναι, καταρχάς, εντάξει, όπως το είπες και εσύ, καλπάζει το άλογο της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως είναι τωρινό φαινόμενο μάλλον αυτό. Δεν είναι.
0: Κοίτα, δεν ήταν ποτέ τόσο πολύ εσχροκερδιστικό, ας πούμε.
1: Εσχροκερδιστικό, ξέρεις πως το βλέπω εγώ όμως, ότι ξεκίνησε με φοβερή εσχροκέρδεια που δεν το καταλάβαμε όμως, αλλά ήμασταν και περήφανοι που μπήκαμε στο ενιαίο νόμισμα, όπως το λένε, στο ευρώ. Ξεκίνησε από το ευρώ η εσχροκέρδεια, μάνο μου. Όταν 50 λεπτά, 50 δραχμές έγινε 50 λεπτά, όταν το κατοστάρικο έγινε 1 ευρώ, ό,τι έπαιρνε σε 100 ευρώ το παίρνει σε 1 ευρώ, αυτά ξεκίνησαν από τότε. Τίποτα δεν έγινε, ας πούμε, μπαμ και κάτω. Εκείνη την εποχή έγινε μπαμ και κάτω, αλλά είχαμε ίσως περισσότερη άνεση. Δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε μάλλον τη διαφορά αυτή. Βλέπαμε ένα-ένα, ξέρεις τώρα. Ένα-ένα. Δεν βλέπαμε όμως την ισοτιμία.
0: Ναι, βέβαια. Που ήταν μια εντελώς άδικη ισοτιμία. Δηλαδή, αν ισοτιμία ήταν αυτή.
1: Ανισοτιμία ακριβώς.
0: Ή μη σου πω ανισοατιμία.
1: Η ισοτιμία ήταν μόνο στους μισθούς, μάλλον.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν μια χαρά. Όσα έπαιρνες και με το όχι παραπάνω, κανονικότατα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως.
0: Έλεγε ο Κραουνάκης σε μια συνέντευξη που μου έδωσε ότι την επόμενη μέρα που το ευρώ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ένα γιαούρτι που έκανε 100 δραχμές έκανε 1 ευρώ. Και μου λέει, πήρα τηλέφωνο μία βιομηχάνησα που την ήξερα και της είπα, γιατί μωρί το έκανες 1 ευρώ, τι έβαλες χρυσόσκονη μέσα στο γιαούρτι. Κατάλαβες. Δηλαδή έπρεπε ο Κραουνάκης να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει ο Σιμίτης, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Κοίταξε, κάπου φταίμε κι εμείς. Για ποιο λόγο? Με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν είναι όπως έχει πει και ο κύριος Μωρίκης, γιατί παρακολουθώ και είμαι καλή μαθήτρια, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται μπαμ και κάτω. Δηλαδή σταδιακά γίνονται κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν, τι έχουμε πάθει εμείς? Έχουμε πάθει εντός εισαγωγικών μυθριδατισμό. Το ξέρεις αυτό?
0: Μυθριδατισμό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αποδεχόμαστε τις καταστάσεις έτσι σταδιακά. Εξοικειωνόμαστε, παθαίνουμε έτσι, έχουμε ανοσία, αντοχή, έτσι. Και γινόμαστε παθητικοί. Οπότε τι κάνουμε μετά? Συμβιβαζόμαστε. Αυτό είναι το χτεσινό, δηλαδή παύλα υποτασσόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Υποτασσόμαστε σε όλα αυτά. Λέμε το κλασικό, ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Λέμε, δόξα.
0: Ό,τι παρούφα μπορούμε λέμε.
1: Ναι, λέμε, ναι. Γιατί έχουμε πάθει έτσι πλήρη αδράνεια, γιατί έχει μπει μέσα στο αίμα μας ότι όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, ας πούμε, και βαδίζουμε κι εμείς με τα σημεία των καιρών. Μα ποιος θα κάνει τα σημεία των καιρών μόνα τους? Γίνονται ουρανοκατέβατα.
0: Έλαντε.
1: Με τις πράξεις μας δεν τα κάνουμε?
0: Με
1: πώς ενεργούν, πώς βαδίζουμε, τέλος πάντων. Έτσι το βλέπω. Οπότε μάνα μου, πέρα βρέχει. Και δεν έχουμε καταλάβει, μάλλον δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί κοιμόμαστε στην ουσία και δεν αντιδρούμε, να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που λέτε, γατέ, και με τον Πέτρο, ναι, στάση αγορών. Εδώ βλέπεις, λένε ότι θα ακριβίνει η βενζίνη και βλέπεις ουρά στα βενζινάδικα για να γεμίσουν πιο φθηνή βενζίνη. Ωραία, τι γέμισες, γέμισες το τέτοιο, το πώς το λένε το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι.
1: Το ρεζερβουάρ σου, πώς το λένε, με βενζίνη.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα, μετά από λίγες μέρες τι θα γίνει δηλαδή. Σώθηκες.
0: Έλατε.
1: Χαίρο πολύ. Αυτά λοιπόν, κάνουμε εμείς.
0: Ναι. Εγώ έχω βρει, δηλαδή τυχαίο είναι, αλλά επειδή το σπίτι μου απέχει 550 μέτρα από εδώ, βάζω βενζίνη κάθε 40 μέρες. 45.
1: Πολύ ωραία.
0: Διότι δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο παρά μόνο μία φορά στο τόσο, αν τύχει δηλαδή. Πάω με τα πόδια, με το τραμ, με το μετρό, τέτοια.
1: Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ και πραγματικά, ας πούμε, δεν κάνουμε κάτι. Και υπάρχει βέβαια, εντάξει, και σκοκέρδια και έχω παρατηρήσει και εγώ και πάντα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ, δεν κοιτάμε τη συσκευασία πόσο κάνει, κοιτάμε τη τιμή του κιλού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό να κοιτάξουμε. Mm. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα φακελάκι καφέ, ας πούμε, κάνει, λέω εγώ, κάπου τόσο, αλλά για δες και πόσο έχει το κιλό, γιατί όσο πιο μικρή είναι η συσκευασία, τόσο πιο ακριβό είναι το κιλό, μάλλον.
0: Ναι, καλά, φυσικά.
1: Ναι, σε όλα τα και προϊόντα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το κάνανε με πολύ μεγάλο σύστημα αυτό. Δηλαδή, αλλάξαν τις συσκευασίες, αφαιρέσανε ποσότητα από το προϊόν. Βλέπω τα καθαριστικά που με έστελνε και με στέλνει η γυναίκα μου να πάω να τα πάρω από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και από την πρώτη στιγμή είδα, είχαν κατέβει 4 δάχτυλα. Ναι. Πάω να τα πάρω από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και από την πρώτη στιγμή είδα, είχαν κατέβει 4 δάχτυλα.
1: Ναι, 4 και 14.

0: 5 o'clock. Εκεί έχουμε μείνει παπαριασμένοι στο 5 o'clock. Τι τα. Σημεία των καιρών, μάλλον. Σημεία των καιρών.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ο καιρός βρέχει από πάνω, ξέρεις, όλα τα χαζά, όλα τα παράξενα, ο καιρός τα ρίχνει από πάνω. Με χαλάζει, με βροχή, με χιόνι, με ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Πάντως εδώ τα σούπερ μάρκετ μπορώ να πω ότι δεν είναι γεμάτα όπως ήταν και βλέπεις ο καθένας ούτε καν καμιά φορά και καλά τη δεν κρατάει, παίρνει 2-3 πράγματα. Και φεύγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: μια τσαντούλα, ναι.
0: Τα ρόζια έχω να δω μόνο στις 15 Αύγουστο, γιορτές και τέτοια.
1: Ναι, που έχουν καλεσμένους. Και...
0: Ναι, που γίνεται έτσι το σώσε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, ας πούμε, καταναλωτικά όρια δεν γίνονται εδώ στο μαραθώνα ιδιαίτερα, στα σούπερ μάρκετ, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νέκρα εδώ πέρα.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ανούλα. Να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Αμέ.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Κοστούλα μου από την Καλλιθέα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εγώ καλά είμαι, εσύ ταξίδευες?
2: Ταξίδευα, είμαι πολύ καιρό στο Αγρίες, στους αδερφές μου εκεί.

0: πήγα και στην Κωνσταντινούπολη που σου είπα.
1: Α, τέλεια, μπράβο.
0: Ναι, πήγα και πήγα και στη Λέρο και στην Πάτμο.
1: Τέλεια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο, Κουστούλα.
0: Τι να κάνω, τι ήταν αυτό το μεταλλόφωνο που ακούγαταν πριν από λίγο?
1: Ένα από τα χαλιά.
0: Α, μου πάει και τόσο αστείο. Λοιπόν, σε ποιο είναι το θέμα δηλαδή σήμερα?
1: Η ακρίβεια.
0: Α, η ακρίβεια. Τι να πω, Μαρίτα. Λοιπόν, προχτές βάλαμε βενζίνη και η απόδειξη τι έγραφε? 59, πόσα έβαλες λέω στον αδερφό μου, 122, και γράφει 59 τα καύσιμα και 63 ο φόρος. Αν είναι δηλαδή δυνατόν πια?
1: Τσίρκο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τσίρκο.
0: Δηλαδή έχει καταδύσει αηδία η κατάσταση.
1: Εντελώς όμως.
0: Ή προχθές λέγανε, σήμερα λέει κανονικά θα ήταν 2.30, αλλά σας χαρίζουμε λέει τα 10 λεπτά. Αφού 2.20 ήταν, δηλαδή μας δουλεύουνε ψηλό γαζί, ρε παιδί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά δεν αντιδρά δυστυχώς ο κόσμος. Είμαστε λίγοι αυτοί που πορευόμαστε. Και γιατί αν κατέβαινε όλη η Αθήνα κάτω, θα σου λέω εγώ θα κάνω να βλέπεις, δεν κατεβαίνει κανένας. Κατεβαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν κατεβαίνουν. Κάθονται στην κρεβατοκάμαρα, στον καναπέ, στο σαλόνι εκεί και. Δεν. Τι να πω δηλαδή. Και ξέρεις, μου θύμισε αυτός ο φόρος, μου θύμισε το TDI. Που γράφει, ας πούμε, το 1/3 είναι το ρεύμα και τα υπόλοιπα είναι δημοτικά τέλη, η ΕΡΤ, εκείνο το άλλο. Και ξέρεις τι νευριάζουμε την ΕΡΤ παραμία, γιατί την πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ. Αλλά και γιατί όταν πληρώνεις να πάμε από εκεί απαιτείς. Δεν μπορώ να απαιτήσω τώρα εγώ από το Μέγκα ή από το ξέρω ποιο άλλο κανάλι ιδιωτικό. Από την ΕΡΤ όμως έχω την απέτηση. Να μου να πει εκεί που γράφει υπότιτλους να τα λέει και να κάνει μετάφραση επίσης. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ όλες τις γλώσσες του κόσμου, δηλαδή όταν μιλάει ο Ρούμπιο, όταν μιλάει ο δεν ξέρω ποιος, να καταλαβαίνω τι λέει. Δεν κάνουν μια μετάφραση για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να διαβάσουν ή που δεν ξέρουν μια γλώσσα άλλη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θέατρα έχουν να ηχογραφήσουν από το 90, ξέρω από πότε έχουν, δεν ηχογραφούν ένα θέατρο, ένα καινούργιο θέατρο. Βάζουν όλη την ώρα επαναλήψεις. Μια φορά τη εβδομάδα το βάζουν και αυτό και το έχουν πάει και νωρίτερα και όλα να μην το ακούμε και καθόλου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Την ώρα των ειδήσεων, ας πούμε.
1: Υπονοείστε το θέατρο του ραδιοφώνου. Τη Κυριακή.
0: Ναι, αυτό. Γιατί μήπως βάζει τηλεόραση θέατρο, κανένα δεν βάζει, τίποτα δεν βάζει. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει να έχει θέατρο τη Δευτέρα που βάζανε κάποτε, τίποτα δεν έχει.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Αλλά η ακρίβεια, γιατί πράγματι, και εγώ πήγα από χθες στο σούπερ μάρκετ, πάμε 2-3 πράγματα πήρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει, κάποτε έπαιρνα σωρό πράγματα, τώρα δεν πραγματικά δεν μπορεί να ψωνίσει.
1: Δεν μπορεί,
0: όχι. Είναι μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, μεγάλο πρόβλημα. Και όλα τα είχα παίρνουν μέτρα. Τι παίρνουν μέτρα, επειδή δηλαδή θα δώσουν τώρα 400 ευρώ που θα δώσουν τον Νοέμβριο, λύθηκε το πρόβλημα του κόσμου, καλέ. Μας κόψανε δύο μισθούς γιατί το δώρο του Πάσχα και το Χριστουγέννων και η άδεια είναι δύο μισθοί.
1: Ενώ.
0: Χώρια τα λεφτά που μας κόψανε δηλαδή στο μισθό που παίρνουμε.
1: Ναι.
0: Ένα σωρό λεφτά. Άστα να πάνε. Και τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Τα έχουν εκτόσεις, τα βάζουν, ξέρω ότι μία μέρα πιο ψηλά και μετά τα χαμηλώνουν. Τρίχες δηλαδή. Τίποτα δεν είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Μα είμαστε κοροϊδεύσιμος λαός.
0: Ναι, καλέ.
1: Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε.
0: Δεχόμαστε.
1: Φοράμε από κάτω φέση και από πάνω του κολοκοτρώνει την περικεφαλαία.
0: Έλατε. Για να στην Αμερική να δεις να κόψεις, να τους ακριβίνουν το κρέας. Μια εβδομάδα κάνουν απεργία, δεν παίρνουν. Εμείς εδώ πέρα απεργίμια παρηγούν τα φούρνοι, παράδειγμα. Ένας φούρνος που δεν απεργεί θα δει σουρές. Όχι ρε φίλε, μια μέρα άμα δεν φας ψωμί δεν μαθαίνεις τίποτα.
1: Ίσα θα χάσεις και λίπος.
0: Έμα δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Δεν. Έμα να το καταλάβω, τι να πω. Μάλιστα, εσύ πώς πέρασες πάνω με το καλοκαίρι?
1: Καλά ήτανε, μια χαρά.
0: Πήγες εκεί στο Αγκίστρι?
1: Όχι, δεν πήγα στο Αγκίστρι.
0: Α, πού πήγες έτος?
1: Πήγα στην Ερέτρια πρώτα.
0: Α, στην Ερέτρια,
1: και στο
0: ωραία.
1: Λουτράκι ύστερα.
0: Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Έλα να σου πω, έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά σου?
1: Ναι, ξεκινάω 9 και τελειώνω 2.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή δεν παίζεις?
1: Αφού παίζω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Α, παίζεις Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή. Α, δεν ήξερα, γιατί πάω την Κυριακή να ακούσω και Τι γίνεται, παιδιά, έγινε κάτι, τι συνέβη?
1: Όχι, τίποτα δεν συνέβη.
0: Απλά μέχρι την Παρασκευή.
1: Κόπηκε η εκπομπή αθλητική και όλοι μετακινηθήκαμε προς τα πίσω. Δηλαδή, ναι, ο Καλαρίτης κάνει εκπομπή 4 με 6, ο Λαβίτης, ναι, 6 με 9 και εγώ 9, ναι, με 2.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Ναι,
1: μια χαρά. Και έχουν ευχαριστηθεί οι ακροατές πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό το, ναι, το ξέρω.
1: Γιατί βολεύει.
0: Αυτός, εγώ για την Κυριακή είχα το όδιο. Το ξέρω την 9 με 2, αλλά λέω την Κυριακή τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι,
0: εγώ ανησύχησα, μην συνέβη και κάτι. Δηλαδή,
1: δεν συνέβη τίποτα απολύτως. Μπράβο, δεν,
0: να μην συμβαίνει, να είσαι καλά.
1: Και εσύ καλή μου.
0: Έγινε,
1: ήταν ωραία στην Πάτμο, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Λοιπόν, κοίταξα να δεις. Στην Πάτμο έχει κόσμο πολύ. Κοίταξε, πήγαμε απλώς και είδαμε, ξέρεις, εμείς τώρα πήγαμε στο μοναστήριο του Ευαγγελισμού,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα μεγάλο μοναστήριο, 40 μοναχές λέει εκεί, και είναι πολύ καθαρό, πολύ περιποιημένο. Και από εκεί μια μοναχή μας πήγε στο καστρομονάστηριο, το λένε αυτό, που είναι για τον Όσιο Χριστόδηλο. Ανεβαίνει σε κάστρο, δηλαδή, και εκεί μέσα είναι το μοναστήρι. Εκεί είχε πολύ κόσμο, γιατί πάνε και το βλέπουν και σαν κάστρο, ξέρεις. Και μετά πήγαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
1: Μάλιστα, α, πήγατε, μπράβο.
0: Ναι, πήγαμε και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης και μετά πήγαμε σε μια ταβέρνα και φάγαμε, ας πούμε, και ήπιαμε και καφέ σε καφέ. Δεν, άμα δεν το ζήσεις ένα μέρος μερικές μέρες, μια μέρα τα κάναμε αυτά και φύγαμε.
1: Α, ναι.
0: Ενώ στη Λέρο κάτσαμε αρκετές μέρες. Η Λέρος έχει λιγότερο κόσμο, είναι πιο ήσυχο νησί, όμως έχει αεροδρόμιο, γιατί πήγαμε με αεροπλάνο, να σου πω, γιατί οι φίλοι δεν θέλανε να πάνε με πλοίο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αφού θέλανε να πάμε με αεροπλάνο, πάμε με αεροπλάνο, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε με αεροπλάνο εκεί, ένα μικρό αεροδρομιάκι έχει η Λέρος, αλλά είναι καλός κόσμος, τι να σου πω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πρώτα εκεί μας φιλοξένησαν στο σπίτι της εκκλησίας, γιατί κάποια επικοινωνία υπήρχε με τον ιερέα που είναι εκεί πέρα, μας φιλοξένησε, ο οποίος έχει 7 παιδιά. Μας έκανε τραπέζι στο σπίτι και στάθηκα, είχα ένα σχολείο μπροστά μου, τραγουδούσαν όλοι μαζί, γονείς και παιδιά, από 12 χρόνια και κάτω το μεταξύ όλα τα παιδιά. Πολύ, πολύ χαριτωμένη οικογένεια ήταν. Τι να σου πω. Αλλά γενικώς δεν έχει πολύ κόσμο η Λέρος. Δεν είναι. Ενώ η Πάτμος γίνεται χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και ταξί πολλά εκεί στην Πάτμο. Δηλαδή στη Λέρο έχει λίγα. Δεν έχει πολλά. Γιατί δεν έχει και πολύ κόσμο, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ.
0: Αλλά ναι, η Κωνσταντινούπολη, όμως πήγαμε σε αυτό το top καπί. Είχε πάει σε αυτό.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί το θεωρώ βλακία να μην πάει κάποιος εκεί.
1: Αστείευεσαι.
0: Εμείς λέει, πήγα, μου λέει, είχε πάει ο αδερφός μου με ένα γκρουπ στη Κωνσταντινούπολη. Α, εμείς πήγαμε να κάνουμε προσκυνηματική εκδρομή. Και τι σας έβλεπε να πάτε, λέω, στο top καπί δηλαδή. Και εμείς πήγαμε σε όλα τα αυτά. Από εκεί και πέρα τι. Πήγαμε εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Παντού
0: εντάξει,
1: πήγαμε,
0: εγώ δεν τα βλέπω βέβαια από τις περιγραφές μου που μας έκανε ο ξεναγός. Τι θησαυροί υπάρχουν εκεί μέσα, Θεέ μου, τι πράγμα είναι εκείνο. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.
1: Έχω πάει στα Πριγκυπώνησα, έχω
0: και
1: πάει...
0: Και πήγα στην σχολή της Χάλκης και κάτσαμε και στα Θρανία και όχι και μας έλεγε.
1: Ναι.
0: Ναι, και στην Πρίγκυπο πήγα βέβαια.
1: Τέλεια.
0: Κάναμε κρουαζιέρα στο Βόσπορο, αυτά. Πήγαμε και στη γέφυρα του Καλατά και στη μεγάλη του Γιάννου σχολή, στο Πατριαρχείο, στη Ζωοδόχο Πηγή, εκεί που έχουν πάρει τις ταφόπλακες και τις έχουν βάλει στην αυλή της εκκλησίας. Γιατί είχαν ασυλήσει κάποτε τις τάφους, λέει, και όλες τις ταφόπλακες, επειδή δεν ξέρανε τι είναι τα οστά και δεν τα βάλαν όλα σε ένα ονοματικό τάφο, και από εκεί και πέρα πήραν αυτές τις πλάκες που γράφουν πάνω τα ονόματα τους και όλα αυτά και τις βάλανε εκεί. Πήγαμε και στην παραγγεία των Βλαχερνών, ψάλαμε και τον υπερμάχο, γιατί εκεί λέει το ψάλανε πρώτη φορά.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι, πήγαμε, σου λέω, σε όλα αυτά. Πήγαμε και στο τζαμί του Αχμέτ και σε ένα άλλο. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στην Αγία Σοφία φυσικά πήγαμε, εννοείται.
1: Καλά, εννοείται.
0: Τι θα πηγαίναμε εκεί και θα πηγαίναμε στην Αγία Σοφία, τι είναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι, όχι. Μάλιστα. Όχι, γενικά ήταν ωραίο, αλλά βέβαια το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη είχε αρκετή κούραση όμως. Μια μέρα μόνο τότε που πήγαμε στο Top Capi, περπάτησα 9 χιλιόμετρα και 300 μέτρα, φαντάστηκε. Μιλάμε, περπατούσαμε, πολύ περπάτημα είχε. Εντάξει, λέω δεν κουραστήκαμε καθόλου, εντάξει, και ήταν ξεκούραστο το ταξίδι. Αλλά όμως είδαμε πολλά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή πήγαμε παντού. Ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων σε 5 μέρες. Γιατί 5 μέρες δεν μπορεί να δεις και τα πάντα.
1: Όχι, αλλά. Όχι, και κάτι.
0: Αλλά πήγαμε σε ένα στο Σαντ καφέ, έτσι το λένε αυτό. Και ήπια ένα καφέ στη Χόβολη. Τι να σου πω, φίλε μου. Δηλαδή δεν έχω πιει τόσο ωραίο καφέ στη ζωή μου. Όλοι οι άλλοι καφέδες, άλλες καφετέρες ήταν σαν εδώ. Αλλά εκεί ήταν υπέροχος ο καφές. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Αλλά εκείνο που με απογοήτησε ήταν το Καζάν Τιπί, το οποίο το έφαγα στη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ ωραίο. Στην Κωνσταντινούπολη που το έφαγα, γιατί έψαχνα να το βρω, το βρήκα κάπου και το έφαγα, δεν μ' άρεσε όπως μ' άρεσε η Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια μπορεί να μην το κάνουν όλα τα μαγαζιά ίδια, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, αυτό σημαίνει.
0: Ναι, αυτό δηλαδή σκέφτηκα.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή άμα μου τύχει και ξαναπάω, θα δοκιμάσω και σε άλλο μαγαζί.
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσεις σε ένα εκπληκτικό μαγαζί, το οποίο είναι στην πλατεία Ταξίμ.
0: Ναι, θα δοκιμάσω.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Σ' αφήνω τώρα.
0: Ναι, έγινε.
1: Γεια σου, Κωστούλα.
0: Κύριε
1: Βασίλη από την Κηφισιά, γεια σας.
2: Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Έχω πολύ καιρό να σε...
1: Το ξέρω.
2: Να βω. Να ακούω ανελιπώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σου τηλεφωνώ από την... από τα κολχόζ της Κηφισιάς.
1: Από?
2: Από τα κολχόζ της Σοβιετίας της Κηφισιάς.
1: Μάλιστα.
2: Εάν θέλεις να γελάσεις, χρειάζεται να πας στο θέατρο, έλα μαζί μου να πάμε σε ένα βενζινάδικο. Θα δεις τζιπ 3.000 κυβικά,
1: ναι.
2: 4.000 κυβικά, να φτάσουνε βενζίνη ένα δεκάρικο. Και εγώ να πηγαίνω με το καθαριδάκι μου και να με κοιτάει με ύφος 100 καρδιναλίων η κυρία που το οδηγεί. Δηλαδή...
1: Αλλά μέχρι να πάει από το βενζινάδικο σπίτι μένει από βενζίνη.
2: Μα μου είπε ο βενζίνας, την ξέρεις η κυρία. Λέω, ναι, την ξέρω. Εδώ είναι λίγο κλειστή η κοινωνία.
1: Ναι.
2: Όταν μέχρι να πάει στην Εκάλη μου λέει, σώθηκε το δεκάρικο.
1: Μα δεκάρικο βενζίνη, θα καεί τα μάξη πρώτα απ' όλα.
2: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους μεγαλομπακάλιδες, τα σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
2: Γιατί μεγαλομπακάλιδες είναι.
1: Εντάξει, μην το πεις κιόλας έτσι. Οι μπακάλιδες είχαν εξαιρετικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, άρα δεν είναι.
2: Είναι μεγάλο λάθος που δεν ενισχύουμε και στο ασπυρώσουμε ακριβότερα τα μικρά μαγαζιά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Θα σου πω και το τελευταίο για να μην καθυστερώ, γιατί οπουδήποτε υπάρχουν κι άλλοι.
1: Καλά, μην ανησυχείς γι' αυτό. Εγώ είμαι ο κανονιστής. Για πες.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για πες.
2: Με μεγάλη μου πικρία,
1: ναι.
2: Άκουσα από έγκυρη πηγή, το ξέρω, από δικό μου συγγενή. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρα.
1: 400 άτομα.
2: 400 νέοι φοιτητές δεν
1: όλες οι εφημερίδες το γράφουν.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, εντάξει. Δεν αμφιβάλλεις για αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει το κράτος να κάνει κάτι.
1: Τι να κάνουν αυτοί που έχουν λεφτά, δηλαδή.
2: Να κάνουν μια δωρεά. Να αναλάβουν 10 φοιτητές να νοικιάσουν ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν εφοπλιστές, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες.
1: Αυτό είναι άσχετο. Το θέμα δεν έχει να κάνει με τον πλούτο, έχει να κάνει με την νευρίτητα της καρδιάς σου.
2: Ακριβώς.
1: Άρα οπότε μην το συζητάμε.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να ντρεπόμαστε.
1: Έπρεπε να έχουμε ντραπεί, αγαπητέ μου, πολλά χρόνια πριν.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή...
2: Ακριβώς. Αυτά είχα να πω, να μην καθυστερώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες βήμα.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και όχι του χρόνου.
2: Όχι.
1: Εντάξει,
2: να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι η Ραδιοβάρκα και είναι 47 λεπτά μετά τις 12. Κυρία Ευτέρπη, αν μας ακούσει, χαιρετούμε όλοι εδώ. Σε αγαπάμε από μακριά και ας μην σε έχουμε γνωρίσει ποτέ. Τα μηνύματά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Και διαβάζω κάτι που μου έστειλε σήμερα. Ερώτηση. Υπήρχε πράγματι φυρμάνι που διευκόλυνε τον Έλγιν να πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ο Έλγιν υποστήριζε ότι είχε πάρει άδεια από τις Οθωμανικές αρχές το 1801. Το πρωτότυπο φυρμάνι όμως δεν βρέθηκε ποτέ. Αυτό που σώζεται είναι μια ιταλική μετάφραση χωρίς την υπογραφή ή την επίσημη σφραγίδα του Τουρκοσουλτάνου. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τι έλεγε η μετάφραση? Το επίμαχο σημείο επέτρεπε, σύμφωνα με τη μετάφραση, να πάρουν μερικά κομμάτια πέτρας με παλιές επιγραφές και μορφές. Όμως η έκφραση «μερικά κομμάτια πέτρας» δεν είναι σαφής άδεια για να αποσπαστούν από τον ίδιο τον Παρθενώνα εκατοντάδες γλυπτά. Μάλιστα, ακαδημαϊκή μελέτη της Οξφόρδης επισημαίνει ότι η διατύπωση δεν δικαιολογεί προφανώς την τόσο μεγάλης κλίμακας αφαίρεση. Τι έκανε τελικά ο Έλγιν, συνεχίζει η κυρία Ευτέρπη. Δεν πήρε απλώς μερικά πεσμένα θράψματα. Η ομάδα του αφαίρεσε ολόκληρα τμήματα της ζωοφόρου με τόπες και γλυπτά από τα αετώματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και επεμβάσεις στο ίδιο το σημείο. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ακόμη και τότε υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν αυτές τις πράξεις λαιλασία και βανδαλισμό. Ο Λόρδος Μπάιρον ήταν ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές. 2-11-10-80-8-80. Γεια σου κύριε Μπάμπη μου από τις Αχαρνές.
2: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
1: Γεια σου Μπάμπη μου.
2: Να έχουμε καλό ξημέρωμα και υγεία όλοι.
1: Μακάρι.
2: Λοιπόν, για το θέμα σου με την ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου πω μια εμπειρία. Και γιατί κατά την άποψή μου νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Με ευθύνη όλων μας.
1: Ναι.
2: Εγώ έζησα 25 χρόνια στην Ελβετία.
1: Ναι.
2: Όπου όταν πήγαινε να ακριβίνει κάτι, να ακριβίνει κερδοσκοπικά, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Έβγαιναν 4-5 τζιμάνια δημοσιογράφοι και λέγανε το γάλα τάδε που πουλείται από τον τάδε και είναι μεσάζοντας ο τάδε, αδικαιολόγητα ανέβηκε 50 λεπτά. Επώνυμα.
1: Ναι, και κανείς δεν πήγαινε να το πάρει.
2: Θυμάμαι το. Παίρναμε τότε ένα ωραίο νερό μεταλλικό, ρίμισε κβέλε λεγόταν, ρωμαϊκές πηγές.
1: Πολύ
2: ωραία. Και ανέβηκε 50%.
1: Μάλιστα.
2: Αδικαιολόγητα. Και βγήκε, ο τάδε δημοσιογράφος τα λέει όλα αυτά, και όλοι αρχίσαν να παίρνουν το Εβιάν. Να δεις για πότε έπεσε. Εδώ λοιπόν αγαπητέ Μάνο, θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα.
1: Παρακαλώ.
2: Έχω 15 χρόνια στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα και την προσπάθεια που κάνουν τα παραπολιτικά. Τα οποία όμως νομίζω ότι είναι άχρηστη. Βγαίνουν όλοι και λένε σε γνωστή αλυσίδα. Τι θα πεις σε γνωστή αλυσίδα?
1: Ναι.
2: Σε ποια θέλω να μου πεις? Ακρίβηναν τα γάλατα. Ποια γάλατα?
1: Γαργάλατα.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα τα ακούμε από το πρωί όλα. Και τι έγινε? Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να βγει να τα πει έξω από τα δόντια. Γιατί? Γιατί είναι όλο το συστηματάκι πιστεύω έτσι.
1: Και γιατί είναι και οι διαφημίσεις από πίσω.
2: Άγια σου βρε Μάνο. Άγια σου. Είναι αυτό που λες. Άρα. Γιατί είναι εναρμονισμένοι, όπως είπε ο κύριος Ραυτόπουλος, νομίζω στην εκπομπή που είχε φέρει ο κύριος Λαβίθης.
1: Ναι.
2: Γιατί όλα τα γάλατα, ας πούμε το γάλα Α σε όλα τα, ή το γάλα Β σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχει διατιμή? Τι γίνεται? Δεν μπορεί ένα να πετύχει μια καλύτερη τιμή? ούτως ώστε. Θυμάμαι εγώ όταν ζούσα στην Ελβετία, που τη θεωρώ πολύ φτηνότερη από την Ελλάδα, πολύ φτηνότερη αγαπητέ Μάνο, πάρα πολύ φτηνότερη, και γι' αυτό κάνω παρένθεση. Όπου και να πας σήμερα στη Ζηρίχη, είναι Έλληνες νεαροί γκαρσόνια. Γιατί όταν τους ρώτησα τα παιδιά, φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί να δουλέψουν. Ναι. Γιατί λέει όχι μόνο παίρνουμε περισσότερα, μας μένουν κιόλας, κάνουμε και κομπόδες. Που λες, υπήρχε εκεί σούπερ μάρκετ που ήταν το λεγόμενο του λαού το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Το Μίγκρος λεγόταν, ήταν μια αλυσίδα η οποία είχε ωραία πράγματα, όχι ιδιαίτερα επώνυμα,
1: ναι,
2: πάμφθηνα. Εκεί πήγαινε ο κόσμος και ψώνισε αυτοί που θέλανε. Υπήρχε και σούπερ μάρκετ, Γκλόμπους λεγότανε,
1: ναι,
2: το οποίο είχε ό,τι πιο ακριβό από όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά εκεί και είδα ένα μπουκαλάκι μέλι καρίας 79 ελβετικά φράγκα, σαν να πούμε 90 ευρώ.
1: Σαν να έπαιρνες κόσμημα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, εκεί πήγαινε αυτοί που είχαν τα πολλά. Τι να κάνουμε. Όμως υπήρχε μέρημνα να υπάρχει και το σούπερ μάρκετ που έπαιρνες, αγαπητέ μου, το γιαούρτι, άντε να μην το λέω κι εγώ, το ελληνικό, το διάσημο, φτηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ είχε ένα ευρώ, εκεί 78 λεπτά. Πώς γίνεται, είναι αυτό που λέγες και με τα μπατζάρια. Πώς γίνεται το γιαούρτι που ταξίδευε τη μισή Ευρώπη να φτάσει στην Ελβετία, το ελληνικό, το τονίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Φτηνότερο από ό,τι το παίρνεις εσύ εδώ.
1: Έλαντε, αυτό λύστο μου αυτή την απορία.
2: Θα σου πω γιατί.
1: Να βγάλω μαλλιά.
2: Θα σου το πω για να βγάλεις. Δεν θέλει πολύ δυσκολία. Η τιμή για παράδειγμα του γιαουρτιού είναι 30 λεπτά. Θα έπρεπε να είναι. Με το κόστος λοιπόν που πήγε για τον ανταγωνισμό στην Ελβετία με τα αντίστοιχα γιαούρτια εκεί, έφτανε άλλα 49 λεπτά και γινόταν 79. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και ανταγωνισμός, που κοστίζει 30, ρίχνει πάνω τα άλλα 100 και το κάνει 130. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι ότι είναι ακριβότερο εδώ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός που θα το ρίξει. Αν λοιπόν ερχόταν το ελληνικό γιαούρτι στην Ελβετία με 130, θα τους άπιζε και θα γύρναγε πίσω τσενισμένο.
1: Mm-hmm.
2: Ενώ έβλεπες τα τυριά της Νάσου πιο φτηνά το κιλό από ότι λάδι πιο φτηνό, διότι ακριβώς στην Ελβετία κυριαρχούσαν τα ιππικά λάδια.
1: Τα?
2: Δεν μπορούσε λοιπόν. Τα ιταλικά.
1: Τα ιταλικά, ναι.
2: Που ήτανε, δεν μπορούσε λοιπόν να πουληθεί 12 ευρώ ας πούμε το ελληνικό λάδι όταν το ιταλικό, που θεωρητικά και θεωρείται και καλύτερο, άσχετα, λόγω φήμης εννοώ.
1: Μα πρώτα απ' όλα ξέρεις το σκάνδαλο ότι κάναμε εξαγωγή λαδιού στην Ιταλία.
2: Με τάνκερα, το είπα.
1: Ναι, και το γινόταν ιταλικό, ναι.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν, όταν το ιταλικό πουλιόταν 10, το ελληνικό για να μπει στην αγορά έπρεπε να συμπληρώσει το κέρδος και να πουλήσει 9.
1: Ναι.
2: Γιατί ο άλλος που δεν ξέρει, βλέπει ένα λάδι που λέει Ελλάδα, θα προτιμήσει το Ιταλίας, ακόμα και αν είναι φθηνότερο.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει το ελληνικό να πάει φθηνότερα. Είναι απλά μαθηματικά του υγιούς ανταγωνισμού, που δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει εδώ. Διότι υπάρχουν και συσσωρευμένα, οπότε δεν μπορεί. Εγώ να μου κάνει μια άλλη εντύπωση, αγαπητέ μου. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και σου λέω ότι το μήλο κάνει 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί έχουν μπει μεσάζοντες κτλ. Ο παραγωγός στη λαϊκή, γιατί το πουλάει και αυτός 1,5. Και απλά το μεσημέρι το ρίχνει φτηνότερα.
1: Έλατε. 1,5 το κιλό εννοείς, έτσι. Ναι,
2: 1,5 το κιλό.
1: Ναι.
2: Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν είναι στο μανάβικο, είναι ο μεσάζοντας, είναι τούτος, είναι εκείνη, είναι όλοι. Που το έχει πάρει, σου λέει, από τον παραγωγό 30 λεπτά και έφτασε σε 1,5. Ο παραγωγός που έρχεται στη λαϊκή, γιατί αφού το πουλάει 30 λεπτά, δεν το πουλάει 60 και το πουλάει και αυτός 1, λέω εγώ, εντάξει, δεν το πουλάει 1,5.
1: Ναι.
2: Απλά δεν είναι και αυτά. Τόσο απλά πράγματα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μάλλον τα καταλαβαίνω πολύ καλά. Άρα είναι εναρμονισμένη πρακτική που λένε. Και πάμε τώρα να πω. Την Ελβετία πάλι. Υπήρχε επιτροπή ανταγωνισμού. Έτσι και έμπαινε μέσα και έβλεπε εναρμονισμένη πρακτική. Έβαζε τέτοια πρόστιμα που δεν μπορούσε να σταθεί. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε ότι λέει βρήκε στο τάδε σούπερ μάρκετ και του βρήκε πρόστιμο 200.000 ευρώ. Βρε μπούρδα να πει κανείς. Αν ο άλλος κερδίζει και κλέβει ένα εκατομμύριο, τον πειράζει να δώσει τα 200 χιλιάρικα.
1: Ναι, όχι φυσικά.
2: Βέβαια, θα συνεχίσει. Ποιος του βάζει, ποιος.
1: Άσε που δεν θα τα δώσει, γιατί θα πάει στο εφετείο και θα τα κόψουν.
2: Εγώ σου λέω και να τα δώσει.
1: Ναι, καλά.
2: Και να τα δώσει, δεν τον πειράζει. Αν εγώ κλέβω εσένα, αγαπητέ Μάνο, 100.000 το χρόνο, με πειράζει να δώσω 20 από τα κλεμμένα.
1: Όχι.
2: Το θέμα είναι, αν σου κλέβω 100.000, βάλουμε ένα πρόστιμο, ένα εκατομμύριο. Βάλε ένα πρόστιμο. Δηλαδή έπρεπε να πει, να υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος, τι θα του μπει και να έφαγε πρόστιμο. Διαπίστωσε ότι αυτός κέρδισε από αυτή την πρακτική 100.000 και το έβαλε επί 10. Τότε τσούζει το πρόστιμο. Δεν τσούζει. Μας λένε λοιπόν ότι μπήκε ένα πρόστιμο 200.000. Πώς προκύπτει αυτό το πρόστιμο. Έτσι είναι φάπας. Είτε κλέψεις ένα ευρώ κερδοσκοπικά, είτε κλέψεις 100, ένα εκατομμύριο. Εκεί λοιπόν είναι το όλο θέμα. Είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Επαρκής ανταγωνισμός. Αυτά σε άλλα κράτη, τουλάχιστον στην Ελβετία, εγώ που είμαι στη γερμανόφωνη, ήταν ελλειμμένα. Και υπήρχε ο φόβος που εκεί δεν χλείτωνες, ούτε θα πάει στο εφετείο, ούτε θα πάει στο τέτοιο, ούτε τίποτα. Εγώ, αγαπητέ Μάνο, εκεί που δούλευα, μια μέρα κάτι κάναμε έτσι και μας δώσαν ένα ποσό, ας πούμε 200 ευρώ, μπόνους. Και εγώ δεν το δήλωσα αυτό ότι το πήρα. Ο φόρος γι' αυτό θα ήταν 2,5 ευρώ, φαντάζομαι, τα 200 ευρώ. Εγώ δεν το δήλωσα, το παρέλειψα. Θυμάμαι γιατί, το θόρυσε. Όταν λοιπόν μου έρχεται τι να πληρώσω, λέει, δεν πληρώνεις τίποτα. Λέει, τόσο ήταν τα εισοδήματά σου, τόσο οι κλίματα του χώρου, τόσο σου παρακρατηθήκαν, ωραίο, ωραίο, και από κάτω ένα ωραίο, ωραίο, 2.000 ευρώ πρόστιμο. Είναι αυτό, διότι δεν δήλωσα τα 200 ευρώ. Λέω, τι να κάνω. Εκεί δεν έχει να πας στις συνεφορίες, παίρνεις email. Ήταν το email, δεν ήξερα, εγώ ήμουνα, είπα, αλλοδαπός και τα λοιπά. Και μου απαντάει, κύριε, έχεις κάρτα εργασίας, δουλεύεις νόμιμα στην Ελβετία. Έπρεπε να ξέρεις και τους ελβετικούς νόμους.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, η μόνη διευκόλυνση που σου κάνουμε, να τα δώσεις 5 δόσεις. Τελεία. Ξέχασα ποτέ να δηλώσω κάτι μετά. Έτσι με έτσουξε. Αν μου βάζανε 100 ευρώ πρόστιμο, δεν θα με ένοιαζε. Για τα 200 ευρώ μου βάλανε 2.000 πρόστιμο. Και χωρίς κουβέντες. Ούτε έφυγε εκεί, χώρα, ούτε τίποτα. Έκανες μια ένσταση στο. Την εφορία την αντίστοιχη, μου στείλανε αυτήν την ωραία απάντηση και μου λέει: η μόνη διαφώνηση που σου κάνουμε με αυτά που μας είπες είναι να δώσει 5 δόσεις. Και τελεία.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λειτουργεί ένα αποτελεσματικό κράτος, που είναι και δίκαιο αλλά και αυστηρό.
1: Ένα σουβλατζής από τη Γερμανία μου είπε κάποτε, αυτό θα σου πω και θα σε κλείσω γιατί πήγε μία. Μου
2: πολύ
1: είπε
2: ωραία,
1: ναι, ότι έκλεβε την εφορία. Και όταν το ανακάλυψε η γυναίκα του, του είπαν: αν το ξανακάνεις, Γερμανίδα αυτή. Ναι. Ο σουβλατζής Έλληνας, θα σε δώσω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Και το ξανά έκανε. Και πήγε η γυναίκα του στην εφορία και είπε: ο άντρας μου είναι κλέφτης.
2: Ναι.
1: Και τον τζακίσανε.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ποινή σοβαρή για αυτόν που κάνει το παράπτωμα. Θα τον πονέσει. Αυτά, αγαπητέ Μάνο μου.
1: Χάρηκα πολύ, Μπάμπη μου.
2: Καλό σου ξημέρωμα.
1: Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
2: Να σε καλά, Μάνο μου. Γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: 2-11-10-88-80. Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και ο Status FM 107,7 φροντίζει για την αναμετάδοση από τις 12 μέχρι τις 2, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αναμεταδίδει και στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου, Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο, καλώς
0: τον. Καλημέρα.
1: Κοίταξε, δεν ακούω από την αρχή, ακούω από τις 11 κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω μίλησε και ο άνθρωπος που έβαλε το θέμα.
0: Όχι, δεν έβαλε το θέμα άνθρωπος, το έβαλε η Σταυρούλα, η οποία μου λέει το κανάλι εδώ και μια εβδομάδα περίπου ασχολείται με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το βάζεις και εσύ στην εκπομπή?
1: Ναι, οκ. Όχι, γιατί είδα ότι κάποιος αγόρασε κάτι στην Ιρλανδία.
0: Όχι, καλά, αυτό ο Γιάννης είπε ότι η φέτα στην Ιρλανδία κάνει 7,5 ευρώ και στην Ελλάδα κάνει 15.
1: Ναι. Καλά, το έψαξα λίγο και στην Ιρλανδία έχει 4 διαβαθμίσεις ποιότητες και πιο φτηνή κάνει 7, η πιο ακριβή κάνει 22.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά στην Ελλάδα ακριβή φτηνή την ίδια τιμή έχει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Διάλεξε ένα σπίτι πιο φτηνή όμως και μάλιστα δεν ήταν ήταν ελλαδικού εργοστασίου. Όχι ελληνικού. Τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος να βγάλει ένα συμπέρασμα να πει στον κόσμο για κάτι, υπάρχει τρόπος. Να ψάξει να βρει, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που πουλιέται πιο φθηνά φαινομενικά από στην Ελλάδα. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Τι αποδεικνύει αυτό? Το επιχείρημά τους ποιο είναι δηλαδή? Ότι τι?
0: Κοίτα, εγώ είπα ότι πήγα το πρωί να πάρω κοκκινογούλια, μπατζάρια, όπως το λένε. Ναι, αυτό. Και είχε 98 λεπτά το γαλλικό, 1,98 το ελληνικό.
1: Όχι, άρα...
0: Άρα πήρα 2 γαλλικά.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι, αλλά γιατί, εσύ γιατί πιστεύεις ότι ήταν πιο ακριβό το άλλο?
0: Δεν έχω ιδέα. Γιατί εσχροκερδούν αυτό?
1: Εσχροκερδεί η ελληνική εταιρεία, αλλά όχι η γαλλική.
0: Η ελληνική εταιρεία εσχροκερδεί.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ τι λες?
1: Εγώ λέω ότι οι ελληνικές εταιρείες γενικώς, σε οποιοδήποτε κλάδο και να ασχολούνται, έχουν πολύ μεγαλύτερα έξοδα και κόστη από ό,τι έχουν οι ξένες. Αυτό λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι δεν είναι κορόιδα να βγάζουν ένα προϊόν ακριβότερο και να μην μπορούν να το πουλήσουν και να σου παίρνει όλη την πελατεία ο άλλος. Ναι. Δεν έχει λογική αυτό. Γενικώς οι εταιρείες δεν έχουν, πώς το λένε, δεν βγάζουν, δεν κάνουν ότι γουστάρουν στις τιμές. Γιατί άμα βάζουν ότι μην γουστάρουν αυτοί να πάρουν, δεν θα πάρουν τίποτα. Ο κόσμος θα πάει να αγοράσει κάτι πιο φθηνό. Δεν το κάνω να πω. Αν κάποιος, τα έχω ξαναπεί, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε Μάνο, είναι αυτό το πράγμα, αυτό το, πώς το λένε, η δυσιδαιμονία, η προκατάληψη, πώς να το πω, υπέρ του κράτους, πατερούλη, θεού, μπαμπά, μαμάς, ξέρω εγώ, παππού, δεν ξεριζώνεται. Ό,τι και να λέω εγώ. Κράτος καλό. Πολιτική καλή. Επιχειρηματίες κακοί. Η πολιτική είναι καλή. Αυτούς να αγαπάμε. Αυτοί θέλουν το καλό μας. Το κράτος και η πολιτική. Αυτούς να αγαπάμε. Να λατρεύουμε, να ψηφίζουμε, να πιστεύουμε. Όλοι οι άλλοι κακοί. Όλοι οι άλλοι δηλαδή που δουλεύουν, που προσπαθούν να βγάλουν τα χρήματά τους, τα προστοζήν έντιμα, δηλαδή χωρίς να κλέβουν τους άλλους. Μόνο κάποιος που εργάζεται στην ιδιωτική οικονομία, μόνο αν έρθει ο άλλος και τον πληρώσει μπορεί να βγάλει λεφτά. Ενώ το κράτος δεν τα βγάζει τα λεφτά. Οι πολιτικάντες δεν τα βγάζουν έτσι. Τα βγάζουν για τη βία. Τα παίρνουνε, θες δεν θες, τα παίρνουνε. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι οι πολιτικάντιδες στην Ελλάδα παίρνουν το 52% το χρημάτο που βγάζουμε. Το 52%, όχι το 01. Το 52. Ναι. Αλλά ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν τον πειράζει αυτό. Γιατί λατρεύει το κράτος πατερούλι. Έχει εκπαιδευτεί και γαλουχηθεί στα κρατικά σχολεία, γι' αυτό υπάρχουν τα κρατικά σχολεία. Την πραγματικότητα. Κυρίως γι' αυτό υπάρχουν. Για να γαλουχούνται τα παιδάκια από μικρά, πώς το λένε, να γίνουν καλοί, πώς το λένε, φορολογούμενοι, καλά, πώς το λένε, πρόβατα, και να ταΐζουν τους πολιτικάντητες και το κράτος για να εξαγοράζουν ψήφους οι πολιτικάντητες, χωρίς να διαμαρτύρονται. Και όχι απλά δεν διαμαρτύρονται, αλλά λατρεύουν τους, πώς το λένε, τους δυνάστες τους, το σχολείο του θα μαθαίνει αυτά. Και εμένα αυτά μου έμαθε. Εγώ τα ξέμαθα όμως. Μόνος μου. Οι άλλοι δεν μπορούν. Και είναι εκεί, σε αυτή τη θρησκεία. Να λατρεύουν το κράτος. Αυτό είναι το κατηχητικό. Αυτό τους μαθαίνει το κατηχητικό. Να λατρεύουμε το κράτος. Ό,τι μας πει να του δίνουμε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή. Σου στείλα το άρθρο, δεν ξέρω αν το πρόλαβες να διαβάσει.
0: Όχι, δεν πρόλαβα. Μετά
1: θα... Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Και το έχω διπλοτσεκάρει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ παγκοσμίως και στην Ελλάδα δουλεύουν με περιθώριο κέρδους γύρω στο 1%. 1%. Αυτό είναι το περιθώριο κέρδους. Άντε κάποια αλυσίδα να έχει 1,4, ξέρω, 1,6. Κανένας δεν έχει 2. Και μένουμε στο 1%. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι για κάθε 100, πώς το λέμε, ευρώ που κάνεις λογαριασμό κάποιος, εγώ ας πούμε, πες ότι κάνω 100 ευρώ λογαριασμό. Το κέρδος σούπερ μάρκετ μετά όλα τα κόστη, τους φόρους, τις πληρωμές, τα πάντα, είναι 1 ευρώ από τα 100. Ένα. Και θέλω να μας πούνε τώρα αυτοί, οι λάτρεις του κράτους Πατερούλη και του κράτους Θεού, γιατί αυτή είναι η θρησκεία, η επίσημη, ειδικά στην Ελλάδα, θέλω να μας πείσουν ότι, δηλαδή, άμα βγάζουν, έχουν κάνει καρτέλ όλοι αυτοί, τάχα μου, και βγάζουν με το καρτέλ, βγάζουν 1% κέρδος. Αν δεν είχαν καρτέλ, πόσο θα βγάζανε? Πόσο? Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα. Τα σούπερ μάρκετ ειδικά είναι από τους τομείς που υπάρχει εξοντοτικός ανταγωνισμός. Δεν είναι σαν τη... Να σου πω, το έχω ξαναπεί. Καρτέλ υπάρχει στην... πιθανότατα, εντάξει, δεν έχω αποδείξεις, στην κινητή τηλεφωνία, που είναι τρεις εταιρείες, γιατί το κράτος δεν επιτρέπει άλλες. Και στις τράπεζες. Επίσης το κράτος δεν επιτρέπει άλλες. Δηλαδή, όπου χώνει τα χέρια του κράτους και βάζει εμέσως ή άμεσα τέτοιες προϋποθέσεις που δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, εκεί μπορούν να δημιουργηθούν συνεννοήσεις και καρτέλ. Που έχουν περιθώρια κέρδους τρελά. Δεν έχουν 1%. Ούτε 2, ούτε 5. Έτσι. Πιθανώς το ίδιο να συμβαίνει και με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, με το ρεύμα κτλ. Εκεί μπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάτι ηλίθιους κανονισμούς, ας πούμε. Ο γενικός, όπου μπλέκεται το κράτος, είτε μόνο το ελληνικό, είτε όλα τα κράτη μαζί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Της πραγματικής εσφοκέρδειας και της συνεννόησης, ας πούμε. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, όσες φορές για να το πεις. Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει. Του θίγει στη θρησκεία του, το κράτος Πατερούλη. Το κράτος Θεό. Δεν μπορεί να του θίγει στη θρησκεία. Τσαντίζεται να του θίγει στο Θεό του. Δεν μπορεί. Λατρεύει τον πολιτικά αντί. Θέλει να του να του καταστρέφει τη ζωή. Και να το χειροκροτάει και από πάνω. Έτσι έχει μάθει. Να λατρεύει το κράτος Θεό και τον πολιτικό. Δεν μπορεί χωρίς πολιτικά αντί να του πάει πιάτα στο κεφάλι, ας πούμε, και να. Και να το βασανίζει. Δεν θέλει να βασανίζεται, πώς το λένε. Αυτό που λες και εσύ είναι μαζόχες περισσότεροι. Δεν καταλαβαίνουν. Θέλουν πολιτικά αντίδες πάνω στο κεφάλι, με βουρδούλα, πώς το λένε. Να τους κλέβουν τα λεφτά το 52% και να τους στέει το σούπερ μάρκετ που έχει 1% κέρδος. Τόσο πρόβατα είναι, μην πω τίποτα χειρότερο. Και δεν έχουν ιδέα από οικονομικά και βαριούνται και να μάθουν κιόλας. Βαριούνται. Τους θα εξηγείς, τους στέλνεις, πώς το λένε, τους θα ξαναλες, τους στέλνεις γραφήματα, ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, δεν καταλάβουν, δεν θέλουν να μάθουν, ρε παιδί μου. Τους χαλάς τη θρησκεία, πώς το λένε.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Η άλλη είπε, να πω κάτι, έχω χρόνο για δύο...
0: Ναι, παρακαλώ, βέβαια.
1: Λοιπόν, ακούω το άλλο που ακούω συνέχεια όμως, είναι αυτό με το ευρώ, που τα είχαμε το ευρώ μας ακρίβαινε τα πράγματα και μας φτωχοποιήσει το ευρώ, και τρεις καταρές, και τα μνημόνια. Συνέχεια τα ακούω αυτό. Και αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι πρώτοι που στην κλαούνα, ας πούμε, και να λένε πω οι πολιτικοί πώς μας κάνουν κακό, ξυπνήστε παιδιά να κατηβούμε στους δρόμους. Τι θα κάνετε στους δρόμους, θα ζητήσετε τι? Οι ίδιοι που τα ψηφίσαν όλα αυτά. Αυτοί που μας καταστρέφουν με τη βλακεία τους και την άγνοια τους με την ψήφο τους, αυτοί που παριστάνε τους στιγμένους και τους διαμαρτυρόμενους. Ποιους τους ψήφισε όλους αυτούς, εγώ? Εγώ τους λούζω με όλους αυτούς που ψηφίζουν αυτοί. Και μου παριστάνε και τους στιγμένους. Και τα θύματα. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Λοιπόν, το ευρώ δεν έχει καμία σχέση με τη φτωχοποίηση της Ελλάδας. Με τη φτωχοποίηση καμία σχέση δεν έχει. Ούτε τα μνημόνια. Η Κύπρος υπέγραψε. Μνημόνιο τι σημαίνει? Συμφωνία δανεισμού χαμηλότοπου σημαίνει. Αυτό σημαίνει για να μην χρεοκοπήσει τα σύνταγμα και κεντρώ στα συζήτια και έχει δελτία στο πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει, στη βενζίνη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μνημόνιο. Συμφωνία δανεισμού και μάλιστα χαμηλότοπου. Και δεν υπέγραψε μόνο η Ελλάδα μνημόνιο οργανισμού, υπέγραψε και η Κύπρος και η Ιρλανδία. Και η Ιρλανδία τώρα έχει 140.000 κατά κεφαλήνα ΕΠ. Και εμείς έχουμε 25. Εντάξει, και η Κύπρος έχει, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα και δεν μπορώ να τα βρω,
0: ναι,
1: και
0: μιλώσω
1: κινητό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Κύπρος έχει 50% παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, αυτοί δεν κάνανε μνημόνιο. Αφού φταίει τόσο πολύ το μνημόνιο και είναι τόσο κακό. Αυτοί όμως το εφαρμόσαν το μνημόνιο, δεν είχαν τσιπροκούλιδες να πούμε. Έτσι. Το εφαρμόσανε, κάνανε μεταρρυθμίσεις, απελευθερώσαν την οικονομία. Εντάξει. Και ειδικά η Ιρλανδία καλπάζει. Είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Και η Κύπρος είναι πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Είναι πράγμα.
1: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν ευρώ. Αυτοί δεν έχουν ένα μνημόνιο. Και ευρώ είχαν και μνημόνιο. Απλά δεν είχαν ηλίθιους ψηφοφθόρους και απαταιώνες πολιτικάντιδες. Αυτό δεν είχανε. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βλακεία. Και μάλιστα οι βλάκες νομίζω ότι είναι έξυπνοι. Και αφυπνισμένοι. Και αδικημένοι. Αυτοί μας αδικούνε συνέχεια. Εμάς που δεν ψηφίζουμε πολιτικάντιδες και άχρηστους. Και λαμόγια και απαταιώνες. Εγώ τους λούζω με όλους αυτούς. Και έχουν το θράσος και διαμαρτύρονται από πάνω. Και δεν ξέρουν την τύφλα τους. Την τύφλα τους δεν ξέρουν. Παρά αυτό δεν τους εμποδίζει να εκπέρουν από ψάρα. Περιπαντός επιστητού. Χωρίς να ξέρουν χωρίς να έχουν ιδέα. Έτσι. Ιδέα δεν έχουν. Ακούω αυτά που λένε μερικοί και γελάω μέσα μου. Λέω τι λένε οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν πόσο γελιοποιούνται. Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους ενδιαφέρει. Το κομμάτι τους κάνουν όλοι. Λοιπόν, να κάτσουν να ασχοληθούν λιγάκι και να μην, αν δεν ξέρουν κάτι, να μην μιλάνε. Να κάνουν λίγο μόκο. Και να ακούν ανθρώπους που ξέρουν. Να ανοίξουν τα μάτια και να διαβάσουν. Να μην βαριούνται. Νησάφι δηλαδή. Μας καταστρέφουν και ζητάνε και τα ρέθα συνέχεια. Δεν έχουν τσίπα, ρε παιδί μου. Δεν έχουν τσίπα καθόλου. Δεν έχουν τσίπα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν καταστρέψει τη χώρα με την ανοησία, μην πω τίποτα χειρότερο. Κρατιέμαι τώρα να μην βρίσω άσχημα. Καταστρέφουν συνεχώς, πάνε από τον ένα απαταιώνα στον ακόμα χειρότερο, από τον ένα άχρηστο στον πιο άχρηστο ακόμα, από τον ένα κλόουν στον ακόμα πιο κλόουν, και μου παριστάνουν και τους θυγμένους και τους, πώς το λένε, και τους αδικημένους.
0: Μάλιστα.
1: Τέρμα, αυτός είναι ο καρκίνος της Ελλάδας. Πέρα και από τους πολιτικούς, πιο πολύ για τους πολιτικάντιδες. Οι νεοέλληνες ψηφοφθόροι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτή είναι το πρόβλημα. Αυτή. Έχουν τα μούτρα και μιλάνε από πάνω.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Και η ανοησία τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έγινε.
0: Τα λέμε. Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Ασπασία από τους Αμπελοκήπους.
3: Γεια σας κύριε μου.
2: 10-80-880. Γεια σου Ασπασία από τους Αμπελοκήπους.
3: Γεια σας

0: να το παίρνει ο σκλαβενίτης και όλοι στο κοτόπουλο. Άλλα τα φτερά, οι φτερούζες, άλλα το κοτόπουλο, το μπούτι ξεκοκαλισμένο 9 και 15 και τα ξεκοκάλιστα, κύριε Μάνο, δεν ξέρω αν το έχει προσέξει, 7 και τόσο, 7 και 40 νομίζω. Και το στήθος τώρα καταλαβαίνεις, τέλος πάντων. Θέλω τη σκοταριά μέσα. Γιατί λέω ότι τα πουλάτε τα σκοτάκια χωριστά. Στο σκοτάκι όταν το πάρεις ολόκληρο το κοτόπουλο, επιμένω τώρα εγώ γιατί το έχω ζήσει, το παλιά έτσι ήταν, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε εσείς.
1: Όχι, γιατί συχαίνομαι το σκότι.
0: Ήτανε πάντως μέσα στο κοτόπουλο.
1: Τέλος πάντων, άμα μου δίνανε ναι. εμένα κοτόπουλο και είχε μέσα τα σηκώτια, αυτά έφευγα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, αλλά σε καταλαβαίνω.
0: Ναι. Την εποχή ήταν μέσα στο κοτόπουλο. Όπως ήταν καθαρό και ωραίο μέσα. Τέλος πάντων, επιμένω εγώ. Είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που επιμένω για αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα γιατί, αλλά γιατί τα πουλάς εσύ 4 ευρώ σχεδόν, παρά 10 λεπτά 4 ευρώ. Και έχει 5-6-8 κομμάτια. Και αυτά δεν είναι ολόκληρα. Έχω πάρει εγώ ένα δισκάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί αρέσουν στο γιο μου και το ζηματάω πρώτο και μετά το περνάω λίγο από το τηγάνι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων,
1: okay.
0: Δηλαδή ανοίγεις το δισκάκι.
1: Όχι, μη μου περιγράψεις άλλο. Α, ναι, δεν θέλω, δεν μπορώ.
0: Αυτό,
1: δεν...
0: κάνω φασαρία για αυτό το θέμα.
1: Καλά κάνεις.
0: Και επιμένω ότι δεν είναι έτσι. Όχι, έτσι είναι, λέω.
1: Να πηγαίνεις σε χασάπικο.
0: Χειρότερα είναι από εκεί πέρα.
1: Γιατί είναι χειρότερα?
0: Τέλος πάντων.
1: Πώς το ξέρεις ότι είναι χειρότερα?
0: Είναι πιο ακριβό.
1: Εντάξει, πόσο πιο ακριβό θα είναι δηλαδή?
0: Παρά 10 λεπτά το έχει ο Σκλαβενίτης 3,90. Το δισκάκι. Πάρε και το δισκάκι τώρα το βάρος του, καταλαβαίνεις το. Τι να πούμε, κύριε Μάνο.
1: Μα το δισκάκι είναι από αφρολέξ σχεδόν.
0: Ναι, έχει αυτό 2-3 γραμμάρια θα είναι. Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Δεν είμαι λιγούρα, του ξαναλέω, αλλά αυτό λέω παρά είναι. Δεν παλεύεστε, λέω όλοι σας. Όλοι σας και εδώ που δουλεύετε, λέω και δουλεύετε κι εσείς, είστε λέω κι εσείς στο σύστημα. Έχετε μπλέξει κι εσείς στο σύστημα και δεν υπηρεσπίζεστε, λέω εμάς που ψωνίζομαι. Δεν ξέρω λέω για ποιο λόγο το κάνετε. Δασκαλεμένοι είσαστε από τα αφεντικά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, έκανα εγώ πάλι φασαρία.
1: Εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω ένα βήμα. Το είπαμε αυτό.
0: Αυτά τώρα δεν ξέρω τι να. Τα πάνε όλα.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Περισσότεροι ακροατές και έχουμε όλοι δίκιο. Και πού να το βρούμε, κύριε Μάνο μου, δεν ξέρω πού θα το βρούμε. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να κάνουμε να μην ψωνίζουμε 10 μέρες που είπανε. 10 μέρες να μην μπούμε σε σούπερ μάρκετ. Θα δεις πως θα τους τσούξει όλους, έτσι δεν είναι? Αλλά τρέχουμε και πάμε. Είναι. Εγώ δεν πολύ πάω, βέβαια, γιατί δεν έχω, αλλά πάω και παίρνω δύο πραγματάκια και είναι.
1: Σύμφωνα.
0: Καλό
1: χάρηκα πολύ. Γεια σου, Ασπασία μου.

0: Είναι μια μισή, είναι τα παραπολιτικά 90,1 και η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880 και ο κύριος Γιώργος από το Ήλιον. Γιώργο μου.
1: Μάνο μου, γεια.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Ήθελα να πω, πέρασα τα 80 ναι. και δεν θέλω να σε παίρνω γιατί θέλω να είμαι πάντα θυμωμένος. Γιατί αν θα σε πάρω θα εκτονωθώ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται. Πέρασα το 80 όπως σου λέω, μεγάλωσα στα μανιάτικα της κοκκινιάς και όταν θέλαμε να πούμε κάποιον βλάκα, λέγαμε Αμερικανάκι είσαι. Κατάλαβες, λέγαμε τους αλλούς, λέγαμε Αμερικανάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο απ' την άλλη όταν πήγα φαντάρος εκεί πέρα, τους Κύπριους τους λέγαμε χαζοκούμπαρους. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω εμείς γιατί περιγιόμαστε τόσο έξυπνοι, ενώ είμαστε φοβερά πανηλυθιότατοι με τη συμπεριφορά μας. Δεν γίνεται με τίποτα όταν άκουσα τις προάλλες ένα δημοσιογράφο που έλεγε, ακούστε ρε παιδιά, λέει τι μου είπε, αλλά δεν θα σας πω το όνομά του γιατί μίλησε και με το διευθύνοντα σύμβουλο ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας.
0: Ναι.
1: Του είπα, λέει, πες μου, γιατί ακριβαίνουν τόσο τα πράγματα, γιατί τα ακριβαίνετε τόσο τα πράγματα, και μου λέει, θα σου πω, αλλά δεν θα πεις το όνομά μου, ότι στο είπα. Και μας είπε, λέει, γιατί όσο και να το βάλουμε, θα το αγοράσει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πρόβατα δηλαδή.
1: Όχι πρόβατα, κάτι πάρα πολύ χειρότερο, αν είναι δυνατόν. Εκείνη η γύφτη, αν θυμάσαι τη Δραχμών, όταν είχαμε τις Δραχμές ακόμα, στην Εθνική Οδό πουλάγανε μπανάνες. Θυμάσαι εκεί είχαν...
0: Το θυμάμαι.
1: Αυτοί είχαν μέσα και βάζανε, ενώ ξέραμε ότι ήταν, δεν βάζανε πέντε, βάζανε ένα 4 και ένα 99, πολύ μικρό που δεν φαινότανε.
0: Ναι.
1: Σταματάγαμε να πάρουμε τις μπανάνες που είχαν 4 ευρώ και σου λέει, όχι 5 λέει, δεν, και δεν φαινότανε. Το μάθανε τώρα και στις λαϊκές. Γιατί κάνουν στις λαϊκές? Τα σίκα που ήταν ακριβά 7 ευρώ το κιλό, γράφανε 3,5 ευρώ και με μικρά γραμματάκια το μισό κιλό, 3,5. Το ίδιο το κάνανε και με τα κεράσια που είχαν 8-10 ευρώ. Γράφανε 4 ευρώ και από κάτω το μισό κιλό με πολύ μικρά. Παίρνε και σου έλεγε, βάλε μου, ξέρω εγώ, έβαλες. Σου λέει, όχι, σου έλεγε 8 ευρώ. Λοιπόν, δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή, ενώ γέμισαν όλα τα μπαλκόνια με ιατρία, coaching και ψυχολόγων, θέλουμε πάρα πολύ εντελώς να μας αναλάβουν ανώτεροι ψυχολόγοι. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορούμε να το κατανοούμε αυτό. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Αν θυμάσαι, μόλις γίνανε τα μνημόνια, όταν πρωτομπήκα τα μνημόνια, αμέσως, αν θυμάσαι τα σουβλάκια είχαν 2,5-3 ευρώ, αμέσως αυτοί που πουλούσαν οι σουβλατζίδες που λάγανε τα σουβλάκια, βάλανε 1,80 και με μεγάλες τιμές στο σουβλάκι. Φοβόταν μήπως τελικά ο κόσμος δεν το πάρει. Δηλαδή, και γινότανε αυτό το κακό. Λοιπόν, δεν γίνεται, υπάρχει τρόπος Μάνο. Θυμάσαι που υπήρξε μια πρόταση που είπανε ότι θα αναγράφουμε στις τιμές όλων η τιμή αγοράς από τον αγρότη ή από τον προμηθευτή των σούπερ μάρκετ τις τιμές. Δεν λειτουργήσε αυτό. Δεν το βάλανε Μάνο αυτή τη τιμή που λέγανε θα γράψουμε την τιμή αγοράς από την παραγωγή ότι είναι τόσο και μετά θα ήταν η τιμή πώλησης. Δεν το εφάρμοσαν αυτό τελικά και πιστεύω Μάνο ότι αν έγραφαν την τιμή επάνω ότι πουλήθηκε η ντομάτα παράδειγμα 1 ευρώ την αγόρασαν 1 ευρώ και την έχουν 3 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα τα αγόραζε ο κόσμος επειδή θα βλέπανε αυτό και από το θυμό τους, γιατί θυμώνουμε πάρα πολύ εύκολα εμείς. αλλά επιστημόνουμε μόνο προφορικά, όχι στην πράξη. Λοιπόν, και λέω, αφού δεν το εφάρμοσε αυτό το κράτος, γιατί ήταν να το εφαρμόσει το Υπουργείο, είχαν πει και γι' αυτό, και τελικά δεν το δεχτήκαμε. Δεν το δέχτηκαν αυτό να το βάλουν, γιατί έτσι και το γράφανε, πιστεύω ότι δεν θα αγόραζε κανένας. Εντελώς. Αν αυτή τη στιγμή οι αγρότες ξεκινήσουν και ανακοινώνουν από μόνοι τους ότι τα πορτοκάλια φύγανε 30 λεπτά από την αγορά, και ανακοίνωναν οι ίδιοι αγρότες, αφού δεν ανακοινώνει το Υπουργείο από μόνο του και δεν εφάρμοσε αυτό, μου φαίνεται ότι αν οι ίδιοι αγρότες ανακοινώνουν κάθε μέρα πόσο ακριβώς πούλησαν αυτά τα προϊόντα, πιστεύω ότι έτσι ο κόσμος κάποια στιγμή από πολύ μίσος, λόγω της μεγάλης διαφοράς, τότε θα εφαρμόσει αυτό και δεν θα αγοράζει μάλλον.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά, αγαπητέ, γιατί πάμε προς το τέλος και είναι και άλλοι που περιμένουν.
1: Έμανο μου, ναι, εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, περιμένω πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάρεις νωρίτερα να πάρεις όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Δημήτρη, επαγγελματία οδηγία, γεια σου.
2: Γεια σου, άγρυπνε.
0: Γεια σου, φίλε, καλώς το με.
2: Τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
2: Θα μου βάζεις ένα τραγουδάκι μετά, ε?
0: Ποιο τραγουδάκι?
2: I walking along the national road. Στην Εθνική Οδό με το Βαρδί.
0: Α, οκ, εντάξει.
2: Βάλτε,
0: για πες, για πάμε τώρα στο...
2: Τι να πάμε για την ακρίβεια, ρε φίλε.
0: Ναι, γιατί άλλο, αφού αυτό
2: είναι το θέμα. Καταρχήν χαιρετισμούς πολλούς στον αξιαγάπητο και αξιόλογο κύριο Ζαμπετάκη.
0: Ναι.
2: Κύριε μου, δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτε. Με τίποτε δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή για να βγάζεις ζωή πέρα μόνος σου, θες 3.000 το μήνα για πλάκα.
0: Ναι.
2: Και τα πράγματα είναι πανάκριβα. Και όταν άλλαξε το ευρώ που πολλοί λένε, εγώ θα σου πω απλά τώρα, έτσι. Καταρχήν δεν υπάρχει επιχείρηση που να δουλεύει για 1%, κανένας. Θα ξεκινήσουμε από τον ταξιτζή και να φτάσουμε μέχρι που θα φτάσουμε. Και αν δουλεύει για 1%, δεν δικαιολογούνται ούτε οι βίλες, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα κότερα, ούτε χλιδά τη ζωή. Αν δουλεύανε για 1%, θα είχαν κλείσει όλοι. Πάμε για 100, 200, 300 και βάλε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ακόμα και στο σουβλατζίδικο, σαν απλό σουβλατζίδικο, άμα δεν βάλεις το λιγότερο 50% στην τσέπη σου, ναι, τότε να σου πω κάτι, ας πάω να δουλέψεις μεροκάματο. Για ποιο λόγο να έχεις μαγαζί και να έχεις όλη αυτή τη βαβούρα πάνω από το κεφάλι σου? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις μαγαζί, ό,τι μαγαζί και αν έχεις.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες τι λέω?
0: Κατάλαβα.
2: Βέβαια δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η ντομάτα, το ροδάκινο, ένα σκασμό πράγματα να πουλούνται πανάκριβα. Άκουσα αυτό που ανέφερες με τα παντζάρια.
0: Ναι.
2: Και σωστά το ανέφερες. Εγώ ας πω κάτι, πήγα σε ένα φούρνο προχτές και ήθελα να πάρω ζιά, ψωμί.
0: Ναι.
2: Ξέρεις πόσο ήρθε το κιλό?
0: Πόσο?
2: 6,80.
0: Ναι, ας το φάει μόνος του.
2: Δεν είναι το θα το φάει μόνος του. Πάω. Πήρα μισό κιλό. Της λέω, μου λέει, ας πούμε, το μισό κιλό έχει 3,40. Αρέσει, τη λέω, πλάκα μου κάνεις? Μου λέει, να πω ζιά. Τι διαφορά έχει, της λέω. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τώρα το αλεύρι της ζιάς, τι διαφορά έχει, και φτάγει σε μένα στον καταναλωτή, έτσι, 3,40 το μισό κιλό. 6,80 το κιλό, δύο φρατζόλες ψωμί.
0: Ναι.
2: Και αυτό που λέω για το ευρώ, γιατί που λέω για το ευρώ που έγινε η αλλαγή, έτσι. Τότε ας πούμε έπαιρνε ένα μηνιάτικο, ρε παιδί μου, εγώ πες ότι ήμουν αμάγκας και έβγαζα 500.000 το μήνα. Δεν σου λέω για 240-250.
0: Ναι.
2: Έκανα και δεύτερη δουλειά ή οτιδήποτε με μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Και έβγαζα αυτά τα λεφτά. Ήρθανε κάποιοι μάγκες, έτσι. Κάποιοι γαμπροί που τους λέω εγώ, γιατί περί γαμπρών πρόκειται. Και μου είπαν, τι παίρνεις τόσα, από αύριο θα παίρνεις 160.000. Γιατί όλα πήγανε τρεις φορές πάνω και απλά αυτά που έπαιρνα εγώ Δηλαδή τα 500 χιλιάρικα γίνανε 1500 ευρώ. Mm-hmm. Που έπρεπε να πάρω 1500 για να ισοψηφίσω.
0: Μάλιστα.
2: Κάνω λάθος?
0: Όχι.
2: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, απέρνεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, 2.000 το μήνα, να βγάλεις 24 το χρόνο. Δεν θα σου παίρνει εφορία από αυτά?
0: Θα σου παίρνει. Μπράβο,
2: δεν θα πληρώνεις νίκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τι θα σου μείνει δηλαδή να φας, να ζεις δηλαδή σαν άνθρωπος? Και πας, ας πούμε, να πάρεις μια τυρόπιτα και σου λέει τυρόπιτα 2.80. Εσύ, άμα βάλεις την αναλογία της τυρόπιτας, δηλαδή το φύλλο και το τυρί, σε καμία περίπτωση δεν κοστίζει 2,80 που πουλάει ο τύπος.
0: Βρε, αγόρι μου,
2: ούτε το σουβλάκι
0: πω...
2: κοστίζει 5 ευρώ. Δηλαδή η πίτα, η ντομάτα, ό,τι βάζει μέσα δεν κοστίζει 5 ευρώ.
0: Όταν ήταν
2: ούτε
0: η δραχμή.
2: 30 ευρώ το μπέρκερ.
0: Περίμενε. Όταν ήταν η δραχμή,
2: ναι,
0: και πήγαινε σε ένα φούρνο και σου έλεγε ότι κοστίζει 900 δραχμές μια τυρόπιτα, δεν θα του έλεγες βάλ την εκεί που ξέρεις?
2: Βέβαια. Γιατί ρε Σιμάνο, στο νερό, πας πληρώνεις το λογαριασμό. Σου έχει ένα τιμολόγιο για τα πρώτα κυβικά, άλλο δεύτερο τιμολόγιο και σου έχει 75% αποχέτευση.
0: Ναι.
2: Από πού προκύπτει το 75%? Δηλαδή εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι. Κάνει τη μεταφορά, δεν είναι δικιά της η πηγή. Δηλαδή μου φέρνει το νερό. Εγώ το νερό τι θα το κάνω, το εξαϊλώσω?
0: Ναι.
2: Σου πληρώνω τα κυβικά. Πας στη ΔΕΗ, σου λέει δίκτυο μεταφοράς, δίκτυο διανομής. Βγαίνεις στους δρόμους, ας πούμε, να πας να κάνεις 300 χιλιόμετρα ένα σκασμό διόδια. Πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι.
2: Τα τέλη κυκλοφορίας γιατί τα πληρώνεις? Εμένα η άποψή μου, αδερφέ, ξέρεις ποια είναι?
0: Αυτό θα μου πεις και θα σε κλείσω, γιατί είναι και άλλοι.
2: Ναι, μπράβο. Όταν άλλαξε το νόμισμα, κάποιοι γίναν πλουσιότεροι και κάποιοι γίναν φτωχότεροι.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάποιοι βγάλανε πολλά λεφτά και εξακολουθούν ακόμα να βγάζουν λεφτά. Και όλη η πολιτική για μένα παίζεται γύρω από εκεί. Δηλαδή γύρω από το χρήμα. Το χρήμα κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να τους φρενάρει, ρε αδερφέ. Δηλαδή εγώ άμα σε πάρω κούρσα, υπάρχει περίπτωση να σου πω θέλω 100 ευρώ. Να κάνω, ξέρω εγώ, 15 χιλιόμετρα ή να σου πω 200, γίνεται? Θα μου τα δώσεις? Κλέφτης δεν θα είμαι? Κλέφτες είναι, ρε φίλε. Κλέφτες είναι για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Και εσύ να είσαι καλά, ρε μάνο μου, και εσύ να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Χρήστο από το Χαϊδάρι, γεια σου.
3: Καλημέρα, μάνο μου. Θα είμαι σύντομος γιατί πάει και...
0: Εντάξει, προλαβαίνουμε να πούμε δύο κουβέντες.
3: Λοιπόν, Νίκος από Θεσσαλονίκη, ήταν το παλικάρι Νικόλας, πώς το λέγατε?
0: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
3: Θεούλης, πω, του δίνω όλα τα εύσημα. Πραγματικά το παλικάρι μίλησε πάρα πολύ σωστά. Όχι σε όλα. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο. Περίμενε.
0: Ναι, αλλά μην. Πού, απ' την άλλη χαμηλώνει. Έλα.
3: Έλα.
0: Πάμε.
3: Το βγαλά.
0: Λέγε.
3: Το παλικάρι.
0: Ναι.
3: Άπε πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
3: Ότι εντάξει, πλέον ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά ραγιάς, ρε φίλε. Ραγιάς. Θέλει ξύλο να πούμε. Όλοι πηγαίνουν λοιπόν στη λαϊκή.
0: Ναι.
3: Και φωνάζουν. Ένα 40 οι ντομάτες, ένα 40 οι ντομάτες. Και το Μητσοτάκι και αυτά και τον άλλο. Και τους δείχνω το χάρτη της Ελλάδας με το εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι όλος μπλε, εκτός από τη Ροβόπη που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Λοιπόν, κοινός μπλε και λέω. Βρε κυρά μου, αφού δεν ψήφισες εσύ, Νέα Δημοκρατία, αφού δεν ψήφισε και ο άλλος, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εγώ, πώς βγήκε λοιπόν όλη η Ελλάδα μπλε? Κατάλαβες? Και μετά βρίζουνε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο θράσος που έχει ο Έλληνας είναι το δικαίωμα ψήφου. Πραγματικά στο λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν το έχει καταλάβει.
0: Ναι.
3: Οι εξουσίες περνάνε χέρι με χέρι.
0: Mm.
3: Κανονικά περνάνε με χέρι με χέρι.
2: τι έκανε και ο Τσίπρας, να πούμε, έστασε στο χαλί για να έρθει ο Μητσοτάκης. Απλά σου παίρνουν το χεράκι να πάει να ψηφίσεις για να έχεις την ευθύνη. Ότι, θα σου πω, μην μου λες εμένα τίποτα, εσύ με ψηφίσες. Α, και πολύ σωστά κάνουν. Αυτοί είναι έξυπνοι, μην νομίζεις. Και ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι. Καταρχάς όλοι οι πολιτικά αντίδες που λέει ο Νίκος. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, είναι μορφωμένοι φίλε. Λοιπόν, ένας όταν είναι μορφωμένος, είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ξέρουν από τη δύναμη του όχλου, ψυχολογία του όχλου, ξέρουν από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουν από πώς να χειραγωγήσουν τον κόσμο, πώς να του... Αυτό. Τώρα, με τον Νικόλα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω για το 1% κέρδος του σούπερ μάρκετ. Αλλά όπως και με τον κύριο τον κριτικό που είπε για το... για τις τιμές στο ράφι, πόσο το παίρνει από τον παραγωγό και πόσο το πουλάει, και αυτό να γινόταν μύθος θα ήταν. Γιατί έχω εγώ, ας πούμε, παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ και λέω το γάλα το πήρα 20 λεπτά από τον παραγωγό και στο πουλάω 1,5 ευρώ. Θα το πάρεις, θα το πάρεις, κανονικά θα το πάρεις. Θα το πάρεις και θα πεις για ένα τραγούδι. Εδώ έχει πάει το σουβλάκι να πούμε 4 και 5 ευρώ και πάει ο βλάκας ο Έλληνας, πάει. Πάει εκεί να πάρει σουβλάκι. Ξέρεις πως θα γίνει πραγματική επανάσταση. Εδώ πέρα.
0: Πώς.
2: Κλείνεις όλα τα σουβλατζίδικα, κλείνεις όλα τα καφέ και καταρρύπτεις όλα τα social media. Τέλος, πάει να μπεις Facebook, δεν λειτουργεί στη χώρα σας. Πας να πάρεις σουβλάκι, λυπάμαι, κλειστά. Πας να πάρεις φρέντες εσπρέσο, όσους φρέντους ήπιατε, τους ήπιατε. Να δεις, ξέρεις πως θα κάνουν μετά οι Έλληνες. Θα ξεσηκωθούν. Γαλλία θα γίνει εδώ πέρα. Πραγματικά Γαλλία θα γίνει.
0: Αλλά όχι, όχι για την παιδεία, για τη σουβλακοφαγία.
2: Για, ναι, για τη μονακία.
0: Ναι.
2: Θα γίνει όλο αυτό.
0: Κατάλαβα.
2: Ρε φίλε, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί αυτός ο λαός έχει τέτοιο ραγιαδισμό που έχουμε λέει από εδώ λέει ξεκίνησε το λίγνο του πολιτισμού. Βρε κίτσο Ελληναρά που είσαι περήφανος για τους αρχαίους Έλληνες. Εσύ το ξέρεις ότι οι αρχαίοι Έλληνες ντρέπονται για σένα.
0: Πολύ πιθανόν.
2: Πάρα πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά. Αυτά τα έλεγα.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Χρήστο. Να τα ξαναπούμε. Περιμένω.
2: Να τα ξαναπούμε.
0: Φιλιά λοιπόν, πολλά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Φιλιά. Τσάω, τσάω.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
5: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
6: Να σας περιμένω.
5: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι της κάθε νύχτας, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι 2. Η διαδρομή μας τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές και για όλα όσα συζητήσαμε μεταξύ μας. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να μείνετε και να ακούσετε την επανάληψη της εκπομπής του Λάμπρου Καλαρίτη που ξεκινάει ακριβώς στις 2 η ώρα. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός στις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβημα.
7: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε, εμείς οι Έλληνες, σε μια ημέρα η οποία είναι ιστορική, βαριά γεωπολιτική, με ουσία και συμβολισμούς και τοποθετήσεις οι οποίες χρήζουν ερμηνείας. Αναμένουμε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΝΙΚΑ το απόγευμα. Γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτισμική και γεωπολιτισμική ατζέντα. Και αυτή είναι η πλατφόρμα του στην πιθανή διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει κατά τη γνώμη μας μια ιστορική ομιλία στον Μόναχο και μια ακόμα στον ίδιο καμβά απευθυνόμενος σε πρέσβης στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί είχε σκιαγραφίσει την δική του γεωπολιτική και πολιτισμική και ιδεολογική οπτική για την Δύση. Από εκεί και πέρα, στη σκληρή πολιτική, τα πράγματα βαίνουν καλώς, όμως υπάρχουν και αστερίσκοι. Και επειδή αυτές οι συναντήσεις δεν είναι ποτέ απλές και έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης, θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και θα το κάνουμε για τις πολλές επόμενες ημέρες. Η Νόα Φεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΛΕΑΜΕΠ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συμφωνώ απολύτως με τον πρόλογο. Έχω δει αποσπάσματα της ομιλίας που κυκλοφόρησε το State Department στους δημοσιογράφους Αμερικανούς που συνοδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πράγματι ένας ύμνος στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι, θα έλεγα, αυτό που θα έπρεπε να κάνει σημαία της ελληνική εξωτερική πολιτική. Μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, τις βάσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των αξιών που ενώνουν τη Δύση και την ανάγκη ανανέωσής τους. Είναι επομένως ένα δώρο προς την Ελλάδα αυτή η ομιλία. Και μακάρι
0: να το αξιοποιήσουμε.
1: Βάζω έναν αστερίσκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και πρέπει να αρθούμε, επιτέλους θα έλεγα εγώ, ακριβώς διότι οι στιγμές, η περίοδος, η ιστορική που διανύουμε είναι διαφορετική, είναι καινούργια περίοδος, το λέει και αυτό στην ομιλία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια γενναία επαναποθέτηση των προτεραιοτήτων μας, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αξίες, τις οποίες αφού μας ανήκουν πρέπει και να διαφημίζουμε.
0: Ο Ρούμπιο το θέτει στην εξής βάση, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσουν τα ασιατικά μεγέθη που είναι μεγάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν κενό, ούτε πάνω μόνο σε οικονομιστικούς όρους. Χρειάζεται μια ιδεολογική γόμωση, ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό το υπόβαθρο το έχει περιγράψει. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Σου λέει, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με την οικονομία και με τις business. Χρειαζόμαστε μια ιδεολογία. Γιατί η Ασία έχει ιδεολογία, έχει πολιτισμικό περίβλημα και περιεχόμενο. Εμείς το έχουμε χάσει. Αυτό λέει.
1: Σωστά. Και επίσης θα έλεγα εγώ να προσθέσω ότι και το Ισλάμ έχει ιδεολογία.
0: Βέβαια.
1: Και την ακολουθεί. Λοιπόν, εμείς γιατί πρέπει να είμαστε σεμνότεροι στην επιβεβαίωση, ας πούμε, αξιών που έχουν στο κάτω-κάτω στηρίξει επί αιώνες το δυτικό πολιτισμό. Mm. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ευχάριστο, όχι απλώς ευχάριστο, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ομιλία γίνεται στην Αθήνα, διότι θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο και η επίσκεψη ευτυχώς κάνει το γύρο του κόσμου ήδη. Αλλά φαντάζομαι, υποθέτω ότι στις συνομιλίες η ελληνική πλευρά στη βάση αυτού του πλαισίου του πολιτισμικού και της ύπνοιας της πολιτισμικής που πράγματι έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα έθεσε τα προβλήματα που μια χώρα που δεν είναι σε αυτήν την πολιτισμική αφετηρία προκαλεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχουμε την ατζέντα τη βαριά, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, που είναι βασικοί άξονες, το είπε εξάλλου, το τόνισε. Από εκεί και πέρα είναι μερικές αναφορές που χρήζουν ερμηνείας, αρκετές, θα πω μία. Είπε μεταξύ άλλων, δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Αυτό ήταν μία πολύ ωραία αναφορά, την πρόσεξα και εγώ. Και για τις παραβιάσεις μίλησε εκεί. Mm-hmm. Ήταν πράγματι μια αξιοπρόσεκτη αναφορά, την οποία ωστόσο πρέπει να ενισχύσει και στο ρόλο του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, τον προϊστάμενό του τον πολιτικό. Δηλαδή τα μηνύματα αυτά περνάνε, οπωσδήποτε περνάνε, και φαντάζομαι ότι έχουν περάσει και σε άλλα επίπεδα. Ωστόσο δεν φαίνεται να δημιουργούν καμία αλλαγή στην τουρκική στάση, διότι εκεί έχουν έναν εκπρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει πάρα πολύ τον αναθεωρητισμό τους. Λοιπόν, εκείνο που θα έλεγα ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά μπορεί το επόμενο διάστημα να φανεί, εάν υπάρχει ένας επιμερισμός ρόλων για την Ελλάδα και την Τουρκία στην περιοχή. Γιατί για την Τουρκία φαίνεται ότι ο ρόλος είναι να βλέπει ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή ως σταθεροποιητικός παράγον, παρότι το Ισραήλ δεν βλέπει την Τουρκία ως σταθεροποιητικό παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν μια χώρα μεγάλη βέβαια και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ασχολείται μετά τις Μέσης Ανατολής. Εάν υπάρχει αυτός ο επιμερισμός έργου και εμάς μας θέλουν για τα ενεργειακά, για ένα πέραν του κάθε του διαδρόμου, ένα νέο προσανατολισμό ως προς την αξιοποίηση πηγών ενέργειας, θαλάσσιων οδών, άιμετς κτλ, έχει καλώς. Υποθέτω ότι αυτά συζητήθηκαν στις συναντήσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε, αλλά it takes two to tango, για να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
0: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι η γενέτρια, δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων, είναι σαν να λέει αδρανείτε και δεν αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις, σαν να λέει μην τα περιμένετε όλα από εμάς, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν στη θέση να νουθετούν διαρκώς την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχουν ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές, σαν να λέει κάντε κάτι κι εσείς για να μας βοηθήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν κάνετε αρκετά.
1: Σωστά, και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό, νομίζω, ότι δεν υπάρχει δυναμισμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε πρωτοβουλίες που να... Εντάξει, τα προβλήματα με την Τουρκία είναι διαχρονικά, υπάρχουν, αντιμετωπίζονται ευτυχώς με την αμυντική ικανότητα που αναπτύσσεται, αλλά δεν βλέπουμε δυναμισμό για ενεργοποίηση, κινητοποίηση και άλλων χωρών και άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να σταθούν με το μέρος μας. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πράγματι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση.
0: Και η αναφορά στο καλώδιο που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Μελέτης, το συμπεριέλαβε στην γενική ερώτησή του ευφυώς για την ενέργεια, στις γεωτρήσεις κλπ. Και για το καλώδιο, η απάντηση του Ρούμπιο είναι προβληματική, ή μάλλον το πω αλλιώς, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε, τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Και είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά σε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Το γεγονός όμως ότι αναφέρεται σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται και σε ευαίσθητα θέματα δεν είναι μία καθαρή μάλλον δεν είναι μια καλή διατύπωση για εμάς. Και εκεί πληρώνουμε την αδράνεια. Αν η Ελλάδα είχε πράξει αυτό που έπρεπε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αφού δεν το πράττει και περιμένει από άλλους, δεν περιμένει του Αμερικάνου να το πω απλά να σου απλώσουν το καλώδιο. Σου λέει, αφού δεν το έκανε εσύ, βρείτε τα. Αυτό λέει βασικά.
1: Ναι, αυτό λέει βασικά. Και επαναλαμβάνω, η ανάληψη ρόλων από δύο χώρες που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Η ανάληψη όλων προϋποθέτει και μία, ας μην πω λύση, συνεννόηση μεταξύ τους. Σε τι επίπεδο θα γίνει αυτή η συνεννόηση και πού θα καταλήξει, αυτό, εάν μεταφράζουμε σωστά, εναπόκειται προφανώς στις δύο πλευρές. Κατά τον Αμερικανό αξιωματικό.
0: Ναι, αλλά τα περί συνεννόησης η Ελλάδα τα άνοιξε γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας καμία συνεννόηση δεν προβλέπεται. Η Ναύτεξ έχει αυτή την έννοια της κοινοποίησης και της γνωστοποίησης. Τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνεις, και εκεί δεν είναι με το άλλο, περί αδράνειας και αντιμετώπισης προκλήσεων. Και προς επίρρωση αυτό που λες ότι υπάρχει μια έλλειψη δυναμικότητα στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πράγματα που αφορούν και ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Ναι, και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χώρες εκτός της περιοχής γνωρίζουν τις θέσεις μας σε βάθος και πόσο τις συμμερίζονται.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Είναι ζήτημα κινητικότητας αυτό.
0: Λοιπόν, αναμονή και της ομιλίας και τα λέμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Η Νόα Φεντούλη την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένο, αλλά μπρος σε καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε ότι υπάρχουν αναφορές οι οποίες χρήζουν αποκωδικοποίησης. Και αυτό που μεταξύ άλλων βγαίνει είναι η παρότρινση «κάντε περισσότερα». Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα Πέτρο και πάλι.
1: Yeah, καλησπέρα Λάμπρο, σε εσένα και τους ακροατές. Οι σημερινές δηλώσεις, η κοινή δήλωση ουσιαστικά που έγινε, η συνέντευξη μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου του Γιαγιαπετρίτη, έχουν μια σειρά βασικά από ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει και έκταση σήμερα στο χώρο της Πνίκας στις 6 ώρα. Ο Ρούμπιο μίλησε ότι έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Άρα έχει κάνει σημειολογική αναφορά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το συνδέει με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θεωρώντας ότι υπάρχει μια παράδοση συνέχειας μεταξύ βασικά το τι έχει αφήσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Ελλάδας-Ρώμης και το πώς αυτό έχει ενσαρκωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στο Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται δηλαδή ουσιαστικά να ξανακάνει αναφορές μετά στην διάσκεψη του Μονάχου και άλλες αναφορές σε συνέδρια όσον αφορά στο πώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτή τη στιγμή βάλεται, πώς παρακμάζει και πώς πρέπει να αναγεννηθεί. Μίλησε πράγματι για αναγέννηση. Αναφορές είναι για αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η ατζέντα Donald Trump στην 47η Προεδρία ακουμπώνει με κράτη τα οποία έχουν όχι μόνο κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα βασικά πολιτιστικό, σύστημα το οποίο αφορά τη θρησκεία, αφορά τις παραδόσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
0: Πάντως, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι η συνέχεια της ομιλίας του στον Μόναχο περί ελληνικού πολιτισμού Δύσης στο τρίπτυχο Ελλάδα-Ρώμη-Χριστιανισμός, της ομιλίας που έχει κάνει στους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και γενικά είναι η ιδεολογική του πλατφόρμα, γεωπολιτισμική του πλατφόρμα του Ρούμπιο.
1: Ναι, με γέφυρα όμως σύνδεση και επικοινωνία. Δηλαδή σε αντίθεση με τον, με τον αντιπρόεδρο, που τα πράγματα εκεί είναι πιο κάθετα όταν συμβουλεύει ή νουθετεί τους Ευρωπαίους Συμμάχους. Εδώ θυμάστε είχε πει ότι η Αμερική είναι παιδί της Ευρώπης. Άρα πάει ως γεωφυροποιός μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή του βασικά ομιλία. Τώρα, από και πέρα, στα αναμενόμενα μίλησε για τα θέματα βασικά τα ενεργειακά, για την ενεργειακή διασύνδεση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά Ευρώπης ΗΠΑ μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά των ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο. Και η Guilfoyle έχει κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό ακουμπάει σε αυτό που λέμε το μέτωπο ενάντια στη Ρωσία. Είναι ένα από τα οποία εξυπηρετεί πολύ καλά η Ελλάδα, πέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ήταν στην πρώτη γραμμή. Εξυπηρετεί ενεργειακά το σχισολευτικό αέριο αυτή τη στιγμή να έχει κατακλείσει και να είναι ουσιαστικά και το μοναδικό, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Σε αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως τώρα, ενώ τρέχει ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν βασικά για ένα μνημόνιο το οποίο αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας με μεταφορά τεχνογνωσίας σε τη μεριά των ΗΠΑ και αφορά επίσης και τη συνέργεια η οποία γίνεται με την εθνοφυλακή βασικά της Φλόριντας. Να πούμε ότι η Φλόριντα, η εθνοφυλακή, δεν είναι μια κλασική εθνοφυλακή που γνωρίζουμε. Έχει το δικό τις δικές της μοίρες των πολεμικών αεροπλάνων. Έχει πολύ καλούς
0: συμμάχους. Είναι πλήρης στρατός. Είναι ακριβώς. Με αεροπορία κλπ. Να πούμε κάτι και μια πληροφορία, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι Αμερικανοί μετεπιτάσεως και ειδικά ο Ρούμπιο είναι το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης, γιατί θεωρούν ότι πέραν της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, εκεί επισέρχονται, παρισφρύουν και τρομοκρατικά στοιχεία, Ισλαμιστές κλπ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αρμόδιους που έχουν έρθει, που συνοδεύουν τον Ρούμπιο, και θα ενισχυθεί η συνεργασία και με τεχνολογικά μέσα. Όχι μόνο για την παρακολούθηση των συνόρων, αλλά και για τον έλεγχο προσώπων. Το λέω έτσι χοντρικά. Ας πούμε, ανιχνευτές ψεύδους, όταν κάποιος λέει ότι έρχεται από την τάδε χώρα και είναι πρόσφυγας, να μπορούν να ελέγχουν εάν όντως είναι αυτό που λέει. Άρα θα έχουμε έμφαση εκεί.
1: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι της σημαντικής του τρίτου που αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης των ναρκοαπειλών. Είναι στην ατζέντα του American First. Να πούμε βασικά ότι το δόγμα πρώτη Αμερική στην 40η Νοεμβρία ουσιαστικά εσωτερικοποιεί πολλά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική. Άρα δίνεται έμφαση, είναι μια ξεχωριστή θεματική που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στους προηγούμενους γύρους στρατηγικού διαλόγου. Απ' την άλλη, μίλησε δύο φορές για για σύμμαχο, για σύμμαχο βασικά αναντικατάστατο, όταν αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Και απαραίτητο όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Mm-hmm. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του δικού μας ήταν, κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια, μίλησε για χώρα οποία είναι σταθερότητας και κυροβόλιο ειρήνης, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως ακουμπάνε στο διεθνές δίκαιο, τα οποία δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δυστυχώς ήταν κοινότοπη η τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και με αρκετά φάλτσα. Ας πούμε, αναφέρθηκε όταν τον ρώτησαν για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στο θέμα της Δυτικής Όχθης, η Ιουδαία Σαμάριας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του σχεδίου εκεί. Όταν επιλέγεις δημόσια, στην ουσία, να αδειάσει ένα σύμμαχος όπως το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος εκεί που διαφωνείς να τους αδειάζεις δημόσια. Οι Ισραηλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε ρωτάνε για τη Μέση Ανατολή και εσύ μόνος σου, αυτοβούλος, αναφέρεσαι στην Δυτική Όχθη, στην ουσία, ψέγοντας το Ισραήλ, χωρίς να σε έχει πιέσει κανείς, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, σύμφωνοι, αλλά αυτά λέγονται κατηδίαν. Όταν το Ισραήλ έχει τη συνεργασία που έχει σε άμυνα, τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ασφάλεια κλπ. Σε ό,τι διαφωνείς, το λες κατηδίαν. Δεν τους αδειάζεις δημόσια με τον Αμερικανό δίπλα σου. Δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη του χώρου.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, έχει πέσει επανειλημμένο σε τέτοιου είδους ατοπήματα, ενώ και έχει αναφερθεί δημόσια. Και προφανώς, πολλές φορές είναι καλό να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το στρατηγικό εταίρο που λέγεται Ισραήλ.
0: Σωστό, προφανώς. Αλλά αυτά τα λες κατηδίαν. Προφανώς και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν μας έχουν ασυμίσει, δεν μας έχουν αδειάσει ποτέ δημόσια σε θέματα που αυτοί διαφωνούν.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το κατηδίαν το χρησιμοποιήσε και ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι του κάναν την ερώτηση όσον αφορά το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal περί ουσιαστικά αθέμητης και προνομικής μεταχείρισης της Guilfoyle σε συγκεκριμένο πανεργειακό πάροχο, νεοπαγίδο της Ελλάδας, και είπε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια. Όπως επίσης
0: βασικά
1: έκανε
0: είπε, χαρακτήρισε αναξιόπιστη τη Wall Street Journal, λέγοντας ότι αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά, γιατί αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είπε στον δημοσιογράφο, δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ουσία απαξίωσε και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, διότι είναι στρατευμένη η εφημερίδα η Wall Street Journal. Στρατευμένη λέγοντας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε.
1: Να, και αναφορά έκανε για διακριτή μεταχείριση όταν αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Εκεί ήταν ακριβώς η έκφραση.
0: Εκεί είναι προβληματική. Στο καλώδιο. Να επαναλάβουμε την τοποθέτησή του και για να μην κάνω κανένα λάθος, θα διαβάσω από τις σημειώσεις, θα μου δώσεις μισό λεπτό. Η τοποθέτησή του εκεί είναι τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε για το καλώδιο, μιλάμε έτσι. Σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Στην ουσία, έβαλε την Τουρκία στο πλάνο. Εν αντιθέσει με τον κάθετο διάδρομο που το στήριξε απολύτως, γιατί είναι και αμερικανικό project και εκεί δεν άφησε κανένα περιθώριο, εδώ το θόλωσε. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα τόσο καιρό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Άμα έχει εκκρεμότητα, δεν περιμένει να στείλει ο άλλος. Ο άλλος εκτάξει τα συμφέροντά του. Α πούμε, εντάξει, παιδιά, βρείτε τα. Αυτό είπε. Δυστυχώς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι αυτή η κατάσταση καλλιεργήθηκε βασικά είναι απόρρια των φασμένων χειρισμών, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, τουλάχιστον της κάσου νούμερο 1 και του κάσου νούμερο 2. Οπότε αυτό έχετε να εκφραστεί και από την αμερικανική πλευρά, η οποία ναι μεν λέει ότι όλα τα έργα συνδέονται στην Ανατολική Μεσόγειο, το ζήτημα είναι κατά πόσο και εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτό που λέμε παραδοτέα.
0: Ναι. Γι' αυτό έκανε λόγο και σε μια φάση, σε μια άλλη αιχμή, για δεν θέλουμε, είπε, να δούμε το λίγνο της Δύσης, την Ελλάδα, να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων. Είναι σαφές το μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνετε αρκετά. Αυτό είπε. Δηλαδή, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις και μην αδρανείτε, για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εν αναμονή της ομιλίας στην πνίγα και θα επανέλθουμε. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Λαύρο.
0: Πέτρο Στασιώστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ενδεκομένω, Λάμπρο Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα στα οποία έδωσε έμφαση αναμενόμενο ήταν το θέμα της άμυνας. Και γενικά αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός στο θέμα των εξοπλισμών ως ένα πεδίο που επιβεβαιώνει την συνεργασία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε περαιτέρω οπλικά συστήματα. Χρήστος Κτενάς και απόψε μαζί μας, pticy.fly.com.gr, αμυντικός αναλυτής. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Το θέμα της επίσκεψης Ρούμπι πραγματικά κυριαρχεί και σήμερα, τουλάχιστον για μας που ενδιαφερόμαστε, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με το ότι τον Τζακωμό
0: Καρβέλα Βύση.
1: Καρβέλα Βύση, ναι. Εγώ αισθάνομαι και μια μικρή μοναξιά όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά είναι τα σοβαρά. Τέλος πάντων, η επίσκεψη λοιπόν Ρούμπιο έχει εξελιχθεί στο θέμα της άμυνας. Σήμερα είχαμε κάτι απτό που το περιμέναμε κιόλας, είχε ανακοινωθεί ότι υπεγράφει συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Αμερικανική Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Αυτό είναι, μην ακούγεται λίγο παράξενο, είναι ένα μάχημο σώμα. Η Εθνοφρουρά στις ΗΠΑ είναι στη δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από τον τακτικό στρατό και όταν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κάνουν κινητοποίηση στο εξωτερικό, σε μέτωπα, καλούνται μονάδες της Εθνοφρουράς για να μετέχουν. Και η Εθνοφρουρά της Φλόριντας είναι ένα τέτοιο μάχημο σώμα, πολύ ανεπτυγμένο. Έχει γίνει λοιπόν μια συνεργασία η οποία είναι κρατική. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα αμερικάνικο, State Partnership όπως το λένε, και θα υπάρχει μια συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για να ανταλλάξουμε και εμπειρίες, να υπάρχουν και κοινές ασκήσεις και μάλιστα κάποια πράγματα θα γίνουν και στη Θράκη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς περιμένουμε να πάρουμε μια τεχνογνωσία σε κρίσιμη περιοχή για εμάς.
0: Α, για την οργάνωση της Εθνοφρουράς της δικής μας με βάση τα πρότυπα της Αμερικανικής.
1: Αλλά και γενικότερα την οργάνωση του στρατού ξηράς, αλλά θα υπάρχει και, πώς το λένε, θα επεκταθούν κάποια ζητήματα και σε θέματα χρήσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Γενικώς θα μας δώσουν μια τεχνογνωσία που εμείς τη χρειαζόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ έχουν αν μη τι άλλο ένα από τις δυνάμεις με πολύ μεγάλη εμπειρία σε πραγματικά πεδία μάχης και δεν είναι μόνο ασκήσεις. Αλλά αυτό το περιμέναμε. Τώρα στα θέματα των εξοπλιστικών που το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μία συζήτηση, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω 100%, αλλά πρέπει να έχει γίνει μία πρόοδος σε αυτό που λέγαμε για την αμερικανική παραχώρηση των τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Striker. Φαίνεται
0: τα τροχοφόρα που έλεγες.
1: Τα τροχοφόρα, ναι. Υπάρχει λοιπόν μία αίσθηση ότι μάλλον συμφωνείται η παραχώρησή τους προς εμάς. Εμείς τα θέλουμε. Το λέω αυτό με επιφύλαξη. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε ακούσει, αλλά να το δούμε αν εξελιχθεί. Πάντως, ίσως είναι ένα από τα ζητήματα που θα ελπίζω να δούμε θετική εξέλιξη. Τώρα, εμείς θέσαμε αυτά που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τις δικές μας, τα δικά μας αιτήματα και απαιτήσεις να μας εγκριθούν μια σειρά όπλων. Πάρα πολλά όπλα για την πολεμική αεροπορία, τους πυράβλους αέρος-αέρος AM-120D, τους πυράβλους αέρος επιφανείας AGM-84 Harpoon, τις βόμβες Stormbreaker, τους πυράβλους αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας AMX-9 της Sidewinder, δηλαδή όλα τα τελευταία όπλα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην κάμα τους για να εξοπλίσουν τα δικά μας F-16 και τα F-35. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα εικόνα τι είπε ο Ρούμπιο, αλλά αυτό που μπορώ να διαπιστώσω από τώρα είναι ότι η γενικότερη στάση του και οι περιγραφές που έκανε για το πόσο ισχυρές είναι οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος, πόσο σημαντικές είναι, πόσο θέλουν να μας στηρίξουν, πόσο μετράνε σε εμάς για θέματα ασφαλείας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ θετικά, άρα υποθέτω και νομίζω ότι θα έχουμε θετικές απαντήσεις στα περισσότερα από ό,τι ζητάμε, αν βεβαίως, διότι η αμερικανική απάντηση είναι, θα είναι δεδομένα ότι εφόσον τα θέλετε, στείλτε μας ένα συγκεκριμένο αίτημα παραγγελίας, να το εγκρίνουμε, να προδρομολογηθεί η παράδοσή τους και η αγορά τους. Αλλά το θέμα είναι να αποφασίσει το δικό μας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα από τα πλαίσια που έχει, τα οικονομικά πλαίσια πάντα, τι θα ψωνίσει. Τώρα, εάν αυτό που ακούει

0: έρχεται, πάλι το μεταφέρουμε επιφύλαξη, αλλά είμαστε σε εποχή, πώς το λένε, λίγο αστή. Mm-hmm. Εάν η ελληνική παραγγελία αεροπορικών όπλων εστιάζω σε αυτά, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλη ελληνική ανάγκη, τα καινούργια, τα φρέσκα αεροπορικά όπλα, περιοριστεί σε ποσά που ακούγονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια, το ένα είναι λίγο περισσότερο τα ευρώ,
1: ναι.
0: Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερα.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να καλύψουμε, σωστά, έχεις δίκιο, θα πρέπει να καλύψουμε στην ουσία 100 και πλέον αεροσκάφη, αν μιλάμε για Viper και
0: ακριβώς, ναι, και μόνο τα 83 Viper και τα 20 F-35 είναι 103 αεροσκάφη, εάν προσθέσουμε εκεί και πάνω από 30 F-16 Block 50 που και αυτά πάμε για αναβάθμιση,
1: σωστά.
0: Μιλάμε για σχεδόν 140 μαχητικά που θέλουν καινούργια όπλα. Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για όπλα που κάθε αεροσκάφος θα φέρνει 2-2, τουλάχιστον 2 πυράβλους αέρος-αέρος, τουλάχιστον 2 αεροπορικές βόμβες, μιλάμε ότι χρειαζόμαστε 300-400 όπλα από κάθε πακέτο.
1: Για ένα φόρτο κιόλας.
0: Για ένα φόρτο, δηλαδή για να σηκωθούν τα αεροπλάνα μία φορά με αυτό το φορτίο. Αν λοιπόν μετρήσουμε τις τιμές ότι ένας πύραυλος αέρος-αέρος AM120D σε αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ή ένας χαρπούν κοστίζει πάνω από 3, καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα είναι όχι ένα δις, είναι 2, 3, 4 και δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε μια παραγγελία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ή με ζε, όπως έχουμε ήδη κάνει, δηλαδή πήραμε λίγους Ισραηλινούς πυράβλους Rambats, οι οποίοι είναι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος. Πήραμε λίγες κατευθυνόμενες βόμβες Spice πάλι από το Ισραήλ. Αλλά οι ποσότητες, όταν είναι της τάξης των 50-100-200 κομματιών, δεν είναι αυτές που θα σου προσφέρουν την αίσθηση ότι έχεις απόθεμα να αντέξεις πολεμικές επιχειρήσεις αρκετών ημερών. Καλά είναι ότι παίρνουμε, μην το ακυρώνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το 50-50, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με τη γνωστή ελληνική τακτική της αλαμοποίησης. Δηλαδή, όταν μας περισσέψουν λίγα χρηματάκια, τα δίνουμε, παίρνουμε κάτι και το στοκάρουμε, δεν είναι αυτό που μας σώζει. Οπότε,
1: αν λάβει κανείς υπόψη τις καταναλώσεις πυρομαχικών στους ενεξελίξεις πολέμους, Ουκρανία, Ισραήλ κλπ., καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν φτάνουν για μία μέρα.
0: Αν μετρήσει κανείς, βεβαίως εκεί μιλάμε και για καταναλώσεις σε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μιλάμε τώρα, δηλαδή καταναλώσεις διλημάτων πυροβολικού,
1: ναι,
0: καταναλώσεις ντρόν, καταναλώσεις αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά και εκεί πραγματικά έχει δείξει ο πόλεμος των σημερινών ημερών, έχει δείξει ότι όλα τα μετρήματα που είχαν γίνει παλιότερα, το τι κατανάλωση πυρομαχικό θα έχει, είναι όλα λάθη. Όλα. Χρειάζεται λοιπόν στόκ μεγάλο, και το οποίο στόκ από μόνο του, πέρα το κόστος που έχει, έχει και κόστος συντήρησης, διατήρησης, ελέγχων,
1: επαναπιστοποίησης.
0: Ακριβώς, δεν είναι κάτι που το πήρες, ναι, το περιμένεις όταν το χρειαστεί, το βγάλεις.
1: Μάλιστα, για να δούμε όταν θα γίνει η παραγγελία, όταν θα γίνει συνολικά για τα F-16, τα Viper, τα υποεξοχρονισμό και τα 50 και τα αυτά που είναι ήδη σε εξοχρονισμό και τα F-35. Άρα θα είναι και μια παραγγελία συνολική, έτσι. Μία θα είναι.
0: Ναι, αυτό που μάλλον θα κάνουμε θα είναι μια παραγγελία, να την πω εγώ, είναι αρκτήρια, να τη δώσω τέτοιο χαρακτηρισμό. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αμερικανικό κέι ότι ναι, μας τα πουλάνε, ναι, μας τα δίνουν, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό. Να κάνουμε λοιπόν μια εναρκτήρια παραγγελία, κάποια κομμάτια, ώστε να ξεκινήσουμε να στοκάρουμε και με το σκεπτικό ότι εφόσον πάει καλά η οικονομία μας, θα μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγγελία σε επόμενους χρόνους. Δεν είναι κακή μέθοδος, διότι
1: αρκεί
0: αν δώσε τα λεφτά μας,
1: εντάξει, ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Αρκεί να δούμε και τους χρόνους παράδοσης. Δηλαδή, πότε...
0: Να δούμε τους χρόνους παράδοσης και κυρίως να δούμε ότι τέτοια προγράμματα εξοπλισμού θέλουν κυβερνητικές συνέχειες. Δηλαδή, θα το παραγγείλει μια κυβέρνηση. Η επόμενη θα παραγγείλει την επόμενη παρτίδα ή θα αρχίσουν να γίνουν τα γνωστά τράβαλα που
1: έχουν γίνει. Και ω γνωστόν, η συνέχεια δεν είναι το δυνατό μας σημείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμφανίζεται ένας επόμενος υπουργός εξωτερικών και έχει φαντασίωση για κάτι άλλο. Και λέει,
1: να πάρει λουλούδια, γιατί θέλει.
0: Ναι, ακριβώς. Οι λουλούδια, πώς το λένε, οι τσάπες για να σκάβουν οι στρατιώτες. Δηλαδή, έχουμε δει στην Ελλάδα τα παράξενα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Ξενάστρο, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τι άλλο, την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς πολύ σημαντική, αυτό προσώπως επέλεξε να είναι στην Ελλάδα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο. Από εκεί πέρα, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια και αναφορές οι οποίες θα επιμείνουμε χρήζουν αποκωδικοποίησης. Τα πράγματα δεν ποτέ άσπρο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι η εξωτερική πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και φίλος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, φίλε Λάμπρο.
0: Τη δική σου εκτίμηση για μέχρι τώρα.
1: Σημαντική η παρουσία του μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει επιλέξει για την Ελλάδα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το λέω διότι έχουμε φυσικά τον περίφημο κάθετο διάδρομο, πάρα πολύ σημαντικός. Τα έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν άξονα ενεργειακό μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και σιδηροδρομικό και εμπορικό άξονα. Παράδειγμα, η ταχεία σιδηροδρομική διασύνδεση που προβλέπεται, θέλουμε διαδρομή Οδυσσού Αλεξανδρούπολης να είναι μίας ημέρας. Όταν το να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Βοσπόρου χρειάζεται 3-5 μέρες. Αυτό δείχνει, εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν για το κάθε το άξονα μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Αλλάζει τελείως η λογική στην περιοχή μας σε σχέση με το πόσο ισχυροποιεί η Ελλάδα και πόσο αποβαθμίζεται την Τουρκία, διότι οι εναλλακτικές είναι τουρκικές. Αναφέρθηκε πλην στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Ινδία. Έχουμε και τον IMEC.
0: Ναι.
1: Ένας εμπορικός διάδρομος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, διότι τι έχουν σχεδιάσει εκεί οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί για να μπορέσουν να υποβαθμίσουν τα κινέζικα προϊόντα. Έχουν έναν εμπορικό διάδρομο που θα καταλήγει στο Ισραήλ και από εκεί τα ινδικά προϊόντα θα διοχετεύονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άλλος ένας ισχυρός σχεδιασμός με τις ευλογίες των ΗΠΑ που εμπλέκει και το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά στρατηγικές, Ελλάδα-ΗΠΑ, και δεν εξαντλούνται στο απλά υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη.
0: Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα ελληνικό σχέδιο με ελληνικές προτάσεις για την περιοχή, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν προτάσεις, μπορεί να διαφωνούν, αλλά αξιολογούν περισσότερο αυτούς που καταθέτουν προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αξιόπιστος ο σύμμαχος. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, συμφωνούμε πολύ τους, η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο τον δίνουν. Πρέπει να τον σηκώσεις και πρέπει να τον εμπλουτίσεις, γιατί έχεις και εσύ συμφέροντα. Δεν είσαι απλά διεκπαιρεωτής ξένων συμφερόντων.
1: Μα εδώ νομίζω ότι είναι επιτυχία αυτή την περίοδο της Ελλάδας, ότι έχει καταφέρει να τα δικά της συμφέροντα να τα ταυτίσει με αυτά των ΗΠΑ. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία που δεν το έκανε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν ίσως και διαφορετικές συγκυρίες. Αλλά το ότι έφυγε για παράδειγμα και αξιοποιεί στη σχέση με τις ΗΠΑ, αξιοποιεί στην διάθεσή τους για να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη, αλλά και να εμπορικά να απομακρύνει την Ευρώπη από την Κίνα και να μπαίνεις εσύ σαν κόμβος εμπορικός ενεργειακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα το περίφημο καλώδιο. Γιατί ενοχλεί τους Τούρκους ανάμεσα σε άλλα? Τους ενοχλεί γιατί το δεύτερο σκέλος της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης είναι Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή Αφρικής-Ευρώπης. Δηλαδή άλλη μία παρακαμπτήριος των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας που ήθελε καλώδια και αγωγή να περνάνε από την ίδια.
0: Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί διαχωρίζουν τους ρόλους, δηλαδή έχουν ένα ρόλο, επιχειρούν να δώσουν ένα ρόλο στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, ανατολικά, και έναν διακριτό στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο, με ατζέντα ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια της περιοχής στο πλαίσιο και του 3+1.
1: Νομίζω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι ρόλο περιμένουν από την Τουρκία. Περιμένει την Τουρκία να είναι συνεπής σύμμαχος. Και επειδή η Τουρκία δεν είναι συνεπής σύμμαχος, για την ώρα βρίσκεται σε μια άτυπη καραντίνα. Προφανώς συνεργάζονται. Είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη η Τουρκία, η οικονομική δύναμη, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Όμως το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν τις ξεκλειδώνουν F-35 ή ότι παίρνουν κυρώσεις αυτή την περίοδο, υιοθετούν κυρώσεις οι ΗΠΑ εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω του Ιράν, δείχνει ότι οι επιλογές της Τουρκίας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στη σχέση με τις ΗΠΑ. θα πρέπει η Τουρκία να αποφασίσει τελικά τι ρόλο θέλει να ακολουθήσει. Διότι όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, τελικά δεν λέγεις την τουρκική σχέση καλή με κανέναν. Mm. Άρα και αυτό συνετέλεσε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λάθη της Τουρκίας συνετέλεσαν στο να αναδειχθεί αυτή η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου ως του ισχυρού πόλου της περιοχής. Έτσι, συνετέλεσε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκάθαρο ρόλο στα μάτια των Αμερικανών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην Τουρκία για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με το πόλεμο στο Ιράν. Όσο υπάρχει ο τουρκικός αγωγός που διοχετεύει στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, και πάλι θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και ενεργειακά η Τουρκία έναντι των Αμερικανών, εις όφελός μας εις βάρος της Τουρκίας. Όλα αυτά βλέπουμε έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει η Τουρκία να επαναχτίσει την θέση του αγαπημένου παιδιού των Αμερικανών στην περιοχή.
0: Έχει κάνει δύο στρατηγικά λάθη και στρατηγικής εμβέλειας λάθη. Το ένα ήταν ως 400 που τις στήχησε, αυτά που τις έχουν στοιχήσει να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το δεύτερο ήταν το μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτό το διπλό στρατηγικό λάθος, δηλαδή δύο στρατηγικές επιλογές, προφανώς έχουν χτυπήσει αυτό που λες καμπανάκια πλέον για το αν μπορούν να την εμπιστευτούν για στρατηγικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα σχέδια.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης νομίζω ότι παλιότερα υποβάθμισε και το πώς αντιδράζει τελικά η Δύση στην Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή όταν έχει το Dirk Stream και την ίδια στιγμή σχεδιάζει η Τουρκία να κάνει στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη, να κάνει στην Ανατολική Θράκη κόμβο ρωσικό για την εξαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ είχε ήδη καταληφθεί η Κρυμαία και ενώ ήδη ακούγαμε ότι υπήρχαν τύμπανα πολέμου στην περιοχή, νομίζω ότι υποβάθμισε το πώς θα αντιδράσει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του πολέμου αυτού και η Ευρώπη. Γενικώς έκανε μια σειρά κακών εκτιμήσεων και λαθών, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπει σήμερα, τα αντιμετωπίζει σήμερα.
0: Και θα συνεχίσει σήμερα που είναι η επέτειος 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η τουρκική τηλεόραση παίζει ύμνους για την Χαμάς. Εν είδη δική της εθνικής επαιτίου εντός εισαγωγικών, προβάλλει βίντεο και σκηνές και ντοκιμαντέρ και εκπομπές όπου εξυμνεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι μια χώρα η οποία στην καλύτερη δεν μπορείς να την εμπιστευτείς για στρατηγικού χαρακτήρα project. Όταν έχεις στην επίσημη κρατική σου τηλεόραση την Χαμάς ως παράδειγμα, τι επενδύσεις να γίνουν και τι στρατηγικό χαρακτήρα να έχεις.
1: Εδώ όμως θα πω επίσης το εξής που το ξέρεις πολύ καλά, το ξαναφέρει και εσύ, πρέπει να βιαστούμε, ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί κανείς δεν μας εγγυάται ότι οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας θα είναι κακές και στο μέλλον.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα ξεκινήσαμε από τον ετεροπροσδιορισμό του κοινού εχθρού, θα πρέπει όμως πια να γίνουμε πραγματικοί συμμαχοί, ώστε η συμμαχία αυτή να είναι ακλόνητη. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επισπέψουμε. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι η αποφασιστικότητα που φαίνεται ότι δείχνουμε αυτή την περίοδο στην περίφημη διασύνδεση την ηλεκτρική, το περίφημο καλώδιο όπως το λέμε Ελλάδος-Κύπρου, πρέπει πια να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τρίτη φορά να υποχωρήσουμε, διότι μετά δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς επενδυτής στον κόσμο, ούτε κανείς θα μας θεωρεί αξιόπιστους. Αντίθετα, θα θεωρούν ότι κάθε φορά που η Τουρκία βρυχάται, εμείς θα εγκαταλείπουμε τα πάντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αναφορά, την συζητούσα και στην αρχή με την ΙΝΟ και τους άλλους καλεσμένους. Η αναφορά, Ρούμπιο, η εξής. Και ονόνοητο. Δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πώς αλλιώς να το πει.
1: Και όχι μόνο αυτό, όταν τον ρώτησαν συγκεκριμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι θέλουμε αυτά, όπου έχουμε, ότι υποστηρίζουμε τα έργα και ότι όπου υπάρχουν αυτά τα έργα θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι διπλωματικές. Εγώ πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία με έναν πολύ βέβαια διπλωματικό τρόπο. Μην βγάλεις τα πλοία.
0: Και σε εμάς ήταν
1: πάνω. Η όλη του στάση ερμηνεύτηκε με ένα. Βέβαια, τώρα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πίσω από τις δύσκολες διπλωματικές λέξεις.
0: Να πούμε ακριβώς και θα κλείσουμε. Λέει, τα ζητήματα αυτά. Για το καλώδιο. Τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, διπλωματικά κλπ. Στην ουσία είναι ότι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, βρείτε το. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που λες, ότι αφού δεν δείξατε αποφασιστικότητα να το κάνετε, τώρα τι να σας πω.
1: Μένα επειδή είχε προηγηθεί το υπάρχουν προκλήσεις που δεν πρέπει να δείξει αδράνεια. Το συνδέω σαν μήνυμα όχι τόσο προς εμάς, όλο όσο προς την Τουρκία. Ένα συνδυαστικό μήνυμα θετικό για μας. Εγώ έτσι το ανέβνωσα.
0: Ωραία, το κρατάμε. Το κρατάμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου το πράγμα θα έχει φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να τα λέμε, Λαμπρό, κύριε Καλαρίτη.
0: Και εγώ πολύ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος. Πάμε να ακούσουμε πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Ρούμπιο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμονή της ομιλίας του στην Πνίκα. Άγγελος Χωριανόπουλος από το futurewarfare.gr και Future Warfare γενικώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στο άσχημα σας.
0: Μια πρώτη εκτίμηση κυρίως για το σκέλος το αμυντικό, παύλα εξοπλιστικό.
1: Κοιτάξτε, όλα τα εξοπλιστικά μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα, καλώς ή κακώς έχουν μπει σε μια τροχιά. Μιλάμε για την ολοκλήρωση της αγοράς των F-35 και της έλευσής τους εδώ πέρα στην Ελλάδα, για εκπαίδευση Ελλήνων πιλότων, για εξυγχρονισμό κάποιων εγκαταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να στεγαστούν τα F-35. Σε μεγάλο βαθμό μιλάμε και για την συνέχεια των προμηθειών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT που έχει αναλάβει η χώρα για επιχειρήσεις στοχοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τη συνέχιση του εξυγχρονισμού F-16 και τώρα τα νέα σημαντικά ζητήματα τα οποία εκτιμώ ότι θα συζητήθηκαν. Είναι για όσους θυμούνται, ο κύριος Δένδας είχε επισκεφθεί πριν από κάποιους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί πέρα είχε δει την αμερικανική νεοφυή αμυντική εταιρεία, την Saronic, η οποία κατασκευάζει τα αποτελεσματικότερα αμερικανικά USV στον πλανήτη. Εκτιμώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του κύριου Δένδα εκεί πέρα. Είναι μάλιστα Ελληνοαμερικανός και
0: ιδρυτής. Αναφέρεστε σε θαλάσσια μη επανδρομένα.
1: Ακριβώς, σε θαλάσσια μη επανδρομένα που είχαμε συζητήσει πριν από κάποιους μήνες όταν χτύπησαν μέσω κάποιων πλάνων βάσεις και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Είναι μη επανδρομένα συστήματα που έχουν δοκιμαστεί σε περιβάλλον μάχης. Και έχει επισκεφθεί και την εταιρεία ο Νίκος Οδένδιας και είναι και Ελληνοαμερικανός ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εκτιμώ ότι από αμερικανικής πλευράς θα υπάρξει μια προώθηση των συγκεκριμένων ρομποτικών σκαφών, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αγοράσει κάτι ούτε έχει προμηθευτεί κάτι από ελληνικές αμυντικές εταιρείες. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον σκέλος, το οποίο αφορά τα εξοπλιστικά, είναι κάποια στιγμή να τελειώνουμε με την προμήθεια αεροεκτοξευόμενων βλημάτων, είτε για τα ελληνικά F-16, είτε για τα F-35, για πυράβλους κατά κύριο λόγο της κατηγορίας AGM, καθώς πλέον στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιράν τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Η ελληνική πολεμική αεροπορία δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένει κάποια οριστική απάντηση, κάποια οριστική προμήθεια των συγκεκριμένων πυρομαχικών και βλέπουμε ότι από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει κάποια αποδέσμευση μέχρι στιγμής. Οπότε εκτιμώ ότι και το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικά ο εξοπλισμός των F-35, ήταν στο αντικείμενο των συζητήσεων, καθώς η Ελλάδα διεκδικεί κατέθεση εδώ και καιρό, να πούμε, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι, η ιδιαίτερη αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών ότι τα F-35 είναι απόδειξη του επίπεδου συνεργασίας μεταξύ των δύο, νομίζω εμπερίχε και αυτή την αιχμή, ότι αφού πήραμε τα F-35 να μας δώσετε και τα όπλα.
1: Ναι, τα F-35 έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό αποτύπωμα, όπως έχουμε ξαναπεί. Τα προμηθεύονται τα κυρίαρχα κράτη του αμερικανοκεντρικού αμυντικού σχεδιασμού και εμπορικού σχεδιασμού επί του διεθνούς συστήματος, καθώς και οι κομβικές χώρες του εμπορικού διαδρόμου του IMEC, όπου άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα ο Μάρκο Ρούμπιο και για τον IMEC.